5 λεπτά μετά τις 3. Καλημέρα στο φίλο μας το Φώτη που έστειλε μηνυματάκι και στο φίλο μας το Θωμά που μας έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Εμείς θυμίζουμε το μπουκαλάκι μας που έχουμε για την Παρασκευή ή για το Σάββατο. Παρασκευή, είπαμε, ελληνική βραδιά. Σάββατο, βραδιά με house μουσική. Είναι για το Μπιστρό εκεί στο Περιστέρι, στην Βεάκη και Κνωσού. Ένα μπουκαλάκι λοιπόν για ένα φίλο ή μία φίλη για 4 άτομα εντελώς δωρεάν. Όνομα επώνυμο, τη λέξη Μπιστρό στο Viper του σταθμού 6939-943-943 με την κλήρωση να γίνεται αύριο ξημερώματα Παρασκευής λίγο πριν το φινάλε. Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα από τον Περισσό. Καλημέρα, μπιλάρα, και από εμένα. Καλή εκπομπούλα, Κώστας από τον Γέρακα.

Ναι, ήταν πάρα πολύ καλός ο Hayes Davis. Έπαιξε 48 λεπτά περίπου, αν θυμάμαι καλά. Μπορεί να μην έβαλε πάρα πολλούς πόντους, 12 έβαλε, αλλά έπαιξε φοβερή άμυνα. Ήταν πολύ καλός στην άμυνα και έβαλε και 12 πόντους σε 48 λεπτά. Ήταν από τους καλούς του Παναθηναϊκού, μαζί με τον Ντολιόπουλο που έβαλε κάποια καθοριστικά καλάθια και βέβαια και τον Σόρτς, ο οποίος στην παράταση έβαλε τις πρώτες 7 πόντους του Παναθηναϊκού. Από τον Ολυμπιακό ξεχώρισε όπως πάντα ο Φουρνιέ, ο Γόκαμπ με 17 πόντους, αλλά είχε κάποιους παίκτες που είναι σημεία αναφορά στον Ολυμπιακό, ο Βεζέκοφ, ο Πίτερς που ήταν πολύ κακός, που δεν ήταν καλή στο χθεσινό βράδυ. Τώρα όλα θα λύσουν τις διαφορές τους το Σάββατο 6 ώρα το απόγευμα στο τελευταίο μάτς της σειράς. Όποιος το πάρει παίρνει το πρωτάθλημα στο ΣΕΦ 6 ώρα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.

Λοιπόν, εδώ πέρα ο φίλος μου στέλνει ένα ωραίο. Ρωτάει ένας κύριος πιο μεγάλης ηλικίας από το κορίτσι και ρωτάει, θα με παντρευτείς? Το κορίτσι ρωτάει απλά και όμορφα, πόσο χρονών είστε? Απαντάει ο κύριος, 86 εκατομμύρια ευρώ. Και απαντάει η κυρία, α, είστε πολύ νέος. Παιδιά, τα σχολεία τέλος, τελευταία μέρα φιλαράκο σήμερα, τα σχολεία, πέμπτη, τα δημοτικά βέβαια, πέμπτη σήμερα τελευταία μέρα, από αύριο τα πιτσιρίκια ξεκούραση, μπάνια, ανεμελιά και αραλίκι.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
0: Καλώς τη φίλη μας από το Επιτάλιο, την Ελένη. Ναι.
1: Τώρα που είπες και για τα κοριτσάκια, τα παιδιά που κάνουν διακοπές,
0: ναι,
1: και θα τελειώσω. Δεν φέρνεις όπως έκανες κάθε χρόνο τις κόρες σου ένα βράδυ.
0: Να τις φέρω κάποιο βράδυ, κάποιο βράδυ θα τις φέρω. Θα τις φέρω κάποιο βράδυ απ' όλα.
1: Ναι, τις φέρνεις και τότε που σε πάνε χρόνια ψάντα και πιο μικρά.
0: Θα τις φέρω κάποια στιγμή. Θα τις φέρω.
1: Λοιπόν, ο Χατζημανόλ.
0: Χατζημανόλη είναι.
1: Ναι, θα εμφανιστεί και
0: τώρα αυτό. Είναι στα μπάνια, τώρα κάνει τα μπάνια του.
1: Ναι, στείλ του χαιρετίσματα.
0: Τούσιλα.
1: Ναι, μωρέ, μην, δεν τον ξεχνάμε. Εντάξει, όταν θα επιστρέψει εκεί θα. Ο άλλο θα γελάει πια και για περπάτημα.
0: Ποιο?
1: Ο Μπέλο.
0: Είναι ο ναι, περπατάει ο Μπέλο. Περπατάει.
1: Κάνει και στρατάκι.
0: Και ο Στρατάκης περπατάει τώρα. Και ο Παναγιώτης από τον Πιστρό. Έχουν
1: ναι,
0: γίνει περπατητές.
1: Τα λέγατε νωρίς, ναι. Ο φίλος εκεί από την Αμαλιά είχε νίκης όλοι, ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι. Ωραία πράγματα. Έκανε και περιγραφή στο δικό σου ραδιόφωνο το Λενάκι εκεί.
0: Καραλή.
1: Κοκαλή.
0: Κοκαλής μαζί, το ζευγάρι. Το ζεύγος.
1: Λοιπόν, ο Φθήμιος καλά θα πάρει ο Φθήμιος
0: κάτι. Θα πάρει κάποια στιγμή, μπορεί να έχει δουλειές
1: τώρα. Ναι, κάτι θαματάκι μπορεί. Όχι αυτό, είχε κάποιο προβληματάκι εκεί, εντάξει θα πάρει, θα κοιμάται. Και η Αμαλιάδα θα κοιμάται, νωρίς σήμερα.
0: Νωρίς ακόμα.
1: Ναι, μωρέ, κάποτε η άνθρωπα έχει. Λοιπόν, καλημέρα. Ο Τζίτζης θα είναι, μπορεί να
0: αύριο. Ο Τζίτζης αύριο.
1: Ναι, αύριο. Ναι, τα άκουσα.
0: Αύριο πρόεδρος.
1: Λοιπόν, καλημέρα.
0: Γεια σου, Ελένη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Μια χαρά.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Γεια.

Το φίλο που ρωτάει είναι κάπου, φίλο μου, έχεις το δίκιο σου, δεν έχεις και άδικο. Αυτό που λες ότι ο Παναθηναϊκός φέτος Μπιλάρα ήταν πιο αγχωμένος, τελικά δεν φάνηκε στο παιχνίδι. Λέει ο φίλος που είναι και Ολυμπιακός, ο Γιώργος από τον Πειραιά. Ναι, ο Παναθηναϊκός αγχωμένος με τη λογική ότι δεν είχε άλλο μάτς να παίξει. Αν το έχανε, τέλος. Δηλαδή δεν είχε άλλη ευκαιρία ο Παναθηναϊκός. Ήταν η τελευταία του ευκαιρία να μπορέσει να πάρει πρωτάθλημα. Νικώντας εχθές τον Ολυμπιακό, τον κέρδισε. Ο Ολυμπιακός ακόμα έχει μια ευκαιρία. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός χάνοντας το παιχνίδι δεν χάθηκε ο κόσμος, ενώ ο Παναθηναϊκός αν έχανε, τελειώνανε τα πάντα. Εντάξει, γι' αυτό λέμε ότι ο Παναθηναϊκός δεν είχε, είχε Παναθηναϊκός μεγαλύτερο άγχος από το Ολυμπιακός. Γιατί ο Ολυμπιακός ήξερε ότι χάνοντας το παιχνίδι θα είχε τη σειρά στο σεφ πάλι. Εκεί που έχει κάνει δύο νίκες. Και έχει κάνει και δύο ήττες στο ΆΚΑ. Παναθηναϊκός, είπαμε, το ξαναλέω, έχει δίκιο ο φίλος, είχε πιο πολύ άγχος. Αυτό είναι αλήθεια. Φιλαράκο μου, γιατί δεν είχε επιστροφή. Τώρα που κέρδισε, πάνε να παίξουν ένα μάτς. Έμα κι άμος που λέμε, όποιος κερδίσει πήρε πρωτάθλημα. Καλημέρα Βασίλη, καλό υπόλοιπο, καλή δουλειά σε όλη την παρέα. Μόνο ΑΕΚ, ο φίλος ο Τάκης, πέστειλε μήνυμα. Γεια σου Τάκαρε.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Καλημέρα σε αυτό, στο φίλο μας τον Νεκτάριο που έστειλε μήνυμα από την Αίγινα και στο φίλο μας τον Γιώργο από την Ρόδο, εκεί μας ακούτε στα Δωδεκάνησα από το Prime Radio 103,7.

Ναι, στο Belfast το διάβασα και εγώ, φιλαράκο Νίκο. Είναι χαμός εκεί στο Belfast. Στο χάος βυθίστηκε το βράδυ της Τρίτης, δηλαδή εχθές το, προχθές το βράδυ. Σημειώθηκε μια επίθεση Σουδανού σε 40χρονο που σημειώθηκε σε κατοικημένη περιοχή της πόλης. Η οργή ακολούθησε, μετατράπηκε σε πολλά επεισόδια από ό,τι διαβάζω. Διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε κατοικίες μεταναστών, οχήματα και επιχειρήσεις, ενώ κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους για λόγους ασφαλείας. Όλα αυτά έγιναν στο Belfast την Τρίτη το βράδυ. Βλέπω εικόνες εδώ πέρα, φωτογραφίες, βιντεάκια, χαμός έγινε.

να πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας τον Μανώλη που μας έστειλε μήνυμα από την Πάτρα και ο φίλος ο Μανώλης, και να δούμε και λίγο τα στοιχηματικά όσοι έχετε παίξει βραδινά παιχνίδια, να δούμε την εξέλιξή τους. Δεν είναι και πολλά. Λοιπόν, Γκοϊάς Νοβοριζοντίνο 0-2 στο 60, στο ίδιο λεπτό σε Άραβαϊ 2-0. 1-0 το Γουέτσεστερ με την Forest Great, Forest Wayne. Είναι στο 1-0 στο 58. Μειώνει η Αβαΐ 2-1 με τη Σεάρα στο 59. Σάρλοτ με την Ουνιόν Ομάχα 1-0. Και άλλα δύο μάτς, Βολιβία Αργερία στο φιλικό 0-0 στο 15. Και Sport Recife Athletic Club 0-0 στο 19 λεπτό.

και δύο μάτς, παιδιά, που ήταν να γίνουν νωρίτερα, δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Μιλάω για τα μάτς από την Αμερική, το Detroit με το El Paso και Tampa Bay με το Charleston. Δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα τα μάτς, δεν ξέρω τώρα τους λόγους. Μάλλον κατά βροχές, καταιγίδες, στραπές μπορεί, αλλά δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Αν ξεκινήσουν, θα σας ενημερώσω. Μιλάω ένα γκολ για την Κορία. Θέλουμε να πάμε να πιάσουμε τη διάδα και να περιμένουμε το γκολ της Βολιβίας με την Αλγερία. Ναι, νομίζω Βολιβία-Αλγερία το φιλικό.

Ο Σάσα Βεζέκοφ σε κάποιες δηλώσεις που είπε είναι ότι όποιος και να κέρδιζε θα ήταν δίκαιο. Και πάμε τώρα να παίξουμε το τελευταίο μάτς στην έδρα μας, το πέμπτο μάτς, εκεί να είμαστε πιο σοβαροί και να πάμε το πρωτάθλημα.

Και ο φίλος ο Δημήτρης, καλημέρα Βασίλη, για όσους θέλουν να δουν ζωντανά το Spurs, King Spurs που αρχίζει τώρα, το δείχνει το Amazon Prime, αν έχει κάποιο συνδρομή, ναι, είναι παιχνίδια τα οποία δεν τα δείχνει η Κοσμοτέ την φετινή χρονιά, είναι το Amazon Prime, είναι κανάλι συνδρομητικό, εκεί μόνο μπορείτε να δείτε το μάτς, τα υπόλοιπα θα τα λέμε εδώ, τουλάχιστον μέχρι τις 5 που θα είμαστε παρέουλα, λογικά θα έχει τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Μεγάλο μάτς και εκεί στη Νέα Υόρκη, τρίτο, τέταρτο μάτς σειρά, 2-1 είναι, έκανε δύο νίκες μέσα στην έδρα των Spurs στη Νέα Υόρκη και πήγε και έκανε διπλό, κάναν διπλό οι Spurs μέσα στην έδρα της Νέας Υόρκης. Τώρα η σειρά είναι 2-1, σε λίγο ξεκινάει το τέταρτο μάτς της σειράς, 3:30. Εδώ θυμίζουμε, το πρωτάθλημα είναι στις 4 νίκες. Ό,τι και να γίνει και η Νέα Υόρκη να κερδίσει, θα κάνει 3-1, θα πάει η σειρά πάλι στο γήπεδο των Spurs. Αν γίνει το 2-2, το ίδιο πράγμα, θα πάμε για δύο μάτσες στο γήπεδο των Spurs.

0: Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 3:30. Πάμε στο διαλυματάκι μας το επόμενο, σε λιγάκι, και εδώ θα είμαστε μέχρι τις 5. Σήμερα ξημερώνει, είπαμε, Πέμπτη. Ο μήνας έχει 11 Ιουνίου. Και σήμερα θα έχει πάρα πολύ ζέστη, από ό,τι λένε και εδώ πέρα οι μετεωρολόγοι. Θα πάμε 32-33 βαθμούς.
1: Intermittent Sports.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: 9:43 Intermittent Sports.
3: Η ώρα είναι 3:30.

Λοιπόν, στο σχηματάκι έχουμε Γκοΐας Νοβοροζετίνο 0-3, Καπετοκλειδώνει το διπλό που απόδοση και 3, 0-3 στο 75, ο φίλος περιμένει γκολ-γκολ βέβαια, ένα γκολάκι θέλει από την Γκοΐας, σε Άραβαϊ 2-1 παραμένει στο 75, Worcester με τη Forest Green γίνεται, μόνο Forest Wayne γίνεται 1-1 στο 75, Σάρλοτ με την Union Omaha 1-0 στο ημίχρονο, Βολιβία Αλγερία 0-0 στο 31, και Sport Recife Athletic Club 0-0 στο 35, 0-4 για τον Νοβοροζετίνο. Μόνο τρώει, βάλει ένα γκολ Γκοΐας να πληρωθεί ο φίλος μας, μάλλον να περιμένει το γκολ-γκολ στο Βολιβία-Αλγερία.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr, 22 λεπτά πριν τις 4.

15 λεπτά πριν τις 4. Καλημέρα στο φίλο μας τον Τάκη που έστειλε μηνυματάκι από το Αγρίνιο. Γεια σου φιλαράκο, εκεί μας ακούτε στην Τολακαρνανία, στο Αγρίνιο, στο Μεσολόγγι και στο Ιόνιο. 100,9 εκεί στην Σνότητα, 100,9. Ο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από τον Περισσό. Καλημέρα μπιλάρα και από εμένα. Ο Παναγιώτης από την Λευκοσία. Γεια σου φίλε Παναγιώτη. Και στο φίλο μας τον Κώστα που έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι, φύλακας. Oh, 210-220-5943 215-215-5943 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viper για τα μηνυματάκια σας 6939-943-943 και το email μας onair@943.gr.

Είχαμε και κάτι δηλώσεις που έχουν προκαλέσει αίσθηση στον κόσμο του Παναθηναϊκού. Βέβαια τα είχε πει και ο Μπενίτες πριν φύγει από την Ελλάδα, ότι θέλουμε να βγούμε τέταρτη τότε, και ήταν στα κάγκελα οι φίλοι του Παναθηναϊκού, και δικαίως για μένα, γιατί δεν το λες, μπορεί να του πιστεύεις αλλά δεν το λες. Τέλος πάντων, που ήθελε ο Παναθηναϊκός να περάσει το Λεβαδιακό, που όταν Μπενίτες είχε έρθει ήταν αρκετούς πόντους πίσω, νομίζω 7 ή 8 πόντους, με ένα αγώνα λιγότερο ο Παναθηναϊκός τότε. Τώρα απασφάλισε τελείως ο Μπενίτες, και σε δηλώσεις που έκανε στην Ισπανία, βρίσκεται κάπου εκεί, βρίσκεται στην Ισπανία, είπε: μου ζήτησα να τερματίσουμε τέταρτη και να αφήσουμε το Europa. Να μην ασχοληθούμε με το Europa. Δηλαδή να παίξουμε ό,τι κάνουμε και να, όπως αποκλείστηκε, και να ασχοληθούμε με την τέταρτη θέση. Αυτό είπε ο Μπενίτες. Τώρα είναι αλήθεια, ψέματα. Πάντως αυτό είπε.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Καλό υπόλοιπο εκπομπής. Ο φίλος ο Δημήτρης που έστειλε μήνυμα από το κέντρο και ο φίλος μας φύλακας. Και στο φιλαράκι μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από τον Βύρωνα. Μια καλημέρα σε όλη την τρελοπαρέα. Μπιλάρα, ευχαριστούμε για την συντροφιά.

Τομάς, φίλε που λες, πήγε στην παράταση όχι στο 56-56 που γράφεις, έχεις πέσει πολύ έξω. Μάλλον δεν το βλέπεις και νομίζεις ότι ήταν 56. Πήγε Τομάς στην παράταση στο 69-69. Έχασε τρίποντο ο Βεζέκοφ, βέβαια τρίποντο σκοτωμένο που λέμε, τελευταίο δευτερόλεπτο. Με παίχτη πάνω του, βρήκε μόνο στην Στεφάνη. Και Τομάς πήγε στην παράταση στο 69-69, φίλε, όχι 59-59, 69-69.

Αυτά μας μπήκαν στις καθυστερήσεις των 7 που έχουμε σε εξέλιξη. Τα 3 που είναι σε εξέλιξη. Γκοϊάς τον Βορζοντίνο 0-4. Σε Άραβαϊ 2-1. Γουέτσεστερ Φόρεστ Φόρτ Γουέιν 1-1. Και από εκεί πέρα έχουμε Σάρλοτ με την Ουνιόν Ομάχα 2-0 στο 55. Γκολ για την Αλγερία. Βολιβία Αλγερία 0-1. Λίγο πριν το ημίχρονο. Σπορτ Ρεσίφε Αθλέτικ Κλουμπ ημίχρονο στο 0-0. Να δούμε πόσο είναι και το μπασκετάκι. Ξεκίνησε πριν από λίγο. Να, και αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον για τους φίλους που ασχολούνται με το NBA. Να δούμε πόσο είναι το μάτς. Νέα Υόρκη Spurs είναι 2-12. Καλύτερο ξεκίνημα για τους Spurs. Στα πρώτα περίπου 3 λεπτά. Τώρα ξεκίνησε το μάτς δηλαδή. 3 λεπτά. Βασίλη, τη βλέπει τα δύο πρώτα μάτς του Μουντιάλ. Τα δύο σήμερα. Σήμερα έχει ένα μάτς στις 10. Το Μεξικό με την Νότια Αφρική. Το βλέπω άσο, αλλά είναι μικρός φιλαράκο. Ξέρω εγώ, γκολ μπορεί να γίνει αυτό. Και να έχει καλή απόδοση. Τα άλλα δύο τα αυριανά που είναι ξημερώματα, το ένα Νότια Κορέα με την Τσεχία και το άλλο είναι το βράδυ της Παρασκευής στις 10. Εδώ βλέπω ότι ο Καναδάς είναι φαβορή, νομίζω. Δεν είναι τόσο φαβορή μεγάλο που έχουν στοιχηματικές το 1,80. Οκ, okay, παίζει στο γήπεδό του, θα έχει τον κόσμο του, αλλά νομίζω παίζει με μια ομάδα η οποία δεν είναι κακή ομάδα, η Βοσνία. Βοσνία Ζεγοβίνη, το έχει το διπλό στο 4,50. Εδώ αν δεν ρισκάρω το διπλό, θα παίξω ένα Χ2 και γκολ. Εμένα μου έχει καρφωθεί να λήξω και τα δύο 1-1. Έτσι για πλάκα, λίγα βάζεις πολλά παίρνεις. Σωστό, δεν είναι και απίθανο να έρθουν και τα δύο σημεία 1-1 και πληρώνουν καλά.

Είμαστε 4 λεπτά πριν τις 4. Πάμε στο τραγουδάκι μας. Διαλυματάκι μικρό και επανερχόμαστε για την τελευταία ωρίτσα. Μέχρι τις 5 παρά θα είμαστε παρεούλα. Εδώ πάντα συντονισμένοι 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Καλημέρα στο φίλο μας που έστειλε μήνυμα από την Τρίπολη, το φίλο τον Κώστα. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Εκεί στο νομό Αρκαδίας μας ακούτε, Τρίπολη και Μεγαλόπολη, 104,6. 2-12-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα, το Viber για μηνύματα, 69-39-943-943. Και αν θέλετε, βάλτε όνομα επώνυμο και μπαίνετε στην κλήρωση για το μπουκαλάκι, ένα μπουκαλάκι για 4 άτομα. Για το μπιστρό εκεί στο Περιστέρι, Βεάκι Κέκνοσου. Για Παρασκευή, αν θέλετε, που έχει ελληνική βραδιά, και ή για Σάββατο που έχει βραδιά house, επιλέγετε ποια μέρα θέλετε ή και από τις δύο μέρες. Στέλνετε μήνυμα, η κλήρωση θα γίνει αύριο ξημερώματα Παρασκευής, λίγο πριν τις 5, λίγο πριν το φινάλε.

Επανήλθαμε 5 λεπτά μετά τις 4 για την τελευταία σκάρτη. Ο Ρίτσα, να πούμε ότι τελικά θα έχουμε τελικά ήδη. Τελείωσε το Γοιάζ στο Βοριζοντίνο 0-4, Φιλαράκου κρίμα, δεν μπήκε γκολ. Σε Άραβαϊ 2-1, τελικό Γουέτσεστερ Φόρεστ Γουέιν. Πόπο, Φόρεστ Γουέιν, κόλλησα. Φόρτ Γουέιν 1-1, τελικά όλα αυτά. Σάρλοτ με την Ομάχα 2-0 στο 67, Βολιβία Αλγερία 0-1 στο ημίχρονο και τρία μάτς που είναι τα δύο σε εξέλιξη στο 19, Τάμπα Μπέι με την Τσάρλεστον 0-0, Ντιτρόιτ με την Ελπάσο ξεκίνησαν τώρα με μια ώρα καθυστέρηση 0-0 και Σπορτ Ρεσίφε Αθλέτικ Κλουμπ στο 0-0. Να πω μια καλημέρα στο φίλο μου τον Πάνο και τον Ατσμάνια. Πανούλη μου καλημέρα φίλε, καλή δουλίτσα.

Για το φίλο τον Δημήτρη, ναι, Δημήτρη, θα πάμε και νωρίτερα. Ο ΠΑΟΚ δεν τα βρίσκει με τον Λουτσέσκο. Έχουν μάλλον σπάσει οι δεσμοί που είχαν και από ό,τι διαβάζω εδώ από διάφορα site και από Θεσσαλονίκη και από την εδώ από την Αθήνα, ο ΠΑΟΚ λέει ναι στην Αλσάντ και δείχνει έξοδο στην πόρτα της εξόδου στον Λουτσέσκου. Μάλλον δεν θα βρούνε και θα αποφασίσει και θα πάει ο Λουτσέσκου, ο Ρουμάνος προπονητής, στην Αλσάντ στη Σαουδική Αραβία. Να συνεχίσει την καριέρα. Το ΠΑΟΚ ψάχνεται για νέο προπονητή. Ακούστηκε ένα όνομα, νομίζω Πεσέρο ή Τεσέρο λέγεται, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Προπονητής που ήταν πέρυσι στη Ζιν Βισέντε της Πορτογαλίας. Αυτό το όνομα ακούστηκε. Βέβαια μπορεί να είναι κάποιος άλλος. Θα τα δούμε στην πορεία. Πάντως ο ΠΑΟΚ, από ό,τι φαίνεται, ψάχνει για νέο προπονητή για την επόμενη χρονιά, την επόμενη σεζόν.

Το Μεξικό, παιδιά, έχει κάνει 3 μουντιάλ, από ό,τι διαβάζω εδώ. 3 τελικές φάσεις. Καμία άλλη χώρα στον πλανήτη δεν έχει κάνει 3 μουντιάλ. Τώρα το 1, το 86, από ό,τι διαβάζω εδώ, προέκυψε από σπόντα, οικονομική αστάθεια της Κολομβίας και αλλαγή κανονισμών, από ό,τι βλέπω.

το μπασκετάκι έχει πάρει διαφορά 15 πόντων. Έχουν πάρει διαφορά 15 πόντων. Οι Spurs προηγούνται, Νέα Υόρκη Spurs 17-32. Και ακόμα θέλει 3 λεπτά να τελειώσει το πρώτο 12 λεπτό. Έχει βάλει πολλούς πόντους. Έχουν βάλει πολλούς πόντους οι Spurs, λίγους η Νέα Υόρκη. Αλλά πάει ψηλά το σκοράκι, πάει για ψηλά. Αν συνεχίσουν έτσι, έχουν βάλει 52 πόντους και ακόμα θέλει 3 λεπτά να τελειώσει το πρώτο 12 λεπτό.

Ο Βασίλης ο Γρατσιάς μου στέλνει μια φωτογραφία με ένα βανάκι που λέει Ψινή Τρίπολης, ψυχιατρικό νοσοκομείο Τρίπολης, και λέει με βρήκανε, σε ψάχνανε, Λάκο μου, μπες μέσα μόνος σου, πες ήρθα.

Ο φίλος ο Γιώργος λέει καλημέρα σε όλη την παρέα και ειδικά στους κυρίους Γερασίμου, Γρατσία, Ιωσήφ, Γιώργος, Σούπερ Ντόνατ στην μπαλέτα ο Γρατσίας. Ο φίλος ο Ηλίας μας έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα στο φίλο μας το Χρήστο που έστειλε μήνυμα από την Κεσαριανή. Γεια σου φιλαράκο μου. No 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr.

Ναι, φίλε Γιώργο, ψυχιατρική κλινική στην Τρίπολη. Το πήρε χαμπάρι ο φίλος μου ο Βασίλης. Καλημέρα, Βασίλη. Πέτρος Ολυμπιακός και Άγγελος Σάικ από Φούρνο στην Πετρούπολη. Καλημέρα, Λεβεντόπεδα, και σε εσάς. Ανοίγει το σκορ από ό,τι βλέπω εδώ η Tampa Bay με τη Charleston 1-0 στο 32. Charlotte είπαμε 2-0 στο 80. Βολιβία Αλγερία 0-1 στο 48, δεύτερο ημίχρονο. Sport Recife Athletic Club στο 58-0-0 και Detroit με την El Paso 0-0 στο 26ο λεπτό. Το μπασκετάκι παραμένει διαφορά μεγάλη. Νέα Υόρκη, Charlotte, Νέα Υόρκη μάλλον Spurs είναι 20-37. Τελειώνει σε 40 δεύτερα το πρώτο 12 λεπτό. Πολύ πόντι, 57 πόντι, 37 βέβαια. Η Spurs με κακή άμυνα η Νέα Υόρκη. 38-20 μπροστά οι Spurs. Αν κερδίσουν, κάνουν το 2-2 και μετά η σειρά πηγαίνει πάλι στο γήπεδο των Spurs. Είπαμε οι νίκες εδώ είναι 4 για να πάρει κάποια ομάδα το πρωτάθλημα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
0: 943 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 4:30.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 20 λεπτά πριν το φινάλε, πριν τις 5. Να δούμε το μπασκετάκι μπροστά. Ο φίλος είναι πολλά με λίγα, παιδιά. Έχουμε δεύτερο 12 λεπτό. 34-59, παρακαλώ. Μεγάλη διαφορά για τους Spurs που πάνε για ολταχώς για την δεύτερη νίκη τους να κάνουν το 2-2 σειρά. Εμείς πάμε στην γραμμούλα. Καλημέρα. Όχι, έπεσε η γραμμούλα, δεν πειράζει. Θα μας ξαναπάρει ο φίλος. Λοιπόν, Βολιβία-Αργερία 0-4 έχει γίνει το μάτς. Στο 71. Sport Recife Athletic Club 1-1. Εδώ είμαστε στο 80. Από εκεί πέρα Tampa Bay Charleston 1-0. Detroit El Paso 0-1. Αυτά είναι στο ημίχρονο που λέμε τα δύο αμερικάνικα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο που μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο.

17 λεπτά πριν τις 5, πριν το φινάλι, να πούμε καλημέρες, τελευταίες καλημέρες στα φιλαράκια μας, τον Κώστα. Όπως πάντα, σήμερα μπιλάρα μας πήρε λίγο ύπνος, αργήσαμε να ξυπνήσουμε. Κώστας, οδηγός λεωφορείων Εθέλ. Γεια σου Κωστή μου, καλημέρα, καλή δουλίτσα. Στο φίλο μας το Μαρίνο, από τα κάτω Πετράλ, να πούμε μια καλημέρα. Στη φίλη μας την Άννα που έστειλε μήνυμα. Στο φίλο μας το Λεωνίδα, εκεί πάντα από το φούρνο, από τη Λαμία. Λεωνίδα μου, καλή δουλίτσα. Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια, να είσαι καλά. Ο Γιώργος από το Εγάλιο και στο Περίπτερο, μπιλάρα καλημέρα. Χάσαμε τον Τζίτζι, λέει. Χάσαμε τον Τζίτζι. Αύριο, παιδιά, ο Τζίτζι θα είναι εδώ. Το βράδυ, κανονικά και με τον νόμο.

Να και η Σεφ παρέας εμφανίστηκε λίγο καθυστερημένη όπως πάντα, 13 λεπτά πριν τις 5, μας λέει καλημέρα σε όλη την παρέα. Βάλτορ Βεζένκοφ έλεος λέει, που είναι στεναχωρημένη για τον Παναθηναϊκό, κέρδισε, έκανε τη σειρά 2-2. Τώρα περιμένει το Σάββατο με αγωνία η φίλη μας Χαρά να κερδίσει η ομάδα της Ολυμπιακός. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που έστειλε μήνυμα από τα Μέγαρα. Γεια σου φιλαράκο μου. Να και ο Νικόλας Γαλάτσι

Περίμενα να στείλει η χαρά για να στείλω κι εγώ, λέει. Το είχα το μήνυμα έτοιμο. Ο Νικόλας από Γαλάτσι, τι καλό εκλεκτό μαγειρεύει σήμερα. Ναι, από ό,τι έμαθα χθες οι αγκινάρες δεν πέτυχαν. Γίνανε κάρβουνο. Σήμερα ετοιμάζει κάτι καινούργιο για την οικογένεια, κάτι σπεσιαλιτέ special. Κάτι ξεχωριστό. Δεν το έχουν ούτε οι σεφ με πέντε αστέρια. Το κάνει η φίλη μας χαρά σήμερα. Κουκιά στη Χόβολη. Επανάσταση στη μαγειρική.

Τσιπούρες λέει σήμερα. Τι τσιπούρες? Τσιπούρες. Την κατσαρόλα. Πελαγίσιες. Κοίτα, μην σου δώσανε τίποτα μαρίδα για τσιπούρα και την μπέρδεψες. Μεγάλη τσιπούρα, ε. Να ξέρεις, χαρούλα. Πάνε και τσιπούρες. Καημένες είναι και ακριβές. Πάνε στράφι. Άμα έχεις γειτονιά γατιά, μια χαρά είναι. Κάνουν πάρτι γάτες.

Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα και στα φιλαράκια μας. Τελευταία καλημέρα στα φιλαράκια μας εκεί στο Αγρίνιο, τα Εκόπουλα. Καλημέρα μάγκες, καλή δουλίτσα. Αυτά και για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Εμείς δίνουμε ραντεβού για αύριο, που θα ξημερώνει η Παρασκευή, τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα, λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά, να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα μέσα στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους. Καλή ξεκούραση στα βραδινά φιλαράκια. Καλή συνέχεια στους πρωινούς. Πάνε τώρα για δουλίτσα. Τα λέμε το βράδυ. Γεια σας.

0: 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: 9.43 Intervention Sports.
2: Η ώρα είναι 5.30.

0: queen.
1: 9.43 Interveten Sports.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
6: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
1: 9.43 Intervention Sports.
7: Η ώρα είναι 6.30.

0: 943 Ιντερβέτ & Sports.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
1: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: 9:43 Intervention Sports.
4: Η ώρα είναι 7.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα ακροάτριες και ακροατές του 943 Internet and Sports. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή μας, η οποία ξεκινάει αμέσως τώρα. Η ώρα είναι 7 και 4 πρώτα λεπτά, 11 Ιουνίου 2026, και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9 με όλα όσα συμβαίνουν σε αυτόν εδώ τον αγαπημένο μας τόπο.

0: πρωταγωνιστής της ιστορικής και μεγάλης παράταξής μας, προέρχεται από τα σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας και πάντα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή στα δύσκολα αλλά και στις επιτυχίες Νέας Δημοκρατίας. Και για μένα προσωπικά είναι πραγματικά μεγάλη χαρά να συνεργαστώ με τον Κωνσταντίνο και πάλι, καθώς ήμασταν και οι δύο πρόεδροι της νεολαίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και γνωριζόμαστε από πολύ πολύ μικροί και έχουμε δώσει και με πολλούς συναγωνιστές από όλους εσάς μεγάλες, δύσκολες και επιτυχημένες μάχες.
1: Έτσι ξεκίνησε η χθεσινή συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του Νέου Κόμματος με τον Διευθυντή του Κόμματος, τον κύριο Σμυρλή, γνωστό και από την υπόθεση του Πρέταντορ. Ήταν αυτός που ως γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών έδωσε την άδεια στον Τίλιαν και στους υπόλοιπους να εξάγουν το Πρέταντορ σε καμιά δεκαπενταριά χώρες. Είναι αυτός που έβαλε τη σχετική τσίφρα να μπορέσει το κατασκοπευτικό αυτό υλικό να πάει και σε άλλες χώρες του πλανήτη, να κάνει και εκεί τη δουλειά του. Αποπέμφθηκε από εκεί και πήγε μετά διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας και χθες προσφώνησε τον Κυρανάκη.
0: Το σημαντικό, φίλες και φίλοι, είναι ότι συνεχίζουμε όλες και όλοι μαζί σε κάθε γωνιά της επικράτειας με την ίδια ορμή, μαχητικότητα, αποφασιστικότητα να υπηρετούμε τη μεγάλη παράταξη της Ελλάδας.
1: Θα παρουσιάσουμε αναλυτικά την χθεσινή πρωθυπουργική ομιλία στο κορυφαίο κομματικό όργανο της παρατάξεως της Νέας Δημοκρατίας. Βεβαίως αυτό θα γίνει αλλά Interveten Sports version, δηλαδή θα προσπαθήσουμε πολλά από τα λεχθέντα χθες από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τα σχολιάσουμε, να τα διασταυρώσουμε εντός εισαγωγικών με την ελληνική πραγματικότητα. Με άλλα λόγια, να δούμε αν αυτά τα οποία λέχθησαν εχθές αντικατοπτρίζουν αυτό που συμβαίνει στην δική σας καθημερινή ζωή.

0: πρέπει να το τονίζουμε ότι παραπάνω από 20.000 συμπολίτες μας, όσο μια μεσαία πόλη, έχουν βρει κατοικία με τα προγράμματα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2.
1: Αυτό ελέγχθη χθες στην Οδό Πυριός, στο Μοσχάτο, όπου στεγάζονται τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας. Ξημέρωσε η σημερινή ημέρα. Οι εφημερίδες κρεμάστηκαν στα μανταλάκια. Και πρώτο θέμα σήμερα στην Καθημερινή, την αβαρχίδα της κεντροδεξιάς παρατάξεως, με τίτλο «Πήραν έγκριση για δάνειο, αλλά δεν βρήκαν σπίτι. Έμειναν εκτός του προγράμματος Σπίτι μου 2, 21.000 δικαιούχοι». Και διαβάζουμε από κάτω, από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής, συνιστώντες πάντοτε, να πάτε να δώσετε ένα ευρώ και 20 λεπτά και να αγοράσετε την εφημερίδα, ή εν πάση περιπτώσει, αν θέλετε να γραφτείτε και συνδρομητές στην ηλεκτρονική έκδοση. Εμείς σας διαβάζουμε το πρώτο σέλιδο, το οποίο κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ελευθέρως. Περισσότεροι από τους μισούς δικαιούχους του προγράμματος Σπίτι μου 2 δεν κατόρθωσαν να βρουν κατοικία, άλλη μια ένδειξη ότι το στεγαστικό στην Ελλάδα είναι πρόβλημα προσφοράς και όχι ζήτησης. Από τους 38.000 υποψήφιους αγοραστές που έλαβαν προέγκριση χρηματοδότησης από τις τράπεζες, μόνο 11.000 έχουν ολοκληρώσει την αγορά, εκταμιεύοντας τα ποσά που έχουν εγκριθεί. Άλλοι 6.000 βρίσκονται πολύ κοντά, καθώς έχουν βρει σπίτι που έχει μάλιστα ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου και απομένει να υπογράψουν το συμβόλαιο. Οι υπόλοιποι 21.000 έχασαν την ευκαιρία να γίνουν ιδιοκτήτες, αφού δεν βρήκαν ακίνητο. Πήραν έγκριση για δάνειο, αλλά δεν βρήκαν σπίτι. Πρώτο θέμα της Καθημερινής, κρεμασμένη στα μανταλάκια σήμερα. Την ίδια ώρα που λίγο νωρίτερα ο Πρωθυπουργός σε μια κομματική εκδήλωση και στη συνεδρίαση του κορυφαίου κομματικού οργάνου έλεγε αυτό.
0: Πρέπει να το τονίζουμε ότι παραπάνω από 20.000 συμπολίτες μας, όσο μια μεσαία πόλη, έχουν βρει κατοικία με τα προγράμματα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2.
1: Δεν λες όμως για αυτούς που δεν βρήκαν, που τελικά είναι περισσότεροι. So. Για την αξιοπιστία των χθεσινών λεχθέντων, σας μεταφέρουμε σήμερα τι λέει η τρέχουσα επικαιρότητα, η ειδησιογραφία, τι λέει ο τύπος.

0: Μπορεί μεν σπίτι να μην βρίσκεται, αλλά οι πολεοδομίες είναι βουτυγμένες μες στην ρεμούλα, τη μάσα, την κλεψιά, τη μίζα.
1: Προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους και οι έξι κατηγορούμενοι για το κύκλωμα διαφθοράς σε πολεοδομίες της Αττικής. Στο φως έρχονται συνομιλίες που φανερώνουν τον τρόπο δράσης τους, αλλά και τις προφυλάξεις που έπαιρναν τα μέλη του κυκλώματος για να μην αποκαλυφθεί η παράνομη δραστηριότητά τους.
2: Μαραθώνια νύχτα στα δικαστήρια και βαριές ποινές. Προφυλακιστέα κρίθηκαν και τα έξι μέλη του κυκλώματος των πολεοδόμων που είχε απλώσει τα πλοκάμια του σε ολόκληρη την Αττική.
0: Πλοκάμια παντού. Ρεμούλα. Εκβιασμοί. Μαύρο χρήμα μέσα σε κουτιά από γλυκά.

0: Κουντώνει η διαφθορά στην Ελλάδα σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι υποθέσεις που ερεύνησε το 2025 η Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη ήταν τριπλάσιες σε σχέση με το 2023 και αφορούν διασπάθηση κονδυλίων και απάτες δισεκατομμυρίων ευρώ.
1: Το οικονομικό έγκλημα ζει και βασιλεύει στην Ελλάδα και δεν είναι μόνο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως αποκαλύπτουν τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για τη χώρα μας. Σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στην Ελλάδα από 53 έρευνες που ήταν σε εξέλιξη το 2023 και αφορούσαν ζημία 700 εκατομμυρίων ευρώ, το 2025 οι ανεξελίξει έρευνες έχουν τριπλασιαστεί φτάνοντας τις 175 με εκτιμόμενη ζημία ύψους 2,68 δισεκατομμύρια ευρώ.
2: Σας μεταδίδουμε ρεπορτάζ από τα δελτία ειδήσεων του Αντένα. Αυτό για τις πολυοδομίες που είναι το φρέσκο. Είναι από το χθεσινό δελτίο, από την κυρία Λαγού. Ακούτε και τον Άγκορμαν, τον διακεκριμένο δημοσιογράφο, τον κύριο Χατζη Νικολάου. Αλλά το ίδιο τηλεοπτικό δίκτυο, όπως άλλωστε και πολλοί μηντιακοί φορείς, πολλά μέσα ενημέρωσης, αναφέρονται τον τελευταίο καιρό στην Ελλάδα ως μία, αυτή είναι δική μας έκφραση, απικία διαφθοράς.
1: Οι έρευνες δεν άνοιξαν επειδή κάποιος το υποψιάστηκε. Άνοιξαν επειδή τα στοιχεία έπεσαν βαριά στο τραπέζι. Σε 100 περιπτώσεις το υλικό διαβιβάστηκε από τις ελληνικές αρχές. 76 υποθέσεις ξεκίνησαν από πολίτες που μίλησαν και κατέθεσαν στοιχεία. Ενώ 18 περιπτώσεις κινήθηκαν αυτεπάγγελτα από τους ίδιους τους Ευρωπαίους εισαγγελείς.

0: ΠΚΠ, ένα σήκος ανοχής. Σήμερα το πιο, θα το πω άκουμψα, ένα μπουρδέλο που έχει ταβατζή. Ποιος είναι ο ταβατζής? Η κυβέρνηση και οι υπουργοί της.
1: Αυτά έλεγε πριν από μερικούς μήνες, μες στο καταχύμωνο, την ώρα της κινητοποίησης των αγροτών, ο Ανεστίδης, ο νεοδημοκράτης αγροτοσυνδικαλιστής. Ήταν τότε που πήγαν να τον βγάλουν και αυτόν βουτυγμένο στη ρεμούλα του ΟΠΕΚΕΠΕ, του κάναν κατάσχεση στους λογαριασμούς του χωρίς καν να τον ειδοποιήσουν, και μόλις πριν από λίγες ημέρες απεδείχθη ότι όλα αυτά δεν ισχύαν, οι λογαριασμοί απελευθερώθησαν και ο Ανεστίδης απεδείχθη αθώος του αίματος, αθώος της ρεμούλας, αθώος για όλα αυτά που τον κατηγορούσαν όταν αυτός αποκαλούσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ όπως ακούσατε.

0: Εχθές λοιπόν νέα στοιχεία για το νέο σκάνδαλο του οποίου τα πλοκάμια αγγίζαν και φορείς της τοπικής αυτοδιοικήσεως. Ενδεικτικό και αυτό το πόσο βαθιά μέσα στον κρατικό ιστό έχει μπει το μικρόβιο της διαφθοράς, της απάτης, της ρεμούλας, των εκβιασμών, της μίζας, του μαύρου χρήματος και της κλεψιάς.
1: Προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους και οι έξι κατηγορούμενοι για το κύκλωμα διαφθοράς σε πολεοδομίες της Αττικής. Στο φως έρχονται συνομιλίες που φανερώνουν τον τρόπο δράσης τους, αλλά και τις προφυλάξεις που έπαιρναν τα μέλη του κυκλώματος για να μην αποκαλυφθεί η παράνομη δραστηριότητά τους.
2: Μαραθώνια νύχτα στα δικαστήρια και βαριές ποινές. Προφυλακιστέα κρίθηκαν και τα έξι μέλη του κυκλώματος των πολεοδόμων που είχε απλώσει τα πλοκάμια του σε ολόκληρη την Αττική. Αρνήθηκαν ενώπιον των δικαστικών λειτουργών όλα όσα τους αποδίδονται. Στις φωτογραφίες ντοκουμέντα εμφανίζεται η 50χρονη αρχηγός του κυκλώματος να παραλαμβάνει από το μηχανικό ένα κουτί γλυκών που είχε μέσα χρήματα. Στη συνέχεια η αρχηγός παραδίδει μέρος των χρημάτων στην 59χρονη προϊσταμένη της υπηρεσίας δόμησης Αμαρουσίου. Ο κοριός της ελληνικής αστυνομίας ξεγύμνωσε τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης. Οι διάλογοι φωτιά που αποκαλύπτει ο Αντένα δείχνουν το διαρκή φόβο της παρακολούθησης, αλλά και την ομότητα με την οποία διακινούνταν το μαύρο χρήμα.
3: Βγάζει το τηλέφωνο από την τσέπη και μου το δείχνει. Του στυλ μη μιλάς γιατί μας ακούνε. Και του λέω οκ, καλά θα μιλήσουμε.
2: Ο φερόμενος ως συντονιστής έμπειρος κρατικός υπάλληλος με θητεία σε κέρυες θέσεις διέκοπτε αμέσως τις κλήσεις για να καλύψει τα ίχνη του όταν άκουγε ποσά.
4: Δεν ξέρω τι κάνει. Εγώ απλά τον βοηθάω.
2: Και όταν ο κίνδυνος μεγάλωνε, ξεκαθάριζε κοφτά.
4: Θα τα πούμε διαζώσεις μόνο. Μόνο.
2: Στο ανώτατο σκαλί της ιεραρχίας, η σύζυγός του ήταν ο άνθρωπος που βρίσκει πάντα τη λύση. Η ίδια, απαιτώντας απόλυτο διαχωρισμό από τα κατώτερα μέλη, έδινε οδηγίες.
5: Θέλω πριν έρθει να συζητήσουμε λίγο, γιατί άλλο εμείς, άλλο εκείνος.
2: Η επινοητικότητά τους δεν είχε όρια. Μάλιστα, για να μείνουν απαρατήρητοι, για τις επικοινωνίες τους χρησιμοποιούσαν κινητά φαντάσματα. Η αρχηγός είχε ενεργοποιήσει και χρησιμοποιούσε νούμερο το οποίο ήταν καταχωρημένο σε έναν ανύπαρκτο Κινέζο υπήκο, τον Παν Χουάν, ο οποίος τα χαρτιά εμφανιζόταν να μένει μόνιμα στην Υγρή Τεσσερών. Τα κέρδη πάνω από 334.000 ευρώ και εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια σε μετρητά κρυμμένα ακόμα και σε κουτιά από γλυκά. Το ξέπλυμα γινόταν με κάθε τρόπο. Βίλα στην Κίδνο, καταθέσεις στο Λονδίνο, αγορά έργων τέχνης με μετρητά, αλλά και προτάσεις για εικονικές μεταβιβάσεις ακινήτων έως 400.000 ευρώ.
6: Απόλυτη άρνηση δε είναι η περίπτωση για την οποία δεν έχει προκύψει κανένας χρηματισμός και καμία απολύτως παράβαση καθήκοντος.
2: Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται με ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων διώξεων και συλλήψεων.

0: αυτά με πολλά άλλα, τα οποία δεν πρέπει να αφήνουμε τη μνήμη να τα ξεπερνά. Τα μεγάλα έργα τα οποία μπαίνουν στη ζωή μας. Το μετρό της Θεσσαλονίκης θα βρεθώ πολύ σύντομα μες τον επόμενο μήνα και πάλι στην συμπρωτεύουσα για να μπορέσουμε να εγκαινιάσουμε τους επόμενους 5 σταθμούς που θα ενώσουν την Καλαμαριά με το κεντρικό δίκτυο του μετρό.
1: Σε τελείως άλλο μήκος σχήματος, ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, ο πρόεδρος της κυβερνήσεως, μιλούσε στα κομματικά στελέχη τα οποία τον καταχειροκροτούσαν.

καταγραφή μιας ανέξοδης εκτόνωσης. Η απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα κρύβεται μέσα σε δύο λέξεις. Νέα Δημοκρατία. Στην παράταξη που έχουμε καθήκον να τη δώσουμε και πάλι την νίκη στο όνομα της Ελλάδος και την παροντόδηση.

0: Τα μηνύματα βέβαια, τα δημοσκοπικά, δεν είναι και τόσο ευχάριστα.
1: Και να δούμε την πρόθεση ψήφου λοιπόν. Η Νέα Δημοκρατία στο 22,8.
2: Λοιπόν, πρόθεση ψήφου στις βουλευτικές εκλογές. Στο 22,7% η Νέα Δημοκρατία.
0: Ένας στους πέντε σε ψηφίζει. Βεβαίως είναι αληθές και επειδή από αυτό εδώ το μικρόφωνο εμείς σας τα λέμε όλα, είναι αληθές ότι με το χάλι στο οποίο βρίσκεται η αντιπολίτευση η Νέα Δημοκρατία, και αυτό είναι επίτευγμα του Μητσοτάκη, διατηρεί προβάδισμα σχεδόν δύο φορές επάνω από το ποσοστό το οποίο έχει το κόμμα το οποίο έρχεται δεύτερο, και αυτό είναι η Ελλάς, το Ελλάς, ο Ελλάς όπως θέλετε πείτε το, του Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή εδώ που τα λέμε, όταν και ύστερα από 7 χρόνια είσαι άνετα πρώτος και με double score εναντί του δεύτερου, και όταν μάλιστα αυτός ο δεύτερος είναι ο Τσίπρας, τον οποίο έχει κερδίσει 5-6 φορές, δικαιολογείται σε μια κομματική εκδήλωση, όταν μάλιστα δι' αυτής εκλέγεται, εντός εισαγωγικών βεβαίως, διότι δεν στήθηκε καμία κάλπη, διαβοήσει το, όταν λοιπόν εκλέγεται ο νέος γραμματέας του κόμματος που θα το οδηγήσει στην εκλογική αναμέτρηση, την προσεχή, λες και μια κουβέντα παραπάνω. Αυτό συμβαίνει παντού και με όλους τους πολιτικούς. Ακριβώς αυτή την παραπάνω κουβέντα, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι ακροάτριες και ακροατές, θα την ακούσετε αμέσως μετά τις 7.30. Γιατί εντάξει, καλό είναι να λέγεται η παραπάνω κουβέντα, αλλά να ξέρουμε και τι πραγματικά συμβαίνει, ώστε να την κρίνουμε αναλόγως όταν έρθει η ώρα. Η ώρα όμως ήρθε για ένα σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι μας, και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί σας.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα!
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
3: 943 Intervetten Sports.
2: Η ώρα είναι 7:30.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 7 και 33 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στην ανεξάρτητη, στην αδέσμευτη, στην ελεύθερη, στη πλουραλιστική, στη δική σας ραδιοσυχνότητα, στους 94,3 μεγάκυκλους, στον 943 λοιπόν Intervet & Sports. Λέμε όμως για τα τεκτενόμενα, για τα διαδραματιζόμενα στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Εν πάση περιπτώσει, οι άνθρωποι χθες και μία συνεδρίαση κομματικού οργάνου είχαν, μεταξύ τους βρέθηκαν, οικογενειακή ατμόσφαιρα, όπως είπαμε, λες και καμιά κουβεντούλα, λιγάκι έτσι παραπανίσια. Και δικαιούσε να τη λες όταν στην αντιπολίτευση γίνεται της κακομοίρας. Για πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ που μετεδόθη χθες, ένα αποσπασμά του δηλαδή, στο δελτίο ειδήσεων του Open. Για πάμε να ακούσουμε την Εύα.
1: Τα είπε όλα ο Παύλος Πολάκης αυτή την συνέντευξη σήμερα στο Όπερ, στον Νίκο Στραβελάκη και τη Μίνα Καραμίτρου. Εδώ ακούσαμε να στέλνει τελεσίγραφο στο Σοκράτη Φάμελο και να εξαπολύει ευθεία κατηγορία πως έχει κάνει μυστική συμφωνία ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου να απορροφηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ από την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα.
2: Πράγματι, νομίζω ότι από αυτή την χυμαρόδη συνέντευξη νομίζω ότι μπορούμε να κρατήσουμε τα δύο στοιχεία που είπε Σέβα. Δηλαδή, πρώτον, τη δημόσια κατηγορία. Πρώτη φορά διατυπώνεται δημόσια ότι υπάρχει μυστική συμφωνία στο παρασκήνιο μεταξύ Τσίπρα Φάμελου για διάχυση, απορρόφηση του ΣΥΡΙΖΑ χωρίς πολλά, χωρίς φασαρίες και συγκρούσεις στο νέο κόμμα. Και βέβαια το τελεσίγραφο των 10 ημερών που θα δούμε τι θα γίνει όταν αυτό λήξει. Και όλα αυτά, Εύα, την ώρα που ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας δεν συζητά καμία τέτοια συμφωνία. Ακούμε κάθε μέρα τους εκπροσώπους του νέου κόμματος, ακούσαμε και την κυρία Κουφονικολάκου, ακούσαμε την κυρία Αντωνοπούλου, νεκρική σιγή, σιγία σειρμάτου από την Αμαλίας προς την Νικομουνδούρου. Τώρα, γιατί βάζουν
1: εμφατικά... Το είπανε κιόλας, το κουδούνι υπήρξε και αυτό το άτυπο debate μεταξύ του κυρίου Πολάκη και της κυρίας Αντωνοπούλου, ότι το κουδούνι δεν θα δουλεύει, το κουδούνι δεν θα έχει ρεύμα, δηλαδή επικοινωνία μηδέν. Κατά τα άλλα, επιμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ να πάνε στο Τσίπρα.
2: Είναι πάρα πολλοί οι βουλευτές που βλέπουν την επόμενη μέρα στον Αλέξη Τσίπρα. Πιθανόν να δούμε και ανεξαρτητοποιήσεις ή παρέτηση από την ερχόμενη εβδομάδα. Ωστόσο, μένοντας πάντα σε αυτή την ισοκομματική σύγκρουση όπως τη βλέπουμε κάθε μέρα, θα πρέπει να δούμε ποιος είναι ο τελικός στόχος του Παύλου Πολάκη, του Νίκου Παπάτζερ, Ναζούρου και αρκετών άλλων στελεχών. Θέλουν καταρχήν, καθώς φαίνεται, να φέρουν μετά το δεκαήμερο τον Σοκράτη Φάμελο στην Κεντρική Επιτροπή και στην Πολιτική Γραμματεία. Και εκεί, ενδεχομένως με πρόταση Μομφής, αν δεν έχει ο κύριος Φάμελος πρόταση στα χέρια του συνεργασίας, ή ακόμα και με προτροπή σε παρέτηση να θέσουν θέμα ηγεσίας. Γιατί στο τέλος της μέρας θέλουν να κρατήσουν το ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια τους.
1: Εκεί όμως θα βγουν τα κουτιά. Πόσο πιθανό είναι αυτό? Γιατί είδαμε ότι η πρόταση Πολάκη στην Κεντρική Επιτροπή το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, Παρασκευή Σάββατο, μειοψήφισε.
2: Πράγματι, οι συσχετισμοί σημερινοί, τουλάχιστον αυτοί που είδαμε το περασμένο Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή, είναι κάτι μεταξύ 70-30, 65-35. Ο καθένας, όπως αντιλαμβάνεσαι, δείχνει το δικό του επίπεδο επιρροής. Με τις παρούσες ισορροπίες δεν φέρνεται να μπορούν να πάρουν τη σφραγίδα ή την πλειοψηφία. Και ο κύριος Φάμελος δεν φαίνεται διατεθειμένος να αφήσει αυτή τη σφραγίδα στα χέρια της ισοκομματικής.
1: Δεν είναι μόνο η σφραγίδα, μαζί με τη σφραγίδα πάνε και τα χρήματα.
2: Είναι το κτίριο, η κρατική επιδότηση, βεβαίως είναι θέματα. Φαίνεται, υπάρχει η αίσθηση, Εύα, ότι εφόσον ελήφθη η πολιτική απόφαση για μη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, φαίνεται ότι είμαστε σε ένα στάδιο αναζήτησης της φόρμουλας.
1: Και αν δεν βγουν αυτά τα κουκιά που συζητούσαμε προηγουμένως, θα κάνουν άλλο κόμμα? Πολάκης, Δούρου, αυτό... Παπάς και η ομάδα αυτή
2: αυτό που είναι διαφωνούν. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα για τα στελέχη, αν θα επιμείνουν δηλαδή στην ξεχωριστή πολιτική πορεία, γιατί όπως είπαμε δεν φαίνεται στην παρούσα στιγμή ο κύριος Φάμελος να θέλει να δώσει αυτό το αξίωμα, στο που έτσι, και άρα
1: Πολάκης,
2: το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Σήμερα στο Open ήταν χήμαρος. Έχουμε κάποια αντίδραση από τον κύριο Φάμελο?
2: Νομίζω ναι, έχουμε μια αντίδραση, μπορούμε να το δούμε. Ο κύριος Φάμελος, μιλώντας σε συνεργάτες, σε κομματικά στελέχη ανά την επικράτεια, θα έχει μια σύσκεψη σε λίγο. Αυτό που μεταξύ άλλων τονίζει είναι ότι με την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής η κοινωνική διάβλη είναι ανοιχτή, το αντίθετο από τη διάλυση. Αυτή είναι η καλύτερη απάντηση στα ανυπόστατα σενάρια διάλυσης, τονίζει. Με τις αυτόνομες λογικές εκλογικής καθόδου θα χρεωνόμασταν ότι δεν συμβάλλουμε στην προσπάθεια για προοδευτική αλλαγή στη χώρα. Με την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής συμμετέχουμε στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Απαντάμε στους πολίτες ότι παίρνουμε τις αποφάσεις που ζητούν για το κοινωνικό και όχι και για το κομματικό συμφέρον, σημειώνει στις τοποθετήσεις του ο κύριος Φάμελος. Άρα λοιπόν ο καθένας εδώ επιμένει στη γραμμή του.
1: Μάλιστα.
2: Τι θα γίνει στην Κεντρική Επιτροπή? Αν με ρωτάς, νομίζω ότι δεν είναι πολύ πιθανό να την δούμε να συνεδριάσει.
1: Πάντως από την άλλη πλευρά κρατούν ολόκληστη την πόρτα. Δηλαδή πώς επιμένουν σε αυτό που μας είπες μόλις, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας, το ακούμε καθημερινά από τα στελέχη που βγαίνει, τον κύριο Κουφού Νικολάκου, την κυρία Αντωνοπούλου, κρατά κλειστή την πόρτα και λέει όχι. Δηλαδή είναι σαν ένας διάλογος κοφών. Δηλαδή εννοούν να μπουν ένας-ένας, γιατί το κουδούνι από ό,τι φαίνεται στο να μπουν όλοι μαζί δεν θα το ακούσουν.
2: Ας μην γελιόμαστε, Εύα. Από την ώρα που ο κύριος Τσίπρας δεν θέλει κεντρικές συνεννοήσεις, υπάρχουν στελέχη που ελπίζουν, γνωρίζουν ίσως καλύτερα, ότι ένας-ένας, κάποιοι από τη μια και από την άλλη πλευρά, εννοώ και τη Νέα Αριστερά, θα μπορέσουν να είναι παρόντες στο νέο κόμμα. Κεντρική συνεννόηση δεν υπάρχει και η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι το σημείο που εκκρεμεί στην απόφαση που έλαβε η Κεντρική Επιτροπή. Δηλαδή, τι θα κάνουμε αν ο Τσίπρας δεν μας θέλει όλους μαζί?
1: Πάντως μέχρι τώρα δεν τους θέλει σίγουρα όλους μαζί. Ακούσαμε τον κύριο Κουφό Νικολάκου να λέει να μην έχουν ελπίδα για προκρατημένες θέσεις. Θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα διαμορφωθούν αυτοί οι συσχετισμοί και τι θα γίνει τελικά με τον ΣΥΡΙΖΑ. Χρήστο Τσιγουρή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Ακούσατε την ανάλυση ενός εκλεκτού συναδέλφου, του κυρίου Χρήστου Τσιγουρή και φίλου. Τα ξέρει καλά ο Χρήστος αυτά τα θέματα. Χθες το δελτίο ειδήσεων του Open. Δηλαδή όλοι αυτοί τώρα δεν ξέρουν τι να κάνουν. Σου λέει να παραιτηθούμε από βουλευτές. Ωραία, παραιτούμαστε. Έτσι κι αλλιώς οι εκλογές είναι πια θέμα μηνών. Ωραία, παραιτούμαστε. Αλλά θα μας πάρει ο Τσίπρας στο κόμμα. Λένε, κάνουν, συνεδριάζουν, ξανασυζητάν, τσακώνονται. Πάμε να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από αυτά που είπε ο Πολάκαρος χθες.
3: Επιστρέψαμε και καλωσορίζουμε μέσα στον κύριο Παύλο Πολάκη. Πήγα και στην Κεντρική Επιτροπή και μάλιστα κατέθεσα και πρόταση η οποία μειοψήφισε μαζί με άλλους συντρόφους μέλη της πολιτικής γραμματείας και απλά εγώ συνεχίζω να δρώ και στο κοινοβούλιο σαν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Φάμε και τα υπόλοιπα τα αφήνουμε γιατί κάποια πράγματα καταργούνται στην πράξη.
4: Ως γνωστό.
3: Και προφανώς τι λέτε, να μην το ξέρει. Λοιπόν.
5: Κύριε Πολάκη, πάμε τώρα και σε αυτό. Ποιος φταίει, λοιπόν, που η Ελλάς του Τσίπρα έχει περάσει σε ποσοστά το ΣΥΡΙΖΑ?
4: Εδώ ο ένας έχει 16, ο άλλος έχει 2.
3: Ακούστε με.
5: Έχει ονοματεπώνυμο.
3: Είναι προφανές. Εσείς τι λέτε δηλαδή, τι έγινε με ανεμογκάστρι, γίνονται αυτά?
5: Πώς έγινε?
3: Είναι προφανές ότι για την σημερινή δημοσκοπική εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ προφανώς και έχει ευθύνη η ομάδα, η ηγετική, η οποία διαχειρίστηκε το ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο διάστημα.
5: Και ο
3: μια ηγετική
5: δηλαδή.
3: Ομάδα που
5: άρα
3: ήταν ένας κύκλος γύρω από το ακούστε, μη με εξηγείτε. Ναι. Εγώ είμαι τόσο ανοιχτός και ειλικρινής
4: και
3: ακριβής άνθρωπος που τα λέω με το μη με εξηγείτε. Είναι σαφές λοιπόν ότι έχει ευθύνη η ηγετική ομάδα που γύρω από τον πρόεδρο του Σοκράτη το Φάμελο διαχειρίστηκε χωρίς επίσημη συγκρότηση εκτελεστικού γραφείου, όπως λέει και το καταστατικό, διαχειρίστηκε την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ από τότε που εξελέγει ο Σοκράτης ο Φάμελος. Λοιπόν, δηλαδή το φαντάζεστε να είχα βγει εγώ αρχηγός, να είχα παραλάβει το κόμμα στο 10 και να ήταν τώρα στο 1 ή στο 2.
5: Τι θα κάνατε.
3: Τι λέτε εσείς ότι θα λέγανε οι άλλοι?
4: Φτάνανε στο...
0: Πήρατε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όλοι εσείς που μας παρακολουθείτε, έχετε πλέον μια ολοκληρωμένη εικόνα για το χάλι αυτού του κόμματος, το οποίο παρόλα αυτά κυβέρνησε την Ελλάδα σχεδόν 5 χρόνια. Είναι αλήθεια ότι μας έβγαλε από τα μνημόνια. Είναι αλήθεια ότι έκανε πολύ από την δουλειά εκείνη την αναγκαία εντός ή εκτός εισαγωγικών, την οποία έτσι κι αλλιώς μια άλλη κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να κάνει, γιατί θα ξυλωνόντουσαν και τα πεζοδρόμια. Εξετέλεσε το έργο απέναντι στην Ευρώπη, απέναντι στους δανειστές, απέναντι στους ισχυρούς, απέναντι στους ολιγάρχες, όπως θέλετε πείτε το. Και βεβαίως πληρώνει διαχρονικό στο τίμημα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και τα λάθη που έκανε ο ίδιος ο Τσίπρας όταν το 2019 έχασε από τον Μητσοτάκη. Είχε τότε την πολιτική, ας το πούμε έτσι, αφέλεια να πιστεύει ότι ο Μητσοτάκης θα πέσει σαν όριμο φρούτο. Τον είχε διαβάσει τελείως λανθασμένα. Και έτσι λοιπόν βρέθηκε ύστερα από 4 χρόνια να πάει από το 30 τόσο στο 17%, να σηκωθεί να φύγει και να προσπαθεί τώρα να ξαναέρθει με άλλο κόμμα. Και μέσα από βιβλία τα οποία έγραψε δημιούργησε δηλαδή μια δική του κολυμπήθρα του Σιλοάμ, ευαπτίστη ο ίδιος μόνος του και τώρα λέει παιδιά εγώ είμαι καθαρός, έφτιαξε ένα νέο κόμμα, βγάζει και 4-5 καινούργια πρόσωπα τα οποία είναι και συμπαθητικά, τα οποία είναι έτσι και γλυκομήλυτα. Τα βλέπεις και λες πω ρε παιδί μου, καλύτερη ήταν η προηγούμενη. Βγαίνουν με μία

0: καινούριο κοσκινάκι μου και πού να σε κρεμάσω. Περνάει όμως ο καιρός, το κόμμα φαίνεται να είναι κολλημένο, δεύτερο μεν, αλλά κολλημένο εκεί στο 12-13, καμιά δεκαριά και παραπάνω μονάδες πίσω από το Μητσοτάκη. Αλλά αυτοί επιμένουν και λένε, α, μόνοι μας, εμείς είμαστε αυτοί που θα κυβερνήσουμε ξανά τη χώρα, κούνια που τους κούναγε. Με αυτά λοιπόν και με τα άλλα, στην αντιπολίτευση, πως και ο Μητσοτάκης όταν πηγαίνει στην Κεντρική Επιτροπή, στην Πολιτική Επιτροπή όπως λέγεται τέλος πάντων, το ανώτατο αυτό κομματικό όργανο, να μην μιλάει με τον τρόπο με τον οποίο μίλησε απέναντι στους δικούς του, όταν ο Πολάκης λίγες ώρες πριν έβγαζε προς τα έξω την εικόνα που ακούσατε κι εσείς τώρα, όλοι εναντίον όλων.
1: Εγώ δεν είδα καμία ανάληψη ευθύνης, πρώτον. Δεν είδα κάποια προσπάθεια εξήγησης αυτής της δημοσκοπικής
2: εικόνας. Πρέπει δηλαδή να πάρει, πρέπει να υπάρξει δηλαδή ανάληψη ευθύνης.
1: Δεν θα έπρεπε να υπάρξει μια εξήγηση του γιατί ρε παιδιά από το 10 πήγαμε στο 2.
2: Εξήγηση.

Ποιοι προτίθεται να ψηφίσουν, ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Να δούμε εδώ ποιες είναι οι δεξαμενές, από πού ψαρεύει λοιπόν, πού καταγράφει διείσδυση. Αριστερά 25%, κεντροαριστερά 33%, κέντρο 10%, κέντρο δεξιά 1%, δεξιά δεν αριχνεύεται κάτι, πουθενά 7%.

0: Πάμε να δούμε τώρα κάτι πολύ ενδιαφέρον. Τα δύο νέα κόμματα με τι τρόπο παίρνουν από τα υπάρχοντα. Ναι. Βλέπουμε λοιπόν πρώτα την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Από τον ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Αριστερά είναι τα μεγαλύτερα ποσοστά του, νομίζω αναμενόμενο αυτό. Αλλά παίρνει λίγο και από παντού, δηλαδή και από το ΜΕΡΑ και από το ΠΑΣΟΚ. Και...
1: αλλά από το ΣΥΡΙΖΑ παίρνει το 65% των ψήφων του.

0: Με αποτέλεσμα, όταν ερωτάται ο κόσμος, ρε παιδιά, τι θα ψηφίσετε στις ερχόμενες εκλογές.
1: Λοιπόν, πρόθεση ψήφου στις βουλευτικές εκλογές. 1,8 για τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ να παίρνει 1,8. Ακόμα και με τα εφευρήματα και τα τερτύπια της προθέσεως ψήφου, ακόμα δηλαδή και όταν του κάνουν ενεσούλα αναποφάσιστον, πάλι εκτός βουλής βγαίνει.
1: Λοιπόν, να δούμε και την εκτίμηση, να δούμε την αναγωγή. Για πρώτη φορά βλέπουμε τον ΣΥΡΙΖΑ με ποσοστό εκτός βουλής. 2,3% τρεις μονάδες κάτω.

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι ως γνωστόν προτεραιότητα για όλη την ανθρωπότητα, όχι μόνο για την Ελλάδα. Ισάν και λοιπόν το σύστημα ανακύκλωσης κεντρικής Ελλάδας επιτελεί εδώ πέρα ένα πολύ σημαντικό έργο. Ισάν και είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρεία η οποία διαχειρίζεται τα απόβλητα από εξκαφές, από κατασκευές και από κατεδαφίσεις, έτσι ώστε αυτά να μην πηγαίνουν σε παράνομες χωματερές για να μην μολύνεται το περιβάλλον και ο υδροφόρος ορίζοντας. Αλλά και για να παράγονται από αυτά τα απόβλητα δευτερογενή οικοδομικά υλικά και έτσι να αναπτύσσεται η κυκλική οικονομία. Μπείτε λοιπόν τώρα στο site της Άνικε για να δείτε πώς μπορεί να σας βοηθήσει, είτε είστε μηχανικοί εργολάβοι ή και ιδιώτες που κάνετε σχετικές εργασίες, να κάνετε καλύτερα και οικονομικότερα τη δουλειά σας και να προστατέψετε το περιβάλλον της πατρίδας μας, σαν και λοιπόν σύστημα ανακύκλωσης κεντρικής Ελλάδας.

Για να το πω διαφορετικά, η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία, και αυτή η μόνη Κυριακή πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία.

0: Κανείς συνεπώς δεν μπορεί να μείνει αδρανής ή αναποφάσιστος.
1: Πρόεδρε, μην ανησυχείς καθόλου. Για τους αναποφάσιστους φροντίζουν οι δημοσκόποι, οι οποίοι με την εκτίμηση ψήφου σε πάνε στα ουράνια.
2: Και να δούμε την πρόθεση ψήφου λοιπόν. Η Νέα Δημοκρατία στο 22,8.
3: Λοιπόν, πρόθεση ψήφου στις βουλευτικές εκλογές. Στο 22,7% η Νέα Δημοκρατία.
4: Καθαρό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας. Αποτυπώνει και νέα δημοσκόπηση τη Interview και την Political. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 31,2%.
1: Από το 22 στο 31 σε πάει Interview αυτή η δημοσκοπική εταιρεία του γνωστού εκδότη. Σε πάει λοιπόν στο 30 φεύγα και σου δίνει όλους τους αναποφάσιστους ή εν πάση περιπτώσει τη μερίδα του λέοντος όλων αυτών που δεν έχουν αποφασίσει ακόμα και είναι κάμποση. Οπότε μην ανησυχείς, τους δίνουν από τώρα.

9.43 λοιπόν. Ο Interveten Sports είναι στα ραδιόφωνά σας, στη μνήμη των ραδιοφώνων του αυτοκινήτου σας, όλοι εσείς που είστε τώρα στους αθηναϊκούς δρόμους, για μία ακόμα ημέρα δοκιμασίας. Σήμερα Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2026, εδώ πέρα θα κάνουμε το γνωστό διαλυματάκι μας, στον 8 θα ακούσετε το Δελτίο Ειδήσεων και μετά θα σας έχουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας μεταδόσεως, της σημερινής μας εκπομπής, θα σας έχουμε τα πρωθυπουργικά λεκθέντα στην χθεσινή συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής, διασταυρωμένα όμως με την καθημερινότητα και με το τι συμβαίνει στην πραγματική ζωή. Το χάσετε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429 Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
0: 943 Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Το ποδόσφαιρο δεν είναι απλό ζήτημα ζωής και θανάτου. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Bill Shankly, προπονητής, αναμορφωτής της Liverpool.

0: Καλημέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέντα Sports. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού 93-86 μετά από δύο παρατάσεις και έφερε την σειρά στο 2-2. Κορυφαίοι για το Τριφύλι, οι Σόρτς και το Λιόπουλος με 13 και 11 πόντους αντίστοιχα. Το τελευταίο παιχνίδι θα γίνει το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα στο ΣΕΦ. Πήραμε λάθος αποφάσεις, έπρεπε να ήμασταν πιο επίμονοι, θα έπρεπε να ήμασταν καλοί αμυντικά, τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Δεν τους αφήσαμε να πάρουν το πρωτάθλημα στην έδρα μας, τώρα πάμε εμείς να το πάρουμε στο ΣΕΦ, δήλωσε ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Εργκίν Αταμάν. Πέταξαν τον Αν εκτός, τον πιο ακριβό παίκτη του παρκέ, μας κλέβουν, τόνισε σε ανάρτησή του στα social media ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ο Ολυμπιακός υπέταξε την Ματαρό 14-12 και προκρίθηκε στο μεγάλο τελικό του Champions League γυναικών, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τη Φερεντσβάρος την Παρασκευή στις 10 με στόχο το 7ο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία της ομάδας. Τον γυμναστή Άντερ Σόρκοφ, που εργάστηκε μεταξύ άλλων για 20 χρόνια στην Κοπεχάγη, θέλει να φέρει στον Παναθηναϊκό ο νέος τεχνικός του Τριφυλλιού Γιάκουμπ Νέστρουμ, όπως αναφέρουν μέσα από τη Δανία. Ο Ολυμπιακός έκλεισε τον δεξιό μπακ της Μαγιόρκα Παμπλο Μαφέο σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ο Ισπανός θα έρθει στην Ελλάδα στις 17 Ιουνίου στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Αν έρχεται το κόστος της μεταγραφής, συμβόλαιο για 3-1 χρόνια, θα υπογράψει ο 28χρονος. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Αλ-Σαντ προκειμένου να αναλάβει την τεχνική της ηγεσίας σύμφωνα με τον Τζιανλούκα Ντιμάρτζιο. Στη λίστα του δικεφάλου του Βορρά βρίσκεται ο Πορτογάλος προπονητής της Σεζίλ Βιθέντε Σέζαρ Πεϊσότο σύμφωνα με την Αμπόλα. Την επαναφορά του παλαιότερου μοντέλου διεξαγωγής του πρωταθλήματος με play-off για τις θέσεις 1-6 και play-out για τις θέσεις 7-14 εισηγήθηκε η ΠΑΕ Άρης προς τη Super League καταθέτοντας επίσημη πρόταση. Σε προφορική συμφωνία ήρθαν Μπόρχα Γκονζάλες και Όφη για ανανέωση της συνεργασίας τους για ακόμα 2 χρόνια. Τα τυπικά απομένουν για να τελειώσει η μεταγραφή του Κένεθ Βάργκας στην Καλαμάτα. Η Νότιχαμ Φόρεστ αρνήθηκε πρόταση 140 εκατομμυρίων ευρώ από τη Manchester City για τον Έλιοτ Άντερσον. Στον πάγκο της Χετάφε θα παραμείνει και την επόμενη σεζόν ο Χωσέ Αντώνιο Μπορδαλάς, ο οποίος ανανέωσε μέχρι το 28. Γνωστοί έγιναν οι αντίπαλοι της Εθνικής Ομάδας Handball εν όψη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει τις Εθνικές Ομάδες της Σουηδίας, Νορβηγίας και Κατάρ στον 5ο όμιλο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ελλάδα Echo. .gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: Παρακαλώ να ξεκινήσουμε. Παρακαλούμε να έρθει στο βήμα ο Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μυρλής.
1: Κύριε Πρόεδρε της Νέας Δημοκρατίας, αγαπητέ Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής, φίλε Στέλιο Κονταδάκη, κυρίες και κύριοι υπουργοί, κυρίες και κύριοι βουλευτές, φίλες και φίλοι μέλη της Πολιτικής Επιτροπής. Μετά από ένα αποδομητικό προσυνεδριακό διάλογο σε όλη την Ελλάδα και τη διεξαγωγή του 16ου τακτικού μας συνεδρίου,
2: Γιάννης Μυρλής, διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας, γνωστός και από την υπόθεση του Πρέντατορ, με δική του υπογραφή πήρε την άδεια, ήταν τότε γραμματέας στο Υπουργείο Εξωτερικών, πήρε την άδεια το Πρέντατορ να εξαχθεί σε διάφορες χώρες σε όλο τον κόσμο για να μολύνει παντού κινητά. Προηγουμένως, με απόφαση του μεγάλου Μαξίμου Αρωνάρων, η αρμοδιότητα για αυτού του είδους τις κυβερνητικές αποφάσεις για χορήγηση αδειών, δηλαδή εξαγωγής λογισμικών, είχε περάσει από το Υπουργείο Εμπορίου στο Υπουργείο Εξωτερικών για να κάνει τη δουλειά ως Μυρλής. Όλα φτιαγμένα, όλα προετοιμασμένα, όλα οργανωμένα, όλα εγκυβωτισμένα. Χθες λοιπόν ο Γιάννης από του βήματος πλέον του κομματικού, αφού όταν έφυγε Αρωνάρων από το ΙΠΕΞ μετά τις αποκαλύψεις διορίστηκε ενέργεια και αυτή διορίστηκε Γενικός Διευθυντής του κόμματος για να συνεχίσει και εκεί το θεάρεστο έργο. Χθες λοιπόν επί του βήματος ξεκίνησε τη συνεδρίαση του ανώτατου κομματικού οργάνου.
1: Ετοιμασίας για τις επερχόμενες εκλογές. Είμαστε σήμερα εδώ στη σύγκληση της νεοεκλεγής σας και ανανεωμένης πολιτικής επιτροπής με θέμα την εκλογή του νέου μας γραμματέα.
3: Γραμματέα του κόμματος εκλέγει απόψε η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Στην ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το στίγμα της πολιτικής του μέχρι τις εκλογές. Πάμε στην Όλγα Παναγιωτίδου για να μας ενημερώσει. Όλγα.
4: Νίκο, ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, όπου εξέλεξε πανηγυρικά τον Κωνσταντίνο Κυριανάκη στη θέση του γραμματέα του κόμματος, έθεσε τα διλήμματα της κάλπης, πρόοδος ή επιστροφή στο χτες και τους πειραματισμούς, όπως είπε. Ανέφερε ότι οι εκλογές, οι οποίες θα γίνουν το 2027, θα αφορούν το αύριο της χώρας και πως υπάρχει μία Κυριακή αυτή των εκλογών, όπου η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να είναι αυτοδύναμη. Ο κομματικός μηχανισμός έχει μπει πλέον σε τροχιά εκλογών. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός, στάντας εδώ στα κεντρικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, είπε ότι αποπνέει έναν αέρα νίκης εδώ το Μοσχάτο, τα γραφεία στο Μοσχάτο, και το πραγματικό μήνυμα της Νέας Δημοκρατίας είναι πραγματικά η πανενεργοποίηση ανθρώπων, στελεχών, πολιτών, οι οποίοι βρίσκονται συναισθηματικά κοντά στη Νέα Δημοκρατία, αλλά έχουν απομακρυνθεί το τελευταίο διάστημα. Και αυτό είναι και το στίχημα του Κωνσταντίνου Κυριανάκη που αναλαμβάνει η γραμματέας. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός, πρέπει να σου πω, έχει και έτσι ένα στιγμιότυπο με τον νέο γραμματέα. Την ώρα της ομιλίας τον κάλεσε να σηκωθεί όρθιος, να τον δουν και να τον χειροκροτήσουν εδώ στη Νέα Δημοκρατία. Και είναι μια επιλογή ο Κωνσταντίνος Κυριανάκης που στη Νέα Δημοκρατία και στο Μέγαρο Μαξίμου τη συνδέουν με την ανανέωση και τη διεύρυνση της κομματικής βάσης.
2: Όλα αυτά τα ωραία λοιπόν γίνανε χθες στην Οδό Πειραιώς, στο Μοσχάτο, στα γραφεία του κόμματος, όπου βεβαίως έλαβε και τον λόγο ως ή το αναμενόμενον άλλωστε και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έθεσε μια πολιτική παύλα προεκλογική πλατφόρμα απευθυνόμενος προς τα στελέχη της πρώτης γραμμής του κόμματός του. Τώρα λιγάκι υποψιασμένος να είσαι, και εμείς ξέρουμε ότι απευθυνόμαστε σε υποψιασμένους ακροατές οι οποίοι συντονίζονται στον 943 Intervention Sports, καταλαβαίνεις ότι πολλά από αυτά τα οποία ελέγονται ήταν σαν να λέμε Τα λέμε στην πεθερά για να τα ακούσει η νύφη, η αντιστρόφος.

Ως εξής, βέβαια, όλα αυτά αποτελούν επιλογές μας, συγκροτούν ωστόσο και απαντήσεις σε όσους με μεγάλη άνεση από την ασφάλεια του καναπέ, όπως έχω πει πολλές φορές, αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης. Είναι εκείνοι που πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι αυτά τα ήρεμα νερά εμείς τα κρατάμε πάντα ελεύθερα και γαλάζια.

0: Δεν μπορεί και δεν πρέπει. Η διακήρυξη των Αθηνών περιφιλίας και καλής γειτονίας και η λογική των ήρεμων νερών να εμποδίζουν την ανάδειξη του νεοοθωμανικού, αναθεωρητικού και επιθετικού χαρακτήρα της Τουρκίας.
1: Αυτά ελέγονται από τον Κώστα Καραμανλή πριν από ακριβώς ένα χρόνο σε εκδήλωση στο Πολεμικό Μουσείο, συγκεκριμένα στις 17 Ιουνίου του 2025. Στην ίδια εκδήλωση ο Σαμαράς έλεγε αυτά.
2: Δεν έχουμε ήρεμα νερά επειδή αυτοί δεν προκαλούν. Έχουμε ήρεμα νερά επειδή εμείς δεν αντιδρούμε.
1: Αυτά προειδοποιούσαν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί στις 17 Ιουνίου του 2025.

0: Περισσότερο δηλαδή από ένα χρόνο, αλλά πριν από μία εβδομάδα, παρά μία ημέρα, την Παρασκευή που μας πέρασε, ο Σαμαράς στην Κρήτη έλεγε αυτά για τα ελληνοτουρκικά.
1: Και επιτέλους, η Ελλάδα δεν μπορεί στην περιοχή να είναι ο χρήσιμος, η λύση, ο δεδομένος ακούς της περιοχής. Να μου πείτε, πιστεύεις Αντώνη ότι θα τα κάνει αυτά η σημερινή κυβέρνηση? Ενός υπουργού εξωτερικών που δημόσια είπε, ας με πούν και μειοδότη και μετά δήλωσε και φιλέλληνο. Ή μήπως ενός υπουργού εξωτερικών ο οποίος πρόσφατα δήλωσε ότι δεν επεκτείνουμε στα 12 μίλια γιατί θα πέσουμε, λέει, στην τουρκική στεριά. Αλλά δεν δείχνει σοβαρό. Μπορεί να αντιδράσει μια κυβέρνηση των λεγόμενων ήρεμων νερών που όλοι βλέπουν ότι είναι συνεχώς φουρτουνιασμένα? Μπορεί να αντιδράσει η κυβέρνηση που, αφού υπέγραψε πανηγυρικά συνθήκη φιλίας με την Τουρκία, ανησυχεί τώρα μήπως οι Τούρκοι την καταπατούν? Είναι όλα αυτά σοβαρή εξωτερική πολιτική? Όμως αυτή την εντύπωση, ότι δηλαδή όλα πάνε καλά, δημιουργούμε διεθνώς με την ευθύνη της κυβέρνησης. Είχαμε δίθεν ήρεμα νερά με την Τουρκία, όχι γιατί αυτή έπαψε να μας προκαλεί, αλλά γιατί εμείς δεν κάναμε ποτέ, δεν δείξαμε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση. Θα μου πείτε, καλά είχε πάψει ποτέ Τουρκία να προκαλεί? Σωστά. Αλλά το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο που υφαρπάζει ελληνική ΑΟΖΗ με ποιας κυβερνήσεως έγινε? Το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας που υιοθετήθηκε επίσημα από την Άγκυρα και άρχισε να διδάσκεται ήδη στα σχολεία της από τα μικρά παιδιά, επί ποιας κυβερνήσεως έγινε? Η παρεμπόδιση της πότησης του καλώδιου έξω από την Κάσο, ποιας κυβερνήσεως έγινε? Ναύτεξ διαρκείας από την πλευρά της Τουρκίας στο Μισό Αιγαίο, επί ποιας κυβερνήσεως έγινε? Και νόμος που δεσμεύει το Μισό Αιγαίο στη δικαιοδοσία της Άγκυρας, που θέλουν να ψηφίσουν οι Τούρκοι, πότε έγινε? Και πώς έγιναν όλα αυτά? Γιατί απλούστατη ελληνική κυβέρνηση άλλαξε το δόγμα της μέχρι τώρα εξωτερικής μας πολιτικής. Την καταλήψαμε σταθερότητα θέσεων και όλα αυτά τα αντικαταστήσαμε με τον λεγόμενο κατευνασμό.
0: Αυτά από Καραμαλή Σαμάρα. Χθες λοιπόν ο Μητσοτάκης, και δικαιολογημένα από τη μεριά του, θέλησε να απαντήσει και απάντησε με αυτό το οποίο σας μεταδώσαμε, και για βάλτο πάλι να τα ακούσουμε.
2: Πώς εξήγησα, βέβαια όλα αυτά αποτελούν επιλογές μας, συγκροτούν ωστόσο και απαντήσεις σε όσους με μεγάλη άνεση από την ασφάλεια του καναπέου, όπως έχω πει πολλές φορές, αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης. Είναι εκείνοι που πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι αυτά τα ήρεμα νερά εμείς τα κρατάμε πάντα ελεύθερα και γαλάζια.
0: Ακούσατε και τον μεν και τους δε, ή και τους μεν και τον δε. Μπορείτε να βγάλετε εσείς οι ίδιοι τα συμπεράσματά σας.

Στην πρώτη σελίδα της Καθημερινής, εκτός από το πρώτο θέμα για το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, από το οποίο έμειναν εκτός 21.000 δικαιούχοι, παρά τα όσα έλεγε χθες ο Μητσοτάκης στη συνεδρίαση του κομματικού οργάνου, υπάρχει ένα άλλο πρώτο θέμα, μοιρασμένο στην πρώτη σελίδα. Προχωράει με το νομοσχέδιο η Άγκυρα για τη γαλάζια πατρίδα, ανεβάζει τους τόνους ο Ερντογάν, γράφει Καθημερινή. Και στη συνέχεια, μήνυμα ότι η Άγκυρα θα προχωρήσει κανονικά στην διαμόρφωση και ψήφιση του νομοσχεδίου της γαλάζιας πατρίδας, έστειλε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, στη συνάντηση που είχε με τον ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη στη Σόφια. Εμέσως πλην σαφώς, ο κύριος Φιντάν άφησε να νοηθεί ότι το νομοσχέδιο δεν θα περιέχει, κατά την άποψη της Άγκυρας, ακραία στοιχεία, λέγοντας ότι οι πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας είναι ελλιπείς. Και καταλήγει το πρωτοσέλιδο, με παραπομπή βεβαίως, στη σελίδα 5. Πάρτε την Καθημερινή να το διαβάσετε, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Η συνάντηση των δύο υπουργών διεξήχθη στη σκιά των δηλώσεων του Προέδρου της Τουρκίας ότι θα υπάρξει σκληρή αντίδραση της Άγκυρας αν αγνοηθούν τα δικαιώματα της χώρας του στην Ανατολική Μεσόγειο.

0: πρέπει να το τονίζουμε ότι παραπάνω από 20.000 συμπολίτες μας, όσο μια μεσαία πόλη, έχουν βρει κατοικία με τα προγράμματα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2.
1: Αυτό είπε χθες για τη στεγαστική κρίση. Πάμε πάλι στην Καθημερινή. Επίσης πρώτο θέμα στην πρώτη σελίδα, πρώτο μάλιστα αυτό. Πήραν έγκριση για δάνειο, αλλά δεν βρήκαν σπίτι. Έμειναν εκτός του προγράμματος Σπίτι μου 2, 21.000 δικαιούχοι.

0: Και ξεκινάει το πρωτοσέλιδο αυτό της εφημερίδος. Περισσότεροι από τους μισούς δικαιούχους του προγράμματος Σπίτι Μου 2 δεν κατόρθωσαν να βρουν κατοικία. Άλλη μία ένδειξη ότι το στεγαστικό στην Ελλάδα είναι πρόβλημα προσφοράς και όχι ζήτησης. Και εσύ έλεγες θες, τι καλό που είναι το πρόγραμμα. Και πως βρήκαν σπίτι όλοι αυτοί που ψάχναν και είναι τόσοι πολλοί που φτιάχνουν μια ολόκληρη πόλη.
1: Πρέπει να το τονίζουμε ότι παραπάνω από 20.000 συμπολίτες μας όσο μια μεσαία πόλη έχουν βρει κατοικία με τα προγράμματα Σπίτι Μου 1 και Σπίτι Μου 2.
0: Όσο μια μεσαία πόλη. Και η Καθημερινή σήμερα σου λέει το πρόβλημα είναι πρόβλημα προσφοράς και όχι ζήτησης. Ο πρόεδρος βεβαίως σε προηγούμενες δηλώσεις του, άλλωστε είναι λαλίστατος και είναι γνωστό ότι σήμερα και γύρω στα μεσάνυχτα θα παραχωρήσει και νέα συνέντευξη στον διακεκριμένο δημοσιογράφο, στον κύριο Χατζηνικολάου, στον Αντένα. Η άποψη του Προέδρου είναι ότι όλο αυτό το στεγαστικό πρόβλημα δημιουργείται για έναν και μόνο λόγο. Επειδή η οικονομία πάει καλά.
2: Θέλω επίσης να θυμίσω ότι τα προβλήματα της στέγης είναι πολύ σύνθετα προβλήματα και συνήθως είναι και προβλήματα τα οποία αφορούν οικονομίες οι οποίες πηγαίνουν καλά. Όταν η οικονομία ήταν στα τάρταρα, κανείς δεν γκρίνιαζε για τα ενίκια.
0: Άρα λοιπόν, τι θέλετε και τι φωνάζετε. Εμείς τα κάνουμε όλα αυτά και υπάρχουν αυτά τα ζητήματα επειδή η οικονομία πάει καλά. Τι θέλατε δηλαδή, η οικονομία να είναι στα τάρταρα όπως επί ΣΥΡΙΖΑ για να έχετε εσείς φτηνά σπίτια? Τι λέτε τώρα? Εμείς αυτά που υποσχεθήκαμε το είπαμε, τα κάναμε και βρήκαν σπίτια τόσοι άνθρωποι που να φτιάξουν μια καινούργια πόλη. Α, σπουδαίο. Τώρα τι γράφει την άλλη μέρα η Καθημερινή, σιγά μωρά. Εμείς το είπαμε, το κάναμε.
1: Με άλλα λόγια, το σύνθημα το είπαμε, το κάνουμε δεν αποτελεί για μας και δεν πρέπει να αποτελεί για μας κάποιο ναυτάρεσκο απολογισμό. Όσο μια βάση, ένα θεμέλιο εμπιστοσύνης για την επόμενη προσπάθεια.
0: Να φτιάξουμε ακόμα μια πόλη. Το είπαμε, το κάναμε.
1: Με άλλα λόγια, το σύνθημα το είπαμε, το κάνουμε.
0: Και τι θέλατε, να πάμε πάλι πίσω στην εποχή του Τσίπρα?
3: Η κοινωνία σηκώνει το κεφάλι και βαδίζει πια σταθερά σε μια χώρα κανονική.
4: Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη.

0: 99.43 Interveten Sports.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για περιπράξεις οικοπαίδων, ένας είναι ο προορισμός. Αλέξανδρος Κώστας. Άμεση εξυπηρέτηση και εγγυημένο αποτέλεσμα. 210-5575-533. 6947-7415-23. Γιατί η ασφάλεια του οικοπαίδου σας είναι δική μας υπόθεση. Στο Σκύλος Χθένα Ψαλίδι. Η περιποίηση είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος Χθένα Ψαλίδι. Γιάρο 14 Αργυρούπολη. 21 17 157 418. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
5: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
4: planisabv.gr. Για δράση είσαι έτοιμος? Με Argiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
0: 9.43 Interveten Sports.
6: Η ώρα είναι 8.30.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943. Στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Επιθέσεις κατά πολλαπλών στόχων στο Ιράν προχώρησαν τα ξημερώματα Ηνωμένες Πολιτείες, λέγοντας ότι διεξήχθησαν ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, η πλευρά του Ιράν αναφέρει ότι τα στενά του Ορμούζ κλείνουν για την διέλευση κάθε είδους πλοίου, ενώ προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε σκάφος επιχειρήσει να περάσει θα αποτελέσει στόχο. Το Brent αυξήθηκε στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο, φτάνοντας στα 92,63 δολάρια. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους ψήφιους των ΕΠΑΛ με μαθήματα ειδικότητας. Εξετάζονται στα μαθήματα ηλεκτρικές μηχανές, σύγχρονες γεωργικές επιχειρήσεις, ναυσιπλοεία 2 και ναυτικές μηχανές. Τον στόχο της αυτοδυναμίας από την πρώτη Κυριακή έθεσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, γραμματέας της οποίας εξελέγει ομόφωνα ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης επιτέθηκε στην αντιπολίτευση, την οποία χαρακτήρισε τοξική, με ετερόκλητες απόψεις και μία κομικοτραϊκή βαβέλ, επισημαίνοντας ότι αυτή η βαβέλ μπορεί να συνεννοηθεί μόνο σε ένα κοινό σύνθημα: να πέσει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης. Κλειδονισμοί στον ΣΥΡΙΖΑ για την πορεία και το μέλλον του κόμματος. Τελεσίγραφο 10 ημερών έδωσε ο Παύλος Πολάκης στο Κράτη Φάμελο να επιτύχει μια συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Σε διαφορετική περίπτωση, όπως είπε, θα πρέπει να συνεδριάσουν ξανά τα όργανα του κόμματος. Αλλιώς δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η μπάσταρδη κατάσταση, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κύριος Πολάκης. Είναι απόλυτη θεσμική υποχρέωση του Κράτη Φάμελου να δει τον Αλέξη Τσίπρα και να μας φέρει τη συμφωνία γρήγορα. Αν δεν φέρει συμφωνία, θα έχουμε μείζον θέμα, τονίζει χαρακτηριστικά ο Νίκος Παπάς. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί μετά την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του γιού της στον Λόγκο Αιγίου. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη κατάσταση κατά συρροή, ενώ ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του στην διπλή δολοφονία. Νέα επεισόδια στους δρόμους του Μπέλφα στην Βόρεια Ιρλανδία. Εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε περιοχές της πόλης, στη σκιά της βάρβαρης επίθεσης ενός 30χρονου Σομαλού που αποπειράθηκε να αποκεφαλίσει έναν 44χρονο. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν έπειτα από ρωσική επίθεση που έπληξε πολυκατοικία στην πόλη Παυλοχράντ της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης, συμπληρώνοντας πως ένας ηλικιωμένος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Στον καιρό, λίγες νεφώσεις, αυξημένες τις θερμές ώρες της ημέρας στα υπηρετικά, τοπικές βροχές ή καταιγίδες κυρίως στα ορεινά, μέτριοι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο. Στην Αττική συγκεκριμένα, ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα.
1: 943 Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.

0: Θα τονίζουμε ότι από την απόδοση του προϋπολογισμού του 2025 έχουμε τη δυνατότητα μέσα στον επόμενο μήνα να δώσουμε μια έκτακτη στήριξη 150 ευρώ για κάθε παιδί, όπως να τονίζουμε ότι και οι χαμηλοσταξιούχοι πια έχουν πλέον ετήσια ενίσχυση.
1: Σας μεταδίδουμε αποσπάσματα επιλεγμένα από την δημοσιογραφική μας ομάδα από όσα ελέγχθησαν χθες κατά την συνεδρίαση, όπως είπαμε, κορυφαίου κομματικού οργάνου, όπως είναι η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά τα οποία ελέγχθησαν από τον Πρωθυπουργό, κάνοντας ένα είδος fact-checking, δηλαδή συγκρίνοντας τα ως πολιτικές θέσεις και με αυτά που λέγονται κατά καιρούς από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς ή και από αυτά τα οποία πραγματικά συμβαίνουν στην πραγματική ζωή. Δίνουμε, λέει ο Μητσοτάκης, επιδόματα από την υπεραπόδοση της οικονομίας. Όταν ακούς υπεραπόδοση, τι σημαίνει υπεραπόδοση, από πού κονομάει η οικονομία? Από τις δικές σας τσέπες. Το κράτος δεν είναι επιχείρηση, το κράτος δεν κάνει business ή μάλλον κάνει, αλλά άλλου είδους. Εν πάση περιπτώσει, έχει μόνο έσοδα. Για την ακρίβεια, τα μοναδικά έσοδα που έχει, αυτή είναι η σωστή προσέγγιση, σωστή λέξη, τα μοναδικά έσοδα που έχει το κράτος είναι από τα δικά σας λεφτά. Εσείς το ταΐζετε. Άρα λοιπόν, όταν έχει υπερπλεώνασμα, σημαίνει ότι εσείς πληρώσατε παραπάνω. Δεν βρέχει ο Θεός λεφτά, ούτε βεβαίως υπάρχουν λεφτόδενδρα. Αυτό είναι κάτι που πολύ συχνά τονίζει και δικαίως ο πρόεδρος της κυβερνήσεως. Άρα λοιπόν, όταν ακούτε από τα υπερπλεονάσματα, από τα υπερέσοδα, σημαίνει ότι εσείς έχετε πληρώσει παραπάνω και σας μοιράζει ο Μητσοτάκης επιδόματα.
0: Πρέπει να τονίζουμε ότι από την απόδοση του προϋπολογισμού του 2025 έχουμε τη δυνατότητα μέσα στον επόμενο μήνα να δώσουμε μια έκτακτη στήριξη 150 ευρώ για κάθε παιδί, όπως...
1: Από την υπεραπόδοση του προϋπολογισμού, τι ωραίο πως ακούγεται, λες εσύ, υπεραπόδοση του προϋπολογισμού. Ρε άνθρωπε, τι σημαίνει υπεραπόδοση του προϋπολογισμού? Ότι όλοι εμείς οι φορολογούμενοι, τα υποζύγια, πληρώσαμε παραπάνω. Από πού αλλού υπεραποδίδει ο προϋπολογισμός εκτός από τις δικές σας τσέπες? Από την υπεραπόδοση λοιπόν μοιράζουμε επιδόματα.
2: Ο κ. Σύμπρας στην κυβέρνησή του δημιούργησε υπερπλεονάσματα, φορολογώντας τους πάντες, και ύστερα μοίραζε επιδόματα. Και όταν βρισκόταν στην αντιπολίτευση, ο κ. Μητσοτάκης με όλους εμάς τα καταδικάζαμε. Το χειροκροτούσαμε τότε τον κύριο Μητσοτάκη, που τα καταδίκαζε. Όμως όταν έγινε ο ίδιος πρωθυπουργός, έκανε τα ίδια και χειρότερα. Φτιάχνει και αυτός υπερπλεονάσματα και μοιράζει και αυτός παντού επιδόματα.
1: Τώρα πώς να πεις εδώ ότι ο Σαμαράς έχει άδικο, αφού ο Μητσοτάκης 4-5 μέρες μετά τον επιβεβαιώνει.

0: Μειώσαμε ή καταργήσαμε 83 φόρους.
1: Αυτό αξίζει να το ξανακούσετε, έστω και αν χρειάζεται να διακόψουμε τις ιταλικές τραγουδάρες.

0: Αναστάτωση επικρατεί στην αγορά κινήτων τις τελευταίες ώρες, καθώς ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση φαίνεται να φέρνει πρόσθετες επιβαρύνσεις για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων.
1: Τώρα ένα νέο φόρο στα ακίνητα σχεδιάσει να εφαρμόσει η κυβέρνηση, ο οποίος θα αντικαταστήσει δύο φόρους, Σοφία Ροδοπούλου, που πληρώνουμε. Το θέμα είναι αθροιστικά πως πληρώνουμε περισσότερο.
2: Η αλήθεια είναι ότι σύμφωνα με πηγές της αγοράς ακινήτων, αυτό που ακούμε είναι ότι οι επιβαρύνσεις θα είναι μεγαλύτερες. Μάλιστα κάποιοι τον χαρακτηρίζουν ως ένα νέο χαράτσι.
3: Από 1η-1η-27 αλλάζει ως φόρος, αλλά φαίνεται ότι αλλάζει και ως αποτέλεσμα, ως οικονομικό αποτέλεσμα. Και έως να τριπλασιαστεί. Καταργούνται λοιπόν τέλος ακίνητης περιουσίας και ένα μικρό τέλος που ήταν ο φόρος των ηλεκτροδοτούμενων. Έρχεται τέλος τοπικής ανάπτυξης και τέλος περιφερειακής ανάπτυξης. Πάμε να δούμε λίγο ότι αυτό ήταν περίπου 0,3 έως 0,7 της χιλίης, το οποίο πλέον ανεβαίνει για τους Δήμους μαζί με τις περιφέρειες στο 1,05 της χιλίης.
4: Και αυτό νομοθετείται τις αμέσως επόμενες ημέρες με το σχετικό νομοσχέδιο που καταθέτει στη Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, μαζί με την αλλαγή και του τρόπου διεξαγωγής της ψηφοφορίας στις δημοτικές εκλογές, που θα σας το αναλύσουμε σε μία από τις επόμενες εκπομπές μας για να καταλάβετε τι ακριβώς γίνεται εκεί και πώς καταργούν τη δεύτερη Κυριακή, δηλαδή το δικό σας δικαίωμα ύστερα από τον πρώτο γύρο να ψηφίσετε εσείς έναν από τους δύο οι οποίοι πλειοψήφισαν αλλά δεν έπιασαν το απαιτούμενο ποσοστό για να γίνουν δήμαρχοι. Καταργεί εκλογές και επιβάλλει νέο φορολογικό χαράτσι. Αλλά ο πρόεδρος λέει ότι κατήργησε 83 φόρους.
5: Μειώσαμε ή καταργήσαμε 83 φόρους.

0: Και η αλήθεια είναι η εξής.
1: Η Ελλάδα έχει μια από τις πιο υψηλές φορολογικές επιβαρύνσεις για τις οικογένειες, ουσιαστικά ελάχιστες ελαφρύνσεις για εκείνους που έχουν παιδιά.
2: Για μια απίστευτη φοροεπιβάρυνση που αν πάμε να τη δούμε με αριθμούς, τι λέει? Λέει ότι στον ακαθάριστο μισθό μιας οικογένειας με δύο παιδιά, περίπου το 37,3%, δηλαδή στα 100 ευρώ τα 37 τουλάχιστον, πάνε σε φόρους και σε εισφορές. Περίπου όσα δίνει και μια οικογένεια χωρίς παιδιά. 39,3% σε αυτή την περίπτωση. Μιλάμε για μια πάρα πολύ μικρή διαφορά. Αντιλαμβάνεται κανείς λοιπόν ότι η χώρα μας καταλαμβάνει την τέταρτη χειρότερη θέση μέσα στη λίστα του ΟΑΣΑ. Αν δεις ποιοι είναι χειρότεροι από εμάς, η Κώστα Ρίκα, το Μεξικό, η Τουρκία.
1: Και χώρες που δεν έχουν κανένα δημογραφικό πρόβλημα, θα πω εγώ. Εμείς που έχουμε τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα, είμαστε στην ίδια κατηγορία με αυτούς. Τώρα πια στο όνειρο παραμένει η αγορά κατοικίας για τους νέους που θέλουν να δημιουργήσουν τη δική τους οικογένεια. Εκτός από τις τιμές που έχουν εκτοξευθεί, οι υποψήφοι αγοραστές υπολογίζουν βεβαίως και τους πολύ υψηλούς φόρους που επιβαρύνουν τα ακίνητα. Στο μέτωπο της φορολογίας τώρα και τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν από την υπερφορολόγηση

0: καταργήσαμε 83 φόρους.
1: Ας πω να πληρώσω το ΦΠΑ, έχω τη δόση του φόρου εισοδήματος, έχω το ΙΚΑ. Δεν προλαβαίνουμε, δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε. Μόλις τα μαζεύουμε τα δίνουμε, δεν μας μένει τίποτα.
2: Βαρύ το φορολογικό φορτίο, λένε μικρομεσαίοι επιχειρηματίες όπως η Ευαγγελή Αναστασοπούλου και μετρά. ΦΠΑ, φόρος εισοδήματος, τεκμήρια ένφια. 20 χρόνια αγωνίζεται μαζί με τους 8 εργαζόμενους του αρτοποιείου, όμως με το που βάζει στην άκρη έστω και λίγα ευρώ, το μακρύ χέρι της εφορίας της τα παίρνει.
3: Τόσο ωραία!
0: Με άλλα λόγια, το σύνθημα «το είπαμε, το κάνουμε» δεν αποτελεί για μας και δεν πρέπει να αποτελεί για μας κάποιο ναυτάρεσκο απολογισμό, όσο μια βάση, ένα θεμέλιο εμπιστοσύνης για την επόμενη προσπάθεια.
4: Η κοινωνία σηκώνει το κεφάλι και βαδίζει πια σταθερά σε μια χώρα κανονική.
5: Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη.
3: Έλεγε το 2015 ο Τσίπρας. Αυτά λέει το 2026 ο Μητσοτάκης. Και αυτά λέει ο Σαμαράς.
6: Θα το πω για να το θυμάστε. Η σημερινή εικόνα Τσίπρα Μητσοτάκη θυμίζει αυτό το στίχο του περίφημου από το τραγούδι του Μινιώκα. Πόσο άλλαξες, πόσο άλλαξα, ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουν γίνει

0: Είναι σημαντική η ασθενιστική στήριξη του εισοδήματος η οποία αναμετρέται με την ακρίβεια. Είναι πολύ σημαντικό. Η μόνη χώρα στην Ευρώπη η οποία είχε τη δημοσιονομική δυνατότητα και επέλεξε να το κάνει, να επιστρέψει ένα ή και δύο μισθώματα πίσω, ανακουφίζοντας εκατομμύρια νοικιαστές. Και τον Νοέμβριο τώρα, τον επόμενο Νοέμβριο, θα επιστρέψουμε πίσω ένα μίσθωμα.
1: Επιστρέφουμε πίσω τα ενίκια που εσείς πληρώνετε. Τα ακούς εσύ και λες, ρε παιδί μου, αυτό πάει να πει κοινωνική και στεγαστική πολιτική. Δηλαδή, είναι η επιτομή της κοινωνικής ευαισθησίας. Και όταν έρχεται η ώρα της επιστροφής, ακούς τον αρμόδιο γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών να λέει αυτό.
2: Βέβαια, το μέσο δηλωθέν ενίκιο για το 2024, το οποίο και κατεβάλαμε, ήταν κοντά στα 230 ευρώ. Και αυτό είναι μια παθογένεια που πρέπει να δούμε κάποια στιγμή.
1: Ο κόσμος δεν τσίμπησε. Οι συνδιαλλαγές γίνονται μαύρα. Ο μέσος όρος, λέει, του ενικίου, το μέσο ενίκιο που επεστράφει, ήταν 230 ευρώ.
3: Ξεκίνησαν σήμερα οι πληρωμές για την επιστροφή ενοικίου σε χιλιάδες δικαιούχους. Πάμε να συναντήσουμε τον Γιάννη Φόσκολο, να δούμε, Γιάννη, ποιους αφορά και τι ποσά έχουν δοθεί.
4: Ναι, καλό μεσημέρι, Ματίνα. Οι πιστώσεις λοιπόν συνεχίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι που πληρώνονται σήμερα, Ματίνα, είναι 886.883, σχεδόν 900.000 δικαιούχοι, και συνολικά καταβάλλονται σχεδόν 200 εκατομμύρια ευρώ, 199,5, δηλαδή το μέσο ποσό που καταβάλλεται ένα δικαιούχο είναι στα 225 ευρώ.
1: Είτε εσύ σπίτι με 225 ευρώ.

0: γυναίκα δηλώνει ότι πληρώνει ενίκιο πάνω από 400 ευρώ το μήνα.
1: Ένα στους 10 λέει, δηλώνει παιδιά, εγώ πληρώνω ενίκιο πάνω από 400 ευρώ το μήνα. Δεν έχει όμως σημασία. Ο πρόεδρος λέει, παιδιά, είμαστε οι μόνοι στην Ευρώπη που είχαμε αυτή τη φαϊνή ιδέα.
2: Είναι σημαντική η αθροιστική στήριξη του εισοδήματος η οποία αναμετρέται με την ακρίβεια. Είναι πολύ σημαντικό. Η μόνη χώρα στην Ευρώπη η οποία είχε τη δημοσιονομική δυνατότητα και επέλεξε να το κάνει, να επιστρέψει ένα ή και δύο μισθώματα πίσω, ανακουφίσοντας εκατομμύρια νοικιαστές.
1: Ανακουφιστήκατε. Ανακουφιστήκατε όλοι. Με 225 ευρώ κάνατε την τύχη σας.

0: Δημιουργήσαμε αυτά τα 7 χρόνια 560.000 νέες θέσεις εργασίας.
1: Χειροκροτούν από κάτω. Ποια είναι όμως η πραγματικότητα?

0: Πρωταθλητές στην απασχόληση το Σαββατοκύριακο αναδεικνύονται οι Έλληνες στην Ευρώπη, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Ένας στους τρεις εργαζόμενους δουλεύει 7 ημέρες την εβδομάδα.
1: Έτσι, πρόεδρε, αύξησες και τις θέσεις εργασίας, αφού δουλεύει ο κόσμος Κυριακές, γιορτές και σχόλες.
2: Έχω φοβήσει σύνταξη, πληρώνω ΕΦΚΑ και δουλεύω 7 μέρες την εβδομάδα.
1: Και εσύ αυξάνεις με νέες θέσεις εργασίας.
0: Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, οι Έλληνες δουλεύουν τις περισσότερες ώρες από όλους τους Ευρωπαίους. Όπως λένε στην Μαρία Παπά, εργαζόμενοι σε κλάδους όπου τα ωράρια είναι εξαντλητικά, είναι πολλοί αυτοί που πρέπει να κάνουν 2 ή 3 μεροκάματα, καθώς οι μισθοί παραμένουν χαμηλοί και το κόστος ζωής ανεβαίνει.
1: Εσύ όμως δημιουργείς νέες θέσεις εργασίας.
3: Δημιουργήσαμε αυτά τα 7 χρόνια 560.000 νέες θέσεις εργασίας.
1: Σάββατα, Κυριακές, ανήμερα Χριστούγεννα, Πάσχα, δουλεύουν όλοι.

Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, από τη χθεσινή συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του Κυβερνώντος Κόμματος, όπως εκφράστηκαν από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος βεβαίως καταχειροκροτήθηκε.

43 Internet and Sports. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα μας θυμήσατε με το να είστε συντονισμένοι στους 94,3 μεγάκυκλους για ένα ακόμα καλοκαιρινό πια πρωινό. Εμείς είμαστε δίπλα σας, μαζί σας, με όλους εσάς οι οποίοι οι πιστοί μας ακροατές και ακροάτριες που όλο ένα και αυξάνεστε, γιατί θέλετε να ακούτε αλήθειες. Και εμείς με τη βοήθεια όλης της δημοσιογραφικής μας ομάδος εδώ από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του 943 Intervet & Sports προσπαθούμε να σας προσφέρουμε αυτή την ενημέρωση. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 7. Καλή σας ημέρα.

0: 943 Ιντερβέτ & Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους
3: τσάκμπα.

0: με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: 9.43 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Οι 5 μέρες της εβδομάδας είναι για δουλειά, όπως λέει η βίβλος. Η 7η ημέρα είναι για να λατρεύουμε τον Κύριο. Η 6η μέρα είναι για το ποδόσφαιρο. Άντονι Μπέρτζες, συγγραφέας.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέντα Sports. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού 93-86 μετά από δύο παρατάσεις και έφερε στη σειρά στο 2-2. Κορυφαίοι για το Τριφύλλι, οι Σόρτς και το Λιόπουλος με 13 και 11 πόντους αντίστοιχα. Το τελευταίο παιχνίδι θα γίνει το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα στο ΣΕΦ. Πήραμε λάθος αποφάσεις, έπρεπε να ήμασταν πιο επίμονοι, θα έπρεπε να είμαστε καλοί αμυντικά, τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Δεν τους αφήσαμε να πάρουν το πρωτάθλημα στην έδρα μας, τώρα πάμε εμείς να το πάρουμε στο ΣΕΦ, δήλωσε ο Εργίνα Ταμάν. Πέταξαν τον Αν εκτός, τον πιο ακριβό παίκτη του παρκέ, μας κλέβουν, τόνισε ανάρτησή του ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ο Ολυμπιακός υπέταξε την Ματαρό 14-12 και προκρίθηκε στο μεγάλο τελικό του Champions League γυναικών, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τη Φέρεντσβάρος την Παρασκευή στις 10 με στόχο το 7ο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία της ομάδας. Τον γυμναστή Άντερς Σόρκοφ, που εργάστηκε μεταξύ άλλων για 20 χρόνια στην Κοπεχάγη, θέλει να φέρει στον Παναθηναϊκό νέο τεχνικό του Τριφυλλιού Γιάκουμπ Νέστρουμπ, όπως αναφέρουν μέσα από τη Δανία. Ο Ολυμπιακός έκλεισε τον δεξιό μπακ της Μαγιόρκα, Πάμπλο Μαφέου, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ο Ισπανός θα έρθει στην Ελλάδα στις 17 Ιουνίου στα 3 εκατομμύρια ευρώ, αν έρχεται το κόστος της μεταγραφής. Συμβόλαιο για 3-1 χρόνια θα υπογράψει ο 28χρονος Ισπανο-Αργεντινός. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Αλ Σαντ, προκειμένου να αναλάβει την τεχνική της ηγεσία, σύμφωνα με τον Τζιανλούκα Ντιμάρτζιο. Στη λίστα του κεφάλου του Βορρά βρίσκεται ο Πορτογάλος προπονητής της Ζιλ Βιθέντε, Σέζαρ Πεϊσότο, σύμφωνα με την Αμπόλα. Την επαναφορά του παλαιότερου μοντέλου διεξαγωγής του πρωταθλήματος με play-off για τις θέσεις 1-6 και play-out για τις θέσεις 7-14 εισηγήθηκε η ΠΑΕ Άρης προς τη Super League καταθέτοντας επίσημη πρόταση. Σε προφορική συμφωνία ήρθαν Μπόρχα Γκονζάλης και Όφη για ανανέωση της συνεργασίας τους για ακόμα 2 χρόνια. Τα τύπικα απομένουν για να τελειώσει η μεταγραφή του Κένεθ Βάργκα στην Καλαμάτα. Η Νότιγχαμ Φόρεστ αρνήθηκε πρόταση 140 εκατομμυρίων ευρώ από τη Manchester City για τον Έλιοτ Άντερσον. Στον πάγκο της Χετάφη θα παραμείνει και την επόμενη σεζόν ο Χωσέ Αντώνιο Μπορνταλάς, ο οποίος ανανέωσε μέχρι το 2028. Γνωστή έγιναν οι αντίπαλοι της Εθνικής Ομάδας Handball εν όψη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει τις εθνικές ομάδες της Σουηδίας, της Νορβηγίας και του Κατάρ στον 5ο όμιλο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα.
1: 943 Ιντερβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
2: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber. 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλες. Γεια σας κύριε Πουρνερά, ξέρεις από Βέσπα?
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε.
0: Από Βέσπα,
1: από Βέσπα εγώ δεν ξέρω, είναι αλήθεια.
0: Ξέρω κύριε Θεοδωρικάκος όμως.
1: Ξέρω κύριε Θεοδωρικάκος από
0: Βέσπα. Βεβαίως, διότι
1: οδηγάει
0: ο Βέγκος ήθελε να ρωτήσει πού είναι το φρένο.
1: Ναι.
0: Και ο κύριος Θεοδωρικάκος
1: δεν το βρήκε το φρένο τελικά.
0: Όχι, έπεσε τον κρεμό. Και ο κύριος Θεοδωρικάκος είπε.
1: Ναι.
0: Ότι ενώ συζητάμε, λέει, τώρα για τις μειώσεις των τιμών με το σούπερ μάρκετ και όχι μόνο,
1: ναι,
0: αν δεν μπουνε ναι, θα συνεχιστεί το πλαφόν που έβαλε φρένο στις αυξήσεις.
1: Έχει μπει φρένο δηλαδή, ε. Ναι. Ήταν μάλλον το φρένο του Βέγκου ή φρένο κανονικό?
0: Μάλλον ούτε ο κύριος Θεοδωρικάκος ξέρει από Βέσπα. Γιατί άμα είναι αυτό φρένο στις αυξήσεις, αν είναι αυτό φρένο στον πληθωρισμό, πρέπει να κάνουμε μίμηση, διότι είναι της μοδός.
1: Είναι της μοδός, αλήθεια.
0: Στην
1: και ένδειξη αγάπης.
0: Στην Ελστάτ.
1: Για τα στοιχεία που δίνει η Ελστάτ.
0: Τώρα.
1: Γιατί δεν.
0: Μα έχουμε τέτοια ανάπτυξη. Ο πληθωρισμός έπεσε. Το 5,4 έγινε 5,2 το Μάιο.
1: Και έχουμε μειώσει και πολλούς φόρους, όπως λέει ο κ. Μητσοτάκης.
0: 83. Το έχουμε μάθει.
1: 83, ναι.
0: 83 φόρους θα το πει σήμερα στη συνέντευξή του που έχει στον Αντένα, τον κ. Κατσινικολάου.
1: Ναι, σήμερα.
0: Θα σου πω, μέσα σε αυτή την εκπομπή θα σου πω τι θα πει.
1: Για πες μου.
0: Ναι, σιγά.
1: Α, λίγα.
0: Λοιπόν, για τους 83 φόρους ότι μειώσαμε όμως θα το πούμε. Διότι η ακρίβεια είναι από την Ευρώπη και από τους πολέμους, δεν το πούμε.
1: Η ακρίβεια είναι γνωστό.
0: Είναι πανευρωπαϊκή, δεν είναι δικιά μας, είναι εισαγόμενη.
1: Η ακρίβεια είναι εισαγόμενη και έχει ξεκινήσει από την εποχή της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.
0: Ναι, ότι ο μέσος όρος της Ευρώπης είναι 3,5%. Πληθωρισμός και εμείς 5 και.
1: Ναι, εντάξει. Και
0: δηλαδή,
1: περίμε λίγο, να μην είμαστε κάπου και εμείς από πάνω από το μεσόωρο της Ευρώπης.
0: Να είμαστε πρώτοι κάπου.
1: Να μην είμαστε πρώτοι κάπου. Δηλαδή, μας λέτε για την αγοραστική δύναμη πρώτοι-τελευταίοι. Πάμε, πληθωρισμό. Εμείς πρώτοι, γιατί δηλαδή.
0: Σωστό. Λοιπόν, σιδεροκέφαλος.
1: Ο κύριος Κυρανάκης. Ο κύριος Κυρανάκης, ναι, ο οποίος εξελέγει ομόφωνα, παρακαλώ, νέος γραμματέας του κόμματος στη συνεδρία στη χθεσινή της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, σε ένα κλίμα έτσι πανηγυρικό και λίγο προεκλογικό εμένα μου φάνηκε, με ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος έθεσε τα διλήμματα, μίλησε για το στόχο της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είπε ότι είναι η αυτοδυναμία, από την πρώτη μάλιστα Κυριακή, επιτέθηκε στην αντιπολίτευση, τη χαρακτήρισε τοξική, κωμικοτραγική Βαβέλ και άφησε και εχμές εναντίον του Αντώνη Σαμαρά. Τα είπα όλα μαζί έτσι για να σας δώσω μετά το λόγο. Παρακαλώ, πες μου.
0: Αυτό του επί του καναπέως ήθελε να πεις εχμές.
1: Ναι.
0: Κριτική επί του καναπέως.
1: Ναι.
0: Αυτό δηλαδή ήταν η εχμή για τον κύριο Σαμαρά, νομίζεις
1: εσύ? Ήταν, για ποιον ήταν?
0: Δεν ξέρω, ρωτάω. Εγώ καλημέρα, η Ελένη, κάποιοι δεν ξέρουν και από ποδήλατο, βλέπει ο Γιωργάκης.
1: Αλήθεια είναι αυτό, ναι, και ο κύριος.
0: Οπότε να φτιάξουμε από Βέσπα.
1: Ο ΓΑΠ, ναι. Δυσκολεύω. Αν και φοράει ωραία αλώσουμη φόρμα ποδηλάτου.
0: Sportsman.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Όπως Αμερική.
1: Ναι, δεν ήταν ότι απλά πήγαινε στο ποδήλατο και. Είχε όλο το κόνσεπτ.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε. Παιδιά, έχει ξεκινήσει η εκπομπή. Για όσες και όσους δεν το έχετε καταλάβει, είναι η εκπομπή Ελλάδα σήμερα. Είστε, νομίζω, σωστά συντονισμένοι στον 943. Στο ένα μικρόφωνο απέναντί μου, στην σωστή πλευρά τελικά του στούντιο τη ιστορία, έχει εργοστασιακές ρυθμίσεις. Κάθεσε εκεί που ήσουν προχθές. Ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
0: Μέχρι προχθές.
1: Ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
0: Ο κύριος Πάνος Πουρναράς είναι στο άλλο μικρόφωνο. 6939-943-943. Αν και ξεκινήσατε και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα Γιάννη, θα το διαβάσουμε. Καλημέρα Εμμανουέλα, γεια σου Κώστα. Τα μηνύματά σας.
1: Ναι, τα μηνύματά σας στο Viber σταθμού. Κριτική για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε. Συνήθως ναι, αυτό το κάνει ο Γιώργος μεταξύ μας τώρα και χωρίς κάποια υπόνοια εχμής όπως ο κύριος Μητσοτάκης στον κύριο Σαμαρά, αλλά αυτή λέω την αλήθεια.
0: Τι εννοείς, ότι. Συγγνώμη.
1: Ότι
0: τώρα
1: προσπάθ...
0: εγώ τώρα δεν μπορώ να μην πω
1: ναι,
0: ότι οι κινήσεις του Πρωθυπουργού.
1: Παρακαλώ. Ναι.
0: Νομίζω το ότι φαίνονται και οι εχμές τώρα επί του καναπέως που κάθεται ο κύριος Σαμαράς.
1: Ναι.
0: Και κάνει κριτική. Απλά ο κύριος Μητσοτάκης δεν μας είπε νεκροδεξιός.
1: Το είπε.
0: Τι είπε?
1: Το είπε με διαστόματος Αδόνιδος Γεωργιάδη. Βγήκε στο
0: ραδιόφωνο. Άλλο τώρα με τον υπουργό των χαρτοφυλακίων. Αν το είπε ο ίδιος ο πρωθυπουργός.
1: Ο ίδιος δεν το είπε, αλλά από τη στιγμή που το λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης.
0: Θα είναι, το πει και ο πρωθυπουργός.
1: Είναι σαν να το πει ο πρωθυπουργός. Είναι γραμμή. Οι γραμμές είναι Άδωνης Γεωργιάδης, Παύλος Μαρινέκης. Οι δύο εκπρόσωποι.
0: Καλά, ο Παύλος Μαρινάκης, εντάξει, το καταλαβαίνω. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Πρωθυπουργός είναι... όλων των κατοφυλακίων, εντάξει, είναι για να λέει αυτά που δεν λέει ο Πρωθυπουργός.
1: Και ο Άδωνης είναι μια γραμμή.
0: Τα λέει αλλιώς με το στυλ του για να βγει μετά να πει τα ίδια ο Πρωθυπουργός με το κουστούμι του.
1: Ναι, ωραία.
0: Ναι. Ο Πρωθυπουργός δεν το έχει πει ακόμα.
1: Η γραμμή είναι ίδια.
0: Ο Πρωθυπουργός δεν το έχει πει ακόμα. Γιατί εγώ να σου πω κάτι. Όταν βάζεις μπροστά το Βορύδη, βάζεις μπροστά το Γεωργιάδη, βάζεις μπροστά το Πλεύρη, βάζεις μπροστά, που έτσι κι αλλιώς είναι, ο Μαρινάκης, και βάζεις και τον Κυρανάκη.
1: Ναι.
0: Που όλοι αυτοί δεν είναι στην αριστερή μεριά της Νέας Δημοκρατίας. Ούτε στο κέντρο της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Άρα λοιπόν εμέσως πλύνεις αφέστατα, δίνεις μία απάντηση στο όταν έρθει ότι εδώ είμαστε, αλλά όλοι αυτοί σε ποια μεριά ανήκουν.
1: Και να σου θέσω και ένα άλλο ερώτημα. Ο κύριος Κυρανάκης, πιστεύεις μπορεί να έχει διάβλο επικοινωνίας με Σαμαρά και Καραμαλή? Ή είναι και αυτός ένας στόχος? Το ότι θα μπορέσει να επικοινωνήσει λίγο καλύτερα από το να βάζει κάποιον άλλον.
0: Συγγνώμη. Κάθε παππούς μιλάει με το εγγόνι του. Ναι. Δεν επικοινωνεί όμως.
1: Μάλιστα.
0: Διότι αλήθεια, αν επικοινωνήσουν και συμφωνήσουν κιόλας, ένας εκ των δύο έχει πρόβλημα. Ή ο παππούς ή ο εγγονός. Δεν μπορεί, το χάσμα γενεών ξέρεις υφίσταται. Ένας εκ των δύο θα έχει μεγάλο πρόβλημα αν συμφωνήσουν ο παππούς με τον εγγονό.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, να πούμε, να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας και την υπομονή μας στους, πώς τους λέμε, στους δρόμους, στους αγωνιστές των δρόμων.
0: Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους σύνδρες του Κηφισού.
1: Γιατί
0: μόνο.
1: Είδα την κίνηση, αρκετή κίνηση, παιδιά, προσοχή, μποτιλιάρες μας στο Κηφισό και στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα. Έχουμε και καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό.
0: Και τώρα, παιδιά, θα υπάρξει ένα τεράστιο πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Θα έχουμε ένα. Ποιο θα το λύσει, ποιος θα το λύσει τώρα
1: το κυκλοφοριακό. Έφυγε ο κύριος Κυρανάκης.
0: Ποιος θα το λύσει.
1: Θα βρεθεί. Δηλαδή, εξαρτώμαστε μόνο από την ικανότητα του κυρίου Κυρανάκη.
0: Όλοι.
1: Δεν υπάρχει άλλο που αναλάβει το Υπουργείο Μεταφορών, τέλος πάντων, σε αυτή τη χώρα. Μόνο ο Κυρανάκης είμαι.
0: Δεν το έχει αναλάβει κάποιος.
1: Το έχει αναλάβει, ναι, με την επιτυχία του κυρίου Κυρανάκη.
0: Ναι, εδώ τώρα τι θα κάνουν. Πρωτομαγιά το λύσε.
1: Ναι,
0: 15 Αύγουστο το λύσε.
1: Ναι.
0: Χριστούγεννα, ανήμερα, Πάσχα το λύσε.
1: Ναι,
0: το
1: πρωί, ναι, ναι. Δηλαδή. Άδειοι δρόμοι, ναι, ισχύει.
0: Άδειοι δρόμοι. Ναι. Τώρα ποιο θα διάσει τους δρόμους που φεύγει ο κύριος Κυρανάκης.
1: Και ίσως μετά από αυτές τις επιτυχίες στην λύση, στην επίλυση του κυκλοφοριακού αυτές τις μέρες, τις καρπώνει τον κύριο Κυρανάκης και σου λέει: δεν έχω να δώσω κάτι άλλο. Φεύγω. Επιτυχημένος. Δηλαδή, σαν να έχεις πάρει ντάμπι και να πεις φεύγω. Πήρα ντάμπι. Δηλαδή, να μείνω άλλη μια χρονιά.
0: Αυτό δεν είναι. Το πήρα το ντάμπι.
1: Θέλει να φύγει ως επιτυχημένος.
0: Με αυτές τις μέρες.
1: Ναι.
0: Οκ. Άρα επιμένουμε εμείς σιδεροκέφαλος.
1: Να εκφράσουμε την καλή μας τύχη.
0: Έχει και άλλους συναδέλφους να τσακωθεί ή έχει τσακωθεί με όλους?
1: Ποιος?
0: Ο κύριος Κυρανάκης.
1: Όλοι του κάποιος υπάρχει. Με ποιον έχει τσακωθεί?
0: Δεν έχει τσακωθεί. Ο κύριος Κασελάκης το έβγαλε και το βίντεο στον αέρα. Συγκεκριμένα.
1: Α, συναδέλφους εννοείς από άλλα κόμματα.
0: Όχι, γιατί... συναδέλφους εννοώ δικούς μας.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει. Έτσι. Μία λαζονία την έχει η Μητσοτακική.
1: Εντάξει, ναι.
0: Έτσι, δηλαδή, γι' αυτό ταιριάζει. Δηλαδή, αλλά το σιδεροκέφαλος εμείς το λέμε με καλή αυτή να προχωρήσει.
1: Προφανώς.
0: Να πετύχει στη ζωή του, νέο παιδί είναι άλλο.
1: Και είναι, ναι, και ο γραμματέας, ήταν ο γραμματέας των εκλογών, έτσι. Έχει αναλάβει το έργο της εισπύρωσης της βάσης εν ώψη εκλογών. Με κοιτάς παράξενα τώρα, λες και είπα κάτι αλόκοτο.
0: Του 27.
1: Του 27, ναι.
0: Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ που ζητάει εκλογές, γιατί τι ζητάει?
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει εκλογές.
0: Αφού δεν θα είναι εκεί.
1: Τι εννοεί ζητάει εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ?
0: Κάτι από ποιον ακούσει από ΣΥΡΙΖΑ, από τον ΦΑΜΕ, θέλει εκλογές. Τώρα εκλογές.
1: Τι να τις κάνεις εκλογές, λέει.
0: Τι να τις κάνεις εκλογές.
1: Για να χάσει το μισθό του.
0: Το περοχάμα το
1: ίσα που μέχρι να γίνουν οι εκλογές στο ΣΥΡΙΖΑ παίρνουν μισθό, βουλευτοί. Άμα γίνουν εκλογές δεν θα παίρνουν.
0: Και τη χορήγηση του ΑΦΜΗ, γιατί δεν το κλείνουν. Γιατί πρέπει να πάρουν αυτά τα λεφτά να πρημοδοτήσουν τον θεριστή που ήρθε.
1: Για το ΣΥΡΙΖΑ έχω να σου πω, πριν από αυτό όμως, να ευχηθούμε και την καλή μας τύχη, όπως το κάνουμε πάντα, στα παιδιά που δίνουν εξτάσεις, τις πανελλαδικές σήμερα, συνεχίζονται. Είναι υποψήφοι των ΕΠΑΛ, επαγγελματικά λύκεια. Σήμερα εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας, ηλεκτρικές μηχανές, σύγχρονες γεωργικές επιχειρήσεις, ναυσιπλοεία 2 και ναυτικές μηχανές. Υπομονή, καλή τύχη και ολοκληρώνονται οι εξτάσεις και όπως λέμε, δεν έγινε και τίποτα, έτσι.
0: Λοιπόν, καλά, τώρα για Πασόκ, τι να πούμε.
1: Θες να μείνουμε λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχω να σου πω.
0: Α, ναι, να μείνουμε στο ΣΥΡΙΖΑ και μετά πάμε.
1: Να σου πω τι θα γίνει.
0: Αλλά πριν πάμε ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τι πριν πάμε ΣΥΡΙΖΑ?
0: Ο θεριστής φεύγει. Κάνα πρόγραμμα, κάνα συνεργάτη θα ακούσουμε.
1: Έχω να σου πω και για θεριστή. Ναι.
0: Δεν φεύγει ο θεριστής.
1: Ο θεριστής, πρόκειται.
0: Ο θεριστής έρχεται, ήρθε.
1: Πρόκειται.
0: Ο θεριστής φεύγει. Θα ακούσουμε κανένα πρόγραμμα. Αλλά θα μου το πεις μετά. Πες μου τώρα για.
1: Για ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εννοείται. Έχουμε το κόμμα που αυτή τη στιγμή είναι.
1: Εν βρασμό.
0: Το έχει ξανακάνει κανένα κόμμα.
1: Λοιπόν, πρόκειται τώρα. Έδωσε διορία ο κύριος Πολάκης, ο Παύλος Πολάκης, 10 ημερών.
0: Στο
1: γύρο Φάμελο, για να φέρει μια συμφωνία, μια συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα. Και σου λέει: αν δεν τη φέρει, θα έχουμε θέματα. Έτσι. Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και ο Νίκος Παπάς, ο οποίος καλεί τον Φάμελο και αυτός να φέρει μια συμφωνία. Τι θα γίνει τώρα,
0: η κυρία Δούρου γλίτησε από τα σκυλιά, δεν ξέρω μάλλον προς τα εκεί πάει.
1: Ναι, και η κυρία Δούρου
0: γλίτησε από τα σκυλιά.
1: Ναι. Λοιπόν, δεν θα φέρει καμία συμφωνία.
0: Αφού δεν του στέλνει ο θεριστής.
1: Δεν θα φέρει καμία συμφωνία ο κύριος Φάμελος και μετά από λίγες μέρες, πιθανότατα με την παρέλευση του δεκαημέρου που έδωσε προθεσμία ο κύριος Πολάκης.
0: Παράταση.
1: Θα θέσουν. Δεν υπάρχει παράταση.
0: Δύο έπαιξε ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό χτες. Δεν μπορεί να δώσει μία ο Πολάκης.
1: Παράταση δίνουμε στις φορολογικές δηλώσεις. Εδώ δεν έχει παράταση. Θα θέσουν κατευθείαν θέμα ηγεσίας.
0: Τι άλλο κόμματος.
1: Του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Α.
1: Με στόχο την αυτόνομη πορεία.
0: Και γιατί δεν
1: αυτό θα γίνει, θα το δεις σε λίγες μέρες, θα θέσουν κατευθείαν θέμα ηγεσίας.
0: Και γιατί δεν βάζουν κατευθείαν έναν λογιστή να κρατήσει το αφημί, να εισπράττει τα λεφτά, να τα μοιράζει. Αν τους αφήσει ο κ. Τσίπρα να τα μοιράσουν, γιατί τα θέλει όλα, γιατί και προεκλογική εκστρατεία ο κ. Τσίπρα. Ναι. Θα κατέβει αυτός σε εκλογές, θα κατέβει. Θεριστής.
1: Προφανώς.
0: Γιατί...
1: Αφού θέλει να γίνει πρωθυπουργός, θα κατέβει. Πώς θα γίνει πρωθυπουργός, έχω να κατέβει.
0: Αφού έχει συμφωνήσει με τον Μητσοτάκη, θα γίνει το 31 πρωθυπουργός.
1: Το 31, εντάξει.
0: Θα κατέβει όμως αυτές τις εκλογές.
1: Ναι, μα πώς θα βγει.
0: Ναι, αλλά χαλεί λεφτά.
1: Το 31 θα κατέβει, μπορεί να κατέβει.
0: Θέλει λεφτά.
1: Κατεβαίνει τώρα για να βγει το 31.
0: Θέλει λεφτά, δεν του ακούστε, λένε. Θέλουμε... Εμείς έχουμε, λέει, τα χαρτιά μας ξεκάθαρα. Ελάτε στο γραφείο μας, λέει, να δείτε που βρίσκουμε τα λεφτά και κάνουμε όλα αυτά που κάνουμε. Δεν το έχεις ακούσει.
1: Θέλω να σου πω τώρα κάτι πιο ωραίο, πικάντικο.
0: Άντε να ακούσω.
1: Είναι για μια μεταγραφή ή όχι. Η κυρία Κατερίνα Νοτοπούλου, σε ποιο κόμμα θα πάει.
0: Εντάξει. Γιατί μου φαίνεται.
1: Στο κόμμα Ελλάς.
0: Όχι.
1: Γιατί δεν ξέρω. Αυτή ήθελε.
0: Όχι.
1: Ήτανε κατά το είμαι τελειωμένη υπόθεση. Εγώ θέλω. Αλλά δεν ξέρω πώς έχει χαλάσει.
0: Όχι.
1: Εγώ βλέπω τώρα κάποιες και αυτά που μετέφεραν χθες, προχθές.
0: Καλά στα μετέφεραν.
1: Η αποχαριλάου τρικού που έχει χαλάσει.
0: Καλά στα μετέφεραν. Είπα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Χθες ήταν ο Παναθηναϊκός νικητής. Ωραίο παιχνίδι.
1: Ωραίο παιχνιδάρα. Μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Το Σάββατο θα είναι η Κούπα.
1: Σάββατο.
0: Οπότε μια και κέρδισε χθες ο Πράσινος.
1: Ναι.
0: Και κύριε Νοτοπούλου. Είδε τα πράσινα
1: σου και λέει, σου λέει θέσεις έχουν εκεί, πρόγραμμα έχουν. Ψηφοφόρους δεν έχουν βέβαια στο Πασόκ.
0: Γιατί ποιο
1: το Πασόκ για αυτό το πρόγραμμα. Έχει θέσεις, έχει πρόγραμμα, αλλά δεν έχει ψηφοφόρους.
0: Και στελέχη.
1: Τι, δεν έχει,
0: έχει ή έχει.
1: Έχει ή δεν έχει, λες.
0: Δεν ρωτάω εγώ.
1: Εντάξει, έχει κάποια. Μία βάση την έχει.
0: Αρχηγό έχει.
1: Αρχηγό δεν έχει, όχι.
0: Α, δεν έχει. Γιατί,
1: έχει αρχηγό, εντάξει.
0: Έχει δεν έχει τώρα.
1: Έχει αρχηγό, αλλά ο ίδιος. Περίμενε. Ο ίδιος στη συνέντευξή του προχθές στο One Channel, ο ίδιος το είπε. Ότι λέει:
0: διαφοροποίηση και γεια σας.
1: Εμείς έχουμε ομάδα. Δεν είμαστε γιοταχή. Είμαστε ομάδα. Άρα ο ίδιος λέει: δεν έχουμε αρχηγό. Ο ίδιος το είπε. Δεν το λέω εγώ.
0: Αλήθεια λοιπόν.
1: Λέει: δεν είμαστε γιοταχή.
0: Ότι λέμε: η Νέα Δημοκρατία δεν είναι Νέα Δημοκρατία, είναι μητσοτακικό κόμμα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ο θεριστής, ο οποίος ήρθε, έρχεται, φεύγει, ο θεριστής είναι, δεν έχει κόμμα. Δηλαδή και άμα τον έλεγαν Μαρία, και άμα τον έλεγαν Σούλα, και άμα τον έλεγαν Ελλάς, και άμα τον έλεγαν.
1: Εντάξει, Τσίπρα προφέρουν.
0: Είναι το κόμμα του Τσίπρα.
1: Και αυτό αποδεικνύεται, παρένθεση πριν συνεχίσεις, στο ότι και στο ΣΥΡΙΖΑ αυτό που λέγαμε πολύ ήταν ότι ο κόσμος ψηφίζει Τσίπρα και όχι ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό φαίνεται ότι με το που έφυγε ο Τσίπρας, το ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει ακόμα. Είναι στο 1%.
0: Όχι, δεν ήταν στο 1%. Ήταν πολύ
1: στο
0: παραπάνω.
1: 5.
0: Στο 1% έγινε τώρα.
1: Εντάξει,
0: με την παρουσία του Τσίπρα. Δεν ήταν στο
1: 1%.
0: Μην ξεχνάμε.
1: Στο 5.
0: Όχι, δεν ήταν στο 5. Ήταν πολύ παραπάνω. Από την ανακοίνωση του Τσίπρα, του θεριστή, και ότι θα του κλείσω αυτό το μαγαζί και θα κάνω άλλο.
1: Μα αυτό αποδεικνύει, αυτό λέω, αυτό αποδεικνύεται ότι όταν έπαιρνε ο ΣΥΡΙΖΑ το 36% και το 32% το 19%, ο κόσμος κατά μεγάλη πλειοψηφία ψήφιζε Τσίπρα. Δεν ψήφιζε ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και όταν πήρε το 17% πάλι Τσίπρα ψήφιζε.
1: Ναι, ψήφιζε Τσίπρα.
0: Και τώρα που πάει στο 15%, αν το πάρει, θα δούμε από Σεπτέμβρη και όταν φτάσουν και οι κάλπες, πάλι Τσίπρα ψήφιζε.
1: Ναι, δεν διαφωνώ. Δεν ψήφιζουν το κόμμα, ούτε ΣΥΡΙΖΑ ούτε
0: ΛΑΣ. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ, ξέρεις, είναι ιστορικό κόμμα, ήταν πήγε πριν τον Τσίπρα.
1: Συμφωνώ.
0: Έτσι.
1: Συμφωνώ.
0: Το ότι ο Τσίπρας ήρθε και έκανε μια αρχηγική εμφάνιση, ο Ανδρέας Τσίπρας ή ο Αλέξης Παπανδρέου έκανε μια αρχηγική εμφάνιση και έφτασε μέχρι εκεί που έφτασε.
1: Συμφωνώ.
0: Είναι ένα
1: άλλο θέμα. Το λέει ο κ. Πολάκης ότι είναι ιστορικό κόμμα και όντως είναι ιστορικό κόμμα ως συνασπισμός, έτσι.
0: Να συνεχίσω λοιπόν εγώ.
1: Ναι.
0: Είπαμε, Νέα Δημοκρατία. Ποια Νέα, δεν υπάρχει Νέα Δημοκρατία. Είναι ο Μητσοτάκης. Mm. Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει. Ο Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Καρθιανού. Το κόμμα της Καρθιανού δεν είναι. Το λέει και στην καλά. Είναι η μόνη σωστή. Το λέει και στην ταμπέλα.
1: Το λέει στην ταμπέλα. Η οποία κυρία Καρθιανού, μια και κάνει τις πάσες, αύριο ξεκινάει μάλλον τις. Δεν ξέρω αν θα έχει και συνέχεια. Τις εκδηλώσεις, τις πολιτικές. Αύριο στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών έχει μια εκδήλωση με τίτλο Ελπίδα για την δικαιοσύνη. Θα μιλήσει για τη δικαιοσύνη και για την συνταγματική αναθεώρηση. Ομιλητές θα είναι η Μαρία Γρατσία, ο Γιάννης Χατζιαντονίου και ο Αντώνης Ψαρόπουλος και θα κάνει χαιρετισμό και η κυρία Μαρία Καρεστιανού. Είναι πολιτική εκδήλωση του κόμματος. Είναι η πρώτη.
0: Λοιπόν, θυμάσαι πως λένε το κόμμα της ζωής. Κωνσταντοπούλου δεν το λένε.
1: Πλεύση ελευθερίας.
0: Α, το θυμάσαι εσύ.
1: Το θυμάμαι.
0: Γιατί εγώ ξέρω το κόμμα της ζωής.
1: Όπως και του κυρίου Κασελάκη, το λέμε Κασελάκη, Ελλήνα Δημοκράτες, Προοδευτικό Κέντρο.
0: Και του κυρίου Βελόπουλου, το κόμμα του Βελόπουλου.
1: Ναι,
0: το Βελόπουλο.
1: Ελληνική λύση.
0: Το Πασόκ.
1: Εντάξει, εγώ τα ξέρω.
0: Το Πασόκ τι είναι, του Δούκα του Γερουλάνου.
1: Το Πασόκ είναι Πασόκ σκέτο, δεν είναι κανένα.
0: Ούτε του Δούκα του Γερουλάνου. Να το ψάξουμε δηλαδή.
1: Δεν είναι κανένα, είναι Πασόκ. Όσοι ψηφίζουν Πασόκ είναι Πασόκι.
0: Α. Το έχουμε ξαναπεί για το Πασόκ και να το τελειώνουμε εδώ και να μην το ξαναπούμε, γιατί μετά επαναλαμβανόμαστε, παρότι είναι μήτρη πάθους μαθήσεως, δεν είναι πάντα σωστό. Το Πασόκ είναι εδώ.
1: Ενωμένο δυνατό.
0: Ενωμένο δεν είναι, δυνατό. Α, είναι. Ναι. Καταρχάς το Πασόκ κυβερνάει. Ο Μητσοτάκης, αν δεν είχε το Πασόκ που είπε ο κύριος Γεωργιάδης ότι είναι το καλύτερο, ό,τι καλύτερο είναι αυτή που είναι Πασόκη, ο Μητσοτάκης κυβερνάει με το Πασόκ. Και όταν τώρα θα θέλει να κυβερνήσει.
1: Αλή, με το σημαντικό Πασόκ κυβερνάει.
0: Πασόκ, δεν έχει ποιο είπε ποιο Πασόκ.
1: Ναι, δεν αντιλέγω. Σημαντικό Πασόκ. Πασόκ.
0: Λοιπόν, όλοι έχουμε δει τις φωτογραφίες του Σιμίτη με τους συνεργάτες και τους υπουργούς του και τις φωτογραφίες του Μητσοτάκη με τους συνεργάτες και τους υπουργούς του. Το Πασόκ είναι, οι ίδιοι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και τώρα περιμένει να έρθουν αυτές οι εκλογές να πάρει μερικούς Πασόκους ακόμα, γιατί δεν έχει.
1: Η Νέα Δημοκρατία
0: δεν,
1: να πάρει.
0: Δεν έχει στελέχη. Ναι, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει
1: στελέχη. Για να έχει πάγκου. Για να έχει πάγκου.
0: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει ούτε για την πρώτη ομάδα.
1: Εντάξει, τους έχει ξεζουμίσει.
0: Τον ένα τον βάζει με πτυχίο, ας το καλύτερα.
1: Τους έχει ξεζουμίσει με 7 χρόνια.
0: Άλλον τον βάζει επειδή ξέρει το φαρμακείο του Βέγκου κι αυτός.
1: Ναι.
0: Ξέρει σαν φαρμακείο, δίπλα, δεν ήταν το μπακάλικο.
1: Ναι, Νέα Δημοκρατία δεν έχει πάγκο πλέον γιατί τους έχει ξεζουμίσει 7 χρόνια και έχει κάνει πόσους ανασχηματισμούς και πλέον τους έχει χρησιμοποιήσει.
0: Κανένα ανασχηματισμό δεν
1: έχει. Σαν το Φουρνιέ χθες που έπαιζε στο δεύτερο ημίχρονο και δύο παρατάσεις και έπαιξε 30 λεπτά συνεχόμενα, κάποια στιγμή.
0: Κανένα κουράστη. Ανασχηματισμό δεν έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Κανένα.
1: Τι έχει κάνει.
0: Ο Μητσοτάκης
1: υποχρεωτική.
0: Έχει κάνει μόνο. Αλλαγές λόγω τραυματισμών.
1: Τους υποχρεωτικούς έχει κάνει, ναι, εντάξει.
0: Τι να κάνω τώρα.
1: Προκύπτουν σκάνδαλα και κάνουμε ένα σχηματισμό.
0: Λοιπόν, έρχεται ο ΠΚΠΕ, κάτι υπουργοί και κάτι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Έρχεται Πρέταντορ, ο Ανιψιός. Έρχονται τώρα.
1: Λαζαρίδης.
0: Έρχονται τώρα πριν τον Λαζαρίδη. Ο Λαζαρίδης είναι μια ωραία.
1: Ανάμιση.
0: Σαν τον Αρίστο. Μια που ήρθε, μια που φύγε. Απλά ο Λαζαρίδης ήταν πιο ωραίος και τον θυμόμαστε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έρχονται οι Πολεοδομίες, ο Κουνιάδος. Τι να κάνω τώρα. Αφού όλη η οικογένεια κάπου είναι, μέσα εκεί. Όταν συμβαίνει κάτι, θα λείπει κάποιος από την οικογένεια. Δεν έχει κάνει ανασχηματισμό ο Πρωθυπουργός. Αλλαγές λόγω τραυματισμού έχει κάνει. Εντάξει.
1: Πάμε στα μηνύματα. Καλημέρα στον. Στην Χαρά, αρχικά. Καλημέρα στον Γιάννη. Ο Γιάννης έχει στείλει εδώ πολλά μηνύματα. Χειρόφρενο. Καλημέρες αγόρια. Εμείς του προοδευτικού χώρου πάντως ζούμε στην παράνοια. Του προοδευτικού χώρου, ωραίο αυτό. Προοδευτικός χώρος. Απόφαση Κεντρικής Επιτροπής, δεν κατεβαίνουμε εκλογές. Τους ζυγούς λύσατε. Ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, αποφασίζουν να κοιτάξουν τα προβλήματα της κοινωνίας για δύο λεπτάκια και κατέληξαν στο συμπέρασμα εκλογές. Τώρα, ρε παιδιά, ερώτηση για δήμαρχο Ηλιούπολης.
0: Τώρα, για το δήμαρχο της Ηλιούπολης.
1: Για αρχή
0: το είδαμε όλοι αυτό το βίντεο.
1: Ναι, ότι τσακώθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Το οποίο δεν τσακώθηκαν μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο μόνο. Ήτανε παρατηρητές, άνθρωποι, πολίτες εκτός Δημοτικού Συμβουλίου που παρακολουθούσαν ό,τι συνέβαινε και από εκεί ξεκίνησε η φασαρία. Εντάξει, σύμφωνα με τη δική μου πληροφόρηση, η φασαρία δεν ξεκίνησε από έναν δημοτικό σύμβουλο ή έναν άλλον δημοτικό σύμβουλο. Ήτανε πολίτες, εγώ δεν κρίνω αν έχουν δίκιο ή άδικο, ήτανε πολίτες που παρακολουθούσαν τη διαδικασία και από εκεί ξεκίνησε ό,τι ξεκίνησε.
1: Και λέει, αλλά μου μεταφέρουν ο Γιάννης ότι είχε και στήριξη Νέα Δημοκρατία για το Δήμο, ξέρετε τίποτα. Ξέρεις κάτι εσύ για το Δήμο Ηλιούπολης, το,
0: ναι, στήριξε. Τώρα, αν η Νέα Δημοκρατία στηρίζει κάποιους Δήμους σε όλη την Ελλάδα, όπως και το Πασόκ στηρίζει κάποιους Δήμους σε όλη την Ελλάδα. Τώρα,
1: και ενίοτε συνεργάζονται μεταξύ τους και στην τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Δεν πρόκειται. Καλά, ναι, γι' αυτό.
1: Και στο συνδικαλισμό. Όχι, επειδή ακούμε ότι εμείς ποτέ δεν συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία. Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία συνεργάζονται. Και τοπική αυτοδιοίκηση και στη ΓΕΣΕ και στο συνδικαλισμό δεν γεννηθήκαμε χθες.
0: Στην αυτοδιοίκηση δεν συνεργάζονται Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Συνεργάζονται κάποιοι δήμαρχοι που είναι προερχόμενοι και το έχουν κόψει το πολύ.
1: Ναι, εντάξει, δεν λέω. Μπορεί να μην είναι επίσημα.
0: Αυτός που συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία καθαρά είναι ο πρόεδρος. Και εδώ ο οποίος παίρνει μια γραμμή, βγαίνει και τη λέει.
1: Ωραία.
0: Τώρα γιατί τον έχουν πρόεδρο, εγώ δεν έχω καταλάβει.
1: Ο Πάμφωτο, καλημέρα στους παιδες εν καμίνο της πολιτικής ζωής. Δυστυχώς εμείς οι ψηφοφόροι είμαστε ηλίθιοι και ηλίθιοι βεβαίως εκλέγουν ηγέτες. Βρεμπάς και εχθρός του λαού τελικά είναι η ίδια η πλειοψηφία. Καλή δύναμη σε όλους. Ευχαριστούμε.
0: Δεν είναι χαζοί οι ψηφοφόροι. Απλά έχουν κοντή μνήμη. Έχουμε κοντή μνήμη. Γιατί και εμείς ψηφοφόροι είμαστε, έτσι. Κοντή μνήμη. Ένα. Και δεύτερο, κατά πάσα πιθανότητα, και το λέω με γνώση, με γνώση, και παίρνω και την ευθύνη αυτού που λέω, μόνο εγώ το λέω, δεν το λέω ο Προυναράς, οι ψηφοφόροι εξαγοράζονται. Εντάξει. Εξαγοράζονται. Και δεν εξαγοράζονται τώρα, δεν εξαγοράζονται μόνο τώρα. Αυτό υπήρχε όσο θυμάμαι εγώ τον εαυτό μου και όσο θυμάμαι και τον παππού μου και τη γιαγιά μου. Λοιπόν, κοντή μνήμη και εξαγοράζονται οι ψηφοφόροι.
1: Και επειδή ρώτησες πριν, είπαμε να πάμε πρώτο στο ΣΥΡΙΖΑ και μετά στον Τσίπρα, στο κόμμα Ελλάς.
0: Στο
1: Θεριστή.
0: Ο οποίος φεύγει. Χωρίς πρόγραμμα.
1: Να σου πω ότι τις επόμενες μέρες, το είχα πει και προχθές, θα δημιουργήσει όργανα.
0: Θα έρθουν τα ταούλια να τους πούν go back Merkel τώρα.
1: Θα δημιουργήσει κάποια όργανα και ξεκινά και περιοδίες. Πρώτος σταθμός θα είναι την Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος, στην Κοκκινιά.
0: Χωρίς βιβλίο. Δηλαδή πουλήθηκαν όλα, τα πουλήσει όλα.
1: Και θα αρχίσει μέχρι τώρα, μέχρι το καλοκαίρι, θα γυρίσει αρκετές περιοχές.
0: Παιδιά, πάμε πάρα πολύ καλά. Πρώτον, τα ταούλια του 15 θα έρθουν τώρα. Go back Merkel, θα φωνάζουμε. Όλοι μαζί με το Θεριστή, φεύγοντας ο Θεριστής. Άρα έρχονται τα όργανα. Δεύτερον, ποιος Γεωργιάδης που μας έκανε τον καλό πολιτή, Τσίπρας, ξεπούλησε Ιθάκη, τώρα θα βγαίνει και θα πηγαίνει βόλτες χωρίς Ιθάκη. Και πώς βρήκαμε τα λεφτά? Πουλήσαμε πολύ Ιθάκη, μαζέψαμε λεφτά, κάνουμε εκλογές. Κατεβάζουμε κόμμα. Σωστά τα λέω, κάνω κάπου λάθος, κύριε Προυναρά?
1: Εσύ είπες.
0: Ναι, κάνω κάπου λάθος. Διόρθωσέ με.
1: Αυτό θα σε διορθώσω. Εγώ θα το κρίνει η ιστορία και ο λαός.
0: Η ιστορία και ο λαός. Λοιπόν, η ιστορία και ο λαός. Όχι το λαός, ο λαός.
1: Και ο Γιάννης λέει 10 τέτοιους να είχε το Πασόκ, αλλά δεν ξέρεις ποιον αναφέρεται. Σε ποιους 10 τέτοιους, σαν ποιους?
0: Σαν ποιους Πασόκους που είναι στην Νέα Δημοκρατία.
1: Α, τέτοιους.
0: Ναι, δεν καταλαβαίνεις ότι αυτοί που είναι που έρχονται από άλλο κόμμα και πηγαίνουν σε άλλο γίνονται πιο φανατικοί, γιατί πρέπει να αποδείξουν ότι ναι, αλλαξοπίστησαν.
1: Ναι.
0: Πρέπει να το αποδείξουν. Κάθε μέρα κρίνονται. Ναι. Μπας και έχεις πράσινο αίμα μέσα σου ακόμα και δεν το έχουμε κάνει αφέμαξι όλο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε διαλυματάκι.
0: Άντε, πάμε να
1: πάμε σε διαλυματάκι, επανερχόμαστε σε λίγα λεπτάκια.
2: Intervetten Sports.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης In-House. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης In-House. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία.
2: Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
5: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
2: Η ώρα είναι 9.30.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε. Περίμενα μήπως φύγει ο Πουρναράς, γιατί διαφωνούμε και διαφωνήσαμε.
1: Εντάξει,
0: και στο διάλειμμα.
1: Εντάξει, είναι μια χαρά.
0: Δεν διαφωνούμε, διαφωνούμε και στο διάλειμμα. Μην κοιτάτε που γελάμε, μετά παίζουμε.
1: Μα πώς να συμφωνώ τώρα.
0: Μετά μαζί. Παίζουμε όπως εκεί στο Δήμο της Ηλιούπολης.
1: Ναι, εδώ.
0: Αλλά είμαστε δυο. Δεν είμαστε τρεις.
1: Ο Γιάννης λέει στο Δήμαρχο αναφέρεται. Όταν λέει 10 τέτοιου να έχει το Πασόκ. Στο Δήμαρχο λέει.
0: Μάλιστα.
1: Όχι στις μεταγραφές, πλες εσύ.
0: Α, όχι στις μεταγραφές. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ο κύριος Πουρναράς.
1: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Και κύριος Γεωργιάδης. Ο Γιώργος Γεωργιάδης.
0: Για να μην
1: υπάρχουν παρεξηγήσεις, γιατί είναι πολύ φορεμένο το όνομα αυτό.
0: Είστε. Ένας και καλός και κάποιος δεύτερος εγώ τώρα.
1: Καλά, εντάξει, υπάρχουν άμα ψάξεις, υπάρχουν και άλλοι Γεωργιάδες.
0: Πολύ.
1: Εντάξει, ο ένας είναι ο ένας και καλός προφανώς.
0: Ο ένας και γνωστός.
1: Ο ένας και γνωστός.
0: Λοιπόν, 6939-943-943 τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε που τα στέλνετε και συνεχίστε έτσι και θα τα διαβάσουμε σιγά σιγά όλα. Είναι αρκετά και πάλι και πάλι και πάλι ευχαριστούμε. Η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα.
1: Η Ελλάδα σήμερα. Είστε σωστά συντονισμένοι στο 943. Υπομονή στους δρόμους, γιατί ξανά είδα στο διάλειμμα τώρα την.
0: Αγωνιστικούς, παιδιά.
1: Δεν έχει αλλάξει κάτι, δεν έχει αλλάξει κάτι.
0: Ούτε και θα αλλάξει.
1: Ναι.
0: Και τώρα δεν θα αλλάξει με τίποτα.
1: Γιατί, επειδή έφυγε ο Κυρανάκης στο Υπουργείο.
0: Πάει ο Κυρανάκης.
1: Ναι, ήταν.
0: Ποιος θα λύσει τώρα
1: ποιος
0: το πρόβλημα.
1: Το πρόβλημα.
0: Αυτό το πρόβλημα μπορούσε να το λύσει μόνο ο κύριος Κυρανάκης. Όπως και το έχει λύσει.
1: Είπα. Την Πρωτομαγιά.
0: Ούτε Πρωτομαγιά, ούτε 15 Αύγουστο, ούτε Αγίου Πνεύματος. Τίποτα. Μηδέν κίνηση. Λύθηκε το πρόβλημα. Να υπενθυμίσουμε ότι τα έπλα Γαλάνη είναι μαζί μας. Γαλάνη in house λοιπόν. Μπείτε, δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές και το σημαντικότερο ακόμα τιμές. Θα αλλάξετε το σπίτι σας και τη διάθεσή σας.
1: Ευτυχώς έμεινες μόνο εκεί, γιατί θα είχαμε άλλη μια διαφωνία.
0: Δεν έχεις κάνει παντρεμένος, οπότε δεν μπορώ να συζητάω μαζί σου.
1: Με ανήπαντος δεν μιλάω που λέμε παράδειγμα. Λοιπόν, πάμε στην πολιτική μας ζήτηση, Γιώργο. Είναι στην άλλη άκρη της γραμμής ο Υφυπουργός Εργασίας, ο κύριος Κώστας Καραγκούνης. Κύριε Καραγκούνη, την καλημέρα μας.
0: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα, κύριε Υπουργέ. Και εμείς που είστε εδώ, γιατί έχουμε πάρα πολλά να σας ρωτήσουμε. Καταρχάς, πιστεύετε ότι έγινε μια νέα κίνηση σε όλο το κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας και με τον κύριο Κυρανάκη στη θέση αυτή και με τον μίνι ανασχηματισμό στις θέσεις που έλειπαν κάποια πράγματα για όποιους λόγους και ότι μπήκαμε στην τελική ευθεία για εκλογές?
2: Εντάξει, το είπε χθες και ο Πρωθυπουργός, η χώρα έχει πει στην τελική ευθεία πράγματι για τις εκλογές. Μπορεί να γίνουν το 27 όπως είπε, αλλά είμαστε στην τελική φάση των εκλογών, εδώ που όλα θα κρυθούν. Εγώ θα έβαζα ένα ορόσημο την ΔΕΦ. Για ποιο λόγο? Διότι εκεί θα ξεδιπλώσουμε ακόμα περισσότερο και το δικό μας όραμα για τα επόμενα 4 χρόνια, αλλά βεβαίως και τι ακόμα μέτρα στήριξη θα πάρουμε στους πολίτες, και σύν το χρόνο θα πρέπει και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να καταθέσουν τις προτάσεις, τις απόψεις τους. Βέβαια ο κόσμος τις κρίνει για 7 χρόνια τώρα ότι είναι ανεπαρκείς, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, γιατί διαφορετικά ένα όποιο κόμμα της αντιπολίτευσης, αξιωματικής αντιπολίτευσης, έχει μπει ως δεύτερο, δηλαδή κάποια στιγμή ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ μετά το ΠΑΣΟΚ, πάντα υπολείπεται 15 μονάδες. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η αντιπολίτευση στη χώρα, η αξιωματική αναφέρομαι, όποια και αν είναι αυτή κατά καιρούς, δεν μπορεί να αρθρώσει, να αρθρώσει ένα ουσιαστικό λόγο, μια ουσιαστική πρόταση, μια σοβαρή εναλλακτική πρόταση. Γι' αυτό λοιπόν και λέει ο Πρωθυπουργός ότι πάμε σε κάλπε μίας Κυριακής, όχι της πρώτης Κυριακής, αλλά μίας Κυριακής. Η επιλογή θα πρέπει να είναι μία, ή θα αποφασίσει ο κόσμος να δώσει μια τρίτη αυτοδύναμη θητεία για τη Νέα Δημοκρατία, ώστε να αντιμετωπίσει και τις τεράστιες προκλήσεις που ούτως ή άλλως όλος ο κόσμος αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή, ή θα πούμε υπό μία έννοια σε πολιτικές περιπέτειες.
0: Εδώ λοιπόν είναι διπλή ερώτηση. Η πρώτη έχει να κάνει με το ότι εδώ είναι κάτι που συζητάμε σε αυτή τη χώρα και το έχουμε πει όλοι. Φαντάζομαι δεν θα διαφωνήσετε. Ότι όταν μπαίνουμε σε προεκλογική κατάσταση, κατεβαίνουν τα μολύβια, όπως λέμε συνέχεια, και δεν δουλεύει κανένας, γιατί όλοι μας κοιτάμε πώς θα ξαναβγούμε. Αυτό είναι κάτι που συζητείται για όλα τα κόμματα και όσα χρόνια, κοντά 35 είμαι σε αυτή τη δουλειά. Το δεύτερο λοιπόν, αυτό που λέτε, γιατί η Νέα Δημοκρατία, και ακούγοντας και τις δηλώσεις του κ. Θεοδωρικάκου χτες, γιατί η Νέα Δημοκρατία μετά από 7 χρόνια θα αντιμετωπίσει την ακρίβεια? Γιατί 7 χρόνια δεν κατάφερε να την αντιμετωπίσει και θα την αντιμετωπίσει τώρα?
2: Προσέξτε τώρα, να απαντήσω στο πρώτο ερώτημα.
0: Νομίζω ότι αυτό το έχετε ακούσει, το έχετε πει, το λέμε χρόνια όλοι όσοι ασχολούμαστε με την πολιτική. Από ποια θέση?
2: Όπως όλα τα υπουργεία, μόνο το Υπουργείο Εργασίας φέρνει τώρα στο αμέσως επόμενο διάστημα 2 νομοσχέδια. όλα τα υπουργεία καταθέτουν τα νομοσχέδιά τους. Δεν σταματάει ο πολιτικός χρόνος, δεν κατεβάζουμε τα μολύβια. Η εκλογή του Κώστα Κερανάκη ενός νέου παιδιού με πολύ έτσι, σημαντικές δυνατότητες θα πει στην κούρσα και στη φάση να οργανωθεί το κόμμα όσο τον καλύτερα για να μπορέσουμε να πάμε νικηφόρα στην τρίτη θητεία, στην τρίτη αυτοδύναμη θητεία. Από εκεί και πέρα το κυβερνητικό έργο συνεχίζεται, δεν σταματάει. Και άμα δείτε και την περίπου εβδομαδιαία ενημέρωση που υπάρχουν για τα νομοσχέδια που έρχονται, θα καταλάβετε ότι τίποτα δεν σταματάει. Μέχρι τελευταία μέρα των εκλογών θα υπάρχει παραγωγή πολιτικού έργου. Αυτό είναι σαφές. Τώρα για την ακρίβεια. Πράγματι,
0: βλέπουμε σε όλες τις δημοσκοπήσεις, κύριε Υπουργέ, συγγνώμη που σας διακόπτω, είτε τις πιστεύουμε είτε όχι, είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε, αλλά το πρώτο πράγμα που απασχολεί τον Έλληνα αυτή τη στιγμή είναι ότι πραγματικά Θεέ μου όταν βλέπει τα ενίκια, Χριστέ και Παναγία όταν έρχεται το ρεύμα και το σταυρό μας όταν μπαίνουμε στο σούπερ μάρκετ.
1: Και στις δημοσκοπήσεις, να προσθέσω κύριε Καραγκούνη πριν απαντήσετε, επειδή αναφερθήκατε στις δημοσκοπήσεις για την αντιπολίτευση, ότι είναι πολύ χαμηλά. Και η Νέα Δημοκρατία, ναι μεν πρώτη, αλλά από το 40 έχετε πέσει το 25 κι εσείς.
2: Εντάξει, με την εκτίμηση ψήφου, όπως πάντα έτσι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι περίπου στη βάση του 30. Έτσι ήταν περίπου και το 2023, αν θυμάστε καλά. Ήταν λίγο παραπάνω στο 32%. Οπότε, και βέβαια δεν έχουμε και εκλογές αυτή τη στιγμή, δεν είμαστε στην περίοδο εκλογών. Εγώ θεωρώ από τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και μετά θα έχουμε πια πιο καθαρή εικόνα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και οι πολιτικοί συσχετισμοί. Αν συνεχιστεί έτσι το πολιτικό σκηνικό όπως συνεχίζει αυτή τη στιγμή με τον πολυκερματισμό της αντιπολίτευσης, γιατί αυτό γίνεται, προφανώς θα ενισχυθεί η κυβέρνηση. Παρότι πράγματι υπάρχει πίεση για την κυβέρνηση, δείτε και τη δημοσκοπήση του τελευταίου διαστήματος, δείχνουν μια αύξηση 1,5% περίπου, ακριβώς γιατί ο κόσμος βλέπει ότι δεν υπάρχει σοβαρή εναλλακτική. Αυτό που σας έλεγα πριν. Και ξέρετε, σε εκλογές πάντα κρίνονται και αυτά τα θέματα. Δηλαδή, ο κόσμος αξιολογεί πριν πάει στις κάλπες ποιος μπορεί πράγματι να κρατήσει το τιμόνι σταθερά για τα επόμενα 4 χρόνια. Πάντα έτσι ψηφίζει. Ποιος θα μου δώσει προοπτική, ποιος θα μπορέσει να στηρίξει την οικογένειά μου, το εισόδημά μου, την προοπτική μου. Αυτά τα θέματα θα τεθούν. Οπότε είναι νωρίς τώρα καταρχήν να κρίνουμε πώς θα εξελιχθούν τα πολιτικά πράγματα. Γι' αυτό σας έδωσα ως ένα ορόσημο το Σεπτέμβρη μετά τη ΔΕΘ, όπου εκεί θα υπάρχει πλήρης και καθαρή πολιτική εικόνα για τα κόμματα. Πάντως αυτή τη στιγμή το μόνο κόμμα που παρουσιάζεται ότι μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική, για να καταλάβετε πού βρίσκεται το πολιτικό σκηνικό αυτή τη στιγμή, είναι το κόμμα του κ. Τσίπρα, που ούτε καινούριο είναι και όπως έχω πει πολλές φορές, είναι ένα ξαναζεσταμένο φαγητό. Ο κόσμος γνωρίζει τι έκανε ο Τσίπρας 5 χρόνια και ξέρει αυτά τα οποία λέει αυτή τη στιγμή πού θα οδηγήσουν. Οπότε, αν η Ελλάδα τα σοβαρά τώρα εντός αγωγικών πιστεύουν και πιστεύει ο κόσμος ότι ο Τσίπρας αποτελεί την εναλλακτική πρόταση για τη χώρα. Όταν έχει το βαρύ, συγγνώμη, εντός εισαγωγικών πολιτικά παρελθόν της πενταετίας, καταλαβαίνετε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, κατά την άποψή μου, μετά το Σεπτέμβρη. Εγώ θεωρώ ότι όσο περνάει ο χρόνος και όσο αποκαλύπτονται τα προγράμματα, αυτό θα ενισχύει την κυβέρνηση, αλλά βέβαια αυτά μένει να τα δούμε, διότι όπως πολύ σωστά είπατε, έχουμε ένα σοβαρό κίνδυνο και μια σοβαρή απειλή. Και αυτή είναι η ακρίβεια, όπως ισχύει παντού στην Ευρώπη. Βέβαια η Ελλάδα είναι πιο εκτεθειμένη, το έχει πει και το Υπουργείο Οικονομικών, στα καύσιμα. Έχουμε μια εξάρτηση, παρότι έχουμε αλλάξει το μείγμα, το ενεργειακό μείγμα, προς το καλύτερο εννοώ, με απεξάρτηση όσο μπορούμε από τα καύσιμα, παραμένουμε όμως μια χώρα που είναι εξαρτημένη από τα καύσιμα και αυτό προφανώς και φαίνει ανατιμήσεις. Συν το ότι η Ελλάδα έχει τριπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Αυτό προφανώς δημιουργεί και πληθωριστικές τάσεις, πράγμα το οποίο λογικά, όπως έχει εκτιμήσει και το Υπουργείο Οικονομικών, θα υπάρχει μια αποκλιμάκωση στο επόμενο διάστημα. Πάντως είναι η πιο σοβαρή απειλή, να μην γελιόμαστε. Και το ερώτημα είναι τι κάνετε για αυτή την κατάσταση, ρωτάτε τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το οποίο νομίζω αποτύπωσε σωστά από την Υπουργό Σπέση είναι ότι η αθλητιστική στήριξη του εισοδήματος είναι ένας πολύ σημαντικός τρόπος για να μετρηθεί την ακρίβεια. Δηλαδή, όταν πέρα από τους ελέγχους, πέρα από τα πρόστιμα, πέρα από αυτά τα οποία προφανώς πρέπει να γίνονται και να ενισχύονται. Ένα σημαντικό όπλο είναι να ενισχύει το εισόδημα, να μειώνει τα βάρη, να μειώνει τις φορολογίες, να δίνεις όχι επιδότηση, αλλά θα έλεγα μια στήριξη, ad hoc στήριξη, όπως γίνεται με το fuel pass, όπως γίνεται με τα 150 ευρώ στις οικογένειες.
1: Καλά, επίδομα είναι αυτό.
2: Ναι, το λέω ότι αναγκαστικά πρέπει να πεις και σε μια τέτοια λογική όταν έχεις μια έκτακτη ανάγκη. Γιατί όποιος θεωρεί ότι είτε με την πανδημία είτε μετά με την ενεργειακή κρίση δεν υπάρχουν έκτακτες ανάγκες, θα πει ψέματα. Υπάρχει έκτακτη ανάγκη, γι' αυτό προχωρήσαμε και σε αυτά εντός εισαγωγικών την επιδοματική πολιτική που κατά βάση οι πολιτικές μας είναι σταθερές. Δηλαδή τα τμήμα.
1: Ναι, δεν λύνουν πάντως το πρόβλημα και δεν νομίζω ότι υπάρχει και υψηλός δείκτης ανακούφισης από αυτά τα μέτρα. Δηλαδή, αν ρωτήσουμε έναν άνθρωπο έξω, δεν θα πει ότι ευτυχώς πήρα fuel pass, ανακουφίστηκα λίγο από την άνοδο των καυσίμων. Μας ακούει ο κύριος Υπουργός.
0: Νομίζω...
1: Το χάσαμε. Θα επικοινωνήσουμε πάλι.

0: Τον έχουμε ξανά τον κύριο Καραγκούνη, τον Υπουργό Εργασίας.
1: Συγγνώμη, γιατί είμαι καθοδόν για το Αγρίνιο, γι' αυτό έχουμε την απελευθέρωση του Αγρίνιου σήμερα.
0: Είπα κύριε Καραγκούνη, για να ολοκληρώσουμε, δεν ξέρω αν το ακούσατε, ότι αν ρωτήσουμε έναν άνθρωπο έξω, πολίτη, δεν θα μας πει ότι ανακουφίζεται από μέτρα τύπου fuel pass. Δεν θα πει, αχ, πήρα το fuel pass, τι ωραία, έχω λεφτά, μου λύθηκε το πρόβλημα της αύξησης των καυσίμων.
1: Σωστό. Αυτό δεν, εγώ το ακούω αυτό ως επιχείρημα. Από την άλλη, θα ήταν παράλογο να μην δώσουμε το fuel pass. Γιατί υπάρχει και μια άλλη, ένα άλλο σκέλος της πολιτικής μας που λέει μόνιμες και δραστικές αυξήσεις των εισοδημάτων και μείωση των φόρων. Αυτό ισχύει και θα ισχύει και για σήμερα και για αύριο και για μεθαύριο. Δηλαδή και η μείωση του φόρου παρακράτησης που έχει ξεκινήσει από 1η-1η και επηρεάζει μισθωτούς συνταξιούχους στους πάντες και η μείωση των φόρων. Αλλά από εκεί και πέρα και η αύξηση των εισοδημάτων. Ο μέσος εργατός μισθός έχει αυξηθεί από 35-40% όπως ξέρετε τα τελευταία χρόνια. Ξεκινήσαμε με υποκατώτους μισθούς των 650 ευρώ και τώρα η Ελλάδα βρίσκεται πιο πάνω από το μέσο όρο. Έχουμε ξεπεράσει και την Κύπρο και την Πορτογαλία και την Κροατία. Είμαστε πάνω από 1.100 ευρώ με την αναλογία των 14-12 μισθούς. Για πρώτη φορά το πετύχαμε αυτό και προφανώς του χρόνου θα έχουμε νέα αύξηση όπως είπε χθες και ο Υπουργός. Πάνω από τουλάχιστον 950 ευρώ, θα το δούμε ποιο θα είναι το ποσό, αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε στη λογική να έχουμε ατριστική αύξηση των εισοδημάτων. Κανείς δεν λέει ότι είναι εύκολα τα πράγματα τώρα για να μην γελιόμαστε και κανείς δεν θα πει ότι έχουμε βρει όλες τις λύσεις. Απλά, όπως συνηθίζω να λέω, όταν αυτή τη στιγμή χώρες πολύ ισχυρές στην Ευρώπη παίρνουν μέτρα λιτότητας, όπως είναι η Γαλλία, να ξέρουμε και πού βρισκόμαστε και σε ποιο πλαίσιο δρούμε και πολιτικά και οικονομικά. Δεν είναι κάτι απλό. Δηλαδή, όταν αναγκάζονται τώρα τεράστιες δυνάμεις της οικονομίας να κάνουν περιοριστική πολιτική και να πούνε σε επιτήρηση, να παίρνουν σε επιτήρηση, δεν λέω ότι εμείς πρέπει να πανηγυρίζουμε, αλλά γιατί είναι τα πράγματα δύσκολα και για μας. Απλά, ποιος κάνει οι ρεαλιστικές πολιτικές και ποιος αντιμετωπίζει τα πράγματα. Γιατί δεν σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, ακολουθώντας μια αναπτυξιακή πολιτική, οι αριθμοί το δείχνουν. Και βεβαίως και η αύξηση των εισοδημάτων και η μείωση των φόρων θα ήταν αυτονόητο υπό οποιαδήποτε συνθήκη. Δεν είναι σίγουρο δηλαδή όταν ήταν μια άλλη κυβέρνηση, όπως μας έρχεται τότε ο Τσίπρας, ότι θα δώσει διπλούς μισθούς και συντάξεις που τελικά μας πήρε και έκοψε σε όλους τα πάντα. Δεν σημαίνει ότι λοιπόν αν είχαμε μια άλλη εναλλακτική πρόταση θα είχαμε και τις ίδιες πολιτικές, έτσι.
2: Βάζετε λίγο και λίγο στο Υπουργείο σας, κύριε Υπουργέ. Ναι, πάνω από 300.000 αγρότες είναι χωρίς σύνταξη και πάνω από 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι χρωστούν τόσο στο ΕΦΚΑ που δεν θα πάρουν ποτέ σύνταξη. Η ρύθμιση των 72 δόσεων στην εφορία και με ό,τι άλλο αυτή τη στιγμή ακούγεται για να μπορέσει κάποιος να αποπληρώσει και να πάρει και τη σύνταξή του είναι σχεδόν αδύνατο. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη, υπάρχει κάτι στο Υπουργείο που συζητάτε για να πάρουν αυτοί οι άνθρωποι κάποια σύνταξη κάποια στιγμή?
1: Κοιτάξτε, όχι μόνο η δική μας, ειδικά η δική μας κυβέρνηση έχει στηρίξει και τους χαμηλούς ταξιούχους και τους ταξιούχους, γιατί όπως ξέρετε μέχρι τώρα υπήρχαν μόνο περικοπές.
2: Εγώ λέω και για τους ερχόμενους που χρωστάνε και δεν τους βλέπω να παίρνουν ποτέ.
1: Προσέξτε, και ανταποδοτικά, να το δει κανείς, εμείς δίνουμε συντάξεις, ανταποδοτικά τουλάχιστον, και προς τον κόσμο της αγροτιάς, γιατί αναγνωρίζουμε την προσπάθεια που έχουν κάνει, προφανώς πολύ πιο πάνω από την ανταπόδοση που έχει γίνει. Αλλά το θέμα είναι και μέσα από ρυθμίσεις, που είναι σημαντικό να υπάρχουν τέτοιες ρυθμίσεις για να μπορούν να ξεμπλοκάρουν και οι πολίτες, δίνουμε αυτή τη δυνατότητα. Από εκεί και πέρα, βέβαια.

0: και το έχει πει και ο Πρωθυπουργός, ότι αποτελεί για μας προτεραιότητα οι συνταξιούχοι και η ενίσχυσή τους, γιατί ήταν αυτοί οι οποίοι πέσαν τις μεγαλύτερες αδικίες τα χρόνια του μνημονίου. Και ειδικά τα μεταμνημονιακά χρόνια με τον νόμο Τσίπρα, όχι Κατρούγκαλου, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι νόμος Κατρούγκαλου, είναι νόμος Τσίπρα, νόμος της κυβέρνησης Τσίπρα. Λοιπόν, που περιέκομψε τις συντάξεις σε όλο τον κόσμο. Αυτή είναι η προσπάθειά μας και εκεί θα συνεχίσουμε και θα εξειδικεύσουμε. Βεβαίως θα τα δούμε και πιο συγκεκριμένα μέχρι την ΔΕΘ.
1: Ωραία. Να μεταφέρω ένα μήνυμα απλά του Άγγελου, γιατί είναι σχετικό. Και μετά θα πάω σε άλλη ερώτηση, κύριε Καραγκούνη. Καλημέρα. Λέει 22 χρόνια δουλειάς η μητέρα μου, μετέβε και είκα 525 ευρώ σύνταξη. Πώς θα ζήσει ένας άνθρωπος με αυτά και πού πάνε τα λεφτά τόσων χρόνων?
0: Το λέω ως γενικό. Ως γενικό παράδειγμα. Ναι. Πάντα οι συντάξεις είναι τα αποδοτικές. Το ζήτημα, αν βάζαμε κάτω πόση σύνταξη θα έπρεπε να πάρει κάποιος, σύμφωνα με τις υπόλοιπες. Αν η ταξιδιωτική είναι περίπου στα 30 δισεκατομμύρια ευρώ για το κράτος. Οι ανταποδοτικές φορές ξέρετε πόσο πήγαινε τα 30 δις. Ούτε τα 14 δις. Τα υπόλοιπα τα βάζει στο προϋπολογισμό. Γιατί πολλοί λένε να φέραμε πίσω αυτά που έχουμε πληρώσει. Αν
2: γνωρίζουμε το ποσό του προϋπολογισμού που μπαίνει κάθε χρόνο και αφού δεν λύθηκε ποτέ το συνταξιδοτικό, το πληρώνουμε και θα το πληρώνουμε για πολλά χρόνια ακόμα.
0: Γι' αυτό λέμε ότι εδώ πρέπει να αυξηθεί η απασχόληση περισσότερες αλληλικές. Αυτό το πετύχαμε εμείς, γιατί έχουμε 630.000-570.000 νέες θέσεις εργασίας, έχουμε εφαρμόσει την ψηφιακή κάρτα εργασίας, αυτό φέρνει πρόσθετα έσοδα, γενικά έχουν αυξηθεί τα έσοδα και έχουμε ένα βιώσιμο ασφαλιστικό. Αλλά δεν πάβει το κράτος να πληρώσει 16,2 στον κρατικό προϋπολογισμό για τις συντάξεις. Γιατί λένε πολλοί, να πάρουμε πίσω αυτά τα οποία πληρώσαμε. Μα αν πέραμε πίσω αυτά τα οποία πληρώσαμε, πρέπει να μείνουμε με τις μισές συντάξεις. Απλά το λέω γενικά αυτά για τον κόσμο.
2: Να δούμε και τι θα κάνουμε, κύριε Υπουργέ, γιατί από σήμερα το μεσημέρι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα ακριβένει και το χρήμα.
0: Δεν άκουσα τίποτα, συγγνώμη.
2: Από σήμερα το μεσημέρι, περιμένοντας την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, ακριβένει και το χρήμα, που σημαίνει επιτόκια. Θα το ξέρουμε περισσότερο μετά το μεσημέρι αυτό.
0: Ξέρετε, εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές. Το πολύ σημαντικό πέρα από τις διαχρονικές αλλαγές που γίνονται και οφείλουν να γίνονται και πρέπει να γίνονται και να δούμε και τι άλλο ακόμα θα γίνει στο μέλλον. Το σημαντικό είναι να ενισχύει το απευθείας το εισόδημα του πολίτη. Απευθείας. Και γι' αυτό είμαι υπέρ της μείωσης των άμεσων φόρων και όχι των έμεσων, γιατί οι άμεσοι φόροι έχουν να κάνουν με την τσέπη του καθενός. Γι' αυτό η κυβέρνηση έχει επιλέξει και αυτό το μείγμα πολιτικής. Μείωση των άμεσων φόρων. Δηλαδή, αυτό που κάναμε με τη μείωση παρακράτησης και από 1η-1η ήδη οι συνταξιούχοι, ήδη οι ελεύθεροι οι μισθωτοί βλέπουν αύξηση των εισοδημάτων τους ακριβώς γιατί μειώνουμε στην πηγή. Και εκεί νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε και την ιδιαίτερη.
1: Ή οποιαδήποτε αύξηση βέβαια θα πρέπει να συνδυάζεται και με την αγοραστική δύναμη. Έτσι, γιατί όταν είναι στα τάρταρα η αγοραστική δύναμη.
0: Καλά, εντάξει, αλλά αγοραστική δύναμη χωρίς να έχει εισοδήματα, πώς θα υπάρξει. Αυτό είναι το ερώτημα. Δηλαδή, τι να το κάνω εγώ αν παίρνω 650 ευρώ μισθό ή 500 ή 700 ή 800. Ο μισθός πρέπει να είναι πάνω από 1000 ευρώ και πρέπει να είναι και ακόμα περισσότερο.
1: Προφανώς.
0: Αλλά επειδή τους μισθούς δεν τους δίνει το κράτος, τους δίνει ο ελεύθερος επαγγελματίας, ο ιδιώτης επιχειρηματίας, εμείς φροντίζουμε να μειώσουμε το κόστος των επιχειρήσεων. Γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό για να μπορέσουν να δώσουν.
2: Ναι, με αύξηση εισφορών κοντά στο 18% το 23 μέχρι το 26.
0: Μείωση των μη μισθολογικού κόστους, μείωση των ασφαλιστικών εισφορών 5,4 ποσοστιαίες μονάδες και θα έχουμε μισή μονάδα ακόμα το 1η-1η του 2027. Κάθε μισή μονάδα είναι κόστος 400 εκατομμύρια ευρώ για το κράτος και εμείς θα έχουμε μειώσει 5,9 ποσοστιαίες μονάδες το μη μισθολογικό κόστος. Οπότε δεν ισχύει αυτό το οποίο λέτε. Αυτό το οποίο όμως θα γίνει στη ΔΕΘ, όπως ήδη έχει πει ο Πρωθυπουργός, μάλλον ο Υπουργός των Οικονομικών και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και μένω σε αυτό, είναι ότι θα δώσουμε έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να τους ελαφρύνουμε. Δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο τώρα, διότι δεν έχω να σας πω κάτι περισσότερο.
2: Κατανοητό, αρκεί να ξέρουμε ότι υπάρχουν.
0: Διακηρυκτικά και μόνο από τον αρμόδιο Υπουργό και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, θα πρέπει ελεύθεροι επαγγελματίες να περιμένουν κάτι συγκεκριμένο.
1: Ωραία. Επειδή μας πιέζει ο χρόνος, γρήγορη απάντηση, μία-δύο ερωτήσεις έχουμε, αλλά γρήγορες απαντήσεις, κύριε Καραγκούνη. Θα σας πάω ξανά στο ισοκομματικό. Αν θεωρείτε ότι ο κύριος Κυρανάκης μπορεί να επικοινωνήσει με ακροατήριο Σαμαρά ή και με τον ίδιο τον κύριο Σαμαρά. Και δεύτερο ερώτημα πάνω σε αυτό, αν συμμερίζεστε τον χαρακτηρισμό ακροδεξιός για τον κύριο Σαμαρά που ακούστηκε από στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας.
2: Τον κύριο Θεοχάρη.
0: Καλά, αυτό το έχω πει. Ο πρώην Πρωθυπουργός είναι αυτός ο οποίος με συγκεκριμένες ενέργειες της αστυνομίας και γενικά συντονισμό του κράτους.

0: τους έβαλε, έφερε τα στοιχεία ώστε να βρουν στη φυλακή οι φασίστες στην Ελλάδα και ακροδεξί. Οπότε το να χαρακτηρίζουμε ακροδεξιό τον Αντώνη Σαμαρά, έχει ήδη τοποθετηθεί ο κυβερνικός εκπρόσωπος. Δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο σε αυτό. Αλλά επισημαίνω το γεγονός ήταν αυτός ο οποίος έβαλε στη φυλακή τους φασίστες και τους ακροδεξιούς. Λοιπόν, τώρα, το αν θα έχει ο Κώστας Κυρανάκης, είναι ένα νέο παιδί με πάρα πολύ έντονη δραστηριότητα και προσωπικότητα. Πιστεύω ότι πραγματικά θα αργώσει τη χώρα και θα φέρει ένα μήνυμα, γιατί σηματοδοτεί και ένα μήνυμα ανανέωση βέβαια η επιλογή του Κώστα Κυρανάκη. Αλλά νομίζω δεν αλλάζει κάτι, είτε αυτό αφορά τα νέα στελέχη, τα παλαιότερα. Ο αγώνας τώρα πια είναι πολύ συγκεκριμένος για την επόμενη μέρα. Εάν η χώρα θα προχωρήσει μπροστά με σταθερότητα και ουσία, ή θα μπούμε σε περιπέτειες όπως δείχνει η αποτύπωση του εκλογικού σώματος, τουλάχιστον της δημοσκοπής, αλλά όποτε και έγιναν εκλογές τα τελευταία 7 χρόνια, όπου πραγματικά δεν υπάρχει ρεαλιστική πρόταση από την άλλη πλευρά. Το ότι δεν υπάρχει ρεαλιστική πρόταση από την άλλη πλευρά, ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Διότι τι λένε πολλοί, ας συνενώσουμε όλες τις δυνάμεις μας, μήπως και ρίξουμε τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί αυτό δεν λένε. Να συνενώσουν ποιες δυνάμεις κομμάτων που τα προγράμματά τους δεν απηχούν και δεν...
1: Καλά, δεν έχουν καν προγράμματα ακόμα, οπότε θα τα δούμε και αυτά τα προγράμματα όταν έρθουν, κύριε Υπουργέ.
0: Πολιτική δεν είναι άκρηση απλά ποσοστών.
1: Πάμε και λίγο, κύριε Καρακούνη, επειδή τελειώνει και η εκπομπή τώρα σε λίγο, να προλάβουμε να ρωτήσουμε και κάτι για το Υπουργείο σας. Έχουμε εδώ μια κοινοποίηση για το πρόβλημα που υπάρχει και μια αποκατάσταση, όπως γράφουν ενδιαφερόμενοι, άνηση μεταχείρισης ατόμων με αναπηρία. Ασφαλισμένη στα παιδικά ταμεία ΟΤΑ και οίκου ναύτου. Μιλάνε για θέλουν ίση μεταχείριση, κοινωνική δικαιοσύνη, διότι έγινε ένα 8%, όπως διαβάζω, αύξηση σε κάποιους, αλλά κάποιοι μείναν απ' έξω από, αναδρομικά από το 23, αλλά κάποιοι μείναν απ' έξω από αυτό.
0: Ό,τι έχει να κάνει με τις αποφάσεις των αναδρομικών, βγαίνουν ότι ο φόβος και βγαίνει, ο ΙΕΦ θα πληρώνει. Δεν ξέρω σε τι αναφέρονται, αλλά κάνετε και μου το θέτε να δω τι ακριβώς είναι αυτό και ποιους αφορά και τι αφορά. Αλλά σας λέω ως γενική αρχή ότι όποια απόφαση βγαίνει αμέσως εκτελείται από τον ΙΕΦΤΑ. Να δω τι ακριβώς είναι και να επανέλθω.
1: Σας έχουν στείλει και σε εσάς την κοινοποίηση.
0: Δεν είναι της δικής μου αρμοδιότητας, οφείλω να το καταθέσω αυτό. Όχι όμως ότι θα απαντήσω, προφανώς και θα απαντήσω. Έτσι, θα δω τι ακριβώς είναι και να επανέλθω.
1: Ωραία. Να το δούμε και να επανέλθουμε και θα σας ενοχλήσουμε πάλι έτσι, για να μπορέσουμε να δώσουμε και εμείς μια απάντηση, κύριε Υπουργέ.
0: Βεβαίως. Απλά να το έχω εγγράφος για να ξέρω ρε, ότι να μου το στείλετε για να το μπορείτε να απαντήσετε.
1: Σας το στείλουμε για εμείς, αν και έχει γίνει κοινοποίηση και σε εσάς μέσω Υπουργείου, μέσω της, των αναπήρων, Ομοσπονδίας των Αναπήρων. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, καλό ταξίδι.
2: Καλή συνέχεια. Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Ήταν ο κύριος Κώστας Καραγκούνης, Υπουργός Εργασίας. Ο Σύφης, καλημέρα. Σύμφωνα με τον κύριο Καραγκούνη, μάλλον ζούμε σε άλλη χώρα από τη χώρα που ζουν οι κυβερνώντες. Τι ακούμε πρωί-πρωί.
1: Σύφη μου, νομίζω ότι ζεις σε άλλη χώρα, διότι κάνεις λάθος δουλειά. Αν είχες γίνει παπάς και μεγάλο παπάς, και δεν είναι λαϊκισμός, διότι έχω ξαναπεί, δεν είναι το ποσό που κάνει τη διαφορά, είναι το ότι θέλουμε να βγούμε. Οπότε ποιοι επηρεάζουν τον κόσμο, το είπε και ο Γεωργιάδης λίγες μέρες πριν. Ναι. Αυτοί. Τι θα κάνουμε σε αυτούς, λεφτά που πρέπει να δώσουμε, λέει, γιατί τους είχαν κοπεί από τα μνημόνια.
2: Ναι, γιατί και λένε.
1: Ήταν η απάντηση της κυβέρνησης.
2: Το επιχείρημα
1: αυτή.
2: Γιατί να δοθούν εκεί και να μην δοθούν σε κτηνοτρόφους, σε αλείς.
1: Είναι αστείο το ποσό. Δηλαδή δεν κάνει ούτε για ένα κτηνοτρόφο. Είναι μικρό το ποσό. Αλλά είδε άμα είχε γίνει παπάς. Θα ήσουν μεγαλοπαπάς, πλούσιος τώρα.
2: Αλλά το γενικότερο αφήγημα είναι ότι πόσοι μικροεπιχειρηματίες, μικροεπαγγελματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες, αλλοί, κτηνοτρόφοι μπορούν να επηρεάσουν την κοινή γνώμη και πόσο.
1: Ο
2: Αρχιεπίσκοπος. Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Εκλογές έρχονται. Τώρα δεν ξέρω αν παρατήρησες. Δεν μίλησε καθόλου για Πασόκ, μόνο για το Θεριστή μίλησε.
2: Ποιος?
1: Ο υπουργός.
2: Γιατί να ρωτήσεις για το
1: Θεριστή? Δεν είναι κανέναν άλλο αντίπαλο.
2: Ναι, εντάξει, με δημοσκόπικα είναι ο δεύτερος, ναι. Ναι, δεν είπε για το Πασόκ, είπε για την εκάστοτε λέει αξιωματική αντιπολίτευση και αναφέρθηκε κάποια στιγμή μόνο για το.
1: Μόνο για το Θεριστή.
2: Που
1: φεύγει ο Θεριστής.
2: Ο Θανάσης μας στέλνει μια φωτογραφία με περικοπές συντάξεων. Αυτά λέει μου έχουν κόψει. 15 χρόνια χωρίς αύξηση. Θανάσης Κερατέα. Μείωση από το 2009 έως 2011 28%. 2012-2014 29%, 15-19 1% συνολικές μειώσεις.
1: Με τη διαφορά.
2: Στις δεκαετίες 50 δισευρώ γράφει.
1: Απόλυτα δίκιο για τις μειώσεις που έγιναν, όπως το λες, Θανάση. Με τη διαφορά ότι ο νόμος Κατρούγκαλου υποθήκευσε όλους τους συνταξιούχους για όλη τους τη ζωή. Και περιμένουμε ακόμα από το. Έχει καταργηθεί, δεν έχει καταργηθεί.
2: Έτσι είχε πει ότι θα καταργηθεί.
1: Από το 19 δεν καταργηθεί.
2: Έτσι είχε.
1: Το είπε ο Πρωθυπουργό, δεν το πιστεύει.
2: Δεν έχω λόγο να μην το πιστέψω.
1: Άρα έχει καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου και δεν το ξέρουμε εμείς. Μάλλον ο Θανάσης ούτε εσύ.

0: Να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά. Έφτασε αυτή η εκπομπή.
1: Πού είμαστε, στα παράθυρα, τα τηλεοπτικά παράθυρα, άφησε με να ολοκληρώσω.
0: Ναι.
1: Που το έχω ακούσει. Ολοκλήρωσα να τελειώνουμε.
0: Ναι. Θα τα ξαναπείτε με Γιώργο Γεωργιάδη, Θεού θέλοντος 112 επιτρέποντος, Τραμπ Νετανιάχου επιτρέποντος.
1: Τραμπ. Ποιος τον οργανιά τον Τραμπ.
0: Είχαμε νέες επιθέσεις τα ξημερώματα προς το Ιράν από τις στρατιωτικές δυνάμεις της Αμερικής.
1: Θα έχουμε λοιπόν σεισμό στην Ελλάδα.
0: Και η πλευρά του Ιράν έχει κλείσει τα στενά του Ορμούζ.
1: Ναι, είναι πολύ στενά, είναι εύκολο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα έχουμε σεισμό στην Ελλάδα κάποτε και θα έχουμε και αυξήσεις στα βενζινάδικα αύριο, μεθαύριο, αφού έχουμε πολλά.
0: Το Brent έχει αυξηθεί ήδη στα 95,40 και το αμερικανικό αργό στα 92,63.
1: Αυξήσει καλή καφέ ζωή με.
0: Ναι.
1: Έχουμε και ξεκινάμε και παγκόσμιο κύπελλο σήμερα.
0: Σήμερα ξεκινάει και το Μουντιάλ, ναι. Το
1: πολύ
0: οποίο
1: ας
0: διάβαζα το πρωί χαράματα που ξυπνάω, γιατί ξέρεις πόσο εργασιόμανης είμαι. Διάβαζε ένα κείμενο που έλεγε ότι είναι το πιο προβληματικό Μουντιάλ όλων των εποχών.
1: Αφού γίνεται στην Αμερική.
0: Εντάξει.
1: Ποιο, με τον Τραμπ. Στην Αμερική του Τραμπ γίνεται. Δεν θα είναι προβληματικό. Λοιπόν, Πάνος Πουρναράς.
0: Γιώργος Γεωργιάδης.
1: Ευάγγελος Μίχος έρχεται.
0: Μένετε εδώ συντονισμένοι στον 943.
1: Και αύριο θα πούμε πάρα πολλά. Πάντα Νετανιάχου επιτρέποντος. Την καλημέρα μας, να προσέχετε παιδιά, αιμονή στον δρόμο και ευχαριστούμε.
0: Και αύριο μόνος σου, να τα λέμε κι αυτά. Γεια χαρά.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPAC, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPAC, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: 9.43, Intermittent Sports.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
4: Η μπάλα είναι το μόνο πράγμα που υπακούει σε νόμους φυσικής και όχι πολιτικής. Ναόμι Κλάιν, δημοσιογράφος και ακτιβίστρια.
5: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντρεβέτα Sports. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού 93-86 μετά από δύο παρατάσεις και έφερε τη σειρά στο 2-2. Κορυφαίοι για το Τριφύλι, Σόρτς και το Λιόπουλος με 13 και 11 πόντους αντίστοιχα. Το τελευταίο παιχνίδι θα γίνει το Σάββατο στις 6 στο ΣΕΦ. Πήραμε λάθος αποφάσεις, έπρεπε να ήμασταν πιο επίμονοι, θα έπρεπε να ήμασταν καλοί αμυντικά, τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Δεν τους αφήσαμε να πάρουν το πρωτάθλημα στην έδρα μας, τώρα πάμε εμείς να το πάρουμε στο ΣΕΦ, δήλωσε ο Ριγκίνα Ταμάν. Πέταξαν τον Αν εκτός, τον πιο ακριβό παίκτη του παρκέ, μας κλέβουν, τόνισε σε ανάρτησή του ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ο Ολυμπιακός πέταξε την Ματαρό 14-12 και προκρίθηκε στο μεγάλο τελικό του Champions League γυναικών, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τη Φέρεντσβάρος την Παρασκευή στις 10 με στόχο το 7ο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία της ομάδας. Τον γυμναστή Άντερς Σορκόφ, που εργάστηκε μεταξύ άλλων για 20 χρόνια στην Κοπεχάγη, θέλει να φέρει στον Παναθηναϊκό ο νέος τεχνικός του Τριφυλλίου, Γιάκουμπ Νέστρουμπ, όπως αναφέρουν μέσα από τη Δανία. Ο Ολυμπιακός έκλεισε τον δεξιό μπακ της Μαγιόρκα, Παμπλο Μαφέο. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο Ισπανός θα έρθει στην Ελλάδα στις 17 Ιουνίου. Στα 3 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται το κόστος της μεταγραφής. Συμβόλαιο για 3-1 χρόνια θα υπογράψει ο 28χρονος Ισπανο-Αργεντινός. Ο Ρας Βαλουτσέσκου βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Αλσάντ προκειμένου να αναλάβει την τεχνική της ηγεσία, σύμφωνα με τον Τζιάν Λούκα Ντι Μάρτζιο. Στη λίστα του κεφάλου του Βορρά βρίσκεται ο Πορτογάλος προπονητής της Ζιλ Βιθέντε, Σέζαρ Πεϊσότο, σύμφωνα με την Αμπόλα. Την επαναφορά του παλαιότερου μοντέλου διεξαγωγής του πρωταθλήματος με play-off για τις θέσεις 1-6 και play-out για τις θέσεις 7-14 εισηγήθηκε η ΠΑΕ Άρης προς τη Super League καταθέτοντας επίσημη πρόταση. Σε προφορική συμφωνία ήρθαν Μπόρχα Γκονζάλες και Όφη για ανανέωση της συνεργασίας τους για ακόμα 2 χρόνια. Τα τυπικά απομένουν για να τελειώσει η μεταγραφή του Κένεθ Βάργκα στην Καλαμάτα. Η Νότιγχαμ Φόρεστ αρνήθηκε πρόταση 140 εκατομμυρίων ευρώ από τη Manchester City για τον Έλιοτ Άντερσον. Στον πάγκο της Χετάφη θα παραμείνει και την επόμενη σεζόν ο Χωσέ Αντώνιο Μπορδαλάς, ο οποίος ανανέωσε μέχρι το 2028. Γνωστοί έγιναν οι αντίπαλοι της Εθνικής Ομάδας Handball εν ώψη του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει τις Εθνικές Ομάδες της Σουηδίας, της Νορβηγίας και του Κατάρ στον 5ο όμιλο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Μιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
1: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ό,τι θες, όποτε θες. OnDemand.ελλάδασports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, αγόρια, κορίτσια, αγοροκόριτσα και non-binary, λίγο καθυστερημένοι γιατί η ώρα έχει πάει 11 λεπτά μετά τις 10, με καθυστέρηση στο στούντιο Ευάγγελος Μίχος, σήμερα Πέμπτη, για τις ραδιοφωνικές μοιχείες της Πέμπτης, εδώ στο Μετερίζι μας, στα Ερτζιανά, στον 943 Ιντερβέντεν Sports, μαζί με τον κύριο Πουρναρά. Και ξαφνικά Πουρναρά αρχίζει από μόνο του να λειτουργεί το τηλέφωνο smart, κατά τα άλλα. Τι μπουφή είναι αυτή από ένα σημείο και μετά. Αυτά είναι τα smart τηλέφωνα. Εγώ μιλάω στον αέρα και αυτό από μόνο του ξεκινάει. Θα μου πεις, είναι και της πλάκας. Τι έλεγα πάνω μου. Λίγο σε τσούξε ο Παναθηναϊκός. Τι είναι να σε τσούξε. Πάρε το μικρόφωνο καταρχήν. Σε ακούει ο κόσμος, το κοινό μας. Έτσουξε, γιατί δεύτερη φορά είχες κάνει πρόβλεψη στο ΣΕΦ ότι θα κερδίσει. Στο, συγγνώμη, ναι, στο ΑΚΑ ότι θα κέρδιζε ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Από τον. Με 9 παίχτες πώς είχαν μείνει Παναθηναϊκό, έχασε στη δεύτερη παράταση.
1: Αλήθεια, παιχνιδάρα κατά τα άλλα.
0: Εγώ αποφεύγω. Στο τέλος το είδα πάλι, στο τέλος της δεύτερης παράτασης.
1: Εγώ επειδή τα βλέπω ολόκληρα, ήταν ναι, παιχνιδάρα.
0: Παιχνιδάρα, έτσι. Ναι. Καλύτερο από το άλλο, παρότι που είχαν μπει πολύ περισσότεροι πόντι.
1: Στο προηγούμενο.
0: Ναι, το ΣΕΦ. Διαφορετικό.
1: Λέω ότι αυτό το προηγούμενο στο ΣΕΦ ήταν πιο γρήγορο. Αυτό ήταν, είχε πιο πολύ ξύλο το χθεσινό.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δεν έχει καμία σύγκριση με τα δύο πρώτα, έτσι.
0: Ναι, και αυτό. Δηλαδή τα δύο, ναι, το τρίτο και το τέταρτο δεν είχαν καμία σχέση με τα δύο πρώτα.
1: Το προηγούμενο στο ΑΚΑ τώρα ήταν απαράδεκτο τώρα, αυτό το 58-60 κάτι πόσο τελείωσε.
0: Ναι. Οι άμυνες όμως πάλι μίλησαν, δηλαδή λόγω άμυνας κέρδισε ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι. Καλύτερος ο Παναθηναϊκός.
0: Καλύτερος,
1: καλύτερος, ναι.
0: Παρότι χωρίς Λούκα, χωρίς Ρογκαβόπουλο, χωρίς Όσμαν.
1: Μα γι' αυτό ήταν καλύτερος. Ο Ολυμπιακός ήταν πλήρης.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός έπαιζε χωρίς τους 2-3 που ήταν εκτός.
0: Ναι.
1: Και χωρίς τον Αν και τον Γκραντ από ένα σημείο και μετά.
0: Σωστά.
1: Έπαιζε με έκλειστο παιχνίδι για πολλά λεπτά με το Λιόπουλο Σόρτς.
0: Μα στο τέλος ο Λιόπουλο και ο Σόρτς, δηλαδή στη, εκεί που είδα στην δεύτερη παράταση, αυτοί καθάρισαν το μάτσο. Ναι. Είχαν και ενέργεια όταν είχαν εξεμείνει.
1: Ο Ολυμπιακός έσβησε κάποια στιγμή γιατί ο Ολυμπιακός νομίζω δεν άλλαξε. Ο Φουρνιέ πρέπει να έπαιξε δύο παρατάσεις και το δεύτερο ημίχρονο. Δηλαδή,
0: το λυπόμουν στο τέλος το Φουρνιέ, εκεί που τον έβλεπα, είπε σούπα, δεύτερη παράταση.
1: Ο Μιλουτίνοφ, δηλαδή ήταν, δεν έκαναν αλλαγές αυτή.
0: Λένε πως έχασε τώρα ο Φουρνιέ τις δύο βολές. Πώς να μην τις, αφού ήταν ψόφιος.
1: Κρίθηκε εκεί, αλλά εντάξει, έχει βάλει 30, δεν μπορεί να του πει το.
0: Ναι. Νομίζω, δεν έχω δει το μάτς, αλλά νομίζω ότι μίλησε η ψυχή, η έδρα.
1: Ναι.
0: Μίλησε η άρνηση του Παναθηναϊκού να δει τον Ολυμπιακό να πανηγυρίζει δεύτερη κούπα, δεύτερο τίτλο μετά την Ευρωλίγκα στο γήπεδό του. Παίζουν ρόλο αυτά. Και δίνει πίστη στους πράσινους να πάνε στο ΣΕΦ να κάνουν ένα μικρό θαύμα, θα έλεγα εγώ. Έτσι. Ένα μικρό θαύμα. Γιατί αν καταφέρει ο Παναθηναϊκός με τα τόσα προβλήματα να πάρει το πρωτάθλημα, να κλέψει το πρωτάθλημα το Ολυμπιακό μέσα στο ΣΕΦ, για μένα είναι ένα μικρό θαύμα. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός στο γήπεδό του μεταμορφώνεται.
1: Είναι καλύτερος, ναι.
0: Έτσι. Ναι. Δεν ξέρω αν
1: τρέχει περισσότερο.
0: Και τρέχει. Η έδρα θα είναι ένα τελικό το Σάββατο νωρίς, 6 ώρα δεν είναι το απόγευμα, που θα κρυθεί πολύ και από την ενέργεια, γιατί δίνουν συνεχόμενα μάτς. Συνεχόμενα μάτς ανά δύο μέρες. Πάρα πολύ ενέργεια. Okay. Εσύ ξέρω, θα πεις Ολυμπιακός. Όχι επειδή θέλεις Ολυμπιακό, επειδή το πιστεύεις αυτό. Μάλιστα. Να πούμε ότι σήμερα γιορτάζουν τρία περίεργα ονόματα: Βαρθολομαίος, Βαρνάβας, Ναθαναήλ. Έτσι. Και είναι η Διεθνής ημέρα παιχνιδιού. Όχι το παιχνίδι που κάνουν οι άνθρωποι μεταξύ τους, τα παιχνίδια, τα κανονικά, έτσι.

Λοιπόν, σήμερα ξεκινάει όμως και η κορυφαία διοργάνωση για μένα, αθλητική διοργάνωση σε όλο τον κόσμο, που γίνεται ανά 4 χρόνια, κάθε τετραετία, όπως και εκλογές συνήθως. Η μπάλα του κόσμου αρχίζει να γυρίζει, το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, που για πρώτη φορά θα γίνει με τόσες πολλές ομάδες, 48 από 32, σε 3 διαφορετικές χώρες, της Κεντρικής και της Βόρειας Αμερικής, Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, έτσι. Με τόσο χρώμα, τόσο πολιτισμικό, θα το πω εγώ, ξεκινάει και για τον επόμενο ένα μήνα και βάλε, ο πλανήτης όλος θα κινείται στους ρυθμούς της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής όλων των εποχών. Παναλαμβάνω, με 48 εθνικές ομάδες, μεταξύ των οποίων ομάδες και χώρες όπως η Ιορδανία, το Κουρασάο, η Αϊτή, το Ουσμπεκιστάν, έτσι. 104 αγώνες συνολικά και 3 χώρες όπως προείπα να φιλοξενούν τη διοργάνωση. Από μόνο του όλο αυτό γράφει ιστορία πριν καν αρχίσει το Μουντιάλ.

Να βάλουμε μια... να ανοίξουμε μια παρένθεση. Τώρα το κάνουμε ping pong, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, μπάσκετ. Να μείνουμε στην Αμερική. Η ομάδα μου, επιτέλους θέλω ένα τίτλο με τους New York Knicks. Μετά από τόσα χρόνια, ήμουνα μωρό, νέος, παιδάκι, όταν είχε πάρει το NBA η ομάδα των Knicks. Χθες πήρες χαμπάρι, τι κάνανε? Φίλε, ανατροπή. Είχε πάει στο... είχε στην έδρα τον Σαν Αντώνιο Spurs και είχε κάνει το 0-2. Δύο νίκες είχε σπάσει την έδρα, δύο break. Στο προηγούμενο μάτς στη Νέα Υόρκη γύρισε η σειρά των τελικών του NBA στη Νέα Υόρκη. Το κέρδισε οι Spurs. Κάναν μείωσαν σε 1-2. Και χθες ήταν μπροστά με 29 πόντους. Και κάνουν, φίλε, ανατροπή οι Knicks και κερδίζουν 107-106 από το μείον 29. Από το μείον 29. Ρε φίλε, τι λες και ανατροπή του αιώνα για το επίπεδο τελικού NBA, για το επίπεδο των ομάδων, για το επίπεδο της διοργάνωσης. Ανατροπή του αιώνα. 3-1. Αγκαλιά με το πρωτάθλημα είμαστε.

στη δεκαετία του 90 μέχρι και τον μεγάλο Pat Riley είχαμε πάρει προπονητή με Ewing, έτσι, το αστέρι μας, αλλά δεν καταφέραμε να. Είχαμε πέσει πάνω στον τότε η καλή ομάδα του Knicks, είχε πέσει πάνω στο μεγάλο Michael Jordan και το Chicago.

0: 10 η ώρα είναι το Μεξικό Νότιο Αφρική, πρεμιέρα. Λοιπόν, 10 η ώρα, μία από τις συνδιοργανώτριες χώρες, ομάδες, είναι το απόλυτο φαβορί, το Μεξικό του Πινέδα. Δεν νομίζω να ξεκινήσει ο Ορμπέλιν, σίγουρα θα μπει αλλαγή. 1.42 πληρώνει ο Άσος, 8.50 το διπλό των Νοτιοαφρικάνων. Θεωρώ από τους χειρότερους, τα χειρότερα Μουντιάλ διοργανώσεις που έχω παρακολουθήσει, ίσως το χειρότερο, φίλε Πουρναρά, λόγω ενός συγκεκριμένου περιστατικού, ήταν εκείνο στη Νότια Αφρική που είχε γίνει, που είχαμε πάει κιόλας και πάει η Ελλάδα, με τις βουβουζέλες. Δεν μπορούσα, ρε φίλε. Δεν θυμάμαι πότε ήταν, αλλά με τις βουβουζέλες, αυτά που κάνανε, ξέρεις, τα μακρινάρια, τα βουβουζέλα δεν λεγόντουσαν. Ναι, μου είχαν φέρει, ένας μου είχε φέρει τέτοια βουβουζέλα, την είχα. Όχι, πιο νωρίς ήταν, όχι το 16. Την πρώτη δεκαετία ήταν, τότε όταν ξεκινήσει το Millennium κοντά. Το 16, αυτό που εσύ λες, που λες, είχε γίνει στην. Πού είχε γίνει, στη Βραζιλία, λες, το, που είχε πάει η τελευταία φορά που πήγε η εθνική μας στη Βραζιλία. Ήταν, είχε προηγηθεί. Λοιπόν, ερώτηση κατευθείαν έρχεται με το που ξεκινήσαμε. Παιδιά, δεν συνεχίζει η εκπομπή του Γεωργιάδη με τον Πουρναρά. Είναι μοιχείες τώρα, είναι αθλητική εκπομπή. Αν θα γίνει ο γάμος Κασελάκη Πασόκ, ρωτάει ο Δημήτρης. Άσχετο, ναι.
1: Το διαψεύδω.
0: Οκ, τα ακούτε, τα ακούσατε.
1: Επίσημα το διαψεύδω.
0: Επίσημα το διαψεύδω.

Λοιπόν, να ξεκινήσω με μια είδηση, που μια πληροφορία, του πω καλύτερα, που ήρθε σε μένα χθες μία ώρα περίπου μετά τα μεσάνυχτα το βράδυ. Δεν έχει γραφτεί πουθενά, ούτε και εγώ έχω προλάβει να την ψάξω. Είναι απόλυτα αξιόπιστη. Από ό,τι φαίνεται, ο ΠΑΟΚ χάνει και τον καλύτερο, τον πιο σταθερό κεντρικό του αμυντικό. Αναφέρομαι στον Κεντζιόρα με τις 42 συμμετοχές. 11 μήνες non-stop αγωνιζόταν ο Πόλωνος στόπερ, διεθνής. Πήγε και έπαιξε με την εθνική. Την σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε 45 παιχνίδια ο Κεντζιόρα. 42 με τον ΠΑΟΚ, 3 με την Εθνική Πολωνίας. Λοιπόν, αυτό που μεταφέρθηκε από Πολωνία μεριά είναι ότι ο Κεντζιόρα συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του στην Δυναμό Κιέβου. Επαναλαμβάνω, ο Κεντζιόρα, ο παίκτης που στον προγραμματισμό του ΠΑΟΚ, τουλάχιστον με Λουτσέσκου, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν θα είναι ο Λουτσέσκου, θα ήταν ο βασικός και τη νέα σεζόν. Έτσι, μαζί με τον Μιχαηλίδη, και θα πήγαινε στον ΠΑΟΚ ένας ακόμα, τρεις θα ήταν οι βασικοί στόπερ για να παίζουν οι δύο με αρκετές υποχρεώσεις. Και σύμφωνα με αυτά που λεγόντουσαν, γραφόντουσαν, ξέραμε, το συμβόλαιό του είχε αυτομάτως ανανεωθεί λόγω των συμμετοχών, επειδή είχε πιάσει το 70% των παιχνιδιών, όπως και ο Μεϊτέ, όπως και ο Μπάμπα. Έτσι ήξερα, έτσι ξέραμε. Η χθεσινή πληροφορία, που τη θεωρώ ιδιαίτερα αξιόπιστη, θέλει τον Κεντζιόρα ως ελεύθερος να έχει συμφωνήσει με την Δυναμό Κιέβου και μετά από 3,5 χρόνια στην Τούμπα να επιστρέφει στην ομάδα από την οποία ήρθε, στον ΠΑΟΚ, την Δυναμό Κιέβου. Αυτό επαναλαμβάνω με τα μεσονύχτια πληροφορία από την Πολωνία για τον Κεντζιόρα, που αν ισχύει πάει να πει ότι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει στο καλοκαίρι, στη μεταγραφική περίοδο, να πάει για δύο πλέον βασικούς κεντρικούς αμυντικούς, για την απόκτηση δύο βασικών κεντρικών αμυντικών. Σας έχω αποκλειστικό ρεπορτάζ που ανέβασα στις Μοιχείες στο Sportdoc μετά τα μεσάνυχτα χθες, βραδινό. Το τι έχει γίνει με Λουτσέσκου, με Αλ Σαντ του Κατάρ. Εδώ θα το ακούσετε, έτσι. Όχι αναπαραγωγή, όχι η πλευρά του ΠΑΟΚ, τι λέει το ρεπορτάζ, έτσι. Δεν είμαι σαν βιδεογράφος, μπορεί να δούλευα στο κανάλι του Σαββίδη, στο Open, αλλά δεν είμαι σαν βιδεογράφος. Θα τα πούμε. Από εκεί και πέρα, στα μεταγραφικά, βλέπω ότι ο Ολυμπιακός κινείται, αντιλαμβάνομαι με όλο, μάλλον από αυτά που διαβάζω, ότι κινείται σε πολλά μέτωπα και έχει φύγει πλέον από το μέτωπο της Ισπανίας, εκεί που είχε εστιάσει λόγω των επιλογών του Μεντιλίμπα. Υπάρχει δημοσίευμα για τον Γκαντιού, τον χαφ της Λοριάν στη Γαλλία. Υπάρχουν τα δύο εξτρέμ, ο Ιταλός και ο Ισπανός, ο 24χρονος Κατσελιέρη της Λάτσιο και ο 21 χρονών Ρόκα της Ζιρόνα. Ο Ολυμπιακός, δεν ξέρω αν πάει σε έναν από τους δύο, και αν έρθει ένας από τους δύο πώς θα εξελιχθεί, αλλά δεν είναι, ο Ολυμπιακός θέλει ενδεχομένως δύο εξτρέμ, αλλά το ένα εξτρέμ να είναι βαρβάτο, να ξέρεις ότι θα έρθει και θα πάρει αμέσως φανέλα του βασικού και θα κάνει τη διαφορά.

Για τον Τζάπρα, κρατήστε αυτό που σας λέω. Δεν το λέω τυχαία. Ότι σε μεγάλο βαθμό στην ομάδα που θα, η ομάδα που θα τον αποκτήσει, μάλλον σε μεγάλο βαθμό η μεταγραφή του θα έχει σχέση, δηλαδή αν θα πάει στον Ολυμπιακό ή στον Παναθηναϊκό, γιατί αν πάει στο εξωτερικό δεν ισχύει αυτό που λέω, η μεταγραφή του θα έχει σχέση και με το τι θα γίνει στις εκλογές που έρχονται στη Σούπερ Λίγκα.

0: Άρχισαν τα όργανα, σήκω από τη θέση σου. Χόρεψε ζεμπέκικο, λίγησε τη μέση σου. Χτύπησε τα πόδια σου πάνω στον ασήκικο σκοπό. Γιατί λέω αυτό το τραγούδι, πιστεύεις, και το λέω παραφωνήξ τελείως, έτσι, κακοφωνήξ τελείως, του Νίκου Γούναρη. Γιατί το λέω, γιατί άρχισαν τα όργανα στις ΕΠΣ. Άρχισαν τα όργανα, τι εννοεί ο ποιητής Μίχος. Επιστρέφω μετά το δελτίο πολιτικών ειδήσεων του κυρίου Φουρναρά, γιατί έχουμε να πούμε πολλά και για την πρώτη μάχη που έγινε, τις πρώτες εκλογές που έγιναν μετά τη ρήξη του Ολυμπιακού με τον Γκαγκάτσι και το σπάσιμο του μετόπου με τον ΠΑΟΚ στην ΕΠΟ, γίνανε οι πρώτες εκλογές σε ένωση. Μπούμπουρα, πήγαινε διαφημίσεις, μου την έπεσε Μπούμπουρα μέσα στο στούντιο.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
2: Να ζήσετε!
3: Άσε εμένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
8: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
9: Η ώρα είναι 10.30.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Σε επιθέσεις κατά πολλαπλών στόχων στο Ιράν προχώρησαν τα ξημερώματα Ηνωμένες Πολιτείες, λέγοντας ότι διεξήχθησαν ως απάντηση στην συνεχιζόμενη και δικαιολόγητη επιθετικότητα της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, η πλευρά του Ιράν αναφέρει ότι τα στενά του Ορμούζ κλείνουν για τη διέλευση κάθε είδους πλοίου, ενώ προειδοποιεί ότι οποιοδήποτε σκάφος επιχειρήσει να περάσει θα αποτελέσει στόχο. Το Brent αυξήθηκε στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο, φτάνοντας στα 92,63 δολάρια. Συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους στο Νεπάλ με μαθήματα ειδικότητας. Εξετάστηκαν στα μαθήματα ηλεκτρικές μηχανές, σύγχρονες γεωργικές επιχειρήσεις, ναυσιπλοεία 2 και ναυτικές μηχανές. Το στόχο της αυτοδυναμίας από την πρώτη Κυριακή έθεσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, γραμματέας της οποίας εξελέγει ομόφωνα ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Ο κ. Μητσοτάκης επιτέθηκε στην αντιπολίτευση, την οποία χαρακτήρισε τοξική, με ετερόκλητες απόψεις και μια κωμικοτραγική βαβέλ, επισημαίνοντας ότι αυτή η βαβέλ μπορεί να συνεννοηθεί μόνο σε ένα κοινό σύνθημα, να πέσει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης. Η ΔΕ θα καθορίσει πολλά για τις εκλογές, τόνισε ο Υπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα», προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση δεν κατεβάζει ποτέ τα μολύβια. Όσον αφορά τη δυναμική του Αλέξη Τσίπρα, υποστήριξε ότι ο κόσμος θυμάται τι έκανε στην περίοδο της διακυβέρνησής του. Κλειδονισμοί στον ΣΥΡΙΖΑ και την πορεία και το μέλλον του κόμματος. Τελεσίγραφο 10 ημερών έδωσε ο Παύλος Πολάκης στο Σωκράτη Φάμελο να επιτύχει μια συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Σε διαφορετική περίπτωση, όπως είπε, θα πρέπει να συνεδριάσουν ξανά τα όργανα του κόμματος. Αλλιώς δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η μπάσταρδη κατάσταση, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Πολάκης. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί μετά την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του γιού της στον Λόγκο Αιγίου. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη κατάσταση κατά συρροή, ενώ ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του στην διπλή δολοφονία. Νέα επεισόδια στους δρόμους του Μπέλφαστ στη Βόρεια Ιρλανδία. Εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε περιοχές της πόλης στη σκιά της βάρβαρης επίθεσης ενός 30χρονου Σομαλού που αποπειράθηκε να αποκεφαλίσει ένα 44χρονο. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν έπειτα από ρωσική επίθεση που έπληξε πολυκατοικία στην πόλη Παυλοχράντ της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης, συμπληρώνοντας πως ένας ηλικιωμένος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Στον καιρό λίγες νεφώσεις, αυξημένες στις θερμές ώρες της ημέρας στα υπηρετικά, τοπικές βροχές ή καταιγίδες κυρίως στα ορεινά, μέτρια άνεμοι στο Αιγαίο. Στην Αττική συγκεκριμένα, ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στις 11.30.
1: Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.

Επιστρέψαμε. Λοιπόν, Ευάγγελος Μίχος, ραδιοφωνικές μοιχείες, Πέμπτης, εδώ στον 9.43, Interveden Sports, 11 Ιουνίου σήμερα, έτσι, ημέρα Πέμπτη, 162 το κοντέρ του 2026, γράφει. Ρε παιδιά, γιατί σας ενοχλεί? Ναι, δεν ασχολούμαι με την Σπυριάρα, αλλά είμαι και 60 χρονών, έχω ένα παρελθόν, έχω αδυναμίες, είχα πάθη όταν ήμουν νεότερος, πολλά διάφορα. Ένα από τα πάθη μου ήταν η Νέα Υόρκη και η Νίξ. Δεν έχω πάει ποτέ στη Νέα Υόρκη, δεν έχω δει ποτέ από κοντά τους Νίξ, αλλά λατρεύω. Ίσως γιατί μου είχε μείνει αποθυμένο ήταν να πάω να σπουδάσω στη Νέα Υόρκη στα 19 μου, στα 20 μου, ερωτεύτηκα εδώ πέρα και έμεινα ο βλάκας, δεν πήγα για σπουδές στη Νέα Υόρκη και από τότε μου ενδεχομένως να μου έχει μείνει αποθυμένο η Νέα Υόρκη. Νέα Υόρκη, πουρναρά, που με κοιτάς έτσι, είναι το νούμερο ένα επιχειρηματικό και οικονομικό κέντρο όλου του κόσμου. Νέα Υόρκη. Και ξέρεις κάτι, αν είσαι νεοορκέζος, στο baseball έχουν δύο ομάδες, του Giants και τους Mets, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι, στο αμερικάνικο μετά το football επίσης έχουν άλλες τι κοιτάει ο Κατσάν, είναι νεορκεζός. Yankees και οι Mets, ναι, τον μπέρδεψα. Στο football είναι οι Giants και οι Jets, τα ξέρει, ναι. Στο football, στο αμερικάνικο football είναι οι Giants και οι Jets. Στο ποδόσφαιρο, στο soccer, όπως λένε οι Αμερικάνοι, έχει δύο ομάδες, τους Red Bulls, New York Red Bulls και το New York City. Στο hockey θα έχουν 3-4 ομάδες. Στο basket, φίλε, μόνο μία. Και μην μου πει κανείς τους Brooklyn, που ήταν οι New Jersey Nets. Από το άλλο, το New Jersey είναι η γέφυρα, χωρίζει από τη Νέα Υόρκη. Τα λέω σωστά? Έτσι, γιατί πολλοί είσαστε και πιτσιρικάδες και δεν θυμάστε τους New York, τους New Jersey Nets. Λοιπόν, είναι η πιο σημαντική πόλη της σύγχρονης εποχής στον κόσμο, παιδιά, η Νέα Υόρκη. Είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει. Αλλά στο μπάσκετ είμαστε καταραμένη ομάδα. Είχαμε τότε με το Ewing και είχαμε πέσει πάνω στον Michael Jordan. Είχαμε φέρει τον προπονηταρά εκεί, λες και ήταν μαφιόζος, με τα αρμάνι του στον πάγκο και τα γυαλιά του, τα Ray-Ban. Μου θύμιζε Douglas, Michael Douglas, τον Pat Riley, και δεν μπορούσαμε. Ακόμα και μετά στη δεύτερη καλή ομάδα που είχαμε με Houston και λοιπούς, πάλι είχαμε παίξει στον San Antonio Spurs του Popovich. Μία φορά δεν βρήκαμε στη δεκαετία του 90 απέναντι του Chicago Bulls και πέσαμε στους Houston του Hakeem Olajuwon και δεν πήραμε τελικό. Έχουμε, αν δεν κάνω λάθος, φίλε, σίγουρα το 71 και το 73 με το μεγάλο το Fraser είχαμε πάρει στο NBA. Λοιπόν, και τώρα φτάσαμε, φίλε, εδώ και δύο χρόνια που αυτή η ομάδα χτίζεται, έτσι. Φτάσαμε πάρα πολύ κοντά να σηκώσουμε την Κούμπα. Ξέρεις, δεκαετία του 90, που δεν υπήρχαν δορυφορικές και τα λοιπά, δεν είχα στα σπίτια, να ξενυχτάω στα Wendy's του Νίκα. Όχι τα McDonald's, γιατί τα Wendy's που είχαν για 2-3 χρόνια στο Σύνταγμα. Φίλε, τα Wendy's τρομερά ήταν. Δεν τα έχεις πει, πιτσιρικάς. Για να βλέπουμε, είχε δορυφορική μέσα, για να βλέπουμε το παιχνίδι του τελικού στον New York Knicks.

Αυτό. Έφευγα τότε, θυμάμαι, δούλευα αρχές δεκαετίας του 90, όλη τη δεκαετία του 90 δούλευα στην απογευματινή. Τα γραφεία της απογευματινής ήταν στη Φιδίου, στο κέντρο, πίσω από το Τιτάνια, κοντά στα Εξάρχεια. Και έφευγα από τα γραφεία εκεί στη Φιδίου, πεταγόμουν για κανένα μισά ώρα, μία ώρα σε... Ήταν τα κουμπιουτεράδικα από τότε που πηγαίναμε, κατέβαινε. Συνήθως ήταν υπόγεια, ισόγεια. Κατέβαινε και έπαιζε διάφορα μηχανήματα, ξέρεις, παιχνίδια εκεί. Και έπαιζα το NBA Jam. Και έπαιρνα τους Knicks με Ewing και Johnson. Σας έπεισα για το πάθος μου, την αγάπη μου για τους Knicks. Έχω και τον ξαδερφό μου τον Ιάσονα που έχει έρθει τα τελευταία 3 χρόνια μετά από 30, 35, 40 χρόνια τρελός με τους Knicks. Τι λεφτά έχει πληρώσει, εισιτήρια σε διαρκεία. Χθες κάνανε 29 πόντους το ημίχρονο από τους San Antonio Spurs. Λοιπόν, τι σας έλεγα. Α, μέχρι και κακοφωνή ξέγινα. Σας είπα ένα ωραίο τραγουδάκι όταν τελείωνε το πρώτο μέρος του πρώτου ημιχρόνου της εκπομπής εδώ. Σας είπα. Γιατί το είπα όμως αυτό? Γιατί το είπα, κύριε Πουρναρά? Γιατί το είπα? Λοιπόν, γιατί είχαμε τις πρώτες εκλογές, την πρώτη εκλογική αναμέτρηση σε ΕΠΣ μετά τη ρήξη του Ολυμπιακού με τον πρόεδρο της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση. Τα σπάσανε με τον ΠΑΟΚ. Πρώτες εκλογές, πρώτη νίκη για τους Ερυθρόλευκους σε ΕΠΣ. Μαζαράκης βγήκε, ΕΠΣ Κεφαλονιάς Ιθάκης, έτσι, Μαζαράκης με σκορ 7-5 στην ψηφοφορία. Τον υποστήριξε ο Ολυμπιακός με αντίπαλο έναν Βαλσαμί που τώρα υποστηρίχθηκε από τον ΠΑΟΚ, ενώ παλαιότερα η υποψηφιότητα του Βαλσαμί ήταν μειχτή. Τον υποστηριζόταν και από τον ΠΑΟΚ και από την ΑΕΚ. Τώρα μόνο από τον ΠΑΟΚ. 7-5 Μαζαράκης, η πρώτη ένωση στη νέα εποχή, δηλαδή μετά τη ρήξη Ολυμπιακού ΠΑΟΚ στην ΕΠΟ και με τον Γκαγκάτση, που κέρδισε εκλογές ένωσης. Ας το κρατήσουμε αυτό, γιατί έρχονται και εκλογές στη Super League. Εκεί που μπορεί να δούμε κοντρίτσα Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ με Ολυμπιακό. Ο Μαρινάκης θα αποχωρήσει, να δούμε ποιος θα κατέβει. Την προηγούμενη φορά είχε χάσει με μία ψήφο ο Αλαφούζος από τον Μαρινάκη. Θα κατέβει ο Αλαφούζος, θα πείσουν να μπει μπροστά ο Ηλιόπουλος. Τι θα γίνει? Και σας είπα κάτι προηγουμένως, ότι ενδεχομένως το που θα πάει ο Τσάπρας στον Ολυμπιακό ή στον Παναθηναϊκό, στον Παναθηναϊκό ή στον Ολυμπιακό, ανάλογα με το πώς θα είναι το τοπίο, το προεκλογικό στην Λίγκα, θα εξαρτηθεί και από αυτό. Βάζοντας κάτω τα κουκιά, μπορεί μία ψήφος να είναι καθοριστική. Η ψήφος του Λεβαδιακού, για παράδειγμα. Το πιάσατε τώρα όλο αυτό? Τι εννοώ? Ελπίζω. Έξυπνα παιδιά σας έχω κάνει.

Ένας παίκτης του Ολυμπιακού, ο Ταρέμι, που είναι στο Μουντιάλ, πέταξε τα καρφιά του, Ιρανός γάρ, για το φετινό Μουντιάλ. Δεν αισθάνομαι τη φιλικότητα και την ενότητα που ένιωθα στα προηγούμενα, είπε. Παρότι θεωρητικά μιλάμε για πάρτι, που δεν υπάρχει πολιτική, δεν υπάρχουν αυτά. Είναι ένα πάρτι, το μεγαλύτερο πάρτι του ποδοσφαίρου.

Λοιπόν, πάμε στον ΠΑΟΚ, γιατί τα τελευταία 24 ώρα παράγει θέματα με αυτά που γίνονται. Πάνω μου, επειδή τώρα βιαστικά είδα που μου πέταξες το μήνυμά σου, έχουν έρθει και άλλα μηνύματα, αλλά έτυχε τώρα να πέσει το μάτι μου. Αν το θέλει σίγουρα τον Τσάπρα ο Νίστρουπ, δεν το ξέρω. Υπήρχαν ρεπορτάζ που είχαν γραφτεί και έλεγαν ότι είχε δώσει το OK για τον Τσάπρα, και είχα και εγώ μια ενημέρωση, την είπα και χθες, ότι δεν καίγεται και θέλει δικό του δανό συμπατριώτη του δεξιό μπακ. Θα δούμε.

Κοιτάξτε πως κλαίει. Η γυναίκα όταν αποκοιμήθηκε, γιατί ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ ο άντρας της, έσπευσε στο αστυνομικό τμήμα, τον κατήγγειλε και όταν πήγαν οι αστυνομικοί, εκεί βρισκόταν ο 8χρονος γιος τους, ο οποίος είπε ότι ο μπαμπάς τους, με το που ξύπνησε και είδε ότι η μάνα του δεν ήταν εκεί, έφυγε, πήρε το κινητό του και το πέταξε στη θάλασσα. Σοκαριστικό, τουλάχιστον. Πώς το έλεγε μια παλιά, εσύ ήσουν τελείως αγέννητος. Κοινωνία ώρα μηδέν, μια παλιά ελληνική ταινία. Κοινωνία ώρα μηδέν. Πάμε στα δικά μας. Λοιπόν, την ώρα χθες που η παραμονή του Ρασβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ συνέχιζε να είναι κυριολεκτικά στον αέρα, χθες αργά το απόγευμα, ήρθε η αποκάλυψη του εξπερ Ντιμάρτζιο πως η Αλ Σαντ του Κατάρ θέλει να αντικαταστήσει το Μαντσίνι με το Ρουμάνο τεχνικό και οι Καταριανοί βρίσκονται σε διαπραγμάτευση με τον Λουτσέσκου. Αντιλαμβάνεστε πως αυτό έβαλε άλλα δεδομένα κατευθείαν στο πολύκροτο ενδυνάμει διαζύγιο αυτό του ΠΑΟΚ με τον Ρουμάνο. Εμείς όσο μπορούσαμε λόγω και της ώρας το ψάξαμε, όχι από τον ΠΑΟΚ, γιατί κάτι δεν μας κολούσε, και είμαστε εδώ σήμερα για να πω τα εξής. Η Αλ Σαντ ήταν ο Μακαρίτης, ο πρόεδρος της Αιγύπτου. Η Αλ Σαντ από το Κατάρ ήταν όντως μία από τις αρκετές ομάδες που το προηγούμενο διάστημα, Απρίλιο μέχρι και το Μάιο, ενδιαφέρθηκαν, έδειξαν ενδιαφέρον για τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Και στην Αλ Σαντ, όπως και στις υπόλοιπες, ο Ρουμάνος τεχνικός κράτησε την ίδια ακριβώς στάση. Τους παρέπεμπε πρώτα στην ιδιοκτησία του ΠΑΟΚ και αν η ιδιοκτησία του ΠΑΟΚ, δηλαδή ο Ιβάν Σαββίδης, συμφωνούσε για την παραχώρησή του και στο αντίστοιχο τίμημα, δίνοντας και τη σχετική επίσημη έγγραφη άδεια στο Λουτσέσκου για να συζητήσει, τότε ενδεχομένως θα μπορούσε να μιλήσει και ο ίδιος μαζί τους. Η Αλ Σαντ είχε διαφερθεί από τα μέσα Μαΐου, ακόμα πεζόντουσαν τα play-off. Θυμίζω πως μετά τα δημοσιεύματα στην Τουρκία, στη Ρουμανία, στην Ελλάδα για Μπεσίκτας και Λουτσέσκου, ο ίδιος ο Λουτσέσκου με κάθε ευκαιρία, σε συνεντεύξεις του, σε δηλώσεις του, σε τοποθετήσεις του, έλεγε ότι δεν θέλει να φύγει από τον ΠΑΟΚ, ότι έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο, ότι σχεδιάζει τη νέα ομάδα. Αφήνει πάντα όμως ένα αλλά. Αλλά δεν ξέρω η διοίκηση τι απόφαση θα πάρει, η ιδιοκτησία τι απόφαση θα πάρει. Έλεγες, γιατί αυτό το αλλά, αφού είχε ένα ακόμα χρόνο συμβόλαιο και είναι ο Λουτσέσκου. Έχουμε ξαναπεί εδώ και καιρό πως όλο το προηγούμενο διάστημα περίμενε να χτυπήσει το τηλέφωνο του Λουτσέσκου με κλήση από το Ροστόφ, αλλά ο Ιβάν Σαββίδης ποτέ δεν τον κάλεσε. Επειδή ο Λουτσέσκου είναι και αλεπού και ξέρει πάρα πολύ καλά και πολύ καλύτερα από όλους μας πως λειτουργεί πάνω εκεί το σύστημα, έτσι, και πως με το Σαββίδη και τι γίνεται, βλέποντας ότι για πρώτη φορά τη φετινή φέτος γραφόντουσαν διάφορα ονόματα προπονητών, Ριέρα, Παούνοβιτς, Μιλόγεβιτς, Κονσεϊσάο, Πεϊσότο, Ρεμπρόφ, που ώρα μου διαφεύγει και ο άλλο όνομα, και ο ΠΑΟΚ άφερε να σέρνεται όλο αυτό, δεν έβγαλε καμία διάψευση, δεν φρόντισε να τοποθετηθεί και να κλείσει το θέμα ότι δεν υπάρχει, αλλά το άφηνε να σέρνεται. Καταλάβαινε λοιπόν ότι ήταν στον αέρα και ξεκίνησε τη δική του, το δικό του παιχνίδι τακτικής, επαναλαμβάνοντας συχνά πυκνά τις δηλώσεις που σας έλεγα προηγουμένως, ότι είναι στον ΠΑΟΚ και δεν θέλει να φύγει. Από την άλλη, ήταν εμφανές και γίνει εμφανές πλέον το τελευταίο διάστημα πως οι Σαββίδες εκτιμούν πως ο κύκλος του Λουτσέσκου έχει κλείσει
και ότι πρέπει οι μεγάλες αλλαγές σε όλα τα επίπεδα που όπως βλέπουμε γίνονται στον ΠΑΟΚ και επηρεάζουν ακόμα και τους πιο έμπιστους εδώ και χρόνια συνεργάτες του Σαββίδη. Εδώ έβαλε τον του Μαζάτο.

Κάτω, γενικό διευθυντή, πρώην γενικό διευθυντή του Άρη και του Παναθηναϊκού, αφαιρώντας πάρα πολλές αρμοδιότητες από την Κοντζάρεβα που ήταν το δεξί του χέρι, ήταν το νούμερο 2, ήταν αντί αυτού του Ιβάν Σαββίδη. Οι Σαββίδες λοιπόν αποφάσισαν ότι αυτές οι μεγάλες αλλαγές πρέπει να ακουμπήσουν και το θέμα του προπονητή. Πρέπει να ακουμπήσουν και το Ρασβάν Λουτσέσκου. Βεβαίως ο στρατηγός είναι τεράστιο κεφάλι για τον ΠΑΟΚ, πολύ δημοφιλής στον κόσμο. Ναι, απόλυτα αποτυχημένη σεζόν στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ, αλλά είναι ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Και όλο αυτό, δηλαδή μια βίαιη απομάκρυνσή του, έρχεται σε μια πολύ εύθραστη περίοδο στον ΠΑΟΚ και για τον ΠΑΟΚ και για την ιδιοκτησία του, τον Σαββίδη, και που, κάτι που θα μπορούσε να δημιουργήσει μεγάλη εσωστρέφεια και μέχρι και διχασμό. Κατά συνέπεια, είναι λογικό οι Σαββίδες να προτιμάνε να βγει προς τα έξω, είτε πως ο Λουτσέσκου κουράστηκε και επιθυμεί να φύγει, είτε να έφταναν να κατάφεραν να φτάσουν σε ένα βελίδουνο διαζύγιο και όσο πιο συνετικό μπορούσε να γίνει. Όχι μόνο για να γλιτώσουν τα 2 εκατομμύρια της αποζημίωσης, αλλά κυρίως για να χρεωθεί αυτό το διαζύγιο και στον coach. Ο Λουτσέσκου, τα έλεγα και χθες, δεν είχε κάποια πρόθεση να τους εξυπηρετήσει με παρέτηση ή έστω να τους βολέψει επικοινωνιακά μιλώντας με κάποια ενδιαφερόμενη ομάδα. Έτσι, δεν έδινε το παραμικρό πάτημα. Και φτάνουμε στο χθεσινό απόγευμα και στο ποστάρισμα του Γιανλούκα Ντι Μάρτζιο. Ο Ντι Μάρτζιο είπε πως ο Μαντσίνι, ο Ρομπέρτο Μαντσίνι, ο προπονητής της πρωταθλήτριας Κατάρ Αλ Σαντ, επιστρέφει στην Ιταλία για να αναλάβει τη σκουάντρα Τζούρα ξανά και θέλει να τον αντικαταστήσει Αλ Σαντ με τον Λουτσέσκου, με τον οποίο μάλιστα βρίσκεται σε επαφές διαπραγματεύσεις. Με τον Λουτσέσκου, η Αλ Σαντ. Το είπε ο Ντι Μάρτζιο, το πήρανε οι περισσότεροι ρεπόρτερ ΠΑΟΚ γραμμή ότι ο Λουτσέσκου μιλάει με την Αλ Σαντ και είναι πολύ, πολύ πιθανό να αποχωρήσει. Ό,τι βόλευε δηλαδή την ιδιοκτησία, το Σαββίδη. Πάμε όμως τώρα στο τι έχει γίνει. Λοιπόν, αρχές Ιούνιου, και ενώ στην Ελλάδα ο Παναθηναϊκός έχει πολύ μεγάλη σημασία, αυτό που σας λέω, έχει ανακοινώσει προπονητή τον Νίστρουπ, όπως και προηγουμένως ο Ολυμπιακός, ότι συνεχίζει με το Μεντιλίμπαρ, διοικητικός υπεύθυνος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ έρχεται σε επαφή αρχές Ιούνιου με την Αλ Σαντ για την υπόθεση Λουτσέσκου. Ο σύλλογος του Κατάρ από τα μέσα Μαΐου είχε εκδηλώσει επίσημα το ενδιαφέρον του για να συζητήσει με την ιδιοκτησία του ΠΑΟΚ, την αγορά του Ρουμάνου τεχνικού. Αλλά καμία απάντηση, καθυστερούσε. Η απάντηση ήρθε μετά από 2 περίπου εβδομάδες, αρχές Ιούνιου, στο συγκεκριμένο timing που σας είπα και παραπάνω. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, ο Παντελής Θωμαρέης, ο head of football operation του κλαμπ, ήταν εκείνος που διαπραγματεύθηκε με πρωτοβουλία και για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, έτσι, με πρωτοβουλία του ΠΑΟΚ και για λογαριασμό του Σαββίδη, ο Θωμαέρης, με την Αλ Σαντ, το buy-out του συμβολέου του Λουτσέσκου. Η ρήτρα αυτή κανονικά είναι 4 εκατομμύρια. Αν φύγει ο Λουτσέσκου θα πρέπει να πάει στον ΠΑΟΚ 4 εκατομμύρια. Προφανώς η Αλ Σαντ δεν ήθελε να πληρώσει ολόκληρο το ποσό. Αν ήθελαν οι Καταριανοί και ήταν σύμφωνος και ο Λουτσέσκου, που δεν ήταν, γι' αυτό τους έστειλε στο Σαββίδη, θα μπορούσαν οι Καταριανοί να το έκαναν όπως οι Σαουδάραβες της Αλ Χιλάλ τον Ιούλιο του 2019. Δηλαδή να έρθουν σε συμφωνία με τον Λουτσέσκου, αυτός να ενημερώσει την ΠΑΕ πως καταβάλει τα 2 εκατομμύρια ήταν τότε η ρήτρα και να πληρωνόταν εφάπαξ το ποσό και να έφευγε. Αυτό είχε συμβεί πριν ακριβώς 7 χρόνια. Τώρα όμως ο Θεομαέρης, ο Παντελής Θωμαρέης, προφανώς με την άδεια του Ιβάν Σαββίδη, φέρεται να διαπραγματεύτηκε και να ήρθε σε συμφωνία με την Αλ Σαντ ως προς το ποσό πώλησης, γιατί ουσιαστικά για πώληση είναι, του Λουτσέσκου στους Καταριανούς αντί 2.700.000 ευρώ για τον ΠΑΟΚ. Ο Λουτσέσκου ενημερώθηκε κατέρωθεν πριν από 2 μέρες, χωρίς για αυτή τη συμφωνία και χωρίς να έχει την παραμικρή συμμετοχή στο ελόγω deal. Το επόμενο βήμα πριν από περίπου 4 μέρες ήταν να πει η διοίκηση στο Λουτσέσκου για το πλαίσιο της συμφωνίας, να τον ενημερώσει για το πλαίσιο της συμφωνίας με την Αλ Σαντ και ότι πλέον μπορούσε και ο ίδιος να συζητήσει με τους Καταριανούς. Ουσιαστικά δηλαδή ήταν η διοίκηση, η ιδιοκτησία, σαν να του άνοιγε το δρόμο της αποχώρησης να φύγει, με την ίδια να βγαίνει διπλά κερδισμένη. Δηλαδή και με ένα μεγάλο ποσό που θα έπαιρνε για να τον αφήσει να πάει στην Αλ Σαντ, 2,7, και συγχρόνως να γλιτώσει την αποζημίωση των 2 εκατομμύριων ευρώ εφόσον τον έδιωχνε.
Γιατί για εκεί πάει το πράγμα, για απόλυση. Πήγαινε. Ο Λουτσέσκο έτσι κι αλλιώς δεν θα πήγε. Δεν θέλει να πάει στο Κατάρ, δεν θα πάει στο Κατάρ, δεν θα πήγαινε. Αλλά και για λόγους τακτικής, Αλεπού Γαρ επικαλέστηκε την νομιμότητα. Ποια είναι η νομιμότητα? Να του έδινε χαρτί η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, πως του επιτρέπει να καθίσει στο τραπέζι των διαμαραγματεύσεων με την Al Sadd, και αφού αυτή τα είχε βρει ο ΠΑΟΚ με την Al Sadd, να του έδινε το χαρτί αυτό. Αλλά αυτό το χαρτί εξουσιοδότησης, αλλά μέχρι χθες το βράδυ δεν είχε δοθεί από τον ΠΑΟΚ στο Λουτσέσκο αυτό το χαρτί, και κατά συνέπεια ο Ρουμάνος δεν είναι σε καμία διαπραγμάτευση με την Al Sadd. Στο διατάφτα, ο ΠΑΟΚ από τη στιγμή που συμφώνησε με την Al Sadd είναι εμφανές πως θέλει να εξαφαρτωθεί όσο πιο ανέμικτα αλλά και με οικονομικό όφελος αν γίνεται το Λουτσέσκου. Ο δε Λουτσέσκου θέλει να είναι ξεκάθαρο πως αν φύγει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο από τον ΠΑΟΚ θα είναι γιατί δεν τον θέλουν και όχι γιατί αποτελεί δική του επιθυμία. Οπότε από εδώ και πέρα οι δρόμοι είναι τρεις και για τις δύο πλευρές. Ή μένει ο Λουτσέσκου, ή τον απολύει ο ΠΑΟΚ και τον αποζημιώνει με 2 εκατομμύρια, ή κάθονται στο τραπέζι και συζητούν για τους όρους και τα ποσά του διαζυγίου.

0: 1943 Ιντερβέτεν Sports.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
2: 9.43 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Δεν χρειάζεται να καταλαβαίνεις τους κανόνες. Αρκεί να νιώθεις την ένταση της στιγμής. Judy Dench, ηθοποιός.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Ο Μπελίμπινερα της ΑΕΚ επιθυμεί να παραμείνει στην Ευρώπη, όπως αναφέρει το μεξικανικό Fox Sports. Η Μπολόνια θέλει να κάνει δικό της τον 24χρονο Ιταλό στόπερ του Ολυμπιακού Λορέντζο Πιρόλα, σύμφωνα με τον Λορέντζο Λεπόρε. Δεν τους αφήσαμε να πάρουν το πρωτάθλημα στην έδρα μας, τώρα πάμε εμείς να το πάρουμε στο ΣΕΦ, δήλωσε ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Εργκίνα Ταμάν. Πέταξαν τον Άν εκτός, το πιο ακριβό παίκτη του παρκέ, μας κλέβουν, τόνισε αναρτησή του ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Πήραμε λάθος αποφάσεις, έπρεπε να ήμασταν πιο επίμονοι, θα έπρεπε να είμαστε καλοί αμυντικά, τόνισε ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας. Ο Ολυμπιακός υπέταξε την Ματαρό 14-12 και προκρίθηκε στο μεγάλο τελικό του Champions League γυναικών, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τη Φερεντσβάρος την Παρασκευή στις 10 με στόχο το 7ο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία της ομάδας. Το Μουντιάλ είναι εδώ, στις 10 το Μεξικό κοντράρεται με την Νότια Αφρική στην πρεμιέρα του μεγαλύτερου ποδοσφαιρικού ραντεβού του πλανήτη. Τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ 2 Sport. Στους τελικούς του NBA, οι Knicks επικράτησαν 107-106 τον San Antonio Spurs στην Νέα Υόρκη και βρίσκονται μια νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρώτου πρωταθλήματος έπειτα από το 1973. Στο τένις γυναικών, η Ελλάδα θα διοργανώσει τουρνουά για πρώτη φορά μετά από 35 χρόνια, το διάστημα 11 με 19 Ιουλίου, στο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης Αθηνών. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η Εχοημιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
1: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
2: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Λοιπόν, επιστρέψαμε τρία λεπτά μετά τις 11. Εδώ στον 943 Interventen Sports. Ευάγγελος Μπίχος μπροστά από τα μικρόφωνα, δεύτερο ημίχρονο στις ραδιοφωνικές μοιχείες. Θυμίζω το διαγωνισμό για τα τερτύπια. Στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη τερτύπια. Μπαίνετε στην κλήρωση για ένα τραπέζι για 4 άτομα αξίας 100 ευρώ. Αύριο θα γίνει κλήρωση. Τερτύπια, το συνώνυμο της διασκέδασης. Ένα μαγαζί που πλέον έχει ανοίξει την αυλή του. Σας υποδέχεται στην αυλή του. Τρομερή αυλή. Παλιές λεύκες στη μεταμόρφωση τηλεφόρου Τατεουίου 56.

Σταύρος μου λέει καλημέρα κύριε Μίχο, θέλω, επειδή ξέρετε πάρα πολύ καλά γενικότερα και διαχρονικά την ΑΕΚ από τη δεκαετία του 80 αν δεν κάνω λάθος, και επειδή και ο ίδιος είχατε πει στο παρελθόν, σας έχω ακούσει, σας έχω διαβάσει, ότι θεωρείτε ένα πολύ μεγάλο μείον γενικότερα για την ΑΕΚ ότι είναι ομάδα που πώς το λες, από την προσωπολατρία κινδυνεύει, από την προσωπολατρία. Βλέπετε ότι υπάρχει πλέον τέτοιος κίνδυνος στη σημερινή εποχή? Ωραία ερώτηση, δύσκολη απάντηση. Ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο Σούπερ Μάριο, κατάφερε μέσα σε ένα χρόνο, και παρότι διαδέχθηκε έναν μυθικό ηγέτη, όπως για τους είναι για τους ΑΕΚτζίδες ο Μιλισανίδης, όχι για μένα, για τους ΑΕΚτζίδες, το διαχωρίζω αυτά, αλλά έτσι είναι. Και το γήπεδο, το νέο γήπεδο Μιλισανίδης το φτιάξε, κανένας άλλος δεν μπορούσε να το φτιάξει τα ιερά χώματα της ΑΕΚ. Και τους περισσότερους τίτλους στην ιστορία της, η ΑΕΚ τις έχει πάρει με διοικητικό ηγέτη, τον Τίγρη. Λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι είναι μια μυθική φιγούρα παραγωγική ο Μιλισανίδης. Για μένα όμως έχει και σκιές ο Μιλισανίδης, πολλές σκιές, αλλά δεν τις παρούσε αυτό. Ο Μάριος Ηλιόπουλος κατάφερε μέσα σε ένα χρόνο να αντιστρέψει την κατάσταση. Ο κόσμος τον παραδέχεται, έχει γίνει σύνθημα το όνομά του, τον γουστάρει ο κόσμος της ΑΕΚ, αλλά είμαι βέβαιος ότι δεν τον αντιμετωπίζει ως σωτήρα, όπως κάποια στιγμή λανθασμένα αντιμετώπιζε τον Μιλισανίδη. Τρελαίνεται με τον Νίκολιτς. Ενδεχομένως δεν το πίστευαν οι περισσότεροι οπαδοί της ΑΕΚ ότι μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα θα τους κάνει να ξεχάσει τον Αλμέιδα και θα ήταν τόσο καταλυτικός σε ένα υπερβατικό πρωτάθλημα που το αναγνώρισαν ως πανάξιο και πανδίκιο και οι αντίπαλοι του. Αυτό είναι έργο Νίκολιτς σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τους αρέσει ο Νίκολιτς, αλλά ακόμη νομίζω, θέλω να πιστεύω ότι ο κόσμος δεν τον βάζει πάνω από την ομάδα, όπως είχε κάνει παλιότερα με τον Μπάγκεβιτς και είχε πληγωθεί, έτσι, πάρα πολύ. Ή όχι σε αυτό το, σε αυτή τη, στην, μάλλον στο επίπεδο του Μπάγκεβιτς, αλλά σε ένα μεγάλο βαθμό το είχε κάνει και με τον Αλμέιδα, γιατί είχε εντυπωσιαστεί από το ποδόσφαιρο που έπαιζε η ΑΕΚ τον πρώτο 1,5 χρόνο επί Αλμέιδα. Αλλά στον τρίτο χρόνο ο ίδιος ο Αλμέιδα ήταν αυτός που διέλυσε με τις διαταραχές του την ΑΕΚ. Θέλω να το πιστεύω ότι έχει γίνει το πάθημα, έχει γίνει μάθημα και δεν τον βάζει πάνω από την ομάδα τον Νίκολιτς. Θέλω να πιστεύω ότι επειδή βλέπουν και τώρα με τον Ντέμι Νικολαίδη και αντιλαμβάνονται, και καλά κάνει ο Ντέμις, πλέον είναι σχολιαστής και έχει τη δική του προσωπικότητα και λέει αυτά που πιστεύει, αλλά δεν υπάρχουν, δεν πρέπει να υπάρχουν ντέμιδες στην ΑΕ, ούτε καν ο Πινέδα, ούτε ο Γιώβιτς, έτσι, οι δύο στάρ της ομάδας αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι δεν θα επαναλάβει τα λάθη του παρελθόντος, δεν θα επανελθούν τα λάθη του παρελθόντος με προσωπολατρίες και τα λοιπά και τα λοιπά, που οδηγούν σε μεγάλα, που οδηγούν σε εσωστρέφειες, μπορούν να οδηγήσουν σε εσωστρέφειες και σε διχασμούς.

Εγώ δεν διαφωνώ με την απόφαση των Σαββίδων να απαλλαγούν από τον Λουτσέσκου, να χωρίσουν τους δρόμους με τον Λουτσέσκου. Αλλά έπρεπε να σεβαστούν και την προσφορά του Λουτσέσκου και το μέγεθος του Λουτσέσκου και να το κάνανε με καθαρό τρόπο. Δεν σε θέλουμε. Πάρε τα 2 εκατομμύρια της αποζημίωσης, φεύγεις. Άντε, γεια. Ή να του λέγανε, δεν μπορούμε να σου δώσουμε τα 2 εκατομμύρια, έχουμε πρόβλημα ρευστότητας, ελάτε να έρθουμε σε ένα συμβασμό, τέλος. Όχι όλο αυτό το πράγμα. Ούτε να βάζουν τώρα την Al Sadd να καθαρίσει την πουγάδα. Γιατί αυτό γίνεται. Βάζουν την Al Sadd να καθαρίσει την πουγάδα. Αλλά ο Λουτσέσκου, και που έξυπνος είναι, Αλεπού, και που πολύ εγωιστής, δεν θα τους το κάνει το χατήρι αυτό. Έτσι κι αλλιώς δεν θέλει να πάει στο Κατάρ, αλλά δεν θα τους το κάνει το χατήρι. Ούτε θα παρατηθεί, ούτε θα μπει, θα τους δώσει τη δυνατότητα να πατήματα, να λένε διάφορα αύριο. Αυτό που σας είπα ότι πήγε και συμφώνησε για τη ρήτρα ο Θωμαέρης με την Al Sadd, αφού είχαν τελειώσει, είχαν κλείσει, τα παράθυρα των προπονητών. Τι θα γίνει με τους προπονητές και στο Παναθηναϊκό, κυρίως στο Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό, δεν το είπα τυχαία. Ο Ρασβάν δεν πάει στο Κατάρ, δεν θέλει, δεν θέλει να μπει σε διαπραγμάτευση, θέλει να μείνει στον ΠΑΟΚ και ρίχνει τον μπαλάκι, στέλνει τον μπαλάκι στο Σαββίδι. Θα τολμήσουν την απόλυση? Ήδη έχει κάνει τόσες αλλαγές, αλλά αυτές οι αλλαγές του ΠΑΟΚ, οι φοβερές, που προβάλλονται από τους συστημικούς ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ ως επιτυχίες, σας μπορούν να πείσουν κανέναν? Τον Λέο Μάτος, που δεν έχει καμιά σχέση με το αντικείμενο του αθλητικού διευθυντή, δεν είχε, ή το Βιερίνια που ήταν γλάστρα πέρυσι, advisor, αθλητικός διευθυντής και τεχνικός διευθυντής, ή αυτόν τον Ντουμασάτο, γενικός διευθυντής στον Άρη και στον Παναθηναϊκό, του Αλαφούζου και του Καρυπίδη, τι είχε πετύχει? Δεν με ενδιαφέρουν οι σπουδές. Εν τω μεταξύ, τον ανακοινώνει ο ΠΑΟΚ χθες τον Ντουμασάτο και ακόμα υπήρχε γενικός διευθυντής στην ιστοσελίδα του Άρη, ήταν κανονικά. Είναι ο τύπος που αγκαλιά με τον Καρυπίδη, όταν είχε παρουσιαστεί από τον Καρυπίδη, έλεγε μήνυμου στόχο, μήνυμου θα πάρουμε τη δεύτερη θέση στον Άρη. Αυτά είναι τα ιδιαίτερα στελέχη. Ο Ηλιόπουλος έφερε Ριμπάλντα. Συγκρίνεται ο Ριμπάλντα με το Λέο Μάτος? Θα μου πείτε, ο ένας πληρώνεται 60 χιλιάρικα και ο άλλος 15. Ο ένας στην αρχή έπρεπε να προσπαθήσει για να κερδίσει την εμπιστοσύνη του ιδιοκτήτη του αφεντικού, του Ηλιόπουλου. Ο άλλος ήταν από την εποχή που έπαιζε παίκτης. Ήταν ο άνθρωπος του ιδιοκτήτη μέσα στην ομάδα, μιλούσανε. Και ένας λόγος που τον φέρνει και το Μάτος είναι γιατί του έχει εμπιστοσύνη και ξέρει ότι ο Ιβάν ξέρει ότι θα τον κλέψει ο Μάτος. Πειράματα, αυτά είναι πειράματα. Του Μαζάτος λέει τώρα, Αγισίλαος, Λέο Μάτος, Αντελίν Βιερίνια. Γιατί δεν φέρνουνε τον Πάμπλο Γκαρσία για προπονητή? Ο Πάμπλο Γκαρσία είχε πλακωθεί, όταν είχε πλακωθεί πριν από μερικά χρόνια με την Γκοντζάρεβα, είχε πει να φύγει η Γκοντζάρεβα και να λάβανε η ομάδα του Πάμπλο Γκαρσία να τρέξει το ποδοσφαιρικό τμήμα. Τώρα την τρώνε την Γκοντζάρεβα. Κάποιοι λένε ότι ένας λόγος που τρώγεται είναι και ότι είχε πάρα πολύ καλή σχέση και έκανε όλα τα χατήρια του Λουτσέσκου. Δεν πιστεύω, παρότι ο Μίχαλ Στρνάντ, ο ιδιοκτήτης, ο Τσέχος ιδιοκτήτης της Βιτόρια Πλιζέν, έχει τρομερή περιουσία, δεν πιστεύω ότι η Πλιζέν δίνει 3 ή έστω 2,8 εκατομμύρια για τον Τζάπρα.

Ξέχασα να πω. Μπενίτεθ χτύπησε, έτσι. Ξαναχτύπησε. Τι είπε? Ότι μου ζήτησαν να βγούμε τέταρτη και να ξεχάσουμε το Europa. Τώρα, με αυτά που λέει, τον βγάζουν ότι έχει άνοια. Ότι είναι στα αρχικά στάδια του Αλτσχάιμερ ο Μπενίτεθ και τα λέει. Έτσι τον βγάζουν. Κυκλοφορούσε αυτό, να ξέρετε, για τον Μπενίτεθ και όταν είχε έρθει μετά τον πρώτο μήνα κυκλοφορούσε. Αλλά είχε κυκλοφορήσει τώρα σαν μύθο, σαν ανέκδοτο, σαν πραγματικότητα. Αλλά τότε, επειδή κυκλοφορούσε και σε διάφορα γραφεία ρεπόρτερ, το χλεβάζαν, το κοροϊδεύανε. Τώρα κάποιοι το επικαλούνται. Αποκλειστικό ρεπορτάζ χθες, θέμα στο Sport Time, να λέμε και τις πηγές, ότι δεν υπολογίζεται, ενημερώθηκε ο Μπακασέτας, δεν υπολογίζεται από τον Ίστρουπ. Προφανώς για βασικό ή για το βασικό rotation. Και αν μείνει, καθίσει στον τελευταίο χρόνο του συμβολίου του, θα παίζει λίγο. Δεν ξέρω πώς θα αντιδράσει ο Μπακασέτας, έτσι. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, ο Αστέρας Τρίπολης, παρότι έχει πάρα πολλά λεφτά ο Μπάκος, ο Αστέρας Τρίπολης πλέον είναι Μπάκος. Ο Μπάκος και ο γιος του. Δεν είναι Μπάκο Καημενάκηδες, να το ξέρετε αυτοί. Ο Μπάκος και ο γιος του. Ο γιος του είναι πάρα πολύ Παναθηναϊκός. Βαζέλα, φουλ. Με την καλή έννοια, μην παρεξηγηθείτε, έτσι που είπα. Το λέει και ο ίδιος στην πλάκα, όταν κάνουμε πλάκα. Παναθηναϊκός. Είναι ο τύπος που είχε ανεβεί στις εξέδρες του Ντουμπάι ο Μπαρτζόκας για να τον μουντάρει. Αυτός είναι ο γιος του Μπάκου, ο οποίος μαζί με τον πατέρα του θέλουν να ελληνοποιήσουν τον Αστέρα Τρίπολης. Πολλούς Έλληνες και από την Ακαδημία να ανεβάσουν παίχτες και νεαρούς, αλλά να φέρουν και έμπειρους παίχτες, να επαναφέρουν έμπειρους παίχτες στον Αστέρα Τρίπολης. Ο στόχος ήταν, είναι Κότσιρας, Κουρμπέλης και Μπακασέτας. Μπορούν τώρα, ο Μπακασέτας παίρνει ένα 600, ένα 700, πώς θα το δώσει. 500, 600 θα πάει με αυτά τα λεφτά. Δεν ξέρω. Αλλά σας είπα μια ιστορία. Το πιστεύω το ρεπορτάζ του Sport Time χθες, ότι δεν είναι στα πλάνα του Μπακασέτα, του Νίστρουπ Μπακασέτας, γιατί δεν ταιριάζει στο στυλ που θέλει να παίξει ο Παναθηναϊκός. Το παιχνίδι του Μπακασέτα δεν έχει καμία σχέση με αυτό που παίζει ο Νίστρουπ.

έναν παίχτη στον Ηρακλή, για έναν παίχτη συμφώνησαν ο Μπενίτεθ Μουνεβασιώτη, ο Ματσάρη, ο κόουτς Ματσάρη, με τους δύο σοφούς του Μουνεβασιώτη, τον αθλητικό και τον τεχνικό διευθυντή, τον Άγγελο Μπασινά και τον Αμανατίδη, συμφώνησαν για έναν παίχτη, για τον Όσβολτ, έναν από τους πρώτους σκόρερ της περασμένης Super League. 11 γκολ σε 24 μάτς πρωταθλήματος με τον Λεβαδιακό, Σλοβαίνος, 30χρονος, κλείνει τα 30 σε λίγες μέρες. Είναι ελεύθερος, ήταν ελεύθερος από τον Λεβαδιακό, μένει ελεύθερος από τον Λεβαδιακό. Ήταν δεύτερος ή τρίτος στη λίστα του Ηρακλή με τους σέντερφορ, με τους οψήφιους σέντερφορ. Ο Μπασινάς με τον Αμανατίδη ενημερώνουν πριν από δύο μέρες τον Ματσάρη ότι τον κλείσαμε. Τον υπολογίζεις κανονικά στα πλάνα σου. Έκλεισε η θέση στο σέντερφορ, να τον ανακοινώσουμε. Και χθες ήρθε η καταπακιά, έτσι. Ο Όσβολτ συμφώνησε με τον Κομπότη για να μείνει και να ανανεώσει με τον Λεβαδιακό. Παγωτό. Παγωτό στον Ηρακλή. Για το θέμα του Ινσίνιε, μέχρι τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας, στο τέλος, τον 35χρονο πρώην διεθνή εξτρέμ Ιταλό της Νάπολη, κάποτε ήταν παιχτάρα μέχρι πριν από 2-3 χρόνια. Πέρυσι δεν μπόρεσε, ήταν στην Πεσκάρα, δεν μπόρεσε να τη σώσει. Υποβιβάστηκε στην τρίτη κατηγορία στην Ιταλία. Εν πάση περιπτώσει, έχει προταθεί, έχει ζητήσει κλειστό διαιτές συμβόλαιο, 1 εκατομμύριο συνολικές αποδοχές αρχικά. Τώρα έχει πέσει στις 900.000 για δύο χρόνια, δηλαδή 450. Ο Ηρακλής προσπαθεί να τον κατεβάσει, να του κατεβάσει απαιτήσεις κι άλλο και να βάλει μπόνους και να το κάνει 1-1 και όχι κλειστό διαιτές. Θεωρεί πολλά τα λεφτά που ζητάει, και τα 500 και τα 450 το χρόνο. Θα υπάρχει εξέλιξη για τον Ινσίνιε στον Ηρακλή μέχρι την Παρασκευή, την ερχόμενη, την, μάλλον την Παρασκευή της άλλης εβδομάδας, έτσι.

Λοιπόν, να δω και τα μηνύματά σας, να δω και τα μηνύματά σας, είναι πολλά. Ο Κώστας ο Χατζής λέει: καλημέρα Ευάγγελε, διαλύεται ο ΠΑΟΚ, τόσο καιρό τα έλεγα και τα διέψευδαν κάποιοι φωστήρες ρεπόρτερ του. Θυμίζω την αποκάλυψη που κάναμε το που ξεκίνησαν σήμερα οι μοιχείες, ότι υπάρχει συμφωνία του Κετζιόρα, είναι μια πληροφορία που μου ήρθε χθες βράδυ μεσάνυχτα από την Πολωνία, συμφωνία με την Δυναμό Κιέβου για να συνεχίσει εκεί την καριέρα του ως ελεύθερος, και μένει να διευκρινιστεί, μάλλον να επιβεβαιωθεί, να διαψευστεί και να διευκρινιστεί τι έχει γίνει με το συμβόλαιο του. Γιατί λέγανε στον ΠΑΟΚ ότι ανανεώθηκε αυτομάτως γιατί έπιασε αυτό με τις συμμετοχές. Ο Κώστας Χατζής λέει: διαλύεται ο ΠΑΟΚ, τόσο καιρό τα έλεγα και τα διέψευδαν κάποιοι φωστήρες ρεπόρτερ του. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κυριάκο, τον ΑΕΚΤΖΙ. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Γκρέκ από την Κύπρο. Υπομονή. Καλημέρα από την Ηλιόλου στη Λεμεσό. Φίλε Ευάγγελε, σήμερα έχω μια ερώτηση με τρία σκέλη για σένα. Ποια ομάδα πιστεύεις πως θα πάρει το Μουντιάλ? Η Πορτογαλία. Μπεδέ, η Πορτογαλία. Να σου πω και τον τελικό. Πορτογαλία-Αγγλία. Ποια ομάδα θα είναι η έκπληξη του Μουντιάλ? Με το Μεξικό. Ποια ομάδα θα είναι η απογοήτευση του Μουντιάλ? Η Αργεντινή. Λέω εγώ, αυτές είναι οι απαντήσεις μου. Και τώρα το μότο, όσες φορές και αν αποτύχεις τη ζωή σου, να το κάνεις προσπαθώντας. Μάλιστα, μάλιστα.

38 ημέρες, 38 ολόκληρες ημέρες, ολόκληρος ο πλανήτης θα σφίζει από πάθος και από αγωνία για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου.

Λογικά πρέπει να σπάσει μπουρναρά κάθε ρεκόρ τηλεθέασης αυτό το Μουντιάλ με τόσες ομάδες. Έτσι, το παρακολουθούν θεατές από κάθε γωνιά της γης όλο το 24ωρο. Νομίζω θα είναι, ίσως να είναι και το μεγαλύτερο τηλεοπτικό γεγονός σε διάρκεια, γιατί θα κρατήσει 38 ημέρες στην ιστορία της ανθρωπότητας. Αντιλαμβάνεστε τα ηλικιώδη χρηματικά ποσά που θα διακινηθούν. Μπορεί να είναι και μικρή η λέξη που χρησιμοποίησα, ηλικιώδη. Υπάρχει η παγκόσμια στοιχηματική αγορά. Τι θα γίνει? Δεν είναι τυχαίο ότι όλο αυτό το διάστημα η μεγαλύτερη χορηγή είναι οι στοιχηματικές εταιρείες, αντιλαμβάνεστε, έτσι. Γενικότερα είναι η διοργάνωση με μια γιγαντιαία οικονομική και κοινωνική επιρροή σε όλο τον κόσμο. Για μένα δεν είναι κλισέ, αλλά το ποδόσφαιρο παραμένει, είναι και θα είναι ο βασιλιάς το σπορ. Και το Μουντιάλ, αυτή είναι η κορύφωση του ανθρώπινου πάθους και η γιορτή της ενότητας.

0: Δημήτρης λέει καλημέρα σε καλό Μουντιάλ. Κάτι παραπάνω από μια νίκη χθες για τον μισό μπασκετικό Παναθηναϊκό. Σαν πρωταθλητής είναι τώρα, μην έχουμε 7 πάτες. Ξέρουμε τι θα γίνει στο σεφ. Του το χάριζαν και δεν το παίρνανε χθες. Ανύπαρκτα τα πέμπτα φάουλ σε Ναν και Γκραντ. Υπάρχει νόμος να μην δίνονται αντιαθλητικά. Μπουκέτο, Παπαντικολάου και Τζόουνς και τεχνικές ποινές. Λέει ο Δημήτρης, γράφει ο Δημήτρης. Καλημέρα Μέγκα Βάγκο, δώσε μας τα φώτα σου, τι κινείται στην ΑΕΚ. Άντε και καλό Μουντιάλ, Στάθες ΑΕΚ, Γκίτερς ο Ινδιάνος. Ο Ριμπάλντα ξέρει για τις μεταγραφές. Έχω πει ότι θα γίνουν μία σίγουρα μεταγραφή μέχρι 15-20 του μηνός. Δύο μέχρι τέλος Ιουνίου. Θα έχει τρεις βασικούς παίκτες, τρεις βασικές προσθήκες πιστεύω θα τις έχει ο Νίκολιτς στο ξεκίνημα της προετοιμασίας. Φίλε μου, από εκεί και πέρα θα γίνουν και πωλήσεις. 3 εκατομμύρια λέει θέλουν για τον Ελίασον. Δύσκολα θα τα βρει η ΑΕΚ αυτά τα λεφτά. 3 με 4 για τον Λιούμπισιτς. Ο Χριστόφορος λέει: Ευάγγελε Αλάνη, ένας από τους λόγους που σε παρακολουθώ είναι ότι αποφεύγεις τα κλισέ. Αν μου επιτρέψεις, δεν μίλησε καμιά ψυχή του Παναθηναϊκού. Μίλησε η ξεροκεφαλιά του Μπαρτζόκα να μην κάνει αλλαγές. Οι μασόνοι του μπάσκετ δεν θα κριτικάνουν βέβαια ποτέ Έλληνα προπονητή. Ναι, έπαιξε ρόλο, ρε φίλε όμως. Δεν θα διαφωνήσω, Χριστόφορε. Έπαιξε ρόλο όμως και το γεγονός τη κατάθεση ψυχής ότι δεν θα χάσω που έβγαλε ο Παναθηναϊκό. Λέει ο Νίκος, λες ο Κομπόταρος να μην στηρίξει Αλαφούζο, ιστερόγραφο, μην ξανατραγουδήσεις τίποτα ποτέ πουθενά. Κακοφωνήξ, έτσι, παραφωνήξ, φίλε μου. Καλημέρα κύριε Μίχο, τι νέα υπάρχει από τον Παναθηναϊκό? Χθες κατάθεση ψυχής από τους παίκτες και άριστο κουουτσάρισμα για τέταρτο μάτς του Αταμάν. Αν υπάρχει τέτοια διαιτησία, θα γίνει και το τελευταίο μάτς πάρα πολύ καλό. Συγχαρητήρια στην ομάδα Πόλο του Ολυμπιακού για τον τελικό. Ξεχάσαμε, ρε, Πουρνάρα, να το πούμε, τα κορίτσια του Ολυμπιακού. Πετάξαν έξω στον ημιτελικό που γίνεται το Final Four του Champions League Polo γυναικών που γίνεται στη Μάλτα την πρωταθλήτρια Ισπανίας που είχε πάει στο Final Four ITT στη διοργάνωση με 14-12 και τώρα θα παίξουν με τις Ούγγρες, τις Φερετσβάρος. Δυνατές πορνοστάρα οι Ουγγαρέζες φημίζονται στην βιομηχανία του σεξ ως δυνατές πορνοστάρα οι Ουγγαρέζες. Καμία σχέση με τις πολίστρες, μου ήρθε τώρα. Καλημέρα Ευάγγελη, είχα την εντύπωση ότι ήταν μπάμπουρας και όχι μπουμπουράς. Μπορεί να κάνω λάθος όμως ή απλά να ήταν από την ένταση στιγμής Νικόλα from downtown. Τον είπα μπούμπουρα, τον έκανα τον ηθοποιό τον μπάμπουρα. Έφυγε ο μπάμπουρας ή ακόμα εδώ μέσα είναι? Ο Γιάννης λέει Νέα Υόρκη όπως Αμάρινθο να πούμε. Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά. Καλημέρα Ευάγγελε, μπέος χαλαρά στη Super League πιστεύω εγώ, λέει ο Λευτέρης. Θα δούμε. Με 3 εκατομμύρια και ποσοστό μεταπώλησης ο Τσάπρας στο τέλος θα έρθει στον Παναθηναϊκό. Ένας ακόμα λόγος αυτό που ανέφερες. Ο Νίκος λέει για τα τερτύπια, ναι. Καλημέρα κύριε Ευαγγέλη μου, μου αρέσουν τα αγγλικά σου και η προφορά. Καλή εκπομπή. Ναι, χτυπάω Τσίπραν και ο Τσίπρας θα έχει βελτιώσει πάρα πολύ. Κάτι έχει κοντά στο μικρόφωνο, κάνει παρεμβολές και μας έχει πάρει τα αυτιά. Ο Πουρναράστε, δεν φταίω εγώ. Το καλημέρα το 2000 είχε γίνει στην Νότια Αφρική, Ευάγγελε και Πουρναρά, όχι το 2016, σωστά. Είδες ο Τίμο Τέσσαλαμέ είναι φανατικός Νέα Υόρκη και είναι συνέχεια με τη μικρή Καρντάσιαν την Γκάλη στο γήπεδο. Έχουν ωραία μωρά στο Madison Square Garden. Αξίζει να πας μια Νέα Υόρκη αν έχεις ξάδερφο για βόλτα. Τελικά με τον προπονητή που περίμενε χθες ο ΠΑΟΚ, έμαθες τι έγινε, τι απάντησε, λογικά, ζωντανό θα είναι ακόμα, ναι, στον αέρα, τα είπαμε για τον ΠΑΟΚ, παιδιά. Παιδιά, το ότι δεν είχε δώσει η Γκοντζάρεβα, ο Λουτσέσκου το χέρι στην Γκοντζάρεβα, δεν είχε να κάνει με τη σχέση του, μια χαρά σχέση ήτανε.
1: 9.43, Intervention Sports. Goal! Λαφ Σουβλάκη παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love Σουβλάκη. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
3: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
2: Η ΒΕΗ!
4: τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
6: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπιες σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
1: 9.43 Intervention Sports.
7: Η ώρα είναι 11.30.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Την παραίτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου σε μια εξέλιξη που συνδέεται με την υπόθεση των πολεοδομιών. Τα στενά τορμούς κλείνουν για τη διέλευση κάθε είδους πλοίου, λέει το Ιράν, μετά και τις νέες αμερικανικές επιθέσεις. Το Brent αυξήθηκε στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο φτάνοντας στα 92,63 δολάρια. Η ΔΕ θα καθορίσει πολλά για τις εκλογές, τόνισε ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα», προσταλούντας ότι η κυβέρνηση δεν κατεβάζει ποτέ τα μολύβια. Όσον αφορά τη δυναμική του Αλέξη Τσίπρα, υποστήριξε ότι ο κόσμος θυμάται τι έγινε στην περίοδο της διακυβέρνησής του. Τελεσίγραφο 10 ημερών έδωσε ο Παύλος Πολάκης στον Σωκράτη Φάμελο να επιτύχει μια συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Σε διαφορετική περίπτωση, όπως είπε, θα πρέπει να συνεδριάσουν ξανά τα όργανα του κόμματος. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί μετά την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του γιού της στον Λόγκο Αιγίου. Συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους στο Νεπάλ με μαθήματα ειδικότητας. Εξετάστηκαν στα μαθήματα οι ηλεκτρικές μηχανές, σύγχρονες γεωργικές επιχειρήσεις, ναυσιπλοεία 2 και ναυτικές μηχανές. Νέα επεισόδια στους δρόμους του Μπέλφαστ στην Βόρεια Ιρλανδία. Εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε περιοχές της πόλης στη σκιά της βάρβαρης επίθεσης ενός 30χρονου Σομαλού που αποπειράθηκε να αποκεφαλίσει ένα 44χρονο. Στον καιρό λίγες νεφώσεις. Στα ηπειρωτικά, τοπικές βροχές ή καταιγίδες, κυρίως τα ορεινά, μέτρη βόρεια άνεμη στο Αιγαίο. Στην Αττική ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στις 12.30.
1: Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.

Λοιπόν. Λοιπόν, επιστρέψαμε για το τελευταίο 25 λεπτό, βαριά, στις ραδιοφωνικές μοιχείες της Πέμπτης. Πολλά τα μήνυμά σας. Ο φίλος ο Θανάσης μου στέλνει ένα δημοσίευμα του από το 10.gr, μια δήλωση του, μια ατάκα του Αγραφιώτη στην ΕΠΟ: δεν θα ψήφιζα ποτέ να δοθεί το κύπελο σε ένα κανάλι που πολεμάει συστημικά τον Ολυμπιακό. Θυμίζω ότι με 8 εκατομμύρια ευρώ, αν δεν κάνω λάθος το ποσό, το κύπελο Ελλάδος τηλεοπτικά πάει στο Sky, στον Αλαφούζο, λοιπόν, όπου θα πάει και το Super Cup από την ΕΠΟ, και αυτό μαζί. Ο Αγραφιώτης λοιπόν έκανε αυτή την, είπε αυτό στην ΕΠΟ, και ο φίλος ο Θανάσης λέει: είναι ντροπή για την ΕΠΟ και τον Καγκάτσι να δώσει το κύπελο στο Sky του Αλαφούζου. Η δημοσιογράφη σας αρέσει με το συκοφάντη το Θωμαίδη? Αν το έχει πάρει το Μέγκα του Μαρινάκη θα φωνάζατε στην ΑΕΚ. Θανάση μου, δεν είμαι ΑΕΚ. Δεν εκπροσωπώ, δεν είμαι ρεπόρτερ ΑΕΚ. Δεν εκπροσωπώ την ΑΕΚ. Δεν είμαι υπάλληλος του Ηλιόπουλου. Μπερδεύεσαι. Ένα. Δεύτερον, γιατί αναφέρεσαι σε μένα. Από... Τι σου κάνει εντύπωση όμως? Κακός για μένα το ποδόσφαιρο, στο ποδόσφαιρο, στον αθλητισμό, αλλά μιλάμε για το ποδόσφαιρο τώρα. Λοιπόν, οι ιδιοκτήτες των ομάδων είναι οι ιδιοκτήτες και των καναλιών. Είναι και οι ιδιοκτήτες μέσων. Έτσι. Ανάλογα λοιπόν με τι γυαλιά φοράει ο καθένας, προφανώς ενοχλείται. Έτσι. Από εκεί και πέρα, σε τι επίπεδο διατηρείς την ουδετερότητά του σε κάθε μέσο, αυτό φαίνεται στην πορεία. Έτσι, από τις εκπομπές, από τις περιγραφές, από. Μέχρι και συνεργασίες έχουν γίνει. Δηλαδή συνεργάστηκε ο Μαρινάκης με τον Μαρτινογιάννη στην Περκάπιτα και από πέρυσι παίρνουν τα τηλεοφθητικά δικαιώματα των περισσότερων ομάδων και τα μοιράζουν, γιατί δεν έχουν ακόμα φτιάξει τη δική τους πλατφόρμα. Και ο Αλαφούζος φτιάχνει μια αντίστοιχη πλατφόρμα πλέον. Ο Τάκης λέει: το Μουντιάλ του φασισμού, να το χαίρονται, μποϊκοτάζ. Okay. Καλημέρα Ευάγγελε, μιας και μπαίνουμε σε ρυθμούς Μουντιάλ, ποια ομάδα θεωρείς από το 1982 και μετά ότι έπαιζε την καλύτερη μπάλα και δεν κατάφερε να πάρει τον τίτλο? Μάνος Χαϊδάρη. Ρε φίλε, γιατί πας το 1982? Εγώ θα σου πω από το 1974 που παρακολουθούσα, που έχω παρακολουθήσει Μουντιάλ, που θυμάμαι. Το 1974 δεν το πήρε η Ολλανδία, παρότι έπαιζε την καλύτερη μπάλα η Ολλανδία. Η πτάμενη Ολλανδή του Γιώχαν Κρόιφ. Μετά δεν το πήρε στην Ισπανία η Βραζιλία που έπαιζε καλύτερη μπάλα, γιατί δεν είχε σεντερφόρ εκείνη η Βραζιλία, με την τρομερή μεσαία γραμμή Φαλκάο, Ζίκο, Σόκρατες, Σερέζο, με τον Έντερ, το Ζούνιορ. Έτσι. Μπορώ να βρω πολλές ομάδες, δηλαδή ένα-δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα σου αναφέρω.

Ο Τριαντάφυλλος λέει ότι ο Κοτσόλης και ο Νούστριμ θα μου το θυμηθεί, θα φύγουν νύχτα από τον Παναθηναϊκό. Όσον αφορά την Κοντζάρεβα, έγινε πρώτος αντιπρόεδρος στον Πάκο και τη διώγουν. Και τι σημαίνει ότι πρώτος αντιπρόεδρος? Ήταν CEO αυτή, έτρεγε όλο το μαγάζι και τώρα έγινε πρώτη αντιπρόεδρος. Το ίδιο είναι. Πήρανε γενικό διευθυντή στη θέση τη. Και πολύ μεγάλο μέρος των αρμοδιοτήτων θα το έχει ο Αγισίλαος του Μαζάτος. Τρομερή μεταγραφή. Ο Αναστάσιος δηλαδή λέει ο γιος του Μπάκου δεν ακολούθησε την ομάδα του μπαμπά Μπάκου. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Τι εννοείς, τον Αστέρα Τρίπολης ή εννοείς ότι είναι Ολυμπιακός ο μπαμπάς Μπάκος? Για διευκρινίσέ το. Ο Μπενίτεθ λέει ο Πάνος Μαστρολάρι. Πήγα να σε πω Πάνοθ από τον Μπενίτεθ. Μαστρολάρι ο Μπενίτεθ, γενικά μας δουλεύει, κάνει το χαβαλέ του, είδε την κατάσταση, πιστεύω, και λέει σιγά μην ασχοληθώ σοβαρά με αυτούς, κάτσε να κάνω το κομμάτι μου, και κάνει αυτές τις δηλώσεις. Καλημέρα Τζέισον, το 1982 στην Ισπανία η Βραζιλία είχε το χειρότερο τερματοφύλακα στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Εντάξει, εσύ έβαλες και το τερματοφύλακα, το είχα παρακολουθήσει εκείνο το Μουντιάλ. Ήταν το μοναδικό Μουντιάλ, εγώ από αντίδραση, γιατί είμαι αντιδραστικός, επειδή παλιότερα, μην κοιτάς τα τελευταία 20-25 χρόνια, παλιότερα ήταν σχεδόν όλοι Βραζιλιάνοι, Βραζιλία στην Ελλάδα. Εγώ πήγαινα κόντρα. Πάντα ήμουνα με την Αργεντινή, στο δίπολο Βραζιλία-Αργεντινή που ήταν ήμουνα Αργεντινή. Ήταν το μοναδικό Μουντιάλ που υποστήριζα την Βραζιλία. Μου άρεσε πολύ. Όχι ότι με χάλασε που το πήρε η Ιταλία. Η Βραζιλία δεν είχε center for, αντάξιο των μεσοεπιθετικών και των μέσων που είχε και των επιθετικών, των extreme, και δεν είχε και τερματοφύλακα. Έχεις δίκιο. Α, εκείνο ο μπαμπάς σε Μπάκο, σε Βάγγελ. Σοβαρά, δεν το ήξερα, Αναστάσια. Ναι.

Αχ, θα πέσει το ταβάνι, Ευάγγελε, λέει ο Χάρης. Αντιολυμπιακός είσαι, όχι ΑΕΚ. Μάλιστα. Μόνο μπάλα. Μόνο. Δεν καταλαβαίνω. Ηρακλής και Μπάκος σου. Μόνο μπάλα. Ηρακλής και Μπάκος μόνο σου τα είπε. Αν όντως τα είχε κάνει ο Μαρινάκης, θα έκανε ολόκληρες εκπομπές γι' αυτό. Όπως π.χ. για μπάσκετ, μόνο τα κερδίζει ο Παναθηναϊκός σχολιάζει. Με τον μπάσκετ, αλλιώς κράζεις. Ναι, Χάρη μου. Έτσι όπως τα λες είναι. Το χειρότερο μουντιάλ στην Νότια Αφρική, λέει ο Θανάσης. Μας είχαν πάρει τα αυτιά με τις φυρίχτρες. Βουβουζέλες, φίλε. Μαζί σου. Ο Αστέρας όμως, Βαγγέλη, όλους τους παίκτες στον Ολυμπιακό τους δίνει, παρότι ο Παναθηναϊκός ο Ιός Μπάκος και ΑΕΚ ο μπαμπάς Μπάκος, όπως μας είπε ο Αναστάσης. Ήταν ο Αστέρας τον Μπάκο Καϊμενάκη. Κάτσε να δούμε τώρα με τον. Αλλά και με τον Μπάκο πέρυσι το καλοκαίρι του πιτσερικάδες, διότι πιτσερικάδες τον Ολυμπιακό του είχε δώσει. Δεν μπλέκουν αυτά τα πράγματα. Απλά κρατήστε αυτό που σας είπα, ότι θα γυρίσουν. Θέλει να, ο Αστέρας Τρίπολης να επαναφέρει τους Κότσιρα και Κουρμπέλη. Και τον Μπακασέτα θέλει, αλλά είναι μεγάλο το συμβόλαιο. Αυτό νομίζω ότι ακούγεται, Ευαγγέλιο, ότι ο Γιανακόπουλος έχει πει στον Ντόρση ότι θα του δώσει 1 εκατομμύριο παραπάνω από την πρόταση που θα του κάνουν οι Αγγελόπουλοι. Έχεις ακούσει κάτι? Όχι. Αυτό πάντα δεν ήταν. Υπήρχε και το παλιό πριν έρθει μετά στον Ολυμπιακό με τον Ντόρση και τον Παναθηναϊκό. Ναι. Ο Θάνος λέει: η ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού μπορεί να τα βάλει ακόμα και με το σύστημα. Έχει το πνεύμα του νικητή. Γι' αυτό δεν έπρεπε να πάμε Final Four. Θα είχε γραφεί τελείως διαφορετικά ιστορία. Ναι. Ας δώσει τον Αλμύρα στον Παναθηναϊκό ο Μπάκος, Βαγγέλη. Παιδιά, είναι και επιχειρήσεις, ξέρετε. Ξέρω από αυτά. Ο Αλμύρας αφού έχει τον Κουντούρι, τον θες τον Αλμύρα στον Παναθηναϊκό? Ο Σπύρος λέει: εγώ λέω καλύτερα τα δικαιώματα να τα πάρουν πίσω και να τα δώσουν στο Μέγκα και να βάλουν να τα σχολιάζει ο Σπάθας. Ωραίος ο Σπύρος. Τους είδε στο Φωτάρα και το Βαγιανίδη χθες στο Telecom Center. Γελάω που ο Ολυμπιακός ονειρεύεται και το αναφέρει συχνά πυκνά και ο Βερβελές ότι στο μέλλον τους βλέπει στον Ολυμπιακό. Αυτοί νομίζουν ότι κονάνε το δάχτυλο και χορεύουν όλοι. Τον Ιαννίδη τον είχε πολύ πιτσιρικά ο Ολυμπιακός. Έφυγε. Ο Βαγιανίδης θα μπορούσε να είχε επιστρέψει και στον Ολυμπιακό αλλά και στην ΑΕΚ, αλλά η οικογένειά του επέμενε όταν ήρθε από την Ίντερ για να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό. Η αλήθεια είναι ότι πριν από 1,5 μήνα όταν είχε διαρρεύσει ότι η Sporting τον παραχωρεί και τον παραχωρεί και δανεικό ή με μεταγραφή, τα πρώτα δημοσιεύματα, ο Ολυμπιακός είχε ρωτήσει για τον Βαγιανίδη. Αυτή είναι η δική μου ενημέρωση. Είχε ρωτήσει τον Βαγιανίδη μέσω της Base. Την Base, δηλαδή που, το μεγάλο μανατζερικό γραφείο το, που έχει έδρα το Λονδίνο και έχει πάρα πολύ καλή σχέση με την οικογένεια Μαρινάκη. Κάνει δουλειές και στην Νότιχαμ και στον Ολυμπιακό. Με παίχτες και προπονητές. Ρώτησε την Base για τον Βαγιανίδη και αυτό που μεταφέρθηκε στον Ολυμπιακό είναι ότι ο Βαγιανίδης δεν ενδιαφέρεται να γυρίσει στην Ελλάδα και να παίξει σε κάποια ελληνική ομάδα στην παρούσα φάση. Για τον Ιωαννίδη δεν το ξέρω, αλλά για τον

επιστροφής του Βαγιανίδη ούτε του Ιωαννίδη στην Ελλάδα. Όταν λέω προς το παρόν, εννοώ αυτό το καλοκαίρι. Έτσι. Ο Παύλος λέει από το 1978 ήμουν φανατικά Αργεντινή. Εγώ επειδή είμαι κολοτούμπας όπως με λέτε και επειδή είμαι άνθρωπος υπέρμαχος της πολυοπαδικότητας όπως λέμε, πολυγαμικότητα έτσι και πολυοπαδικότητα, είμαι και τα δύο υπέρμαχος. Το 1974 ήμουν Ολλανδία, έκλαιγα, θυμάμαι τότε πρέπει να ήμουν 9 χρονών που οι Γερμανοί έτσι είχαν κερδίσει τους Ολλανδούς, είχε αδικηθεί, μ' άρεσε η Ολλανδία με τους μαλλιάδες εκεί, με τους πεκταράδες, με τη φανέλα, την Οράνιε. Το 1978 φίλε δεν ήμουν Ολλανδία, δεν είχε πάει και ο Κρόιφ λόγω του καθεστώτος, λόγω Βιντέλα και ήμουνα με την Αργεντινή, εκεί λάτρεψα την Αργεντινή. Έτσι, Μπερτόνι, Ντάνιελ, Μπερτόνι, Λούκε, έτσι, Κέμπες, Αρντίλες, Βίγια, Γκαγέγκο, Ταραντίνι, Πασαρέλα, Ουμπάλντο Φιλιόλ, Ολγκούιν. Σου θύμισα κάτι? Και τι λέγανε ρε Παύλο που έγινες φανατικά Αργεντινή? Αλλά δεν σημαίνει ότι πάντα θα υποστηρίζει Αργεντινή. Έτσι. Ήμουνα πολύ μαραντονικός, αλλά όπως είμαι πολύ Ρονάλντο τώρα, όχι Μέση, παρότι ο Μέση είναι Αργεντινή. Λέγανε λοιπόν τότε ότι το πήρε η Αργεντινή λόγω του καθεστώτος. Είχε γίνει εκείνο το παιχνίδι που χρειαζόταν πολλό γκάλ και είχε κερδίσει με 6-0 μια πολύ καλή ομάδα του Περού, του Κουμπίλιας. Αλλά είχε και πολύ καλή, πολύ καλή, με Μενότη προπονητή, Λουίς Σεζάρ Μενότη. Τι θυμήθηκα.

Χάρη, πρόσεξε το λίγο. Πρόσεξε το αγόρι μου λίγο. Με αγάπη το λέω. Είσαι πολύ απαξιωτικός σε ό,τι έχει να κάνει με αντιπάλους του Ολυμπιακού. Παλτό, παίζει το παλτό ο Μακέντα, λέει, στον Αστέρα Τρίπολης. Λοιπόν, παλτό, ένας παίκτης που έχει κάνει όλη αυτή την, έχει όλη αυτή την καριέρα, έτσι. Κατέληξε να παίζει στον Αστέρα Τρίπολης. Είχε σημαντική συμβολή μετά τον Μπαρτόλο στο να σωθεί στα play out. Παλτό δεν είναι, επειδή έχει περάσει από τον Παναθηναϊκό. Ο τελευταίος παίκτης από Τρίπολη ήταν ο Κουρμπέλης που πήγε στον Παναθηναϊκό. Γράφεις, το Ράσταβατς τον διώξανε γιατί κέρδισε τον Παναθηναϊκό. Όχι, το Ράσταβατς τον διώξανε για άλλους λόγους. Έτσι. Αλλά δεν επί του παρόντος. Μην νομίζετε, παιδιά, επειδή ακούτε πάρα πολύ οπαδικά, οπαδικές φωνές, εκπομπές, δημοσιογράφους, εφημερίδες, sites κτλ. Που υπάρχει πάρα πολύ, βγαίνει εκεί πέρα πολύ αντιπαλότητα, έτσι, και γίνεται τοξικότητα, ότι τα πράγματα είναι πάντα έτσι. Ο Αστέρας Τρίπολης είχε τα δικά του εσωτερικά θέματα, εσωτερικά προβλήματα. Η αλήθεια είναι ότι ο Αστέρας Τρίπολης προτιμούσε να δίνει παίκτες τα τελευταία χρόνια στον Ολυμπιακό. Επίσης όμως έχει κόψει βαθμούς και ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστικός στα παιχνίδια του με τον Ολυμπιακό. Δεν σημαίνει ότι συνεργάζονται με τα γραφικά, ότι καθόταν και έχανε από τον Ολυμπιακό. Γιατί κάποιος Παναθηναϊκός μπορεί να βγει να σου πει αυτό, ότι στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στην Τρίπολη έβαλε τη δεύτερη ομάδα, έβαλε όλο ο Ράσταβας να εκτίσουν όλοι οι παίκτες, και πέρασε αέρα ο Ολυμπιακός από την Τρίπολη. Ναι, αλλά τι μάτς ακολουθούσε σε τρεις μέρες που ήταν τελικός, που έπρεπε να το κερδίσει με το Βόλο, και εκεί ήθελε να έχει όλους τους παίκτες, που είχε περισσότερες ελπίδες να το κερδίσει. Είναι ο αντίλογος. Νάτος, ο Πάνος λέει, Ευάγγελε, άλλαξες. Έχεις γίνει πολύ καλύτερος δημοσιογράφος από τότε που έφυγες από το Sport 24, που θα μου επιτρέψει να πω είναι πολύ Ολυμπιακό μέσο. Έχεις γίνει πολύ καλύτερος και πολύ πιο αντικειμενικός. Ο Σπύρος γκρινιάζει γιατί ασχολείσαι με τα μηνύματα και καταναλώνει το ραδιοφωνικό χρόνο. Γράφ' τους τα στις κοχώνες σου, μου λέει. Ο Τάσος συμφωνεί, Πουρναρά, που λέγαμε δυνατές πορνοστάρι Ουγγαρέζες. Ευάγγελ, έχεις δίκιο για τους Ουγγαρέζες. Έχω

πήραμε μια Ουγγαρέζα, έπαιζε και σε ταινίες του Σιρινάκη. Έχεις παρακολουθήσει ταινίες εσύ και στο Σιρινάκη? Μην πεις όχι, γιατί είσαι ψεύτης. Δεν απίσεις. Έπρεπε να είχαμε μια κάμερα, φίλε, να βλέπετε τη φάτσα, τρομερή φάτσα. Μουτσούνα, ο Πουρνάρα, Μουτσούνια. Νομίζω Μίγια δεν είχε παίξει εκείνο το. Βίγια δεν είχε παίξει εκείνο το Μουντιάλ. Ήταν αναπληρωματικός. Ήταν αναπληρωματικός του Γκαγέγκο. Το αμυντικό χαφ ήταν ο Γκαγέγκο. Μετά πήγανε Βίγια και Αρντίλες πακέτο στην Τότεναμ. Ο Αρντίλες ήταν βασικός στην Τότεναμ. Ούτε ήταν βασικός ο Βίγια. Ήτανε, μία έπαιζε, μία δεν έπαιζε, γιατί έπαιζε στη θέση του βασικός. Ήταν ο Χάζαρτ στην Τότεναμ. Υπάρχει μια φήμη ότι μετά τον Παναθηναϊκό θα υπάρξει πολυμετοχικό σχήμα στον Παναθηναϊκό με πιθανότητα να εμπλακεί και η οικογένεια Βαρδινογιάννη. Έχεις ακούσει τίποτα, Βαγγέλη? Εντάξει, αυτά τα λένε για την οικογένεια Βαρδινογιάννη, γιατί έχει άμεση σχέση με την περιοχή του Βοτανικού, με το νέο γήπεδο κτλ. Ακούγονται πολλά, παιδιά. Ναι, ακούγεται αυτό που λες, ότι θα υπάρχει πολυμετοχικό σχήμα. Και ακούγονται και για διάφορα ονόματα. Ακούγεται, το τελευταίο που άκουσα ήταν για εφοπλιστική οικογένεια πολύ δυνατή που έχει και που ασχολείται εκτός από όλα τα άλλα και με ξενοδοχεία. Ο Πρίτσας λέει πήρε τα λεφτά, αλλά ως φανατικός Παναθηναϊκός έδωσε τους Τετέ και Παντελίδη στον Παναθηναϊκό. Ρε φίλε, 3,5 εκατομμύρια έφτασα το πακέτο. Τετέ και Παντελίδη. 3,200, βάλε 3,5 χοντρικά έφτασε. Γιατί να μην τους έδινε? Έξυπνος ο Πρίτσας. Πληστηριάζουμε όπως τώρα ο Κομπότης προσπαθεί να το παίξει έτσι και θέλει πακετάκι να στείλει και το Βίχο και τον. Πυρόλα, πώς τον βλέπεις? Σας έχω ξαναπεί για τον Πυρόλα, παιδιά, εδώ και 1,5 μήνα ότι αν δεν γράψει το 2 μπροστά, οκταψήφιο ποσό με το 2 μπροστά, δεν καίγεται ο Ολυμπιακός να πουλήσει τον Πυρόλα. Ο Ολυμπιακός δεν θέλει αυτό το καλοκαίρι να πουλήσει τον Πυρόλα. Έρχονται προτάσεις. Η Μπολόνια είναι μια ομάδα πλέον επιπέδου Champions League στην Ιταλία, σε πολύ καλή κατάσταση οικονομικά, μπορεί να δώσει ένα ποσό 15 έως 18 εκατομμύρια για τον Πυρόλα, εκτιμώ εγώ. Ο Ολυμπιακός, σας είπα, θα πρέπει 20 εκατομμύρια και βάλε για να τον δώσει, γιατί δεν καίγεται για να τον πουλήσει. Αλλά είναι υπαρκτό το ενδιαφέρον της Μπολόνια. Η Μπολόνια που γενικά κοιτάει πολύ στην Ελλάδα, σας θυμίζω ότι ήταν μια από τις ομάδες που έχουν κάνει σκάουτινγκ στο Τζάπρα,

0: Ανδρέας λέει για την Εθνική που την πάει από το κακό στο χειρότερο και μας περιμένουν τριάρες με επιλογές όπως του κοιμισμένου Βαγιανίδη. Για πόσα γκολ έφταιγε στον Παναθηναϊκό και στην Εθνική, τον Τζάπρα δεν τον βλέπει. Παιδιά, να σας πω κάτι. Αν ο Βαγιανίδης έπαιζε στο Λεβαδιακό, πιστεύετε ότι δεν θα ήταν καλύτερος του Τσάπρα που βλέπουμε στο Λεβαδιακό? Ή να σας το αντιστρέψω. Αν ο Τσάπρας πάει στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στην ΑΕΚ, πιστεύετε ότι, μακάρι, ότι θα είναι το ίδιο καλός όπως είναι στο Λεβαδιακό? Δεν κρατάτε μια επιφύλαξη? Δηλαδή μπορεί, θα αντέξει το βάρος της φανέλας και θα κάνει τα πράγματα που κάνει και στο Λεβαδιακό? Θα του δοθούν οι ευκαιρίες? Δεύτερον, τρίτον, θα έχει την προσωπικότητα, θα έχει τα γκάτς? Ένα πράγμα που μου άρεσε στον Τετέι ήταν ότι πήγε από την Κηφισιά στον Παναθηναϊκό και κατάφερε σε ένα Παναθηναϊκό που ήταν κακός να γίνει επιδραστικός. Αυτό έχει να κάνει και την προσωπικότητά του. Για το Παναθηναϊκό έχω ξαναπεί ότι, δεν ξέρω αν το έχω πει εδώ σε αυτήν εδώ την εκπομπή στο Σκοράκια, ότι βλέπω μέχρι να ξεκινήσει η προετοιμασία να κάνει 2 μεταγραφές. Δεν θα μου κάνει εντύπωση να κάνει και 3 μέχρι 25 Ιουνίου. Αυτά, νομίζω είπαμε πολλά και για σήμερα. Σήμερα είχαμε και διάφορα έτσι αποκλειστικούλια. Τα ακούσατε. Πάμε για άλλα αύριο, λίγο μετά τις 10. Θεού θέλοντος, σύμπαντος επιτρέποντος. Ο Κυριάκος μου λέει, ένας φίλος μου που δεν το ξέρει, το επιβεβαιώνει για τις Ουγγαρέζες. Οκ, φίλε. Αύριο πάλι. Τώρα έρχεται Γιώργος Χελάκης, έτσι, στο 12-2, θείος από το χωριό, αφού προηγουμένως ακούσετε τον Μπουρουναρά στο Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στο 943 Intervention Sports. Τα λέμε πάλι αύριο. Να προσέχετε γιατί έχει πολύ ζέστη εκεί έξω.
1: 943 Intervention Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους
4: τσακμπαν.

0: με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Αγγελική, πού είναι η μαγούλα?
2: Εκεί που φάγαμε χθες, στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
3: Ταβέρνα Θανάσης. Στη μαγούλα. Κάνει τη διαφορά από το 1993.
2: Θριασίου, πεδίου Αρτέμιδος, Μαγούλα.
3: 21-2029-22.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
5: 9.43, Interveten Sports.
6: Η ώρα είναι 12.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Η μπάλα δεν είναι δάκια η ζωή. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Αλ Πατσίνο, διάσημος ηθοποιός.
9: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43, Interveten Sports. Ο ΠΑΟΚ έχει συμφωνήσει με την Al Sadd αντί 2,7 εκατομμυρίων ευρώ για να τις πουλήσει το Ρασβάν Λουτσέσκου, αλλά ο Ρουμάνος τεχνικός δεν δέχθηκε να μπει στη διαπραγμάτευση με τους Καταριανούς, γιατί θέλει να εξαντλήσει το συμβόλαιό του με τους Ασπρόμαυρους, σύμφωνα με τις Μιχίες. Ο Τόμας Κεντζιόρα συμφώνησε με την Δυναμό Κιέβου ώστε να συνεχίσει στον κορυφαίο Ουκρανικό Σύλλογο, όπως απεκάλυψε ο Ευάγγελος Μίχος. Ο Ρουμπέν Πινέδα της ΑΕΚ επιθυμεί να παραμείνει στην Ευρώπη, όπως αναφέρει το μεξικανικό Fox Sports. Η Μπολόνια θέλει να κάνει δικό της τον 24χρονο Ιταλό στόπερ του Ολυμπιακού, Λορέντζο Πιρόλα. Σύμφωνα με τον Λορέντζο Λεπόρε, οι Ερυθρόλευκοι κοστολογούν τον ποδοσφαιριστή στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Ο Σκάι θα μεταδίδει τους αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδας και του Super Cup για τα επόμενα 3 χρόνια. Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοίνωσε ως νέο τεχνικό διευθυντή τον πρώην ποδοσφαιριστή της ομάδας των Βορείων Προαστίων, Αλμπέρτο Μποτία. Ξεκινάει η διαθεσιμότητα των εισιτηρίων του Game 5 των τελικών της Greek Basket League στο ΣΕΦ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός υπέταξε την Ματαρό 14-12 και προκρίθηκε στο μεγάλο τελικό του Champions League γυναικών, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τη Φερεντσβάρος την Παρασκευή στις 10 με στόχο το 7ο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία της ομάδας. Το Μουντιάλ είναι εδώ. Στις 10 το Μεξικό κοντάρεται με την Νότια Αφρική στην πρεμιέρα του μεγαλύτερου ποδοσφαιρικού ραντεβού του πλανήτη, τηλεοπτική κάλυψη από ERT 2 Sport. Στους τελικούς του NBA, οι Knicks επικράτησαν 107-106 τον San Antonio Spurs στη Νέα Υόρκη και βρίσκονται μία νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρώτου πρωταθλήματος έπειτα από το 1973. Στο τένις γυναικών, η Ελλάδα θα διοργανώσει τουρνουά της WTA για πρώτη φορά μετά από 35 χρόνια, το διάστημα 11 με 19 Ιουλίου στο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης Αθηνών. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο θείος από το χωριό, Γιώργος Χελάκης.
5: Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στο ραδιόφωνο. Στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Interveten Sports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι. Όπως

Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Αρχίζει τώρα η εκπομπή «Η Θεία από το χωριό» με το θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο. Νίκος Κατσάτσος και Ανδιάνα Πούλιου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Για περίπου 2 ώρες θα περιπλανηθούμε μαζί στην αθλητική και όχι μόνο αθλητική επικαιρότητα και θα το κάνουμε όπως πάντα χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Προσέξτε, έχουμε επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, έτσι να έχετε το νου σας. Πάρτε και καμιά ομπρέλα δηλαδή.

Είμαστε ένα βήμα πριν το τέλος εποχής στον ΠΑΟΚ. Και όταν λέω τέλος εποχής, εννοώ την διακοπή της συνεργασίας, γιατί έχει ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Και αυτό το πράγμα, ξέρετε, δεν μπορεί να γίνει ανέμακτα, γιατί ο Ρασβάν Λουτσέσκου ήταν σημείο αναφοράς όχι μόνο για μια μεγάλη μερίδα ομαδών του ΠΑΟΚ, όχι μόνο για τον τρόπο με τον οποίο διοικείται ο ΠΑΟΚ τα χρόνια που ο Ιβάν Σαββίδης παρέμενε στο εξωτερικό, έτσι, στην την πρώην Σοβιετική Ένωση, τη Ρωσία, αλλά κυρίως για ποδοσφαιριστές οι οποίοι είχαν συνδέσει την παρουσία τους στην Τούμπα με την παρουσία στον πάγκο του Ρασβάν Λουτσέσκου. Αν με ρωτάτε, αυτή τη στιγμή οι πιθανότητες να μείνει ο Ρασβάν Λουτσέσκου στον πάγκο του ΠΑΟΚ είναι ελάχιστες.

Παλικάράς χθες, παλικάρι κανονικό, ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Ολυμπιακό στη δεύτερη παράταση και έφερε τη σειρά στο 2-2. Ο καταπονημένος Παναθηναϊκός, ο Παναθηναϊκός που δεν είχε τον Ρογκαβόπουλο, δεν είχε τον Οσμάν, δεν είχε τον Σλούκα και είδε νωρίς τον Ανά να φεύγει από το παιχνίδι με 5 φάουλ, πήγε στην παράταση και κατατρόπωσε τον Ολυμπιακό. Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη επιτυχία του σχεδόν μισού Παναθηναϊκού απέναντι στον Ολυμπιακό. Μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη του Εφτάστερου που έφερε τη σειρά στο 2-2. Και θέλω να πω και κάτι άλλο, ότι μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού χθες το βράδυ δεν άκουσα γκρίνια, μεγάλη γκρίνια για τη διατησία ένθε και κήθεν. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, αρχίζει σήμερα το Μουντιάλ, κυρίες και κύριοι. Σήμερα το βράδυ στις 10 η ώρα στο θρυλικό γήπεδο Αζτέκα στο Μεξικό, που χωράει 107.000 θεατές, γίνεται το πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στη συνδιοργανώτρια ομάδα του Μεξικού και τη Νότιο Αφρική. Βάλτε τώρα που γυρίζει 48 ομάδες σε ένα Μουντιάλ με θολή εικόνα. Την εικόνα την έχουν θολώσει πολλά και διάφορα, για τα οποία θα σας μιλήσω στη συνέχεια. Πάνω στη φασαρία πέρασε του Μεντιλίμπαρ και ο Ντάνι Γκαρθία στα 36 του χρόνια ανανέωσε και θα παίζει έναν ακόμα χρόνο στον Ολυμπιακό.

Επομένως, έχουμε πλούσια ύλη και σήμερα για να συζητήσουμε χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Στο 6939-943-943 μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943. Αυτός είναι ο αριθμός του Viber για παρατηρήσεις, υποδείξεις, σχόλια, ερωτήσεις, προτάσεις και συχτηρίσματα. 6939-943-943. Βεβαίως μπορείτε να κάνετε χρήση και να μας πείτε απλά την καλημέρα σας.

πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι ο Sky πήρε τα επόμενα 3 χρόνια το κύπελλο Ελλάδας και το Super Cup. Έτσι. Αυτά θα μας τα πει καλύτερα στη συνέχεια ο Νίκος Μπογιονέλος.

Σταμάτησε ο Αλμπέρτο Μποτία να παίζει μπάλα και έγινε νέος τεχνικός διευθυντής της Κηφισιάς, ομάδα με την οποία έπαιζε τα τελευταία χρόνια. Μετά την Ατλέτικο Παραναένσε και η Γκρέμιο έχει στη λίστα της τον Ροντινέι, που όμως έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό και δεν νομίζω ότι είναι διατεθειμένη να τον... Ο Ολυμπιακός δεν είναι διατεθειμένος σε καμία περίπτωση να τον αφήσει να φύγει.

Να δούμε αν θα είναι τελικά μία γιορτή του ποδοσφαίρου ή αν θα εξελιχθεί σε ένα προσωπικό σοου του πλανητάρχη του Ντόναλντ Τραμπ, που έχει καταφέρει να παραμερίσει την FIFA και τον Τζιάνι Ινφαντίνο και να κάνει κουμάντο αυτός. Έτσι, μιλάμε για ένα μουντιάλ που γίνεται σε μια στιγμή που έχουμε πολέμους πολλούς και μάλιστα ορισμένοι είναι πάρα πολύ επικίνδυνοι πόλεμοι, γιατί μπορούν να εξελιχθούν σε παγκόσμιους. Αναφέρομαι κυρίως στην επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ στο Ιράν και βεβαίως στην στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ένας πλανητάρχης, ο Ντόναλντ Τραμπ, πιστεύει ότι το Μουντιάλ είναι δικό του, του ανήκει και δεν μπορούν να τον κατευνάσουν με τίποτα. Τζάπα πήγε η χειρονομία του Τζιάνι Ινφαντίνο, που επειδή δεν του δώσανε του Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης, του δώσε το βραβείο Ειρήνης αυτός, έτσι, σε μια αψυχολόγητη εντελώς κίνηση για να τον καλοπιάσει πριν από περίπου 2 μήνες. Γέλασε βεβαίως και το παρδαλό κατσίκι, έτσι. Αυτά, με αυτά που έκανε ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, έτσι, μια μικρότητα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ας δούμε τώρα τι συμβαίνει σε αυτό το Μουντιάλ. Καταρχήν έχουμε 48 ομάδες από 32, πήγαμε σε 48 και από ό,τι φαίνεται στο επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο θα πάμε στις 64 ομάδες. Δηλαδή σχεδόν το 1 τρίτο των εθνικών ομάδων του κόσμου θα παίζει σε τελική φάση. Αυτό είναι το μόνο αξιοπερίεργο, να το πω έτσι, που θα συμβεί στο επόμενο Μουντιάλ. Όχι, στο Μουντιάλ του 2030 θα έχουμε κάτι εντελώς αξιοπερίεργο. Θα διεξαχθεί σε 3 διαφορετικές ηπείρους, στην Ευρώπη, την Νότια Αμερική και την Αφρική, και σε 6 χώρες: την Ισπανία, την Πορτογαλία, το Μαρόκο, την Παραγουάη, την Ουρουγουάη και την Αργεντινή. Προσέξτε τώρα κάτι άλλο περίεργο που συμβαίνει. Ποιο είναι το περίεργο που συμβαίνει? Είναι ότι στην φετινή διοργάνωση, τώρα δηλαδή, συμμετέχουν χώρες που κατά τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι τρομοκρατικές, άρα επικίνδυνες, άρα απαγορεύεται η είσοδος πολιτών από τις χώρες αυτές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ποιες είναι οι χώρες? Είναι το Ιράν, είναι το Ιράκ, είναι η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, είναι η Αϊτή και η Αλγερία. Έτσι. Βεβαίως δεν είναι μόνο αυτές οι χώρες με τις οποίες έχουν πρόβλημα οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι και άλλες, απλώς οι ομάδες τους δεν προκρίθηκαν στο Μουντιάλ. Ποιες είναι οι άλλες 2 χώρες που διοργανώνουν το Μουντιάλ μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες? Είναι το Μεξικό, με το οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ψώσει ένα τείχος και το κατηγορεί μονίμως και ετοιμάζεται, μάλιστα λέει ότι θα του επιτεθεί, διότι εκεί υπάρχουν ναρκωτικά και παράνομοι μετανάστες που εισέρχονται από το Μεξικό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα για τον Καναδά, την ξέρετε τη φασαρία, τον θεώρησε τον Καναδά την 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών, λέγοντας ότι πρέπει να σβήσει ως χώρα, ως κράτος και να ενταχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, το τι εξευτελιστικοί έλεγχοι έχουν γίνει σε ποδοσφαιριστές, μέλη της αποστολής και οπαδούς ομάδων από χώρες της Αφρικής που έρχονται, όπως η Σενεγάλη και η Γκάνα, της Ασίας όπως το Ιράκ, είναι τρομερό. Δηλαδή να τους περικυκλώνουν στα αεροδρόμια γύρω γύρω η security, να τους βάζουν να κάθονται σε μια καρέκλα με τα χέρια κάτω και να υφίστανται εξονυχιστικούς σωματικούς ελέγχους με ειδικά μηχανήματα. Μάλιστα μέλος της αποστολής του Ιράκ κρατήθηκε 7 ώρες ανακρινόμενος, ενώ άλλες 10 ώρες κρατήθηκε φωτογράφος της αποστολής. Ο πρώτος μπήκε τελικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο δεύτερος απελάθηκε. Μάλιστα το Ιράν αναγκάστηκε λόγω του πολέμου να αλλάξει την αρχική έδρα στη διοργάνωση, έτσι, και μετακόμισε στην Τιχουάνα στο Μεξικό, στα σύνορα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ αρχικός ήταν να πάει στην Αριζόνα. Και δεν έγινε μόνο αυτό, το Αμερικάνικο Υπουργείο Εσωτερικών έδωσε εντολή πως η αποστολή του Ιράν έχει δικαίωμα να μπαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες μόνο τη μέρα του μάτς και μετά τη λήξη πρέπει να φεύγει γρήγορα. Μπαμ μπαμ από τη χώρα. Έτσι, κερασάκι στην τούρτα σε όλα αυτά ήταν να γυρίσει πίσω ο κορυφαίος διαιτητής της Αφρικής για το 2026 από τη Σομαλία, ο Ομάρ Αρντάν, έτσι, που ήταν να διαιτητεύσει παιχνίδια του Μουντιάλ,
επειδή ο Τραμπ έτσι, έχει πρόβλημα με τους Ομαλούς και τους έχει χαρακτηρίσει τους χειρότερους τρομοκράτες. Η FIFA τον είχε επιλέξει να διευθύνει παιχνίδια στο Μουντιάλ με την αξία του. Ο Τραμπ δεν τον άφησε να μπει στη χώρα. Όλα αυτά γίνονται κάτω από τα μάτια της FIFA και του Τζιάνι Ινφαντίνο, του Προέδρου της, ο οποίος, είπαμε, βράβευσε τον Τραμπ ως τούτο στο βραβείο της ειρήνης, ως μεγάλου ειρηνοποιού. Τα βλέπετε τι κάνει ο Τραμπ. Έτσι. Τώρα, τι να τις κάνω εγώ τις καμπάνιες που διοργανώνει η FIFA και η UEFA κατά του ρατσισμού, όταν γίνονται αυτά που γίνονται στη μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου. Το γιορτή, βάλτε το εντός εισαγωγικών, βάλτε το από τα εισαγωγικά, κάντε ό,τι θέλετε. Έτσι. Τι σημασία έχουν όλα αυτά, έτσι, οι εκδηλώσεις για τη βία κατά των γυναικών, κατά του ρατσισμού, υπέρ της διαφορετικότητας, όταν ο Τραμπ τα κάνει όλα αυτά, εννοώ οι Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι, τα κάνουν όλα αυτά και δεν τρέχει μύτη. Να σας θυμίσω τι έλεγε ο Τζιάνι Ινφαντίνο το 2017. Έλεγε, οι ομάδες που υποκρίνονται σε ένα παγκόσμιο κύπελο πρέπει να έχουν πρόσβαση στη χώρα που το φιλοξενεί. Διαφορετικά δεν μπορεί να υπάρξει παγκόσμιο κύπελο. Αυτό είναι αυτονόητο. Αυτονόητο είναι, κύριε Ινφαντίνο. Δεν είναι αυτονόητο, διότι ο Τραμπ σου βούλωσε το στόμα και δεν βγήκες να πεις ούτε λέξη για αυτά τα έσχη. Ούτε λέξη. Με συγχωρείτε, αλλά δεν γινόταν να μην τα πούμε αυτά. Έτσι, δεν είμαστε λωτοφάγοι, δεν είμαστε Αμερικανάκια. Και τώρα τι να κάνουμε, όπως λέει και ο φίλος μου ο Γιώργος Κοκαλίδης, όχι επειδή μας είδαν αλευρωμένους να μας περάσουν και για μιλονάδες. Ναι, βεβαίως, ποδόσφαιρο είναι, θα μιλήσουμε για μπάλα, θα μιλήσουμε για τη δυναμικότητα των ομάδων, για τα μεγάλα αστέρια του Μουντιάλ, αλλά δεν είμαστε και κορόιδα.

Ο φίλος μου ο Μάνος από το Χαϊδάρι μου λέει: καλησπέρα, Τιτάνα Κότς Χιλάκη. Ματσάρα χθες στο μπάσκετ ανάμεσα σε 11 Ευρωλίγκες. 4 Ολυμπιακός, 7 ο Παναθηναϊκός, αυτό εννοεί. Δύο κορυφαίες ομάδες. Έχουμε κάποια εξέλιξη στα μεταγραφικά του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού. Και φυσικά, ό,τι αφορά την Αμερική και τη FIFA, ξέρουμε εδώ και πολλά χρόνια το παιχνίδι. Όταν βομβαρδιζόταν η Σερβία, στη FIFA απλά σφυρίζανε. Ήμαρτον πια με τον εκάστοτε πλανητάρχη, λέει ο φίλος μου ο Μάνος. Γιατί όταν βγαίνει ο κόσμος στους δρόμους για τόσο σοβαρά θέματα όπως το Belfast, είναι ακροδεξιοί, άλλοτε ακροαριστεροί, δεν μπορεί να είναι απλοί άνθρωποι που βλέπουν πράγματα που είναι λάθος? Αναρωτιέται εδώ ο φίλος μου ο Τάκης. Ο φίλος μου Θανάσης λέει: ο κύριος Κογκαλίδης χθες είπε για το φάουλ του Διαμαντίδη στον Μπεν, αλλά ξέχασε να πει για τα βήματα του Σπανούλη στο τρίποντο νίκης που έδωσε ένα πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό. Όσο για το ευρωπαϊκό στο Παρίσι, εκεί που κόλλησε το χρονόμετρο, έπρεπε να σταματήσει ο αγώνας και να δοθεί η μπάλα στην Μπαρτσελόνα πίσω από το μισό του γηπέδου για 4,9 δευτερόλεπτα. Οπότε ας σταματήσει η προπαγάνδα για την Τάπα Βράνκοβιτς. Ρε Θανάση μου, τώρα αυτός απασχολεί εσένα? Αυτός απασχολεί. Άλλος φίλος ο Θανάσης λέει: πότε θα κάνει τη συνέντευξη ο Μαρινάκης? Έχει πει ότι θα την κάνει μέσα στον Ιούνιο. Καλέ μου φίλε Θανάση. Ο φίλος μου ο Ηλίας όμως μου λέει κάτι άλλο. Ο Ηλίας από τη Ζαχάρο λέει: Γιώργο καλησπέρα. Για μία εβδομάδα ήμουν στο ΚΑΤ και για μία επέμβαση που έκανε η γυναίκα μου, στο χώρο που είναι τα έκτακτα και τα ραντεβού των ασθενών. Εκεί έχει ένα χώρο που κάθονται τουλάχιστον 30 άνθρωποι, έχει μια μεγάλη τηλεόραση που δείχνει μόνο Sky. Όταν ζήτησα να αλλάξουμε για να δούμε κάποιο άλλο κανάλι, μου είπαν ότι μόνο Sky δείχνει. Και έμαθα ότι αυτό γίνεται και σε άλλα νοσοκομεία. Τι να σου πω, Ηλία μου, αυτό που μου λες, το ακούω πρώτη φορά, δεν το γνωρίζω. Δεν υπάρχει τηλεόραση που δείχνει μόνο ένα κανάλι, έτσι δεν υπάρχει. Καλησπέρα, coach, λέει ο φίλος μου ο Στέφανος. Εννοείται ότι υπάρχουν παράπονα, όπως τα δύο φάουλ εφεύρεσης στον Άννα, αντιαθλητικό του Παπα-Νικολάου, το rebound του Ντίνου μετά την νίκη, την κατοχή από Τζόνς, όπως και τις τεχνικές ποινές που δεν πήρε ο ίδιος παίκτης και άλλες φάσεις. Απλώς μας έχει γίνει συνήθιο και κουραστήκαμε να μιλάμε. Με τέτοια διαιτησία στο ΣΕΦ θα έχει νόημα, αλλά κάτι μου λέει ότι θα παίξει η κυρία Βάσο το Σάββατο. Πάντως, σύμφωνα με δημοσιογράφους και φίλους του Ολυμπιακού, από τη στιγμή που είχε 11 παραπάνω rebound κατοχές, έπρεπε να έχει εκτελέσει 20 βολές ο ΠΑΟ. Λεγόμενα από Ολυμπιακούς είναι αυτά. Εντάξει, ρε Στέφανε, έχουμε μια νίκη του Παναθηναϊκού πολύ μεγάλη. Θα ασχολούμαστε τώρα με αυτό το πράγμα? Θα ασχολούμαστε με την γωνία στο δεκάριγο, με την κυρία Βάσο, ας πούμε, και τη λένε οι δημοσιογράφοι και φίλοι του Ολυμπιακού? Ρε παιδιά, ρε παιδιά, ρε παιδιά. Εδώ έχουμε μια μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού με τους μισούς του παίκτες απέναντι στον Ολυμπιακό. Και εσείς θα μου λέτε τώρα το rebound του Ντίνου μετά την νίκη? Βρε, είναι αρρώστια αυτό, δεν το καταλαβαίνετε? Ρε φίλε, δεν τα προλάβα να τα διαβάσω, ο Θανάση. Όπως καταλαβαίνεις, δεν υπάρχει καμία πρόθεση. Εγώ τα διαβάζω όπως μου τα στέλνεις, έτσι. Τι γελάς ρε Βάγγελε, τραβάς χειρότερα, τι γελάς? Ρε μάγκες, κάπως να ηρεμήσουμε να πούμε. Κάπως να ηρεμήσουμε. Όσο και να το ψάχνετε το γαμημένο, το δεκάρικο γωνία δεν έχει. Πάμε παρακάτω.

Τώρα, σύμφωνα με την Bild που έχει πληροφορίες, ναι, μεν για τον Ολυμπιακό, το ξέρουμε ότι έχει αποσυρθεί από την διεκδίκηση του Δημήτρη Γιαννούλη. Πάντως, σύμφωνα με τις πληροφορίες της Bild, ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Augsburg δεν έχει επέλθει συμφωνία. Αλλά τώρα το πράγμα προχωρά, διότι υπάρχουν και άλλοι σύλλογοι που ζητούν τον Δημήτρη Γιαννούλη και πιθανότατα δεν θα καταλήξει και σε ελληνική ομάδα, έτσι. Θα δούμε τώρα. Λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες της Bild, ο Δημήτρης Γιαννούλης δεν θα μεταγραφεί το καλοκαίρι στον ΠΑΟΚ. Ο αριστερός μπακ της Augsburg φλέρταρε με την ιδέα επιστροφής στον πρώην σύλλογό του και μπορούσε να φανταστεί καλά μια επιστροφή στην πατρίδα. Η Bild λέει ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο ομάδων έχουν να βαγίσει. Δεδομένο είναι ότι θα φύγει από την Augsburg ο Δημήτρης Γιαννούλης. Υπάρχουν αγγλικές ομάδες και άλλες ελληνικές, δεν ξέρω σε ποια αναφέρεται, που έχουν ενδιαφερθεί για τον παίχτη.

Από ό,τι φαίνεται η Al Sadd από το Κατάρ, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ιταλία, είναι η ομάδα που βρίσκεται πάρα πολύ κοντά, μα πάρα πολύ κοντά, στο να κλείσει τον Ραζβάν Λουτσέσκου. Δεν έχει κλείσει, δεν έχει κλείσει, αλλά από ό,τι φαίνεται υπάρχουν ομάδες και στη Σαουδική Αραβία και στο Κατάρ που ενδιαφέρονται ζωηρά για τον Ρασβάν Λουτσέσκου, ακόμα και αν χρειαστεί να πληρώσουν τη ρήτρα στον ΠΑΟΚ που υπάρχει στο συμβόλαιο με το Ρουμάνο τεχνικό.

0: 1943 Ιντερβέτεν Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938 5339 82.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
6: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
7: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
8: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
10: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
11: Για δράση είσαι έτοιμος.
12: Με Armyland, ναι.
11: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armyland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
12: Armyland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
13: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
14: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: 943 Ιντερβέτεν Sports.
15: Η ώρα είναι 12:30.
16: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Έρχονται αύριο Παρασκευή ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους σε Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρο, Εύβοια και Στερεά Ελλάδα. Φωτιά ξέσπασε στην νησίδα Τουρλίδα του Μεσολογγίου σε χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου και 4 οχήματα. Κινητοποιήθηκαν επίσης 2 αεροσκάφη, ένα ελικόπτερο και ένα πυροσβεστικό πλοιάριο. Την παραίτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου σε μία εξέλιξη που συνδέεται με την υπόθεση των πολεοδομιών. Η ΔΕ θα καροθωρήσει πολλά για τις εκλογές, τόνισε ο Υπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, μιλώντας στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση δεν κατεβάζει ποτέ τα μολύβια. Όσον αφορά τη δυναμική του Αλέξη Τσίπρα, υποστήριξε ότι ο κόσμος θυμάται τι έγινε στην περίοδο της διακυβέρνησής του. Τελεσίγραφο 10 ημερών έδωσε ο Παύλος Πολάκης στο Σωκράτη Φάμελο να επιτύχει μια συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Σε διαφορετική περίπτωση, όπως είπε, θα πρέπει να συνεδριάσουν ξανά τα όργανα του κόμματος. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί μετά την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του γιού της στον Λόγκο Αιγίου. Τα στενά του Ορμούς κλείνουν για την διέλευση κάθε είδους πλοίου, λέει το Ιράν, μετά και τις νέες αμερικανικές επιθέσεις. Το Brent αυξήθηκε στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο, φτάνοντας στα 92,63 δολάρια. Στον καιρό, λίγες νεφώσεις στα επιρροτικά, με τοπικές βροχές ή καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Μέτρη βορειά, άνεμοι στο Αιγαίο. Στην Αττική συγκεκριμένα, ηλιοφάνεια. Σήμερα, με λίγες αραιές νεφώσεις, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στη 1.30.
3: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι να σας θυμίσω ότι τρέχει η κλήρωση που κάνουμε για να σας στείλουμε στα τερτύπια, στην καλοκαιρινή τους σάλα, την αυλή τους, να φάτε και να πιείτε μια υπέροχη ταβέρνα στην μεταμόρφωση Τατοίου 56. Για να μπείτε στην κλήρωση δεν χρειάζεται να κάνετε πολλά πράγματα, απλώς να στείλετε ένα μήνυμα στο 6939-943-943, πάντα αχρεωστήτως, γράφοντας το όνομα, τεπώνυμό σας και τη λέξη τερτύπια. Δύο από εσάς, τυχεροί, θα πάνε με την τετραμελή παρέα τους, τέσσερα άτομα δηλαδή, να φάτε και να πιείτε, να κάνετε λογαριασμό μέχρι 100 ευρώ στην ταβέρνα. Δεν θα πληρώσετε τίποτα, θα πιείτε και θα φάτε στην υγειά μας και στην ιδιοκτησία της ταβέρνας. Λοιπόν, η κλήρωση θα γίνει αύριο στην εκπομπή του Ευάγγελου Μίχου για το τραπέζι που θα δώσουμε την Παρασκευή το βράδυ και στη δική μου εκπομπή για το τραπέζι που θα δώσουμε την Κυριακή το μεσημέρι. Βιαστείτε!

0: Και ήρθε η ώρα να μετακομίσουμε στον Πειραιά. Έτσι, τηλεφωνικώ θα μετακομίσουμε στον Πειραιά, να συναντήσουμε εκεί τον Κώστα Σαμοθράκη. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, Γιώργη.
0: Σε θέλω πιο ζωηρό, Κώστα.
1: Χρόνια πολλά να τα καταστήσεις.
0: Αρέσει. Τι είναι αυτό που είπες?
1: Αυτό που σου λέω, ξέρω εγώ. Έχω πολλούς ρουφιάνους, τι νομίζεις? Θα μου πέρναγες έτσι?
0: Πρέ, αυτό δεν το ξέρει. Τι να πω τώρα, λέει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αυτό το ξέρει ο Σαμοθράκης.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μέχρι εκεί που δεν παίρνει, σε ευχαριστώ.
1: Να τα καταστήσεις και να είσαι καλά.
0: Ρε Σιθέριο, τι να σου πω τώρα, δηλαδή.
1: Τι να μου πεις, ότι είμαι πολύ μπροστά. Αυτό που...
0: Εντάξει, αυτό είναι γνωστό, ότι είσαι πολύ μπροστά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Το έλεγες ότι ο Ντάνι Γκαρθία θα μείνει στον Ολυμπιακό για ένα χρόνο. Από ό,τι φαίνεται, έχει προχωρήσει αυτή η διαδικασία, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, μωρέ. Εντάξει, οικονομικό ήταν το θέμα εκεί με τα συμβόλαια και τέτοια. Από τη στιγμή που με τη Λίμπα εξέφρασε την επιθυμία να παραμείνει για άλλο ένα χρόνο, για μένα καλά κάνει. Είναι ένας παίκτης ο οποίος σε παιχνίδια ειδικών συνθήκων, όπως το λέω, χρειάζεται.
0: Mm-hmm.
1: Δεν λέω ότι θα παίζει 90 λεπτά.
0: Ναι, και ότι θα είναι βασικός.
1: Ούτε θα είναι βασικός, ούτε ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού, ούτε ο πιο απαραίτητος. Όμως υπάρχουν παιχνίδια που η παρουσία του έχει σημαντικό ρόλο στο πώς θα αντιμετωπίσει, ειδικά στα ευρωπαϊκά μάτς, πώς ο Ολυμπιακός μπορεί να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες με έναν παίκτη ο οποίος, αν ήταν στα 30 του, θα κάναμε άλλη συζήτηση, αλλά δυστυχώς είναι στα 36.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός θα πάρει εξάρι εκεί σε αυτή τη θέση, έτσι, μην νομίζει κανείς ότι θα κάνει με τον Ντάνι Γκαρθία. Απλά, από τη στιγμή που ο προπονητής τον ήθελε, γι' αυτό και θα παραμείνει για άλλο ένα χρόνο. Και επειδή μιλάμε για το ρεπορτάζ, να σου πω ότι ο Ολυμπιακός έκλεισε και άλλο γλυκό παιχνίδι, δεύτερο, μετά από την Μπογκόμ, την Πολωνική, θα παίξει και με την Αλκμάρ το δεύτερο παιχνίδι. Βέβαια, αυτά και τα δύο τα φιλικά, Γιώργο, τα έχουν ανακοινώσει η ξένη συλλογή, η Ολλανδή, πρόσφατα, σήμερα δηλαδή, πριν από λίγο. Ο Ολυμπιακός δεν έχει ανακοινώσει τίποτα ακόμα, αλλά λογικά θα τα ανακοινώσει όλα μαζί, τα έξι φιλικά που θα δώσει ο Ολυμπιακός στη διάρκεια της προετοιμασίας. Ίσως να είναι και ένα με τον Άγιαξ. Θα το δω, να το τσεκάρω, θέλω. Στο Άμστερνταμ. Έτσι κι αλλιώς ο Ολυμπιακός θα είναι στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Το Ρότερνταμ βέβαια θα είναι. Έξω από το Ρότερνταμ, εκεί που είχαμε πάει και τα δύο τελευταία χρόνια. Οπότε θα μάθουμε σε λίγο και τις άλλες ομάδες που θα αντιμετωπίσουν οι Ερυθρόλευκοι πριν πάνε για τα προκριματικά του Champions League στις 3 Αυγούστου. Κοίταξε να δεις τώρα, η εξέλιξη αυτή με το θέμα Γιαννούλη δεν μου κάνει καμία εντύπωση, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Θέμα ήταν να μην έρθει στον Ολυμπιακό. Αλλά μάλλον την πατάει και ο ίδιος. Ξέρεις την άποψή μου, τη συζητήσαμε και
0: προχθές.
1: Έτσι. Αλλά μάλλον την πατάει και ο ίδιος, δεν το περίμενε, ας πούμε. Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να δώσει τα λεφτά που έδινε ο Ολυμπιακός.
0: Ναι,
1: μεν καλό είναι το επικοινωνιακό παιχνίδι, αλλά αφού θες να παίξεις επικοινωνιακή μπάλα, δώσε και τα λεφτά που θέλει η Άουσμπουργκ, τα 5 εκατομμύρια, δώσε και ένα συμβόλαιο. Ο Ολυμπιακός έδινε, να ξέρεις, τον Γιαννούλη, ένα 600 το χρόνο.
0: Τι λες, ναι.
1: Ναι, δηλαδή πολύ περισσότερο από ό,τι παίρνει στην Άουσμπουργκ. Από ό,τι είμαι σε θέση να ξέρω. Βέβαια εκεί η εφορία στη Γερμανία είναι αλλιώς, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ προφανώς έγινε να διαπραγματεύσει τα δίνει αυτά τα λεπτά, και τώρα να δούμε, τουλάχιστον αυτό λέει και η Bild, έτσι.
0: Για να μην ναι, το έλεγα και προηγουμένως.
1: Αλλά να δούμε τι θα κάνει, γιατί η Άουσμπουργκ δεν το θέλει, θέλει να τον πουλήσει.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε φαίνεται να είναι στον αέρα ο Γιαννούλης, να μην κάνει την καλύτερη επιλογή και σε συμβόλαιο και σε ομάδα. Δηλαδή να φτάσουμε, ας πούμε, να συζητάμε ότι πρέπει να καταλήξει στην Κόβεντρη που δεν ήθελε με τίποτα να πάει.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχει μια πρόταση και από την Κόβεντρη και από τη Λίντς. Ήθελε κάτι καλύτερο, μια ομάδα που θα παίζει Champions League, αλλά δυστυχώς έτσι όπως τα έκανε, ασταλουστεί.
0: Ναι.
1: Γιατί βασικός υπεύθυνος είναι αυτός. Ο ΠΑΟΚ έκανε το παιχνίδι του, και συμμετείχε και ο Γιαννούλης αθελά του, ηθελημένα, δεν ξέρω.
0: Μάλιστα. Για να πάμε στα άλλα μεταγραφικά, υπάρχει κάτι, κινείται
1: πριν
0: κάτι?
1: Πριν πάμε ναι, στα άλλα μεταγραφικά, να σου πω ότι, δεν ξέρω προφανώς και το έχετε πει γιατί δεν ακούω, ότι υπάρχει ένα ξέσπασμα του αντιπρόεδρου του Ολυμπιακού, του Τάκη του Αγραφιώτη, κατά Apple και Sky, έτσι, έχουμε διαβάσει το κείμενο τους που έγινε κατά τη διάρκεια της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΠΟ.
0: Που αποφασίστηκε να πάρει τα δικαιώματα του κυπέλλου ο Sky, αυτό εννοεί.
1: Ακριβώς. Ο πόλεμος που μας κάνει το συγκεκριμένο κανάλι κατά του Ολυμπιακού εδώ και 15 ολόκληρα χρόνια είναι ο λόγος που όλοι οι Ολυμπιακοί το συγχαινόμαστε. Δεν θα μπορούσα να ψηφίσω ποτέ να δοθεί το κύπελο σε ένα κανάλι που πολεμάει τον Ολυμπιακό συστηματικά την ομάδα και όχι μόνο αγωνιστικά. Με κριτική για ποδόσφαιρο αλλά και με το να δημιουργεί, να χτίζει δικαστήρια κατά τη ΣΠΑΕ αλλά και των φιλάθλων μας. Με λύπη βλέπω ότι οι σχέσεις με την ΕΠΟ είναι αγαστές. Μέχρι και οι διαιτητές θέλουν πλέον να κάνουν συνεντεύξεις στον καταδικασμένο συκοφάντη Θωμαίδη. Έχει χαθεί κάθε λογική έννοια, ενώ σας λέω ότι δημιουργείται στη διοργάνωση ένα άλλο το πρόβλημα με αυτή την επιλογή και θα το καταλάβετε σύντομα. Ήταν αυτά που είπε ο Τάκης ο Γραφιώτης κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ.
0: Μάλιστα.
1: Με τα γραφικά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι σε εξέλιξη. Αυτό που ξέρω είναι ότι μέσα στο επόμενο 24ωρο μέχρι και αύριο θα πρέπει να απαντήσουν στο Λεβαδιακό τι γίνεται με το θέμα Τσάπρα. Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να περιμένει ούτε να το κάνει σύριαλ όπως έγινε με τον Γιαννούλη ώστε να ξέρει αν θα προχωρήσει για αριστερό μπακ ή όχι. Για δεξί μπακ, για δεύτερο δεξί μπακ ή όχι.
0: Έτσι. Μάλιστα. Απλά δεν υπάρχει κάτι πρόταση που το συζητάνε δηλαδή. Υπάρχει μια πρόταση του Ολυμπιακού και αναμένει ο Ολυμπιακός μια απάντηση από το Λεβαδιακό.
1: Γιώργο, επίσημα δεν υπάρχει τίποτα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Ολυμπιακός έχει ζητήσει να αποφασίσει ο Λεβαδιακός αν δίνει τον παίκτη και το ποσό μέχρι τα επόμενα 24 ώρα. Αυτό ξέρω.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Από εκεί και πέρα μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση είναι ότι ο μάνατζερ του Ορτέγκα έφερε μια πρόταση από την Ουδινέζε.
0: Α, μάλιστα.
1: Ήταν ότι καλύτερο. Φαίνεται ότι οι Ιταλοί ενδιαφέρονται για τον αριστερό μπακ του Ολυμπιακού για να διάσει μια θέση και να μπορέσουν μετά να διαχειριστούν την κατάσταση άνθρωπου του Ολυμπιακού και να κοιτάξουν και για το αριστερό μπακ.
0: Ξέρεις περισσότερα στοιχεία για την πρόταση αυτή, αν είναι κοντά στις επιθυμίες του Ολυμπιακού?
1: Όχι, γιατί τα οικονομικά δεν έχουν γίνει γνωστά, για το αν δηλαδή ο Ολυμπιακός ικανοποιείται από την πρόταση αυτή.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί ο Ορτέγκα έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Δεν είναι ελευθερός.
0: Ναι.
1: Οπότε θα πρέπει ο Ολυμπιακός να ικανοποιηθεί. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ο Ολυμπιακός είναι σκληρός στις διαπραγματεύσεις.
0: Είναι γεγονός.
1: Αν θέλει να διάσει μια θέση και ο Ορτέγκα είναι νούμερο ένα υποψήφιος για να αποχωρήσει.
0: Μάλιστα. Αυτό
1: είναι,
0: Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, καλή.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης που μας έδωσε την είδηση ότι στα γραφεία του Ολυμπιακού έφτασε πρόταση για τον Φραντσίσκο Ορτέγκα από την Ουντινέζε.

0: Ο φίλος μου Ηλίας μου λέει, λέει στον Κώστα: ρε Κώστα, μα είναι δυνατόν να αναφέρεις τη λέξη ευρωπαϊκά παιχνίδια και δίπλα το όνομα του Ντάνι Γκαρθία? Να μου έλεγες καμία Τρίπολη να το καταλάβω. Μας έκαψε πέρυσι στην Ευρώπη με εξαίρεση την ισοπαλία με την Αιντχόβεν που έπαιξε καλά. Θες γρήγορους, άμα πάμε με αυτόν στην Ευρώπη, κλάφτα χαράλαμπε. Τι ειδικών συνθήκων και πράσινα άλογα λες? Ρε εσύ, φίλε Ηλία, δεν είπε ποτέ ότι αυτός πρέπει να είναι βασικός. Είναι παίκτης ειδικών συνθήκων. Έτσι τον εκτιμάει ο Μεντιλίμπαρ. Αυτό είπε ο Κώστας. Για να πάμε όμως στον συνάδελφο και φίλο, τον Νίκο Μποζιονέλο. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, πώς είμαστε?
0: Είμαστε στην ημέρα την πιο επίκαιρη για το βιβλίο σου, το Μουντιάλ Εμπιστευτικό, διότι σήμερα αρχίζει το Μουντιάλ, φίλε.
1: Να σε καλά.
0: Και όσοι δεν το έχουν προμηθευτεί, μπορούν να πάνε να το προμηθευτούν, διότι θα διαβάσουν ιστορίες που δεν τις ξέρουν, που τις αγνοούν, και θα δουν, εν πάση περιπτώσει, και το πώς, επειδή είναι επίκαιρο, έλεγα προηγουμένως για τον Τραμπ και το τι κάνει φέτος στο Μουντιάλ, θα δουν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για το πώς η πολιτική παρεμβαίνει στο ποδόσφαιρο και μέσω του Μουντιάλ.
1: Ναι, βέβαια. Ναι, βέβαια. Μα είναι εμφανές πια.
0: Είναι εμφανές και ο Τραμπ.
1: Εγώ ξαναλέω, μακάρι να προχωρήσει το Ιράν, να του τα δείξει καθαρά, τελείως αγωνιστικά. Μπορεί να καταφέρει. Πάρα πολύ καλή ομάδα.
0: Έτσι, έχει ομάδα, ναι.
1: Το Ιράν, το Ταρέμι.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν. Πάμε καταρχήν στις εξελίξεις που έχουμε σε ό,τι αφορά τα τηλεοπτικά δικαιώματα στο κύπελο, Νίκο. Επειδή τα παρακολουθείς καλύτερα από καθένα.
1: Από προχτές, βασικά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι, μετά το Παναθηναϊκό, μετά τον Ηρακλή που είναι κοντά στη συμφωνία, θα χωθεί και ο ερασιτέχνης Παναθηναϊκό, σχεδόν όλα τα τμήματα. Θα χωθεί, το λέω λίγο λαϊκά, στην καινούργια πλατφόρμα του Γιάννα Λαπούζου. Πήρε και το κύπελο και το Super Cup για τα επόμενα τρία χρόνια σε ένα deal το οποίο φτάνει. Μου λένε τα 8 εκατομμύρια ευρώ.
0: Τι λες, ναι.
1: Πολύ παραπάνω από όσα έδινε η Κοσμοτέ. Τόσο καιρό.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό, να δει, για να δεις, του χρόνου κύπελο θα παίρνουν πλήρως Αλαφούζο. Να το πούμε λαϊκά και να το πούμε όπως είναι. Φαντάζομαι ότι θα υπάρξουν και άλλες ενέργειες. Σας ανέφερα και από τις προηγούμενες επικοινωνίες μας ότι και το γαλλικό πρωτάθλημα που έχει μείνει λίγο στην αφάνεια και είναι ελεύθερο και το ιταλικό που δεν φαίνεται να μένει στην ποτέ, το διεκδικεί, δηλαδή δίνει χρήματα η καινούργια πλατφόρμα για το πάρει, αλλά είναι όλα υποστήσιμο. Για να μην μπερδεύεστε, η δική μου πληροφόρηση και η δική μου και αίσθηση, αν θέλετε, είναι ότι όλα τα του καλοκαιριού θα τα δούμε ελεύθερα.
0: Όλα του καλοκαιριού θα τα δούμε ελεύθερα, στο Sky δηλαδή.
1: Τα φιλικά του Παναθηναϊκού, τα φιλικά, ό,τι άλλο, καμία εκδήλωση εκεί στη Λεωφόρο, θα τα δούμε στο Sky. Ελεύθερα, δηλαδή θα αρχίσει. Για να ετοιμαστεί και η πλατφόρμα, έτσι θα αρχίσει αργότερα. Για να δει και ο κόσμος τι προϊόν είναι. Έτσι. Δηλαδή πουλάς ένα προϊόν, δεν πρέπει να το δείξεις πρώτα στον κόσμο.
0: Έλατε.
1: Λογικό είναι.
0: Να το προμοτάρεις με μια έννοια.
1: Βέβαια. Κατά τα λοιπά, μου διαλάγει από απόψε.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ξέρω αν θα αντέξω. Έχει πολύ πίεση και τρέξιμο, η αλήθεια είναι. Πολύ περισσότερο από όσο περίμενα. Κάθε μέρα είμαι πίσω εργασιακά. Αλλά ελπιστώ τουλάχιστον, αν κοιμηθώ αμέσως μετά το πρώτο, μήπως βάλω ρολόι να δω Νότιο Κορεάτες και Τσέχους.
0: Μπράβο σου, χαρά στα κουράγια σου.

0: δεν παίζουν ποτέ. Καλά, η Τσέξη παίζει ελάχιστα και παίζει και παραπάνω χρόνο χθες, μάλιστα. Με τον Grant, εάν το βλέπετε στο γήπεδο, εγώ απορώ πως αγωνίζεται αυτός ο άνθρωπος. Υποφέρει, σφαδάζει δηλαδή. Φαίνεται το πρόβλημα τραυματισμού του είναι εμφανές. Mm. Έχει κάνει τεράστια αυτοθυσία και αυτό τη σήμερα ημέρα από παίκτες δεν το βλέπεις. Να το πούμε αυτό για τον Grant, γιατί είναι παράδειγμα, όπως το έχουμε δει και παλιότερα και από τον Μιλωτίνο, θέλω να πω.
1: Ναι, ναι.
0: Που σφίγγουν τα δόντια και θεσμούν για την ομάδα κτλ. Ενώ ο Μπαρτζόκας ξέρει να διαβάζει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, δηλαδή κάποια πολύ εύκολα καλάθια που είδαμε χθες φαινόταν στο γήπεδο, ότι αμέσως διάβαζε η ομάδα του Μπαρτζόκα, λειτουργεί σαν κομπιούτερ ορισμένες φορές. Σε άλλες περιπτώσεις, ειδικά στην άμυνα, δεν τα κατάφερε. Το οποίο τον Μπαρτζόκα είδε με το μάτι, ότι εκεί που ήμασταν καλύτερα από τον Παναθηναϊκό, σήμερα δεν ήμασταν.
1: Ναι.
0: Αλλά βέβαια, για μένα, και δεν το λέω υπερβολικά, είναι η μεγαλύτερη φετινή νίκη του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, συμφωνώ απόλυτα.
0: Έχει φύγει ο Ναν με φάουλ.
1: Τι λες τώρα.
0: Κανά δύο, εντάξει, μπορεί να συζητάμε αν ήταν ή όχι, αλλά ειδικά το τρίτο και το τέταρτο, τελείως ανόητο. Δηλαδή λίγοι, θέλει ένα και 20 να λήξει το μείγμα και πας και κάνεις φάουλ ενώ έχεις δύο. Γιατί. Φαίνεται και αυτός δεν είναι καλά ψυχολογικά. Δηλαδή, γενικώς δεν υπάρχει αυτή φλόγα, ρε παιδί μου, στο βλέμμα τους πρόβλημες κάποτε.
1: Ναι. Την είδαμε στο βλέμμα του Σόρτς όμως, την είδαμε στο βλέμμα του Τολιόπουλου και αυτό είναι σημαντικό.
0: Βέβαια. Ο Τολιόπουλος, πολύ ωραίο χέρι, το συζητάμε. Ενδεχομένως του χρόνου έχει περισσότερο χρόνο συμμετοχής, αν συνεχίσει. Πολλά αν, τέλος πάντων, γιατί. Για την καινούργια χρονιά, δεν ξέρω ποιος θα είναι προπονητής, αν θα φύγει ο Ταμάν, αν θα μείνει κτλ. Θα τα ξέρουμε, φαντάζομαι όλα από το Σάββατο και μετά.
1: Φαντάζομαι.
0: Θα τελειώσει η σειρά. Εγώ δεν βλέπω ανατροπή. Μετράει ο παράγοντας της έδρας. Και επίσης οι απουσίες του Μαχαγού πολύ σημαντικές. Δηλαδή, όταν σου λείπει ο Όλμαν, όταν σου λείπει ο Σλούκας. Δεν το περίμενα καν. Όταν πήγε ειδικά δεύτερη παράταση.
1: Και εγώ δεν το περίμενα. Εγώ νόμιζα στη δεύτερη παράταση ότι λόγω των απουσιών θα λυγίσει ο Παναθηναϊκός.
0: Και
1: λέγει ο Ολυμπιακός που δεν είχε plays. Δεν έπαιζε τίποτα. Λέει μπάλα πήγαινε στο Φουρνιέ και να δούμε τι θα κάνει ο Φουρνιέ.
0: Είπε και νομίζω το λάθος με τον Τζότζεφ, αναγνώρισε τον Τζότζεφ, πώς τον είναι το παλικάρι, αναγνώρισε ο Μπαρτζόκας μετά. Έχει κάνει προσωπικά ο Αταμάν πάρα πολύ καλή σειρά προπονητικά.
1: Ναι.
0: Με τα δεδομένα που έχει κτλ. Εξού και επειδή βλέπουν ότι είναι οριακά τα παιχνίδια, φωνάζουν οι διαιτητές. Τώρα ρε σίγουρα είναι σοβαροί να είμαστε. Αν κάποιος πάει να βάλει την ταρούχα, ας πούμε, αύριο. Δεν έχω κάτι με την κοπέλα. Δεν είναι καλή διαιτητή. Και ο Παπαπέτρου που βρίζανε χτες, οκ, και στο σεφ βρίζουν άλλους διαιτητές.
1: Ναι.
0: Είναι κανένα δύο φάσεις που βγάζουν μάτια. Αυτά στο μπάσκετ συμβαίνουν. Όταν όμως υπάρχει καχυποψία.
1: Βέβαια, το οποιοδήποτε λάθος εντάσσεται.
0: Βέβαια.
1: Εγώ λέω ότι η διαιτησία δεν έκρινε ούτε αυτό το παιχνίδι και ο Παναθηναϊκός ήταν δίκαια νικητής, γιατί ήταν καλύτερος από τον Ολυμπιακό.
0: Με όλη την άλλη σειρά, τα δύο μάτς στο ΆΚΑ είχαν σχετικώς καλύτερη διαιτησία από τα δύο μάτς στο ΣΕΦ και έχουν γίνει και λάθη και εναντίον του Ολυμπιακού. Χθες έχει πάρει και δύο-τρεις σφυρίγματα ο Παναθηναϊκός, κάποια φάουλ που δεν δοθήκανε, κατά δύο φάουλ που. Αλλά αυτά στο παιχνίδι δεν γίνονται.
1: Ναι,
0: όταν ένας διαιτητής είναι κακός ή όταν έχει σκοπό, να το πούμε απλά, αυτό φαίνεται. Δηλαδή χτες δεν θεωρώ ότι σηκώνει τόσο πολύ μεγάλη κουβέντα. Ας δεχτούμε καλή την πίστη ότι ήταν τα λάθη ανθρώπινα, τα όποια λάθη. Έτσι.
1: Γιατί
0: εγώ όταν βλέπω να παίξει σαν τον Αν με την εμπειρία του και πάει και πέφτει μη μπω, σαν πώ και κάνει τρίτο φάουλ πριν το ημίχρονο. Εντάξει, okay, κάτσε κάπου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πιθανότατα ο Ολυμπιακός, δηλαδή εγώ 80-20 δίνω. Ίσως δίνω και πολύ στον Παναθηναϊκό για το Σάββατο.
1: Μάλιστα. Okay, υπάρχει κάτι άλλο, Νίκο?
0: Όχι ιδιαίτερα, τρέξιμο πολύ και με τα βιβλία τώρα έχεις περιζήτηση με το Μουντιάλ και τα λοιπά.
1: Ξέρω. Σε βλέπουμε
0: πάντου. Ενδέχεται, Γιώργο μου, θα σου το ρίξω σαν ιδέα.
1: Πες
0: το. Γιατί μου το ρίξανε εκεί από ένα μαγαζί στο κέντρο της Αθήνας. Θα πάω να δούμε Μουντιάλ όλοι μαζί μου. Λένε, φέρνει δημοσιογράφους και τα λοιπά. Άμα ψήνεσαι να το οργανώσουμε.
1: Θα με πάρεις εκτός
0: εκπομπής. Και σε νορμάλ ώρα.
1: Σε νορμάλ ώρα, αλλιώς ναι.
0: Αυτό το Αργεντινή-Αυστρία την άνοιξε 10 μέρες, Δευτέρα 22 στις 8, Δευτέρα 8 η ώρα, είναι καλή ώρα και καλή μέρα θεωρώ.
1: Ωραία. Το σημειώνουμε.
0: Οπότε το ανακοινώνω αυτό δημόσια, έτσι, για τους απανταχού γκρούπις του Γιώργου Χελάκη, που θέλω να τον δούμε, να την παρουσίαζε. Ενδεχομένως να θέλουν να δουν και αλλού. Να σου πω, στην άλλη εκπομπή θα είστε live.
1: Live, ναι.
0: Στο Sportal.
1: Live, ναι.
0: Δέχεστε και παρεμβάσεις, δηλαδή άμα ακούσω κάτι μπορώ να πάρω τηλέφωνο να πω παιδιά βάλτε με.
1: Δεν το ξέρω. Φοβερός είσαι.
0: Αυτά, εύχομαι καλή συνέχεια.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και θα τα πούμε πάλι Δευτέρα, διότι αύριο έχω να πάω να γράψω.

0: αυτό μια εκπομπή. Οπότε.
1: Οκ, okay, κάνε τη δουλειά σου.
0: Ευχαριστώ. Θα κάνουμε μια μουντιαλική σούμα και μπασκετική σούμα τη Δευτέρα.
1: Νίκο, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια. Ήταν ο Νίκος Μποζιονέλος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Ο φίλος μου ο Κώστας λέει: κουράστηκα με τον μπάσκετ, δεν βλέπω πια, το έχουν τερματίσει και είμαι Ολυμπιακός, λέει ο φίλος μου. Ο φίλος μου Βασίλης λέει: εγώ που συχάθηκα από συμπεριφορές και δεν βλέπω καθόλου τα παιχνίδια του μπάσκετ και δεν μπαίνω καθόλου στα συνηθισμένα τετριμένα που διχάζουν και με χαλάνε, κάνω άσχημα. Χθες είδα δύο εκπληκτικά παιχνίδια στο Champions League του Πόλο Γυναικών και σήμερα θα δω τους άντρες. Και στα δύο συμμετέχει η ομάδα μου, Ολυμπιακός και οι γυναίκες προκρίθηκαν στον τελικό και θα διεκδικήσουν την τέταρτη ευρωπαϊκή κούμπα του Champions League. Ελπίζω και οι άνδρες σήμερα. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα σε όλους. Λέει ο φίλος μου ο Βασίλης. Ο φίλος μου ο Σπύρος μου λέει το Ιράν να παίξει όπως έγινε στην ταινία Victory που είχαν παίξει σύμμαχοι εναντίον των Γερμανών στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Πελέ, Μπόμπι Μουρ, Αρντίλες, Χίμστ, Σταλόνε έπαιζε έτσι, Μάικλ Κέιν έπαιζαν σε, αυτό το, σε αυτή την πολύ ωραία ταινία που ήταν η απόδραση των 11. Ο φίλος μου ο Νίκος λέει πες τα ρε κότς, ακούμε για σκακιστές και σε κάθε παιχνίδι που μετράει αν δεν πάρει ο Γάλλος την μπάλα να διαβάσει την άμυνά μας μένει μπάλα στα χέρια. Το ίδιο έγινε και στο Final Four της Ευρωλίγκας και στην τελική με την υποτιθέμενη υπεροπλία στους ψηλούς τελικά πόσους πόντους παίρνεις από αυτή και πόσα plays έχεις να την εκμεταλλευτείς. Τίποτα. Ας είναι καλά ο Γάλλος φέτος που έχει κουβαλήσει την ομάδα στο τελευταίο δεκάλεπτο σε όποιον αγώνα μετράει, λέει ο φίλος μου ο Νίκος.

Για να τους σουμάρουμε τις ειδήσεις που βγαίνουν σήμερα. Το ένα είναι ότι τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Κυπέλλου και του Super Cup πάνε στο Sky. Το δεύτερο είναι ότι ο Ολυμπιακός ανανέωσε την συνεργασία του για ένα χρόνο με τον Ντάνι Γκαρθία, τον Ισπανό αμυντικό χαφ. Το άλλο είναι ότι από ό,τι φαίνεται διακόπηκαν οι διαπραγματεύσεις του ΠΑΟΚ με την Augsburg για τον Γιαννούλη. Η Augsburg κοιτάει άλλες περιπτώσεις για να δώσει τον παίκτη της. Και το τρίτο, το άλλο είναι ότι ο Λουτσέσκου είναι υπατμόν στον ΠΑΟΚ. Μείνετε συντονισμένοι, θα επανέλθουμε σύντομα.

0: 943 Intervention Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: 9.43 Intervention Sports.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
4: Οκ, okay, το να εκδίδεις ένα βιβλίο και να γυρίζεις μία ταινία είναι και τα δύο πολύ σημαντικά. Αλλά το να κερδίζει η Tottenham τη Manchester United 3-2 είναι απλά ανεκτίμητο. Σαλμάν Ρούσντι, συγγραφέας των σατανικών στίχων.
5: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Intervention Sports. Να βάγισαν οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άουσμπουργκ για την περίπτωση του Δημήτρη Γιαννούλη, όπως αναφέρει η Bild. Ο ΠΑΟΚ έχει συμφωνήσει με την Αλσάντ αντί 2,7 εκατομμυρίων ευρώ να τις πουλήσει τον Ρασβάν Λουτσέσκου, αλλά ο Ρουμάνος τεχνικός δεν δέχθηκε να μπει στη διαπραγμάτευση με τους Καταριανούς γιατί θέλει να εξαντλήσει το συμβόλαιό του με τους Ασπρόμαυρους σύμφωνα με τις Μοιχείες. Ο Τόμας Κεντζιόρα συμφώνησε με την Δυναμό Κιέβου ώστε να συνεχίσει στον κορυφαίο Ουκρανικό Σύλλογο, όπως απεκάλυψε ο Ευάγγελος Μίχος. Ο Ρομπελίν Πινέδα της ΑΕΚ επιθυμεί να παραμείνει στην Ευρώπη, όπως αναφέρει το μεξικανικό Fox Sports. Η Μπολόνια θέλει να κάνει δικό της τον 24χρονο Ιταλό στόπερ του Ολυμπιακού Λορέντζο Πιρόλα, σύμφωνα με τον Λορέντζο Λεπόρε. Οι Ερυθρόλευκοι κοστολογούν τον ποδοσφαιριστή στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Ο Sky θα μεταδίδει τους αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδας και του Super Cup για τα επόμενα 3 χρόνια. Η ΠΑΕΚ Φυσιά ανακοίνωσε ως νέο τεχνικό διευθυντή τον πρώην ποδοσφαιριστή της ομάδας των Βορείων Προαστίων, Αλμπέρτο Μποτία. Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για τον 5ο τελικό της Greek Basket League στο ΣΕΦ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα. Στο Πόλο Ανδρών Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την προ-ρέκο στη Βαλέτα στο δεύτερο ημιτελικό του Final Four του Champions League. Όποιος κερδίσει θα αντιμετωπίσει στον τελικό του Σαββάτου τον νικητή του αγώνα Μπαρτσελονέτα Φερεντσβάρος. Πρώτο σπριντ στις 10. Τηλεοπτική μετάδοση από ΕΡΤ 2 Sport. Το Μουντιάλ είναι εδώ στις 10. Το Μεξικό κοντάρεται με την Νότια Αφρική στο στάδιο Μπανόρτε στην πρεμιέρα του μεγαλύτερου ποδοσφαιρικού ραντεβού του πλανήτη. Τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ 2 Sport. Στους τελικούς του NBA, οι Knicks επικράτησαν 107-106 τον San Antonio Spurs στη Νέα Υόρκη και βρίσκονται μία νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρώτου πρωταθλήματος έπειτα από το 1973. Και στο τένις γυναικών, η Ελλάδα θα διοργανώσει τουρνουά της WTA για πρώτη φορά μετά από 35 χρόνια, το διάστημα 11 με 19 Ιουλίου στο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης Αθηνών. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Θείος από το χωριό, ο Γιώργος Χελάκης.
1: 943 Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση. Goal!
6: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Και ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, να συναντήσουμε τον άλλο θείο από το χωριό, το θείο Γιώργο Κογκαλίδη. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Αυτό για καλό, το λες για τον κόσμο. Καλό μεσημέρι, Γιώργο μου.
0: Καλό μεσημέρι. Για τον κόσμο ήταν καλό που χθες τη μετάδοση την έκανε η Λένα Καραλή και μπόρεσε ο κόσμος να καταλάβει τι γινόταν στο γήπεδο. Γιατί όταν δεν πάει η Λένα, βάζουμε έναν άλλο τύπο, ας πούμε. Και πάει από κάτω το. Πώς το λένε αυτό, το μεταφραστικό, το translator, πώς το λένε, για να καταλάβουμε. Ναι,
1: ναι. Καταλαβαίνεις τι χατζιγρουσούζα είναι που κάτσαμε. Ακόμα και θα ήμασταν. Επειδή της αρέσει να κάνει μεταδόση, παίζαν οι άλλοι όλο το βράδυ.
0: Ρε γάμο το κεράτο του, έτσι. Είδαμε παιχνιδάρα όμως.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Είδαμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι.
0: Και εγώ λέω ότι ο Παναθηναϊκός όχι είναι άξιος νικητής. Είναι και μεγάλος μάγκας με αυτές τις ελλείψεις.
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου.
0: Έτσι το βλέπω εγώ από τη δική μου την πλευρά.
1: Και τώρα θες να πάμε με μια αντίστροφη φιλοσοφία, ψυχολογία και λογική.
0: Ναι, να πάμε, να είμαστε μαζί σου, να καταλάβουμε.
1: Πάντα εμείς είμαστε λίγο το ανάποδο. Από εκεί που πάνε οι άλλοι, πάμε εμείς ανάποδο.
0: Χαίρομαι πολύ που σε γνώρισα.
1: Κι εγώ. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός χθες απέδειξε ότι σταθερά όλη τη χρονιά δικεί τον εαυτό του. Πρώτα απ' όλα δικεί τον εαυτό του με τον τρόπο που ο Αταμάν αντιμετωπίζει τους παίκτες. Γιατί ο TJ Shorts μπορεί εμένα προσωπικά να μην μου αρέσει, αλλά χτες έβγαλε μάτια. Αυτά που έκανε χτες τα έκανε και πέρασε την Παρή. Το ζητούμενο είναι ότι πρέπει να μείνεις απολύσεις για να του δώσεις την μπαγκέτα. Και εν πάση περιπτώσει, αυτά που έκανε πέρυσι είναι αυτά που σε οδήγησαν στο να τον πάρεις. Ξεχνώντας το ότι αμυντικά έχει θέμα. Παλεύει το παιδί, δεν μπορεί να πω όχι. Αλλά δεν το βοηθάει το ύψος του. Αν λοιπόν του δώσει, αν σκέφτηκες κάτι για να τον πάρεις, πρέπει να του δώσεις και την μπάλα. Διαφορετικά τον πήρες. Γιατί έδωσε 2,5 εκατομμύρια. Ο Καλετσάκης είναι ένα παιδί το οποίο δεν είναι ο superstar, δεν είναι ούτε Ναν ούτε Χέι Ντέιβις, αλλά έχει λόγο στο παρκέ. Το ίδιο έχει και το Λιόπουλος. Χτες λοιπόν που ο Αταμάν αναγκάστηκε, ουσιαστικά εξέθεσε αυτόν και θα πρέπει να κατάλαβε, μάλλον θα πρέπει να καταλάβει ότι όλη αυτή τη χρονιά διαχειρίστηκε με το χειρότερο δυνατό τρόπο, με αφέλεια θα έλεγα, ένα μπάτζετ το οποίο θα μπορούσε να τον οδηγήσει, αν μη τι άλλο, στο Final Four, για να μην πάω πιο μακριά.
0: Ναι.
1: Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, οι διαρκείς φωνές για τη διετησία, που δεν είναι καθ' ολοκληρή ενάδικες, δεν είναι δηλαδή ότι ξαφνικά τρελάθηκαν. Ναι, υπάρχουν στιγμές που η διετησία κλείνει το μάτι στον Ολυμπιακό. Αλλά όλες αυτές οι φωνές, αν ήθελε χτες η διετησία, δεν θα σε άφηνε να πάρεις το μάτς, γιατί δεν είχες και παίχτες εδώ που τα λέμε, έτσι. Επίσης, φωνάζω τόσο καιρό, θυμάσαι στη δική σου εκπομπή είχα πει πρώτη φορά ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να κόψει τρία συμβόλαια. Να απαλλαγεί από τρεις ανθρώπους. Τον Αταμάν, τον Σλούκα και τον Ναν. Για την οικονομία του χρόνου δεν επαναλαμβάνω τι είχα πει για τον Σλούκα. Ο Ναν χτες, κανονικά, σοβαρή ομάδα, του κόβει στο δελτίο. Γιατί δεν μπορεί σε δύο αγώνες συνεχόμενους, Γιώργο, να κάνει τρίτο φάουλ στο κέντρο, λες και παίζει συγκρούμενα. Δηλαδή δεν μας ενδιαφέρει, ρε φιλά, έχει εκνευρίσει ο Γόκαπ. Παίρνεις τόσα λεφτά για να μπορέσεις να ελέγξεις τα συναισθήματά σου. Πώς αφήνεις την ομάδα σου χωρίς την βοήθειά σου? Και χθες, άντε να πω ότι στο σεφ δεν σου πήγαν τα σουτ, εκνευρίσκες, που πάλι πρέπει να έχεις τον έλεγχο, να κοντρολάρεις τα συναισθήματά σου. Χθες ήταν εδώ σου μάτια να τον βλέπω. Και πάει και κάνει τρίτο φάουλ στις βεργούλες. Μα είσαι τρελός, αγόρι μου. Το αποτέλεσμα είναι ότι αν ο Παναθηναϊκός χθες έχανε, γιατί αν δεν έβαζαν τα σουτ ο Σόρτς και το Λιόπουλος, και αν βεβαίως ο Μπαρτζόκας δεν έκανε άθλιο κουτσάρισμα.
0: Θα μιλήσουμε γι' αυτό συνέχεια.
1: Βεβαίως. Τώρα όλοι θα λέγαμε ότι ο Σόρτς είναι ο πιο αυτοκαταστροφικός παίκτης της Ευρωλίγκας. Αυτό λοιπόν αύριο πρέπει ο Παναθηναϊκός να το ζυγίσει, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν αλλάζει. Εντάξει. Και μπορώ να απαριθμίσω ούκο λίγες φορές που κρέμασε την ομάδα του, μην μπορώντας να ελέγξει τα συναισθήματα και τον εαυτό του. Ανεξάρτητα από όλα αυτά, συμφωνώ απόλυτα, η προσπάθεια του Παναθηναϊκού ήταν ηρωική. Μόνο μπράβο, μόνο χειροκρότημα. Εντάξει. Και ένα δείγμα, ξαναλέω, του πόσο οι ίδιοι έχουν αδικήσει τον εαυτό τους. Γιατί σε αυτό το ρόστερ κανείς δεν έχει βρεθεί τυχαία.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά αν έχεις και δεν τους χρησιμοποιείς, τι να κάνω, ξέρεις, από τον πάγκο δεν κέρδισε κανείς.
0: Έτσι, ναι.
1: Αυτό όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, δεν ξέρω αν...
0: Έχω να κάνω μια αυτή ακόμα.
1: Ό,τι θέλεις.
0: Εγώ νομίζω ότι είδαμε ένα remake της περσινής χρονιάς στην Ευρωλίγκα, όπου ο Χέις Ντέιβις, δεν ξέρω τι κάνει επιθετικά, αξιολόγησε το εσύ, κάνει φοβερή δουλειά πάνω στο Βεζένκοφ. Και ένας από τους λόγους που ο Ολυμπιακός, κατά τη γνώμη τη δική μου, δεν καθάρισε το παιχνίδι, είναι διότι ο Χέις Ντέιβις κλείδωσε με την άμυνά του το Βεζένκοφ.
1: Επειδή σε γνώσεις του άθλημα που αντιλαμβάνεσαι αυτά τα ψηλά γράμματα, νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι ότι ο Γιώργος Μπαρτζόκας έκανε το λάθος που κάνουν όλοι οι προπονητές σε όλα τα μέκη και πλάτη του πλανήτη.
0: Τι εννοείς?
1: Όταν ζορίζουν τα πράγματα, κλείνουν το ρόστερ. Ο Ολυμπιακός, αν είχε ένα όπλο απέναντι στον Παναθηναϊκό, ήταν ότι είχε πολύ περισσότερους παίκτες να ρίξει στο παιχνίδι. Ο Φουρνιέ πρέπει να παίξει 46 λεπτά, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, ξεπατώθηκε.
1: Οι δύο βολές που χάνει ο Φουρνιέ και που εκεί αλλάζει όλο το παιχνίδι, γιατί δεν έχουν μπει οι βολές.
0: Ναι, ναι,
1: θα είχε τελειώσει το μάτς. Ή να μην το πω, θα είχε τελειώσει. Θα είχε πάρει σοβαρό προβάδισμα ο Ολυμπιακός. Είναι γιατί πλέον έχουν γαλακτώσει τα πόδια του, γιατί οι βολές είναι πόδια και δεν μπορεί να κουνηθεί. Αν θυμηθούν οι φίλοι οι ακροατές στο παιχνίδι, αμέσως μετά τις δύο βολές χάνει την μπάλα και πέφτει στο έδαφος εμφανώς εξαντλημένος. Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί. Εντάξει, άντε να καταλάβω ότι ο Ντόρση
0: δεν είναι ακόμα, δεν
1: τον εξαντλείς, δεν κάνεις το λάθος που έκανα το μάνα με τον Σουλούκα και τον Πάκο. Το καταλαβαίνω, το δέχομαι. Αδερφέ, έχεις το Γουόρτ, κακός καλός, δώσε το δοκιό λεπτά να παίξει ακόμα. Έχεις το Λαρετζάκι. Δεν ξέχασε τον μπάσκετ του Λαρετζάκης. Βάλε περισσότερους παίκτες στην εξίσωση. Ο Ολυμπιακός χθες μπορούσε να κερδίσει με απλή αριθμητική το μάτς. Έχω πιο πολλούς να ρίξω στο παιχνίδι. Δεν το έκανε. Και βεβαίως να πούμε και κάτι άλλο. Μίλησε για τον Βεζέγκοφ, να πούμε και ένα άλλο ζήτημα. Για μένα, ανεξαρτήτως νικητή, ο πραγματικός MVP των play-off είναι ο Φουρνιέ.
0: Ναι.
1: Στη διάρκεια των τεσσάρων αγώνων είναι μακράν ο καλύτερος από όλους.
0: Γεγονός.
1: Μπράβο. Ήτανε και ο MVP του τελικού στο Final Four.
0: Βεβαίως.
1: Μπράβο. Ποιος ήταν ο δεύτερος καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού στο Final Four?
0: Ο Βεζέγκοφ.
1: Ο Πίτερς.
0: Ο Πίτερς, ναι, συγγνώμη, ο Πίτερς.
1: Πού είναι ο Πίτερς στους τελικούς?
0: Τίποτα. Χθες δύο πόντους αποβολές.
1: Γιατί και στους προηγούμενους τι έκανε? Αυτό είναι και το πρόβλημα του Ολυμπιακού. Δεν έχει τον Πίτερς. Δεν έχει τον Ντόρση. Ο άνθρωπος τραυματίας δεν μπορεί να πει κανείς. Ο Βεζέγκοφ ούτε καλό Final Four έκανε. Είναι MVP, δεν το συζητάω. Ένας παίκτης που είναι εντυπωσιακός στο πώς κινείται χωρίς την μπάλα, στο πώς εκτελεί σε πρώτο χρόνο, στο πώς δεν μηδενίζω κανέναν. Αλλά δεν έχει καλά παιχνίδια αυτό το διάστημα. Χθες προσπάθησε κάποια στιγμή, του βγήκανε κάποια πράγματα, αλλά δεν είναι ο Βεζέγκοφ που έχουμε συνηθίσει. Ο Ολυμπιακός χθες, μετά τον Φουρνιέ, ο επόμενος πόλος επίθεσης ήταν ο Γόκαπ. Και αυτό εξ ορισμού
0: είναι
1: ζήτημα. Ο οποίος Γόκαπ έχει ξεθαρέψει, έτσι.
0: Σουτάρει.
1: Και δεν σουτάρει και άσχημα, Γιώργο.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, όπως και να έχει, πάμε στον τελικό των τελικών. Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι ένα ζητούμενο ποιοι από τους παίκτες του Παναθηναϊκού θα παίξουν.
0: Ναι, βέβαια είναι. Όταν έχεις Οσμάν Ρογκαβόπουλο έξω, ας πούμε, και Σλούκα.
1: Ναι, κοίταξε. Ουσιαστικά η συζήτηση όλη αφορά τον Σλούκα. Γιατί ο Ρογκαβόπουλος δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ο Οσμάν και να μπορεί να παίξει. Έχει άλλο πρόβλημα μετά ο Αταμάν. Επίσης χθες. Αυτός ο παίκτης που για μένα είναι η αλλαγή που άλλαξε τα δεδομένα και οδήγησε τον Ολυμπιακό στο Final Four, ο Tyreek Jones, χθες ήταν καταστροφικός.
0: Τι ήταν αυτό χθες?
1: Ναι, εντάξει, τρελάθηκε χωρίς λόγο. Εν τω μεταξύ είναι φοβερό το ότι καταλαβαίνω ότι η σφιγμή είναι πολύ, η ένταση μεγάλη, αλλά 9 στις 10 φορές που διαμαρτύρονται οι παίκτες είναι όταν έχουν κάνει το λάθος, όταν έχουν κάνει το φάουλ. Και χθες, παρότι οι διαιτητές δεν τα πήγανε πολύ καλά, θα οφείλω να ομολογήσω, δεν θέλησαν να πάνε από τη μία ή από την άλλη μεριά το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, αν εξαιρέσεις το πρώτο μάτσο που το σφύριγμα της Βάσος χωράει πολύ συζήτηση της κυρίας Τσαρούχα, οι υπόλοιποι περισσότερο διαχειρίζονται και λιγότερο μεθοδεύουν. Δεν νομίζω ότι και στο πρώτο η Τσαρούχα είχε διάθεση να μεθοδεύσει. Θεωρώ ότι απλά εκτέθηκε με ένα σφύριγμα που, εν πάση περιπτώσει, δεν θα κάτσω να συζητήσω περισσότερο. Το ζήτημα είναι ότι χωρίς να έχουμε καλούς ζήτητες, δηλαδή ο Προσανίδης που είναι θεωρητικά ο καλύτερος από τους Φιμπαίους, από αυτούς που ασχολούνται, που είναι στο πρωτάθλημα της Φιμπά και όχι της Ευρωλίγκας, αυτός που είναι δηλαδή, υποτίθεται θα έπρεπε να είναι αγαπημένοι Τσοκ, ο Προσανίδης φτάσαμε τέταρτο τελικό για να παίξει, ενώ έχει παίξει ήδη δύο Παπαπέτρου και δύο Τηγάνης. Περίεργο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας μην μείνουμε παραπάνω. Νομίζω ότι είναι μεγαλύτερη αμφισβήτηση για τη διαιτησία. όχι αδικαιολόγητη, παρά το ότι είναι τόσο κακή. Δεν είναι καλοί διαιτητές, αλλά σε αυτό το περιβάλλον δεν νομίζω ότι θα μπορούσαν οι διαιτητές να είναι καλύτεροι. Δηλαδή όταν ο Αταμάν παίρνει στο πρώτο λεπτό challenge και τα δύο challenge που πήρε ανόητα και τα δύο τον οδήγησαν στο να μην έχει challenge από ένα σημείο και πέρα και απλά να δείχνει το κιόπ και να διαμαρτύρεται. Και χθες είχαμε και ένα καινούριο τερτύπι, κόλπο, πες το όπως θέλεις. Στο κιόπ υπήρχε επανάληψη των φάσεων, μόνο αυτές που ο σκηνοθέτης ή αυτός που ήταν, εν πάση περιπτώσει, που το χειρίζονταν, θεωρούσε ότι αδικείται ο Παναθηναϊκός. Σε όσες θεωρούσε ότι μπορεί να έχει ευνοηθεί ο Παναθηναϊκός, δεν τις ξαναβλέπαμε. Απίστευτα άλλα ελληνικά. Έτσι ώστε το γήπεδο να είναι πάντα στο πόδι και να φωνάζει και να νιώθει ότι σφάζεται στο γόνατο. Νομίζω ότι αυτό δεν οδηγεί πουθενά όλο το έργο.
0: Με τούτων δοθέντων, πιστεύεις ότι ο γηπεδούχος Ολυμπιακός έχει προβάδισμα, επειδή είναι γηπεδούχος?
1: Χωρίς δεύτερη σκέψη. Ο Παναθηναϊκός έχει ένα ψυχολογικό αβαντάζ, έχει ένα μπουστάρισμα ψυχολογικό, γύρισε από την κόλαση, έμεινε όρθιος εκεί που ενδεχομένως η λογική έλεγε ότι δεν θα αντέξει. Ναι. Και δεν μιλάω μόνο για τις τρεις απουσίες, αλλά και το ότι αποβλήθηκαν με πέντε φάουλ ορθώς, να είναι και γκραντ. Ναι. Λοιπόν, εκεί έλεγε ότι εντάξει, έχει ριπλάστηκα. Αυτό του δίνει ένα ψυχολογικό αβαντάζ. Όλα όμως τα άλλα, η έδρα, το πιο μεγάλο, το πιο γεμάτο ρόστερ, πιο πολλοί παίχτες στην εξίσωση, γιατί ξέρεις, μπορεί ο Σόρτς χθες δεν ήταν εξαιρετικός, μπορεί ο Λιόπουλος να έβαλε καθοριστικά καλάθια. Δεν σημαίνει πρώτα απ' όλα ότι θα παίξουν στον πέμπτο, ναι, και δεύτερον ότι θα έχουν την ίδια απόδοση.
0: Ναι, καλά, αυτό δεν πρέπει να το πει για κανένα παίκτη.
1: Εντάξει, υπάρχουν κάποιοι που είναι λίγο πιο σταθεροί. Ο Φουρνιά, α πούμε, έχει μια σταθερότητα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, ρε Γιώργο, άσομαι. Ο Ολυμπιακός θεωρητικά είπαμε ότι έχει μια υπεροπλία στους ψηλούς. Πού ήταν αυτή η υπεροπλία χθες? Και είδες σε κανένα πλέις για τον Μιλουτίνοφ και δεν το είδα εγώ?
1: Το είπε και ο Μπαρτζόκας αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, ότι πήγαμε πολύ ατομικά και ότι δεν ακολουθήσαμε το πλάνο μας. Ξέρεις, το μπάσκετ πάντα, ο αθλητισμός γενικά, όταν μιλάμε για ομάδες, χωρίζεται στο ένστικτο, έτσι, και στη διδαχή. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνουμε και τι κάνουμε ενστικτοδός. Πολλές φορές οι παίχτες πηγαίνουν με το ένστικτο. Νομίζω ότι αυτό κάνανε χτες οι Ερυθρόλευκοι. Πήγανε σε πολλά μακρινά σούτ, γεγονός που δεν νομίζω ότι τους βόλευε. Έπρεπε να περάσουν την μπάλα στο καλάθι. Βεβαίως και οι άλλοι δεν είναι χαζοί, κλείνουν όλοι. Αλλά εν πάση περιπτώσει ο Ολυμπιακός δεν είχε καθόλου inside game και αυτός είναι ένας από τους λόγους που έχασε. Έπρεπε να περάσουν μπάλες στο ζωγραφιστό.
0: Εντάξει, έχασε και δύο εύκολα καλάθια Μιλουτίνοφ, αυτή είναι αλήθεια.
1: Δεν λέει κάτι αυτό. Ας χάσει 10. Μόνο η φθορά που χρεώνει στον αντίπαλο, μόνο το ότι δεν έχει εύκολο ριμπάνου για να τρέξει, μόνο το ότι πρέπει να παλεύουν στην άμυνα, αυτό θα δημιουργούσε πάρα πολλά ζητήματα στον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός έχει υπεροπλία στους ψηλούς, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν το εκμεταλλεύεται. Και υπάρχει και ένα ζήτημα πάντα σε ό,τι αφορά τον Μπαρτζόκα, που εδώ δεν του δίνω άδικο. Απ' τη μία ο Χόλ είναι καλύτερος επιθετικός από τον Τέρικ Τζόνς. Είναι παίχτης που μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα και είναι πιο μακρύς. Απ' την άλλη ο Τζόνς είναι πιο καλός στις αλλαγές, στο τακτικό κομμάτι και στο να μπορέσει να μαρκάρει τους παίχτες του Παναθηναϊκού, τους ψηλούς που μπορούν να στάρουν, όπως είναι ο Μίτογλου, όπως είναι ο Χουάντσο. Νομίζω ότι εντάξει, είναι δύσκολη εξίσωση εκεί. Έτσι, πολύ δύσκολη. Το ποιο θα βάλει. Δεν ξέρω αν θα επιλέξει πάλι τον Τέρικ Τζόνς ή αν θα επιλέξει τον Χόλ. Το σίγουρο είναι ότι δεν θα επιλέξει τον Ηλικίνα. Θα πάει με τον. Πώς το λέμε, με τον Tyreek Ward, με τον Tyson Ward. Και επίσης και χτες ο Ολυμπιακός, ξέρεις, συζητάμε τώρα, αλλά είναι αυτό το fucking basket που λέμε, που αν έμπαινε το τρίποντο του Τζόσεφ τώρα θα συζητούσαμε για τον πρωταθλητή Ελλάδος που πήρε δύο τίτλους μέσα στο T-Center. Μπήκε το τρίποντο του Σόρτς και συζητάμε για την ψυχή του Παναθηναϊκού. Ξέρεις, έτσι είναι τα πράγματα. Εξ αποτελέσματος προκύπτουν και τα
0: ήρωες.
1: Ναι. Και ήρωες, προφανώς.
0: Μάλιστα.
1: Δοκάρει και μέσα στη Θεός Γιώργη, δοκάρει και έξω, είσαι άμπαλος.
0: Έτσι είναι. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια, Γιώργο.
0: Είσαι καλά. Ήταν ο θείος από το χωριό, Γιώργος Κογκαλίδης. Ο φίλος μου, ο Μαρίνος, μου λέει: η αγαπημένη ΕΡΤ που πληρώνουμε όλοι σήκωνε ντρόν και μας έδειχνε με περιγραφή μάλιστα τα πρωταθλήματα του Παναθηναϊκού. Δεν το είδα, ρε φίλε, τι να σου πω. Ο φίλος μου ο Γιάννης λέει: ρε παιδιά, 25 έβαλε ο Νάν. Δηλαδή, αν δεν ευρίαζε που λέτε, τι θα γινόταν. Απλά έχετε απίστευτα ψηλά τον πύχη εξαιτίας του πόσο παιχταράς είναι. Ισχύει και αυτό που λες, φίλε Γιάννη. Επίσης, θες ο ΠΑΟΚ που πήρε 10 συν παραπάνω rebound, γιατί δεν πήρε και πολύ περισσότερες βολές, ρωτάει. Δεν πρόλαβα να το ρωτήσω αυτό, ρε φίλε τον Κόγκα. Δεν πρόλαβα να το ρωτήσω, σου ζητάω συγγνώμη. Γιώργο λέει εδώ, χθες ο άλλος θείος είπε ότι του χρόνου ο Σλούκας είναι ο δεύτερος ο πιο μισητός από τον Παναθηναϊκό για τους φίλους του Ολυμπιακού. Ποιον εννοεί για νούμερο ένα, δεν ξέρω ρε φίλε, θα τον ρωτήσω αύριο πάλι. Ο φίλος μου ο Βασίλης έχει άλλο καημό, λέει: Σαμοθράκη, δεν μας τα λες καλά. Θα κρατήσει τον 36χρονο Ισπανό χαφ, έφερε και το Φορτούνι. Ωραία, ξεκινάνε οι μεταγραφές για να βγούμε πάλι Champions League και να διακριθούμε. Εγώ δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος ούτε καν για το κύπελλο Ελλάδας. Η καλή ημέρα φαίνεται από το πρωί και δεν βλέπω φως. Πάλι οι μεταγραφές όσες γίνουν θα γίνουν καθυστερημένα και δεν θα είναι πιθανόν ούτε στην προετοιμασία. Τελικά εγώ, Γιώργο, δεν θα χάσω τίποτα. Ο Μαρινάκης και ο Ολυμπιακός θα χάσει τα εκατομμύρια του Champions League. Με γεια του, με χαρά του. Λέω φίλος μου ο Βασίλης. Λοιπόν, και επειδή η ώρα έχει πάει 1:20, οφείλω να σας πω ότι αν πεινάτε υπάρχει μια λύση. Και η λύση λέγεται I love σουβλάκι. I love σουβλάκι, για να κάνετε την παραγγελία σας και να έρθουν γρήγορα τα κρέατα που θέλετε στο σπίτι σας, στο γραφείο σας, οπουδήποτε εσείς επιθυμείτε. Μπαίνετε online στο ilovesouvlaki.gr και κάνετε την παραγγελία σας. Και έρχεται αμέσως με delivery η παραγγελία σας, είτε πρόκειται για καλαμάκι, είτε πρόκειται για τυλιχτό, είτε πρόκειται για μερίδα, είτε πρόκειται για χοιρινό, είτε πρόκειται για κοτόπουλο, κρέατα ζουμερά και πολύ καλά ψημένα. ilovesouvlaki.gr, από τον Τράφη μέχρι πάνω, το Πολύδροσο, Κηφισιά, Μαρούσι, Γέρακας, Παλίνη, Νέα Φιλαδέλφια, Νέα Ιωνία, Χαλκιδόνα, Αγία Παρασκευή. ilovesouvlaki.gr και καλή σας όρεξη.

Από τις 10 λέει καλύτερες παραλίες στην Ευρώπη για το 2026, οι μισές είναι στην Ελλάδα. 5 περιλαμβάνονται σε αυτή τη λίστα. Το Βουτούμι στους Αντίπαξους, το Φτέρι στην Κεφαλονιά, το Ελαφωνήσι στην Κρήτη, η Ροβινιά στην Κέρκυρα και η Παλαιοκαστρίτσα στην Κέρκυρα συγκαταλέγονται ανάμεσα στις καλύτερες ακτές της Ευρώπης. Να σας τις ξαναπώ για να πάτε. Το Βουτούμι στους Αντίπαξους, το Φτέρι στην Κεφαλονιά, το Ελαφωνήσι στην Κρήτη, η Ροβινιά στην Κέρκυρα και η Παλαιοκαστρίτσα στην Κέρκυρα. Κρήτη και Ιόνιο, οι καλές παραλίες. Να το λάβετε υπόψη σας, παρακαλώ.

Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή τώρα. Θα μεσολαβήσει πολιτική ενημέρωση με τον Πάνο Πουρναρά και αμέσως μετά εδώ είμαστε και τα ξαναλέμε. Μείνετε συντονισμένοι.

0: 943 Intervention Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938 5339 82.
2: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
6: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
7: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
6: Planisabv.gr.
8: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
9: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
10: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
0: 9.43 Intervention Sports.
11: Η ώρα είναι 1.30.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού έρχονται αύριο Παρασκευή. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους σε Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρο, Εύβοια και Στερεά Ελλάδα. Φωτιά ξέσπασε στην εισίδα Τουρλίδα του Μεσολογίου σε χαμηλή βλάστηση. Επιχειρούν 15 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου και 4 οχήματα. Κινητοποιήθηκαν επίσης 2 αεροσκάφη, 1 ελικόπτερο και 1 πυροσβεστικό πλοιάριο. Την παραίτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου σε μια εξέλιξη που συνδέεται με την υπόθεση των πολεοδομιών. Η ΔΕ θα καθορίσει πολλά για τις εκλογές. Τον Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα», όσον αφορά τη δυναμική του, Αλέξη Τσίπρα υποστήριξε ότι ο κόσμος θυμάται τι έγινε στην περίοδο της διακυβέρνησής του. Ανοιχτή εκδήλωση στην Νίκαια διοργανώνει την Δευτέρα το Κόμμα Ελλάς. Θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία 17 Αυγούστου στις 7.30. Τελεσίγραφο 10 ημερών έδωσε ο Παύλος Πολάκης στο Σοκράτη Φάμελο να επιτύχει μια συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Σε διαφορετική περίπτωση, όπως είπε, θα πρέπει να συνεδριάσουν ξανά τα όργανα του κόμματος. Καταγγελία από τον Κώστα Μπακογιάννη για τον Δήμο Αθηναίων, λέγοντας ότι ο Χάρης Δούκας υπερδιπλασιάζει το χρέος του Δήμου με δάνειο 75 εκατομμύρια ευρώ. Η καταγγελία αφορά τη σύναψη δανείου με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ύψους 75 εκατομμυρίων, με ορίζοντα οπληρωμής το 2046 αποκλειστικά για την ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων της πρωτεύουσας, την οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί μετά την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του γιού της στον Λόγκο Αιγίου. Τα στενά του Ορμούζ κλείνουν για τη διέλευση κάθε είδους πλοίου, λέει το Ιράν, μετά και τις νέες αμερικανικές επιθέσεις. Το Brent αυξήθηκε στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο, φτάνοντας στα 92,63 δολάρια. Στον καιρό λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα υπηρωτικά με τοπικές βροχές ή καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά μέτρη. Βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο, στην Αττική συγκεκριμένα, ηλιοφάνεια. Σήμερα με λίγες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτή την ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
13: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι στο 943 Intervetene Sports. Συζητήσαμε με τον Γιώργο Κογκαλίδη αναλυτικά τι έγινε χθες στην Telekom Arena. Θέλω να θυμίσω ότι σας στέλνουμε και αυτό το Παρασκευοκύριακο στην υπέροχη ταβέρνα Τα Τευτύπια, στο καλοκαιρινό μαγαζί, έτσι, που έχει και δροσιά την Κυριακή το μεσημέρι και την Παρασκευή το βράδυ. 4 άτομα θα φάτε, θα πιείτε, θα κάνετε λογαριασμό μέχρι 100 ευρώ και δεν θα πληρώσετε τίποτα. Μια προσφορά του 943 Intervetene Sports και της ιδιοκτησίας της ταβέρνας Τα Τερτύπια, που την ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν την συνεργασία. Στέλνετε το μήνυμά σας στο 6939-943-943. Γράφετε τη λέξη Τερτύπια και το όνομα τεπώνυμό σας. Αύριο στην εκπομπή του Ευάγγελου και τη δική μου θα γίνει η κλήρωση. Λοιπόν, πάμε τώρα στον συνάδελφο και φίλο Νίκο Συρίγκο για την καθιερωμένη επικοινωνία μας την ώρα αυτή. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Άμα κερδίζει ο Παναθηναϊκός, λίγο χάνει τα λόγια σου πριν με βγάλει. Γιατί?
0: Λες, παθαίνω, έχω τέτοιο πρόβλημα, λες. Νίκο.
1: Όχι, προφανώς έχεις δώσει τις εξετάσεις σου μετά από τις χρόνια και όλα αυτά είναι στο πλαίσιο του χιούμορ. Αλλά απλά επειδή πολλές φορές το χιούμορ ποινικοποιείται, όχι απλά παρεξηγείται.
0: Πάντω. Νίκο μου, εμένα πάμε να κάνει ό,τι θες χιούμορ, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
1: Όχι, εσύ προφανώς ούτε εγώ έχω με σένα και το ξέρω πολύ καλά. Αλλά η βλακεία είναι ανίκητη εκεί έξω.
0: Αυτό ξαναπέστο. Τι είδε, Νίκο, τι είδε αντικειμενικά, όσο μιλώντα για μπάσκετ, τι είδε?
1: Κοίταξε,
0: εγώ τη γνώμη μου την είπα νωρίτερα.
1: Είδα ένα Παναθηναϊκό αποφασισμένο, πολύ αποφασισμένο, δηλαδή αποφασισμένο να μην πεθάνει. Γιατί ουσιαστικά αυτό το παιχνίδι χθες για τον Παναθηναϊκό ήταν do or die. Δεν υπήρχε άλλο αποτέλεσμα εξ' από τη νίκη. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν μπήκε αντιμετωπίζοντας να σκεφτούμε και να θυμηθούμε τι προβλήματα τραυματισμών έχει σε αυτή τη σειρά ο Παναθηναϊκός. Έτσι. Ο Ολυμπιακός ήταν υπερπλήρης χθες με την επιστροφή και τον Ντόρσεϊ. Και ο Παναθηναϊκός είχε, εκτός τον Κώστας Λούκα, το μεγάλο του ηγέτη, τον προπονητή του μέσα στο γήπεδο, είχε τον Τσέντι Όσμαν, ο οποίος δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο τέτοιο τριάρι στην Ευρώπη. Και δηλαδή δεν είναι μικρές οι απουσίες αυτές. Και τον Νίκο Ροκαβόπουλο, ο οποίος σε τακτά χρονικά διαστήματα έχει κάνει εμφανίσεις, ναι, οι οποίες ήταν κομβικές για τον Παναθηναϊκό. Οπότε έπρεπε να υπερβάλλουν αυτόν όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού, το έκαναν. Ο κόσμος στάθηκε από το πρώτο δευτερόλεπτο μέχρι το τελευταίο δίπλα στην ομάδα, με τρόπο συγκλονιστικό, τολμώ να πω, και έτσι πήρε την νίκη ο Παναθηναϊκός. Τώρα το τι θα γίνει, και μέσα σε όλα αυτά, να γίνω πάλι ο δυσάρεστος για κάποιους, το τέταρτο και το πέμπτο φάουλ του Ναν δεν θα το έδινε ούτε ο Μπαρτζόκας. Δηλαδή πιστεύω ότι και ο Μπαρτζόκας απόρρισε εκείνη τη στιγμή που είδε το τέταρτο και το πέμπτο φάουλ του Ναν, που εχθές να θυμίσουμε ότι ήταν σε μία από τις καλύτερες εμφανίσεις της σεζόν για τον Κέντρικ Ναν.
0: Ναι.
1: Τώρα τι γίνεται, το Σάββατο στις 6 ώρα. Προφανώς τεράστιο φαβορί παραμένει ο Ολυμπιακός, όμως για τον Παναθηναϊκό το γεγονός ότι στην κατάσταση που ήταν και με τον Ολυμπιακό να έρχεται από την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ευρώπης, ότι πάει τη σειρά στο πέμπτο μάτς με αυτές τις συνθήκες που επικράτησαν στους τελικούς και με πάρα πολύ κόσμο, μεταξύ των οποίων και εγώ, να θεωρώ ότι το σκορ στη σειρά θα έπρεπε να ήταν διαφορετικό και θα έπρεπε να έχει τελειώσει το πρωτάθλημα και να το έχει πάρει ο Παναθηναϊκός. Το γεγονός λοιπόν ότι πάει το Σάββατο είναι τεράστια ανταμοιβή στην προσπάθεια των παικτών, του προπονητή και όλου του οργανισμού. Το τι θα δούμε το Σάββατο, το περιμένω. Θα δούμε ανάλογες εικόνες ή ακόμα χειρότερες διαιτητικά από ό,τι είδαμε στα δύο προηγούμενα μάτια του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Όπου οι βολές ήταν αμέτρητες, αμέτρητα πολλές, αμέτρητα περισσότερες υπέρ του Ολυμπιακού.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Ήμουν σίγουρος ότι θα με ρωτήσεις.
0: Γιατί να μην σε ρωτήσω?
1: Ήμουν σίγουρος ότι θα με ρωτήσεις, γιατί. Δηλαδή, πώς να το πω, ρε παιδί μου, κάθε φορά που ξεσπάει ένα σκάνδαλο, περιμένεις τι θα πάρει μαζί του. Και δεν ξέρεις μέχρι πού μπορεί να φτάσει και μέχρι πού μπορεί να αγγίξει την κυβέρνηση. Πάντα όμως είσαι σίγουρος ότι μέλη της κυβέρνησης, ακόμα και αν ξεσπάσει σκάνδαλο, ξέρω εγώ, για τις μπανάνες, θα είναι μέσα εκεί μέλη της κυβέρνησης, τα οποία θα κάνουν τους ανήξερους και θα παραιτηθούν.
0: Ναι, ξέρεις, εδώ του κυρίου δασκάλου του ζητήθηκε μάλιστα η παραίτηση. Που σημαίνει ότι εδώ υπάρχει
1: ακόμα
0: κάποιο θέμα. Ακριβώς, αυτό θέλω να σου πω.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Καλά. Κάτσε, Γιώργο, άκουσε. Mm-hmm. Γιατί εμείς λέμε να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο και το γεγονός ότι παρετούνται μόνοι τους δεν είναι δάκε καμιά πράξη ηρωισμού. Το γεγονός ότι του ζητήθηκε να παραιτηθεί και δεν παραιτήθηκε από μόνος του δείχνει στοιχεία του χαρακτήρα του. Ότι ακόμα και όταν πιάνουν κάποιο συγγενή σου, φίλο σου, κολλητό σου με τη γίδα στην πλάτη, λες εσύ, αδερφέ, δεν πειράζει. Ελαδάρα. Αυτή η ελαδάρα κάποια στιγμή θα πρέπει να τελειώσει. Αυτό το ελαδάρα κάποια στιγμή θα πρέπει να τελειώσει. Και πώς θα τελειώσει? Θα το πω ξεκάθαρα και ας γίνω ξανά δυσάρεστος. Όταν θα πάμε στις κάλπες. Μόνο έτσι θα τελειώσει. Γιατί πραγματικά αυτά που έχουμε δει από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, όχι, δεν έχουν ξαναυπάρξει. Δεν έχουν ξαναυπάρξει. Ούτε επιμερών βαθαίως Πασόκ.
0: Τώρα να σου πω ότι έχεις άδικο, δεν σου το λέω.
1: Δεν συζητάμε. Δεν υπάρχει θέμα σύγκρισης. Μιλάμε ότι σε λίγο οι γαλάζιες ακρίδες δεν θα αφήσουν, δεν έχουν αφήσει όρθιο τίποτα και δεν θα αφήσουν μέχρι να, φεύγοντας, θα συνεχίσουν να τρώνε. Και σε εποχές διαφορετικές για την Ελλάδα. Γιατί τότε που έκανε τα σκάνδαλα το βαθύ Πασόκ, τουλάχιστον υπήρχε πολύ λίπος. Τώρα έχουν φάει, έχει ψοφήσει η Ελλάδα, την έχουν σφάξει, την έχουν κόψει, την έχουν μοιράσει στους κολλητούς και παίρνουν και τα κόκαλα και σου λέει, α, φάμε και από εδώ, να φάμε και από εκεί. Ρε παιδιά, ως πότε, ως πότε, δηλαδή δεν χορταίνεται. Δεν χορταίνεται.
0: Μάλιστα. Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο.
0: Να είσαι καλά. Ήταν ο Νίκος Συρίγος, τον ευχαριστούμε πολύ.

Και όπως λέει και ο φίλος μου, Λάμπης, λάθος μου λέει που σου είπα τις προάλλες γιατί έχετε αυτόν τον αντιολυμπιακό τύπο στο Συρίγο στο σταθμό. Πώς θα διασκεδάζαμε εμείς, γελάσαμε και σήμερα. Καλημέρα σας, λέει ο καλός μου φίλος. Ο φίλος μου ο Κώστας μου λέει: καλησπέρα κύριε Χελάκη. Θέλω να πω στον Νίκο Συρίγο να έχει ψυχραιμία και υπομονή, γιατί με αυτή την αντιπολίτευση ο Μητσοτάκης θα κάνει πανηγύρι για πολλά χρόνια. Λέει ο φίλος μου ο Κώστας ο Τσέλ. Και κοιτάξτε να δείτε τώρα, δεν μπορώ να σας πω ότι σε αυτό που λέει ο φίλος μου ο Κώστας έχει άδικο. Θέλω τώρα στο σημείο αυτό να αναφερθώ σε μια απώλεια ενός εξαιρετικού δημοσιογράφου, του Νίκου Τσερβετά, που έφυγε χθες αναπάντεχα από την ζωή. Ο Νίκος με μακρά πορεία στα έντυπα της αριστεράς, αριστερός και ο ίδιος, ένα εξαιρετικό παιδί, είχα την τύχη να τον γνωρίσω, ένας μαχητής της δημοσιογραφίας και της ζωής, έφυγε αναπάντεχα, θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του, στις κόρες του. Θα τον θυμόμαστε πάντα, τον Νίκο Σερβετά, τον εξαιρετικό συνάδελφο, με αγάπη. Ο φίλος μου Πετράν λέει: Γιώργο, σε ακούω από τότε που άνοιξες το Συρίγο, μπορείς να μας το βγάζεις μόνο για τα πολιτικά. Μια χαρά τα λέει τα πολιτικά. Όταν αρχίζεις τα πασχιστικά, άστο Γιώργο, λέει ο φίλος μου Πετράν.

Ο φίλος μου ο Τάσος μου λέει χρόνια πολλά. Ο Συρίγος, ό,τι λέει για πολιτικά είναι σωστό. Στα άλλα μας τα χαλάει, αλλά το κάνει επίτηδες. Λέει εδώ ο φίλος μου ο Τάσος, Ολυμπιακάρα, να είσαι καλά, ρε Τάσο.

Από τη μια είστε αγανακτισμένοι με την τοξικότητα και από την άλλη ο Συρίγος. Διχασμένες προσωπικότητες, coach. Ο Συρίγος δεν βρίζει κανένα, παιδιά. Ο Συρίγος δεν βρίζει τη μάνα κανενός, τον πατέρα κανενός κτλ. Έχει μια άποψη και τη λέει: εγώ δεν συμφωνώ με την άποψή του. Έτσι μπορεί να μην συμφωνείτε κι εσείς ή περισσότεροι από εσάς. Δεν βρίζει. Δεν απειλεί. Δεν ασχημονεί. Λέει την άποψή του με την οποία μπορούν να υπάρχουν τεράστιες διαφωνίες. Και τις καταλαβαίνω. Και είναι θεμητές να υπάρχουν. Έτσι. Δεν σπηλώνει υπολείψεις. Δεν ενοχλεί κανέναν. Δεν τα βάζει με τις μάνες και τους πατεράδες σας. Εντάξει.

0: Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον συνάδελφο και φίλο, τον Δημοσθένη, τον Καρμύρη και συνοδοπόρο, να μιλήσουμε λίγο για Μουντιάλ. Δημοσθένη, καλό απόγευμα.
1: Το συνοδοιπόρος...
0: Όχι πολιτικά, εννοούσα αθλητικά, δημοσιογραφικά, ρε φίλε.
1: Όχι, δεν θύχτηκα, μην φοβάστε.
0: Όχι, θύχτηκες. Μήπως υπάρχει καμία παρανόηση. Όχι, δεν εννοούσα αυτό.
1: Όπα, σε ξέρω χρόνια και σε αγαπάω. Τα λατώματά σου δεν έχει να κάνει.
0: Τα αποδέχομαι τα λατώματά μου και χαίρομαι που μπορείς και τα αποδέχεσαι με την έννοια ότι δεν σε εμποδίζουν, δεν χαλάνε τη φιλία μας, δεν χαλάνε την προσωπική μας σχέση. Ούτε και θυμάμαι καμία φορά να έχουμε παρεξηγηθεί για τέτοιου είδους θέματα.
1: Και δεν έχουμε παρεξηγήσει.
0: Για αλλά γενικώ δεν έχουμε παρά.
1: Γιατί με το κουκαλίδι γίνονται μάχε.
0: Έτσι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Άλλωστε,
1: κοίταξε, εγώ είμαι ταυτισμένο απόλυτα με το γνωμικόν ουδή άσφαλτο.
0: Ουδή άσφαλτο. Τα έχουν πει σπουδαίε προσωπικότητε τη καλλιτεχνική ζωή αυτά τα πράγματα.
1: Το δίκιο σου Βουνόπουλε κι εσύ.
0: Λοιπόν.
1: Αρχίζει το Μουντιάλ. Ωραίο είναι το μπάσκετ. Ναι. Ζήσαμε και την Ευρωλίγκα, ζήσαμε και το Final Four. Όλες αυτές τις τοξικότητες και τις μάχες εντός και εκτός παρκέ και glass floor στη τελική σειρά του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκού και δεν έχει τελειώσει ακόμα.
0: Ναι.
1: Έχουμε να δούμε και την τελευταία πράξη αυτό. Θα πούμε ότι ο πρωταθλητής πραγματικά θα είναι αυτός που

0: το άνοιξα και μόνος μου. Νομίζω ότι χθες πραγματικά στα δικά μου μάτια που δεν είμαι τόσο ειδικός του μπάσκετ, όσο μπάσκετ νομίζω, δεν είμαι ειδικός για να το κρίνω σε τέτοιο βαθμό. Αλλά θεωρώ ότι χθες το έδινε ο Παναθηναϊκός για πολλή ώρα στον Ολυμπιακό και ο Ολυμπιακός δεν το παίρνει. Και από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός νομίζω δεν νίκησε δικαία. Και πάει στο τελικό, στην τελευταία, στο The Final Countdown, όπου το ελαφρύ προβάδισμα μόνο το έχει ο Ολυμπιακός και τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Κατά την άποψή μου. Λοιπόν, πάμε τώρα. Μεξικό Νότος Σίτι. Ανοίγει την αυλαία απόψε στις 10 Ελλάδας, γνωστό, σε ένα εμβληματικό γήπεδο όπως είναι αυτό το αυτοκίνητο. Χειμώνας εκεί.
1: Βέβαια, ναι.
0: Έχουμε αλλαγή ημισφαιρίου. Χειμώνα σχεδόν. Κάποιες απεργίες διαβάζω γενικότερα από κάποιους εκπαιδευτικούς έξω διαδηλώσεις. Θα έχουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Εκεί
0: του πολέμου. Ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε εκεί γιορτή και όχι τα υπόλοιπα. Μια σύμπτωση τεράστια για να μας θυμίζει εκείνες τις ανατριχιαστικές βουβουζέλες του Μουντιάλ του 2010 που με είχαν ενοχλήσει πάρα πολύ εμένα και πολύ ακόμα κόσμο, νομίζω χιλιάδες κόσμο. Στα αυτιά μας είχαν τρυπήσει. Στο Johannesburg είχαν παίξει στην πρεμιέρα Νότια Αφρική Μεξικό και ξαναπαίζουν το 2026, 16 χρόνια μετά, πρεμιέρα στο Μουντιάλ αυτό, στην πόλη του Αζτέκων, στο γήπεδο των Αζτέκων, ανάμεσα στο Μεξικό και την Νότια Αφρική. Έχει φαβορεί η διοργάνωση. Δεν είναι δύο από τα μεγάλα ονόματα ή ένα από τα μεγάλα ονόματα που συνήθως φιλοξενεί η πρεμιέρα. Στις πρεμιέρες καταδοκούν εκπλήξεις. Πολλές φορές έχουμε κάτι μεταξύ και γολιά τύπου FA Cup, ας πούμε, τελικό κυπέλλο Αγγλίας, όπου πάντα όλα γίνονται εκεί σε FA Cup, στη Λίβερπουλ ή την Manchester City. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχουν σκοντάψει πολλές ή έχουν χάσει είτε με σφαλή είτε με ήττα κάποια από τα μεγαθύρια που εν τέλει μετά προχώρησαν κιόλας στη τελική φάση. Θα γυρίσουμε πίσω την ιστορία. Θα είναι μια πολύ δυνατή μονομαχία, είναι το φαβορισμό λόγω έδρας και λόγω του ότι έχει προετοιμαστεί κατάλληλα. Έχει δύο εκπροσώπους του ελληνικού ποδοσφαίρου εκεί, να μην το ξεχνάμε εμέσως.
1: Βεβαίως.
0: Είναι το Σάικ και το Σάντσες του ΠΑΟΚ. Έχει έρθει από τον φυσικά τον κόσμο το μέρος του, έχει προετοιμαστεί κατάλληλα το Μεξικό που φιλοξενεί για τρίτη φορά στην ιστορία του. Το 70, το 86 και τώρα. Έστω και αυτό μετράει, διοργάνωση είναι και φιλοξενεί οικοδεσπότη στο Μεξικό. Η Νότια Αφρική είναι μια ομάδα η οποία βάζει δύσκολα στους μεγάλους γενικά. Κατά την άποψη μου δεν θα είναι ανοιχτό σκορ, δεν θα είναι ανοιχτό παιχνίδι, θα είναι κλειστό το σκορ. Νομίζω ότι μπορώ να το δω κάπου στο under, άντε με τα βίας, ας πούμε, συν 3, συν γκολ, γιατί κάπου εκεί θα είναι από 2 μέχρι 3 γκολ βλέπω εγώ. Βλέπω και γκολ, άντε να σου δώσω και στοιχεία. Αν και εγώ θα συνιστούσα εκτός ότι δεν παίζω και δεν θέλω, δεν παίρνω ποτέ κόσμο στο λαιμό μου, απλώς το βλέπω περισσότερο ποδοσφαιρικά και κάπως έτσι πορεύομαι και λίγο στοιχηματικά για τις κουβέντες. 1,45 πάντως από ό,τι βλέπω δίνει στα περισσότερα, πώς θα λένε, στο εξωτερικό η διοργανώτρια, το Μεξικό, σήμερα είναι το φαβορί δηλαδή. Αλλά έχουν τόσο μεγάλες διαφορές με το 4,3,5, 4,5, 3,70 που μπορεί να βρει κανείς στην Νότια Αφρική. Τώρα, αν θέλει κανείς να το πει στην πρεμιέρα, θα βλέπα πολύ το Χ, θα βλέπα. Ναι, και εσύ.
1: Ναι,
0: θα
1: βλέπα
0: ένα Χ, δηλαδή. Χ, ένα μάλλον θα το έλεγα, για να πάμε και στο προπό μας. Και από εκεί και πέρα, τα υπόλοιπα τα περιμένουμε σιγά-σιγά. Ξέρουμε ότι είναι αναγνωριστικά όλα αυτά. Οι πρώτες ημέρες του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ένα πολύ πρωτότυπο, πρωτοπόρο Παγκόσμιο Κύπελλο. 12 ομίλους των 4 ομάδων, να θυμίσουμε στον κόσμο, 48 συνολικά, έμαθαν όλο το φορτωμένο, το βεβαρημένο πρόγραμμα το αγωνιστικό των ομάδων και των ποδοσφαιριστών που τις αρχίζουν, γιατί οι περισσότεροι είναι από τα μεγάλα κλαμπ της Ευρώπης, όλοι αυτοί που θα παρεάσουν τους αγωνιστικούς χώρους των τριών χωρών, του Καναδά, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Μεξικού. Βάλαμε και πάρα, έτσι. Να το δούμε πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό το φορμάτ και που βεβαίως γίνεται για πολλούς λόγους, για τηλεοπτικούς λόγους, που γίνεται για να εξελιχθεί περισσότερο. Θα δούμε νέους κανονισμούς, τροποποιήσεις αν θέλετε, δηλαδή με το VAR, με το corner, με το foul, με τις κάρτες, έτσι. Όλα αυτά θα έχουν διαφέρει, κίτρινη κάρτα, αν μπορεί να δοθεί για κόκκινη, αν αμφισβητηθεί και όλα αυτά. Έχουμε μάθει το VAR τελικά να βγάζει τις αποφάσεις και να είναι μάλλον διακοσμητικοί οι διαιτητές και παρόλα αυτά τουλάχιστον παρά τους ελληνικούς αγώνες, έστω και ξένοι που έρχονται πολλοί από αυτούς να μας τα κάνουν και μαντάρα, μουσκεμα. Εν πάση περιπτώσει, τώρα μια να γκρινιάξουμε εδώ, θέλω να δούμε θέαμα.
1: Έτσι.
0: Δεν υπάρχει φαβορή, θα τα πούμε και στην κατά από αύριο στο Sport.gr, στην εκπομπή Last Call, θα τα λέμε τα μεσάνυχτα 3 φορές την εβδομάδα. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αύριο

0: Ξεκινάμε, έτσι, με την αφεντιά μου το κύριο Χελάκη και τον κύριο Κογκαλίδη που μας ακούει τώρα αυτή τη στιγμή. Μας κάνει την τιμή να μας ακούει.
1: Δηλαδή. Ναι.
0: Του πλέκουμε το εγκόμιο, αλλά αυτός αγρόν θα αγοράζει, είμαι σίγουρος. και θα πέφτουμε με μπάσκετ, κυρίως Μουντιάλ, μεταγραφές, να τα πούμε και θα κάνουμε και ένα πρόσφατα, αλλά θα τα πούμε αύριο, τώρα έχει Μουντιάλ και ο χρόνος μας πιέζει. Έτσι, δεν είναι.
1: Έτσι είναι, Δήμος, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Το δεις.
1: Ορίστε.
0: Θα το δεις το μάτς.
1: Ασφαλώς θα το δω, αστείευεσαι.
0: Α, είμαι σεβασμένος για όλα τα παιχνίδια.
1: Θα το δω, μη σε νοιάζει.
0: Εντάξει, θα έχουμε έλεγχο, ξέρεις.
1: Πολύ σοβαρό.
0: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, ήταν ο Δημοσθένης Καρμύρης. Για να δούμε λοιπόν πώς θα ξεκινήσει, κυρίες και κύριοι, αυτό το Μουντιάλ. Θυμίζω στις 10 η ώρα σήμερα στο στάδιο Αζτέκα, ένα ιστορικό γήπεδο. Έτσι, εκεί έγινε και το Μουντιάλ του Μεξικού το 1970 που το πήρε η Βραζιλία, ρωτάει ένας φίλος. Το 1986, φίλε μου, το πήρε η Αργεντινή, για να το διατυπώσω πιο σωστά. Το πήρε ο Μαραντόνα. Σήμερα λοιπόν στις 10 η ώρα το βράδυ στο στάδιο Αζτέκα στο Μεξικό, παρουσία μάλλον 107.000 οπαδών. Θα γίνει το εναρκτήριο λάκτισμα αυτού του Μουντιάλ με 46 ομάδες. Το Μεξικό, συνδιοργανώτρια χώρα, υποδέχεται τη Νότιο Αφρική.

Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και σήμερα η εκπομπή «Η Θεία από το χωριό» με τον Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο. Να μείνετε συντονισμένοι, ελπίζω να περάσαμε καλά και αυτό το δύο ώρο. Δεν πρόλαβα να τα διαβάσω όλα τα μηνύματα, να με συγχωρείτε, αλλά ξέρω πολύ καλά ότι στις 3 ώρα έρχεται ο Θέμης ο Παλιούρας με την εκπομπή «Μίλα μου για μπάλα», όπου θα τα πείτε όλα και θα του στείλετε και μηνύματα και θα βγείτε στον αέρα. Να μείνετε όμως συντονισμένοι, διότι τώρα ακολουθεί πλήρης ακτινογραφία της αθλητικής επικαιρότητας στο μαγκαζίνο του σταθμού με την Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και στις 2.30 ώρα αναλυτική πολιτική ενημέρωση με τον Πάνο Πουρναρά. Να είστε καλά, να προσέχετε και να έχετε υπόψη σας ότι ο καιρός αλλάζει. Έρχονται μπουρίνια!

0: Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 9.43 Intermittent Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
5: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: 9.43 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Λοιπόν, φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι ακριβώς 2. Ξεκινά το μαγκαζίνο του 943 Intervete Sports. Θα είμαστε παρεούλα όπως κάθε μέρα έως και τις 3. Μαζί μου στην παραγωγή της εκπομπής και στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θέμης Παλιούρας, ο Νίκος Κατσάτσος και η Ανδριάννα Πούλιου. Εδώ σας υποδεχόμαστε από πλευράς Viber για να στέλνετε ό,τι θέλετε από σχόλια, παρατηρήσεις, τις κουβέντες σας. Και σήμερα Πέμπτη μαζί μας την παρέα μας είναι η στοιχηματική εταιρεία Intervetten. Λοιπόν, πήγαμε 2-2 χτες, μια απόλυτη ισοπαλία, θα κριθούν όλα το Σάββατο. Ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε χθες του Ολυμπιακού μέσα στο Telecom Center Athens. Θα δούμε τι θα γίνει τελευταία μέρα, τελευταίο επεισόδιο αυτού του σύριαλ το Σάββατο, όπου ο Ολυμπιακός υποδέχεται πλέον τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα, θα τα πούμε όλα, αλλά πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: Να βάγισαν οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε ΠΑΟ και Augsburg για την περίπτωση του Δημήτρη Γιαννούλη, όπως αναφέρει η Bild, η οποία τονίζει πως υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες ελληνικές ομάδες. Ο ΠΑΟΚ έχει συμφωνήσει με την Al Saad αντί 2,7 εκατομμυρίων ευρώ για την πώληση του Ρας Βαλουτσέσκου, αλλά ο Ρουμάνος τεχνικός δεν δέχτηκε να μπει σε διαπραγμάτευση με τους Καταριανούς γιατί θέλει να εξαντλήσει το συμβόλαιό του με τους Ασπρόμαυρους, σύμφωνα με τις μοιχείες. Ο Τόμας Κετζιόρα συμφώνησε με την Δυναμό Κιέβου ώστε να συνεχίσει στον κορυφαίο Ουκρανικό Σύλλογο, όπως αποκάλυψε ο Ευάγγελος Μίχος. Ο Ρμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ επιθυμεί να παραμείνει στην Ευρώπη, όπως αναφέρει το μεξικανικό Fox Sports. Η Μπολόνια θέλει να κάνει δικό της τον 24χρονο Ιταλό στόπερ του Ολυμπιακού Λορέντσο Πιρόλα, σύμφωνα με τον Λορέντσο Λεπόρη. Οι Ερυθρόλευκοι κοστολογούν τον ποδοσφαιριστή στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Οι Ερυθρόλευκοι ενδιαφέρονται για τον 27χρονο χάφτης Λοριάν Νοα Καντιού, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από τη Γαλλία. Φιλικό με την Αλκμάρ στις 25 Ιουλίου θα δώσουν οι Πειραιώτες. Ξεκίνησε πριν μία ώρα η δεύτερη φάση εισιτηρίων διαρκείας. Για τον Ορτέγκα, ρώτησε η Ουντινέζε, σύμφωνα με μέσα από την Αργεντινή. Στις περιπτώσεις των Γένσεν και Μπρέτφορντ και του Ετιέν Καμαρά έχει επικεντρωθεί ο Παναθηναϊκός. Ο Όμιλος Sky απέκτησε τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Κυπέλλου Ελλάδος και του Super Cup από τη νέα σεζόν και για την επόμενη τριετία. Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοίνωσε ως νέο τεχνικό διευθυντή τον πρώην ποδοσφαιριστή της ομάδας των Βορείων Προαστίων Αλμπέρτο Μποτία. Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για τον 5ο τελικό της Greek Basket League στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα. Πάμε να το πάρουμε στην έδρα τους, ήταν το μήνυμα του Εργίνα Ταμάστα από διτήρια του Παναθηναϊκού μετά την νίκη των Πρασίνων επί του Ολυμπιακού. Δύσκολα θα παίξει το 5ο μάτσος Λούκας. Τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Τσέντι Όσμαν. Την κατάσταση των Λεσόρ και Καλαϊτζάκη θα δει τις επόμενες μέρες στο Τριφύλι. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ραϊκούαν Γκρέι που φέτος ξεχώρισε με τη φανέλα της ΑΕΚ. Στο πόλο ανδρών, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την προ-ρέκο στην Βαλέτα για τον δεύτερο ημιτελικό του Final Four του Champions League. Όποιος κερδίσει θα αντιμετωπίσει στον τελικό του Σαββάτου τον νικητή του αγώνα Μπαρτσελονέτα Φερετσβάρος. Πρώτο σπρίτ στις 10, τηλεοπτική μετάδοση από ΕΡΤ 2 Sport. Το Μουντιάλ είναι εδώ στις 10. Το Μεξικό κοντράρεται με την Νότιο Αφρική στο Estadio Banorte, στην πρεμιέρα του μεγαλύτερου ποδοσφαιρικού ραντεβού στον πλανήτη. Τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ 2 Sport. Στους τελικούς του NBA, οι Knicks επικράτησαν 107-106 τον San Antonio Spurs στη Νέα Υόρκη και βρίσκονται μία νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρώτου πρωταθλήματος έπειτα από το 1973. Στο τένις γυναικών η Ελλάδα θα διοργανώσει τουρνουά της WTA για πρώτη φορά μετά από 35 χρόνια το διάστημα 11 με 19 Ιουλίου στο Ολυμπιακό Κέντρο της Σφαίρισης Αθηνών.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Λοιπόν, όπως είπαμε και στην κίνηση της εκπομπής αυτής, το τέταρτο επεισόδιο αυτής της σειράς, της πολλά αναμενόμενης μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, έληξε ισοφάριση 2-2. Ο Παναθηναϊκός, όπως είπαμε, κυριάρχησε του Ολυμπιακού. Όλα κρίνονται το Σάββατο το βράδυ. Για να μιλήσουμε με την Λένα Καραλή για το τι συνέβη χτες πρωτίστως και πώς φτάσαμε έως αυτό το σημείο. Λοιπόν, Λένα, καλό μεσημέρι. Δεν σε άκουσα, είναι η αλήθεια. Έβλεπα το παιχνίδι τηλεοπτικά. Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ σκληρός για να πεθάνει. Νίκησε 93-86 τον Ολυμπιακό. Στη δεύτερη παράταση, έτσι. Ισοφάρισε και πάμε τώρα για το Σάββατο. Λοιπόν, τι νέα έχουμε από τα χθεσινά?
1: Καλησπέρα Ζέτα, καλό μεσημέρι και εσένα και στους ακροατές μας. Δεν έχασες και πολλά που δεν με άκουσες. Δεν
0: νομίζω καλά.
1: Μικρό το κακό. Έχουμε το ότι ευχαριστηθήκαμε ωραίο μπάσκετ. Mm-hmm. Σε μεγάλο μέρος του παιχνιδιού είδαμε έτσι ωραίο μπάσκετ. Ίσως ήταν το καλύτερο από τα 4 παιχνίδια που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Mm-hmm. Το πιο χορταστικό, αν μη τι άλλο, διήρκεσε 50 λεπτά. Mm. Οπότε με σιγουριά ήταν το πιο χορταστικό. Mm. Και από εκεί και πέρα μένει να δούμε πόσες δυνάμεις έχουν μείνει ακόμα στους παίκτες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, οι οποίοι το Σάββατο στις 6 ώρα το απόγευμα έχουν δώσει το νέο τους ραντεβού, το τελευταίο για τη χρονιά, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Mm. Ο Παναθηναϊκός όντως χθες έδειξε ότι δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να αφήσει τον Ολυμπιακό να φύγει νικητής και πρωταθλητής από το Telecom Center. Mm-hmm. Με πολλά προβλήματα, με πάρα πολλά προβλήματα, αν αναλογιστούμε πως οι παίκτες απουσίαζαν. Mm-hmm. Με τραυματισμούς. Mm-hmm. Ρογκαβόπουλος, Λούκας και με πρόβλημα στη μέση ο Οσμάν. Εδώ βάζω και ένα αστερίσκο, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν ξέρουμε ποια θα ήταν η εξάδα ξένων που θα επέλεγε ο Έργιν Αταμάν με βάση τον περιορισμό που υπάρχει. Mm-hmm. Από τον Εσάκια, αλλά όπως και να το κάνεις ο Οσμάν είναι από τους κορυφαίους παίκτες των Πρασίνων, καθοριστικό σε πάρα πολλά παιχνίδια, πρώτο σκόρερ στη σειρά των τελικών στο πρώτο μάτς. Η συμβολή του στην ομάδα είναι πάρα πολύ σημαντική, άρα μπορούμε να αντιληφθούμε και το μέγεθος της απουσίας του. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά και παρά το γεγονός ότι επί 16,5 λεπτά ο Κέντρικ Νάν παρακολουθούσε την αναμέτρηση από τον πάγκο, mm-hmm. στο τέλος και ο Τζέριαν Γκραντ κάθισε δίπλα του, διότι είχαν χρεωθεί με 5 φάουλ έκαστος. Mm-hmm, mm-hmm. Ο Παναθηναϊκός βρήκε και τις λύσεις και τα ψυχικά αποθέματα και τη δύναμη, την αντοχή μάλλον, να καλύψει και διαφορά με την οποία είχε προηγηθεί κάποια στιγμή ο Ολυμπιακός, και στο τέλος στην δεύτερη παράταση να είναι αυτός ο κυρίαρχος, γιατί κάπου εκεί νομίζω πια ότι και στο μυαλό των παικτών του Ολυμπιακού ήταν ότι εντάξει, δεν θα πεθάνουμε απόψε εδώ, έχουμε και το τελευταίο παιχνίδι στην έδρα μας. Δηλαδή κάπου ξέρεις και η γλώσσα του σώματος των παικτών, mm-hmm. χωρίς να σημαίνει ότι εγκατέλειψαν την προσπάθεια, mm-hmm. έδειχνε mm-hmm. αυτό το πράγμα με το μαξιλαράκι ασφαλείας που είχαν, το ότι το πέμπτο παιχνίδι είναι στο γήπεδό τους. Κάπου είπαν και αυτοί, όπα, εντάξει, φτάνει. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Κάνανε κάποιες λάθος επιλογές. Στην δεύτερη παράταση ο Ολυμπιακός δεν είχε το καθαρό μυαλό που χρειαζόταν, mm-hmm. Για να μπορέσει να είναι αυτός ο νικητής.
0: Υπήρχαν πάντως πάρα πολλά παρελκόμενα, όχι απαραίτητος άσχημα. Πρώτα απ' όλα ήταν μια κομβική ημέρα για τον Παναθηναϊκό χτες, που αποδόθηκε τιμή στον Παύλο Γιαννακόπουλο. Uh-huh. Φυσικά, πολύ συγκινησιακά φορτισμένο αυτό. Μπορεί κανείς να πει ότι αφιερώθηκε και στον μεγάλο ηγέτη του Παναθηναϊκού. Και για να τα λέμε όλα, τίμησε και ο Ολυμπιακός τη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου από τον Μπαφέ που άφησε ανθοδέσμη εκεί που καθόταν ο αείμνηστος πρόεδρος. Uh-huh. Υπήρχε τα άλλα θέματα που είναι τα αρνητικά, ότι κατά τη διάρκεια του αγώνα μάθαμε ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τιμωρήθηκε με 6 μήνες. Έτσι, mm-hmm. που αυτό είναι πάρα πολύ έτσι, δυσάρεστο και για τον ίδιο. Και από εκεί και πέρα έχουμε και τα θέματα των δηλώσεων του Εργίνα Ταμάν, ο οποίος είπε πάμε να το πάρουμε στην έδρα τους. Έτσι. Mm-hmm. Όλα αυτά τα λέω γιατί έτσι τα αλίευσα. Δεν ξέρω αν είναι αφορμές για να πεις κάτι.
1: Κοίταξε να δεις. Σε ό,τι αφορά την τιμωρία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, εφόσον υπάρχουν νόμοι και οι νομοθέτες και οι υπεύθυνοι έκριναν ότι έπρεπε να τιμωρηθεί, τιμωρήθηκε. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων περισσότερο παρακολουθεί τα παιχνίδια από τηλεόραση παρά έχει τη δυνατότητα να είναι στο γήπεδο και να τα βλέπει από κοντά. Είναι κάτι σύνηθες. Οπότε δεν έχουμε και πολλά να πούμε. Ίσως και ο ίδιος μερικές φορές θα πρέπει να καταλάβει ότι να είναι λίγο πιο ψύχρεμος αν θες. Αλλά δεν είμαστε αυτοί οι οποίοι θα του κάνουμε υποδείξεις για το τι και το πώς. Σχολιάζουμε απλά το ότι στο τέλος της ημέρας ούτε στον εαυτό του ούτε και στην ομάδα του κάνει πάντα καλό αυτά τα ξεσπάσματα τα οποία έχει. Δικαιολογημένα, αδικαιολόγητα, είναι μια άλλη υπόθεση. Σε ό,τι αφορά τη δήλωση του Εργίνα Ταμάν, απολύτως φυσιολογική για τον προπονητή μιας ομάδας η οποία έχει φέρει τη σειρά στο 2-2 και για τον τρόπο που κατάφερε να κερδίσει χθες με όσα προαναφέραμε λόγω των προβλημάτων που υπήρχαν. Άλλωστε όταν ο Παναθηναϊκός δεν έχει παίξει άσχημα στη σειρά των τελικών, είναι ιδιαίτερος ανταγωνιστικός, έχει δείξει αν θέλεις το ότι πόσο τον πόνεσε και ο αποκλεισμός από το Final Four και η απουσία του από την διοργάνωση της EuroLeague και δείχνει το ότι θέλει το πρωτάθλημα για να μπορέσει να κλείσει τη χρονιά τουλάχιστον όχι εντελώς αποτυχημένη. Τώρα όλα τα υπόλοιπα ναι, δεν μας προκαλεί εντύπωση το ότι ο Εργίνα Ταμάν είπε το ότι τώρα πάμε να το πάρουμε στο σεφ. Ο Παναθηναϊκός έχει δείξει κυρίως στο πρώτο παιχνίδι ότι θα μπορούσε να έχει φύγει νικητής από εκεί. Στο δεύτερο παιχνίδι ήταν κακό στο τρίτο δεκάλεπτο, οπότε εντάξει, ήταν λίγο διαφορετικό μάτς. Το έχει ξανακάνει στο παρελθόν. Έχει πάρει πρωτάθλημα μέσω στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Άρα γιατί να μην το επιδιώξει, που είναι δεδομένο ότι θα το επιδιώξει, και το Σάββατο.
0: Υπήρχαν και αυτά τα δύο περιστατικά με τους φιλάθλους. Μία γυναίκα η οποία τράβηξε, έπιασε από το μανίκι της μπλούζας τον ένα διαιτητή. Υπήρχε κάποιος άλλος ο οποίος έβριζε και τους τρεις ρέφερι. Εντάξει.
1: Όλο το γήπεδο έβριζε τους τρεις ρέφερι.
0: Ναι, εκεί λέω στα court seats, ας πούμε, εκεί που είναι, έχουν άλλη άνεση οι άνθρωποι.
1: Ναι, τώρα εντάξει. Λάθος η ενέργεια της γυναίκας η οποία καθόταν εκεί. Εντελώς λάθος και κανονικά θα πρέπει να έχει απομακρυνθεί γιατί και ο κύριος Παπαπέτρου την απομάκρυνση τη ζήτησε τη στιγμή που έδειξε ότι κάποιος του τράβηξε τη φανέλα στην γραμματεία. Μάλιστα εγώ κατά τη διάρκεια της περιγραφής θεώρησα ότι σαν κάποιος από τον πάγκο να πήγε να είπε, δηλαδή ότι κάποιος από τον πάγκο τον τράβηξε από τη φανέλα γιατί ξέρεις δεν υπήρχε και καθαρό οπτικό πεδίο σε όλες τις φάσεις. Ωστόσο ήταν μία φύλαθλος. Από εκεί και πέρα για τα court seats το έχουμε πει άπειρες φορές. Η δική μου προσωπική άποψη αν θέλεις είναι το ότι η τόσο μικρή απόσταση που έχουν από τις γραμμές και από την δυνατότητα να έχουν επαφή με τους πρωταγωνιστές του αγώνα, είτε αυτοί είναι οι διαιτητές είτε είναι οι παίκτες, είναι εντελώς λάθος. Δεν θα έπρεπε να υπήρχαν για τα ελληνικά γήπεδα που είναι πολύ δύσκολο να ελέγξεις και την ιδιοσυγγραφία και τα νεύρα και τον ενθουσιασμό, είτε είναι για καλό είτε είναι για κακό, έτσι. Γιατί ναι, είναι πολύ ωραίο να βλέπουμε τους οπαδούς, τους παίκτες των ομάδων να πηγαίνουν μπροστά στους φιλάθλους που κάθονται στα court seats και να πανηγυρίζουν, αλλά την ίδια στιγμή θυμόμαστε τι είχε γίνει πέρυσι με το Φουρνιέ. Παραλίγο να γίνει σε μικρότερη κλίμακα χθες, διότι πάλι ο Φουρνιέ ξεκίνησε κουβέντα με κάποιους που κάθονταν εκεί, ενώ κατά τη στοιχεία, για να καταλαβαίνουμε τώρα και τη διαφορετικά ιδιοσυγκρασία και την διαφορετικότητα που υπάρχει στην ιδιοσυγκρασία και του κάθε παίκτη, ο Τζόσεφ κάποια στιγμή περιμένει να κάνει επαναφορά και ένιωσε την ανάσα των οπαδών του Παναθηναϊκού που ήταν στα court seats, έπιασε χαλαρή κουβέντα μαζί τους και δεν έγινε και τίποτα. Είχαν ανοίξει απλά έναν διάλογο. Ο Φουρνιέ πλησίασε λιγότερο και έβλεπες ότι η ένταση ήταν πολύ πιο ανεβασμένη. Διότι πολλοί θυμούνται και την περσινή κατάσταση που είχε δημιουργηθεί. Όπως και να το κάνεις, λάθος είναι. Σε κάθε γήπεδο, όταν αυτοί οι οποίοι μπορεί να έχουν την οικονομική δυνατότητα να κάθονται στα court seats, θεωρούν ότι μπορούν να πάρουν και την μπάλα, ας πούμε, και να σου φέρουν και ένα καλάθι.
0: Σωστό. Και για να κλείσουμε, ξεκίνησε και η διάθεση εισιτηρίων, έτσι, για τον πέμπτο τελικό. Ξέρεις εσύ τι θα γίνει, έτσι, όχι sold out, θα είναι κρεμασμένοι και από τα,
1: είναι από τα τζάμια. Ναι. Είναι δεδομένο. Ωραία. Αυτό δεν περιμένουμε κάτι διαφορετικό. Οπότε θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι. Κυρίως ξέρεις, όποιος το έβλεπε το μάτς χθες, όπως μου είπες και εσύ, έβλεπες πόσο κατάκοποι ήταν πλέον οι παίκτες. Δηλαδή, είτε θυμάμαι τον Grant λίγο πριν αποβληθεί, λίγο, νομίζω στο τέλος της δεύτερης παράτασης, που είχε σκύψει κάτω από το ένα καλάθι και πήγε ο Ναν και ο Καλαϊτζάκης για να τον συνοδεύσουν μέχρι τον πάγκο και προσπαθούσαν να του δώσουν κουράγιο, το ότι εντάξει λίγο ακόμα. Είδαμε το ότι ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο Φουρνιέ που έχασε τις βολές, δείγμα και αυτό της κόπωσης που υπήρχε, γιατί ο Γάλλος έχει τραβήξει πολλά λεπτά και στα προηγούμενα μάτς. Ο Τολιόπουλος σούταρε τις βολές που υπό διαφορετικές συνθήκες δεν χάνει καμία και είδαμε να χάνει δύο, όχι σερί, να χτυπάνε στεφάνι, δείγμα και αυτό της κόπωσης που υπήρχε. Το ίδιο συνέβη και με το Χέις Ντέιβις. Δηλαδή δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και αυτόν τον παράγοντα και πόσο δύσκολο είναι για τους παίκτες.
0: Ναι, ναι, προφανώς, προφανώς. Ωραία, Λένα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, εύχομαι. Γεια χαρά.
2: 9.43 Interveten Sports.
0: Για να ακούσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, τι δήλωσαν στην τηλεόραση της ΕΡΤ 2. Καταρχάς ο νικητής, ο Παναθηναϊκός, διαστόματος Εργίνα Ταμάν, προπονητού.

0: sides with many players that we miss. I believe that all players put great hustle.
1: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος ότι σήμερα πραγματικά δεν δέχθηκα καμία ποινή και όντας ερχόμενος εδώ στην press conference ντυμένος έτσι. Ήταν ένα εξαιρετικό παιχνίδι, παρόλο που είχαμε πάρα πολλούς παίκτες απόντες. Όλοι έδωσαν τεράστια μάχη στο παρκέ. Πιστεύω ότι αμυντικά κάναμε εξαιρετική δουλειά στο πρώτο ημίχρονο. Κρατήσαμε τον Ολυμπιακό χαμηλά στο σκορ. Στο δεύτερο είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Βέβαια, εκεί είχαμε προβλήματα με τα φάουλ και αυτό μας δημιούργησε κάποια θέματα στην επίθεση. Όμως, ο Nigel Hayes-Davies μας βοήθησε πάρα πολύ. Έκανε τεράστια δουλειά, έπαιξε για 48 λεπτά και όλοι οι παίκτες οι οποίοι έπαιξαν, και ο Τολιόπουλος και ο TJ Shorts. Ο Grant μπορεί να έχασε κάποια σούτ, αλλά αμυντικά μας βοήθησε πάρα πολύ. Με τον Χουάντσο προσπαθήσαμε αμυντικά να παίξουμε άμυνα στους point guard του Ολυμπιακού και να προστατέψουμε το καλάθι μας. Οπότε τους αναγκάσαμε να σουτάρουν από μακριά και όχι μέσα στην κέτα. Επιθετικά λοιπόν είχαμε την ευκαιρία, δύο ευκαιρίες πριν την πρώτη παράταση να τελειώσουμε το παιχνίδι. Έχασε όμως ένα σούτο Χουάντσο και άλλο ένα ο Τολιόπουλος. Στο τελευταίο δεκάλεπτο πιστεύω ότι παίξαμε εξαιρετική άμυνα και είναι μια πάρα πολύ σημαντική νίκη για μας, για τον οργανισμό και για τους οπαδούς μας, καθώς δεν αφήσαμε τον Ολυμπιακό να πάρει το πρωτάθλημα στην έδρα μας και τώρα θα προσπαθήσουμε να πάμε εκεί στο ΣΕΦ το Σάββατο και να πάρουμε τον τίτλο εκεί.
2: Ακούμε τον Γιώργο Μπαρτζόκα τώρα.

0: Ήταν ένα παιχνίδι που κρίθηκε στα 50 λεπτά και κάποιες αποφάσεις στο τέλος κάθε περίοδου της τέταρτης, ενώ της πρώτης παράτασης και της δεύτερης, ήταν σημαντικές. Εμείς είχαμε την ευκαιρία, παίρνοντας 5 πόντους, χρειαζόμαστε μια καλή συνεννόηση αμυντική που δεν είχαμε. Και εκεί πέρα γίνανε πράγματα, κάναμε 0-2 βολές, είχαμε λάθη στο τέλος, δώσαμε γρήγορο καλάθι στον Παναθηναϊκό, μόλις πήραμε τη διαφορά, ενώ χρειαζόμαστε 2-3 αμυντικά λέει καλά να σταματήσουμε την μπάλα. Και τελικά ο Παναθηναϊκός επέμεινε και κέρδισε το παιχνίδι, οπότε του αξίζουν συγχαρητήρια. Έχουμε το πέμπτο παιχνίδι της σειράς στο γήπεδό μας, κάτι για το οποίο όλη τη χρονιά παλέψαμε, να έχουμε το πλεονέκτημα έδρας. Στην έδρα μας, με τους φιλάθλους μας, θα ανασυνταχθούμε, θα δούμε τι κάναμε λάθος και ελπίζουμε να θα παίξουμε καλύτερα από σήμερα.
1: Ο λόγος του Βασίλη Τολιόπουλο τώρα.
2: Πάρα πολύ δύσκολο να παίζει ένα μάτς τέτοιας έντασης, πόσο μάλλον ένα μάτς 50 λεπτών. Τελικό, άμα χάραμε τελείω το πρωτάθλημα, οπότε όλο αυτό το έκανε ακόμη πιο δύσκολο, αλλά πραγματικά δείξαμε τρομερό χαρακτήρα με απουσίες, με παιδιά που βγήκαν με 5 φάουλ από νωρίς και καταφέραμε και πάμε το μάτς τη σειρά σε 5 μάτς. Σήμερα ελέξαμε πραγματικά τα rebound, ήμασταν όλοι μέσα, βοηθήσαμε πάρα πολύ. Είχαμε ένα καλό ratio σε assist και λάθη, οπότε όλα αυτά μπορέσανε και φέραν την νίκη.

0: Λοιπόν, πάμε στα διεθνή τώρα, φίλες και φίλοι, και ακούμε τον Μάνο Σταραμόπουλο, καθώς σήμερα είναι η μεγάλη αυλαία, η μεγάλη πρεμιέρα. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι, καλή αρχή να έχουμε. Στις 10 το βράδυ Μεξικό, Νότια Αφρική. Ξέρω ότι εσύ θα είσαι μάλιστα στην, θα το παρακολουθείς από την πρεσβεία του Μεξικό. Τι μπορούμε να πούμε για αυτό τον υπέρλαμπρο, αυτή την υπέρλαμπρη γιορτή που ξεκινά σήμερα και μετά από 104 παιχνίδια ολοκληρώνεται.
1: Καλησπέρα Ζέτα, καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Ιντερβέτε Sports. Όντως είναι ένα σημαδιακό παιχνίδι σήμερα για την εθνική ομάδα του Μεξικού, η οποία στις τρεις πρεμιέρες που έχει συμμετάσχει, σε πρεμιέρες εννοώ, δηλαδή το 1930 ιτήθηκε 4-1 από τη Γαλλία, το 1950 ιτήθηκε 1-0 από τη Βραζιλία και το 2010 έφερε ισοπαλία 1-1 με το Μεξικό. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια σταδιακή βελτίωσή της, οπότε σήμερα η εθνική ομάδα του Μεξικού, η εθνική ομάδα του Αγκύρη, η εθνική ομάδα της Προέδρου της Ειμπλάου έχει την ικανότητα, έχει τα φόντα παίζοντας στο γήπεδό της να ξεκινήσει και με νίκη απέναντι στη Νότιο Αφρική, εκεί που το 10 είπαμε ότι είχε φέρει ισοπαλία. Μεγάλα αστέρια η εθνική ομάδα του Μεξικού έχει, όπως ξέρουμε, έτσι, και τον δικό μας, εισαγωγικά, τον πρωταθλητή Ελλάδος, τον Πινέδα, που παίζει στην ΑΕΚ. Έχει τον Ραούλ Χιμένες που παίζει στη Φούλα. Έχει τον Γκιγέρμο Τσόα, τον τροματοφύλακα από τους κορυφαίους στον κόσμο. Έχει τον Λουίς Σάβες, προπονητή βεβαίως τον Πολύπυρο, τον Χαβιέ Αγκύρε.
0: Όχι, απλά ήθελα να. Γιατί δεν ξέρω, δεν έχει γραφτεί. Θα υπάρχει κάποια τελετή έναρξης?
1: Βεβαίως, θα υπάρχει μια φαντασμαγορική τελετή έναρξης, την οποία ως τώρα οι οικοδεσπότες, ας πούμε, την κρατούν από τα σφράγη στο μυστικό, γιατί θέλουν να καταπλήξουν τα πλήθη. Και τον κόσμο που θα είναι στο γήπεδο και τα εκατομμύρια των τηλεθεατών που θα το παρακολουθήσουν, τα δισεκατομμύρια καλύτερα, σε όλο τον κόσμο.
0: Οπότε πρέπει... τι ώρα να βάλουμε την τηλεόραση?
1: 9 η ώρα.
0: 10 ξεκινά το παιχνίδι, άρα 9 η ώρα. Μάλιστα.
1: 9 η ώρα. Τώρα πρέπει να πούμε ότι τα λεφτά φέτος για τον νικητή του Παγκοσμίου Κυπέλου θα είναι πάρα από σχεδόν τα διπλάσια από εκείνον του 22. Για παράδειγμα, ο πρώτος που θα πάρει το Παγκόσμιο Κύπελλο θα πάρει 43.300.000, ο δεύτερος 28.600, ο τρίτος 25.100, ο τέταρτος 23.400, όσοι πάνε στα προημιτελικά από 15,5 έως 17,5 εκατομμύρια, όποιος φτάσει μόνο στη φάση των 16, 15,500 έως 13 εκατομμύρια, στη φάση των 32, 9,5 έως 10,5 και μόνο στους ομίλους 8 έως 9 εκατομμύρια. Αν θέλουμε να δούμε τώρα, όταν είχαν δοθεί τα λεφτά, για παράδειγμα, το 1982 στα γήπεδα του Μεξικού που είχε κυριαρχήσει η Εθνική Ιταλίας, το μπόνους της ήταν μόλις 2 εκατομμύρια. Το 86 η Αργεντινή πήρε 2,5. Το 2010 η Ισπανία είναι 26. Μεγάλη διαφορά, τότε άρχισε να ανεβαίνει από το 88 και μετά που είχε αναλάβει ο Ζεπ Μπλάτερ στην προεδρία της FIFA, άρχισαν οι ομοσπονδίες και οι εθνικές ομάδες να παίρνουν κανονικά αρκετά χρήματα και το ποδόσφαιρο τότε άρχισε να μπαίνει για τα καλά στις μεγάλες επιχειρήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Και γι' αυτό το 18 στην τελευταία έρευνα Αμερικανικού Πανεπιστημίου το ποδόσφαιρο θεωρήθηκε η τρίτη μεγαλύτερη μπίζνα στον κόσμο με έσοδα 4 τρισεκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι.
1: Τώρα από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι θα έχουμε και μεγάλους απόντες, έτσι. Άλλοι δεν προκρίθηκαν, όπως η Πολωνία του Λεβαντόφσκι. Άλλοι όπως ο Κόλ Πάλμερ, ο Φιλ Φόντεν, τους άφησε εκτός ο προπονητής της Εθνικής Αγγλίας, ο Τόμας Τούχελ, γιατί δεν ήταν σε καλή κατάσταση και δεν έπαιζαν με την Τζέλσι. Επίσης ο Αλεξάνδερ Άρνολ της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Μαγκουάιρ. Μεγάλα ονόματα, ο Εστεβάο και ο Εστεβάο της Σέλσι που δεν θα παίξει στη Βραζιλία, ο Ροντρίγο που τραυματίστηκε, ο Φερμίν Λόπεθ που ξεπέρασε το πρόβλημα αλλά όταν είχε βγει αποστολή ήταν ακόμη τραυματίας, ο Άλβαρο Καρέρας με το Χάουζεν. Δεν υπάρχει Ισπανός ποδοσφαιριστής Ρεάλ Μαδρίτης, έτσι, εθνική Ισπανίας. Μεγάλα θέματα. Επίσης τώρα η εθνική ομάδα του Καναδά κάλεσε έναν Βέλγο τραυματοφύλακα 21 ετών προκειμένου να ενισχύει στην προπόνηση των δερματοφυλάκων, να ενισχύει δηλαδή τον Κουρτουά, τον Λέμενς, τον Πέντερς, τον Μαξ Άγκορ. Γιατί ο Καναδάς και το Βέλγιο βοηθάνε τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Βελγίου. Οπότε κλήθηκε για αυτό το θέμα. Συμβαίνουν και αυτά. Τώρα πρέπει να δούμε ότι υπάρχει μια ιστορική συμφωνία ανάμεσα στην FIFA και το Παγκόσμιο Συνδικάτο Ποδοσφαιριστών ριζικές μεταγραφές για τα δικαιώματα των ποδοσφαιριστών. Από εδώ και πέρα θα υπάρχουν υποχρεωτικές ρήτρες αποδέσμευσης. Ποσοστό μεταγραφής για τους χαμηλόμισθους ποδοσφαιριστές. Θα υπάρχουν 2 χρόνια διαπραγματεύσεις. Σε ποδοσφαιριστή ο οποίος θα έχει ετήσιο εισόδημα κάτω από 150.000 θα δικαιούται πλέον του 5% του ποσού μεταγραφής. Αν υπάρχει αθέτηση, τότε θα ισχύουν άλλοι κανόνες. Οι ποδοσφαιριστές θα παίρνουν πλήρη αποζημίωση. Ως ελάχιστο όριο θα έχει την υπολοιπόμενη αξία του συμβολαίου του, ενώ τυχόν καθυστερείς πληρωμών από τα δικαστήρια της FIFA θα επιβαρύνεται η FIFA με τόκο 8%. Όσον αφορά τους ενήλικους, για κάτω το 18 δηλαδή ετών, τα συμβόλαια από 3 πάνε σε 5 έτη. Απαγορεύεται πλέον ένας ποδοσφαιριστής να προπονείται μόνος του για τον οποιοδήποτε λόγο. Δηλαδή αν κάποιος ο σύλλογος κρίνει ότι αυτός τίθεται εκτός ομάδας, δεν μπορεί να προπονείται μόνος. Θα προπονείται έστω με τη δεύτερη ομάδα, αλλά όχι μόνος του. Βεβαίως. Επίσης πρέπει να πούμε σε μία έρευνα τώρα που έγινε, αυτό λέει πολλά και λίγα, ότι τα μία από τις ευρωπαϊκές ομάδες που δεν είχε πολλούς παίκτες να έχουν πάρει χρυσή μπάλα δεν θα κατακτήσει παγκόσμιο κύπελο. Αυτό το ιστορικό παρελθόν λέει. Εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει συνέχεια.
0: Μάλλον επειδή θα τα πούμε ξανά αύριο, να υπενθυμίσουμε ότι εκτός από τον αγώνα τον απόψινό Μεξικό-Νότια Αφρική, είναι 5 τα ξημερώματα ο αγώνας της Παρασκευής, έτσι, η Νότια Κορέα με την Τσεχία. Και πάλι 10 το βράδυ το Καναδάς Βοσνία αύριο. Αλλά έχουμε αυτό, πρωινό παιχνίδι, δεν ξέρω αν θα ξυπνήσεις, αν το δεις.
1: Πρέπει να πω και κάτι άλλο τώρα πέρα αυτό. Έχουμε σήμερα παγκόσμιο ρεκόρ στα 110 εμπόδια. Ο 20χρονος Αμερικανός Jack Kobe Tharp στους τελικούς του Παναμερικανικού Πρωταθλήματος του NCAA, Πανεπιστημιακού ουσιαστικά Πρωταθλήματος, έτυχε 12.75, κατέριψε έτσι το ρεκόρ του συμπατριώτου του Αμερικανού Άρης Μέρι, το οποίο στο 2012 είχε φέρει 12.80, άρα το κατέβασε κατά 5 εκατοστά του δευτερολέπτου. Και βεβαίως η Manchester City ξεκίνησε επίθεση στο μεταγραφικό παζάρι, κατέθεσε πρόταση ύψους 140 εκατομμυρίων ευρώ στην Νότιχαμ Φόρεστ για τον διεθνή Άγγλο μέσο Έλιοτ Άντερσον. Περιμένουμε την απάντηση της Νότιχαμ.
0: Ωραία. Μάνο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, εύχομαι. Γεια χαρά.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Για 32, οπότε θα κάνουμε τώρα το διαλυματάκι μας σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις, θα λέμε και πάλι σε λίγο, έχοντας δίπλα μας αργό όπως πάντα τη στοιχηματική εταιρεία Interveten, παίξε υπεύθυνα, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών, τα λέμε σε λίγο.
3: Interveten Sports.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα, Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
8: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
9: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: 9.43 Interveten Sports.
2: Ακούτε το μαγκαζίνο του 9.43 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσω αρχικά από τον καιρό, καθώς είχαμε νωρίτερα έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού. Έρχονται αύριο Παρασκευή ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους σε Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρο, Εύβοια και Στερεά Ελλάδα. Πάμε τώρα στο πολιτικό πεδίο. Αρχικά πάμε στη Νέα Δημοκρατία. Το στόχο της αυτοδυναμίας από την πρώτη Κυριακή έθεσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη συνεδρίαση χθες της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, γραμματέας της, ο οποίος εξελέγει ομόφωνα ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Τώρα ο κύριος Μητσοτάκης επιτέθηκε στην αντιπολίτευση, την οποία χαρακτήρισε μάλιστα τοξική και μία κομικοτραγική βαβέλ, επισημαίνοντας ότι αυτή η βαβέλ μπορεί να συνεννοηθεί μόνο σε ένα κοινό σύνθημα, να πέσει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης. Το πρωί εδώ στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα φιλοξενήσαμε και τον Υφυπουργό Εργασίας, τον Κώστα Καραγκούνη, ο οποίος τόνισε ότι η ΔΕ θα καθορίσει πολλά για τις εκλογές και για το μέλλον, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση δεν κατεβάζει ποτέ τα μολύβια, ενώ όσον αφορά τη δυναμική του Αλέξη Τσίπρα υποστήριξε ότι ο κόσμος θυμάται τι έγινε στην περίοδο της διακυβέρνησής του. Τώρα στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, στο κόμμα Ελλάς, ανοιχτή εκδήλωση στην Νίκαια, διοργανώνει την Δευτέρα το κόμμα, θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία 17ης Αυγούστου στις 7.30. Πάμε στα του ΣΥΡΙΖΑ, εκεί όπου επικρατούν κλειδονισμοί για την πορεία αλλά και το μέλλον του κόμματος. Τελεσίγραφο 10 ημερών έχει δώσει ο Παύλος Πολάκης στον Σοκράτη Φάμελο να επιτύχει μια συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Σε διαφορετική περίπτωση, όπως είπε, θα πρέπει να συνεδριάσουν ξανά τα όργανα του κόμματος, όπως ανέφερε μάλιστα χαρακτηριστικά ο κύριος Πολάκης, αλλιώς δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η μπάσταρδη κατάσταση. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Νίκος Παπάς. Είναι απόλυτη θεσμική υποχρέωση του Σοκράτη Φάμελου να δει τον Αλέξη Τσίπρα και να μας φέρει τη συμφωνία γρήγορα. Αν δεν φέρει τη συμφωνία, λέει ο κύριος Παπάς, θα έχουμε μείζον θέμα. Πάμε στα του ΠΑΣΟΚ, καθώς είχαμε μία καταγγελία στην οποία προχώρησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, ο Παύλος Χριστίδης, αναφορικά με τον διορισμό του Τάσου Χατζηβασιλείου στη θέση του Υφυπουργού Εξωτερικών, αρμόδιο για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις στον πρόσφατο ανασχηματισμό ο οποίος έγινε. Σύμφωνα με όσα γράφει και ο βουλευτής, η κυβέρνηση έφερε με τα μεσονύχτια τροπολογία για να αλλάξει τον νόμο, σύμφωνα με τον οποίο κανένα υπουργείο δεν μπορεί να έχει περισσότερες από τρεις συνολικά θέσεις αναπληρωτών υπουργών και υφυπουργών, θέσεις οι οποίες είναι ήδη καλυμμένες και δεν παρετήθηκε ή δεν αντικαταστάθηκε κάποιος από τους τρεις. Να πω επίσης στο ζήτημα στην υπόθεση των πολεοδομιών, την παρέτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου σε μία εξέλιξη που συνδέεται με την υπόθεση. Να πω ότι πρόκειται, να υπενθυμίσω ότι πρόκειται για τη δεύτερη παρέτηση Γενικού Γραμματέα που συνδέεται, καθώς είχε προηγηθεί και αυτή του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος του Ευθύμιου Μπακογιάννη. Πάμε και στο Δήμο Αθηναίων, όπου έχουμε και εκεί κόντρα και καταγγελία από τον Κώστα Μπακογιάννη για τον Δήμο Αθηναίων, λέγοντας ότι ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης Ντούκας, υπερδιπλασιάζει το χρέος του Δήμου με δάνειο 75 εκατομμυρίων ευρώ. Τι έχει γίνει στην ουσία, η καταγγελία αφορά τη σύναψη δανείου με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ύψους 75 εκατομμυρίων με ορίζοντα αποπληρωμής το 2046 αποκλειστικά για την ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων της πρωτεύουσας, την οποία σύναψη δανείου ενέκρινε χθες κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων. Στις χρηστικές ειδήσεις, να πω ότι σήμερα είχαμε συνέχεια στις πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων. Εξετάστηκαν σε μαθήματα ειδικότητας, ηλεκτρικές μηχανές, σύγχρονες γεωργικές επιχειρήσεις, ναυσιπλοεία 2 και ναυτικές μηχανές. Στις αστυνομικές και δικαστικές ειδήσεις και εξελίξεις, στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στον Λόγκο Αιγίου, αύριο να μένεται να απολογηθεί μετά την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος συνελήφθη για την διπλή αυτή δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του, αλλά και του γιού της, σε βάρος του, να θυμίσω ότι είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη κατάσταση κατά συρροή, ενώ ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του στην διπλή αυτή
δολοφονία. Και ολοκληρώνοντας, πάμε στην διεθνή επικαιρότητα. Στο Μεσανατολικό, σε επιθέσεις κατά πολλαπλών στόχων στο Ιράν προχώρησαν τα ξημερώματα ΗΠΑ, λέγοντας ότι διεξήχθησαν ως απάντηση στην συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα της Τεχεράνης, όπως την χαρακτηρίζουν από τις ΗΠΑ. Τώρα, την ίδια ώρα, η πλευρά του Ιράν αναφέρει ότι τα στενά του Ορμούς κλείνουν για τη διέλευση κάθε είδους πλοίου, ενώ προειδοποιεί ότι οποιοδήποτε σκάφος επιχειρήσει να περάσει θα αποτελέσει στόχο. Προφανώς έχουμε και τις οικονομικές επιπτώσεις. Το Brent αυξήθηκε στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο φτάνοντας στα 92,63 δολάρια. Πάμε στην Βόρεια Ιρλανδία, εκεί όπου είχαμε νέα επεισόδια στους δρόμους του Belfast. Εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε περιοχές της πόλης στη σκιά της βάρβαρης αυτής της επίθεσης, ενός 30χρονου Σομαλού, ο οποίος, θυμίζω, πειράθηκε να αποκεφαλίσει έναν 44χρονο. Και ολοκληρώνοντας με το ρωσο-ουκρανικό, καθώς συνεχίζονται και εκεί οι εχθροπραξίες, τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν έπειτα από ρωσική επίθεση που έπληξε πολυκατοικία στην πόλη Παυλοχράντ της νοτιοανατολικής Ουκρανίας. Αυτό ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης, συμπληρώνοντας μάλιστα πως ένας ηλικιωμένος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, Νίκη 42, επανήλθαμε. Το αθλητικό μαγκαζίνο του 943 Inter Veteran Sports. Πάμε μέχρι τις 3 και πάμε τώρα Θεσσαλονίκη για όλα τα νέα των τριών βασικών ομάδων. Εκεί να ακούσουμε από τον Παναγιώτη Στεφάνου τι γίνεται. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, Παναγιώτη. Έχουμε ανακοινώσεις, έχουμε αφήξεις για το μπάσκετ του ΠΑΟΚ, έτσι.
1: Έτσι, Ζέτα, καλό μεσημέρι. Ξέρω ότι στο Λουτσέσκου θέλεις να πάμε και είναι απόλυτα φυσιολογικό, αλλά επειδή η είδηση προηγείται και επειδή πριν από λίγο είχαμε ανακοίνωση από τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ για παίκτη, να την πούμε λοιπόν και μιλάμε για τον Ραϊκουάν Γκρέι, το τεσάρι της ΑΕΚ, είναι γνωστός στο ελληνικό κοινό. Τον ανακοίνωσε πριν από λίγο ο ΠΑΟΚ για 2 χρόνια, μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Ο Γκρέι, ο οποίος μετακινείται λοιπόν από το δικέφαλο του Νότου στο δικέφαλο του Βορρά, και προορίζεται να είναι το βασικό τεσάρι του Αντρέα Τρινκέρι. Με το σκοπό αυτό αποκτήθηκε και ήδη ανακοινώθηκε. Και μια και ο λόγος για τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ, να σας πω ότι ξεκίνησαν σήμερα τα έργα στο αθλητικό κέντρο, όπως είχε υποσχεθεί ο Τέλης Μιστακίδης. Μπήκαν μπουλντόζες δηλαδή σε μια τεράστια έκταση στην περιοχή αεροδρομίου, πίσω από το IKEA, για όσους γνωρίζουν την περιοχή. Σε διάστημα περίπου 4 με 5 μηνών θα είναι έτοιμο αυτό το αθλητικό κέντρο, σε χρόνο ρεκόρ δηλαδή, και θα μπορέσει τον Οκτώβριο ο ΠΑΟΚ να μπει και να αποκτήσει το σπίτι του εκεί, να προπονείται σε καθημερινή βάση. Θα γίνουν γήπεδα, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, ένα έργο υποδομής τεράστιας σημασίας για τον ΠΑΟΚ, με την υπογραφή του Τέλη Μουστακίδη.
0: Και μιλώντας για ΠΑΟΚ, αποχωρεί από την ομάδα και ο Παντελής Μπούτσκος, έτσι, που στάθηκε πάρα πολύ καλά καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του.
1: Αποχωρεί, όχι ακριβώς, του έχει κάνει μια πρόταση ο ΠΑΟΚ, δεν θα είναι στην ανδρική ομάδα, αυτό είναι βέβαιο. Του έχει γίνει όμως μια πρόταση να παραμείνει στον ΠΑΟΚ σε έναν άλλο ρόλο.
0: Εγώ νομίζω ότι θα προχωρήσει με σόλο καριέρα σε κάποια άλλη ομάδα, μάλιστα.
1: Του έχει κάνει μια πρόταση να παραμείνει στον ΠΑΟΚ σε έναν άλλο ρόλο, όχι στο ανδρικό τμήμα δίπλα στον Τρικέρι. Και το σκέφτεται ο Μπούτσκος αυτή τη στιγμή, δεν έχει απαντήσει ακόμα. Δεν αποκλείεται αυτό που λες, να πει όχι και να συνεχίσει όλο καριέρα.
0: Ωραία, για πάμε στο ζέον σημείο τώρα που ακούει το όνομα του Ρασβαλουτσέσκου. Τι γίνεται, Παναγιώτη μου?
1: Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα πολύ σκληρό μπραντ εφέρ μεταξύ του Λουτσέσκου και Σαββίδη. Έχει γίνει γνωστή η ομάδα που ενδιαφέρεται για τον Λουτσέσκου και είναι η Al Sadd από το Κατάρ, με ένα τεράστιο οικονομικό συμβόλαιο που προσφέρει στον Λουτσέσκου. Και τι περιμένει τώρα ο Σαββίδης? Περιμένει να χτυπήσει την πόρτα του η Al Sadd, να δώσει τα 4 εκατομμύρια ευρώ και να αγοράσει τον Λουτσέσκου. Όμως ο Λουτσέσκου αντιδρά. Και πριν από λίγο στο στενό του περιβάλλον διαμήνυσε πως δεν πρόκειται να παραιτηθεί από τον ΠΑΟΚ, περιμένοντας απόλυση. Σε μια τέτοια περίπτωση πρέπει να του δώσει ο Σαββίδης 2 εκατομμύρια ευρώ, να αποχωρήσει από τον ΠΑΟΚ και να πάρει υπογράψει μετά στην Al Sadd. Δεν υπάρχει καμία επικοινωνία Λουτσέσκου και Σαββίδη. Αντιλαμβάνεσαι ότι μιλάμε για μια σχέση πλέον που οδηγείται στα άκρα. Και με βάση τα τωρινά δεδομένα, ο μόνος δρόμος για να απαλλαχθεί εντός εισαγωγικών ο ΠΑΟΚ από τον Λουτσέσκου είναι να τον απολύσει.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε λοιπόν προς αυτή την κατεύθυνση αυτή τη στιγμή, διότι είναι πλέον ξεκάθαρο ότι ο ΠΑΟΚ δεν θέλει τον Λουτσέσκου, αλλά και ο Λουτσέσκου δεν θέλει να αφήσει το συμβόλαιό του, δεν θέλει να αφήσει τα 2 εκατομμύρια και να φύγει. Και είμαστε τώρα σε αυτό το σημείο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Για πάμε σε κάποια άλλα θέματα που είδα. Καταρχάς, ο Άρης είδε ότι έκανε μία πρόταση για την δομή των play-off και play-out. Κάτι να αλλάξει στην φετινή διεξαγωγή του πρωταθλήματος.
1: Ναι, ο Άρης έκανε μία πρόταση να αλλάξει το format, γιατί δεν τον συμφέρει αυτό το πράγμα που γίνεται. Κατά τα φαινόμενα δεν θα μπορέσει να μπει ούτε τη νέα χρονιά στην τετράδα. Έκανε μία πρόταση να επανέλθει το παλιό σύστημα,
0: το
1: play-off 1-6, το προπέρσινο. Αυτό δεν φαίνεται να περπατά όμως, καθώς από ό,τι μαθαίνω αντιδρούν οι μεγάλοι, πλην του Ολυμπιακού, και κατά πάσα πιθανότητα δεν θα γίνει, δεν θα περπατήσει αυτή η ιστορία. Ο Άρης, ο οποίος ασχολείται με αυτό το θέμα, βέβαια δεν έχει λύσει τα δικά του προβλήματα, ασχολείται με το format προς το παρόν, αλλά και αυτό δεν φαίνεται να προχωρά.
0: Μάλιστα. Ωραία. Είδα και ένα φιλικό που θα παίξει ο Ηρακλής, έτσι, προετοιμαζόμενος για τη Στίχημαν, την Super League, συγγνώμη, με την Μπολόνια.
1: Ναι, εκεί που θα κάνει προετοιμασία ο Ηρακλής, στα Ιταλο-Αυστριακά σύνορα, στις Ιταλικές Άλπες, Έκλεισε και ένα φιλικό με την Μπολόνια, όπως λες. Δεν έχει ανακοινωθεί όμως τίποτα μέχρι τώρα. Ούτε το επίσημο πρόγραμμα, ούτε το πρόγραμμα των φιλικών. Ό,τι μαθαίνουμε, το μαθαίνουμε από την Ιταλία. Αλλά νομίζω ότι πολύ σύντομα θα το ξέρουμε και από πλευρά Ηρακλή, όπως θα αρχίσει σιγά σιγά να ανακοινώνει και ποδοσφαιριστές. Προς το παρόν δεν έχει γίνει τίποτα επίσημο από τον Ηρακλή. Πριν κλείσουμε, να πω κάτι.

0: Συνεχίσει να διαπραγματεύεται με τον ΠΑΟΚ. Άρα προς το παρόν φαίνεται ότι δεν θα προχωρήσει μεταγραφή του Γιαννούλη, εκτός και αν ο ΠΑΟΚ ανεβάσει την προσφορά του.
1: Η Bild επίσης προσέθεσε ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από όλες τις ελληνικές ομάδες πάντως.
0: Να.
1: Έτσι, για τον Γιαννούλη. Καλά, όχι,
0: οι Γερμανοί λένε προσέξω ότι έχουν πρόταση από την Αγγλία και αυτό που αφήνω να εννοηθεί είναι ότι έχουν πρόταση από την Coventry για τον Γιαννούλη.
1: Μάλιστα. Ωραία, έγινε. Παναγιώτη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
2: 943 Intervetten Sports.

0: Πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, φίλες και φίλοι, και να ακούσουμε τον Κώστα Μαθράκη. Λοιπόν, Κώστα μου, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, Ζέτα, καλό μεσημέρι, παιδί μου.
0: Να ξεκινήσουμε με την επιθυμία της Μπολόνια να αποκτήσει τον πυρόλα του Ολυμπιακού. Ναι.
1: Θα παραμείνει επιθυμία.
0: Γιατί είναι ακριβώς γι' αυτό.
1: Βέβαια. Ο Ολυμπιακός είναι ξεκάθαρο. Πάνω από 20 εκατομμύρια θα πουλήσει τον πυρόλα. Και δεν είναι διαπραγματεύσιμο το ποσό, οπότε νομίζω ότι απλά μια κρούση ήταν και τίποτα περισσότερο. Και δεν νομίζω ότι ο Πιρόλα μπορεί να θέλει να επιστρέψει στην Ιταλία, αλλά θέλει να επιστρέψει σε υψηλό επίπεδο. Τώρα για την Μπολόνια δεν ξέρω αν θα ήταν, αλλά εν πάση περιπτώσει ό,τι και να συζητάμε τώρα, από τη στιγμή που η πρόταση δεν είναι αυτή που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό, όλα τα άλλα έρχονται δεύτερα, Ζέτα μου. Απλά να σου πω ότι το θέμα του Τσάπρα περιμένει σε εξέλιξη, γιατί ο Ολυμπιακός θα περιμένει κανένα δύο μέρες ακόμα την απάντηση του Λεβαδιακού. Από εκεί και πέρα θα στραφεί για αλλού για το δεξί μπακ. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον μέχρι και την Παρασκευή Σάββατο να δούμε τι εξέλιξη μπορεί να έχει το θέμα αυτό. Όταν Ντάνι Γκαρσία παραμένει για άλλο ένα χρόνο στον Ολυμπιακό μετά και από επιθυμία του Μεντιλίμπαρ, αλλά προφανώς δεν θα είναι ο βασικός, το βασικό εξάρι του Ολυμπιακού. Έτσι, ο Ολυμπιακός θα πάρει παίκτη εκεί και από ό,τι φαίνεται θα πάρει και καλό παίκτη, αλλά ακόμα είναι νωρίς, προέχουν αυτή τη στιγμή άλλα θέματα όπως του αριστερού μπακ, που επιτέλους φαίνεται ότι έχει έρθει πρόταση για τον Ορτέγκα από την Ουντινέζε.
0: Ναι, αυτό
1: ναι.
0: Και με το Ροντινέι δεν ξέρω, γιατί υπήρξε πρόταση από την Γκρέμιο.
1: Καλά, εντάξει, ο Ροντινέι θα μείνει στον Ολυμπιακό, Ζέτα. Και οι προτάσεις που έρχονται από τη Βραζιλία είναι αστείες. Έτσι έγινε και με την Αθλέτικο Παρανάνηση πριν από λίγο καιρό, που ξεκινήσαν να λένε ότι δίνουν 2,5 εκατομμύρια, φτάσανε στο 1 και τελικά θέλουν να τον πάρουν τσάμπα. Ούτε και ο Ροντινέι δείχνει τη διάθεση να φύγει φέτος, να τελειώσει το συμβόλαιό του χρόνου και προφανώς επιστρέψει στην πατρίδα του. Και ο Μεντιλίμπαρ, η επιθυμία του είναι να παραμείνει με ρόλο και στο αγωνιστικό κομμάτι, αλλά και στα αποδυτήρια, που το θεωρεί σημαντικό, ας πούμε, 3-4 παίκτες με εμπειρία και αρκετό καιρό στην ομάδα να έχουν παρουσία στα αποδυτήρια, έτσι για να μπορούν να κρατάνε τις ισορροπίες.
0: Ο Μάρμολ τι έγινε?
1: Ο Μαλμό πρέπει να απαντήσει, γιατί τελείωσε τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις. Έχασε η ομάδα του, η Λας Πάλμας. Οπότε περιμένουμε, είχε πει ότι μετά το παιχνίδι αυτό θα απαντήσει. Οπότε και αυτό είναι σε εξέλιξη. Σήμερα, αύριο μπορεί να. Φαίνεται να είναι σε καλό δρόμο, αλλά φοβάμαι να λέω σε καλό δρόμο, γιατί είδαμε τι έγινε και με τον.
0: Και με τον Λόπεθ,
1: και με τον Λόπεθ και τα λοιπά, έτσι. Να περιμένουμε, άμα δεν πέφτουν οι υπογραφές, Ζέτα, το ξέρεις καλά, με την εμπειρία σου τόσα χρόνια, άμα δεν υπάρχει ανακοίνωση επίσημη,
0: έτσι.
1: Ό,τι συζητήσεις και να κάνουμε τώρα, οι μεταγραφές είναι δύσκολο κομμάτι για όποιον δεν μπορεί να καταλάβει, και ειδικά αυτή την εποχή. Είναι νωρίς ακόμα, με αυτή την έννοια το λέω.
0: Ναι.
1: Βέβαια, ο Ολυμπιακός πιέζεται χρονικά, ότι 3-4 θέσεις εκτός από το Φορτούνι θα πρέπει να τις κλείσει πριν η ομάδα φύγει για προετοιμασία στις 29 του μήνα. Δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι εφικτό αυτό, αλλά αυτή είναι η επιθυμία του προπονητή και γι' αυτό κάνουν προσπάθεια και στη διοίκηση να εκπληρώσουν την επιθυμία και να

Λοιπόν, θα περάσουμε τώρα σε λίγο στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και θα ακούσουμε από τον Σάκη Μπουσδούνη τι εξελίξεις υπάρχουν δεν ξέρω πόσο σημαντικότερες ίσως το νέο τηλεοπτικό τοπίο έτσι όπως διαμορφώνεται μετά τη σφήνα του Sky.

0: Λοιπόν, Σάκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Σε σένα και στους ακροατές μας.
0: Τα πήρε όλα ο Σκάι, εντάξει. Άφησε τίποτα για τους άλλους.
1: όχι όλα. Κύπελο πήρε.
0: Κύπελο πήρε, Super Cup πήρε.
1: Ναι, Super Cup πήρε. Ηρακλή, μάλλον παίρνει. Καλό deal για την ΕΠΟ τα χρήματα που παίρνει και νομίζω το καλύτερο που έχει κάνει μέχρι τώρα, αν διάβασα καλά. Για την ΕΠΟ εννοώ, έτσι. Μπαίνει δυναμικά δηλαδή η νέα πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου, από ό,τι βλέπουμε. Και πραγματικά ότι σωστά τα βλέπω. Τα έσοδα δηλαδή της ΕΠΟ αυξάνονται κατά 297% σε σχέση με το προηγούμενο περσινό καθεστώς.
0: Της Κοσμοτέ δηλαδή.
1: Ακριβώς, ναι. Δηλαδή για την επόμενη τριετία 13.140.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Θα εισπράξει ΕΠΟ έναντι 4.220.000 ευρώ που ήταν το σεζόν που έφυγε. Καλό deal.
0: Μάλιστα,
1: για την ΕΠΟ.
0: Καλό deal για την ΕΠΟ, ναι.
1: Ναι, το θέμα και... βλέπεις ότι γίνεται τώρα και με την άλλη έτσι σύμπραξη των κυρίων Μαρινάκη, Βαρδινό Γιάννη και όχι μόνο. Αλλάζει λίγο το τοπίο όσον αφορά τις μεταδόσεις.
0: Και ο ΠΑΟΚ έχει μείνει εκτός, θέλω να πω, δεν θέλει να μπει στην διαδικασία αυτή. Καλά.
1: Αυτό που θέλω να πω είναι μόνο για, για τον κόσμο, να μην, γιατί κάποια στιγμή αν θυμάσαι είχαμε 2-3 πλατφόρμες που είναι αδύνατον τώρα ο κόσμος να πληρώνει για να βλέπει τα μάτς. Να δούμε πώς θα δημοσιοποιηθεί δηλαδή το τοπίο φέτος και του χρόνου και τι αλλαγές θα υπάρχουν με αυτή την έννοια.
0: Εντάξει, πάντως όσοι θέλουν Παναθηναϊκό θα μπαίνουν, αλλά όχι, δεν είναι πρωτάθλημα. Συγγνώμη, το πρωτάθλημα.
1: Είναι κύπελο.
0: Είναι κύπελο.
1: Το πρωτάθλημα ακόμη είναι έξω. Δεν ξέρουμε ακόμα.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει κάτι.
0: Σωστά, σωστά. Ακόμη είναι έξω.
1: Είναι στο κενό δηλαδή, είναι στον αέρα, με λίγα λόγια, για το πρωτάθλημα.
0: Ωραία, και να έρθουμε στα ταπεινά άλλα θέματα, σε εισαγωγικά. Για τον Γένσεν πάλι να μιλήσουμε και για τον Καμαρά, εκεί έχει επικεντρωθεί.
1: Ναι, εκεί κινείται, μπράβο, πολύ σωστά. Ζέτα μου, γιατί ο Παναθηναϊκός, κοίτα να δεις, να το πάρουμε από την αρχή. Σήμερα έχει 11 ο μήνας. Τη Δευτέρα ξεκινάει την προετοιμασία, εντάξει, προετοιμασία εργομετρικά και όλα αυτά. Και την επόμενη εβδομάδα φεύγει κανονικά για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει πολύς χρόνος για τον Παναθηναϊκό. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι φαίνεται. Και δεν βγαίνει κάτι για την ομάδα, έτσι. Ο Παναθηναϊκός έχει επικεντρωθεί στον Γένσεν, έτσι, που είναι ένας παίκτης που σίγουρα θα αναβαθμίσει το κέντρο του Παναθηναϊκού. Και η υπόθεση του Καμαρά. Λοιπόν, αυτές τις δύο, στους δύο παίκτες φαίνεται ότι ασχολείται ο Παναθηναϊκός. Όχι μόνο, έτσι. Εννοείται ότι θα δούμε τι θα γίνει με τον τερματοφύλακα που σου είπα, που τα λέγαμε και χθες, με τη θέση του κεντρικού αμυντικού. Περιμένουμε εξελίξεις. Και ευελπιστώ δηλαδή ο Παναθηναϊκός να φύγει με μία, δύο μεταγραφές, αν τα καταφέρει δηλαδή, για την προετοιμασία. Κάτι που θέλει και προπονητής βέβαια, έτσι. Τώρα, από εκεί και πέρα θα δούμε και για τις υπόλοιπες θέσεις, γιατί ας πούμε βγήκε μια φημολογία σήμερα ότι ίσως δεν υπολογίζει, δεν είναι επίσημο αυτό που λέω, έτσι. Είτε ρεπορτάζ, απλά ξέρεις, κυκλοφορεί με αυτή την έννοια. Το λέω ότι ότι μάλλον ο προπονητής του Παναθηναϊκού δεν θέλει αυτή τη στιγμή, μάλλον δεν βλέπει στα βασικά του πλάνα τον αρχηγό του Παναθηναϊκού, τον Τάσο Μπακασέτα. Βέβαια, σίγουρα από τους παίκτες που έχει ο Παναθηναϊκός, φαντάζομαι ότι κάποιους παίκτες δεν θα του κάνουν. Έτσι. Δεν ξέρουμε ποιους, αλλά σίγουρα κάποιοι δεν θα του κάνουν. Γιατί για να έρθουν και παίκτες, πρέπει να φύγουν και παίκτες και να μικρύνει και το ρόστερ.
0: Σωστό, σίγουρα... Μπακασέτας, μου κάνει εντύπωση αυτό.
1: Ναι, ναι, όχι, η κυκλοφορία αυτό είναι επίσημο.
0: Ναι,
1: απλά
0: το κατάλαβα,
1: λέω,
0: το κατάλαβα. Ναι, ναι.
1: Μπράβο, για να μην παρεξηγηθώ και να μην νομίζω πόσο ότι υπάρχει κάτι.
0: Μάλιστα,
1: μπράβο,
0: μάλιστα.
1: Ναι. Απλά κυκλοφορεί, βέβαια, στη μεταγραφική περίοδο το ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα ότι πάντα κυκλοφορούν ονόματα. Το θέμα είναι τι θα κάτσει στο τέλος και από αυτούς που θα έρθουν, ποιοι θα βοηθήσουν. Έτσι. Και πάντα όταν αλλάζει ένας προπονητής, κάποιοι παίκτες που ο προηγούμενος προπονητής τους είχε, ας πούμε, στα βασικά του πλάνα ή μέσα στη δεκαπεντάδα που λέμε, γι' αυτόν δεν του κάνουνε. Το έχουμε δει πολλές φορές, έτσι. Σε γενικές γραμμές το λέω αυτό.
0: Εντάξει, Σάκη μου, έγινε να σε αποχαιρετήσω γιατί θα βγάλουμε ένα ρεπορτάζ ακόμη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μόνο δευτερόλεπτα να πω ότι κυκλοφορεί και άλλο ένα βίντεο και κλείνω με αυτό, με εντυπωσιακές εικόνες από το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού που σιγά σιγά δημιουργούνται και οι εξέδρες, μπορούν να μπουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού να το δούνε και τα υπόλοιπα εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Καλή συνέχεια στην εκπομπή.
0: Γεια σου, γεια σου.
1: Γεια σου, Ζέτα μου, γεια.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε στο ρεπορτάζ του Πόλο, όπου ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Προρέκο. Είναι τα δεύτερα ημιτελικά. 10 το βράδυ είναι το παιχνίδι. Όλοι στραμμένοι εκεί, διότι βέβαια δεν ξέρω γιατί 9 ξεκινάει το Μουντιάλ, εν πάση περιπτώσει. Θα δούμε, θα το συγκεράσουμε κάπως. Λοιπόν, έχω μαζί μου τον Νίκο Κατσάτσο, ο οποίος θα αναφερθεί σε αυτή την σπουδαία μάχη που δίνουν οι Ερυθρόλευκοι στο Πόλο. Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Γεια σου, Νίκο.
1: Γεια σου, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές του 943 Ιντερβέτεν Sports. Πράγματα αυτές τις μέρες είναι μια γιορτή για το Ευρωπαϊκό Πόλο, καθώς δεν έχουμε μόνο το Final Four των ανδρών, είχαμε και χθες των γυναικών, εκεί όπου προκρίθηκε και ο Ολυμπιακός. Και σε αυτό επικράτησε 14-12 με δύο εκπληκτικές εμφανίσεις από την Άντριους και την Φωτεινή Τριχά, όπου σκόραραν 4 γκολ. Καστός, ένας Ολυμπιακός που πραγματικά έδειξε για ποιο λόγο είναι το φαβορί στις γυναίκες να κατακτήσει το τρόπαιο που θα αντιμετωπίσει τη Φερεντσβάρος της ελευθερίας πλευρή του. Πάμε τώρα στους άντρες.
0: Όπως το είπες, ελευθερίας πλευρή του. Κάποτε και τα τρία κορίτσια ήταν μαζί στον Ολυμπιακό, τώρα έχει μείνει μόνο η Βάσο.
1: Και μάλιστα η ελευθερία πλευρή του, πριν πάμε λίγο στους άντρες, να σου πω ότι χθες σκόραρε 4 γκολ στον ημιτελικό απέναντι στην Σαντ Αντρέου, η οποία Σαντ Αντρέου ήταν η περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης. Επικράτησε η Φερεντσβάρος 15-14, σύνολο 11-11 κανονική διάρκεια, 4-3 απέναντι. Ελευθερία πλευρή του 4 γκολ, ήταν η απόλυτη MVP. Και εκεί τα πώς θα φέρνει η ζωή να αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό.
0: Τη αδερφή τη.
1: Στον τελικό του Champions League. Στα των ανδρών, ήρθε επιτέλους η μεγάλη ώρα για την ομάδα του κύριου Φάτοβιτς. Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Έλβις Φάτοβιτς, όπου θα αντιμετωπίσει την Προρέκο στις 10, στον δεύτερο ημιτελικό. Να πούμε ότι στη Μάλτα βρίσκονται φίλοι του Ολυμπιακού και μάλιστα είναι πάνω από 300 φίλοι του Ολυμπιακού που έχουν αγοράσει εισιτήριο για τους αγώνες της Βαλέτα στη Μάλτα. Και επίσης να πούμε ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού. Όλοι οι παίκτες είναι διαθέσιμοι. Είναι μια ευκαιρία του Ολυμπιακού μεγάλη. Επιστρέφει σε Final Four έπειτα από το 2024. Ασχετά αν είναι τέταρτο φαβορή, ξέρουμε ότι σε ένα Final Four ποτέ μιλές ποτέ. Να πούμε ότι ο νικητής του ημιτελικού ανάμεσα στην Προρέκο και τον Ολυμπιακό θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ημιτελικού ανάμεσα στην Μπαρτσελονέτα και την Φερεντσβάρος. Οπότε αναμένεται ένα πολύ ωραίο Final Four. Έχουμε τρεις ομάδες που είναι τρομερές, Φερεντσβάρος, Προρέκο και Μπαρτσελονέτα, αλλά έχουμε και τον Ολυμπιακό που θέλει να επιστρέψει δυναμικά και στην κορυφή της Ευρώπης. Θα διεκδικήσει να επιστρέψει έπειτα από το 2018.
0: Εσύ πες μου τώρα τι θα δεις, Μεξικό, Νότια Αφρική ή το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Προρέκο? Είναι η ίδια ώρα.
1: Κοίταξε να δεις. Επειδή αν καθόμαστε να σκεφτόμαστε τι θα κάτσω να δω το ένα το άλλο, δεν χρειάζεται να ντυγόμαστε σε μια κουταλιά νερό. Ανοίγουμε από την τηλεόραση, θα ανοίξουμε να δούμε το Μεξικό Νότια Αφρική, μιας που θέλει να το δει και ο πατέρας μου, και εγώ θα ανοίξω λαπτοπάκι, χαλαρά, streaming και βλέπουμε Ολυμπιακός Προρέκο. Απλά λιτά και κατανοητά.
0: Κατανοητά. Επίσης, αυτό που μου είπε ο Μάνος Σταραμόπουλος, μπορεί 10 η ώρα να ξεκινάει το παιχνίδι της πρεμιέρας του Μουντιέλ, αλλά 9 με 10 έχει τελετή έναρξης, όπως είπε, από τα σφράγη στο Μυστικό. Οπότε θα ξεκινήσουμε πιο νωρίς την θέαση, έτσι, να δούμε και τι έχουν ετοιμάσει.
1: Ακριβώς. Να δούμε
0: οι διοργανωτές
1: τι έχουν ετοιμάσει οι φίλοι μας οι Τρικολόρ.
0: Καλά. Κάνουν ούτως ή άλλως η διοργανώτρια, νομίζω, έχει αφαιθεί στην φωνή, στα πόδια, στα χέρια της Σακύρα και της Μαντόνα. Αλλά θα δούμε τώρα και τι έχει να μας δείξει απόψε.
1: Λοιπόν, vamos.
0: Έγινε, Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

Λοιπόν, έτσι πάρα πολύ ευχάριστα με αυτά που έχουμε να κάνουμε, να δούμε δηλαδή απόψε. Έτσι είναι η αρχή του μεγαλύτερου αθλητικού γεγονότος στον πλανήτη. Εντάξει, λέμε Ολυμπιακοί, αλλά στο Ολυμπιακοί αγώνες, αλλά στο ποδόσφαιρο βέβαια είναι το Μουντιάλ. Λοιπόν, και πόσο? Και πέντε πήγε η ώρα. Ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο του 943 Intervet Sports. Είμαστε παρέουλα από τις 2. Στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεδαρακοπούλου. Παραγωγή εκπομπής, δημοσιογραφική επιμέλεια, Θέμης Παλιούρας, Νίκος Κατσάτσος και Ανδριάννα Πούλιου. Λοιπόν, Ιντερβέτεν μαζί μας, αύριο ξανά στην παρέα, στην δική μας παρέα, στις 2 το μεσημέρι να είμαστε καλά. Λοιπόν, και τώρα ο Θέμης Παλιούρας αναλαμβάνει, όπως πάντα είναι στα καλύτερά του, θα σας υποδεχτεί, θα συζητήσετε, θα διαφωνήσετε, θα συμφωνήσετε. Θα έχετε αυτό το υπέροχο δίωρο, από μόνη της μια τέλεια εκπομπή. Μίλα μου για μπάλα. Λοιπόν, ξεκινάτε. Τηλεφωνήστε. Καλό μεσημέρι εύχομαι. Ευχαριστώ για την ακρόαση. Γεια σας.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 9.43 Interveten Sports.
2: Goal!
3: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
8: Η ηλιακή θερμοσύφωνης Calpac είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpac φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpac, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpac, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
9: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
10: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: 9.43 Interveten Sports.

Φίλες και φίλοι του 943 Intervention Sports, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Αντριάννα Πούλιου και ο Νίκος Κατσάτσος. Στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων είναι ο Πάνος Πουρναράς. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω τα τηλέφωνα επικοινωνίας 210-220-5943 και 215-215-5943. Παίρνετε τηλέφωνο, βγαίνετε στον αέρα για να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε και έχουμε αρκετή συζήτηση σήμερα, καθώς είχαμε χθες τον Παναθηναϊκό να ισοφαρίζει σε 2-2 τη σειρά κόντρα στον Ολυμπιακό. Έχουμε σήμερα πρεμιέρα Μουντιάλ, έχουμε και άλλα νέα όσον αφορά τα μεταγραφικά των ομάδων, αλλά και πιθανή αποχώρηση του Ρασβάν Λουτσέσκου από τον πάγκο του ΠΑΟΚ. Οπότε εδώ είμαστε για τις επόμενες 2 ώρες, παρά 12 λεπτά, να συζητήσουμε για όλα αυτά. Πέρα από το τηλέφωνο υπάρχουν και άλλοι τρόποι επικοινωνίας, στο Viber και στο email, Viber στο 6939-943-943 και email στο onair@943.gr. Στέλνει τα μηνύματα στα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Ξαναλέω, Viber 6939-943-943 και email στο onair@943.gr. Αν και βλέπω πως το email δεν έχει διορθωθεί ακόμα. Οπότε καλύτερα να τα στέλνετε στο Viber αν δεν μπορείτε να δούμε άμα

0: Οπότε αν μπορείτε να τα στείλετε στο Viber, προτιμά το Viber μέχρι να λύσουμε και το πρόβλημα στο email. Χθες ο Παναθηναϊκός επικράτησε 93-86 του Ολυμπιακού μετά την δεύτερη παράταση. Ένα παιχνίδι το οποίο είχε αρκετό thriller, μια διαφήμιση θα λέγαμε του μπάσκετ όσον αφορά όχι τόσο το θέαμα το οποίο είδαμε, καθώς το 69-69 ας πούμε που ολοκληρώθηκε τα πρώτα 40 λεπτά δεν ήταν ένα σκορ ιδιαίτερα υψηλό, ούτε είδαμε κάποιο μπάσκετ το οποίο να μας άφησε με το στόμα ανοιχτό. Όμως είχε πολύ θρίλερ, είχαμε στο τέλος της κανονικής διάρκειας τις δύο ομάδες να έχουν τις ευκαιρίες τους να πάρουν το παιχνίδι, όπως το ίδιο είχαν και στο τέλος της πρώτης παράτασης. Στην δεύτερη παράταση ο Παναθηναϊκός ήταν κατά κράτος καλύτερος και κατάφερε να νικήσει και με σχετική άνεση τα τελευταία λεπτά τον Ολυμπιακό με 7 πόντους διαφορά 93-86. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος χθες πραγματικά ήταν ένα παιχνίδι που πάλεψε με νύχια και με δόντια, με αρκετές απουσίες, χωρίς Τσέντιος Μαν, χωρίς τον Κώστα Σλούκα και φυσικά χωρίς τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, ο οποίος τραυματίστηκε στο παιχνίδι του Στάδιο Ειρήνης και Φιλία στο Πέλμα. Υποτροπή έπαθε βασικά, γιατί ήταν ήδη τραυματίας. Κατάφερε να πάρει μια τεράστια νίκη. Αν σκεφτούμε κιόλας πως ο Κέντρικ Ναν έπαιξε μόλις 25 από τα 50 λεπτά, καθώς χρεώθηκε από νωρίς με φάουλ και συμπλήρωσε 5 φάουλ νωρίς, δεν έπαιξε στο τέλος του. Μεγαλύτερο μέρος του 4ου δεκαλέπτου και στις δύο παρατάσεις. Βγήκανε μπροστά άλλοι παίκτες, βγήκε μπροστά ο Σόρτς, βγήκε μπροστά ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο οποίος ήταν χθες εξαιρετικός και με τα τρίποντά του, και όχι μόνο τα τρίποντα, κατάφερε να δώσει και αυτός, να βάλει το λιθαράκι του για να πάρει ο Παναθηναϊκός στην νίκη χθες κόντρα στον Ολυμπιακό. Όπως επίσης είδαμε και τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη να αγωνίζεται για πρώτη φορά στους φετινούς τελικούς. Δεν είχε παίξει σε κανένα τα τρία προηγούμενα παιχνίδια. Έδωσε γι' αυτό στις λύσεις του. Να θυμίσω πως δεν είχε καθαρό τριάριο ο Παναθηναϊκός θες, καθώς και ο Σμάν και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος ήταν δραματίες. Την θέση στο τρία ουσιαστικά την μοιράστηκε ο Καλαϊτζάκης, ο οποίος έπαιξε 11 λεπτά. Ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ, ο οποίος όταν συνυπήρχε στον αγώνα με τον Nigel Hayes-Davis που έπαιξε σχεδόν όλο το παιχνίδι 48 λεπτά και βάλε, έπαιζε στο 3 ο Χουάντσο και στο 4 έπαιζε ο Nigel Hayes-Davis. Είδαμε και σχήμα με 3 guard από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος ξαναλέω πήρε μια τεράστια νίκη. Απ' την άλλη ο Ολυμπιακός χθες έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, καθώς ειδικά στην πρώτη παράταση όταν βρέθηκε μπροστά με 5 πόντους θα μπορούσε να είχε καθαρίσει το match και να είχε κάνει το 3-1 στη σειρά και να πάρει το πρωτάθλημα. Δεν είχε πάρα πολλούς παίκτες σε καλή μέρα ο Ολυμπιακός. Είχε έναν Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος πάλευε με νύχια και με δόντια, πολλές φορές φαινόταν ολομόναχος. Πέτυχε 29 πόντους, 8 rebound, 3 assist και νομίζω πως θα συμφωνήσουμε όλοι ότι το τελευταίο διάστημα από τα play-off και έπειτα ο Φουρνιέ αυτή τη στιγμή είναι ίσως ο κορυφαίος παίκτης της Ευρώπης με βάση τις εμφανίσεις τις οποίες κάνει στο γήπεδο και στα play-off και στο Final Four και τώρα στους τελικούς του πρωταθλήματος, είναι πραγματικά το κάτι άλλο. Είναι ένας παίκτης ηγέτης ο οποίος βγαίνει μπροστά με τα σωστά του και τα λάθη του. Στη δεύτερη παράταση ειδικά φαινόταν όμως ότι είχε κουραστεί πάρα πολύ, και στην πρώτη παράταση όπου έχασε τις δύο βολές οι οποίες ήταν καθοριστικές, αλλά έτσι ο Ολυμπιακός θα ζήσει και θα πεθάνει με τον Εβάν Φουρνιέ. Επίσης είχαμε και τον Γουόκαμ να πετυχεί 19 πόντους, κάτι το οποίο δεν βλέπουμε συχνά σίγουρα. Μπορεί να ήταν και, δεν το έχω ψάξει να σου πω την αλήθεια, μπορεί να ήταν και το παιχνίδι που έχει πετύχει τους περισσότερους πόντους ο Γουόκαμ με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Δεν θυμάμαι να έχει φτάσει ξανά σε τέτοια νούμερα. Από ένα γρήγορο ψάξιμο που έκανα, είχε πετύχει κόντρα στη Σλοβενία με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος στο προολυμπιακό τουρνουά πριν από 2 χρόνια, πάλι 19 πόντους. Άρα με τον Ολυμπιακό, τουλάχιστον τα τελευταία 2 χρόνια, δεν είχε φτάσει σε αυτά τα νούμερα. Ο Βεζένκοφ κινήθηκε σε πολύ ρηχά νερά. Μπορεί να πέτυχε 14 πόντους, όμως δεν βγήκε μπροστά όταν τον ήθελε ο Ολυμπιακός. Και από εκεί και πέρα δεν μπορώ να καταλάβω ειλικρινά γιατί έπαιξε ο Κόρι Τζόσεφ στο τέλος τόσο πολύ. Ένας Κόρι Τζόσεφ ο οποίος χθες δεν ήταν καλός, δεν βοήθησε σε κανένα τομέα, ούτε στην άμυνα, ούτε στην επίθεση, ούτε στα rebound, ούτε πουθενά, ούτε στη δημιουργία. Δεν βοήθησε. Όπως επίσης βέβαια δεν ήταν καλός και ο Γουόρτ. Επίσης τύχησε στον Ολυμπιακό και το γεγονός ότι ο Τάιρικ Τζόουνς αποβλήθηκε πολύ γρήγορα, χρεώθηκε με 5 φάουλ σε μόλις 6 λεπτά αγώνα. Με αποτέλεσμα ο Μιλουτίνοφ, ο οποίος γνωστό είναι αυτό, μπορεί να είναι ο καλύτερος σέντερ της Ευρώπης, αλλά δεν είναι ο παίκτης ο οποίος έχει ιδιαίτερες ανάσες και που μπορεί να βγάλει όλο το παιχνίδι μόνος του. Είναι και ένα πολύ βαρύ κορμί. Και στο τέλος αναγκάστηκε να ζητήσει αλλαγή. Θα μπορούσε βέβαια να το έχει διαχειριστεί και λίγο ο Γιώργος Μπαρτζόκας γενικότερα με τις αλλαγές θες αρκετά καλύτερα, γιατί άφησε κάποιες πεντάδες πάρα πολύ χρόνο μέσα στον αγώνα με αποτέλεσμα να σκάσουν οι παίχτες. Και όπως ας πούμε ο Φουρνιέ, ο οποίος έπαιξε χθες 46 λεπτά. Ο Μιλουτίνοφ ζήτησε αλλαγή. Στο τέλος ο Ολυμπιακός έπαιξε χωρίς καθαρό πεντάρι. Και θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένα από τα πράγματα που του τύχησε. Έχουμε σήμερα πρεμιέρα στο Μουντιάλ, 10 η ώρα, Μεξικό, Νότια Αφρική, 9 η ώρα είναι τελετή έναρξης. Έχουμε για πρώτη φορά στην ιστορία του Μουντιάλ ίδια πρεμιέρα που έχουμε ξαναδεί. Την είχαμε ξαναδεί αυτή την πρεμιέρα στο Μουντιάλ του 2010 με τότε διοργανώτρια χώρα την Νότια Αφρική, όπου η Νότια Αφρική είχε φιλοξενήσει το Μεξικό στην πρώτη αγωνιστική των ομίλων. Το 2010, 1-1 τότε το τελικό σκορ με την κολάρα του Τσαμπαλάλα, την οποία αρκετοί θα θυμάστε ακόμα και σήμερα, με αυτό το τρομερό σου το οποίο είχε πιάσει με το αριστερό και είχε στείλει την μπάλα στο γάμα. Και στη συνέχεια το Μεξικό τότε εσωφαρίζει με τον Μάρκες σε 1-1. Θα πούμε αρκετά πράγματα και για το Μουντιάλ, τη μεγαλύτερη γιορτή, τη μεγαλύτερη διοργάνωση του ποδοσφαίρου. Πάμε να περάσουμε όμως στις γράμμες. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας κύριε Θανάση.
1: Έλα γόρι μου, τι κάνεις, καλά?
0: Καλά, εσύ τι κάνετε?
1: Ωραία, μια χαρά. Τι ήθελα να πω κι εγώ, ότι θα πούνε και άλλοι. Εγώ ήθελα να πω ότι όταν λέω ορισμένοι λέγανε θα κερδίσει τον μπάσκετ ο Παναθηναϊκός, άλλος και λέω και θα κερδίσει ο Ολυμπιακός, εγώ ποτέ δεν είπα θα κερδίσει ο Ολυμπιακός. Γιατί αυτά τα παιχνίδια θα φύρωπα κανένα ζητζέρι και θα γινόταν σε φυσικό παιχνίδι. Παραλίγο να κέρδισε ο Ολυμπιακός. Αν δεν έκανε ο φοβερός και τρομερός εφές Μπουργέ, αν δεν έκανε δύο βολές και μετά πούλησε την μπάλα. Αυτή ήταν στην πρώτη περίοδο.
0: Τώρα να σου πω τα λίγα, δεν θυμάμαι ακριβώς τη φάση. Οι βολές ήταν στην πρώτη παράταση.
1: Οι βολές που έκανε ήταν στην πρώτη παράταση.
0: Τώρα για το λάθος έκανε αρκετά λαθάκια ο Φουρνιέ, γιατί είχε και όλες τις μπάλες.
1: Έκανε στο τέλος πολλά. Ενώ ήταν η Γιούρα, έκανε και λαθάκια πολλά, τα οποία συγκίσανε στον Ολυμπιακό. Συγκίσανε στο τέλος. Δηλαδή χάνει δύο βολές. Και μετά πουλάει την μπάλα αμέσως, μέσα σε 2 δευτερόλεπτα. Και εκεί λοιπόν, πόσοι πόντοι ήταν και να γίνει, 5 πόντοι ήταν προς Ολυμπιακός.
0: Όταν έχασε τις βολές του Φουρνιέ ήταν στους 3 η διαφορά και αν τις έβαζε θα πήγαινε στους 5. Δεν έβαλε καμία, έμεινε στους 3 και μετά μείωσε ο Παναθηναϊκός.
1: Πόσο ήθελε να λήξει, δημάσια, πόσο ήθελε να λήξει.
0: Νομίζω 2,5 λεπτά, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ήταν εκεί λοιπόν καθοριστικό το σημείο, ήταν τρομερό. Δεν το ήθελε βέβαια, αλλά τέλος πάντων αυτά γίνονται στο μπάσκετ, είναι δύσκολο πράγμα. Το μπάσκετ σε κάνει καρδιά σου, Παναγία μου, πεθάναμε χθες. Τέλο πάντων, γιατί το Σάββατο, τίποτα. Ο Καλλιούς θα κερδίσει, να πω να πούμε.
0: Σάββατο 6 ώρα.
1: Ευρωπαϊκές ομάδες μεγάλες, έτσι δεν είναι?
0: Σίγουρα κύριε Θανάση.
1: Ο Ντόρσεϊ δεν έπαιξε, ο Ντόρσεϊ.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Υποθέτω πως ίσως τον ενόχλησε, κύριε Θανάση, κάτι στο. Στην ενοντίτητα την οποία αντιμετώπιζε και τις προηγούμενες ημέρες. Γιατί δεν εμφανίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο και δεν ήταν και στο πάγκο.
1: Μήπως είναι χολωμένος, έχει γίνει κάτι, έμαθε τίποτα?
0: Όχι, τι θέλω, τι είναι αυτό το στο ημίχρονο, κύριε Θανάση, αφού έπαιξε το πρώτο ημίχρονο. Όχι, κύριε Θανάση, δεν προκύπτει όπου θέλει αυτό. Σε καμία των περιπτώσεων, όχι. Συμβόλαιο έχει ο Ντόρση και μέχρι την επόμενη χρονιά.
1: Μάλιστα, εντάξει, βόλε έχει, αλλά κάτι άκουσα εγώ, ότι μπορεί να πει.
0: Εντάξει, τώρα λένε ότι ο καθένας γίνεται και λέει με το μακρύ του και το κοντό του, κύριε Θανάση.
1: Εγώ δεν είμαι πασχετικός.
0: Ναι, δεν ισχύει κάτι εκεί με τον Ντόρση. Επίσης, χθες έπαιξε στο πρώτο ημίχρονο ο Ντόρση. Υποθέτω, δεν έχει βγει κάτι, πως θα είχε κάποιες ενοχλήσεις στο πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρούσε. Γιατί στο δεύτερο δεν εμφανίστηκε, όχι απλά δεν έπαιξε.
1: Εντάξει. Αλλά δεν πειράζει, εντάξει. Το Σάββατο βλέπουμε ο Καλλιούρας να κερδίσει.
0: Θα τα δούμε.
1: Μετά πάμε στο Πόλο, ναι, που ήταν τα κορίτσα, φοβερά και τρομερά, μέσα στη Μάλτα. Έχουν πάρει 3 φορές στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα τα κορίτσα του Ολυμπιακού. Έτσι, αν το πάρουν και το Σάββατο, πότε, το Σάββατο είναι?
0: Αύριο είναι, ναι.
1: Πότε παίρνουν το?
0: Αύριο,
1: Παρασκευή. Οπότε πάμε για 4 φορές πρωταθλητές της Ευρώπης. Δεν είναι και λίγο, είναι μεγάλο κατόρθωμα. Μια ελληνική ομάδα Ολυμπιακός να πάρει τέταρτη φορά, αν το πάρει αύριο το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Δεν είναι το Champions League που λέμε.
0: Το Champions League, ναι. Να πούμε.
1: Ναι.
0: Και σήμερα παίζουν οι άντρες.
1: Σήμερα οι άντρες. Έτσι είναι 10 η ώρα το βράδυ. Το οποίο είναι και αυτό ένα παιχνίδι τρομερά δύσκολο και νομίζω πως οι ιατρικές ομάδες είναι καλύτερες. Δηλαδή πιο πολύ δεν σου επίδεσαι και να το πάρουν οι γυναίκες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά οι άντρες.
0: Στους άντρες ο Ολυμπιακός είναι τέταρτο φαβορί.
1: Τέταρτο φαβορί. Ναι.
0: Από τους τέσσερις, έτσι.
1: Μόνο με μπορεί να γίνει κάτι.
0: Εντάξει, ναι, ναι, ναι, εκεί που έχει φτάσει η κύριε Θανάση στο Final Four είναι δύο παιχνίδια. Τα λέμε και στο μπάσκετ. Παρόμοια ο τρόπο εξαγωγή είναι. Αλλά στι γυναίκε ο Ολυμπιακό ήταν φαβορή. Το επιβεβαίωσε χθε κερδίζοντα 14-12 την Ματάρο. Και αύριο 10 η ώρα παίζει με την Φερεντσβάρο.
1: Πολύ ωραία. Θα τα δούμε όλα αυτά. Θα δούμε και τα βασιλικά το Σάββατο. Και αυτά θέλω να πω. Να μην υπάρξει πυκνία. Όλα αυτά. Σήμερα να κυλήσει μια εκπομπή όμορφη. Το Σάββατο θα καθαρίσει η υπόθεση ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Ναι, και ήθελα να πω από πολλές μέρες για τον Γιοβάνοβιτς που έχει επεκλειστεί δύο φορές η Ελλάδα από ευρωπαϊκά παιχνίδια και το παγκόσμιο δύο φορές. Δεν έπρεπε να μείνει. Εγώ φωνάζω καιρό εδώ. Δεν έπρεπε να μείνει. Η Ελλάδα έχει πολλά ταλέντα. Εκτός από ένα μεγάλο κόφτη που θέλει, εξάρι δηλαδή, και δεν ξέρω ποιος θα είναι αυτό το εξάρι. Είναι ο Κουντούρης.
0: Θα είναι ο Κουντούρης, πιστεύω. Για τα επόμενα χρόνια πιστεύω ότι θα είναι ο Κουντούρης.
1: Μακάρι το παλικάρι να γίνει παιχταράς και να παίξει.
0: Ο Ζαφίρης δεν είναι κόφτη, κύριε Θανάση, είναι οχτάρι.
1: Εντάξει, αλλά προθέσει έπεσε όμως στα φιλικά.
0: Ναι, γιατί δεν έχουμε άλλον.
1: Αυτό είναι, δεν έχουμε άλλον, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εάν καταφέρουν και κάνουν τον Κουντούρη και είναι παίξει που μπορεί να παίξει. Σαν εξάρι, από εκεί και πέρα έχει άφθονο ταλέντο. Αλλά ο προπονητής αυτός νομίζω δεν κάνει. Εγώ νομίζω ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο Βαριακό, που είναι Κέλληνας, θα μπορούσε για μένα πιο καλά να πάει αυτός ο άνθρωπος. Εκτός αν έπρεπε άλλο ξένο, καινούριο δηλαδή. Αλλά σαν Έλληνας ή ο Δόνης ή ο Παπαδόπουλος. Σαν Έλληνες δηλαδή.
0: Και ο Δόνης είναι στη Σαουδική Αραβία και μάλιστα έχει πολύ καλό συμβόλαιο.
1: Το ξέρω που έχει πολλά λεφτά εκεί πέρα, το ξέρω που είναι εδώ.
0: Έγινε κύριε Θανασή.
1: Εντάξει, λεβέντη μου.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ σε όλους τους Ολυμπιακούς, υγεία να έχετε όλοι σας.
0: Πάνω απ' όλα υγεία. Υγεία.
1: Να είστε καλά.
0: Πόση ώρα έχουμε. Πόσα? 30 δεύτερα. Οπότε η γραμμή που είναι θα περιμένει. Να διαβάσουμε ένα-δύο μηνύματα και να πάμε στις διαφημίσεις. Η αποστολή Θεσσαλονίκη λέει: είμαι περήφανη Γαβρίνα και περήφανη Πόντια. Θέλω να δώσω πολλά φιλιά στο Σάκη. Του έχουμε καλές κούρσες. Στον κύριο Γιώργο που με στέλνει χαιρετίσματα, στον Χάρη, στον κύριο Βασίλη και στον πατριωτάκι μου. Το Πόντιο, σας αγαπώ όλους και σας ευχαριστώ που ενδιαφέρεστε για μένα. Θέλω να πω ένα ευχαριστώ στον Παλιούρα για τα καλά του λόγια για μένα και εγώ του εύχομαι τα καλύτερα. Στην προσωπική σου και επαγγελματική σου καριέρα, τα αξίζει να ανέβει ακόμη και ψηλά. Να σε χαίρονται οι γονείς σου, λέει η Αποστολία. Να σε καλά, Αποστολία. Σε ευχαριστώ πολύ, όπως και σε ευχαριστούν οι υπόλοιποι τους οποίους ανέφερες νωρίτερα. Πάμε διαφημίσεις. Πολιτικό δελτίο ειδήσεων με Πάνο Πουρναρά και επιστρέφουμε.
2: Ιντερβέτεν Σπορτς.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε με ένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Αγγελική, πού είναι η μαγούλα?
9: Εκεί που φάγαμε χθες, στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
10: Ταβέρνα Θανάσης. Στη μαγούλα. Κάνει τη διαφορά. Από το 1993.
9: Θριασίου πεδίου Αρτέμιδος, Μαγούλα.
10: 21-2029-22.
11: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
2: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
3: 9.43, Ιντερβέτεν Sports.
1: Η ώρα είναι 3.30.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Έρχονται αύριο Παρασκευή ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από πρόσκαιρους ανέμους ισχυρούς σε Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρο, Εύβοια και Στερεά Ελλάδα. Η ΔΕ θα καθορίσει πολλά για τις εκλογές, τόνισε ο Υπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, μιλώντας στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση δεν κατεβάζει ποτέ τα μολύβια. Όσον αφορά τη δυναμική του Αλέξη Τσίπρα, υποστήριξε ότι ο κόσμος θυμάται τι έγινε στην περίοδο της διακυβέρνησής του. Σε καταγγελία προχώρησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χριστίδης, αναφορικά με το διορισμό Τάσου Χατζηβασιλείου στη θέση του Υφυπουργού Εξωτερικών, αρμόδιο για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, τον πρόσφατο ανασχηματισμό. Η κυβέρνηση έφερε με τα μεσονύχτια τροπολογία για να αλλάξει τον νόμο, σύμφωνα με τον οποίο κανένα Υπουργείο δεν μπορεί να έχει περισσότερες από τρεις συνολικά θέσεις αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. Καταγγελία και από τον Κώστα Μπακογιάννη για τον Δήμο Αθηναίων, λέγοντας ότι ο Χάρης Δούκας υπερδιπλασιάζει το χρέος του Δήμου με δάνειο 75 εκατομμυρίων ευρώ για την ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων της πρωτεύουσας. Την παραίτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Δεδασκάλου σε μια εξέλιξη που συνδέεται με την υπόθεση των πολεοδομιών. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί μετά την προθεσμία που έλαβε ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος συνελήφθη για την δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του γιού της στον Λόγκο Αιγίου. Τα στενά τουρμούς κλείνουν για την διέλευση κάθε είδους πλοίου, λέει το Ιράν. Μετά και τις νέες αμερικανικές επιθέσεις, το Brent αυξήθηκε στα $95.40 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο φτάνοντας στα $92.63. Στον καιρό νεφώσεις αυξημένες στα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές ή καταιγίδες, κυρίως τα ορεινά, μέτρη βορειάνεμη στο Αιγαίο. Στην Αττική συγκεκριμένα ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα.
3: Ιντερβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει. You're closer. No fear,
4: let the moment hold you. Για πάμε για το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής και πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
5: Εγώ μιλάω.
4: Εσύ μιλάς, ναι.
5: Ανδρέας.
4: Γεια σου, Ανδρέα.
5: Τι έγινε. Όχι, έτσι έχεις ο Σάκης, ότι βαράω πιέλες, ότι στέκω καλά. Εγώ μια χαρά στέκω. Εσύ δεν στέκεις καλά με αυτά που λες. Λοιπόν, και μην ξαναπιάσεις το όνομά μου στο στόμα σου, γιατί έχεις πει και για άλλους. Και πολύ το μάγκα μας κάνεις, εντάξει. Λοιπόν, και χθες, συγγνώμη και χθες ήμουν λίγο... λοιπόν, και να σε ρωτήσω, Θεέ μου, τώρα να μου απαντήσεις.
4: Ναι.
5: Στον εθνικό ύμνο υπάρχει τιμωρία, γιατί υπάρχει, χθες πάλι ακούσαν γιουχαίσματα πάλι στον εθνικό ύμνο. Υπάρχει τιμωρία για αυτό το θέμα, είναι δεύτερη φορά που το κάνουν.
4: Όχι, δεν υπάρχει τιμωρία καμία. Δεν μπορεί να υπάρξει τιμωρία γι' αυτό.
5: Αυτή η καταγωγή από την Τουρκία είναι που γιουχάρασε στον εθνικό ύμνο. Και από πού είναι αυτή.
4: Δεν ξέρω από πού είναι καταγωγή.
5: Δεν τρέπονται λίγο, πάλι τα ίδια. Και εκεί στα κόρτα με το διαιτητή του, ποιος θα βάλει το χέρι του διαιτητή. Ένας εκεί από τους πολυθρόνες.
4: Μια γυναίκα ήταν, η οποία έχουν βγει κάποια δημοσιεύματα που δεν επιβεβαιώνονται, λένε ότι είναι γυναίκα παίχτη.
5: τα παράπονα πιάσανε πάλι εκεί πέμπτη διαιτητές.
6: Καλά, δεν έφταξε η διαιτησία χθες σε κάτι.
5: Τα μάτ πάλι τα γνωστά του.
6: Δηλαδή, Ανδρέα, έφταξε η διαιτησία, θεωρείς, για τον Ολυμπιακό χθες.
5: Μερικά σφυρίγματα για μένα και με τον Τζόνς ήταν υπερβολικά κανένα σφυρίγματα.
6: Ναι, εντάξει, υπήρχαν κάποια λαθάκια, όπως υπήρξε και για τον Παναθηναϊκό κάποια λαθάκια. Παιδιά, το έχουμε ξαναπεί, έτσι πάει το μπάσκετ.
5: Για μένα, να σου πω το λάθος του Μπαρτζόκα, δεν ξέρω αν συμφωνείς, θα σου πω. Για μένα πρέπει να έχει και τρίτο ψηλό, να του στείλει εκεί με στη ρακέτα.
6: Εντάξει, δεν μπορείς να σκεφτείς ότι θα χρεωθεί ο ένας ψηλός. Ειδικά ο Τέρικ Τζόουνς με τόσο γρήγορα με φάουλ.
5: Το πίτσε και εμένα δεν
6: θα. Επίσης, οκ, πες ότι θα πάρει τρίτο ψηλό. Ποιο θα αφήσει έξω.
5: Δεν μου έρθει το πίτσε, είτε το νίκησε το 10 χθες, αυτό δεν τρέπει στο πρώτο παιχνίδι. Αν το νίκησε μέσα, εγώ δεν τον είχα. Το μυαλό του είναι αλλού τώρα, ταξιδεύει.
6: Δεν μπορεί να με τον έχει μέσα το πίτσε και να πα με ένα τεσσάρι με τον Βετζέκοφ. Ο πίτσε μπορεί να βοηθήσει και στο 3. Επίσης, ο Ολυμπιακός είχε ένα τεσσάρι χθες, δύο τριάρια που ήταν ο Γουόρντ και ο Παπα-Νικολάου, ο οποίος είχε ενοχλήσει τη μέση πριν από δύο μέρες, οπότε δεν ήξερε την κατάστασή του. Δεν μπορούσε να πας χωρίς τον Πίτερς. Επίσης, στο Final Four, ο Πίτερς ήταν μαζί με τον Φουρνιέ οι καλύτεροι παίκτες. Άλλο τώρα που δεν παίζει.
5: Δεν μου λες, χθες πάλι τι βγήκαν και είπανε πάλι. Δηλαδή, εγώ έχω περάσει στο γέλιο, κατά τσίγουρα ανέκδοτο. Πάλι η διαιτησία, λέει, κόντρα στη διαιτησία, το πήραμε το παιχνίδι. Οι άνθρωποι δεν παίζουν, okay. Δηλαδή.
6: Δεν έχω να σου απαντήσω κάτι σε αυτό.
5: Δεν
6: παίζονται
5: οι άνθρωποι.
6: Δεν έχω να σου απαντήσω κάτι σε αυτό, Ανδρέα. Νομίζω ότι χθες η διαιτησία ήταν μια χαρά με τα λαθάκια της όπως γίνεται, αλλά δεν νομίζω ότι ευνοεί σε κάποια ομάδα χθες ή αδίκησε κάποια άλλη.
5: Κάτι για τις βολές, βγάλετε συμπεράσματά σας. Αυτοί παλιά δεν λέγανε ότι δεν μετράνε οι βολές και ο πάντα κερδίζει το πάσκετ ο καλύτερος. Τώρα τα νερούν αυτά, έτσι. Έτσι δεν λέγανε παλιά.
6: Ναι, ήταν μια φράση η οποία υπήρχε.
5: 18-2 έχει δει σε ένα ημίχρονο να σπηρένω κατά του Ολυμπιακού. Μιλουτίνοφ 3 φάουλ σε 3 δεύτερα. Σε 1,5 λεπτό 5 φάουλ. Και οι διαιτητές εκεί πέρα αυτοί που σφυράγανε παλιά, ο Νόν Κόλ και κάτι άλλο, τους είπα χθες. Γιατί μας έχουν πρίξει με τις βολές. Ρε μεγάλη 45, δεν μου λες πόσα ρίμπαν παραπάνω έχουν πάει στα 3 παιχνίδια ο Ολυμπιακός. 45 πάλι.
6: Πρέπει να έχει γύρω στα 40 ριμπάουντ παραπάνω, 35 ριμπάουντ.
5: Εγώ θυμάμαι στο πρώτο παιχνίδι ήταν, δεν μπαίνανε μες στη ρακέτα. Έβγαινε στον άλλο και ξανά βγαίνει πώς τρέπο βάζει και ξανά βγαίνει έξω. Πώς θα πάρεις φαρόβερ μεγάλε. Έχουν καταλήξει.
6: Ανδρέα, το έχω ξαναπεί. Δεν εγγυάται κανένας ότι θα παίρνει μία ομάδα βολή, μία ή άλλη. Η ομάδα που θα κερδίσει τις βολές, που θα χτυπήσει τα μισμάτς και όπου ο τρόπος παιχνιδιού της θα τις φέρει επομένως σε κάποια φάουλ, άρα θα πάει και στις βολές. Θα πάρει περισσότερες βολές, είναι λογικό αυτό. Ή η ομάδα που θα πάρει τα περισσότερα rebound. Αλλά δεν είναι μόνο ένας παράγοντας. Δεν σημαίνει ότι άμα πάρεις περισσότερα rebound. Είναι
5: ένα κομμάτι που πιάνουν και λένε, λέει, ο Λιόντος έχει καταστρέψει το ελληνικό μπάσκετ. Δηλαδή, τα τελευταία δύο χρόνια το κατάστρεψε. Ενώ πριν το μπάσκετ ήταν μια χαρά. Και ο 24 που το πήρε Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα ήταν όλοι. Και τώρα είναι μαφία η Ευρωλίγκα και τους κυνηγάνε, έτσι. Εγώ έχω κάτι στατιστικά να σου πω. Ρεάλ τελικό 30-18 βολές, Μακάπι 35-10. Φενέρ 22-9, Τσεσεκά στο τελικό 46 βολές, δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Και το 2042-18 οι βολές. Αυτά γιατί μας πήρξαν πολύ με τις βολές.
6: Ναι, δεν λένε τίποτα οι βολές, Ανδρέα, το στο ξαναλέω. Δεν λένε τίποτα.
5: Αυτοί δεν λένε τώρα για τις βολές.
6: Δηλαδή, ειδικά στο Final Four πρόπερση, ο Παναθηναϊκός έριξε 15 πόντους στη Ρεάλ και άλλους 15-20 στην Φενέρ. Τι το περίμενε για τη ΣΥΑ. Μη λέμε τώρα πράγματα.
5: Εγώ λέω να φέρουμε διαιτητή από την Τουρκία, αφού το κύριο Αταμάν δεν του κάνουν εδώ οι διαιτητέ ή το ειρωνικό το γελάκι. Ότι έχουμε, λέει, δεν έχουμε. Να φέρουμε από την Τουρκία να σφίριξουν.
6: Μάλιστα. Λοιπόν, έγινε, Ανδρέα.
5: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
6: Να σε καλά, καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα.
6: Γεια σου, Βασίλη.
7: Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω λιγάκι ανάποδα. Ακούγοντας προηγουμένως την εκπομπή της Ζέτας.
6: Ναι.
7: Σχετικά με τα συνδρομητικά, με τα τηλεοπτικά και όλα αυτά.
6: Ναι.
7: Ακούγεται ότι πέρα από την Νόβα Κοσμοτέ, ξέρω που είναι οι δύο συνδρομητικές, τώρα και ο Αλαφούζος θα φτιάξει κανάλι όπου θα δείχνει τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού.
6: Και του Ηρακλή.
7: Και του Ηρακλή.
6: Ναι.
7: Αυτά που άκουσα για κύπελο, Super Cup και αυτά θα δείξει.
6: Πήγανε στο Sky τελικά, στον όμιλο Sky. Από ό,τι λέγω.
7: Το ελεύθερο.
6: Ναι.
7: Το ελεύθερο, ναι. Sky.
6: Ναι, τουλάχιστον από ό,τι λένε ότι η νέα πλατφόρμα που θα φτιάξει ο Αλαφούζος δεν θα έχει καμία σχέση με τον όμιλο Sky. Οπότε δεν νομίζω ότι θα πάρει και το κύπελο τελικά και το Super Cup. Θα τα δούμε μάλλον από το Sky. Δεν έχει αποσαφινιστεί ακόμα, να σου πω την αλήθεια, Βασίλη. Επίσης λένε ότι παρά το γεγονός ότι θα φτιάξει την πλατφόρμα αυτή ο Αλαφούζος, όπου θα έχει το Pau TV που θα δίνει τους αγώνες του Παναθηναϊκού και της Ευρώπης, και το Ηρακλής TV που θα δίνει τους αγώνες του Ηρακλή, λέγεται ότι ουσιαστικά αυτό θα το πουλήσει στην Κοσμοτέ και στην Νόβα για να μπορούν οι συνδρομητές των από τις πλατφόρμες να βλέπουν στην Κοσμοτέ και στην Nova το Pao TV και το Heracles TV.
7: Κατάλαβα. Τέλος πάντων.
6: Ναι, βέβαια δεν έχει αποσαφινιστεί ακριβώς. Θα το δούμε το επόμενο διάστημα και ελπίζω να γίνει έτσι. Γιατί κακά τα ψέματα, ζούμε σε μια εποχή όπου δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να πληρώνουμε.
7: Αυτό ήθελα να πω. Αυτό ήθελα να πω.
6: Δύο-τρεις πλατφόρμες. Ναι.
7: Μπορεί ο Αλαφούζος, εγώ σαν Βασίλης και σαν πελάτης και σαν απλός Έλληνας, κουμάντο στην τσέπη του Μαρινάκη, του Αλαφούζου και του καθενός, δεν κάνω. Κάνω όμως κουμάντο στη δικιά μου τσέπη. Και αν θα δω, παράδειγμα, δικιά του πλατφόρμα Παναθηναϊκός, δικιά του Ολυμπιακός, όταν θα τελειώσει το συμβόλαιο με τα συνδρομητικά παράδειγμα, δεν το ανανεώνω, δεν θα πάω σε αυτές τις πλατφόρμες, γιατί θα το θεωρώ κοροϊδία, έτσι, και ας κάτσουν να βλέπουν μόνοι τους τα κανάλια. Είναι τέτοια η ελληνική αγορά των 10 εκατομμυρίων. Πόσοι συνδρομητές είναι Nova Κοσμοτέ αυτή τη στιγμή?
6: Δεν το έχω πρόκειρο, αλλά είναι, ναι.
7: Κάπου εκεί, 600.000.
6: Ναι, είναι εκατοντάδες χιλιάδες.
7: Λοιπόν, σε μια αγορά 600.000, πόσα εκατομμύρια πιστεύει ότι μπορεί να βγάλει ο Αλαφούζος? Και ο κάθε Αλαφούζος.
6: Για να το κάνει θα έχει κέρδος, ρε εσύ, Βασίλη.
7: Όχι, δεν έχει κέρδος.
6: Επιχειρηματίες είναι. Αν δεν έχει κέρδος, θα έχει συμφέροντα. Κάτι θα κερδίσει. Δεν το κάνει από...
7: Άκουσα λοιπόν για ένα ποσό 17 εκατομμυρίων.
6: Ναι.
7: Για τον Παναθηναϊκό. Και 10 που, παράδειγμα, που του δίνει η Nova, 27. Πόσο συνδρομητές έχει για να βγάλει τα 27 εκατομμύρια τη χρονιά?
6: Περίμενε, το 17 εκατομμύριο από πού προκύπτει?
7: Άκουσα ότι η πλατφόρμα αυτή θα αποφέρει έσοδα στον Παναθηναϊκό 17.
6: Ναι.
7: Τώρα είναι λιγάκι μπακαλίσκο αυτό που λέω, αλλά στέκει όμως. Και 10 εκατομμύρια που...
6: Κάτσε ρε, δεν κάνουμε ρε εσύ, Βασίλη, 17 στην 10. Λοιπόν, αντί για 10, 17. Αυτό είναι το σωστό, όχι 17 στην 10.
7: Ας το πούμε 17.
6: Απλά ποιο είναι το θέμα του Παναθηναϊκού? Ο Παναθηναϊκός σου λέει ότι κοίταξε να δεις, εγώ με τον Ολυμπιακό με παρόμοιο μέγεθος, εντάξει. Δεν γίνεται στον Ολυμπιακό να δίνεις 15 εκατομμύρια και σε μένα να δίνεις 10. Αυτή είναι η διαφορά. Γιατί να παίρνει ο Ολυμπιακός σου λέει 5 εκατομμύρια παραπάνω? Αυτή είναι η λογική του Παναθηναϊκού. Εντάξει,
7: ναι, ρε, παιδί,
6: και είναι σεβαστή.
7: Εντάξει.
6: Και σου λέει: θα πάω εγώ εκεί, θα φτιάξω τη δικιά μου πλατφόρμα και θα παίρνω 17 αντί να παίρνω 10. Άρα έχω 7 εκατομμύρια κέρδος. Αυτό είναι.
7: Ναι, δεν ξέρω, αλλά δύσκολα τα βλέπω τα πράγματα. Έτσι. Και αν παράδειγμα ανεβάσουν τα ποσά και αναγκαστεί η Nova να ανεβάσει τα ποσά, να δώσει παραπάνω, λέω εγώ τώρα η Nova, ο Κοσμοτέ αυτή, πώς το λένε. Λοιπόν, και θα πρέπει εγώ να πληρώσω παραπάνω στην τρομή, θα τον κόψω. Πολύ απλά. Και α κάτσουν μετά να βλέπουν. Και ξέρεις τι γίνεται μετά? Το κόβει ο κόσμος τις συνδρομές. Ανεβάζουν και τα διαρκείας, κόβουν και τα διαρκείας και μετά δεν ξαναμαζεύεται ο κόσμος. Είναι μη φύγει από το Μαντρί. Πάμε τώρα και στο μπάσκετ.
6: Ναι.
7: Πάνω κάτω, ο πρόλογος αυτός, η κριτική που έκανες, αυτό η ανάλυση που έκανες για το παιχνίδι είναι πάνω κάτω αυτό που ήθελα να πω και εγώ. Και πιστεύω στην προς το τέλος του παιχνιδιού και μετά στην πρώτη παράταση δεν το διαχειρίστηκε σωστά ο Μπαρτζόκας. Ας ήταν κακός ο Γουόρτ, βάλ τον μέσα, είναι ξεκούραστος.
6: Καλά, γιατί ο κόρη Τζόσεφ ήταν καλύτερος. Και λέει, αναφέρω τον κόρη Τζόσεφ, ο κόρη Τζόσεφ κανονικά παίζει άσος, ο Γουόρτ παίζει 3, αλλά χθες λέω με σχήμα με Γουόκαπ στο 1, κόρη Τζόσεφ στο 2 και Φουρνιέ στο 3. Αν έμπαινε ο Γουόρτ μέσα. Ναι, πολλές φορές το είδαμε, με τρεις χειριστές. Στην παράταση, πώς το είδαμε. Γουόκαπ στο 1, κόρη Τζόσεφ στο 2, Φουρνιέ στο 3.
7: Τζόσεφ, όχι Τζότσον.
6: Τζόσεφ είπα. Κόρη Τζόσεφ.
7: Α, Τζόσεφ.
6: Ναι, αν έμπαινε ο Γουόρτ μέσα, στο παράδειγμα τώρα, θα πήγαινε ο Γουόκαπ στο 1, ο Φουρνιέ στο 2 και ο Γουόρτ στο 3. Θα μπορούσε να γίνει αυτή η αλλαγή.
7: Ναι, ναι.
6: Και οι δύο δεν πρόσφεραν θέσει, αλλά ο Τζόσεφ όση ώρα ήταν μέσα, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έπαιξε τόσο πολύ προς το τέλος.
7: Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή εγώ δεν σου λέω αν θα ήταν καλός κακός. Έτσι, απλά λέω ότι ήταν ξεκούραστος.
6: Ναι.
7: Αυτό που έκανε δηλαδή ο Αταμάν, έβαλε τον Λιόπουλο και τον Σόρτς, οι οποίοι ήταν ξεκούραστοι.
6: Ναι.
7: Έτσι και ο Σόρτς πέταξε και ο Λιόπουλο να του πάρει.
6: Αναγκάστηκε κιόλας, έτσι.
7: Αναγκάστηκε να το κάνει ούτε μία αντίρρηση.
6: Αλλά του βγήκε.
7: Αλλά του βγήκε.
6: Ναι.
7: Έστω αναγκαστικά του βγήκε. Ο Μπαρτζόκας τον είδα. Βάλε το Word παράδειγμα. 2-3 λεπτά στην παράταση και βγάζω και βάζω τα τελευταία 2 λεπτά να πάρει 2 λεπτά ανάσα.
6: Καλά, βέβαια ο Ολυμπιακός και στα δύο μάτς στο ΑΚΑ έχει παίξει κακό μπάσκετ. Έτσι. Στο ένα έβαλε 58 πόντους, στο άλλο έβαλε 69 στην κανονική διάρκεια στις παρατάσεις. Παίζοντας όχι το δικό του μπάσκετ, κάτι διαφορετικό. Επίσης νομίζω ότι λείπει πολύ και ο Μακίσικ. Αυτή είναι η εντύπωσή μου, γιατί πέρα από το Φουρνιέ δεν βλέπω κάποιος άλλος να έχει το κάθε το παιχνίδι.
7: Όχι, ο
6: Γουόρτ
7: λίγο.
6: Ο Γουόρτ στο σεφ. Στο ΑΚΑ δεν έπαιξε στο πρώτο παιχνίδι, χθες ήταν κακός. Στα δύο παιχνίδια στο σεφ το έχει, ναι.
7: Ερώτηση, ο Μακίσικ είναι εκτός λίστας, να το πούμε έτσι.
6: Ναι, ναι, εκτός οκτάδας ξένων.
7: Α,
6: πρέπει να
7: δηλαδή
6: δηλώνεται...
7: δεν μπορεί να τον αλλάξει.
6: Όχι,
7: τώρα.
6: Όχι. Δηλώνονται 8, από τους 8 επιλέγει τους 6. Ο Ολυμπιακός έχει 11 ξένους. Φαλ, Μοντεμόλη και Μακίσικ είναι εκτός.
7: Παράδειγμα. Ο Λαριτζάκης, ναι. Με τη μούλα του, με ό,τι ήταν, στην παράταση, Βάλτον, που είναι ξεκούραστο. Κάτι. Δηλαδή,
6: εντάξει, βέβαια, εσύ, Βασίλη, το να βάλεις και ένα παίκτη ο οποίος δεν έχει παίξει 45 λεπτά να παίξει τελευταία παράταση και να παίξει στο τελευταίο πεντάλεπτο.
7: Αφού τους έβλεπε.
6: Πρέπει και λίγο να μπει στο ρυθμό του παιχνιδιού, είναι λίγο. Δεν το βλέπουμε συχνά.
7: Δεν διαφωνώ σε αυτό που λες, αλλά έβλεπες και Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, αυτοί που είχαν παίξει, ξέρω εγώ, 30 λεπτά και πάνω, σερνόντουσαν. Τους έβλεπε, σερνόντουσαν.
6: Ναι, εντάξει, σχεδόν όλοι.
7: Και σχεδόν και 10 που λέει, ή 8. Σε ρώτησαν μέσα στο γήπεδο. Ναι, κουράγιο να. Δηλαδή βλέπανε, παράδειγμα, το Λιόπουλο ή το Σόρτσι να πούνε, βλέπανε να περνάει μπροστά και ούτε το κεφάλι δεν μπορούσαν να σηκώσουν. Στο καλά, από την κούραση.
6: Ναι, δεν είχαν τη φραστικά αυτοί που είχαν. Όπως είπε ο Λιόπουλο και ο Σόρτσι που είχαν να παίξει λιγότερο.
7: Ακριβώς. Δηλαδή κάπου εκεί πέρα. Τέλος πάντων, θα το δούμε στο τελευταίο παιχνίδι. Σήμερα βλέπουμε Μεξικό. Εγώ περιμένω εδώ κουρασάω. Να πατάξει την Αλεμάνια εκεί πέρα, τους Γερμαναράδες.
6: Έγινε, Βασίλη, θα τα δούμε και το κουρασάω.
7: Over, πώς το λένε, over και goal goal.
6: Για σήμερα.
7: Όχι, το κουρασάω, λέω 4+.
6: Το κουρασάω, ναι, το goal goal δύσκολο, το over πιο εύκολο. Έγινε, Βασίλη, να είσαι καλά. Για καλή συνέχεια, πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα.
6: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
8: Για Λαριτζάκη από τον Μαγκή, τα ξέρεις?
6: Με ρωτήσατε και προχθές, σας είπα, τα ξέρω.
8: Έχει δίκιο τώρα ο Αντρέας εκεί, εντάξει, άλλο τώρα. Τι έγινε, δηλαδή, χθες πάλι τα ίδια παντελή μου, τα ίδια παντελάκι μου, σκαρπάλωσε στο τέτοιο μπιπ. Πάλι τα ίδια, πάλι. Οι άλλοι εντάξει, οι ξένοι, ο άλλος, τι να κοιτάζε πάλι, τα έκανε μασά στο λεμό του. Ο άλλος ξέρω, κοίταζε δεξιά αριστερά. Κατά τα άλλα, μετά και η Βασίλη από το... γιατί πάνω να μην γίνεται, να μην γίνεται ο ίδιος. Αλλάζει τίποτα, δεν αλλάζει.
6: Όχι, δεν άλλαξε τίποτα χθες. Τα ίδια. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου, κύριε Γιώργο.
8: Αλλά μην συνεχίσω γιατί είναι ακατάλληλο.
6: Άμα είναι ακατάλληλο είναι και με μέρα μεσημέρι, τώρα μην συνεχίσετε, κύριε Γιώργο.
8: Ξέρεις, αυτό δεν είναι άλλη ώρα. Σκαρπάζομαι στο τέτοιο να κάνεις το βίντεο. Πάσε ερωτήσει. Λοιπόν, μπορεί να μου κάνει μια χάρη.
6: Παρακαλώ.
8: Η Νέα Ζηλανδία,
6: ναι,
8: για να παίξει τελικό,
6: ναι,
8: Όσο το δίνει.
6: Δεν το έχω κοιτάξει, να σου πω την αλήθεια. Το κοιτάξω να σας πω.
8: Πώς
6: σας είναι αυτό το πράγμα τώρα, κύριε Γύρω?
8: Αυτή ήταν την μπάλα, φοβερό καμπαρένα, έβλεπα κάτι αλλαγές, κάτι πασούλες στο μισό μέτρο, κάτι φοβερό πράγμα. Δηλαδή, τι βλέπω να συνεχίσει, έχει μπροστά.
6: Η Νέα Ζηλανδία.
8: Εγώ κάνω λάθο.
6: Πού την είδατε, με την Αγγλία προχθές?
8: Με την Αγγλία. Ναι, κάπου. Δεν συγνώμησα. Τι είναι αυτό το πρωτοβουλίο.
6: Ναι.
8: Διότι η Νορβηγία...
6: Δεν τα έχω μπροστά μου, αλλά εδώ η Νορβηγία, εγώ το έχω πει, πιστεύω ότι θα είναι η έκπληξη του Μουντιάλ. Δώστε μου μισό λεπτάκι να προσπαθήσω να το ψάξω λίγο. Πάντως δεν νομίζω ότι θα προσφέρετε να φτάσει στη Νέα Ζηλανδία τελικό. Μου φαίνεται απίστευτο. Έχασε την ΑΕΤ 4-0, εντάξει, πριν από κάνα δύο εβδομάδες.
8: Δεν λες, ξέρετε, παίζουν Νορβηγία και τέτοια. Νορβηγία και Ιαπωνία, αυτά μπορεί να μου πεις.
6: Να κάνουν τι? Να πάνε τελικό.
8: Η Ιαπωνία, ναι.
6: Να το σηκώσουν ή να πάνε τελικό?
8: Να το σηκώσουν και η Νορβηγία και η Ιαπωνία.
6: Δεν βλέπετε κάτι όνειρα, κύριε Γιώργο, πάντως?
8: Τι δεν βλέπω?
6: Βλέπετε κάτι όνειρα, λέω. Η Νέα Ζηλανδία. Δώστε μου μισό λεπτό. Λοιπόν, νικητής διοργάνωσης, είπατε η Ιαπωνία, είπατε.
8: Ναι.
6: Η Ιαπωνία τη δίνει 65 απόδοση νικητής διοργάνωσης. Την Νορβηγία τη δίνει 30. Τη Νέα Ζηλανδία 2.500.
8: Ναι,
6: να το πάρει. Να φτάσει τελικό η Νέα Ζηλανδία 750 απόδοση.
8: Καλά, Καλά, τα άλλα είναι 60-63 λέει.
6: Ναι, 60-30. Να πάει τελικό η Νορβηγία 12, να πάει τελικό η Ιαπωνία 30. Αυτά κύριε Γιώργο.
8: Να πάει τελικό 30.
6: Ναι, βέβαια τα λέω δύσκολα όλα αυτά, έτσι.
8: Εντάξει, εσύ τα βλέπεις δύσκολα, εσύ βλέπεις δύσκολα για άλλα
6: πράγματα. Εντάξει, οκ. Άμα πάει τελικό με τη Νέα Ζηλανδία, τι να πω τώρα κύριε Γιώργο. Οκ.
8: Εντάξει.
6: Έγινε κύριε Γιώργο. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.

0: Παναθηναϊκός στη δεύτερη παράταση λόγω του Λιόπουλου και TJ Shorts και κατάφερε να πάρει το μάτς. Και με το ξέσπασμα που κάνει ο Λιόπουλος κατά κύριο λόγο που βάλε 8 συνεχόμενους αν θυμάμαι καλά.
1: Ο Shorts νομίζω τους έβαλε τους 8. Α, δεν λες για την παράταση.
0: Για τη δεύτερη παράταση λέω.
1: Ο Σόρτς,
0: και λέει ο Τελειόπουλος.
1: Δίποντο, τρίποντο.
0: Ναι. Ο Σόρτς.
1: Δύο παίχτες που δεν μας κάναν όλη τη χρονιά.
0: Ναι, τέταρτος και πέμπτος γκάρτ ήτανε.
1: Ναι, δύο παίχτες που δεν μας κάναν όλη τη χρονιά. Εγώ τα έλεγα όλη τη χρονιά ότι θέλω να τους δω, ότι θέλω να τους δώσει ευκαιρία. Γιατί αν θυμάσαι και στη Βαλένθια που μπήκε μέσα ο Τελειόπουλος, 7 πόντους σερί πρέπει να είχε βάλει.
0: Ναι, ο Τολιόπουλος πολλές φορές μπαίνει μέσα και δίνει λύσεις. Επίσης, όταν είναι πάρα πολλές φορές που μπαίνει μέσα και δεν δίνει λύσεις, είναι γιατί μπαίνει μέσα, χάνει ένα σουτ και βγαίνει αλλαγή.
1: Ναι, έτσι. Ή βάζει 7 πόντους, σερί, χάνει ένα γιατί παίρνει δύσκολη ευκαιρία, γιατί θέλει να την αρπάξει και χάνει ένα και κατευθείαν επειδή εντάξει είναι λίγο πιο δύσκολο το σουτ, τον βγάζει έξω. Ούτε αυτό γίνεται. Χθες πήρε νομίζω ένα σουτ τραβηγμένο, ενώ είχε βάλει τρίποντο, πήρε ένα τραβηγμένο στα καπά και το χάσε. Αν ναι, δεν είχαν φάουλ οι υπόλοιποι θα τον έβγαζε.
0: Ναι, καθόλου απιθανό. Το έχουμε ξαναδεί.
1: Αλλά αυτό δεν γίνεται.
0: Όχι, ειδικά σε ένα σουτέρ δεν γίνεται.
1: Όπως και δεν τον πήρε μέσα στη χρονιά. Παρ' όλα αυτά τα παιδιά είναι εκεί. Δίνουν το 200% από ό,τι βλέπουμε. Και το παλεύουν.
0: Ναι, και το, όχι απλά το παλεύουν, πήραν και το μάτς και κρατάνε τον Παναθηναϊκό ζωντανό στο πρωτάθλημα.
1: Καλά, ναι, χθες ναι, αλλά ενώ το παλεύουν και όσες φορές και να μπουν αυτό ενώ στο
0: είναι καλοί παίχτες ρε συσταματικοί, δύο. Δεν είναι ότι είναι παίχτες περιορισμένων δυνατοτήτων που να πεις μπαίνουν μέσα, σου δίνουν ένα-δυο πράγματα, το ξέρεις και βγαίνουν πάλι έξω. Δεν είναι ας πούμε καλά η Τζάκης. Κακά τα ψέματα, με όλο το σεβασμό στο παιδί που θα μπει μέσα να παίξει τις άμυνές του και μετά στην επίθεση θα δώσει τη θέση του γιατί είναι περιορισμένο δυνατοτήτων στην επίθεση.
1: Σίγουρα.
0: Και θα μπει για την άμυνα.
1: Θέλω να μείνει με αυτόν τον Ανταμά να το πεις, γιατί εγώ έχω εξαντλήσει το ένα που μπορούσα να το στείλω.
0: Στο Instagram.
1: Ναι, γιατί άμα δεν σε έχει δεχτεί, επιτρέπεται να εγώ το εξάντλησα.
0: Τι μήνυμα θα στείλουμε.
1: Εγώ του είχα στείλει τη βδομάδα πριν το Final Four, ότι επειδή θα έχεις κενό το επόμενο σου κου, πάμε στη χαρτιά για παϊδάκια.
0: Νομίζω με αυτό το μήνυμα το βοήθησες πολύ, πρέπει να το είδε. Τελικά δεν πήγατε πάντως για παϊδάκια, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, έτσι.
1: Δεν πήγαμε, δυστυχώς όχι.
0: Αυτό ήταν μετά την αποκλεισμό από την Βαλένθια ή πριν.
1: Μετά και του έγραψα να πάμε το Σαββατοκύριακο που θα ήταν ο Final Four, γιατί θα το είχε κενό, δεν θα έκανε κάτι, κατάλαβες.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Εντάξει, πέρα από την πλάκα τώρα, δύσκολο το μάτς ο Σεφ που έρχεται.
0: Σίγουρα.
1: Βλέπω πιο πολύ διάθεση λίγο στον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό πιο εξαντλημένο, αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι δεν μπορεί να μας κερδίσει και εύκολα θα πω εγώ, έτσι.
0: Εντάξει, βέβαια το κίνητρο του Παναθηναϊκού είναι μεγαλύτερο του Ολυμπιακού. Τα έχουμε ξαναπεί. Ο Ολυμπιακός σε όλη τη διάρκεια τη χρονιά ήταν καλύτερη ομάδα και μένει να δούμε αν θα το δείξει και στους τελικούς. Αλλά δεν είναι ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα η οποία δεν μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα. Κάλλιστα μπορεί να το πάρει και έχει την ποιότητα να το κάνει. Και όπως σου είπες και εσύ, ναι, συμφωνώ 100%. Το άγχος πλέον είναι στον Ολυμπιακό.
1: Και εμένα μου έκανε απορία χθες γιατί δεν έπαιξε ο Πίτερς.
0: Γιατί δεν είναι καλό στο μάτι. Δηλαδή τέσσερα παιχνίδια δεν έχει βάλει τρίποντα, ας πούμε. Και που έπαιξε χθες δεν έκανε και κάτι κέντρο. Και στα προηγούμενα παιχνίδια.
1: Μπήκε πολύ τέλος. Και ο Ντόρση λογικά για τον τραυματισμό του, δηλαδή δεν μπήκε παραπάνω για να μην επιβαρυνθεί, σωστά.
0: Ναι, δεν έχει βγει κάτι από το ρεπορτάζ. Αλλά ίσως, υποθέτω έτσι, δεν σημαίνει ότι ξέρω κάτι. Ίσως ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις στο εκεί που είχε το τραυματισμό, στη δενοντίτιδα που είχε. Γιατί στο δεύτερο ημίχρονο δεν ήταν καν στον πάγκο. Δεν είναι ότι απλά δεν έπαιξε. Δεν ήταν καν στον πάγκο.
1: Okay, δεν το πρόσεξα.
0: Ναι, και στο πρώτο ημίχρονο έπαιξε ένα δεκάλεπτο.
1: Κατάλαβα.
0: Ναι.
1: Και θα πω και κάτι τελευταίο να κλείσω. Χαίρομαι που η ΕΡΤ χθες δεν έδειχνε πλάνα από τον Μπαρτζόκα. Και θα πώς το λέω. Επειδή είμαι παίχτης, παίζω, κάνω πρωταθλητισμό. Προφανώς και ο προπονητής θα βρίσει, ό,τι και αν βρίσει, όπως και να βρίσει, είναι άπειρα λογικό. Αυτό που κάνει η Νόβα και η κάθε Νόβα που κάνει κοντινά τον Μπαρτζόκα, γιατί πιστεύω ότι είναι και με δόλο αυτό, έτσι. Εγώ
0: να πουλήσουν στα μάτια.
1: Για να πουλήσουν. Κάθε φάση που ο Μπαρτζόκα θα βρει στα θεία και οτιδήποτε, να το κάνουν κοντινό, να βγαίνουν μετά οι άλλοι να λένε χθες ήμουνα με την παρέα μου και βλέπαμε και μου κάνει κάποιος καφάς το 10 λεπτό. Ρε, παιδιά, μου λέει.

0: Ο Μπαρτζόκας έφαγε τώρα την τιμωρία, δεν τον έχει δείξει καθόλου. Και τους είπα...
1: Εντάξει, τον έδειχνε ρε που λιγότερο, αλλά τον έδειχνε.
0: Ναι, κατάλαβες, εντάξει, μπορεί να μην βλέπαμε όλη την ώρα να είμαστε καρφωμένοι εκεί γιατί ήμασταν έξω, αλλά θέλω να σου πω ότι χαίρομαι που το κάνει να ψήσει για να προστατεύσει και τον ίδιο, έτσι. Γιατί δεν είμαι χαζός κι εγώ. Και έχω παίξει, όσοι δεν έχουν παίξει δεν καταλαβαίνουν. Α, ο Μπαρτζόκας βρίζει, ο Μπαρτζόκας βρίζει.
1: Εντάξει, σταματή. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην βρίζει τώρα το αγώνα έτσι.
0: Ναι, αλλά κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Εγώ το καταλαβαίνω. Ναι. Και σου λέω χαίρομαι που δεν έδειχνε πλάνα συνεχώς, γιατί για να προστατεύσει τον άνθρωπο έτσι. Γιατί βγαίνουν και λένε, OK, ναι, και εγώ θα τον κράξω και θα πούμε, ναι, και. Αλλά τώρα, παιδιά, εντάξει, να είμαστε και κάπου να σκεφτόμαστε ότι είναι προπονητής. Ναι. Σε μία από τις μεγαλύτερες ομάδες της Ευρώπης, παίζει με μία άλλη ομάδα που είναι από τις καλύτερες της Ευρώπης. Εντάξει τώρα. Οπότε χαίρομαι που έχουν αυτό και που έχουν μειώσει και τα πλάνα στον κόσμο, γιατί δείχνουν για να πουλήσουν πάλι τα γνωστά συνέχεια, οπότε οι κάμερες πρέπει να είναι στραμμένες στο παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Γνώμη μου.
1: Δεν θα διαφωνήσω στα μάτια.
0: Ναι. Αυτά.
1: Έγινε φίλε, χάρηκα πολύ που σ' άκουσα.
0: Εγώ, καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά, καλή συνέχεια σου εύχομαι. Να πούμε, έχουμε 2-3 λεπτά, πόσο έχουμε. Να πούμε επίσης ότι... Διπλό σε πέμπτο παιχνίδι έχει γίνει μόλις 2 φορές. Αυτό το έχει κάνει και τις 2 φορές ο Παναθηναϊκός. Το 1999 και το 2017 και τις 2 φορές στο Σταδίο Ειρήνης και Φιλίας, όπου ήταν 2-2 η σειρά και το έκανε 2-3 και κατάφερε να πάρει το πρωτάθλημα στην έδρα του αιώνιου αντιπάλου του. Επίσης να πούμε ότι για πρώτη φορά, άμα κερδίσει ο Ολυμπιακός, θα είναι η πρώτη φορά που μετά από 14 χρόνια, μετά το 2012, δεν θα έχουμε ούτε ένα break. Γιατί μέχρι στιγμής δεν έχουμε κανένα break. Τα προηγούμενα 14 χρόνια είχαμε. Τουλάχιστον από ένα break σε όλους τους τελικούς του πρωταθλήματος. Αν κερδίσει ο Ολυμπιακός, θα είναι η πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια που δεν θα έχουμε ούτε ένα break. Προλαβαίνω να πάμε σε άλλη μια γραμμή για λίγο. Ας τα περιμένει για μετά γραμμή, να διαβάσουμε κανένα δυο μηνύματα, να μην τα αφήσουμε για αυτά για μετά. Και η γραμμή θα πάει για μετά τις διαφημίσεις. Ο Ιωάννης λέει: για από τον ορεινό έμπονα της Ρόδου, τώρα το είδα από το XX Sports PG. Ανακλήθηκαν οι άδειες του Αθλητικού Συλλόγου Ρόδος, του Ηρακλή Μαριτσών, της Ασπίδας Απολακιάς και του Πάσας Κλυπίου. Μας στέλνει εδώ ο Ιωάννης, ψάξτε το τι λέει, και η ΕΠΟ, η Ρόδος έπαιζε γάμα εθνική που αποβλήθηκε. Ο Ηρακλής Μαριτσών είναι αλφα τοπικό 12 νήσου και σώθηκε. Οι άλλες δύο ομάδες γάμα τοπικό. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Ιωάννης. Γιάννη, όντως ισχύουν αυτά. Από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ανακλήθηκαν οι παλιότερες αποφάσεις όπου είχαν αναγνωριστεί τα 4 αυτά ποδοσφαιρικά σωματεία, τα οποία πλέον έχουν διαγραφεί από το Μητρό Μελών της Ένωσης. Και ο λόγος που έγινε αυτό είναι ότι πλέον, όπως γράφεται κιόλας, δεν βρίσκονται σε ενεργή αγωνιστική δράση. Οπότε δεν υπήρχε διοίκηση και διέγραψαν τα συγκεκριμένα σωματεία. Άμα θες να ψάξουμε κάτι πιο συγκεκριμένο, γράψε μου σε ένα μήνυμα, φίλε Ιωάννη, να το κάνουμε εφόσον μπορούμε. Να είσαι καλά. Ο Ηλίας λέει: ματσάρα χθες, τώρα το άγχος, πάμε διαφημίσεις. Πάμε μετά το μήνυμα του Ηλία, διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.
2: 9.43 Interveten Sports.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Calpac είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpac φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpac, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpac, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210 28 24 531.
4: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: 9.43 Interveten Sports.
6: Η ώρα είναι 4.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Δεν χρειάζεται να αγαπάς την μπάλα, αλλά πρέπει να σεβαστείς αυτό που προκαλεί. Μισελ Ομπάμα, πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ.
9: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Interveten Sports. Να βάγισαν οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άουσμπουργκ για την περίπτωση του Δημήτρη Γιαννούλη, όπως αναφέρει η Bild, η οποία τονίζει πως υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες ελληνικές ομάδες. Ο ΠΑΟΚ έχει συμφωνήσει με την Al Sadd αντί 2,7 εκατομμυρίων ευρώ για την πώληση του Ρασβάν Λουτσέσκου, αλλά ο Ρουμάνος τεχνικός δεν δέχθηκε να μπει σε διαπραγμάτευση με τους Καταριανούς γιατί θέλει να εξαντλήσει το συμβόλαιό του με τους Ασπρόμαυρους σύμφωνα με τις Μυχίες. Ο Τόμας Κεντζιόρα συμφώνησε με την Δυναμό Κιέβου ώστε να συνεχίσει στον κορυφαίο Ουκρανικό Σύλλογο, όπως απεκάλυψε ο Ευάγγελος Μίχος. Ο Ρουμπέν Πινέδα της ΑΕΚ επιθυμεί να παραμείνει στην Ευρώπη, όπως αναφέρει το μεξικανικό Fox Sports. Η Μπολόνια θέλει να κάνει δικό της τον 24χρονο Ιταλό στόπερ του Ολυμπιακού Λορέντζο Πιρόλα, σύμφωνα με τον Λορέντζο Λεπόρε. Οι Ερυθρόλευκοι κοστολογούν τον ποδοσφαιριστή στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Οι Ερυθρόλευκοι ενδιαφέρονται για τον 27χρονο χαφ της Λοριάν Νοά Καντιού, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από τη Γαλλία. Θέμα χρόνου είναι και η απάντηση του Μίκα Μάρμολ. Φιλικό με την Αλκμαρ στις 25 Ιουλίου θα δώσουν οι Πειραιώτες. Ξεκίνησε πριν από μία ώρα η δεύτερη φάση εισιτηρίων διαρκείας για τον Ορτέγκα ρώτησε οι Ουντινέζε σύμφωνα με μέσα από την Αργεντινή. Στις περιπτώσεις των Γένσεν της Μπρέντφορντ και του Ετιέν Καμαρά έχει επικεντρωθεί ο Παναθηναϊκός. Ο Όμιλος ΚΑΙ απέκτησε τα τηλεοπτικά δικαιώματα του κυπέλου Ελλάδας και του Super Cup από τη νέα σεζόν για την επόμενη τριετία. Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοίνωσε ως νέο τεχνικό διευθυντή τον πρώην ποδοσφαιριστή της ομάδας των Βορείων Προαστίων, Αλμπέρτο Μποτία. Sold out για τον πέμπτο τελικό του πρωταθλήματος κόντρα στον Παναθηναϊκό που θα διεξαχθεί το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 6, ανακοίνωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Το Βελιγράδι εξτάζουν ως έδρα ερυθρόλευκη εν ώψη της νέας σεζόν λόγω των εργασιών στο ΣΕΦ σύμφωνα με σερβικό δημοσίευμα. Πάμε να το πάρουμε στην έδρα του. Ήταν το μήνυμα του Εργίνα Ταμάνα στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού μετά την νίκη των Πράσινων επί του Ολυμπιακού. Δύσκολα θα παίξει στο πέμπτο μάτσο Λούκα. Τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Τσέντι Όσμαν. Την κατάσταση των Λεσόρ και Καλαετζάκη θα δει τις επόμενες ημέρες στο Τριφύλι. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ραϊκουάν Γκρέι για τα επόμενα δύο χρόνια που φέτος ξεχώρισε με τη φανέλα της ΑΕΚ. Στο Πόλο Ανδρών Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Προρέκο στην Βαλέτα στο δεύτερο ημιτελικό του Final Four του Champions League. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει στον τελικό του Σαββάτου τον νικητή του αγώνα Μπαρτσελονέτα Φερεντσβάρος. Πρώτο σπριτ στις 10, τηλεοπτική κάλυψη, μετάδοση από ΕΡΤ 2 Sport. Το Μουντιάλ είναι εδώ. Στις 10 το Μεξικό κοντράρεται με την Νότια Αφρική στο εστάδιο Μπανόρτε στην πρεμιέρα του μεγαλύτερου ποδοσφαιρικού ραντεβού του πλανήτη, τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ 2 Sport. Στο Βόλι Ανδρών, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επέκταση συμβολέου του 29χρονου Αμερικανού κεντρικού Πάτρικ Γκάσμαν για ακόμα ένα χρόνο. Και στο τένις γυναικών, η Ελλάδα θα διοργανώσει τουρνουά της WTA για πρώτη φορά μετά από 35 χρόνια, το διάστημα 11 με 19 Ιουλίου στο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης Αθηνών. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα με τον Θέμη Παλιούρα.
2: Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ελλάδα Echo. .gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: Για πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Να διαβάσουμε το μήνυμα του Ηλία και να περάσουμε μετά στην επόμενη γραμμή. Λέει ματσάρα εχθές, τώρα το άγχος πάει στον Ολυμπιακό και όλα παίζονται. Όσο για το Μουντιάλ θα είναι λίγο ξενέρωτο λόγω πολλών ομάδων και ωρών μετάδοσης. Ποντάρο Γαλλία, λέει ο Ηλίας. Όσον αφορά το πρώτο κομμάτι, συμφωνώ. Και ματσάρα είμαι εχθές. Και πλέον το άγχος είναι στον Ολυμπιακό. Είναι ένα παιχνίδι και φυσικά όλα παίζονται. Για το Μουντιάλ έχω και εγώ τις αμφιβολίες μου, Ηλία, αλλά πόσο ξενέρωτο μπορεί να είναι ένα Μουντιάλ. Καταλαβαίνεις πως το λέω. Απ' την άλλη όμως, όντως στη φάση των ομίλων θα έχουμε πολλά παιχνίδια, το είχα πει και εγώ τις προηγούμενες ημέρες. Όπου θα είναι λίγο ρε παιδί μου, αν δεν ήταν Μουντιάλ, δεν θα καθόμαστε να τα παρακολουθήσουμε. Να το πω έτσι απλά. Όσον αφορά τη Γαλλία, και το 18 το πήρε και το 22 πήγε τελικό. Πολύ πιθανό να φτάσει και φέτος πάρα πολύ μακριά. Από άποψη ρόστερ και παιχτών, νομίζω ότι έχει το καλύτερο σε σχέση με όλες τις ομάδες και σε όλες τις γραμμές. Δεν βλέπω να υστερεί κάπου και ειδικά η επίδεσή της με την τετράδα που έχει μπροστά είναι φωτιά. Με τον Ολίσε, τον Εμπαπέ, τον Ντουέ και τον Ουσμάν Ντεμπελέ, δεν νομίζω ότι θα μπορείς να φανταστεί κάτι καλύτερο από αυτή την τετράδα. Να απαντήσω και σε μια ερώτηση του κύριου Γιώργου, ο οποίος πήρε τηλέφωνο και ρώτησε για την επόμενη σεζόν και το γηπεδικό του Ολυμπιακού. Να πούμε ότι. Να απαντήσουμε στον κύριο Γιώργο. Ο Ολυμπιακός θα παίξει Καραϊσκάκη και έχουν κυκλοφορήσει στα διαρκεία. Σήμερα, μάλιστα, ήταν και η δεύτερη φάση των εισιτηρίων διαρκείας για τους νέους κατόχους. Και αυτό νομίζω δεν έχει κάνει κάποια άλλη ερώτηση. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Εσείς μιλάτε.
1: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Εσείς μιλάτε, ναι.
1: Ναι, Δημήτρης λέγομαι. Ήθελα να σας ρωτήσω. Η εξάδα των ξένων στο μπάσκετ,
0: ναι,
1: αλλάζει από παιχνίδι σε παιχνίδι τώρα που γίνονται τα play-off.
0: Ναι, οι ομάδες έχουν 8 δηλωμένους ξένους και κάθε φορά πρέπει να αφήνουν 2 έξω, οπότε αλλάζει εν μέρει.
1: Ναι. Αλλά την οχτάδα δεν μπορούν να την αλλάξουν.
0: Την οχτάδα όχι, την δήλωσαν πριν τους τελικούς, άμα είχαν δικαίωμα για αλλαγές που είχαν, την δήλωσαν, ναι, πριν τους τελικούς και από εκεί και πέρα από τους 8 επιλέγουν 6 κάθε φορά.
1: Πάντως η 8 είναι σταθερή, αυτό θέλω να πω.
0: Η 8 είναι σταθερή, ναι.
1: Μάλιστα. Ένα άλλο τώρα στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα ποιους παίχτες έχει διώξει?
0: Ο δανεικός Λαφόντ έχει φύγει που,
1: ναι, αυτό, ναι,
0: δεν ανέωσε. Δεν έχει φύγει μέχρι στιγμής κάποιος άλλος στον Παναθηναϊκό.
1: Τζούρισιτς έχει φύγει.
0: Ναι, ο Τζούρισιτς έχει τελειώνει το συμβόλαιό του, δεν θα ανανεωθεί. Τελειώνει τώρα 30 Ιουνίου, δεν θα ανανεωθεί, θα φύγει και επίσημα.
1: Δεν πρέπει να τον δει ο καινούριος προπονητής, γιατί εμένα μ' αρέσει.
0: Ναι, θα πει και την άποψή του ο καινούριος προπονητής, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση να μείνει ο Τζούρισιτς. Όπως θα φύγει και ο Κότσιρας, δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα επισήμως ότι φεύγουν.
1: Ναι, πρέπει να έρθει ο προπονητής.
0: Ναι, θα τους δει ο προπονητής, αλλά τελειώνουν τα συμβόλαιά τους και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα δεν θα συνεχίσουν στον.
1: Τώρα άκουσα ότι ο Βίτζεβλοφ ζητάει το Σβιντέρσκι.
0: Ναι, αν ο Παναθηναϊκός βρει καλή πρόταση για το Σβιντέρσκι, θα τον δώσει.
1: Ήθελα να ρωτήσω με πόσα τον είχε αγοράσει το Σβιντέρσκι.
0: Νομίζω γύρω στα 2,5 εκατομμύρια.
1: Και πάει να τον δώσει τώρα 800.000.
0: Ναι, να γλιτώσει ό,τι μπορεί. Είναι λίγα τα λεφτά, αλλά.
1: Ναι. Στα 800.
0: Είναι λίγα σίγουρα τα λεφτά, αλλά με 2,5 εκατομμύρια ευρώ δεν νομίζω ότι θα υπήρχε ομάδα αυτή τη στιγμή.
1: 1,5.
0: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός θα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, αλλά με 2,5 εκατομμύρια ευρώ δεν νομίζω ότι θα έβρισκε ο Παναθηναϊκός να τον δώσει. Όχι, όχι, σε καμία των περιπτώσεων. Δεν είναι στα καλά του ο Σβιντέρσκι, δεν είναι όπως ήταν πριν
1: δεν
0: από μερικά χρόνια. Όχι, είχε δώσει ο Παναθηναϊκός 1.900.000 ευρώ.
1: Α.
0: Συγκεκριμένα.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Δεν βρίσκω τώρα κάτι άλλο. Αν είναι, παίρνω αύριο.
0: Βέβαια. Να είστε καλά, κύριε Δημήτρη, καλή συνέχεια εύχομαι. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Δεν μας ακούει ο φίλος. που πήρε. Περάσουμε σε πολύ λίγο στην επόμενη γραμμή. Να πούμε ότι πέρα από. Ξέχασα για τον Ρενάτο Σάντσες, ο οποίος ήταν δανεικός και αποτελεί παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, όπως και ο Χάβι Ερνάντεθ. Να δούμε τι θα γίνει με τον Λούκας Τσάβες, όπου σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες το πιο πιθανό είναι να μείνει παρά να φύγει. Και οι υπόλοιποι είναι οι επέκτες που αναφέραμε νωρίτερα. Κότσιρας, από ό,τι φαίνεται, θα ανανεώσει, όπως ούτε ο Τζούρις της ανανεώσει. Σάντσες, Λαφόντ και Χάβι Ερνάντεθ, που ήταν βασικοί, που ήταν δανεικοί, με συγχωρείτε. Θα γυρίσουν πίσω στις ομάδες τους. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Μιχάλης, τι κάνεις?
0: Γεια σου Μιχάλη. Καλά εσύ?
2: Καλά είσαι?
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
2: Λίγο καυσαέριο, λίγο ζέστη.
0: Είναι τώρα η ζέστη πολύ με τα καυσαέρια, ένας συνδυασμός δύσκολος.
2: Ναι, ναι, τα μάτια γίνονται λίγο κόκκινο πορτοκαλί, τυρκουάζ, όπως λέω εγώ.
0: Έτσι.
2: Αλλά θέλω πάντα. Όλα καλά, όλα καλά. Να μιλήσουμε λίγο για το χθεσινό παιχνίδι.
0: Βεβαίως.
2: Να ξεκινήσουμε λίγο με Αταμάν.
0: Όπου που θες.
2: Εγώ θεωρώ ότι χθες ο Αταμάν πήρε την ταυτότητα του Μπαρτζόκα, προσωπική μου άποψη. Και για μένα ήταν μια απόδειξη ότι όταν ο Αταμάν δεν πέφτει στην παγίδα των εθνικών πατρίδες, ιστορίες και εγωισμών, αποδεικνύει πολύ εύκολα ότι είναι πάρα πολύ μεγάλος προπονητής.
0: Σίγουρα είναι μεγάλος προπονητής. Και χθες κέρδισε το κοτσάρ με τον Μπαρτζόκα, είναι δεδομένο αυτό. Γιατί πρέπει να συνυπολογίσουμε για τις δυσκολίες που είχε και πριν, αλλά και κατά τη διάρκεια του αγώνα.
2: Για μένα η κίνηση μάτι ήταν η κίνηση που έστειλε τον Ισπανό πάνω στον, πες μου, τον Αμερικάνο, το playmaker, τώρα είμαι λίγο κουρασμένος, το Αμερικάνο.
0: Το walk-up.
2: Εκτός το walk-up, το άλλο το παλικάρι.
0: Το κόρι Τζοσεφ.
2: Ναι, ναι.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν κάποια πεντάλεπτα που έχει πάρει το Χουάντσα από τη θέση που έζησε και τον έχει κατεβάσει εκεί.
0: Ναι.
2: Εκεί για μένα ήταν το πρώτο πρακτικό κύκλωμα του παιχνιδιού που το έκανε.
0: Ναι, σε εκείνα τα σημεία που λες, ο Ολυμπιακός παίζει με πολύ χαμηλό σχήμα και ο Παναθηναϊκός με πολύ ψηλό, με τον Χουάντσο στο 3. Και όντως έχει πάει πάνω στον κόρι Τζόσεφ για να τον περιορίσει και το περιόρισε, δεν έκανε τίποτα ο Τζόσεφ χθες, έτσι.
2: Εκεί το τελείωσε. Όπως και ήθελα να πω, να κάνω μια επισήμανση σε έναν κύριο που πήρε πιο νωρίς, όχι καλοπροαίρετα, ότι στο μπάσκετ είναι φύση αδυνάτων οι ψηλοί να πιάσουν στα πόδια τους κοντούς. Για να πιάσει ένα ψηλό στα πόδια τους κοντούς, δεν παίρνω τώρα. Καταλαβαίνεις τι εννοώ, ίσως.
0: Προφανώς, έχουν πολύ.
2: Λοιπόν, δηλαδή στις παρατάσεις που οι δύο κοντοί μας σε παρένθεση έκαναν πλάκα στους ψηλούς, είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Και για μένα και εκεί ακόμη, ο Αταμάν το είδε πολύ έξυπνα, ο Μπαρτζόκας, και εκεί για μένα πάλι παιχτικά θεωρώ ότι το έχασε. Τέλος πάντων, λεπτομέρειες είναι αυτές, αλλά.
0: Λεπτομέρειες που κάνουν διαφορά όμως και πολύ κρίνουν ωραία. Και αντίληψη πολλές φορές.
2: Έτσι. Όπως και είναι τελικά μια πολύ μεγάλη λεπτομέρεια κατά την άποψή μου, το πώς γίνεται ένας παίχτης σαν τον Ναν, που είναι ευγνωσμένης αξίας και ξέρουμε ποιος είναι και τι μπορεί να κάνει, να τρώει τόσο ξύλο για άλλη μια φορά και τελικά αυτός να βγαίνει με 5 φάουλ, όπως μου κάνει και τρομερή εντύπωση η επίδειξη κατά την άποψή μου εξουσία του συστήματος. Εχθές είχε το όνομα Παπαπέτρου, ο κύριος Παπαπέτρου, ο οποίος πάρα πολύ απλά και αδιάφορα μπήκε μέσα σε ένα παιχνίδι και πήγε κατά την άποψή μου να το κάνει ring.
0: Γιατί?
2: Για τα σφυρίματα που έκανε από το 30 και μετά και τις παρατάσεις, κατά την άποψή μου πάντα, έτσι.
0: Ναι.
2: Αυτή είναι η άποψή μου για αυτό το κομμάτι. Φυσικά ματσάρα.
0: Εγώ πάντως θεωρώ τον Παπαπέτρου, για να πω κάτι το οποίο δεν είναι τόσο. Mm-hmm. Θεωρώ από όλους τους ηγετές που σφυρίζουν ότι είναι ο καλύτερος ηγετής.
2: Εγώ δεν είπα ότι είναι κακός.
0: Όχι, γενικά μιλάω. Και το πώς έχει σφυρίξει τα δύο παιχνίδια, και στο πρώτο στο ΆΚΑ και στο δεύτερο χθες. Θεωρώ ότι από όλους τους υπόλοιπους είναι ο καλύτερος και αυτός ο οποίος δεν φαίνεται να μην τρέμουν τα πόδια του και να δείχνει ότι ξέρεις κάτι. Έχω γνώση του τι δίνω, αυτό είδα, αυτό δίνω.
2: Εντάξει, έχουμε άλλη άποψη. Τουλάχιστον εγώ θεωρώ ότι από σήμερα και μετά το χάσε. Εγώ δεν λέω ότι το έκανε και έτσι.
0: Έκανε κάποια λαθάκια, δεν σου είπα ότι ήταν τέλειος χθες. Δεν μιλάω μόνο για χθες. Μιλάω γενικά.
2: Φυσικά δεν έφταιγε μόνο αυτός που πήγε εκεί το παιχνίδι. Δηλαδή μπορούσε ο Παναθηναϊκός για μένα, έστω και στις λεπτομέρειες, να το είχε πάρει το παιχνίδι πιο νωρίς, νομίζω. Και μην ξεχνάμε κάτι βασικό, έτσι. Ότι ο Παναθηναϊκός παίζει όλη τη σειρά χωρίς το βασικό του playmaker.
0: Ναι.
2: Έτσι είναι.
0: Έτσι είναι.
2: Χωρίς Λούκα. Είναι σαν να Δεν ξέρω, θα βάλει ένα αντίστοιχο παίχτη στον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω.
0: Εντάξει, ο Ολυμπιακός παίζει χωρίς το βασικό του shooting guard. Χωρίς τον Dorsey.
2: Δεν είναι η ίδια. Οι απώλειες θεωρώ έτσι όπως είναι δομημένες οι ομάδες, έτσι. Προς Θεού. Έτσι όπως είναι δομημένες ομάδες και έτσι όπως είδαμε όλη τη χρονιά. Γιατί τελικά πίσω από τον Σλούκα στον Παναθηναϊκό, όχι στην δικαιολογία, με ευθύνη για μένα του προπονητή υπάρχει ένα μικρό χάος. Ενώ.
0: Βέβαια, εντάξει, έχει παίξει να τον καλύψουν τον Σλούκα. Όχι αυτά
2: δεν
0: που κάνει.
2: Δεν έχει. Ναι. Είπαμε,
0: δηλαδή, ο Σόρτ βγαίνει μπροστά που θα έπαιζε λιγότερο αν υπήρχε ο Σλούκα. Ο Γκραντ ήταν εξαιρετικό, ειδικά στο προηγούμενο παιχνίδι, ο καλύτερο παίκτη του Παναθηναϊκού.
2: Έχει σκάσει ο Γκραντ λιγότερο.
0: Έχει σκάσει, ναι, σίγουρα. Αλλά το είδαμε και χθε, όπου ήταν σε κάποιε φάσει στο τέλο που πραγματικά σκασμένο. Αλλά βγαίνει μπροστά.
2: Είναι ευθύνη του Αταμάν, δηλαδή, εγώ δεν είμαι άνθρωπο σου. Είναι ευθύνη του Αταμάν για όλο αυτό που συμβαίνει. Σε αυτό το κομμάτι φυσικά. Έτσι. Όπως και γιατί παίζουμε χωρίς ψηλό, γιατί στην ουσία κατέβηκαμε να παίξουμε με τον Ολυμπιακό playoff χωρίς ψηλό. Γιατί και
0: με ένα ψηλό, ναι.
2: Συγγνώμη, Σόρτ, με συγχωρείς. Ο Λεσόρτ. Κουτσό είναι ακόμα. Το κουτσό ενό παικτικά έτσι, να μην παρεξηγηθώ.
0: Δεν νομίζω ότι θα επανέλθει. Είναι πολύ δύσκολο να επανέλθει εκεί που
2: το
0: ήταν.
2: Το πάμε και εγώ, αγόρι μου, αυτό και είναι κρίμα γιατί.
0: Μακάρι το παιδί, μακάρι και να γίνει ακόμα καλύτερο, αλλά είναι δύσκολο όταν λείπει 1,5 χρόνο, όταν έχει ταλαιπωρηθεί τόσο πολύ μετά από χειρουργία κλπ. Να επανέλθει στα στάνταρ τα οποία ήσουν. Πάντω, όπω και να έχει, ο Λεσόρ, ακόμα και τώρα το βλέπουμε ότι παλεύουμε να έχει και μέλλον. Απλά πριν ήταν ένα τάγκ το οποίο πολύ δύσκολα σταματιόταν, έτσι.
2: Ναι, ναι. Μην ξεχνά και το Μιλωτίνοφ, ποιο ήταν πριν του βασικού του τραυματισμού, έτσι. Γιατί ο Μιλωτίνοφ κάποτε ήταν πολύ καλύτερο από αυτό που είναι σήμερα. Γιατί σήμερα προστατεύεται κιόλα και καλά κάνει ο Ολυμπιακό και τον προστατεύει.
0: Εντάξει, έβγαζε τραυματισμού
2: σου. Αν μιλάω παιχτικά, έτσι.
0: Ναι, παιχτικά μιλάμε. Παιχτικά μιλάμε.
2: Έτσι, γι' αυτό. Και κάτι άλλο που είναι πολύ βασικό για μένα. Για αυτή είναι η γνώμη μου. Εχθές όταν τελείωσε το παιχνίδι, υπάρχει μια σκηνή στο τέλος που ο μικρός Παύλος έχει πάρει αγκαλιά τον. Δεν θυμάμαι ποιον τώρα. Και καυγάζει και χαίρεται που κερδίσαμε και όλα αυτά και όλα αυτά. Για μένα, εχθές στα μάτια μας ήταν η μεγαλύτερη νίκη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου απέναντι σε όποιον μπορώ να σκεφτώ ότι είναι αντίπαλός μου σε επίπεδο αθλητικό. Το ότι έχει μπολιάσει τα παιδιά του και αύριο μεθαύριο αυτά τα παιδιά θα συνεχίσουν αυτή την αυτοκρατορία. Αυτή είναι η άποψή μου και για μένα είναι η μεγαλύτερη μαγιά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου αυτό που έχει κάνει με τα παιδιά του.
0: Ναι. Θα τα δούμε αυτά τα επόμενα χρόνια, Μιχάλη.
2: Ναι, να είμαστε γεροί.
0: Ναι. Και τα παιδιά να είναι γερά πάνω απ' όλα.
2: Βέβαια, και εσείς να είστε. Λοιπόν, όσο και τελευταίο, όσο για το Σάββατο, εγώ προσωπικά δεν θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός έχει καμία ελπίδα. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλύτερη ομάδα, γιατί ο Ολυμπιακός είναι αυτή τη στιγμή μια πλήρης ομάδα σε αντίθεση με την ομάδα μου, η οποία είναι άδεια για πολλούς και διάφορους λόγους. Και το βασικότερο, γιατί ο Ολυμπιακός, όπως έχουμε ξαναδεί πάντα κατά την άποψή μου, έχει πιάσει λαϊκά όλα τα πόστα. Είναι μια πολύ καλή ομάδα και έχει πιάσει και όλα τα πόστα. Οπότε καλά το διασκεδάσαμε με Παναθηναϊκή μέχρι τώρα και άντε με τον χρόνο να είμαστε καλά.
0: Μάλιστα. Έγινε, Μιχάλη.
2: Γεια σου, παιδί μου.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Πάμε από την γραμμή, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα φίλε Θέμη.
0: Χαίρετε.
3: Τι κάνεις αγόρα, πώς είσαι?
0: Όλα καλά, εσύ τι κάνεις?
3: Πολύ ζέστη φίλε, πάρα πολύ ζέστη. Και δεν την παλεύω πραγματικά.
0: Υπομονή γιατί έρχονται και χειρότερα.
3: Αυτό δεν είναι καλό σιωνό.
0: Όμως και να το κάνουμε θέλοντας και μη θα έρθουνε, οπότε.
3: Σίγουρα. Μέσα στο καλοκαίρι και ακόμα είναι και νωρίς.
0: Ναι, γι' αυτό το λέω. Θα βιάσουμε τα εργοντήσεων και τις παραλίες. Καλά, ήδη λίγο πολύ έχουμε ξεκινήσει. Με τα εργοντήσεων περισσότερο, όχι τις παραλίες ακόμα. Αλλά κάτι θα κάνουμε.
3: Καλώς θα βράσεις, θα γίνεις κοκκινηθός κανονικά. Λοιπόν, εγώ θα συζητήσω και εγώ λίγο για το χθεσινό παιχνίδι.
0: Ναι.
3: Νομίζω ότι με διαφορά ήταν καλύτερος παίκτης του γηπέδου χθες ο Φουρνιέ. Νομίζω ότι τα έκανε όλα χθες ο άνθρωπος. Απλώς νομίζω ότι χωρίς να θέλω να εμπλακώ σε τεχνικά ζητήματα, δεν μ' αρέσει να είμαι προπονητής της εξέδρας, αλλά κάποια πράγματα που βγάζουν μάτια όμως. Δηλαδή τι εννοώ. Νομίζω ότι η διαχείριση του coach έπατε πολύ νωρίτερα στο να αποσυμφορήσει λίγο τον Φουρνιέ και τον walk-up, που τον walk-up τον έβγαλε και λίγο διάστημα έξω, να τον ξεκουράσει με τον Τζόσεφ, παρόλο που δεν πήγε καλά ο Τζόσεφ εχθές. Ο Φουρνιέ όμως δεν ξεκουράστηκε σχεδόν καθόλου. Φίλε Θέμη, και ήταν αιτία που ο άνθρωπος κουράστηκε και στο τέλος δεν μπορούσε να βάλει και τις βολές. Προφανώς, γιατί αυτό είναι αιτία κόπωσης Δεν είναι η ικανότητα του Φουρνιέ να μπορεί να βάλει τον
0: έξω. Εντάξει, 46 λεπτά έπαιξε χθες ο Φουρνιέ, έτσι.
3: Ακριβώς. Δηλαδή δεν βγήκε σχεδόν καθόλου έξω.
0: Ναι. Βγήκε σε ένα διάστημα, έχει βγει σε ένα, στην αρχή της δεύτερης περίοδου για 4 λεπτά, όπου έχει κολλήσει ο Ολυμπιακός, ξαναμπαίνει στο παιχνίδι και δεν ξαναβγαίνει ποτέ.
3: Έπα τον ξαναβγάλει όμως. Και γιατί δεν πήγε καλά, προφανώς γιατί του δώσει ανάσες.
0: Ναι.
3: Προφανώς μόνο για αυτό το λόγο, γιατί ο Φουρνιέ ήταν φοβερός εκτός, δεν το ζητάω αυτό. Δηλαδή μπορούσε να παίξει ο Λαρετσάκης από ό,τι ακούστηκε προηγουμένως από ένα κουρατή. Μπορούσε να παίξει ο Τύπογλου, που δεν πήγε καλά ο Τζόσεφ εχθές. Νομίζω ότι είχε δύο επιλογές που μπορούσε να παίξει λίγο παραπάνω από τον Παπα-Νικολάου, δεν ξέρω αν ήταν έτοιμος όπως να παίξει επειδή και τη μέση του.
0: Εντάξει, πήγε στο τέλος του Παπα-Νικολάου, νομίζω θα μπορούσε να παίξει. Βέβαια στη θέση του Φουρνιέ, επειδή είδαμε στο δεύτερο ημίχρονο έλειπε και ο Ντόρσεϊ. Δεν ξέρουμε ακόμα τι και πώς. Θα μπορούσε να παίξει ο Λαριτζάκης, ήταν η λύση. Ή να πήγαινε για κάποια έστω λεπτά με ένα σχήμα με walk-up στο 1, Τζόσεφ στο 2 και το Ward, ας πούμε, στο 3 του Παπα-Νικολάου. Για να μπορέσει να ξεκουράσει λίγο τον
3: Φουρνιέ. Γι' αυτό φάνηκε, γιατί αν ήταν ξεκούραστο τον Φουρνιέ, ο Λαριτζάκης θα το κέρδισε το παιχνίδι.
0: Εντάξει, είναι υποθετικό σενάριο, αλλά στο τέλος φαινόταν ότι δεν μπορούσε άλλο. Ναι.
3: Αφού δεν μπορούσε και ήταν λογικό. Ήταν πολύ λογικό αυτό.
0: Και δεν είναι μόνο τα λεπτά για τον Φουρνιέ. Είναι ότι σε κάθε επίθεση του Ολυμπιακού η μπάλα παίρνει για τα χέρια του. Δηλαδή σε κάθε επίθεση, μα σε κάθε επίθεση πρέπει να κάνει ενέργεια συν η άμυνα. Δεν είναι ότι απλά υπήρχε και ότι
3: παίρνει
0: η μπάλα μία στις τρεις επιθέσεις, ας πούμε, από τα χέρια του.
3: Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι έκανε τα πάντα μέσα στο γήπεδο αυτές ο Φουρνιέ.
0: Ναι, ναι.
3: Γι' αυτό είπα αυτό στον προλογό μου.
0: Ναι.
3: Και επίσης, ο κ. Μπαρτζόκας έπρεπε να βρει τρόπο να χαρτάρει τον Βενζέκο. Θα μπορεί ο άνθρωπος να σουτάρει. Και ο Βενζέκο δεν είχε προσπάθειες πολλές. Που έχει αυτήν την ικανότητα.
0: Όχι, διαφωνώ. 3 στα 10 τρίποντα είχε η Αλέξανδρε.
3: Ξέρω.
0: 3 αλλά... στα 10. Όταν σουτάρεις 10 τρίποντα σημαίνει ότι έχεις σουτάρει αρκετά, ρε παιδί μου.
3: Δεν ήταν και τόσο ξεμαρκάριστο όταν τα έκανε αυτά.
0: Ναι, βέβαια νομίζω, αυτό έχω εντοπίσει εγώ τι λες, δεν ξέρω να κάνω λάθος. Μου φαίνεται κάπως διστακτικός ο Βεζέγκοφ. Παράδειγμα, θυμάμαι μια φάση χθες, νομίζω είναι στο τρίτο δεκάλεπτο, που είναι μόνος στις 45 μοίρες, δεν κάνει το τρίποντο και κάνει την πάσα από τον Παπα-Νικολάου, που εν τέλει το βάζει από τον Παπα-Νικολάου και γυρνάει μάλιστα και του λέει και κάτι του Βεζέγκοφ, γιατί δεν σου τα αρέσει, αν έχω καταλάβει καλά. Δηλαδή μου φαίνεται κάπως διστακτικός. Ή σε μια άλλη φάση στο προηγούμενο παιχνίδι στο. Στο προηγούμενο ή στο παραπροηγούμενο, δεν θυμάμαι σε ποιο ήταν. Πάλι ήταν σε μια φάση μόνος του και δεν το πήρε το σουτ, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δηλαδή κάνει δεύτερες σκέψεις.
3: Ξέρεις τι γίνεται, έχω καταλάβει ότι ο Βεζέγκοφ έχει καταλάβει ότι είναι πολύ καλός αμυντικός παίκτης ο Χέις Ντέιβιντ και νομίζω ότι προφανώς συσσαγωγικά του έχει πάρει τον αέρα ο Αμερικανός.
0: Ναι, αλλά δεν μιλάω μόνο για καταστάσεις που έχει μπροστά του ο Χέις Ντέιβιντ, μιλάω και για καταστάσεις όπου είναι μόνος του. Δηλαδή έχει την ευκαιρία να κάνει το τρίποντο, να εκτελέσει. Και ας το χάσει, ρε παιδί μου.
3: Ναι, εκεί φαίνεται ότι δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση από εκεί πέρα, εάν συμβαίνει αυτό. Αλλά εγώ μιλάω γενικά στο παιχνίδι του, επειδή είναι πολύ καλά μαρκαρισμένο από τον Αμερικανό παίκτη και τον έχει περιορίσει πάρα πολύ. Περίμενα ο κ. Μπαρτζόκα να βρει τρόπο να τον μαρκάρει περισσότερο το Βεζέκο μέσα στο παιχνίδι. Αυτό εννοώ εγώ.
0: Δηλαδή, ναι, ναι, κατάλαβα τι λέει, δεν διαφωνώ στο που λες.
3: Δεν ήταν δηλαδή ένα σύστημα που να του δώσει την ευκαιρία του Βεζέκο να δείξει την εκτελεστική του ικανότητα και τόσο. Στο από εκεί πέρα, αν δεν τα έβαζε, παραπέμπτω δεν θα ήταν σε καλή μέρα προφανώς. Για να μην τα βάλει, γιατί δεν παίρνουν και όλα. Άμα δεν παίρνουν όλα, τότε θα μιλάγαμε και για άλλα πράγματα.
0: Ναι.
3: Δεν άθελα να τα βάλεις όλα. Όλα τα βάζεις και όλα τα κάνεις. Έτσι είναι το παθητισμός.
0: Έτσι είναι.
3: Αλλά νομίζω ότι αυτή η ικανότητα που έχει ο Βεζέκο και να μπορεί να έχει το σούτ από προστάσεις και να κάνει πράγματα, δεν του δόθηκε δυνατότητα να τα κάνει χθες. Εγώ αυτό πιστεύω. Πέρα από μια διστακτικότητα που σωστά είπες, που δεν σε κάνω δύο φάσεις κι εγώ, αλλά δεν είδα στο παιχνίδι του Μπαρτζόκα να βρει έναν τρόπο να τον βάλει και αυτό μέσα στο παιχνίδι. Ο Πίτερς δεν πήγε καλά στα παιχνίδια με του πρωταθλήματος καθόλου και δεν μπορώ πως επιλέχθηκε κιόλας να είναι και στην οκτάδα των ξένων ο Πίτερς. Δεν φαίνεται καθόλου άνθρωπος. Δηλαδή ό,τι έκανε στην Ευρωλίγκα, στο πρωτάθλημα τα έχει πάρει όλα πίσω. Απολύτως πίσω τα έχει πάρει όλα. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να μην είναι στην αποστολή ο Μακίσικ. Δηλαδή τι παραπάνω έχει ο Πίτερς από το Μακίσικ. Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Κοιτάξτε να δεις. Αλέξανδρε, όταν επιλέχθηκε η οκτάδα των ξένων, ο Πίτερς ερχόταν από τα παιχνίδια του Final Four, που ήταν ο καλύτερος παίκτης μαζί με τον Φουρνιέ.
3: Ναι.
0: Δεν θα μπορούσε να αφήσει έξω τον Πίτερς και να βάλει τον Μακίσικ. Γιατί αν έπαιζε ο Μακίσικ και δεν έπαιζε ο Πίτερς, τώρα όλοι θα λέγαμε μα καλά τι κάνει ο Μπαρτζόκας. Είναι δυνατόν να αφήσει έξω τον Πίτερς.
3: Τότε έπρεπε να υπήρχε δυνατότητα με σαν ένα κρατή που θα συμφωνήσω μαζί προηγουμένως ότι έπρεπε να δοθεί και η δυνατότητα ούτε να αλλάξει την οκτάδα. Πράγμα που δεν συνέβη βέβαια, γιατί δεν γίνεται. Αλλά έπρεπε να συμβαίνει. Να μπορείς να αλλάξεις την οκτάδα, ας πούμε, όταν χρειάζεται.
0: Εντάξει, βέβαια οι περιορισμοί αυτοί που ισχύουν και ισχύουν και σε πολλά πρωταθλήματα, διάφορων ειδών περιορισμοί, είναι για να παίζουν περισσότεροι Έλληνες και να πηγαίνει μπροστά το ελληνικό μπάσκετ. Έτσι. Γι' αυτό είναι οι περιορισμοί. Και μέχρι πέρσι, αν δεν κάνω λάθος, πέρσι ή πρόπερσι, ήταν 7 η διαθέσιμη ξένη, όχι 8. Και κόβονταν ένα σε κάθε παιχνίδι. Τώρα γίνανε 8, γιατί βλέπουμε που πάει το πράγμα. Δεν μπορεί να πάει παραπάνω. Ο Ολυμπιακός έχει 11 ξένους αυτή τη στιγμή. 11.
3: Αυτό πήγα από μου, πρόλαβες. Βέβαια ο Ολυμπιακός έχει όχι απλώ 8, 118. Τέλος πάντων.
0: Έχει 11.
3: Ναι, έχει 11, το ξέρω. Βέβαια ο Φάλ δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να παίξει αν επιλεγόταν αυτός. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι ο.
0: Όχι, δεν θα μπορούσε να μπει ο.
3: Ναι.
0: Ο Φαλ. Δεν μπορούσε να μπει για τον απλό λόγο ότι ο Ολυμπιακός είναι υπερπλήρης σε εκείνη τη θέση. Ήδη κόβει έναν από την οχτάδα των ξένων κάθε φορά, έναν σέντερ. Οπότε δεν υπήρχε καμία λογική γιόλας να μπει ο Φαλ.
3: Και μια ερώτηση που να μην κρατάω πολύ την
0: κατάσταση. Ναι, παίζουν γι' αυτό για να κλείσουμε. Ναι.
3: Θέλω να ρωτήσω πώς γίνεται να είναι μη κοινοτικοί παίκτες οι Γάλλοι. Δηλαδή είναι η Λικίνα, Φουρνιά και Φαλ. Γιατί παίρνετε σαν ξένοι, εφόσον είναι Ευρωπαίοι παίκτες.
0: Μην τον μπερδεύεις το ποδόσφαιρο. Εσύ τον μπερδεύεις τώρα με το ποδόσφαιρο. Όπου οι μη κοινοτικοί είναι αυτοί που δεν έχουν ευρωπαϊκό διαβατήριο. Το μπάσκετ, ο ξένος θεωρείται ξένος. Δηλαδή, πώς να σου εξηγήσω τώρα. Ο Ρουμάνος είναι ξένος, δεν είναι κοινοτικός. Είναι μη κοινοτικός. Όλοι είναι το ίδιο. Δεν έχει να κάνει με τους Αμερικανούς. Σου λέει Έλληνες και ξένοι. Στο ποδόσφαιρο είναι Ευρωπαίοι, ευρωπαϊκά διαβατήρια, να το πω έτσι. Γιατί ο Έσε, ας πούμε, είναι Αργεντίνος, αλλά έχει πολωνικό διαβατήριο και παίζει ως κοινοτικός, και μη κοινοτικοί, οι ξένοι, είναι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν ευρωπαϊκό διαβατήριο. Είναι δηλαδή στον Ολυμπιακό ο Ταρέμι που είναι από το Ιράν, ο Ελκαμπή που είναι από το Μαρόκο, ο Ροντινέα τη Βραζιλία και πάει λέγοντας.
3: Αλλά αυτοί είναι ούτε ξένοι, εντάξει, αυτοί δεν μιλάω για αυτούς.
0: Ναι.
3: Αλλά μιλάω για αυτούς που είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό μου κάνει εντύπωση.
0: Όχι, όχι, δεν έχει σημασία στο.
3: Ναι.
0: Όλοι οι ξένοι είναι ξένοι. Δηλαδή στον Παναθηναϊκό έχει τον Γκριγκόνης που είναι Λιθουανός ξένος.
3: Ναι. Αντί και ο Λεσόρ στον Παναθηναϊκό πριν είναι για
0: ξένος. Ο Λεσόρ ξένος, ναι, κανονικά.
3: Δεν είναι Παναγία μου.
0: Δεν έχει να κάνει με Αμερικανούς και μη Αμερικανούς. Ο Μιλουτίνοφ, ας πούμε, Σέρβος, ξένος είναι.
3: Ναι. Εντυπωσιακό πάντως αυτό, σε σχέση με το ποδόσφαιρο.
0: Υπάρχει διαφορά.
3: Ναι.
0: Αυτά, Αλέξανδρε, για να κλείσουμε, να πάω και τις διαφημίσεις. Να σε καλά. Καλή συνέχεια σου, εύχομαι. Να σε καλά. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε να περάσουμε σε διαφημίσεις. Σε περίπου 2,5 λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.
4: Intervention Sports. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα,
8: Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
9: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπια σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
10: 9.43 Intervetten Sports.
11: Η ώρα είναι 4.30.

0: Διαβάμε το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Να διαβάσουμε μερικά μηνυματάκια για να περάσουμε και πάλι στις επόμενες γραμμές. Πάμε λοιπόν στο μήνυμα του Στέφανου, ο οποίος λέει: καλησπέρα Θέμη και καλή εκπομπή. Καλό θα ήταν πάντως να θυμηθούμε λόγια που έχουν ακουστεί και από σένα και από άλλους δημοσιογράφους, όπως και ο φίλος του Ολυμπιακού. Από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός χθες είχε 11 rebound κατοχές παραπάνω, έπρεπε να έχει εκτελέσει 20 παραπάνω βολές. Τι, όχι. Μεγάλη νίκη χθες με λιγότερα λάθη διαιτησίας, αλλά και πάλι φανερά. Θα μπορούσε από χθες ο Παναθηναϊκός να έχει χρηστεί πρωταθλητής, αλλά να είναι καλά οι τριπλέτες στο σεφ. Όσο για το Σάββατο, βλέπω να παίζει τσαρούχα και νίκη του Ολυμπιακού, ειδικά αν δεν παίξουν οι παίκτες που έχουν πρόβλημα, λέει ο Στέφανος. Θα τα πάρουμε ένα-ένα, Στέφανε. Αρχικά το ότι τα rebound και παραπάνω κατοχές είναι ένας τρόπος για να δούμε για τον λόγο που μια ομάδα μπορεί να έχει παραπάνω βολές. Αλλά σίγουρα δεν είναι μόνο αυτός, έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλά μέσα σε ένα παιχνίδι, σε ένα παιχνίδι μπάσκετ. Είναι ο τρόπος που αγωνίζεται κάθε ομάδα. Ας πούμε, χθες ο Παναθηναϊκός πήρε 27 βολές, ο Ολυμπιακός πήρε 23. Ένα νούμερο που και με βάση το πώς παίζουν οι δύο ομάδες ήταν ok, θα λέγαμε. Αλλά μην μπερδεύουμε, ρε παιδιά, τα πράγματα. Ο Ολυμπιακός πολλές φορές χτυπάει στα mismatch, κάνει συνεχώς εναλλαγές. Ο Παναθηναϊκός έχει κάποια συγκεκριμένα play. Βγαίνει πολλές φορές με ένα screen και παίζει ο κοντός με τον ψηλό. Πόσα φάουλ να του πάρει. Δηλαδή είναι ο τρόπος παιχνιδιού των δύο ομάδων. Δεν είναι μόνο. Μην το ρίχνουμε πάντα στη διαιτησία, παιδιά. Δηλαδή δεν γίνεται ο Παναθηναϊκός να κερδίζει, να ήταν η διαιτησία, ok, μια χαρά, και να χάνει και να φταίει η διαιτησία. Να τα λέμε λίγο τα πράγματα λίγο πιο σφαιρικά. Όσον αφορά και το Σάββατο, μην ξεκινάμε από σήμερα γκρίνια για τη διαιτησία. Θα δούμε το Σάββατο. Ελπίζω να μην είναι τσαρούχα για τον λόγο το ότι ο Παναθηναϊκός την έχει μηνύσει. Οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος να είναι τσαρούχα κόντρα σε να παίξει μια ομάδα η οποία την έχει μηνύσει. Μάλιστα έγιναν και κάποια περιστατικά με την τσαρούχα που πήγαν 100 άτομα στο σπίτι της. Δεν έχει βγει από πού είναι αυτά τα άτομα. Και φωνάξαν συνθήματα, βάψανε τείχους και πάει λέγοντας. Οπότε καλύτερο θα ήταν για όλες τις πλευρές να μην παίξει η τσαρούχα. Μην αρχίζουμε κρίνια από σήμερα για διαιτησία. Θα δούμε το παιχνίδι το Σάββατο. Τη Δευτέρα θα είμαστε εδώ με το καλό να συζητήσουμε ό,τι είναι να συζητήσουμε. Και ελπίζω να μην συζητάμε για διαιτησία, αλλά να συζητάμε για μπάσκετ. Νομίζω χθες το παιχνίδι η διαιτησία ήταν μια χαρά. Είπα και νωρίτερα, έκανε κάποια λάθη για τον Παναθηναϊκό, έκανε κάποια λάθη και για τον Ολυμπιακό. Οπότε προχωράμε παρακάτω. Αυτά τα λάθη θα γίνουν, παιδιά. Θα γίνουν. Ο Πίτερ λέει: χαιρετίσματα στον από Ντερμπάν, Νότια Αφρική. Καλή τύχη στην Μπαφάνα Μπαφάνα σήμερα και στην Πανάθα το Σάββατο εναντίον της ομάδας του δημοσίου συμφέροντος, λέει ο Πίτερ. Μάλιστα. Έλειπε, λέει, τσαρούχα, γι' αυτό χάσετε. Σε ένα φίλο νωρίτερα. Από και η Πίτερ, δεν έχω να σου απαντήσω κάτι γι' αυτό. Απάντησε και στον Στέφανο νωρίτερα. Ναι, καλή τύχη στην Μπαφάνα Μπαφάνα, λοιπόν, έτσι όπως ονομάζεται η ομάδα της Νοτιού Αφρικής. Ο Διαμαντής λέει: καλησπέρα φίλε Θέμη, σύζυγος του Νάνη είναι κυρία. Διαμαντή δεν έχει επιβεβαιωθεί, οπότε γι' αυτό δεν το αναφέρω. Λέγεται ότι είναι σύντροφος του Νάν, αλλά το λέω με κάθε επιφύλαξη. Πρέπει να βγάλει Πίτερς και βάλει τρεις ψηλούς να παίξει ξύλο. Φίλε Θέμη, αξίζει να κάνουμε μια αναφορά και έχει στείλει ένα κείμενο. Έφυγε ο πρόεδρος της Ιεράπολης Εγάλεων, Νίκος Μαρτίνος. Θλίψη στις τάξεις ιστορικής ομάδας της πόλης μας Ιεράπολης Εγάλεων, καθώς σήμερα, Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026, έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Μαρτίνος, ηλικία 78 ετών. Ο ΕΚ λοιπόν είχε διατελέσει για πολλά χρόνια παράγοντάς της, αναλαμβάνοντας μάλιστα τον κορυφαίο θόκο του Προέδρου δύο φορές, με την τελευταία να καταγράφεται το καλοκαίρι του 2017, όταν το Εγαλιώτικο Σωματείο είχε πάρει την άνοδο από τη Γάμα στη Β' Έψα, διαδεχόμενος τον κύριο Γιάννη Γρηγοριάδη. Διαμαντή, εύχομαι καλή δύναμη στους οικείους του, να είναι ελαφρύ το χώμα που θα το σκεπάσει. Και αυτά, συλληπιτήρια στους οικείους του για ακόμη μια φορά. 78 ετών λοιπόν έφυγε ο Νίκος Μαρτίνος, ο πρώην πρόεδρος της Ιεράπολης Εγάλεων. Καλά κάνεις και τα στέλνεις αυτά τα μηνύματα, Διαμαντή. Να αξίζουν μια αναφορά και πολλές αναφορές, θα έλεγα. Όσον αφορά για τον Πίτερς να βγάλει και να παίξει με τρεις ψηλούς, διαφωνώ, Διαμαντή, για τον πολύ απλό λόγο ότι μην στεκόμαστε χθες ότι ο Ταϊρικ Τζόνς χρεώθηκε με φάουλ πολύ νωρίς. Σε μόλις 6 λεπτά χρεώθηκε με 5 φάουλ. Ο Ολυμπιακός έχει ψηλούς, διαχειρίζει τον Μπαρτζόκα στους χρόνους τόσο όσο. Δηλαδή με τον Μιλουτίνο να παίζει περισσότερο σε όλα τα μάτς και τον Ταϊρικ Τζόνς ή τον Ντόντα Χόλ στο δεύτερο παιχνίδι να παίζουν γύρω στα 12 με 15 λεπτά, ώστε να μπορεί να ξεκουραστεί και ο Μιλουτίνοφ. Και αυτό είναι όλο. Δεν νομίζω ότι θα επιβοληθεί σε κάτι αν μπει δηλαδή και ο Χολ και να βγει ο Πίτερς. Επίσης θα χάσει και έναν παίκτη ο οποίος έχουμε δει ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά και να κουβαλήσει τον Ολυμπιακό, όπως είναι ο Άλεκ Πίτερς, έτσι. Και ο Τάσος λέει να διώξουμε τον Μπαρτζόκα να πάρουμε προπονητή τον Βασίλη από την Ελευσίνα. Καλησπέρα, Θέμη, υπομονή, Τάσος από Αργυρούπολη. Εντάξει, Τάσο, κριτική έκανε εσύ. Ο Βασίλης δεν είπε ότι να φύγει ο Μπαρτζόκας να πάει αυτός. Η κριτική, αν είναι καλοπροαίρετη για όλες τις ομάδες, πρέπει να γίνεται. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Δεν μας ακούει ο φίλος που είναι στη γραμμή. Πάμε στην επόμενη. Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
0: Καλώς το Χάρη.
1: Έλα ρε στη Θεμή.
0: Έλα ρε Χάρη.
1: Τι θέλω να πω τώρα.
0: Για πες.
1: Για δεν περίμενα ότι θα βγει άλλος τώρα και με εφημιδίασες.
0: Ναι, δεν ακούγε οπότε.
1: Είχα πάρει. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα πώς το κατάλαβα εγώ τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Καταρχήν βλέπουμε ότι οι έδρες παίζουν σημαντικό ρόλο, έτσι. Δεν περίμενα χθες. Είπα ότι κορόιδο μας πιάσανε στο δεύτερο παιχνίδι. Ο κύριος Γιανακόπουλος πέτυχε αυτό που ήθελε. Επευκαιρία, ποια είναι η τιμωρία του, ένα μήνα ή έξι.
0: Έξι μήνες.
1: Έξι μήνες, δηλαδή ο Ολυμπιακός...
0: Όχι, περίμενε. Χάρη, για να μην τα μπερδεύουμε. Έξι μήνες τιμωρίας του Δημήτρη Γιανακόπουλου είναι για τα ποσταρίσματά του στα social media μετά το τρίτο παιχνίδι και επειδή ήταν υπότροπος δέχτηκε έξι μήνες ποινή. Για το ότι μπήκε στο παιχνίδι, στο δεύτερο παιχνίδι πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου είναι ένας μήνας και μία αγωνιστική στο Παναθηναϊκό και 50.000 πρόστιπου.
1: Είχε φάει ένα μήνα. Λέει ο Ολυμπιακός είχε ζητήσει 5 χρόνια, 5, 12, 60 μήνες. Και του βάλει αντένα. Καλά πάμε.
0: Καλά ρε, συγχάρη και εγώ μπορώ να ζητήσω 50 χρόνια. Τι πάει να βγει αυτό.
1: Βελτιωνόμαστε. Κοίτα να δεις τώρα. Εντάξει, άμα το είχα κάνει εγώ θα με είχαν συλλάβει κιόλας. Άσε που θα με είχε επικηρύξει κιόλας. Δεν ξέρω πόσα λεφτά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, κοίτα να δεις. Ο ένας λόγος πάμε για τσέντες. Ο άλλος είναι ότι είμαστε καλά παιδιά εμείς τώρα. Ξέρω να πω το Σάκη το συμπαθώ, αλλά δεν το συμπαθούνε. Και επειδή είμαστε και νοικοκυρέοι, το νοικιάσαμε μια φορά και πήγαμε ως κύριοι με τη σύζυγο. Τώρα δεύτερη φορά με τερωμένη δεν γίνεται. Εντάξει, κάπου σεβαστήκαμε, μην το κάνουμε και στρώνα. Λοιπόν, έχουμε το πέμπτο παιχνίδι, δεν θέλω την κυρία Τσαρούχα. Είδαμε στα δύο παιχνίδια που χάσανε, έχει εξεσκωθεί το σύμπαν με τη διαιτησία. Τα δύο που κερδίσαμε εμείς, έτσι. Τώρα τα δύο που κερδίσαν αυτοί, όλα καλά η διαιτησία και εσύ ο συνήθως, ας πούμε, τα είδες μια χαρά όλα, έτσι, συγχαρητήρια μια
0: χάρη, φορά. Χάρη, όταν τα βλέπω μια χαρά που κερδίζει ο Ολυμπιακός, μεγαλώσει εγώ. Όταν τα βλέπω μια χαρά που κερδίζει ο Παναθηναϊκός, δεν είναι μεγαλώσει.
1: Κοίτα, δεν σε παραξηγώ τώρα, έχω ξαναπεί, έτσι, ότι εδώ πέρα... Δηλαδή και εγώ ρε παιδί μου πες ότι ήμουν δημοσιογράφος. Εδώ είμαι τώρα ο κανένας και πάλι και λέω άτσε ρε παιδί μου λέει άλλος για δευκένιο. Τι να βγουν, να με κηρύξουνε. Να ήμουν στο Νότιχαμ να έμενα στην Αγγλία και να είχα το Σερίφι θα έλεγα ότι έχω για προστασία. Εδώ πέρα δεν υπάρχει στους Ολυμπιακούς και πόσο μάλλον όταν είσαι και δημοσιογράφος τους βλέπεις όλοι φοβόνται και σου λέει κάτσε τώρα εγώ θα βγάλω το φίδι από την τρύπα. Λοιπόν, και μιλάτε όλοι τα στρογγυλεύετε, τα κάνετε και όλα καλά και η ζωή προχωράει. Λοιπόν, εγώ τώρα στο πέμπτο παιχνίδι, το εδώ καλούνται τώρα, εντάξει πιστεύω θα το πάρουμε είτε έτσι είτε αλλιώς. Τώρα δεν θέλουν την Τζαρούχα να μας πούνε ποια θέλουν, έτσι. Λοιπόν, είναι κράτος τώρα αυτό, πήγανε στη γυναίκα έξω από το σπίτι. Δηλαδή αυτό είναι μόνο στην Ταγκανίκα και στην Ελλάδα γίνονται. Λοιπόν. Τώρα όσον αφορά, τώρα βγήκε ο φίλος μου με αγάπη που τα λέει ο Μιχαλάκης, τα λέει με αγάπη, όλο το να μην μπορώ το βγάζει με αγάπη. Και είπε όπως το λένε ο Αχταρμάν, του πήρε το δίπλο, τι είπε. Καμιά μερίδα κεμπάπ μπορεί να του πάρει την Μπαρτζόκα ο Αχταρμάν.
0: Χθες ήταν λοιπόν, καλύτερος ο Αταμάσχης με τον Μπαρτζόκα, χάρη πώς το κάνει.
1: Τα είπες εσύ, πρόλαβες και είπες ο Μπαρτζόκας εκεί έχει τρεις ψήλους, ξέρει η υπεροπλία του είναι στην αεροπορία.
0: Ναι.
1: Πάει με δύο ψήλους.
0: Ναι.
1: Και όταν τον ένα τον έχουν στο κέφι.
0: Και ο Παναθηναϊκός πάει με έναν.
1: Και στο πεντάλεπτο μένεις με έναν, ο οποίος τώρα είναι και κουρασμένος, είχε πιει τα μπυρόνια του από το ευρωπαϊκό αγώνα. Λοιπόν δεν βγήκε. Το Σάββατο θα ξεκαθαρίσουν όλα. Απλά μπαίνει μια πίεση στην ομάδα. Τι να κάνουμε. Εντάξει μπορεί να το κάνουν. Εγώ επειδή είμαι και πονηρός λέω το πέμπτο παιχνίδι είναι κανένα εκατομμύριο ακόμα εισπράξει και τα λοιπά. Ίσως να είναι και αυτό το
0: λεπτό. Όχι, ρε χάρη, σιγά μην για κίνδυνε για μια ομάδα ρωτάλμα για τις εισπράξεις.
1: Τη ζωή όλα τα υπολογίζεις, ρε φίλε,
0: όχι, όλα.
1: Και όσον αφορά τώρα, πάμε να πούμε και λίγο τα ποδοσφαιρικά.
0: Για πες.
1: Ο Ολυμπιακός, δεν ξέρω, είδαμε το Γιαννούλη τι έγινε. Έχω ξαναπεί τώρα το παιδί εκεί πέρα έχει τέτοια πίεση πάνω από τους Ιβλιάνους. Δεν τον αφήνουν να κατέβει, ειδικά στον Ολυμπιακό, έτσι. Λοιπόν, του κάνανε τέτοια πίεση και έκανε πίσω, ζήτησε χρόνο κτλ. Ο Τσάπρας είναι άλλη περίπτωση. Πιθανώς ο Ολυμπιακός είναι πολύ, θέλουν αυτοί. Αν είναι δυνατόν οι αντίπαλοι στοχεύουν στο να μην πάρει κάτι ο Ολυμπιακός και να χρεωθεί σαν ήττα. Εμείς είμαστε τόσο μακριά τους που δεν έχει ήττα. Δηλαδή να χάσω και τον Τζάπτα, να χάσω και τον Γιαννούλη. Δεν το βλέπω σαν ήττα, εγώ γιατί δεν τους βλέπω. Απλά ο Ολυμπιακός τώρα, άμα ήμουν Μαρινάκης, θα έλεγα Γιαννούλη, μου κάνατε αυτό το πράγμα με τον Γιαννούλη. Θα έλεγα...
0: βέβαια ο Γιαννούλης από ό,τι φαίνεται δεν κλείνει ούτε στον ΠΑΟΚ, χάρη.
1: Ναι ρε παιδί, δεν κλείνει, γιατί σου λέω αν ήμουν Μαρινάκης θα έλεγα Κόβεντρι, τι έχεις δώσει για τον Γιαννούλη, 5 εκατομμύρια. Ωραία. Θα τον πάρεις ο Γιαννούλη με 6, με 7, με 8, με 10, με όσο χρειαστεί και τη διαφορά θα την βάλω εγώ. Εκεί κάνεις την επίδειξη ισχύως, το κατάλαβες. Δηλαδή όταν πας να μου τη βγεις, εσύ ο πουθενάς ο τίποτας, θα σε φτιάξω.
0: Επίδειξη ισχύως είναι να πάρεις εσύ τον παίκτη, χάρη, όχι να τον πάρει μια άλλη ομάδα.
1: Ναι, όταν, για διάφορους λόγους δεν μπορεί να έρθει ο παίκτης. Λέμε, έχεις σου ξαναμιλήσει. Άκου μια μέρα εκπομπή στη Θεσσαλονίκη και θα ξεχάσεις το όνομά σου. Επευκαιρία να δώσεις και στη γλυκιά μου αποστολή από τη Θεσσαλονίκη, να δώσεις χαιρετισμούς και σε όλους τους Ολυμπιακούς. Έτσι. Λοιπόν, η αποστολή δεν βγαίνει με μηνύματα, το στέλνει. Λοιπόν, αν δεν ήταν γυναίκα, η γυναίκα που είναι θα έχει κανένα μπούλι εκεί πέρα, αν την έχουν εντοπίσει. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και τι άλλο ήθελα να πω.
0: Αυτά.
1: Λοιπόν, αυτά να μιλήσει για
0: αυτά. Είναι χαρά, έλα να σε
1: καλά. Για χαρά,
0: για. Για πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Με ακούτε.
0: Ακούμε κύριε Διονύση, τι κάνετε.
2: Ρωμάζος Μπαϊσουάι, δε μέλο, αμαλιάδα.
0: Πώς είσαι, όλα καλά.
2: Είσαι ο Λάρι Κίνγκ της ελληνικής δημοσιογραφίας και της
0: πιτάς. Υπερβολές κύριε Διονύση, υπερβολές.
2: Όχι. Και ο καλύτερος αναλυτής με όλους που μιλάς στο τηλέφωνο τα παιδιά, με όλα, είσαι ο καλύτερος. Σε πιέζουν αλλά εσύ τον αλύεις. Αυτό είναι το θέμα του δημοσιογράφου, του καινούριου Έλληνα που λέγεται Θέμης Παλιούρας.
0: Να στα καλά κύριε Διονύση, κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε.
2: Θέλω να πω τώρα για το πρωτάθλημα ποιος θα το πάρει.
0: Ναι.
2: Εγώ λέω στους Ολυμπιακούς που παλιά εντάξει ήμουν εκεί ότι το πρωτάθλημα είναι στο Δημητράκη το Γιαννακόπουλο και στον Αλταμάν. Αλλά τι όμως με προϋποθέσεις πως ο Αλταμάν πρέπει να ηρεμήσει σε αυτόν τον αγώνα να μην κουνιέται φίλο για να μπορεί να είναι ήμερος και ήρεμος για να μπορεί μέσα στο παιχνίδι να μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του, να κάνει τις αλλαγές όταν πρέπει σε όποιον παίχτη βλέπει ότι μπορεί να προσφέρει και όχι αλχημίες και τέτοια. Δεν μ' αρέσουν αυτά τα πράγματα. Στον Παναθηναϊκό ποτέ δεν ήταν έτσι η ομάδα ή στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ. Να πάρει μυαλό, να πάρουμε την κούπα και Ολυμπιακή του χρόνου.
0: Θα τα δούμε το Σάββατο, κύριε Διονύση.
2: Θέλω να στείλω χαιρετίσματα στον Ιάκο μου Χατζη Αθανασίου, στο Θύμιο μου, στον Γιδάκο στην Κύπρο και στον Αντώνη του Μαυρέα, παλιό Παοκτζή, ωραίο παιδί και καλό παιδί και κάτσε στην Καλαμάτα και στο Γιάννη μου στα Αλφαρά.
0: Να είναι όλοι καλά, να είναι όλοι καλά.
2: Να είστε καλά και σανότερα, Θέμη.
0: Γεια σας, κύριε Διονύση.
2: Μην πλήτεις, έτσι. Οι Έλληνες είμαστε έτσι. Έτσι πιέζουμε, μας πιέζουν, έτσι γίνεται. Άντε μου.
0: Να είστε καλά, κύριε Διονύση.
2: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας, γεια σας. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πρέπει να περάσουμε στην επόμενη γραμμή να διαβάσουμε δύο μηνυματάκια και για να μην τα αφήσουμε όλα στο τέλος. Ο Σπύρος λέει: καλησπέρα, μήπως είδες πως χτύπησε στην αρχή μου Λουτινόφ. Μήπως ακούστηκε και ποιος κανόνισε το προθεσινό ραντεβού της πράσινης ΚΑΕΣ στην ΚΕΒ πριν το τέταρτο τελικό. Αν είχε γίνει αυτό με τον Ολυμπιακό, θα είχαμε πραξικόπημα ήδη. Επίσης, ήταν η κυρία που έβγαινε στο διαιτητή από την μπλούζα και γιατί δεν το έδειξε ανεξάρτητη τηλεόραση. Μήπως ακούστηκε τελικά ποιοι επιτίθηκαν σε σπίτι διαιτητή, γιατί γενικά δεν έχει ακουστεί και πολύ. στα ψηλά και αυτό. Χθες λοιπόν κέρδισε ο ηρωικός Παναθηναϊκός. Προχθές το παιχνίδι ήταν στημένο. Δεν πειράζει, το Σάββατο θα σηκώσω το στημένο πρωτάλληπα μέσα στην έδρα μου και σε όποιον αρέσει. Φιλιά, λέει ο Σπύρος. Σπύρο, δεν είδα στην αρχή ποιος χτύπησε το Μιλουτίνοφ και πώς χτύπησε ο Μιλουτίνοφ. Θυμάμαι τη φάση την οποία λες. Για το ραντεβού, ο Δημήτρης Κοντός ρωτήθηκε. Ο general manager του Παναθηναϊκού απάντησε πως ναι, έγινε ραντεβού και ότι υπάρχει διάσταση απόψεων. Βέβαια, βγήκε από ρεπορτάζ, δεν μας το είπε ο Παναθηναϊκός. Αν είχε γίνει αυτό με τον Ολυμπιακό, ναι, για την κυρία, για την μπλούζα του, γιατί είπαμε νωρίτερα ότι λέγεται ότι είναι η γυναίκα του Ναν με κάθε επιφύλαξη, δεν είναι κάτι επιβεβαιωμένο. Γιατί δεν το έδειξε ανεξάρτητη τηλεόραση, δεν έχω απάντηση να σου δώσω. Σπύρο, μία-μία τις απορίες σου νομίζω ότι σας λύνω. Για το σπίτι της Βάσου Τσαρούχα δεν έχουμε μάθει όπου προήλθε αυτή η επίθεση. Η αλήθεια είναι προφανώς τα δικαστήρια θα πρέπει να μάθουν και να μας ενημερώσουν και να υπάρξουν και κατάλληλες ποινές, αλλά πολύ αμφιβάλλω γι' αυτό, για την επίθεση που έγινε στο σπίτι της προχθές. Αυτά Σπύρο. Και ο Βετζίτο λέει: γεια σου Θέμη, σήμερα θα μιλήσω τεχνικά. Η ομάδα έχει παραδώσει πνεύμα μετά τον τελικό της EuroLeague. Ο Φουρνιέ έκανε λάθη, κύριε Θανάση, διότι δεν είχε ανάσες. Η ομάδα έσκασε. Ο Μπαρτζόκας τα έκανε μαντάρα και είναι μοναδικός υπεύθυνος. Πρέπει να έχει Μακίσικ, διότι είναι ο μόνος game changer που αλλάζει ρυθμό στην ομάδα. Στους ψηλούς έπρεπε να έχει τον Χολ που κάνει πολύ καλό finish τη χρονιά. Έχει κλείσει το rotation που είναι ο καλύτερος ο θρύλος, ενώ δεν βγάζει πλέον plays. Βεζένκοφ εκτός ρυθμού λόγω άμυνας, Χέις Ντέιβις και Πίτερ σε μούλια κοπό στο Μιλάνο. Την άλλη ο Αταμάνι είναι προπονητής απάτη. Μόνο My Isolation παίζει επειδή έχει πυρηνικά όπλα στην ομάδα. Επίσης ο DBG κυκλοφορεί ακόμα ελεύθερος μετά το τροχαίο και την επικήρυξη που έκανε. Οι εισαγγελίες υπάρχουν, σύνταγμα έχουμε. Άμα το έκανες εσύ Θέμη, τώρα θα σου έφερα τσιγάρα στον Κορυδαλό. Sorry για το Σεντόνι, καλή συνέχεια λέει ο Βετζίτο. Αν το έκανα εγώ Βετζίτο θα το σου έφερα τσιγάρα στον Κορυδαλό τώρα. Ήταν όχι στον Κορυδαλό κάπου αλλού, η αλήθεια αυτή είναι. Τι να σου απαντήσω από εκεί και πέρα σε αυτό. Όλοι ξέρουμε πως λειτουργούν τα πράγματα δυστυχώς, Βετζίτο. Όσον αφορά το πρώτο κομμάτι, ο Φουρνιέ έκανε 4 λάθη παιδιά σε όλο το παιχνίδι και πρέπει να διαχειρίστηκε γύρω στις 60 κατοχές. Επίσης είχε 28-29 πόντους, μάζεψε rebound, έκανε assist, τι άλλο να κάνει το παιδί. Ο Μπαρτσόκας θες ήταν σε κακή βραδιά θα έλεγα. Για τον Μακίσικ τα έχουμε ξαναπεί. Θεωρώ ότι θα βοηθούσε περισσότερο τον Ηλικίνα αν ήταν στην οκτάδα των ξένων. Για τον Χολ στο δεύτερο παιχνίδι νομίζω έχασε πόντους ο Χολ αντί του τα Eric Jones. Κάπως έτσι μάλλον θα πήγαινε το πράγμα, στο ένα παιχνίδι ο ένας, στο άλλο παιχνίδι ο άλλος. Δεν ήταν καλό στο δεύτερο παιχνίδι ο Χολ, οπότε γι' αυτό τον άφησε και εκτός. Είναι ότι ο Χολ σε σχέση με τον Derrick Jones δεν μπορεί να παίξει πλάτη, δεν μπορεί να τελειώσει τις φάσεις με κάποιο διαφορετικό τρόπο πέρα από πάνω από τη Στεφάνη. Ότι δεν βγάζει play στο Ολυμπιακό, συμφωνώ. Λίγο πολύ αυτά. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλό παιδί.
0: Χαίρετε.
3: Δημήτρης από Περιστέρη.
0: Γεια σου Δημήτρη.
3: Ακούω πάρα πολύ καιρό την εκπομπή. Έχουμε μιλήσει 2-3 φορές πάλι. Θέλω να έχω μια πορεία.
0: Ναι.
3: Εγώ δεν πάω Παναθηναϊκό, γιατί είμαι ο παδός του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
3: Σαν ο παδός του Παναθηναϊκού, έχω δικαίωμα να μιλάω για κάποιο άθλημα σύμφωνα με τους Ολυμπιακούς.
0: Δεν ξέρω να σου απαντήσω. Για μένα έχεις για όλα τα αθλήματα δικαίωμα να μιλάς.
3: Για ποδόσφαιρο δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Για μπάσκετ δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Για πόλο έτσι κι αλλιώς δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Υπάρχει κάτι που μπορεί να μιλάμε εμείς.
0: Δημήτρη, για όλα τα αθλήματα μπορούν να μιλάνε όλες οι ομάδες.
3: Ξέρεις, καλό παιδί, τι μου κάνει η εντύπωση. Μου κάνει την εντύπωση ότι θέλει εγώ με τον Βασιλακόπουλο, ας το πάμε εκεί. Με τον Βασιλακόπουλο αυτό. Δηλαδή θέλει να πάω στη θέση του Βασιλακόπουλου, οι Ολυμπιακοί. Αυτό θέλω να κάνω. Θέλω να σταθώ περισσότερο σε κάποια αναφορά που έγινε χθες,
0: ναι.
3: Σε κάποιο κύριο Ανδρέα, ναι. Ο οποίος βγήκε και είπε, θα γυρίσουμε λέει στην εποχή λέει του Μπατίστ, λέει και του Διαμαντίδη. Δεν το κατάλαβα αυτό. Δηλαδή τι έκανε ο Διαμαντίδη.
0: Είπε για τις διαμαρτυρίες σύμφωνα με τον ίδιο που έκανε τότε, που διαμαρτύρονταν ο Μαντής και ο Διαμαντής, αυτό είπε, αν θυμάμαι καλά. Αν κάνω λάθος.
3: Διαμαρτύρονταν ο Διαμαντίδης. Δηλαδή εσύ
0: αυτό είπε ο Ανδρέας.
3: Αυτό είπε ο Ανδρέας. Ισχύει όμως.
0: Για μένα ο Διαμαντίδης δεν ήταν αυτός ο οποίος διαμαρτύρονταν έντονα. Σαν αρχηγός έχει ένα παραπάνω λόγο και θα βγει μπροστά να μιλήσει για μια-δυο-τρεις φάσεις.

0: Ολυμπιακό, εγώ θα δω 100 φορές ότι έγινε πέναλτι και αυτός θα δω 100 φορές ότι δεν έχει γίνει. Έτσι δεν είναι.
1: Δυστυχώς έτσι είναι, ναι.
0: Ναι, να αναφέρονται όμως σε παίχτες, οι οποίοι ήταν κόσμοι μας στο ελληνικό ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ και οτιδήποτε. Δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή με ξεπερνάει. Αυτό ήθελα να πω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να σε καλά Δημήτρη, χάρηκα που σ' άκουσα. Καλή συνέχεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Έλα Θέμη.
1: Έλα Γιάννη.
2: Καλησπέρα, τι έγινε.
1: Καλά εσύ.
2: Εδώ. Το καλό μου παιδί, έχω να τα ακούσω από το Λαβράτη Διανέλο, κάτι ταινίες στη δεκαετία του 40. Πάντως κυκλοφοράει πολύ της μόδας αυτή η λέξη. Θέμη, σε έχουν ξαναπεί έτσι.
1: Και ο Μιχάλης με λέει έτσι. Καλό μου παιδί. Τώρα γενικά μπορεί να με έχουν ξαναπεί, το θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια.
2: Δεν ξέρω πολύ τι να πω. Είναι και μερικοί εδώ που βλέπανε ταινίες τέτοιες και τους έχει μείνει διάλεκτος από τότε, αλλά στην πραγματικότητα είναι πιο καυστική και δεν κολλάει κάπου το καλό μου παιδί. Τέλος πάντων, τι θέλω να πω για το Χάρη. Χάρη, ο Ολυμπιακός δεν είναι λαγός να τον βάζει μπροστά ο Γιαννούλης. Ο Γιαννούλης έπαιζε β' εθνική στην Όριτς και στη Γερμανία. Και τώρα τι, δηλαδή διαπραγματεύεται με το όνομα του Ολυμπιακού. Ας πάνε να παίξουν ένα κλειδί αυτό το πω. Και με τον Πάγο, δεν χάλασε.
1: Χάλασε με τον Πάγο, από ό,τι λένε. Ναι. Βέβαια, σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε δει πολλές φορές να χαλάει κάτι και να ξαναφτιάχνεται στη συνέχεια. Γιατί έχει ακόμα δρόμο το καλοκαίρι. Δεν είναι ότι έχει κλείσει σε κάποια άλλη ομάδα, αλλά από ό,τι φαίνεται χάλασε, ναι. Μέχρι στιγμής. Μετά τα τωρινά δεδομένα.
2: Εντάξει, ρε φίλε, εντάξει, είπαμε. Όταν σε ζητάει ο Ολυμπιακός, δεν πρέπει να διαπραγματεύεσαι. Πρέπει κατευθείαν να πηγαίνεις και να υπογράφεις.
1: Δεν είναι ακριβώς έτσι, Γιάννη.
2: Πώς δεν είναι, ρε φίλε. Δηλαδή, τι είναι ο Ολυμπιακός, είναι σαν τον κύριο Αλαφούζο που του προτείνω τον Αντίνο και λέει: Δίνω άλλα τόσα να τον πάρω. Και θα περιμένουμε να πω ότι θα παίξει.
1: Για μένα αυτό είναι λάθος πάντως, να ξέρεις, Γιάννη. Γιατί, ας πούμε, ο Ολυμπιακός θα μπορούσε, άμα είχε διαχειριστεί καλύτερα, να είχε πάρει τον Ντεντέι. Παράδειγμα σου λέω τώρα, που δεν είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, εξελίξιμος διεθνής. Απλά έχει αυτή την λογική ότι δεν μπαίνει σε διαπραγματεύσεις και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να χάσει και κάποιους παίκτες. Όπως αν δεν μπει σε διαπραγματεύσεις, θα χάσει και τον Τζάμπρα, που είναι ένας καλός δεξιός μπακ.
2: Ναι, κοίταξε να δεις όμως.
1: Δεν είναι καλή υπεροψία μερικές φορές.
2: Το πρόβλημα της ομάδας του Ολυμπιακού είναι ότι μια ζωή παίζει πρωταγωνιστή και είναι και στην Ευρώπη. Έτσι, πιο πολλές φορές στο Champions League και στην Ευρώπη, όλα αυτά για ένα παίκτη παίζουν ρόλο. Ώστε να μπορεί να βοηθηθεί και να ανεβάσει και το βιογραφικό του και το κασέ του, καταλάβες.
1: Ναι, εντάξει, σίγουρα. Σίγουρα. Αλλά υπάρχουν και άλλες ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη, υπάρχουν άλλες ομάδες που παίζουν σε καλύτερα πρωταθλήματα. Να τα βλέπουμε
2: τώρα,
1: όλα.
2: Άμα πας σε μια ομάδα που έχει να πάρει 16 χρόνια πρωτάθλημα, τι θα σε δελεσά.
1: Υπάρχει κίνητρο όμως, Γιάννη.
2: Τι θα σε δελεάσει, δηλαδή, τι θα δεις.
1: Ότι θα γράψεις ιστορία αν πάρεις εσύ το πρωτάθλημα. Αν μετά από 17 χρόνια πάρεις πρωτάθλημα, ποιος πήρε μετά από 17 χρόνια πρωτάθλημα. Πήρε ο Γιάννης, πήρε ο Θέμης, πήρε ο Γιαννούλης, πήρε ο Τάδε και πάει λέγοντας.
2: Ρε φίλε, είσαι σε μια ομάδα έτσι και σου λένε πάμε στην καλύτερη ομάδα. Πάμε στην Πολωνία, έτσι.
1: Ναι.
2: Τώρα, άμα δεν ξέρεις. Και θα ρωτήσει ποια είναι η πρωταθλήτρια. Ή πάμε στην Γερμανία, ποια είναι η πρωταθλήτρια. Δηλαδή, άμα σε πάρει δηλαδή από τη Λίγα της Γερμανίας ή. Τι να σου πω τώρα, η Σετ Πάουλη.
1: Ναι.
2: Θα λες πάω στη Σετ Πάουλη να πάρω πρωτάθλημα.
1: Δεν θα πας να πάρεις πρωτάθλημα, θα πας να κάνεις. Θα πας να παίξεις για τους στόχους της κάθε ομάδας, ρε Γιάννη.
2: Δεν θα κοιτάξεις πόσα λεφτά θα πάρεις τότε εκεί.
1: Θα κοιτάξω πόσα λεφτά θα πάρω εκεί.
2: Δεν έχει πάρει πρωτάθλημα.
1: Ναι, άμα με ζητήσει η Μπάγερ μετά και η Σαν Πάολη μου δίνει τα διπλάσια, είμαι επαγγελματία και στη Σαν Πάολη ξέρω ότι θα παίζω σε κάθε παιχνίδι και στην Μπάγερ δεν θα παίξω ούτε 5 λεπτό, μπορεί να πηγαίνει στη Σαν Πάολη. Γιατί. Τι να λέγα, ότι πήρα πρωτάθλημα στην Μπάγερ και δεν με θυμάται κανένα.
2: Η Σαν Πάολη δεν έχει πρόβλημα να πα πουθενά μετά όμω. Θα μείνει εκεί, θα παίρνει τα λεφτά ή θα πα πιο κάτω άλλο πρωτάθλημα. Καταλαβέ. Ενώ στην Μπάγερ μπορεί να σε δει κάποιο να προχωρήσει.
1: Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, ναι.
2: Ωραία. Πάμε για το Μουντιάλι. Το κουραστάω που λέει ο φίλος μου ο Βασίλης και η Νέα Ζηλανδία πάρουν ένα μεγάλο σακί. Γιατί οι πάλι που θα είναι πολλές.
1: Έτσι
2: που
1: λες,
2: τι θες, εντάξει, θα γίνουν σάκους του box.
1: Ναι, και εγώ πιστεύω πως θα γίνουν.
2: Η Ισπανία πιστεύω και τους έχει και για φοβορή να το πάρουν. Θα είναι πολύ κοντά στο τελικό. Δεν λέω αν θα το πάρουν γιατί είναι νοικοκύριδες.
1: Θα φτάσει μακριά, ναι.
2: Και μια ζωή η Ισπανία έχει σοβαρές ομάδες. Εάν και νέος, δεν ξέρω, ο Μπαένα, ο Πέδρη, αυτή ο Ροντρίγκο, δεν ξέρω, ο Μπαένα θα πάει, ο Γιαμάλ, όλοι αυτοί είναι παίκτες φέλπις, νεαροί και θέλουν να διακριθούν.
1: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα τώρα αρχίζει το Μουντιάλ, πρεμιέρα. Σήμερα θα κάτσω να ακούσω και το φίλο με τον Κατσάσο.

0: προγνωστικά και θα ξεκινήσουμε.
1: Ναι, θα κάνουμε και λίγο στην αρχή μαζί με τον Κατσάτσο να πούμε λίγο για Μουντιάλ, γιατί δεν έχω προλάβει λόγω των πολλών γραμμών και των μηνυμάτων να κάνουμε την ανάλυση που θέλουμε για το Μουντιάλ και αρχίζει για το μεγαλύτερο γεγονός. Οπότε στο πρώτο μισάωρο θα είμαστε και μαζί με τον Νίκο Κατσάτσο. Το λέω με αφορμή αυτό που λες.
0: Θα σας ακούσει και εγώ το περιμένω το Μουντιάλ, γιατί έχω βαρεθεί να βλέπω προκριματικά. Ναι.
1: Καλά, δεν συγκρίνεται τώρα η μέρα με τη νύχτα, ρε.
0: Τα άλλα χρώματα μπορεί να είναι πιο δυνατή η Ευρώπη, αλλά το περιμένουμε με αναμονή. Καλό
1: ήλιο. Άλλη μαγεία. Να είσαι καλά, Γιάννη. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, να διαβάσουμε πόσα μηνύματα προλαβαίνουμε. Δεν έχουμε τελειώσει την εκπομπή. Θα γυρίσουμε και μετά τις 5 μαζί με τον Νίκο Κατσάτσο. Αρχικά να διαβάσουμε τα μηνύματά σα και μετά να κάνουμε μια ανάλυση για το Μουντιάλ για την πρώτη μέρα. Και μετά θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Ο Ιωσήφ λέει: καλησπέρα. Όσον αφορά την ανακοίνωση του ΣΕΦ, θα πάρει κάποιους μήνες και θα ολοκληρωθεί ή θα γίνει σε δύο φάσεις, λέει ο Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ θα είναι ουσιαστικά δύο φάσεις, αλλά η πρώτη φάση θα είναι το κύριος όγκος, δηλαδή σχεδόν και το 80-90% της ανακοίνωσης που θα ολοκληρωθεί στα μέσα περίπου της επόμενης σεζόν, δηλαδή στις αρχές του 2027. Θα υπάρξουν μετά και κάποιες μικρές αλλαγές, αλλά η μεγάλη αλλαγή θα γίνει αυτό το διάστημα μέχρι και τον ερχόμενο Γενάρη περίπου. Ο Γιώργος λέει: καλημέρα σας, όλα καλά με το ίντερνετ, σας ακούμε κανονικά, ευχαριστώ πολύ, λέει ο Γιώργος. Να είσαι καλά, Γιώργο, πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Σου είχα απαντήσει και προχθές μας είχε στείλει το μήνυμά σου. Ο Λευτέρης λέει: χθες πρώτο μάτς Παπαπέτρου. Χθες πρώτο μάτς Παπαπέτρου. Χθες πρώτο μάτς Παπαπέτρου. Ναι, τι εννοείς, Λευτέρη? Ο Κώστας λέει: καλησπέρα, θα είναι το βροχερό Νιουκάστλ. Μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, να μιλάμε τώρα για μπάσκετ, είναι λίγο άγνωστο. Ο Ολυμπιακός δεν παίζει την ύπαρξή του. Τώρα αυτό που ήθελε να το πήρε. Από σήμερα ξεκινάει το Μουντιάλ. Να δούμε και λίγο μπαλίτσα. Να δούμε πολύ μπαλίτσα. Κώστα, όχι λίγο μπαλίτσα, πολύ μπαλίτσα. Με βροχερό Νιουκάστλ. Εντάξει, Αγγλία είσαι, Κώστα, τα ξέρεις αυτά. Ακόμα και Ιούνιο μήνα έχετε βροχές. Και εντάξει, ο Ολυμπιακός για να κάνει την τέλεια χρονιά θα πρέπει να πάρει και το πρωτάθλημα. Είπες πήγε καλά στα δύο πρώτα. Δεν ήταν πρώτο του, Λευτέρη. Είχε στο δεύτερο μάτς στο ΆΚΑ που απέτρεψαν διαιτητής. Και στο δεύτερο και χθες. Εκτός αν κάνω τόσο σοβαρό λάθος που δεν νομίζω. Εδώ κοιτάξω τώρα στο διάλειμμα, θα απαντήσω μόλις γυρίσουμε. Αλλά και στο δεύτερο μάτς και στο τέταρτο στο ΆΚΑ, ο Παπαπέτρου ήταν ο πρώτος διαιτητής. Ο Εμμανουήλ μας έχει στείλει μεγάλο μήνυμα. Θέμη, καλησπέρα. Μία μικρή πρόταση για την εκπομπή. Εκτός από το πώς λέγεσαι και όπου παίρνεις, να ρωτάμε και τι δουλειά κάνεις. Όχι για κανένα λόγο, αλλά για να ξέρουμε και το υπόβαθρο του καθενός όταν αρχίζει τις αναλύσεις για μπάσκετ, ποδόσφαιρο, διοικητής, προπονητής κτλ. Δεν έχει καμία δουλειά, ρε Εμμανουήλ. Καμία σχέση τι δουλειά κάνει ο κάθε άνθρωπος. Επανερχόμαστε σε 5 λεπτάκια μαζί με Νίκο Κατσάτσο να διαβάσω τα μηνύματά σας και μετά να κάνουμε την ανάλυση για το Μουντιάλ μαζί με τον Νίκο Κατσάτσο και τα στοιχηματικά που κάνει ο Νίκος και έχετε στείλει και μερικά μηνύματα. Πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λιγάκι.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
3: 9.43 Interveten Sports.
1: Η ώρα είναι 5.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το ποδόσφαιρο είναι μια κοινωνικά αποδεκτή τρέλα. Αλμπέρτ Καμί, συγγραφέας.
6: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Ναυάγεις αναδιαπραγματεύσει ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άουγκσμπουργκ για την περίπτωση του Δημήτρη Γιαννούλη, όπως αναφέρει η Bild, η οποία τονίζει πως υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες ελληνικές ομάδες. Ο ΠΑΟΚ έχει συμφωνήσει με την Αλσάντ αντί 2,7 εκατομμυρίων ευρώ για την πώληση του Ρασβάν Λουτσέσκου, αλλά ο Ρουμάνος τεχνικός δεν δέχτηκε να μπει σε διαπραγμάτευση με τους Καταριανούς, γιατί θέλει να εξαντλήσει το συμβόλαιό του με τους Ασπρόμαυρους, σύμφωνα με τις Μοιχείες. Ο Τόμας Κετζιόρα συμφώνησε με την Δυναμό Κιέβο ώστε να συνεχίσει τον κορυφαίο Ουκρανικό Σύλλογο, όπως αποκάλυψε ο Ευάγγελος Μίχος. Ο Όρμπελιν Πινέδα της ΑΕΚ επιθυμεί να παραμείνει στην Ευρώπη, όπως αναφέρει το μεξικάνικο Fox Sports. Η Μπολόνια θέλει να κάνει δικό της τον 24χρονο Ιταλό στόπερ του Ολυμπιακού Λορέντζο Πιρόλα, σύμφωνα με τον Λορέντζο Λεπόρε. Οι Ερυθρόλευκοι κοστολογούν τον ποδοσφαιριστή στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Οι Ερυθρόλευκοι ενδιαφέρονται για τον 27χρονο χαφ της Λοριάν, Νόα Καντιού, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από τη Γαλλία. Θέμα χρόνου και απάντηση του Ιουμίκα Μαρμόλ. Φιλικό με την Αλκμαρ στις 25 Ιουλίου θα δώσουν οι Πειραιώτες. Ξεκίνησε πριν μια ώρα η δεύτερη φάση των εισιτήριων διαρκείας για τον Ορτέγκα, ρώτησε η Ουτινέζε σύμφωνα με μέσα από την Αργεντινή. Τις περιπτώσεις των Γένσεν της Μπρέτφορ και του Ετιέν Καμαρά έχει επικεντρωθεί ο Παναθηναϊκός. Ο Όμιλος Σκάι απέκτησε τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Κυπέλλου Ελλάδας και του Σούπερ Κάπ από τη νέα σεζόν για την επόμενη τριετία. Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοίνωσε ως νέο τεχνικό διευθυντή τον πρώην ποδοσφαιριστή της ομάδας των Βορείων Προαστίων, Αλμπέρτο Μποτία. Sold out για τον πέμπτο τελικό του πρωταθλήματος κοντρά στον Παναθηναϊκό, που θα διεξαχθεί το Σάββατο 13 Ιουνίου, στις 6 ανακοίνωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Το Βελιγράδι εξετάζουν ως έδρα Ερυθρόλευκη εν ώψη της νέας σεζόν, λόγω των εργασιών στο ΣΕΦ, σύμφωνα με σέρβικο δημοσίευμα. Πρέπει να το πάρουμε στην έδρα τους, ήταν το μήνυμα του Εργκίνα Ταμάν στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού μετά την νίκη των Πρασίνων επί του Ολυμπιακού. Δύσκολα θα παίξει το πέμπτο παιχνίδι ως Λούκας. Τελευταία στιγμή θα κρατηθεί συμμετοχή του Τσέντι Όσμαν. Την κατάσταση του Λεσόρ και Καλαϊτζάκη θα δει τις επόμενες μέρες στο Τριφύλι. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ραϊκού Ανγκρέι για τα επόμενα 2 χρόνια που φέτος ξεχώρισε με τη φανέλα της ΑΕΚ. Στο Πόλο Ανδρών, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Προ-Ρέκο στη Βαλέτα στο δεύτερο ημιτελικό του Final Four του Champions League. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει στον τελικό του Σαββάτου τον νικητή του αγώνα Μπαρσελόνα Φερεντσβάρος. Πρώτος πριν στις 10, τηλεοπτική μετάδοση από RTL Sport. Το Μουντιάλ είναι εδώ. Στις 10 το Μεξικό κοντράρεται με την Νότια Αφρική στο Εστάντιο Μπανόρτε, στην πρεμιέρα του μεγαλύτερου ποδοσφαιρικού ραντεβού του πλανήτη. Τηλεοπτική κάλυψη από RTL Sport. Στο βόλεϊ των ανδρών, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του 29χρονου Αμερικανού κεντρικού Πάτρικ Γκάσμαν για ακόμα 1 χρόνο. Στο τένις γυναικών, η Ελλάδα θα διοργανώσει τουρνουά της WTA για πρώτη φορά μετά από 35 χρόνια. Το διάστημα 11 με 19 Ιουλίου στο Ολυμπιακό Κέντρο της Φέρης Αθηνών. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Betline με τον Νίκο Κατσάτσο.
3: Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
0: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση. Όπου και αν βρίσκεσαι, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

0: Κύριε Κατσάτσο, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε τα μηνύματα για να μην αφήνουμε παραπονεμένους τους ακροατές. Πάμε να κάνουμε ανάλυση πρώτης αγωνιστικής Μουντιάλ και όχι μόνο πρώτης αγωνιστικής. Να πούμε και για τις αλλαγές στους κανονισμούς. Γιατί από σήμερα έχουμε αλλαγές στους κανονισμούς της διαιτησίας και θα δούμε κάποια πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε ξαναδεί και έχουν αρκετό ενδιαφέρον.
1: Αυτά
0: θα δούμε και ένα ρεκόρ το οποίο σήμερα θα σπάσει τις επόμενες ώρες βασικά εις διπλούν. Ρεκόρ το οποίο κρατάει ένας δικός μας άνθρωπος.
1: Okay.
0: Δεν ξέρω αν ξέρεις που αναφέρομαι, θα τα πούμε σε λιγάκι. Έχουμε μαζέψει αρκετό πράγμα. Να διαβάσουμε τα μηνύματα για να ολοκληρώσουμε με την επικοινωνία με τους ακροατές και μετά να πάμε στις αναλύσεις και στα στοιχηματικά τα δικά σου. Λοιπόν, Εμμανουήλ, για τη δουλειά, είπα και νωρίτερα, για μένα δεν παίζει κανέναν απολύτως ρόλο τι δουλειά κάνει ο καθένας. Γιατί άλλο λέει να ακούς μια άποψη από κάποιον που έχει σχέση με το αντικείμενο, και άλλο να ακούς το μανάβι, το χασάπι, τον μπακάλι της γειτονιάς για να κάνει τον ειδικό για να παρουσιάσει τις προσωπικές του θεωρίες ως επιστημονική ανάλυση. Τουλάχιστον να ξέρουμε αν μιλάει από γνώση ή αν απλώς κάνει αμπελοφιλοσοφία στον αέρα, έτσι για να μπαίνουν και οι απόψεις στη σωστή τους διάσταση, λέει ο Εμμανουήλ. Μάλιστα, Εμμανουήλ, την ίδια απάντηση θα σου δώσει και πάλι. Μπορεί πολλές φορές ένας άνθρωπος της διπλανής πόρτας να ξέρει και περισσότερα ή να βλέπει και περισσότερα, να κόβει το μάτι του από κάποιους οι οποίοι μπορεί να προσδιορίζονται ως ειδικοί. Ο Θανάσης έχει στείλει αρκετά μηνύματα και λέει: καλησπέρα, μπράβο στο Παναθηναϊκό εχθές. Εχθές ήμασταν απαράδεκτοι, τελείως απαράδεκτοι. Κόλλησε εχθές στο μυαλό του Μπαρτζόκα και δεν έκανε κανένα rotation. Σχετικά με την Τσαρούχα, θυμάστε τι είχε γίνει το 24, πώς ξαφνικά εξαφανίστηκε τότε η Τσαρούχα από τους τελικούς τότε. Τότε πάλι σας έφτιαγε Τσαρούχα και την εξαφανίσατε, γιατί και τώρα πάλι τα ίδια. Όχι, εγώ σαν Ολυμπιακό θέλω την Τσαρούχα το Σάββατο. Δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να έχει κάποια προτίμηση ο Ολυμπιακός για τους διαιτητές, Θανάση. 6 μήνες από πότε ισχύει αυτό, από το Σεπτέμβριο, από ποτέ απαγόρευση όχι μόνο τα γήπεδα και γενικά απαγόρευση για τον κύριο Γιαννακόπουλο. Θανάση ισχύει από σήμερα για τους επόμενους 6 μήνες. Αυτό σημαίνει πως στα μέσα Δεκεμβρίου θα μπορέσει να επιστρέψει στα γήπεδα. Βέβαια δεν ξέρω αν είναι συγχώνευση της ποινής μαζί με τον ένα μήνα ή θα γίνουν 7 μήνες, δηλαδή ένας συν 6. Θα το δούμε αυτό. Κύριε Παλιούρα, δες το βίντεο για το παράδειγμα Προέδρου για το διαμάντι του αθλητισμού. Το έχω δει το βίντεο προχθές το βράδυ μετά το τρακάζινγκ που είχε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Τι να πω, δηλαδή, Θανάση, δεν έχω να σχολιάσω κάτι. Μετά λέμε ποιος υποκινεί τη βία και ποιος προκαλεί. Δεν έχω σχολιάσει κάτι. Ο ίδιος είχε πει παλιότερα πως αυτό αφορά την προσωπική του ζωή κλπ. Εντάξει, είναι μια κατάσταση η οποία νομίζω είναι ανάξια σχολιάσμου. Αυτός είναι ο πρόεδρος της ομάδας, ο πατέρας του, ο Παύλος Γιαννακόπουλος, αντρέπεται για την κατάγεια του γιού του. Για να τα λέμε όλα, κύριε Παλιούρα, όταν ο μεγάλος Ατήλιο είχε πρόβλημα υγείας επί Σαλιαρέλη, τότε μόνο ο κύριος Παύλος Γιαννακόπουλος του στάθηκε και τον βοήθησε οικονομικά. Καμία σχέση ο Παύλος Γιαννακόπουλος με το γιο του, λέει ο Θανάσης. Και πολλές φορές έχει σταθεί ο Παύλος Γιαννακόπουλος στους ανθρώπους και έχει κάνει τέτοιες καλές. Είχε σταθεί και είχε κάνει τέτοιες καλές πράξεις. Θανάση, η αλήθεια αυτή είναι. Ο Αποστόλης λέει: έχουμε μερικές μέρες που στο Αίγιο δεν πιάνουμε τη συχνότητα 97,3 που σας ακούμε κάποιες ώρες. Ο Ολυμπιακός με τον Μπαρτζόκα, Βεζέκοφ, Μιλουτίνοφ και δεν ξέρω κι αν είναι κι άλλοι. Στα δίκτυα του παιχνίδια του ΟΑΚΑ μας δουλεύουν. Πόσοι παίχτες έπαιρναν λίγο από το Παναθηναϊκό για να κερδίσουν. Στην Ευρώπη πώς έχουν δημιουργήσει αυτό το σερί. Αποστόλης από το Αίγιο. Είπα και νωρίτερα, Αποστόλη, ήταν τεράστια χαμένη ευκαιρία του Ολυμπιακού χθες. Θα πάρει το παιχνίδι, να κάνει το 3-1 και να κλειδώσει το πρωτάθλημα. Εγώ το Σάββατο δεν πρόκειται να καθίσω να δω το παιχνίδι. Θα προτιμήσω καμία παραλία, λέει ο Αποστόλης. Ο καθένας όπως αγαπάει, Αποστόλη. Καλή είναι και η παραλία. Καλά κάνει για να ακούμπλεσε τα παιδιά του όταν έβαλε η κόρη του να πει ψέματα και να καταθέσει μήνυση το βράδυ για να μείνει στο αυτόφορο το βράδυ ο παράγοντας του Ολυμπιακού που τον πιάσανε το βράδυ που είχε γυρίσει στο νοσοκομείο. Ήταν καλά, αλλά φαίνεται ότι τα βρίσκουν μεταξύ τους, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Αναφέρεται πέρσι, στα πέρσινα γεγονότα ο Αποστόλης. Ο Σπίλιος λέει: θέμα ρε, για πες κανένα προγνωστικό να πιάσουμε τίποτα, να αράξουμε την κορμάρα μας στην παραλία χωρίς άγχος. Εγώ με ρίσκο Χ, Μεξικό και Άσο Νότια Κορέα, λέει ο Σπίλιος. Θα τα πούμε μαζί με τον Νίκο Κατσάτσο. Δεν βλέπω Χ, Μεξικό πάντως. Για την Νότια Κορέα 50-50 θα έλεγα, θα τα πούμε σε πολύ λιγάκι. Μόνο μην χάσετε και αυτά που έχετε, Σπίλιο. Αυτό είναι το θέμα. Ο Ηλίας λέει: Μάμπλο Τάραδο του Καναδά, Ζάγιου η Αγουάρος του Μεξικού και ο Κλάτσο αετός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Οι τρεις μασκό του Μουντιάλ, η ωραία πινελιά κάθε Μουντιάλ και η αγαπημένη συνήθεια που είχαμε μικρή με τα χαρτάκια των παιχτών που συμπληρώναμε τα άλμπου. Ας απολαύσουμε όλη την ποδοσφαιρική πανδεσία, λέει ο Ηλίας. Γεια σου, ρε Ηλία, και συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λες. Και είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που θα έχουμε τρεις μασκό, παιδιά. Πρώτη φορά. Τις έχει στείλει και σε φωτογραφία ο Ηλίας. Ωραίες, είναι χαριτωμένες. Ο Λευτέρης λέει καλησπέρα Θέμη, γεια σου Λευτέρη, να σε καλά φίλε. Ο Σπύρος λέει έπαιξε 50-50 διαιτησία με λάθη για τις δύο μεριές. Δες όμως τα στατιστικά και ειδικά στις βολές. Επίσης ο Παναθηναϊκός είχε διπλά rebound επιθετικά. Αλλιώς ήταν ένα μοιρασμένο παιχνίδι, αυτό ζητάει πιστεύω ο Παναθηναϊκός, να είναι μοιρασμένο. Παιδιά, δεν νομίζω ότι αξίζει σχολιασμό η χθεσινή διαιτησία. Ήταν μια διαιτησία η οποία είχε τα λαθάκια της, αλλά δεν νομίζω ότι είχε πρόθεση να δικήσει καμία από τις δύο ομάδες. Όσον αφορά τις βολές, 27-23 ήταν για τον Παναθηναϊκό, είχε 15-8 ήταν τα επιθετικά rebound για τους πράσινους και 49-38 τα συνολικά. Για πρώτη φορά κυριάρχησε τα rebound το Παναθηναϊκός. Ο Μπιλ Μπαϊτάξ λέει: Ωε, το Caravel θα κάψουμε Παναθηναϊκέ, λέει ο Μπιλ. Όχι να το κάψουμε, ρε Μπιλ. Εντάξει, είπαμε. Ο Τάσος λέει τον Τεόντος, ποιος τον είχε φτύσει στο ΆΚΑ, μήπως ήταν ο Διαμαντίδης, λέει ο Τάσος. Υπάρχει ένα σχετικό βίντεο όπου φαίνεται ο Δημήτρης Διαμαντίδης να κάνει τότε μια κίνηση, αλλά όπως και να έχει, παιδιά, κακές στιγμές μπορεί να έχουν όλοι οι αθλητές, έτσι πρέπει να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα. Ο Λευτέρης λέει ένα είχε παίξει, αλλά εγώ τον μπέρδεψα με τον Μπουσανίδη. Όχι, η Λευτέρη το ψάξα, δύο είχε παίξει ο Παπαπέτρου, το ψάξα τώρα στο διάλειμμα και στο δεύτερο παιχνίδι ήταν πρώτος διαιτητής ο Παπαπέτρου και χθες πρώτος διαιτητής ο Παπαπέτρου. Καλά τα είπα. Ο Νικόλας λέει: Κύριε Θέμη, καλησπέρα. Όταν πιστεύεις κάτι και προσπαθείς να μας πεις για το αντίθετο, κομπιάζεις. Λες συνέχεια αυτό συμβαίνει σε όλους. Το λέω για το σχόλιο που έκανες για το συσχετισμό κατοχώρη rebound και βολών. Κατά τα άλλα, έχεις εφράδια λόγου. Αυτή είναι η άποψή μου και στη λέω με συμπάθεια. Επίσης, νομίζω πως όσοι καταθέτουν τη γνώμη τους δεν πρέπει να γνωστοποιούν και την ηλικία τους. Εγώ είμαι 54. Δεν έχει να λέει τίποτα η ηλικία, πιστεύω, ο Νικόλα. Πολλές φορές κάποια νεότερα παιδιά, το πάμε με βάση εμπειρίας. Λένε πολλές φορές πράγματα τα οποία είναι πιο, στέκουν περισσότερο, να σου το πω έτσι, απλά σε σχέση με ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Δεν νομίζω ότι παίζει κανένα ρόλο η ηλικία. Είναι στον άνθρωπο, δεν έχει να κάνει με την ηλικία. Όσον αφορά το πρώτο κομμάτι, είναι μια μεγάλη κουβέντα που, ρε εσύ, Νικόλα, νομίζω το καταλαβαίνουμε αυτό. Το ότι έχεις παραπάνω κατοχές δεν σημαίνει ότι θα έχεις παραπάνω βολές. Είναι ένας τρόπος που πολλές φορές δικαιολογούν τις βολές. Αλλά δεν έχει να λέει αυτό. Άμα εγώ πάω και πάρω 10 τεχνικές ποινές που λέει ο λόγος, δεν πάει να έχεις εσύ και 50 παραπάνω κατοχές, θα έχεις 10 βολές. Δεν είναι μόνο τα rebound. Είναι ένας τρόπος ότι, κοίταξε να δεις, μια ομάδα είχε 15 παραπάνω κατοχές και εκεί βγαίνουν λίγο τα νούμερα ότι είναι λογικό να έχει κάποιες παραπάνω βολές, αλλά περισσότερο είναι ο τρόπος παιχνιδιού των ομάδων και λιγότερο οι κατοχές. Ο Τάκης λέει: Όχι σε μουντιάλ που καταστρέφει το ποδόσφαιρο, μουντιάλ του Τραμπ και όχι της FIFA. Μποϊκοτάζ, λέει ο Τάκης. Ο Δημήτρης λέει: Τι έγινε σήμερα, δεν έχει στατιστική. Κατάπιαμε εμάς το χαρτί με τα 44 τρίποτα και τα 16 χαμένα αμυντικά rebound. Με λένε ρίζω και όπως όλοι τα γυρίζω. Και ήταν να δεις που τελικά δεν παίρνει διπλάς, τριπλάς, πενταπλάς βολές. Αυτός που έχει παραπάνω rebound και αντίπαλος μόνο τρίποτα. Ένα μυστήριο πράγμα, ρε παιδί μου. Εγώ δεν μίλησα ποτέ για τρίποτα, Δημήτρη, ούτε για δίποτα. Και επίσης και στα προηγούμενα μάτς οι προσπάθειες για δύο πόντους δεν ήταν τόσο μεγάλες οι διαφορές. Ήταν πολύ κοντά οι δύο ομάδες. Οπότε δεν νομίζω ότι στέκει κάπου το μήνυμα αυτό. Ο Λευτέρης λέει: Ένα είχε παίξει και ένα χθες. Τέλεια, λέμε Λευτέρη, άρα δύο μάτς. Ένα είχε παίξει το δεύτερο παιχνίδι και ένα χθες. Άρα δύο μάτς. Ένα και ένα μας κάνουν δύο. Λοιπόν, αυτά από μηνύματα. Πάμε τώρα στο Μουντιάλ. Ας αφήσουμε τα μπασκετικά για τον κόσμο.
1: Νομίζω ήρθε η μεγάλη μέρα επιτέλους.
0: Ο λόγος σε εσάς, κύριε Κατσατσό.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αξιότιμη κύριε Παγιούρα. Λοιπόν, το Betline, όπως καταλαβαίνετε, αρχίζει και εννοείται πως επιτέλους επιστρέφει μετά από 4 χρόνια το παγκόσμιο κύπελο. Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός όλου του πλανήτη. Μια γιορτή την οποία την απολαύσουμε κοντά στις πάνω από 40 μέρες, σίγουρα, πάνω από 40 μέρες. Οπότε πραγματικά έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε και στοιχηματικά και όχι μόνο. Κύριε Παγιούρα, νομίζω μπορείτε να ξαναπάρετε το λόγο.
0: Να αρχίσουμε λίγο. Αρχικά, να αρχίσουμε κάποια ενδιαφέροντα στατιστικά. Είπα και νωρίτερα στην εκπομπή πως είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που έχουμε την ίδια πρεμιέρα. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό. Το Μεξικό είναι η ομάδα η οποία έχει τις περισσότερες πρεμιέρες όλων των εποχών. Αυτή θα είναι η έκτη του πρεμιέρα του Μεξικού. Έχει άλλες 5 φορές και σε καμία από τις 5 προηγούμενες φορές δεν έχει κερδίσει. Πρώτη φορά το 1930. Βέβαια υπήρχαν κάποια παιχνίδια τα οποία γινόντουσαν την ίδια ώρα. Όμως η FIFA ως επίσημο πρώτο παιχνίδι είχε δώσει το Γαλλία-Μεξικό 4-1 η Γαλλία. Το 1950 Βραζιλία-Μεξικό 4-0. 1958 Σουηδία-Μεξικό 3-0. 1970 Μεξικό-Σοβιετική Ένωση 0-0. Και 2010 Νότια Αφρική-Μεξικό 1-1. Αυτές είναι οι 5 πρεμιέρες του Μεξικού. Με απολογισμό 2 ισοπαλίες και 3 ήττες. Επίσης, όσον αφορά τις πρεμιέρες, η πρώτη ομάδα η οποία ήταν διοργανώτρια χώρα και ιτήθηκε ήταν στο προηγούμενο Μουντιάλ πριν από 3,5 χρόνια. Ήταν το Κατάρ, όπου έχασε 2-0 από το Εκουαδόρ. Μέχρι τότε, τις 10 προηγούμενες φορές, μην μπερδευτεί κάποιος με τα νούμερα, δεν ίσχυε πάντα ότι διοργανώτρια χώρα συμμετέχει στην πρεμιέρα και στο πρώτο αγώνα. Στις 10 προηγούμενες φορές οι διοργανώτριες χώρες μετρούσαν 7 νίκες και 3 ισοπαλίες. Πλέον μετράνε 7 νίκες, 3 ισοπαλίες και μία ήττα, αυτή του Κατάρ πριν από 3,5 χρόνια. Να δούμε αν και πότε θα ξαναχάσει η διοργανώτρια χώρα πρεμιέρα σε Μουντιάλ.
1: Και μάλιστα, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, νομίζω η πρεμιέρα που είχε κάνει το Μεξικό με την Νότια Αφρική είχε γίνει πάλι ξανά 11 Ιουνίου και έχουμε σήμερα 11 Ιουνίου.
0: Ναι, δεν το έχω αυτό να σου πω αλήθεια. Μπορώ να το δω τα επόμενα δευτερόλεπτα. Αλλά για να το λες, σε πιστεύω.
2: Όντως, έχει δίκιο.
0: Όντως, έχει δίκιο. Επιβεβαιώνει ο Γιώργος Ρουμελιώτης. Γι' αυτό έχουμε δημοσιογραφική ομάδα από πίσω.
2: Αν μου πείτε ποιος έβαλε τα γκολ.
0: Τα είπα νωρίτερα, τα έχει ακούσει. Οπότε σε κλέβει. Ναι. Προλαβαίνω εγώ ήταν έτοιμο να σε κλέψει. Οπότε. Για σένα δουλεύω. Τσαμπαλάλα και Μάρκες.
1: Ρε Θέμη.
0: Τσαμπαλάλα γκολάρα τότε. Και με επανηγυρισμό χορούς και λοιπά τοπικούς τότε Νότια Αφρική. Βουβουζέλες μας είχαν πάρει τα αυτιά. Το πιο ενοχλητικό τουρνουά όσον αφορά τον ήχο. Θες να μιλήσουμε για αλλαγές στους κανονισμούς διαιτησίας. Θέλεις να μιλήσουμε για τα γήπεδα.
1: Ό,τι θες.
0: Δική σου είναι η εκπομπή, Νίκο. Δώσε μια πάσα να τα πούμε. Θα τα πούμε και τα δύο.
1: Πάμε να πούμε πρώτα για τις αλλαγές.
0: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για τις αλλαγές λοιπόν στη διαιτησία. Έχουμε ριζοσπαστικές αλλαγές. Είναι αρκετά σημαντικές και θα προκαλέσουν και εντύπωση για όσους δεν τις έχουν δει. Αρχικά υπάρχει μια προσπάθεια να εξαλειφθούν οι καθυστερήσεις. Θα υπάρχει χρονόμετρο 5 δευτερολέπτων στα πλάγια και στα ελεύθερα. Πώς είναι στο μπάσκετ που ξεκινάει ο διαιτητής και μετράει 1, 2, 3, 4, 5. Έτσι θα είναι και στο ποδόσφαιρο. Αν ένας παίκτης καθυστερήσει σκόπιμα να εκτελέσει πλάγιο out, θα έχουμε αλλαγή στο πλάγιο. Πολύ απλό νομίζω αυτό, δεν χρειάζεται παραπάνω εξήγηση. Αν όμως ο τερματοφύλακας καθυστερήσει να εκτελέσει out, θα έχουμε corner. Οπότε αυτό θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Δηλαδή, σκέψε ένας τερματοφύλακας να είναι το παιχνίδι στο 96, να κερδίζει η ομάδα του ας πούμε 1-0, να καθυστερήσει, να πει ο διαιτητής ότι καθυστέρησε πάνω από 5 δευτερόλεπτα, να δώσει corner. Για το corner η ομάδα του να ισοφαριστεί. Λέω τώρα ένα ακραίο σενάριο, έτσι.
1: Μην το λες, απλά προχώρα.
0: Επίσης, θα έχουμε όριο στις αλλαγές, το πόσο γρήγορα πρέπει να γίνονται. Τα περπατήματα και να χαιρετήσω τους συμπαίκτες και να δέσω τα κορδόνια και να κάνω και να ράνω, τέλος. Έχουμε 10 δευτερόλεπτα στις αλλαγές. Αν ένας παίκτης καθυστερήσει να βγει από το γήπεδο, ο παίκτης που θα μπει αλλαγή δεν επιτρέπεται να εισέλθει στο γήπεδο για το επόμενο 1 λεπτό. Αυτό σημαίνει πως η ομάδα του θα παίζει για το επόμενο λεπτό με παίχτη λιγότερο. Για ένα ακριβώς λεπτό βάζεις χρονόμετρο, μετράς ένα λεπτό. Με 10 παίχτες λοιπόν η μία ομάδα για ένα λεπτό. Οπότε δεν αξίζει να κάνεις καθυστέρηση στην αλλαγή. Γιατί μπορεί να κερδίσεις 10, 15, 20 δευτερόλεπτα ρε παιδί μου. Αλλά άμα είναι η ομάδα σου να παίξει έστω και ένα λεπτό, έστω και μια, δύο, τρεις φάσεις με παίχτη λιγότερο, δεν αξίζει. Επίσης έχουμε αλλαγές στις αρμοδιότητες του VAR.
1: Οπα.
0: Το VAR πλέον μπορεί να επέμβει σε δεύτερη κίτρινη κάρτα. Παράδειγμα, Σαντιάγκο Έσε στο παιχνίδι Μπαρτσελόνα Ολυμπιακός, όπου είχε γίνει ντόρος. Λοιπόν, μπορεί, άμα είναι λαθασμένη η δεύτερη κίτρινη, να επέμβει το VAR και να πει ότι δεν είναι δεύτερη κίτρινη και να πάρει πίσω την απόφαση του διαιτητής. Επίσης, θα έχουμε υποδείξει και λαθασμένο καταλογισμό corner, εφόσον δεν εκτελεστεί πολύ γρήγορα το corner και είναι κάτι που είναι πασιμφανέστατο, θα μπορέσει το VAR να επέμβει χωρίς να φυσικά να φωνάξει το διαιτητή στο VAR να δει αν ήταν corner. Απλά να του πει κατευθείαν το VAR, μπορεί να δίνει corner στα 5 δευτερόλεπτα, δεν είναι corner, η μπάλα είναι out. Και ξαφνικά να βλέπει το corner να γίνεται out. Θα μπορεί να επέμβει εκεί. Επίσης, αυτές θα είναι οι αρμοδιότητες του VAR. Ναι, αν δεν ξεχνάω κάτι, ναι. Αυτά από το VAR, όπου θα έχει μεγαλύτερες αρμοδιότητες και καλά θα κάνει, γιατί είναι κάποιες αποφάσεις, όχι τόσο για τα corner, δεν συμφωνώ τόσο πολύ να σου πω την αλήθεια.
1: Εντάξει, αλλά, τα corner,
0: ναι, είναι λίγο υπερβολή, αλλά οι δεύτερες κίτρινες κάρτες καλά κάνει και επεμβαίνει, γιατί μπορεί να έχουμε και αλλοιώσεις αποτελεσμάτων, κάτι το οποίο φυσικά δεν το θέλουμε.
1: Εντάξει, άμα υπάρξει αλλοιώσεις αποτελέσματος τώρα σε Μουντιάλ, εντάξει, είναι ντροπή, θα είναι ντροπή.
0: Κάτσε ρε Νίκο, γιατί δεν έχουν υπάρξει.
1: Έχουν υπάρξει
0: ολόκληρο χέρι του Θεού έχουμε δει. Τι λέμε τώρα. Προφανώς έχουν υπάρξει.
1: Σ' ακούει ο πατέρας μου, δεν θέλει να ακούει γι' αυτό. Είναι Μαραντόνα φανάστον.
0: Καλά, δεν είπε κανείς αντίθετο, αλλά. Επίσης, να πούμε για μία ακόμη αλλαγή που αφορά τους τραυματισμούς και την ιατρική φροντίδα. Αν ένας παίκτης δεχτεί τις πρώτες βοήθειες, είναι υποχρεωμένος να αποχωρήσει από τις γραμμές και να περιμένει εκτός γηπέδου για ακόμη ένα λεπτό. Εφόσον δεν έχει δοθεί φάουλ, φυσικά, έτσι. Mm-hmm. Οπότε, αν κάποιος. Αυτό το γίνεται για να μην υπάρχουν αυτά που πέφτουν συνεχώς κάτω οι ποδοσφαιριστές. Ζητούν το ιατρικό επιτελείο να μπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και να υπάρχει όλη αυτή η καθυστέρηση για αυτές τις λεγόμενες καθυστερήσεις που βλέπουμε αρκετά συχνά. Έτσι. Νομίζω το καταλαβαίνουμε, είναι πολύ εύκολο να το καταλάβουμε. Σε ακούω.
1: Εντάξει. Τώρα για τις αλλαγές δεν ξέρω αν μπορώ να σχολιάσω κάτι. Αυτό με το VAR συμφωνώ στα περισσότερα. Εντάξει, αυτό με τα corner το συζητήσαμε προηγουμένως. Αλλά τώρα με τα δευτερόλεπτα, τώρα τις υπερβολές. Ένα λεπτό. Μπασκετοποιείται πάρα πολύ το ποδόσφαιρο, αλλά νομίζω αυτή είναι κουβέντα για κάποιο άλλο επεισόδιο, γιατί σήμερα μιλάμε για μια γιορτή την οποία έρχεται.
0: Έχουμε και μια ακόμη αλλαγή, την ξέχασα.
1: Πες την.
0: Που έχει προέλθει από εκείνο το παιχνίδι, το Μπενφίκα Ρεάλ Μαδρίτης, με την ρατσιστική επίθεση κατά του Βινίσιους. Οι παίκτες πλέον θα απαγορεύεται να καλύπτουν το στόμα τους όταν έρχονται σε αντιπαράθεση με κάποιον αντίπαλο. Αν ένας παίκτης καλύψει το στόμα του όταν διαμαρτύρεται έντονα ή πηγαίνει στον διαιτητή, θα έχουμε κόκκινη κάρτα. Κατευθείαν. Δηλαδή, αν πάει ένας παίκτης, μιλήσει στον διαιτητή, καλύψει το στόμα του και του μιλήσει, κόκκινη κάρτα απευθείας για να υπάρχει διαφάνεια. Γιατί είναι ένας τρόπος, κακά τα ψέματα, που πολλές φορές το κάνουν όταν υπάρχουν κάμερες, για να βρίσουν ελεύθερα, να πούν τα γαλλικά τους και πάει λέγοντας έτσι. Νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θες να πάμε στα γήπεδα.
1: Πάμε γήπεδάκια, γιατί όχι.
0: Και πώς σήμερα η Νότια Αφρική, η οποία θα αντιμετωπίσει το Μεξικό, έκανε την προετοιμασία της για να μπορέσει να προσαρμοστεί σε αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες.
1: Και δεν λέμε.
0: Λοιπόν, το Μεξικό θα παίξει τον πρώτο του αγώνα σήμερα, αλλά και τον τρίτο αγώνα της διοργάνωσης κόντρα στη Νότια Κορέα, στο Εστάδιο Αζτέκα, που βρίσκεται στην πόλη του Μεξικού. Η πόλη του Μεξικού βρίσκεται σε υψόμετρο 2.200 μέτρων, κάτι το οποίο πολλές φορές δημιουργεί κάποια προβλήματα, κάποιες καταστάσεις οι οποίες δεν είναι συνηθισμένες από τις ομάδες που είναι φιλοξενούμενες. Το Μεξικό, εντάξει, το έχει συνηθίσει, νομίζω το καταλαβαίνουμε. Ποια είναι αυτά, είναι η γρήγορη κόπωση, είναι η δύσκολη αποκατάσταση μετά τον αγώνα και είναι και η αεροδυναμική της μπάλας λόγω του χαμηλής πυκνότητας του αέρα, όπου η μπάλα δέχεται μικρότερη αντίσταση και μερικές φορές ήδη δεν παίρνει τα φάλτσα τα οποία θέλουν να δώσουν οι ποδοσφαιριστές ή παίρνει μια πρόβλητη τροχιά, τέλος πάντων, για να το κάνουμε λίγο πιο γενικό. Τι έκανε η Νότια Αφρική λοιπόν για να μπορέσει να εκκλιματιστεί καλύτερα και να αποδώσει όσο δυνατόν καλύτερα σήμερα? Αρχικά να πούμε ότι ο προπονητής της Νότιας Αφρικής, της Νοτιού Αφρικής, ο οποίος είναι Βέλγος, ο Ούγκο Μπρος, είχε παίξει στο Μουντιάλ του 1986, το οποίο είχε γίνει και πάλι στο Μεξικό. Οπότε έχει μια εμπειρία παραπάνω, γνωρίζει αυτές τις ακραίες φυσικές απαιτήσεις του υψομέτρου κλπ. Τι έκανε λοιπόν η Νότια Αφρική? Έκανε την προετοιμασία της στην Πατσούκα, όπου βρίσκεται σε υψόμετρο 230 μέτρων παραπάνω από εκεί που βρίσκεται το Αστέκα. 2.200 μέτρα με το Αστέκα, 2.432 μέτρα συγκεκριμένα είναι το αθλητικό κέντρο στην Πατσούκα, όπου έκανε την προετοιμασία της στη Νότια Αφρική, με δύο εβδομάδες προετοιμασίας μάλιστα, για να μπορέσει να μπει στο κλίμα. Και την πρώτη εβδομάδα μάλιστα έκανε μια πολύ συντηρητική προπόνηση, ώστε να μπορέσουν οι παίκτες να προσαρμόσουν τις αναπνοές τους, καθώς πάρα πολλοί έκαναν κάποια παράπονα ότι κουράζεται πολύ εύκολα, μπουκώνουν πολύ εύκολα, να το πούμε έτσι λαϊκά και ποδοσφαιρικά, μετά τα πρώτα σπριντ που κάνουν κλπ. Και τη δεύτερη εβδομάδα άρχισε η πιο έντονη προπόνηση. Μάλιστα έδωσε και ένα φιλικό στο γήπεδο εκεί, στην Πατσούκα, κόντρα στην Τζαμάικα, 1-1 τελικό σκορ, με τον προπονητή της εθνικής ομάδας της Νοτιού Αφρικής να αναφέρει πως οι παίκτες του, πως είδε τους παίκτες του να μην μπορούν να βγάλουν τις εντάσεις που ήθελαν λόγω του υψομέτρου, και κάτι που επιβεβαίωσε αυτό που λέμε, ότι υπάρχει αυτό το μικρό πρόβλημα. Επίσης έχουμε μια σημαντική αλλαγή. Αυτή είναι τα κριτήρια ισοβαθμίας. Είχα κάνει και εγώ ένα λάθος προηγούμενες ημέρες, δεν το έχω διαβάσει, δεν είχα ενημερωθεί να πω την αλήθεια. Γιατί στην FIFA η διαφορά τερμάτων είναι το πρώτο κριτήριο ισοβαθμίας. Από φέτος αυτό αλλάζει. το κριτήριο ισοβαθμίας είναι τα μεταξύ τους παιχνίδια. Είναι πώς λειτουργεί η UEFA.
1: Ναι.
0: Ακριβώς αυτό. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να το λάβουμε υπόψη μας. Σε περίπτωση ισοβαθμιών μετράνε πρώτα τα μεταξύ τους παιχνίδια και μετά όλα τα υπόλοιπα. Πριν περάσουμε στην ανάλυση των ομάδων, να πούμε και το άλλο το ρεκόρ το οποίο θα σπάσει σήμερα.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ερώτηση, quiz. Ποιος είναι ο προπονητής ο οποίος είναι ο γυραιότερος που έχει προπονήσει ομάδα σε Μουντιάλ?
1: Με πιάνεις αδιάβαστο.
0: Δεν έχεις κάτι να σκεφτείς?
2: Ντροπή του, φίλε. Ντροπή του.
1: Ο Ντελμπόσκε μου έρχεται στο μυαλό, αλλά δεν είναι αυτός.
2: Όχι, είναι ο Ντελμπόσκε.
0: Λοιπόν,
2: στο ίδιο Μουντιάλ υπάρχει γυραιότερος προπονητής. Στο ίδιο Μουντιάλ με τον Ντελμπόσκε που το κατέκτησε.
1: Και ξέρω εγώ, είναι αυτός που ήταν στην Νότια Αφρική.
2: Ο Κάρλος Παρέιρα. Όχι, δεν είναι.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, εδώ πάρει το ποτάμι.
1: Πάρ το ποτάμι.
0: Λοιπόν, ο γυραιότερος μέχρι σήμερα προπονητής που έχει προπονήσει ομάδα σε τελική φάση Μουντιάλ είναι ο Ότορε Χάγκελ, την Εθνική Ελλάδος του 2010. Σε ηλικία 71 ετών και 317 ημερών. Αυτό το ρεκόρ σε αυτό το Μουντιάλ θα σπάσει όχι μία, ούτε δύο, τρεις φορές. Και μάλιστα θα σπάσει δύο φορές τις επόμενες ώρες. Πρώτον, ο Ούγκο Μπρος, ο προπονητής της Νοτιού Αφρικής, είναι 74 ετών, ο Βέλγος τεχνικός. Άρα 10 η ώρα το βράδυ σήμερα σπάει το ρεκόρ του δικού μας όθωνα, του Ότορε Χάγκελ. Τα ξημερώματα 5 η ώρα που έχουμε το Τσεχία-Νότια Κορέα θα σπάσει και το ρεκόρ του Ούγκο Μπρος, ο Μύρος Λαυκούμπεκ της Εθνικής Τσεχίας, όπου είναι 74 ετών και ο ίδιος, αλλά με κάποιες ημέρες διαφορά, θα είναι αυτός μετά ο γυριότερος προπονητής και θα σπάσει και τις επόμενες ημέρες που παίζει το Κουρασάο με τον προπονητή τον Ντίκ Αντβογκάτ, ο οποίος είναι 78 ετών, Ολλανδός προπονητής που οδήγησε το νησί της Καραϊβικής στην τελική φάση του Μουντιάλ. Οπότε το ρεκόρ του Ότορε Χάγκελ θα σπάσει τρεις φορές, δύο φορές τις επόμενες ώρες. Και πλέον σε λίγες μέρες θα είναι ο τέταρτος γυραιότερος προπονητής και όχι ο πρώτος, ο γυραιότερος αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Νομίζω ότι έχει το ενδιαφέρον γι' αυτό, έτσι.
1: Έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Πόσο χρόνο έχουμε?
1: Έχουμε ένα λεπτό.
0: Να πάμε στις ομάδες. Τι βλέπεις σήμερα στοιχηματικά?
1: Στοιχηματικά βλέπω ένα Μεξικό-Νότια Αφρική, ένα ωραίο goal-goal στο 2.35. Νότια Κορέα-Τσεχία με ρίσκο άσο 2.70. Και Καναδάς-Βοσνία πιστεύω σε οποιοδήποτε σημείο του παιχνιδιού να βάλει ένα goal ο Έντιν Τζέκο 3.55. Πιστεύω ότι ο Τζέκο θα μιλήσει σήμερα.
0: Λοιπόν, θα σου πω και εγώ τα δικά μου. Μεξικό-Νότια Αφρική 10 η ώρα το βράδυ, άσο και under 3.5. Θεωρώ ότι το Μεξικό θα μπορέσει να επικρατήσει, αλλά δύσκολα, γιατί οι πρεμιέρες πάντα είναι δύσκολες. Και Νότια Κορέα, Τσεχία, goal-goal. Θεωρώ πως οι δύο ομάδες έχουν την ποιότητα μπροστά για να μπορέσουν να βρουν τουλάχιστον από ένα goal. Πιθανόν είναι και το σκορ 1-1. Δεν το δίνω, δεν το λέω σε καμία των περιπτώσεων. Κρατάμε το goal-goal σε απόδοση 1-88. Οπότε Μεξικό άσο και άντρε 3,5 κόντρα στη Νότια Αφρική σήμερα το βράδυ 10 η ώρα. Και τα ξημερώματα goal-goal στο Νότια Κορέα, Τσεχία.
1: Πολύ ενδιαφέρον, μια χαρά.
0: Και επίσης ξαναλέω το μακροχρόνιο που είχα δώσει πρώτο σκόρ ο Λίσε. 50 απόδοση έχει, έτσι. 50 απόδοση.
1: Αυτά είναι.
0: Δεν λέω ότι να βάλει κανένα στο σπίτι του, αλλά το κοίταζα τώρα τις προάλλες και μου προκάλεσε μεγάλη εντύπωση.
1: Πάμε γρήγορα διαφημίσεις και επιστρέφουμε το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: 9.43 Intervetten Sports.
3: Η ώρα είναι 5.30.

0: Επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίχρονο του Betline της 5ης 11ης Ιουνίου, της πρεμιέρας του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026, αλλά ο Θέμης έχει κάποια πράγματα να μας πει για να ολοκληρώσει αυτή τη μεγάλη έρευνα που έκανε για το Παγκόσμιο Κύπελο. Θέμη, λαμβάνεις.
1: Ναι, λοιπόν, να πούμε λίγο για κάποια ενδιαφέροντα πραγματάκια για τον προπονητή της Νότιο Αφρικής, αλλά και για αυτήν της Νότιας Κορεάς. Για την Νότια Αφρική αρχικά, για τον προπονητή της, τον Βέλγο, τον Ούγκο Μπρος, να πούμε ότι είχε βρεθεί στο πάγκο του Πανσεραϊκού τη σεζόν 2008-2009 για μερικούς μήνες. Πριν από μερικούς μήνες, λίγο πριν την έναρξη του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, είχε προκαλέσει σάλο με κάποιες δηλώσεις που είχε κάνει για τον 20χρονο στόπερ της ομάδας, τον Μπεγκεζέλη Μπογκάζη, και την μάνατζερ του. Το τονίζω, το team manager του, γιατί αυτά τα οποία είχε πει ήταν μεταξύ άλλων και κάποια σεξιστικά σχόλια για την manager του. Ο 20χρονος λοιπόν αμυντικός είχε πάρει μεταγραφή στο MLS και είχε αργήσει να πάει στο προπονητικό κέντρο που ήταν η Νότια Αφρική πριν από λίγους μήνες για το κύπελλο Εθνών Αφρικής. Και μάλιστα ο Μπρος είχε πει ότι θα μιλήσω μαζί του μετά την προπόνηση και θα τη διαβεβαιώ. Είναι μαύρος, όταν βγει το δωμάτιο θα είναι λευκός. Αυτά ήταν τα λόγια του Ούγκο Μπρος. Λέει, γιατί δεν μπορώ να το δεχτώ, αλλά ξέρω γιατί ξαφνικά είναι star, νομίζει ότι είναι star, αυτή είναι η συμπεριφορά star, εγώ θα αποφασίσω πότε θα έρθω, θα το εξηγήσω, είμαι πολύ θυμωμένος με τη συμπεριφορά του. Αυτές ήταν ακριβώς ατόφιες οι δηλώσεις του Μπρος. Είχε κατηγορηθεί, όπως καταλαβαίνουμε, για ρατσιστικά σχόλια, είχε ξεσπάσει σάλος, παραμένει πάντως όπως και να έχει στο πάγκο της εθνικής ομάδας της Νοτιού Αφρικής. Μάλιστα είχε κάνει και κάποιες σεξιστικές δηλώσεις για την manager του, είχε πει ότι ξέρω τι έγινε, αυτή η γυναικούλα που είναι manager του και νομίζει ότι ξέρει από ποδόσφαιρο, κάνει αυτό που κάνουν πολλοί ατζέντιδες, βλέπει πόσα μπορεί να πάρει. Αν ήταν λίγο έξυπνη, θα ήξερε πως έρχεται κύπελο Εθνών Αφρικής για τότε και παγκόσμιο κύπελο και θα μπορούσε να πάει σε ακόμα καλύτερη ομάδα. Αυτές ήταν οι δηλώσεις. Είχε ξεσπάσει ένας ολόκληρος άλλος σε όλη τη χώρα, όχι μόνο στο ποδοσφαιρικό κομμάτι. Παρ' όλα αυτά, ο Ούγκο Μπρος παρέμεινε στον πάγκο της Νοτιού Αφρικής. Στο κύπελο Εθνών Αφρικής αποκλείστηκε στους 16 από το Καμερούν, έχασε 2-1. Η Νότια Αφρική και τώρα είναι και στα τελικά του Μουντιάλ. Να πούμε και για τον προπονητή της Εθνικής της Νοτιού Κορέας, ο Χονγκ Μιούγκ Μπο, ο οποίος αποτελεί το συνθετικό κρίκο μεταξύ της ομάδας της σημερινής και της Εθνικής Ομάδας του 2002, όπου είχε φτάσει στην τέταρτη θέση τότε η ομάδα, η Νότια Κορέα, και ήταν η κορυφαία πορεία εκπροσώπου της Ασιατικής Ηπείρου, έτσι. Έτσι. Τότε ήταν αρχηγός της ομάδας, τώρα είναι ο προπονητής. Να πούμε ότι ήταν προπονητής στην ομάδα και το 2014, όπου βέβαια θεωρήθηκε αποτυχημένη η παρουσία του σε εκείνο το Μουντιάλ, καθώς είχε αποκλειστεί από τους ομίλους, και μάλιστα ακόμα και σήμερα υπάρχουν πολλά παράπονα από τον κόσμο στην Νότια Κορέα, ότι είναι συντηρητικός, ότι δεν παίζει το ποδόσφαιρο που θα μπορούσε να παίξει και πάει λέγοντας. Και επίσης θα πούμε ότι ο Χέουγκ Μινσόν, 33χρονος που πλέον παίζει το MLS πολλά χρόνια στην Τότεναμ, θέλει 5 γκολ για να γίνει ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Νότιας Κορέας. Δεν νομίζω ότι θα φτάσει στα 5 γκολ στο Μουντιάλ. Εντάξει. Είναι πολύ δύσκολο, το καταλαβαίνουμε αυτό. Να θυμίσουμε κιόλας πως στη Νότια Κορέα παίζει και ο Ινμπεόμ Χουάνγκ, ο πρώην του Ολυμπιακού. Σήμερα το βράδυ τα ξημερώματα είναι αμφίβολος όμως, γιατί αντιμετώπιζε ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού. Και φυσικά στο Μεξικό παίζει ο δικός μας στην ΑΕΚ, ο Ορμπελίν Πινέδα.
2: Και ο Χόρχε Σάντσες επίσης του ΠΑΟΚ.
1: Και ο Χόρχε Σάντσες πολύ σωστά του ΠΑΟΚ. Νομίζω ο Σάντσες έχει περισσότερες πιθανότητες από τον Πινέδα να βρίσκεται στο αρχικό σχήμα σήμερα. Το βράδυ. Θα τα δούμε αυτά. Θέλετε κάτι άλλο από μένα, να σας αφήσω?
0: Νομίζω αν τα έχεις ολοκληρώσει όλα, πραγματικά δεν έχουμε για κάποιο άλλο λόγο.
1: Έχω κι άλλα αρκετά, αλλά θα μιλάμε 10 ώρες, οπότε πάω να αποχωρήσω για να κάνουμε και τις υπόλοιπες δουλειές μας.
0: Εντάξει.
1: Αυτά.
0: Ένας και μοναδικός Θέμης Παγιούρας, όπου δεν είχε μόνο προγνωστικά, είχε κάνει ολόκληρη έρευνα για το Μουντιάλ και πραγματικά ήταν μια έρευνα πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ δυνατή, καθώς δεν είπε μόνο για αγωνιστικά, δεν είπε μόνο για αυτά που αφορούν αποκλειστικά το χορτάρι, και νομίζω, πώς καταλαβαίνετε, έπρεπε να γίνει μια τέτοια έρευνα. Έπρεπε να γίνει κάτι, γιατί σήμερα, αν το καταλάβατε, ήρθε η ώρα για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Λοιπόν, εγώ τις προβλέψεις μου τις έχω πει, θα τις ξαναπώ στο τέλος για ανακεφαλαίωση. Όποιος θέλει να στείλει τις δικές του προβλέψεις, 6939-943, το Viber του 943 Intervention Sports, να στείλετε ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας.

0: Επιστρέψαμε γρήγορα για τις προβλέψεις των πρώτων αγώνων του Μουντιάλ και έχουμε στην απέναντι πλευρά του στούντιο τον Μιχάλη Σοηλέ, ο οποίος και αυτός θέλει να δώσει το δικό του ψωμάκι, αλλά μετά τον Μιχάλη Σοηλέ δεν θα πάμε απευθείας σε μια διακοπή για να παίξει λίγο ήχος για να πάμε στον επόμενο, καθώς έχουμε ήδη τον επόμενο που θα πάρει τη σκυτάλη. Απλά θα περιμένει για λίγα δευτερόλεπτα. Μιχάλη, λόγος σε σένα. Περίμενε μισό λεπτό. Έλα τώρα.
1: Καλησπέρα λοιπόν Νίκο, καλησπέρα και στους ακροατές. Ποιος είναι στην αναμονή?
0: Κύριε που είστε στην αναμονή, θέλετε να μιλήσετε?
2: Α, μου απευθύνει το λόγο Μιχάλη.
1: Ο Δημήτρης Ταλατάκης.
2: Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα λοιπόν. Λοιπόν,
2: τι κάνετε, πώς πάει τώρα εκεί πέρα και οι δύο?
1: Όλα καλά. Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε για Μουντιάλ εδώ. Έχουμε ήδη τις προβλέψεις μας. Λοιπόν, εγώ θα πω Μεξικό, Νότια Αφρική, ένα over 2,5 στο 6,75. Το Μεξικό είναι γενικώς, είναι στη χώρα του, είναι πολύ ζωηρή η χώρα το Μεξικό και η ομάδα αυτή, οπότε θα μπουν λίγο με τα μπούνια οι Μεξικάνοι, οι τρεις όπως αποκαλούνται.
0: Okay.
2: Όσο αποκαλούνται.
1: Τρεις.
0: Από το τρικολόρ.
1: Από το τρικολόρ.
2: Μάλιστα.
1: Νότια Κορέα, Τσεχία, που έχει τις αμφιβολίες του ο Νίκος Κατσάτσος. Εγώ θα δώσω ένα χ με απόδοση το 3,5. Και Καναδάς, Βοσνία, Ζεγοβίνη. Εδώ θα παίξουμε anytime scorer τον Έντιν Τζέκο, ο οποίος είναι στο 3,55. Ο Έντιν Τζέκο είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει τα προσόντα, είναι ηγετική προσωπικότητα για τους Βόσνιους. Σχεδόν πάνω του το πήρε την πρόκριση, έστειλε το μάτι στην παράταση, στο παιχνίδι με την Ιταλία, και ευελπιστούμε να συνεχίσει να σκοράρει, γιατί είναι και το τελευταίο του Μουντιάλ με τη φανέλα της Βοσνίας. Το ψώμεθα από μένα.
0: Μιχάλη, δεν έχω κάτι να σε κρατήσω, δεν θα σε απασχολήσω. Άλλο, απλά φακελώνουμε, γιατί καταλαβαίνεις ότι καταγράφονται όλα, έτσι.
1: Φακελωνόμαστε κι εμείς, έχουμε ήδη φακελωθεί, έχουμε ήδη μπει στο σύστημα.
0: Λοιπόν, έχετε μπει κύριε στο σύστημα, έχετε κάποια καρτά ταυτότητα, αφημί έχετε?
1: Έχουμε ταυτότητα, αφημί, τα οποία είναι έξω, άμα θέλετε να σας τα δώσω μετά.
0: Ωραία, φεύγοντας. Έγινε. Φεύγοντας θα ήθελα να κάνω έναν έλεγχο
1: στα
0: προσωπικά σας έγγραφα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μιχάλη Σοηλέ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Δημήτρη, ο λόγος σε σένα, καθώς παίρνεις απευθείας τη σκυτάλη.
2: Ωραία. Λοιπόν, πάμε. Μεξικό, Νότιος Αφρική. Άσος και άντερ 3,5.
0: Όπα, αυτά είναι.
2: Ναι, το βρίσκουμε το 1,83 αυτό περίπου. Θα πούμε ότι είναι τρίτη φορά που είναι οικοδέσποινα η ομάδα του Μεξικού, έτσι, για να, δεν ξέρω αν τα έχεις πει ή αν έχουμε χρόνο να πούμε και ένα-δύο πράγματα.
0: Έκανε πριν ανάλυση ο Θέμης, ναι.
2: Ωραία. Πρεμιέρα του 2010 είχαμε πάλι Νότια Αφρική Μεξικό 1-1.
0: Την 11η Ιουνίου του 2010.
2: Μπράβο, ακριβώς. Η Νότια Αφρική έχει κάνει υπέρβαση, θεωρώ, για να αποκριθεί, αφήνοντας πίσω της την Νιγηρία, την πολύ ισχυρή Νιγηρία, έτσι. Άρα ναι, δεν είναι αμεληταία ποσότητα και η Νότιος Αφρική, αλλά πιστεύω ότι σήμερα θα υποκύψει δύσκολα, δεν το θεωρώ εύκολο το παιχνίδι. Άλλωστε κάθε πρεμιέρα είναι δύσκολη. Θα κερδίσει, αλλά δεν θα έχουμε πολλά με λίγα, θεωρώ. Άρα το άσος και άντερ 3,5 μας καλύπτει. Τώρα το παιχνίδι Νότια Κορέα, αυτό αρχίζει 10 η ώρα, Νότια Κορέα Τσεχία είναι 5 ώρα τα ξημερώματα της Παρασκευής.
0: Ναι.
2: Εδώ θεωρώ ότι ενδεχομένως θα έχουμε γκολ. Εγώ θα πάω πιο συντηρητικά στο over 1,5 γκολ. Είναι στο 1,40. Περίπου και μπορούμε να το βρούμε, ένα 40 πλάς. Λοιπόν, το παιχνίδι γίνεται στην πόλη, αν θυμάμαι καλά, Ζαποπάν, κάπως έτσι λέγεται, στο Μεξικό. Είναι ίδιος όμιλος, έτσι. Μεξικό, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα και Τσεχία. Η Νότια Κορέα, να επισημάνουμε ότι έχει τις περισσότερες συμμετοχές σε Μουντιάλ από κάθε άλλη ασιατική χώρα. Έχει 12. Λοιπόν, η Τσεχία επιστρέφει μετά από 20 χρόνια απουσίας. Ενώ μια φορά έχουν συναντηθεί αυτές οι δύο ομάδες, οι δύο εθνικές, το 2016 σε φιλικό αγώνα, Νότια Κορέα, Τσεχία, 2-1. Λοιπόν, αυτά τα δύο εγώ δεν θα πάω παραπέρα. Okay. Θα πάω στον όμιλο, θα μείνω εκεί, στη Διάδα. Αν τα συνδυάσουμε και τα δύο ματσάκια αυτά, βγάζουν μια απόδοση άνω του 2,60. Καλά είναι, για αρχή είναι καλά.
0: Για αρχή είναι καλά, πρώτη μέρα είναι, είπαμε. Χαλαρά, χαμηλά η μπάλα.
2: Άλλωστε κάθε θετικό πρόστιμο είναι καλό. Έχεις πει, φαντάζομαι, τα διαδικαστικά, ότι είναι 12 όμιλοι, περνάνε δύο πρώτοι και τέσσερις καλύτεροι τρίτοι από τους 12 ομίλους για να φτάσουμε στους 32 και μετά βλέπουμε. Έχουμε πολύ ψωμί.
0: Και για πάρα πολλές μέρες.
2: Και ναι, είναι 40 μέρες περίπου, αν δεν κάνω λάθος.
0: Κάπου εκεί κοντά, ναι.
2: Mm-hmm. Αυτά πάνω κάτω είναι.
0: Τέλεια. Όπως καταλαβαίνετε, τις επόμενες μέρες θα είμαστε full σε γήπεδα παγκοσμίου πρωταθλήματος, σε υψηλό επίπεδο. Οπότε, Δημήτρη, δεν ξέρω αν θέλεις να πούμε κάτι. Εγώ θέλω απλά να σε ευχαριστήσω για την συμμετοχή σου για ακόμα μια φορά και θα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία σε όλους. Δημήτρης Στρατάκης. Δεν γινόταν να λείπει κι αυτός.

0: Και εφόσον βγήκε ο Δημήτρης, εφόσον μίλησε ο Θέμης, μίλησε και ο Μιχάλης, δεν γίνεται να μην μιλήσει και ο Τζόρτζης. Έλα Τζόρτζη.
1: Έλα Νικόλα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα για τους φίλους ακροατές στο 943 Intervention Sport και στους απανταχούς στοιχηματίες.
0: Ήρθε η μέρα αδερφέ, ξεκινάει το παγκόσμιο πρωτάθλημα.
1: Αχ, ωραία εκείνα τα καλοκαίρια που ζούσαμε, τα έχουμε συζητήσει και μαζί, η αλήθεια είναι εκτός.
0: Πολλές φορές, πάρα πολλές φορές.
1: Έτσι, δηλαδή εντάξει, επιστρέφουμε σε ένα, σε γνώριμες συνθήκες να το πω. Α, βλέπουμε εθνικές ομάδες, Μουντιάλ, αυτό το απίστευτο τρόπαιο, να το πούμε γι' αυτό, τρομερό τρόπαιο έχει το παγκόσμιο κύπελο.
0: Γενικά από το 1974 που έχει καθιερωθεί αυτό το τρόπαιο, πραγματικά είναι πολύ πολύ όμορφο.
1: Και όλα αυτά συνοδεία πύρας, οτιδήποτε μεζέ, καλοκαιράκι,
0: παραλία.
1: Λοιπόν, είναι δυνατό να μην δώσουμε όμως προγνωστικά για την πρεμιέρα? Ένα μάτς θα δώσουμε, μην νομίζεις, ένα μάτς.
0: Ρε δώσε και όσα θες, ρε, δώσε και όσα θες.
1: Η απόδοση είναι λίγο πάνω από το 3. Okay. Ένα μάτς, τίμιο για το καλό. Λίγες επιλογές, 4 μόλις επιλογές. Έχω συνηθίσει να δίνω 6 και 7 επιλογές.
0: Ισχύει.
1: Ναι, μη ξέρω που πήγε το μυαλό σου, μη μιλήσεις Νίκο.
0: Όχι, δεν πήγε εκεί, απλά γέλασα επειδή ήταν από τις φορές που όντως δεν έδωσες. Και δεν θυμάμαι άλλη φορά να έχεις δώσει λιγότερες από 3 τουλάχιστον.
1: Εντάξει, 4 επιλογές θα δώσουμε σήμερα. 4 επιλογούλες. Λοιπόν, Μεξικό, Νότιος Αφρική.
0: Παιχνίδι εναρκτήριο.
1: Θα ξεκινήσει με άσο.
0: Άσο Μεξικό.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Γηπεδούχος ομάδα το Μεξικό. Και επί της ουσίας και τυπικά. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα θα ξεκινήσουμε με under 3,5.
0: Ωραία.
1: Under 3,5 goal. Δεν περιμένουμε να γίνει ο χαμός στην πρεμιέρα. Έτσι. Κρατάμε τα over για μετά.
0: Ισχύει.
1: Λοιπόν, ένα σουτ στην εστία, μία τελική προσπάθεια δηλαδή στην εστία, εντός εστίας, από τον Ραούλ Χιμένεθ.
0: Ωραίο.
1: Και μία τελευταία, επιλογή, over 7,5 corner.
0: Αυτά είναι.
1: Όλα αν τα κάνουμε μία επιλογή, βγαίνει γύρω στο 3 με 3,5 απόδοση, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι, μία και καλή αποδοσούλα. Over 7,5 corner, μία προσπάθεια από τον Ραούλ Χιμένεθ, νίκη Μεξικού και under 3,5 goal.
0: Μια χαρούλα. Νομίζω, εντάξει, είπαμε, επειδή είναι αρχή, είπαμε να ξεκινάμε λίγο χαλαρά, έτσι, είπαμε.
1: Ναι, γι' αυτό βλέπεις και μόλις 4 επιλογές. Άλλες φορές μπορείς να βλέπεις 14.
0: Καλά, από σένα τι άλλο να περιμένει κανείς.
1: Ακριβώς. Επειδή με ξέρεις εμένα τι μανιακός που είμαι ώρες.
0: Και είσαι κάτι παραπάνω από μανιακός πάνω σε τέτοια θέματα. Αλλά εντάξει, δεν είναι ώρα να συζητήσουμε για τις επιλογές που κάνει ο καθένας. Ο καθένας άμα θέλει να πει κάτι σιγουράκι, ένα σιγουράκι, ξέρω εγώ, ένα γκολ το λέει. Άμα θέλει να παίξει όσες είπες τις επιλογές, 7, πόσες επιλογές είπες να παίξει, εντάξει, κανέναν δεν κατηγορούμε.
1: Ακριβώς. Ο καθένας παίζει να το ευχαριστηθεί, έτσι, με μέτρο πάντα, το στοίχημα. Έτσι κι αλλιώς να θυμίσω ότι το μέτρο δεν είναι περιορισμός, είναι δύναμη.
0: Σωστότατος.
1: Έτσι, να λέμε την αλήθεια.
0: Ισχύει.
1: Αυτή είναι η επιλογή. Ήρεμα πράγματα και μακάρι να δούμε και ωραία μπάλα. Να δούμε ωραίο θέαμα, να δούμε ωραίες προσπάθειες από τους παίχτες.
0: Να ευχηθούμε ένα καλό Μουντιάλ σε όλους, μιας που είναι και η μέρα.
1: Εννοείται. Και μακάρι, εντάξει, θα κάνω εγώ την ευχή μου τώρα, έτσι, γιατί ξέρεις ότι έχω μια μεγάλη αγάπη.

0: Έχω δώσει βέβαια Ισπανία, γιατί εντάξει, ξέρεις, με γνωρίζεις κιόλας ότι είμαι φιλοϊσπανός και όχι μόνο με την Ισπανία και με όλες τις χώρες γενικά που μιλάνε Ισπανικά, νομίζω το ξέρεις.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, Τζόρτζι, με τις ευχές μου για ένα καλό παγκόσμιο πρωτάθλημα θα σε αποδεσμεύσω για σήμερα και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα.
1: Εννοείται.
0: Με περισσότερους αγώνες και περισσότερες επιλογές για τον κόσμο.
1: Εννοείται, εννοείται. Καλή συνέχεια, Νίκο μου.
0: Καλή συνέχεια, Γιώργο. Θα τα πούμε. Ρε παιδιά, είπαν όλοι. Ο Τζόρτζης δεν θα έλεγε. Επαναλαμβάνω, για όποιον θέλει να στείλει τις δικές του προβλέψεις, υπάρχει το Viber 6939-943-943. Ετοιμαστείτε για περίπου 40 μέρες γεμάτου θεάματος και μπόλικου στοιχηματικού μενού.

104 αγώνες οι περισσότεροι που θα έχουν διεξαχθεί ποτέ στην ιστορία του Μουντιάλ. 48 ομάδες, 48 χώρες, αύξηση ομάδων. Πρώτη αύξηση έπειτα από το 1998. Δεν θα είναι δηλαδή πλέον το Μουντιάλ με τις 32 χώρες. Εντάξει, τι να πει, πάρα πολλά πράγματα θα γίνουν σε αυτό το Μουντιάλ. 10 η ώρα, όλα τα βλέμματα πάνε εκεί. Πάνε στο Μεξικό και στον αγώνα τον L3, όπως είπε προηγουμένως ο Μιχάλης, με τη Νότια Αφρική. Ένα παιχνίδι το οποίο είπαμε και προηγουμένως ότι ξυπνάει μνήμες 2010, ακριβώς ίδια μέρα. Γενικά, εντάξει, σήμερα έχουμε πει για τους πρώτους αγώνες της διοργάνωσης, αλλά την επόμενη φορά το επόμενο Betline θα είναι ακόμα πιο δυνατό, με περισσότερους αγώνες, περισσότερες επιλογές και πάρα πολλά ωραία πραγματάκια πάνω στην πιο όμορφη γιορτή του πλανήτη. Επαναλαμβάνω μια τις επιλογές μου για όσους δεν ακούσατε προηγουμένως. Μεξικό Νότια Αφρική, goal σε απόδοση 2.35. Το παιχνίδι το οποίο ανοίγει την αυλαία σήμερα στις 10 το βράδυ. Στις 5 τα ξημερώματα το πρωί, τα ξημερώματα της Παρασκευής. Νότια Κορέα Τσεχία, άσος στο 2.70 και Καναδάς Βοσνία να σκοράρει goal σε οποιαδήποτε στιγμή της αναμέτρησης. Ο Έντιν Τζέκο.

Να πούμε ότι η πρώτη αγωνιστική, η οποία ξεκινάει σήμερα με τον αγώνα Μεξικό-Νοτιά Αφρική, ολοκληρώνεται στις 18 Ιουνίου με τον αγώνα Ουσμπεκιστάν-Κολομβία. Για μία εβδομάδα θα έχουμε αγώνες πρώτης αγωνιστικής. Μεξικό-Καναδά και Νότια, Μεξικό-Νότια Αφρική και Νότια.

0: Νότια Κορέα, Τσεχία στον πρώτο όμιλο, δεύτερος όμιλος. Όχι, βασικά δεν θα το πάμε με ομίλους. Θα το πάμε όπως πάει το πρόγραμμα, έτσι. Θα μπερδευτούμε τελείως και θα χάσουμε την μπάλα. Μεξικό, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα, Τσεχία, Καναδάς, Βοσνία, Αμερική, Παραγουάη, Κατάρ, Ελβετία, Βραζιλία, Μαρόκο, Αϊτή, Σκωτία, Αυστραλία, Τουρκία, Γερμανία, Κουρασάο, Ολλανδία, Ιαπωνία, Ακτή Ελεφαντος Τούι, Σημερινός, Σουηδία, Τινησία, Ισπανία, Πράσινο Ακροτήρι, Βέλγιο, Αίγυπτος, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη, Ιράν, Νέα Ζηλανδία, Γαλλία, Σενεγάλη, Ιράκ, Νορβηγία, Αργεντινή, Αλγερία, Αυστρία, Ιορδανία, Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Αγγλία, Κροατία, Γκάνα, Παναμάς και Ουσμπεκιστάν, Κολομβία είναι οι αγώνες της πρώτης αγωνιστικής του Μουντιάλ. Για μία εβδομάδα θα βλέπουμε θα δούμε την πρώτη γεύση των 48 χωρών που συμμετέχουν στην φετινή διοργάνωση. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής, Γιώργος Μεγιώτης Μιχάλης. Σόιλες, μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Να είστε όλοι καλά, καλό απόγευμα σε όλους. Γεια χαρά!
1: Intermittent Sports. Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι, νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι, νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
6: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: 9.43 Intermittent Sports.
7: Η ώρα είναι 6.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Το ποδόσφαιρο είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας. Αν το κοιτάξεις αρκετά, θα δεις τα πάντα. Εντουάρντο Γκαλεάνο, συγγραφέας.
10: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Intermittent Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ρουμελιώτης. Ο Ολυμπιακός εξετάζει την περίπτωση του Ντένι Σουάρες για τη μεσοεπιθετική του γραμμή σύμφωνα με δημοσιεύματα. Η Μπολόνια θέλει να κάνει δικό της τον 24χρονο Ιταλό στόπερ του Ολυμπιακού Λορέντζο Πιρόλα σύμφωνα με τον Λορέντζο Λεπόρε, η ερυθρόλευκη κοστολόγου του ποδοσφαιριστή στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Οι Πειραιώτες ενδιαφέρονται για τον 27χρονο χαφ της Lorient, Noah Kadiou, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από τη Γαλλία. Θέμα χρόνου είναι και η απάντηση του Μίκα Μάρμολ. Φιλικό με την Alkmaar στις 25 Ιουλίου θα δώσουν οι Πειραιώτες. Ξεκίνησε πριν από μία ώρα η δεύτερη φάση εισιτηρίων διαρκείας για τον Ορτέγκα, ρώτησε η Ουντινέζε σύμφωνα με μέσα από την Αργεντινή. Ναυάγησαν οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Augsburg για την περίπτωση του Δημήτρη Γιαννούλη, όπως αναφέρει η Bild, η οποία τονίζει πως υπάρχει ενδιαφέρον από άλλες ελληνικές ομάδες. Ο δικέφαλος του Βορρά έχει συμφωνήσει με την Al Sadd αντί 2,7 εκατομμυρίων ευρώ για την πώληση του Ρασβάν Λουτσέσκου, αλλά ο Ρουμάνος τεχνικός δεν δέχτηκε να μπει σε διαπραγμάτευση με τους Καταριανούς γιατί θέλει να εξαντλήσει το συμβόλαιό του με τους Ασπρόμαυρους σύμφωνα με τις Μοιχείες. Ο Τόμας Κετζιόρα συμφώνησε με την Δυνάμο Κιέβου ώστε να συνεχίσει στο κορυφαίο Ουκρανικό Σύλλογο, όπως αποκάλυψε ο Ευάγγελος Μίχος. Ο Ορμπελίν Πινέδα της ΣΑΕΚ επιθυμεί να παραμείνει στην Ευρώπη, όπως αναφέρει το μεξικανικό Fox Sport. Στις περιπτώσεις των Γένσεν και Μπρέντφορντ και του Ετιέν Καμαρά έχει επικεντρωθεί ο Παναθηναϊκός. Ο Όμιλος Σκάι απέκτησε τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Κυπέλλου Ελλάδος και του Super Cup από τη νέα σεζόν και για τα επόμενα τρία χρόνια. Η ΠΑΕΚ Φυσιά ανακοίνωσε ως νέο τεχνικό διευθυντή τον πρώην ποδοσφαιριστή της ομάδας των Βορειών Προαστίων, Αλμπέρτο Μποτία. Sold out για τον πέμπτο τελικό του πρωταθλήματος κόντρα στον Παναθηναϊκό που θα διεξαχθεί το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 6, ανακοίνωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Στο Βελιγράδι εξετάζουν ως έδρα οι Ερυθρόλευκοι εν ώψη της νέας σεζόν λόγω των εργασιών στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας σύμφωνα με σερβικό δημοσίευμα. Πάμε να το πάρουμε στην έδρα του. Ήταν το μήνυμα του Εργίνα Ταμάν στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού μετά την νίκη των Πρασίνων επί του Ολυμπιακού. Δύσκολα θα παίξει το πέμπτο Μάτσος Λούκας. Τελευταία στιγμή θα κριθεί συμμετοχή του Τσέντι Όσμαν. Την κατάσταση των Λεσόρ και Καλαϊτζάκη θα δει τις επόμενες ημέρες στο Τριφύλι. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ραϊκουάν Γκρέι για τα επόμενα δύο χρόνια που φέτος ξεχώρισε με τη φανέλα της ΑΕΚ. Στο πόλο ανδρών ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την προ-ρέκο στη Βαλέτα στον δεύτερο ημιτελικό του Final Four του Champions League. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει στον τελικό του Σαββάτου τον νικητή του αγώνα Μπαρτσελονέτα Φερετσβάρος. Πρώτο σπριτ στις 10, τηλεοπτική μετάδοση από Ερδιοσπορ. Στο βόλι ανδρών ο Παναθηναίκος ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολέου του 29χρονου Αμερικανού κεντρικού Patrick Gasman για ακόμα ένα χρόνο. Στο τένις γυναικών η Ελλάδα θα διοργανώσει το τουρνουά για πρώτη φορά μετά από 35 χρόνια το διάστημα 11 με 19 Ιουλίου στο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης Αθηνών. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Inter Veteran Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μιχάλης Οηλές.
3: 943 Inter Veteran Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ό,τι θες, όποτε θες. ondemand.ellada sports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

φίλες και φίλοι του 943 Trevet & Sports, καλησπέρα σας. Όχι, δεν είμαι ο Γιώργος Ρουμελιώτης, είμαι ο Μιχάλης Σοηλές. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή αυτής της εκπομπής είναι ο Γιώργος Ρουμελιώτης και ο Θέμης Παλιούρας. Τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή είναι το Viber του σταθμού 6939-943-943. Περιμένω εκεί να κάνουμε και εκεί τη δική μας κουβέντα και να στείλετε από που είστε και τι κάνετε.

Σήμερα είναι η μεγάλη σέντρα της μεγάλης γιορτής του ποδοσφαίρου. 11 Ιουνίου στις 10 Μεξικό, Νότια Αφρική. Οι οποίες ομάδες, όπως ακούσατε και νωρίτερα, είχαν ξανασυναντηθεί σε πρεμιέρα και αυτή ήταν στο Μουντιάλ το 2010 που έγινε στην Αφρικάνικη χώρα. Όπως είπε το παιδί, το οποίο περνάει πολλά, που ακούει κάθε μεσημέρι 3 με 5 ο Θέμης Παλιούρας.

σε μια χώρα, το Μεξικό, το οποίο έχουμε τα δικά μας παιδιά τα οποία αγωνίζονται, τα δικά μας μέσα εισαγωγικά, και ο λόγος είναι για τον Ορμπελίν Πινέδα και τον Χόρχε Σάντσες που αγωνίζονται για το Μεξικό. Θα τους απολαύσουμε όπως το βράδυ.

τη στιγμή που τρέχουν και εξελίξεις και στο διεθνή χώρο, στο Real Madrid, όπου ο Αλβάρο Αρμπελό αποτελεί παρελθόν και στη θέση του είναι ο Ζωζέ Μουρίνιο, ο οποίος μετά την εκλογή του Φλωρεντίνο Πέρεθ θα κάτσει στον πάγκο των Μερέγχες και εκεί ο Ζωζέ Μουρίνιο έχει διακαεί πόθο την απόκτηση του Γιώσκο Κβάρντιολ της Manchester City.

Βέβαια, η πλευρά του Κροάτη παίχτη ζήτησε χρόνο να σκεφτεί και τις δύο προτάσεις, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως αν η Ρεάλ δεν τα βρει για την απόκτηση του Γκβάρντιολ, τότε θα κινηθεί για τον άλλον αμυντικό που είναι στην Premier League και ο λόγος είναι για τον πρωταθλητή Αγγλίας της Arsenal, τον Ρικάρντο Καλαφιόρη.

Στο μπάσκετ είχαμε το 2-2 που έγινε μετά του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, που θα κριθεί στο πέμπτο παιχνίδι, το οποίο θα λάβει χώρα την Πέμπτη στις 6 ώρα, το Σάββατο, συγγνώμη.

τη στιγμή που στο Μουντιάλ στην εθνική ομάδα της Γκάνα η κλήση του άσου του ΠΑΟΚ Ραχμάν Μπάμπα στην αποστολή έχει προκαλέσει πολλά σχόλια. Και αυτό, ο αριστερός μπακ του ΠΑΟΚ Αμπντούλ Ραχμάν Μπάμπα επέστρεψε στην εθνική ομάδα και μάλιστα βρίσκεται στην αποστολή των Μαυραετών για το Μουντιάλ του 2026. Η κλήση του από τον Πορτογάλο τεχνικό Κάρλος Κεϊρός προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις. Καθώς πριν λίγο καιρό ο θείος του μπακ της Ουνιών Βερολίνου, του Ντέρι Κέν, μίλησε για διαφθορά επειδή ο ανιψιός του έμεινε εκτός αποστολής. Τώρα ένας γκανέζος προφήτης απάντησε, συνέστησε στον Κεϊρός να μην ξεκινήσει τον μπακ του ΠΑΟΚ. Ο Ρέιντολφ Οντούρο Γουεμπί, ένας πάστορας και ιδρυτής εκκλησίας God's Crown Chapel, έγινε γνωστός στην Αφρικάνικη χώρα το 2017 διότι φέρεται να έχει προβλέψει δυστύχημα στους καταράκτες Κινταμπό, όπου έχασαν τη ζωή τους 20 άνθρωποι. Ασχολείται με την πολιτική, τον αθλητισμό και έπιασε στο στόμα του και το Ραχμάν Μπάμπα. Καθώς η συνέντευξή του ισχυρίστηκε ότι η Γκάνα θα δεχτεί γκολ αν ξεκινήσει ο back to PAOK, βασικό σε οποιοδήποτε από τους αγώνες. Και σύμφωνα με τον ίδιο, η συμπερίληψη του αμυντικού στην αρχική 11 θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την απόδοση της ομάδας. Ως εκ τούτου, συμβούλευσε την τεχνική ομάδα των Black Stars να είναι προσεκτική στις επιλογές της στην 11. Φυσικά, οι δηλώσεις του προκάλεσαν αντιδράσεις. Άλλοι τον πιστεύουν, ενώ άλλοι τον ειρωνεύονται. Κάτι μου θυμίζει αυτή η ιστορία.

ξέχασα να αναφέρω ότι θα έχουμε και reporters των ομάδων καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Θα συζητήσουμε για τα δεδομένα που τρέχουν, για τις εξελίξεις που τρέχουν και γενικώς θα κάνουμε και εκεί τη δική μας κουβέντα. Οπότε, ό,τι θέλετε να ρωτήσετε, το στέλνετε στο Viber του σταθμού 6939 943 943.

0: Και πάμε να ξεκινήσουμε από τη Θεσσαλονίκη, εκεί που είναι ο Παναγιώτης Στεφάνου, να μας πει τα τελευταία νέα των ομάδων της. Παναγιώτη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ έχει μια κινητικότητα με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Το λέγαμε και χθες. Τώρα το διαψεύδουν γενικώς.
1: Τι διαψεύδουν, δηλαδή?
0: Ότι είναι πολύ κοντά, άλλοι λένε ότι δεν είναι, θέλουν να τον κρατήσουν.
1: Πώς. Υπάρχει μια ειλημμένη σχεδόν απόφαση από τον Ιβάν Σαββίδη ότι δεν θέλει τον Λουτσέσκου το ΠΑΟΚ. Αυτό νομίζω όσες μέρες περνάνε γίνεται ξεκάθαρο όλο και περισσότερο. Αυτή τη στιγμή ο Σαββίδης είναι χωλωμένος με τον Λουτσέσκου. Δεν θέλει ούτε να τον ακούει, γι' αυτό και δεν υπάρχει καμία επικοινωνία μεταξύ τους. Και από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, έχει πάρει την απόφαση να μην συνεχίσει μαζί του. Μάλιστα, έχει στα χέρια του και πρόταση από την ομάδα Al-Sadd του Κατάρ, ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ. Έχει συμφωνήσει με αυτή την ομάδα για να τον πουλήσει εντός εισαγωγικών εκεί. Τώρα, ο Λουτσέσκου αντιδρά σε αυτό το ενδεχόμενο. Μάλιστα, έβγαλε και μια διαρροή το πρωί προς το φιλικό του περιβάλλον εδώ στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με την οποία δεν δέχεται να τον πουλήσει ο ΠΑΟΚ στην Al-Sadd. Λέει ότι έχει συμβόλαιο ενός ακόμη χρόνου με τον ΠΑΟΚ, μέχρι το καλοκαίρι του 2027, θέλει να το εξαντλήσει και αν ο ΠΑΟΚ δεν τον θέλει, ας τον απολύσει. Δηλαδή, ούτε παραιτείται, ούτε δέχεται να πάει στην Al-Sadd ως προϊόν αγοροπολισίας. Και μάλιστα και κάτι ακόμη απαιτεί ο Ρασβάν Λουτσέσκου, να μιλήσει με τον Ιβάν Σαββίδη επιτέλους, να έχουν μια κατηδίαν συνομιλία, κάτι που έχει να συμβεί πριν από την έναρξη των play-off. Και βρισκόμαστε τώρα σε αυτό το επίπεδο. Της μη επικοινωνίας των δύο πλευρών, μιας διάστασης απόψεων και μιας κατάστασης η οποία αυτή τη στιγμή οδηγεί σε αδιέξοδο. Αυτά είναι τα δεδομένα αυτή τη στιγμή για τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Και μιλάμε τώρα για ένα χρονικό σημείο σχεδόν 11 μέρες, όχι σχεδόν, ακριβώς 11 μέρες πριν από την ένα προετοιμασία.
0: Μάλιστα, με τα γραφικά, Δημήτρης Γιαννούλης φαίνεται ότι απομακρύνεται από τον ΠΑΟΚ.
1: Ο Γιαννούλης βάσει δημοσιεύματος σημερινού της Bild, ναι, απομακρύνεται από τον ΠΑΟΚ, διότι η Augsburg τελειώνει τις διαπραγματεύσεις με το δικέφαλο από τη στιγμή που δεν ικανοποιείται οικονομικά. Ο ΠΑΟΚ της δίνει 4 εκατομμύρια ευρώ, η Γερμανία πετούν 5 ακατέβατα και κάπου εκεί τελειώνει η ιστορία. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι δεδεθειμένος να ανέβει παραπάνω, θεωρεί ότι έκανε ήδη μια υπέρβαση για αριστερό μπακ, δεν μπορεί να ανέβει περισσότερο από τα 4 εκατομμύρια. Οι Γερμανοί λένε ότι έχουν καλύτερη πρόταση από την Coventry. Παρά την επιθυμία του ίδιου του ποδοσφαιριστή να γυρίσει στη Θεσσαλονίκη, κατά πάσα πιθανότητα αυτή η μεταγραφή δεν θα προχωρήσει. Άρα και εδώ υπάρχει πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ, όχι μόνο στο θέμα προπονητή. Και τα μεταγραφικά δεν προχωρούν και γενικώς είναι η πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια που στον ΠΑΟΚ υπάρχει αυτή η ατμόσφαιρα, μια δυσάρεστη ατμόσφαιρα, καθώς δεν εξελίσσεται απολύτως τίποτα εδώ και μέρες.
0: Έχουμε τίποτα άλλο από τις ομάδες Θεσσαλονίκης?
1: Από το μπάσκετ του ΠΑΟΚ, να σε πάω λίγο. Καθώς είχαμε το πρωί μία ανακοίνωση από την ΚΑΕ για τον Ραϊκόν Γκρέι. Είναι το τεσάρι της ΑΕΚ.
0: Ακριβώς.
1: Ο οποίος έκανε μια πολύ καλή χρονιά πέρσι. Αλλά μετακινείται τώρα από το δικέφαλο του Νότου στο δικέφαλο του Βορρά. Και μάλιστα με συμβόλαιο για 2 χρόνια μέχρι το καλοκαίρι του 2028 και προορίζεται από το Τριγκέρι να είναι αυτός το βασικό τεσάρι του ΠΑΟΚ για τη νέα σεζόν. Στον μπασκετικό ΠΑΟΚ που ξεκίνησε σήμερα τα έργα και στο αθλητικό κέντρο που ετοιμάζει ο Τέλης Μιστακίδης στην περιοχή του αεροδρομίου, μπήκαν οι μπουλντόζες δηλαδή, αυτό που είχε πει ο Μιστακίδης γίνεται πραγματικότητα και σε χρόνο ρεκόρ αναμένεται αυτό το αθλητικό κέντρο να έχει ολοκληρωθεί και να μπει ο ΠΑΟΚ εκεί γύρω στις αρχές Οκτωβρίου. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στο παρελθόν. Μιλάμε για ένα αθλητικό κέντρο μεγάλης έκτασης, με γήπεδα, με ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, με όλες τις ανέξεις για μια ομάδα Ευρωλίγκας, όπως θέλει να καταστήσει τον ΠΑΟΚ ο Μιστακίδης. Και σήμερα είχαμε το πρώτο βήμα με την είσοδο των μηχανημάτων και την έναρξη των εργασιών σε αυτή την περιοχή, η οποία για τους Θεσσαλονικείς και όσους γνωρίζουν βρίσκεται πίσω από το IKEA.
0: Μάλιστα. Από Ηρακλή έχουμε κάτι?
1: Στον Ηρακλή επισήμως δεν υπάρχει κάτι. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν πάρα πολλά ονόματα που βγαίνουν καθημερινά προς τα έξω. Ένα από αυτά είναι του Τσιτώντα, του τερματοφύλακα. Άλλο είναι του Όσμπολ, του
0: Μεσογειακού
1: Λεβαδιακού. Πάντως μέχρι στιγμής επίσημα παίκτη ο Ηρακλής δεν έχει αποκτήσει. Παρ' όλα αυτά οι άνθρωποι του Γεραιού λένε ότι έχουν έτοιμες συμφωνίες με 8 έως 10 παίκτες και σιγά σιγά θα αρχίσουν να ανακοινώνονται. Όπως θα ανακοινωθεί και επίσημα από τον Ηρακλή η προετοιμασία της ομάδας, η οποία θα γίνει στην Ιταλία και ήδη ξέρουμε από τους Ιταλούς και το πρώτο φιλικό με την Μπολόνια. Άρα στον Ηρακλή κινείται κάτι, απλά επισήμως ακόμα δεν υπάρχουν ανακοινώσεις. Θα έρθουν για αυτές όμως, όπως φαίνεται, το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Ωραία, Παναγιώτη, νομίζω δεν έχουμε κάτι άλλο. Νομίζω τα καλύψαμε όλα.
1: Στον Άρη δεν έχει κάτι φοβερό. Αυτή η κατάθεση της πρότασης για αλλαγή του φορμάτ από τον κύριο Καρυπίδη, δηλαδή να γυρίσουμε και πάλι σε μια διαδικασία play-off μεταξύ των θέσεων 1 και 6, κάτι που όπως φαίνεται δεν δέχονται οι μεγάλοι. Άρα κάπου εκεί θα αναβαγίσει πόδι. Ο Άρης πρέπει να στραφεί στα δικά του θέματα, να δει πώς θα ξεκινήσει την προετοιμασία, τις μεταγραφές κλπ. Καθώς όπως φαίνεται αυτή η αλλαγή του φορμάτ δεν θα προχωρήσει.
0: Μάλιστα. Παναγιώτη, να σας ευχαριστώ για την παρουσία σου σημερινή εκπομπή.
1: Καλό απόγευμα.
0: Επίσης. Ήταν ο Παναγιώτης Στεφάνου με τα τελευταία νέα των ομάδων της Θεσσαλονίκης.

Σε αριθμούς Μουντιάλ κινούμαστε, εκεί που ο Γιώργος Δόνης, ο προπονητής της Σαουδικής Αραβίας, δήλωσε πως νιώθει σχεδόν Σαουδάραβας, έτσι επειδή έχει εργαστεί πάρα πολύ σε ομάδες της Μέσης Ανατολής. Η Σαουδική Αραβία αναμένεται να αντιμετωπίσει τον 8ο όμιλο της διοργάνωσης, την Ισπανία, την Ουρουγουάη και το Πράσινο Ακροτήρι, ενώ ντεμπουτάρει στο Μουντιάλ 15 Ιουνίου απέναντι στην ομάδα του Μαρσέλο Μπιέλσα. Ο Έλληνας τεχνικός δήλωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι, ξεκινήσαμε τις προετοιμασίες, είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά. Θα προετοιμάσουμε την ομάδα με τον καλύτερο τρόπο, ώστε να είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί στο παγκόσμιο κύπελο. Νιώθω περήφανος που είμαι μέλος του Σαουδαραβικού ποδοσφαίρου και της κοινωνίας εδώ και πολλά χρόνια. Πήγα στο Ριάντ πριν από 11 χρόνια. Νιώθω σχεδόν Σαουδάραβας. Είναι σαν το δεύτερό μου DNA».

να αλλάξουμε λίγο περιβάλλον, να περάσουμε στην Αμερική, εκεί που σε κατάσταση συναγερμού τέθηκε το Πεντάγωνο μετά τον εντοπισμό προβλήματος στην ποιότητα του αέρα. Αποκλείστηκαν χώροι και κινητοποιήθηκαν ειδικές ομάδες αντιμετώπισης των επικίνδυνων υλικών. Σύμφωνα με αμερικάνικα μέσα, τμήματα του κεντρικού κτηρίου του Υπουργείου Άμυνας τέθηκαν σε καραντίνα, ενώ σε ορισμένες περιοχές πραγματοποιήθηκαν προληπτικές ακοινώσεις προσωπικού μέχρι να διαπιστωθεί η φύση του περιστατικού. Οι εγκαταστάσεις που βρίσκονται στην κοσμητεία Arlington της Βιρτζίνια, κοντά στην Ουάσιγκτον, τέθηκαν αμέσως υπό επιτήρηση. Πολλαπλοί χώροι αποκλείστηκαν, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες ξεκίνησαν ελέγχους για να εξακριβώσουν αν υπάρχει κίνδυνος για την υγεία των εργαζομένων. Yeah, yeah. Εκπρόσωπος του Πενταγώνου ανέφερε ότι τα συστήματα παρακολούθησης του κτηρίου εντόπισαν ανομαλία στην ποιότητα του αέρα, γεγονός που οδήγησε στη λήψη προληπτικών μέτρων έως ότου ολοκληρωθεί η αξιολόγηση κατάστασης.

0: 9.43 Interveten Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε μένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
10: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
11: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
12: Με τραγανή ζύμη.
11: Πλούσια σε υλικά.
12: Και μοναδική σε γεύση.
11: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
12: Αγνά υλικά.
11: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
12: Φροντίδα και μεράκι.
11: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
12: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
11: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
12: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
13: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το Ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: 9.43 Interveten Sports.
14: Η ώρα είναι 6.30.

να μας βάλει και αυτό σε κλίμα Μουντιάλ, γιατί όπως είπαμε, να θυμίσουμε ότι ξεκινάει η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου. Πρώτο μάτς στις 10, Μεξικό-Νότια Αφρική, και στις 5 το ξημέρωμα, Νότια Κορέα-Τσεχία.

Όπως είπαμε, είναι το Μουντιάλ και μια ωραία ιστορία είναι ότι είναι θα μπορούσε να είναι το τελευταίο του Μουντιάλ του Λιονέλ Μέση, ο οποίος μπορεί να άκουσε πολλά όλο αυτό το καιρό μέχρι το 2022, μέχρι να που το κατέκτησε. Αν υπήρξε ένας που το άκουσε, αυτός θα ήταν ο Μέση. Ήταν υποχρεωμένος να κουβαλάει για χρόνια ένα σήκωτο βάρος, το οποίο εν τέλει κατάφερε να πετάξει από πάνω του, γιατί πολύ απλώς είναι ο greatest of all time του αθλήματος. Ακούστηκε, γράφτηκε πως είναι loser, παίχτης που στα 25 του χρόνια είχε ήδη κατακτήσει 4 χρυσές μπάλες. Στις μέρες μας δεν υπάρχει ποδοσφαίριστη μέχρι συμπάλα κάτω των 25 και 3 Champions League. Ακούστηκε, γράφτηκε πως δεν έχει προσωπικότητα, ο παίχτης για τον οποίο όλοι οι συμπαίχτες στην Εθνική Αργεντινή έλεγαν ότι θα πέθαιναν προκειμένου να τον δουν να κατακτά το Μουντιάλ. Χωρίς αντιπαλότητες, χωρίς εγώ όταν φορούσε το εθνόσημο και χωρίς να κρυφτεί ποτέ από την ευθύνη της αποτυχίας. Ο 35χρονος τότε Νίκολας Οταμέντι, με μια τεράστια καριέρα στο κορυφαίο επίπεδο, όταν έγινε παγκόσμιος πρωταθλητής, έκανε τατουάζ στο τρόπαιο να το κουμπά όχι εκείνος, αλλά ο Μέση. Και όλα αυτά είναι ενδεικτικά του ποιον αποκαλούσαν loser και παίχτη χωρίς προσωπικότητα. Η δικαίωση για το Μέση μπορεί να άργησε, αλλά ήρθε εν τέλει. Θα μπορούσε να έχει κατακτήσει το Μουντιάλ το 2014, όταν είχε πάρει από το χέρι μια ολόκληρη χώρα και θα την είχε οδηγήσει ως τον τελικό. Ένα σύνολο παιχτών που εξαρτιόταν αποκλειστικά από εκείνον και δεν είναι προσωπική άποψη, το λένε οι αριθμοί. Από τα 6 γκολ που σημείωσε η Αλμπισελέστε στον όμιλο με Βοσνία, Ιράν και Νιγηρία, τα 4 ήταν τα δικά του. Ποιος πείθεται ότι χωρίς εκείνον θα περνούσε τον όμιλο? Ποιος μπορεί να ξεχάσει το 2018 η Αργεντινή κινδύνευσε να μείνει εκτός τελικής φάσης του Μουντιάλ? Και πάλι εκείνος ήταν που οδήγησε τη χώρα του στη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου, όταν σε ένα μάτς ζωής ή θανάτου στην έδρα του Εκουαδόρ, εκείνος με ένα διανόητο χατρίκ τη γλίτωσε από το κάζο. Η Εθνική Αργεντινή είναι μια παραδοσιακή δύναμη του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, κανείς δεν αμφιβάλλει γι' αυτό. Αλλά μονάχα η ομάδα της χρυσής τριετίας 2021 με 2024 κατέφερε να υποστηρίξει ουσιαστικά τον Λιονέλ. Είδαμε τα αποτελέσματα, ένα Μουντιάλ, δύο Κόπα Αμέρικα και ένα φιναλίσιμα. Μια από τις πιο πετυχημένες εθνικές ομάδες που υπήρξαν ποτέ, αλλά δεν ήταν πάντα έτσι, ακόμα και αν κάποιοι το ξεχνούν. Είναι συγκλονιστικό ότι σε όλες αυτές τις επιτυχίες ο ηγέτης και πολυτιμότερος παίχτης ήταν πάντα ο Μέση. MVP του Κόπα Αμέρικα το 2021 που διεξήχθη στη Βραζιλία, τη μισητή αντίπαλη της Αργεντινής, 4 γκολ και 5 assist. MVP στο φιναλίσμα με 2 assist το 3-0 επί της Ιταλίας στο Wembley. MVP στο παγκόσμιο κύπελο για δεύτερη φορά μετά το 2014 με 7 γκολ και 3 assist. Μοναδική εξαίρεση το Κόπα Αμέρικα του 2024, στο οποίο αγωνιζόταν με πρόβλημα τραυματισμού. Δεν έχει υπάρξει παίχτης που όχι μόνο να έχει κάνει όσα εκείνος, αλλά έστω να έχει πλησιάσει τους αριθμούς και την τρομακτική επιδραστικότητά του σε τόσες πολλές διοργανώσεις.

0: βάζω μια τελεία και θα έχουμε τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής το Μάνο Σταραμόπουλο. Καλησπέρα Μάνο.
1: Καλησπέρα Μιχάλη, καλησπέρα και στο ακροατέ στο 943 Intervetel Sports.
0: Μπαίνουμε σε Μουντιάλ, μπαίνουμε σε ρυθμούς Μουντιάλ τώρα.
1: Ναι, ξεκινήσουμε λίγο με έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου θα έχουμε μια συμφωνία κληρονομιάς, ενότητας και δόξας στην έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου αυτού, του 23ου, έτσι, που είναι το μεγαλύτερο με 48 ομάδες από 32 που είχαμε μέχρι το 22 στο Κατάρ. Έτσι λοιπόν, στο λίκνο των αρχαίων πολιτισμών, όπου οι χώ των ασδέκων πολεμιστών εξακολουθούν να αντιχούν μέσα στον αραιό αέρα του βουνού, το ασδέκα, το θρυλικό αυτό στάδιο, στέκεται ως κολοσσός του πεπρωμένου της σημερινής αυτής ημέρας, 11ης Ιουνίου. Η πόλη του Μεξικού, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, πάλεται στην κυριολεξία με τον έντονο καρδιοχτύπη του έθνους, το οποίο έχει φιλοξενήσει τρεις φορές το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός στον κόσμο. Να θυμίσουμε, έχει φιλοξενήσει τελικό του 1970, όχι τελικό, τελική φάση του 1970, έτσι, με τον Πελέ, τον Φρανς Μπεκεμπάουερ, αναφέρω τα μεγάλα ονόματα της εποχής, τον Μπόμπι Τσάλτον, τον Τζίτζι Ρίβα, τον Κάρλος Αλμπέρτο. Ήταν η μεγάλη ευκαιρία τότε που είχε η Εθνική Ελλάδος να πάει, που είχε σπουδαίους ποδοσφαιριστές όπως ξέρουμε, Μποτίνο, Δωμάζο, Παπαϊωάννου, Αντωνιάδη, μπάς περιπτώσει. Μετά είχαμε το 1986 το περίφημο χέρι του Θεού, του Ντιέγκο Μαραντόνα, σε εκείνο το παιχνίδι το 2-1 με τους Άγγλους, που έβαλε το πρώτο με το χέρι, δεν το πήρε χαμπάρι ο διαιτής, το δεύτερο πέρασε όλη την αγγλική άμυνα. Και βεβαίως τώρα έχουμε το παγκόσμιο κύπελο, το οποίο θα είναι σε τριπλή συνδιοργάνωση, έτσι, με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά. Εδώ πρέπει να πούμε τώρα ότι για τρίτη φορά το έθνος αυτό έχει αναδείξει θρύλους, έτσι, όπως ο Ούγκο Σάντσες, ο Κουατεμόκ Μπλάνκο, και τώρα περιμένουμε να δούμε τα νέα αστέρια που έχει η ομάδα του Αγκύρε, όπως είναι ο αγέραστος, ο 40χρονος Γκιγέρμο Οτσόα, έχει πάρει μέρος αρκετά μουντιάλ, ο Ραούλ Ραγκέλ, ο Κάρλος Ασεβέδο, αλλά περισσότερο ο Ορμπελή Πινέδα, έτσι, πρωτάθλημα της Ελλάδος με την ΑΕΚ.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά βεβαίως εμένα μου προκαλεί εντύπωση ότι υπάρχει ένα παιδί 17 ετών που θυμίζει την εποχή του Πελέ, όπου ο Πελέ, θυμόμαστε όλοι, είχε εμφανιστεί στα γήπεδα της Σουηδίας το 1958, σε ηλικία 17 χρονών, 7 μηνών, 26 ημερών. Τώρα λοιπόν ο Χιλμπέρτο Μόρα, που παίζει στην Τιχουάνα, είναι 17 χρονών, 7 μηνών, αλλά μία μέρα μεγαλύτερος από τον Πελέ. Άρα δηλαδή το ρεκόρ του Πελέ θα παραμείνει ακατάρρυπτο για αρκετά χρόνια ακόμα, που θα είναι ο πιο μικρός ποδοσφαιριστής που θα εμφανιστεί σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Εντάξει, η φαβορή νομίζω εναντίον της Νοτιού Αφρικής, η οποία έχει αρχηγό τον τροφύλακα το Ρόουεν Βίλιαμς της Μαμελόντι Σαντάουανς, προπονητής είναι ο Βέλγος, ο Ούγκο Μπρος, που στο παρελθόν, λέω, το όνομά του είχε παίξει για ελληνικές ομάδες όταν δούλευε στην Μπρούγκη και σε άλλες βελγικές ομάδες. Η άμυνα βασίζεται κυρίως στον Κούρις Μουντάο, στον Ομπρέι Μοντίμπα, στον Ολγουέθο Μακάνια. Όλοι είναι πειθαρχημένοι αυτοί, πρέπει να καταλάβουμε. Στη μεσαία γραμμή ξεχωρίζει ο Τεμπόχο Μοκοένα, ενώ επιθετική είναι ο Λάιλ Φώστερ της Μπέρνλι, ο Οσβινόπολης, ο Ρελεμπόχιλε Μοφόγκ, τα ονόματα όπως καταλαβαίνουμε των Νότιο Αφρικανών δεν είναι και τα πλέον εύκολα, ο Εβεντις Μασγόμπα, ο Θέμπατς Φεμπάνε. Είναι ένα μπλοκ ουσιαστικά με γρήγορες μεταβιβάσεις, δίνουν μεγάλη έφαση στα φάουλ. Στόχος είναι να απογοητεύσουν βέβαια τους οπαδούς των γηπεδούχων και αν μπορούν να κερδίσουν κάποιον βαθμό. Εγώ δεν είμαι της άποψης ότι μια ομάδα κλέβει βαθμό από τον αντίπαλο, μου αρέσει να λέω κερδίζει βαθμό, γιατί το να κλέβεις είναι αρνητικό, το να κερδίσει είναι το θετικό. Οπότε η ομάδα που παίρνει μια ισοπαλία ή μια νίκη εκτός έδρας, θεωρώ ότι πρέπει να της δίνουμε θετικό πρόσημο. Έχει παραμείνει βέβαια ότι έκλεψε. Εγώ δεν το δέχομαι και δεν το λέω. Μπας περιπτώσει. Λοιπόν, θα έχουμε τώρα 87.000 αναμένεται να είναι στο γήπεδο, έτσι. Επίσης πρέπει να δούμε ότι εδώ στο Μεξικό, στην πρεμιέρα, το καλλιτεχνικό κρεσέντο θα φτάσει με παγκόσμια εικονίδια, θα φωτίζουν τη σκηνή, η Σακύρα, η βασίλισσα των Λάτι ρυθμών, της οποίας κάποτε η γοφή βέβαια σάρωνα τον πλανήτη με το Γουάκα Γάκα το 2010, επιστρέφει με τον Νιγηριανό σούπερστάρ τον Μπέρνα Μπόι για να παρουσιάσουν τον επίσημο ύμνο της διοργάνωσης, τον Ντάι Ντάι. Οι φωνές τους θα συνδυάσουν τη Latin φωτή με το Afro Beat Soul, μια μελωδική γέφυρα η οποία θα διασχίσει όλους τους υπήρους. Σε αυτό το λαμπερό βέβαια σύνολο συμμετέχουν οι Τάιλα που προκαλούν την περηφάνεια της Νότιας Αφρικής, η Μπαλβίν, ο Μανά, ο Αλεχάνδρο Φερνάντες και άλλοι με τις εμφανίσεις τους θα αποτελέσουν μια πανδεσία σόουλ, χορευτικών και πολιτισμικών συνθέσεων. Η Σάλμα Χαγέντα από την άλλη εσαρχόρδη μεξικανική κομψότητα καλωσορίζει και θα καλωσορίσει το πλήθος. Μεγάλη μορφή η Σάλμα Χαγέντα, έτσι. Από εκεί και πέρα τώρα πρέπει να πούμε ότι αυτό το 23ο παγκόσμιο κύπελο θα έχει πολλά λεφτά. Η FIFA από την πλευρά της θα βγάλει ρεκόρ εσόδων, θα ξεπεράσει τα 13 δισεκατομμύρια δολάρια. Ακόμη πρέπει να πούμε ότι η νικήτρια τώρα θα εισπράξει, η νικήτρια ομάδα εννοώ, 43.400.000 ευρώ. Η δεύτερη 28.600, η τρίτη 25.100, η τέταρτη 23.400. Αυτοί που θα πάνε στα προημιτελικά 15.5 έως 17.5 εκατομμύρια. Αυτοί που θα πάνε στη φάση των 16 θα πάρουν από 10.500 έως 13 εκατομμύρια. Ακόμη στη φάση των 32 θα έχουμε από 9.5 έως 10.500 εκατομμύρια. Και αυτοί που θα πάνε απλώς στους ομίλους, 8 με 9 εκατομμύρια το μίνιμουμ, δηλαδή θα πάρει μια ομάδα, θα είναι 8 με 9 εκατομμύρια, τίποτα να μην κάνει με την παρουσία της και μόνο, όπως καταλαβαίνουμε όλοι. Πρέπει να έρθουμε τώρα λίγο πίσω να κάνουμε λίγο συγκρίσεις, να δούμε πώς ξαφνικά το ποδόσφαιρο από την εποχή του Μπλάτερ, αυτή είναι η πραγματικότητα, αρέσει σε πολλούς, δεν αρέσει, και μετά, από το 88 δηλαδή και μετά, πώς πραγματοποιήσε μια εντυπωσιακή έκρηξη και στα οικονομικά της. Δηλαδή, αν γυρίσουμε πίσω και πάμε στο 1982 στα γήπεδα της Ισπανίας, η εθνική ομάδα τότε της Ιταλίας με τον Τζιανκάρλο Αντωνόνι που το συναντήσαμε πρόσφατα στην Κρήτη, αρχηγός της Ιταλικής Αποστολής, ή με τον Πάολο Ρώση που είχε τότε τον Μπρούνο Κόντι, τον Αλτομπέλη, όλα τα μεγάλα εκπληκτικά παιδιά, είχε πάρει λοιπόν για την επιτυχία της 2 εκατομμύρια ευρώ. Το 1986 που στα γήπεδα η Αργεντινή, έτσι, με εκείνο το Μαραντόνα τον εκπληκτικό, είχε πάρει 2,5 εκατομμύρια όταν κατέχει στο τότε. Το 2010 που το κατέχει η Ισπανία στα γήπεδα της Αφρικής, υπάρχει μεγάλη εκτείναξη. Πάμε στα 26 εκατομμύρια. Το 2018 από τα 26 πάμε στα 33 που πήρε η Γαλλία. Και φτάνουμε στο 2022 που το κατέχει η Αργεντινή του Σκαλόνι, του Μέση, του Ντεπόλ, 36,5 εκατομμύρια ευρώ. Η εθνική ομάδα, έτσι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Καταλαβαίνουμε λοιπόν, το ποδόσφαιρο είναι μια παγκόσμια κοινωνία, μια παγκόσμια ομιλία, κάτι το θεϊκό. Είναι το μόνο άθλημα, το μόνο κοινωνικό φαινόμενο που ενώνει τους λαούς. Δηλαδή αν βάλουμε σε ένα γήπεδο 22 ποδοσφαιριστές, 22 ανθρώπους μάλλον, που ένας είναι Άγγλος, Γάλλος, Πορτογάλος, Αφρικανός, Σουαχίλη μιλάει, κανένας δεν μιλάει την ίδια γλώσσα δύο φορές, έτσι. Και τους πετάξουμε μία μπάλα, αυτοί θα καταφέρουν να συνοηθούν. Μόνο στο ποδόσφαιρο γίνεται αυτό. Είναι μια πραγματικότητα. Πρέπει να πούμε βεβαίως ότι σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο των τριών συνδιοργανωτών, έτσι, Καναδά, Μεξικού και ΗΠΑ, θα υπάρχουν και σίγουρα μεγάλες απουσίες. Είτε για ποδοσφαιριστές που δεν προχωρήθηκαν στις εθνικές ομάδες, να πούμε ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, έτσι, που
0: διακρίθηκε
1: στα 38 του με τη φανέλα της Μπαρσελόνα, ή ο Κόλ Πάλμερ που πέρσι ήταν ο κορυφαίος πέρσι το καλοκαίρι στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, εκεί όπου η Τσέλσι είχε κατακτήσει το κύπελο, το παγκόσμιο κύπελο συλλόγων νικώντας 3-0 στον τελικό την Παρίς Σεν-Ζερμέν. Και όμως ο θαυμάσιος αυτός αριστεροπόδαρος επιτελικός μέσος, τον οποίο η Τσέλσι πλήρωσε 50 εκατομμύρια ευρώ για να τον πάρει από τη Manchester City, μετά στη συνέχεια με τις αλλαγές τεχνικής ηγεσίας που φύγει ο Μαρέσκα, που φύγει ο Ρόσενιορ, που φύγει ο ένας ο άλλος, δεν μπόρεσε να βρει θέση στη βασική ενδεκάδα και λογικό, απόλυτα λογικό, ο Τόμας Τούχελ, ο Γερμανός προπονητής, θα τον αφήσει εκτός αποστολής. Όπως επίσης άφησε και τον Φιλ Φόντεν, που ήταν από τους πρωταγωνιστές πριν από 3 χρόνια στην Κωνσταντινούπολη, που η Σίτι πήρε το Champions League. Τι να πούμε. Να πούμε για τον Αλεξάνδερ Άρνολντ, που μπορεί να ήταν με το που πήγε στη Ρεάλ, δεν κατάφερε να είναι ο Αλεξάνδερ Άρνολντ των προηγούμενων ετών της Λίβερπουλ. Ο Μαγκουάρι, καλά, και το Μαγκουάρι δεν έχω να πω κάτι, γιατί εντάξει, ποτέ δεν τον θεώρησα παγκόσμιας κλάσης ποδοσφαιριστή, έτσι.
0: Έτσι.
1: Ο Μαγκουάρι να κοστίσει 80 εκατομμύρια ευρώ και να τον πάρουν από τη Λέστερ, επειδή έπρεπε να κάνει κάποια μεγάλη κίνηση η United. Για μένα ήταν αποτυχημένη η κίνηση αυτή. Εν πάση περιπτώσει, τον Καμαβιγκά δεν μπόρεσε τη χρονιά που έληξε να δείξει κάτι. Το ξεπέρασε του Τσουαμενί και δίκαια ο Ντεσάν κάλεσε τον Τσουαμενί στους τρικολόρ. Ο Εκιτικέ ήταν πάρα πολύ καλός, θα τον βλέπαμε στον παγκόσμιο κύπελλο. Στάθηκε άτυχος, τραυματίστηκε. Έχουμε επίσης τον Ζωάο Πέδρο που πήγε πολύ καλά με Μπράιτον, έτσι. Και μετά κάτι έγινε, δεν τον βάσκετο. Τον Εστεβάο τον Βραζιλιάνο που τραυματίστηκε, ή τον Ροντρίγο που θα ήταν παρόν ο Ροντρίγο. Και τώρα είναι πολύ πιθανό ότι δεν θα παραμείνει την νέα αγωνιστική περίοδο τη Ρεάλ Μαδρίτης με το νέο πλάνο που σκέφτεται ο Ζωσέ Μουρίνιο. Ο Φερμίν Λόπεθ που ξεπέρασε το πρόβλημά του, αλλά έχει βγάλει τη λίστα των 26 ο κύριος Ντελαφουέντε. Μετά ο Άλβαρο κανένας παίκτης της Ρεάλ, Ισπανός, ο Άλβαρο Καρέρας ή ο Χάουζεν, ο Ισπανός που τον πήρε 50 εκατομμύρια ευρώ από την Μπόρνεμουθ. Τον είχε πάρει 10 η Μπόρνεμουθ από την Γιουβέντους. Μετά ο άτυπος, ο νεαρός, ο 18χρονος, ο Γερμανός, ο Κάρλ, ενώ είχε κληθεί, τραυματίστηκε. Άτυχος. Ο Φριμπόγκ, ο Ολλανδός, όπως και ο συμπαίκτης του, συμπατριώτης του μάλλον και συμπαίκτης του, όχι, συμπατριώτης του καλύτερα, ο Τίμπερ της Άρσεναλ, ο Φριμπόγκ Λίβερπουλ. Μετά ο Γκνάμπρι της Μπάγερν, έξω και αυτός, τι να πούμε, ατυχία είναι για αυτά μέσα στο παιχνίδι, έτσι.
0: Εννοείται.
1: Στο παιχνίδι. Χρειάζεται και τύχη στο ποδόσφαιρο. Τώρα πρέπει να δούμε και κάτι άλλο. Υπήρξε μια σημαντική συμφωνία ανάμεσα στην FIFA, την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, την ανωτάτη αρχή του ποδοσφαίρου ουσιαστικά, και το Παγκόσμιο Συνδικάτο των Ποδοσφαιριστών αναφορικά με τις μεταγραφές και τα δικαιώματα των ποδοσφαιριστών. Θα υπάρχουν υποχρεωτικές ρήτρες αποδέσμευσης. Στους ποδοσφαιριστές οι οποίοι παίρνουν λίγα λεφτά, θα υπάρχουν διαπραγματεύσεις που θα μπορούν να κρατήσουν 2 χρόνια. Αν ένας ποδοσφαιριστής έχει μισθό ετήσιο κάτω από 150.000, που θεωρείται χαμηλό μισθό για ποδοσφαιριστής, εννοούμε πάντα, θα δικαιούται να πάρει από τη μεταγραφή του επιπλέον ένα ποσό 5%. Τώρα, αν υπάρχει αθέτηση, εδώ οι κανόνες θα αλλάζουν. Ο ποδοσφαιριστής όντως θα πρέπει να πάρει πλήρη αποζημίωση. Όχι αυτά που βλέπουμε στην Ελλάδα, έτσι. Λοιπόν, το ελάχιστο όριο έχει την υπολοιπόμενη αξία του συμβολέου του, ενώ τυχόν καθυστερήσεις πληρωμών που θα οφείλονται στα δικαστήρια της FIFA θα επιβαρύνονται με τόκο που θα πληρώνει η FIFA 8%. Όσον αφορά τους ανήλικους, δηλαδή από 18 και κάτω, από τα 3 έτη που ήταν τώρα το συμβόλαιο θα αυξάνεται στα 5. Επίσης θα απαγορεύεται από εδώ και πέρα ποδοσφαιριστής που για διάφορους λόγους η διοίκηση τον θέτει εκτός ή ο προπονητής να προπονείται μόνος του. Θα προπονείται με τη δεύτερη ομάδα, όχι όμως μόνος του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, έτσι. Γιατί έχουμε δει πολλές φορές, λέει η διοίκηση, ο προπονητής τον έβγαλε

0: να πούμε τώρα. Από τις ομάδες τώρα, όσον αφορά το το Μεξικό, το οποίο σήμερα θα εμφανιστεί ξανά, είναι η τέταρτη φορά που θα εμφανιστεί σε πρεμιέρα που θα ανοίξει το χορό. Η πρώτη ήταν το 1930. Γνώρισε συντριβή 4-1 από τη Γαλλία. Το 50 είχε βελτιωθεί η κατάσταση. Έχασε βεβαίως 1-0 από τη Βραζιλία. Το 10 βελτιώθηκε ακόμα περισσότερο. Έφερε ισοπαλία 1-1 με την Νότιο Αφρική, την οποία συναντά σήμερα. Λοιπόν, πιστεύω σήμερα ότι η εθνική ομάδα του Μεξικού θα γνωρίσει την πρώτη νίκη σε πρεμιέρα, εννοώ, γιατί έχει νικήσει, έτσι.
1: Και εγώ το πιστεύω αυτό.
0: Σε πρεμιέρα, λέω.
1: Έτσι, ναι. Έτσι.
0: Θα δούμε, θα δούμε.
1: Ωραία. Μάνο, ναι. Αν δεν έχουμε κάτι άλλο.
0: Αυτά.
1: Ωραία. Να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σου σημερινή εκπομπή.
0: Εγώ, καλή συνέχεια.
1: Περιεκτικός Μάνος Θαραμόπουλος, όπως απολαυστικός θα πω βασικά.

Ο φίλος ο Γιώργος έστειλε ένα μήνυμα στο Viber. Λέει μόνοι στα μάτια 5 φραπέδες τη μέρα και είμαστε έτοιμοι για όλα τα ματσάκια του Μουντιάλ. Φίλε Γιώργο, δεν μπορώ να μην συμφωνήσω μαζί σου.

Όπως είπαμε, το Μουντιάλ είναι εδώ. Η ΑΕΚ με ανάρτησή της στα social media ευχήθηκε καλή επιτυχία στους ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στην ΑΕΚ. Και αυτός είναι ο Ορμπελίν Πινέδα ο ένας και ο άλλος είναι ο Φραντζί Πιερό, οι οποίοι ξεκινάνε τις υποχρεώσεις τους. Έτοιμοι για την παγκόσμια σκηνή, καλή τύχη. Ήταν το μήνυμα της ΠΑΕ ΑΕΚ. Ο Φραντζί Πιερό είναι με την Αϊτή, εκεί που θα αντιμετωπίσει τις Βραζιλία, Μαρόκο και Σκωτία στον όμιλο, ενώ ο Ορμπελίν Πινέδα είναι στον πρώτο όμιλο, εκεί που είναι με την Νότια Αφρική, την Νότια Κορέα και την Τσεχία. Το Μεξικό σήμερα αγωνίζεται, να θυμίσω, με την Νότια Αφρική.

Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του αναζητά πλέον ο Άντε Ρέμπιτς, καθώς δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιο του με τη Χάιντουκ και μένει ελεύθερος από την κροατική ομάδα. Η ομάδα του Σπλίτ ανακοίνωσε ότι ο 32χρονος Κροάτης ήταν αυτός που δεν επιθυμούσε να συνεχίσει στο σύλλογο και έτσι ο σύλλογος τον ευχαρίστησε για την προσφορά του. Ο Άντε Ρέμπιτς έπαιξε 30 αγώνες με τη φανέλα της Χάιντουκ και σημείωσε 7 γκολ ενώ μοίρασε 6 ασίστ. Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα break, ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων και θα επιστρέψουμε για το υπόλοιπο της εκπομπής.

0: 1943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Αγγελική, πού είναι η μαγούλα?
3: Εκεί που φάγαμε χθες. Στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
4: Ταβέρνα Θανάσης. Στη μαγούλα. Κάνει τη διαφορά. Από το 1993.
3: Θριασίου πεδίου Αρτέμιδος Μαγούλα.
4: 21-2029-22.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα!
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνη in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνη in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: 9.43 Intermittent Sports.
5: Η ώρα είναι 7.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Δεν καταλαβαίνω το ότι 22 άνθρωποι τρέχουν πίσω από μία μπάλα, αλλά καταλαβαίνω πόσο ανάγκη έχουμε όλοι κάτι να πιστεύουμε. Ουμπέρτο Έκο, Ιταλός συγγραφέας.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ρουμελιώτης. Ο Ολυμπιακός εξετάζει την περίπτωση του Ντένι Σουάρες για τη μεσοεπιθετική του γραμμή, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Η Μπολόνια θέλει να κάνει δικό της τον 24χρονο Ιταλό στόπερ των Ερυθρολεύκων Λορέτζο Πιρόλα, σύμφωνα με το Λορέτζο Λεπόρε. Οι Ερυθρόλευκοι κοστολογούν τον ποδοσφαιριστή στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Οι Πειραιώτες ενδιαφέρονται για τον 27χρονο χαφ της Λοριάν, Νόα Καντιού, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από τη Γαλλία. Θέμα χρόνου είναι και η απάντηση του Μίκα Μάρμολ. Φιλικό με την Αλκμάρ στις 25 Ιουλίου θα δώσουν οι Ερυθρόλευκοι. Ξεκίνησε πριν από μία ώρα η δεύτερη φάση εισιτηρίων διαρκείας για τον Ορτέγα. Ρώτησε οι Ουντινέζες σύμφωνα με μέσα από την Αργεντινή. Ναυάγησαν οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Αουγσμπουργκ για την περίπτωση του Δημήτρη Γιαννούλη, όπως αναφέρει η Bild, η οποία τονίζει πως υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες ελληνικές ομάδες. Ο δικέφαλος του Βορρά έχει συμφωνήσει με την Al Sadd αντί 2,7 εκατομμυρίων ευρώ για την πώληση του Ρασβάν Λουτσέσκου, αλλά ο Ρουμάνος τεχνικός δεν δέχτηκε να μπει σε διαπραγματεύσεις με τους Καταριανούς, γιατί θέλει να εξαντλήσει το συμβόλαιό του με τους Ασπρόμαυρους, σύμφωνα με την εκπομπή Μιχίες. Ο Τόμας Κετζιόρας συμφώνησε με την Δυναμό Κιέβου ώστε να συνεχίσει στο κορυφαίο Ουκρανικό Σύλλογο, όπως αποκάλυψε ο Ευάγγελος Μίχος. Ο Ορμπελίν Πινέδα της ΣΑΕΚ επιθυμεί να παραμείνει στην Ευρώπη, όπως αναφέρει το μεξικανικό Fox Sports. Στις περιπτώσεις των Γένσεν της Μπρέτφορντ και του Ετιέν Καμαρά έχει επικεντρωθεί ο Παναθηναϊκός. Ο Όμιλος ΣΚΑΙ απέκτησε τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Κυπέλλου Ελλάδος και του Super Cup από τη νέα σεζόν και για τα επόμενα 3 χρόνια. Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοίνωσε ως νέο τεχνικό διευθυντή τον πρώην ποδοσφαιριστή της ομάδας των Βορείων Προαστίων, Αλμπέρτο Μποτία. Sold out για τον 5ο τελικό του πρωταθλήματος κόντρα σε Παναθηναϊκό που θα διεξαχθεί το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 6 ώρα, ανακοίνωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Το Βελιγράδι εξετάζουν ως έδρα οι Ερυθρόλευκοι εν ώψη της νέας σεζόν λόγω των εργασιών στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, σύμφωνα με σερβικό δημοσίευμα. Πάμε να το πάρουμε στην έδρα τους, ήταν το μήνυμα του Εργίνα Ταμάν στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού μετά την νίκη των Πρασίνων επί του Ολυμπιακού. Δύσκολα θα παίξει το 5ο μάτσο Λούκας. Τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Τσέντι Όσμαν. Την κατάσταση των Λεσόρ και Καλαϊτζάκη θα δει τις επόμενες μέρες στο Τριφύλι. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ραϊκουάν Γκρέι για τα επόμενα 2 χρόνια που φέτος ξεχώρισε με τη φανέλα της ΑΕΚ. Στο πόλο ανδρών ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Pro Reco στη Βαλέτα στο δεύτερο ημιτελικό του Final Four του Champions League. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει στον τελικό του Σαββάτου τον νικητή του αγώνα Μπαρτσελονέτα Φερετσβάρος. Πρώτος πυρετής στις 10 τηλεοπτική μετάδοση από RDO Sport. Το Μουντιάλ είναι εδώ. Στις 10 το Μεξικό κοντράρεται με τη Νότια Αφρική στο εστάδιο Μπανόρτε στην πρεμιέρα του μεγαλύτερου ποδοσφαιρικού ραντεβού του πλανήτη. Τηλεοπτική κάλυψη από RDO Sport. Στο βόλεϊ ανδρών ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επέκταση συμβολαίου του 29χρονου Αμερικανού κεντρικού Patrick Gasman για ακόμη 1 χρόνο. Στο τένις γυναικών η Ελλάδα θα διοργανώσει το τουρνουά της WTA για πρώτη φορά μετά από 35 χρόνια το διάστημα 11 με 19 Ιουλίου στο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης Αθηνών. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Μιχάλης Οηλές.
1: Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.
4: Επιστρέψαμε στον 943 Intervention Sports. Στην παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια για λίγο ακόμα ο Θέμης Παλιούρας και ο Γιώργος Ρουμελιώτης.

0: Και πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, εκεί που είναι ο Κώστας Αμοθράκης. Κώστα, καλησπέρα.
1: Έλα, Μιχάλη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, το Μουντιάλ κλέβει την παράσταση σήμερα, αλλά...
1: Βέβαια.
0: Η επικαιρότητα.
1: Και το Σάββατο ξημερώματα, Βραζιλία-Μαρόκο, ο Ελκαμπή εναντίον της Βραζιλίας.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, Ντένις Σουάρες προέκυψε, να σας ξεκινήσω εκεί.
1: Κάθε μέρα θα γράφουμε και ένα όνομα.
0: Έτσι.
1: Ούτε η Αλαβές το δίνει, ούτε ο ίδιος θέλει να έρθει. Να κάνουμε συζήτηση, εγώ δεν θα κάθομαι με τον κόσμο να κοροϊδεύω. Δεν υπάρχει αυτό. Μπορεί να έχει φτεψαχτεί ο Ολυμπιακός, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει. Τώρα να συζητάμε για περιπτώσεις που δεν γίνεται να γίνει μια τρία μεταγραφή, νομίζω ότι είναι ανούσιο. Απλά τώρα, τα επόμενα 24 ώρα νομίζω πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Μίκα Μαρμούς της Λας Πάλμας. Mm-hmm. Αυτή η περίπτωση φαίνεται να είναι προχωρημένη, χωρίς όμως να υπάρχει καμιά εξέλιξη μέχρι την ώρα που μιλάμε, Μιχάλη. Mm-hmm. Έτσι κι αλλιώς η Λας Πάλμας χτες αποκλείστηκε, είχε το τελευταίο της επίσημο παιχνίδι. Οπότε είναι ελεύθερος, γιατί και ο ίδιος είχε πει ότι μόλις τελειώσει και το τελευταίο παιχνίδι θα απαντήσει στον Ολυμπιακό. Άρα, ίσως και εντός της ημέρας, ίσως και αύριο, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με αυτή την περίπτωση, τον αριστεροπόδαρο στόπερ. Εξαιρετική περίπτωση, αλλά και αυτή μοιάζει δύσκολη αυτή τη στιγμή που συζητάμε, γιατί είναι ένα παιδί 24 χρονών, ο οποίος έχει κάνει δύο χρονιές εξαιρετικές. Και έχει προτάσεις τουλάχιστον από 3-4 ομάδες ακόμα στην Ισπανία, γιατί είναι και ελεύθερος και 24 χρονών, καταλαβαίνεις ότι είναι μια ιδανική περίπτωση.
0: Προφανώς.
1: Αυτή την περίπτωση περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Μαρμός. Ο Μαφέο έχουμε πει θα έρθει την ερχόμενη Τετάρτη. Ναι. Αυτή νομίζω ότι την έχουμε κλειδώσει, δεν μπορούμε να κάνουμε συζήτηση, δηλαδή μήπως χαλάσει κάτι. Και από εκεί και πέρα νομίζω μέσα στα επόμενα 24 ώρα θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Τζάμπρα, φίλε, γιατί ο Ολυμπιακός δεν θέλει να γίνει σύριαλ και αυτή που είναι με τον Γιαννούλη. Mm-hmm. Αυτή η περίπτωση, αν ο Ολυμπιακός έχει αποφασίσει να συζητήσει και να μιλήσει για τις απαιτήσεις που έχει για τον παίκτη, μπορεί να προχωρήσει ποτέ. Αλλιώς ο Ολυμπιακός θα ψάξει για άλλο δεξί μπακ, όπως καταλαβαίνεις, εκτός από τον Μαφέο δηλαδή, που δείχνει κλεισμένη η περίπτωση, να ασχοληθεί και με άλλο. Είναι, γιατί ο Ολυμπιακός θα πάρει δύο δεξιά μπακ από τη στιγμή που έφυγε, αποχώρησε και πήγε στην Brighton
0: ο Κωστίνια.
1: Νομίζω ότι θα πρέπει να βρει σίγουρα, όχι νομίζω, θα πρέπει να βρει σίγουρα δύο δεξιά χαφ. Τι θα γίνει αριστερά, νομίζω ότι ο Πεδρόσα της Σεβίλης, παιδί του με τη Λίμπαρ, είναι αυτός που συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες. Είναι μια εξαιρετική η περίπτωση. Οπότε να δούμε και με τι θα γίνει και με αυτό. Και μετά ο Ολυμπιακός θα ψαχτεί για χαφ. Όπως είναι γνωστό, θα πάρει δύο χαφ εκεί στα 6 και στο 8. Και πριν να σου πω για αριστερά, ότι φαίνεται ο μάνατζερ του Ορτέγκα να το δουλεύει καλά με την Ουντινέζε. Αν και πρόταση δεν έχει έρθει επίσημη στον Ολυμπιακό, έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις, αλλά επίσημη πρόταση δεν υπάρχει. Και αν αδειάσει η θέση του Ορτέγκα, νομίζω θα είναι καλύτερα τα πράγματα, γιατί έτσι κι αλλιώς θα πρέπει ένας από τους δύο, ή ο Μπρούνο ή ο Ορτέγκα, να μας αποχαιρετήσουν και να αδειάσουν και οι θέσεις με τους ξένους. Γιατί καταλαβαίνεις τώρα, εκτός από το θέμα με τους Έλληνες ποδοσφαιριστές που έχει ο Ολυμπιακός και την Ευρωπαϊκή Λίστα, θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με τους μη κοινοτικούς.
0: Έτσι, έτσι.
1: Που είναι 7 και θα πρέπει...

0: να μείνουν πέντε. Θα γίνει με τον Ταρέμ, μετά το Μουντιάλ και τα λοιπά. Όπως καταλαβαίνει με αυτά που σου λέω και τα γύρω-γύρω που στα φέρνω, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμιά σοβαρή εξέλιξη. Πες αν θες εσύ κάτι να με ρωτήσεις, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή.
1: Νομίζω τα καλύψαν όλα.
0: Και του Καστελιέρη είναι μια περίπτωση που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό και δεν θα περάσει έτσι, γιατί ακούστηκε το όνομά του από χθες. Φέρεται να θέλει να φύγει από τη Λάτσιο. Είχε ασχοληθεί και πέρσι και το περασμένο καλοκαίρι ο Ολυμπιακός με τον παίκτη. Είναι μια καλή περίπτωση για τα εξτρέμ. Πάντα είναι εραστοροπόδωρος εξτρέμ. Σε καλή ηλικία, καλός παίκτης. Κάπως έτσι έχουν φύλλει τα πράγματα και είμαστε εν αναμονή για οποιαδήποτε εξέλιξη.
1: Ωραία. Εγώ δεν έχω κάτι άλλο να σε ρωτήσω. Νομίζω τα καλύψαμε όλα.
0: Μα και εγώ στα είπα έτσι γρήγορα και σε γενικές γραμμές για να καταλάβει ο κόσμος ότι είπε καμία εξέλιξη. Δεν μου αρέσει να κουράζω τον κόσμο με ονόματα τώρα.
1: Εννοείται.
0: Γράφονται συνέχεια κάθε μέρα και διαφορετικά ονόματα για τον Σουάρες που είναι καλός παίκτης, αν και είναι 32 χρονών και στην Μπαρτσελόνα έχει παίξει κτλ. Από την Ισπανία λένε ότι ο ίδιος δεν ενδιαφέρεται να έρθει Ελλάδα, αλλά και η ομάδα του διαλαβές θέλει να τον κρατήσει. Οπότε δεν κάνω τέτοια συζήτηση, γι' αυτό το δίνω και μεγάλη σημασία στα δημοσιεύματα.
1: Ωραία Κώστα, να σε ευχαριστώ για την παρουσία σου στη σημερινή εκπομπή.
0: Να σε καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Ήταν ο Κώστας Αμοθράκης με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού.

Η Καλαμάτα ανακοίνωσε τη συμφωνία με τη Χάρτ για το δανεισμό του διεθνή κωνσταρικανού ακραίου επιθετικού Κένεθ Βάργκας. Όπως αναμενόταν, ο Κένεθ Βάργκας είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Μαύρης Θύελλας, η οποία έχει συμφωνήσει εδώ και λίγες μέρες με τη Χάρτ για το δανεισμό του διεθνή κωνσταρικανού ακραίου επιθετικού. Και έτσι τον ντίλα έχει πάρει σαρκα και οστά. Ο 24χρονος δεξιοπόδαρος ποδοσφαιριστής παίζει κυρίως στο δεξί φτερό, όμως έχει και την ευχέρεια να παίζει τόσο αριστερά όσο και στην κορυφή της επίθεσης. Όπως ανακοίνωσε και ο Σύλλογος της Μεσσηνίας, η ΠΑΕ Καλαμάτα βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη συνεργασίας με τον Κένεθ Βάργκας, ο οποίος αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού από τη Χάρτς. Με καταγωγή από την Κώστα Ρίκα, ο 24χρονος αγωνίστηκε σε όλες τις θέσεις επιθετικής γραμμής. Ξεκίνησε την καριέρα του στις Ακαδημίες της Ερεδιάνου και έπαιξε στην πρώτη ομάδα, όπου εκεί είχε 74 συμμετοχές, 15 γκολ και 8 ασίστ, ενώ ακολούθησε μεταγραφή του στην Γκρέσια, όπου είχε 28 συμμετοχές, 5 γκολ και 3 ασίστ. Η πρώτη του ευρωπαϊκή εμπειρία ήρθε το 2023, όταν τον απέκτησε η Χάρτς. Με την ομάδα από τη Σκωτία έχει καταγράψει 84 συμμετοχές, 13 γκολ και 8 ασίστ, συμμετέχοντας μεταξύ άλλων και στα προκριματικά του Europa League, αλλά και τότε στη φάση των ομίλων του Conference League. Στο δεύτερο εξάμηνο της περασμένης σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός από τη Χάρτς στην Αλαχουλένσε, με τη φανέλα της οποίας είχε 13 συμμετοχές, 4 γκολ και 1 assist. Ο Κένεθ Βάργκας είναι επίσης 21 φορές διεθνής με την Κώστα Ρίκα, έχοντας σκοράρει 3 γκολ και είχε συμμετάσχει σε ένα Copa America το 2024 και 2 φορές στο Gold Cup το 2023 και το 2025. Κένεθ, καλώς ήρθες στη Μαύρη Θύελλα, σου ευχόμαστε να είσαι υγιής και να έχεις επιτυχίες με την ομάδα μας, ήταν η ανακοίνωση του συλλόγου.

0: 13 ψήφοι των μπασκετμπολιστών είναι στη Γαλλία, όπου έχουν ψηφίσει τους Τρικολόρ, οι Μάικ Μπατίστ, Τζόρνταν Νουόρα, Αλφα Ντιάλο, Ναντίρ Χίφι, Τρέντ Φόρεστ, Βίνσεντ Πουαργέου, η Αϊζάια Κορντινιέ, Σιλβέν Φρανσίσκο, Τάισον Βόρντ, Τσίμα Μονέ και Σάσα Βεζέκοφ, Μάθιου Στραζέλ και Ντόντα Χολ. Αυτοί όλοι ψήφισαν τη Γαλλία ως φαβορί. 4 ψήφοι έχει πάρει η Γερμανία με τους Στογιάκοβιτς, Baldwin, TJ Shorts και Maondo Lo. Την Ισπανία την έχουν ψηφίσει Tyler Ennis, Tristan Vukcevic και Kendrick Perry. Τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής οι Alec Peters, Justin Anderson και Moses Wright. Ενώ από μία ψήφος έχει η Βραζιλία με τον Marcelinho Huertas, Πορτογαλία με ο Ταβάρες, Αγγλία ο Blossom Game, Πράσινο Ακροτήριο Μπόνζι Κόλσον, για να το δούμε και αυτό, Βέλγιο Αζουόλας του Μπέλης, Βοσνία Ερζεγοβίνα.
1: Των εσόδων που έχουν οι εθνικές ομάδες.
0: Ακριβώς.
1: Εμένα θα μου επιτρέψει να είμαι ακόμα λίγο old school, να μένω σε άλλες έτσι φάσεις και εποχές, επειδή αναφέρθηκε και το 82 και το 86 και το 90, μετά άρχισαν να γρήγορα λίγο τα πράγματα. Πρέπει να εστιάζουμε λίγο περισσότερο στο ποδόσφαιρο παρά στα έσοδα, γιατί ο κόσμος περνάει δύσκολα και ακούει, όπως σχεδόν δηλαδή στις ομάδες μας, ότι αν προκριθεί στο Champions League ή στο Europa League, τι έσοδα θα πάρει, και διαπιστώνει ότι δεν μπορεί να πάρει κάποιος ένα εισιτήριο διαρκείας, ας πούμε. Και δεν είναι υπερβολή, το ξέρουμε όλοι. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό. Έκανε πρόσφατα και μια πολύ ωραία συνήξη στην ομιλία του, την πρωταθληματική, ο Μάριος Ηλιόπουλος για τις τράπεζες κτλ. Αλλά πρέπει να βρεθεί μια λύση. Καλό είναι να τα λέμε, αλλά πρέπει να βρεθεί μια λύση.
0: Έτσι ακριβώς. Στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ είναι φτωχό, δηλαδή...
1: Ναι, γιατί δεν έχουμε κάποια σημαντική εξέλιξη. Περισσότερο κάποιες εικασίες για το τι περιμένουμε. Όπως ότι μέχρι να ξεκινήσει η προετοιμασία, αυτό που έχουμε πει, περιμένουμε μία ή δύο ακόμα μεταγραφές για τους βασικούς αυτούς που θα... έχει ανακοινώσει και ο Μάρκο Νίκολιτς κατ' επανάληψη. Σίγουρα δουλεύει κάποιες περιπτώσεις συγκεκριμένες ο Χαβιέρ Μπάλτα. Από εκεί και ύστερα η ΠΑΕΚ ευχήθηκε επίσημα σε Πινέδα και Πιερό. Μην το ξεχνάμε ότι είναι και ο Πιερό.
0: Σωστό.
1: Σε αυτή τη διοργάνωση με την IT. Και πραγματικά ένα πολύ αγαπητό πρόσωπο, επαγγελματίας 100%, που θα είναι καλό για όλους να πάει και πολύ καλά με την εθνική ομάδα της χώρας του. Από εκεί και ύστερα σίγουρα θα παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις, γιατί είναι η παγκόσμια βιτρίνα, θα λέγαμε, το Μοντιάλ και για τους προπονητές, οι εξελίξεις στα συστήματα, σε οτιδήποτε άλλο, γιατί θα ίσως δώσουμε και με τους νέους κανονισμούς, βέβαια μην ξεχνάμε, που θα εφαρμοστούν, να δούμε πώς θα εξελιχθεί το άθλημα γενικότερα.
0: Μάλιστα. Νομίζω δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε, Λάκη.
1: Νομίζω προς το παρόν όχι, γιατί είναι περισσότερο δηλώσεις. Είχαμε δει και τις δηλώσεις του Θωμά 300 χθες σε μια μεγάλη συνέντευξη.
0: Ναι.
1: Εκθίασε τον Μάρκο Νίκολιτς για την όλη διαχείριση της κατάστασης μετά την προπέρσινη προβληματική χρονιά. Μάλλον προπέρσινο προβληματικό φινάλε της χρονιάς της ΑΕΚ με τον Ματίας Αλμέιδα και το πώς επανήλθε η ομάδα. Λίγο πολύ είναι αυτά γνωστά. Και από εκεί και ύστερα περιμένουμε κάποια έτσι εξέλιξη παράλληλα με το Μοντιάλ πάντα. Με αργούς ρυθμούς δηλαδή.
0: Έτσι. Κάτω από τα ραντάρ.
1: Κάτω από τα ραντάρ, οπωσδήποτε.
0: Ωραία.
1: Για τον Πινέδα, σίγουρα μετά το Μοντιάλ, γιατί αυτή τη στιγμή είναι απασχολημένος με τις υποχρεώσεις της εθνικής χώρας του, η οποία έχει αρκετά καλές πιθανότητες, πιστεύω, να διακριθεί σε σχέση με άλλες χρονιές τουλάχιστον. Είναι και συνέδρα της. Θα δούμε.
0: Ωραία, Λάκη, να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου σημερινή εκπομπή.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή,
0: καλή συνέχεια. Ήταν ο Λάκης Κονσιώτης με τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ.

Σαν σήμερα ήταν η πρώτη μεγάλη διάκριση για το ελληνικό ποδόσφαιρο σε επίπεδο εθνικών ομάδων, με την επιτυχία αυτή να αποκτά μεγαλύτερες διαστάσεις. Σαν σήμερα η Ελλάδα προκρίθηκε στα τελικά του Euro του 1980. Ήταν η πρώτη μεγάλη διάκριση για το ελληνικό ποδόσφαιρο σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Η διεθνής μας και ο προπονητής τότε, Αλκέτας Παναγούλιας, είχε στον όμιλο τη Σοβιετική Ένωση, την Ουγγαρία και τη Φιλανδία. Ούτε εύκολος ήταν ούτε δύσκολος, καθώς οι Σοβιετικοί είχαν παίχτες σπουδαίους, αλλά όχι αξιόπιστη ομάδα. Η Ουγγαρία είχε παρελθόν, αλλά όχι παρόν, και η Φιλανδία τον εύκολος αντίπαλος, όπως πιστεύαμε. Ο πρώτος στο όμιλο θα πήγαινε στην Ιταλία. Όλοι πέσαν έξω όταν στις 24 Μαΐου του 1978, στο Ολυμπιακό στάδιο του Ελσίνκη, η εθνική μας έχασε 3-0 από τους υπτάμενους Φινλανδούς στην πρεμιέρα των υποχρεώσεών της. Η απογοήτευση ακολούθησε μια ακόμα ήττα, αυτή μάλλον φυσιολογική, στις 20 Σεπτεμβρίου στο Ερεβάν από τη Σοβιετική Ένωση με 2-0. Απολογισμός των δύο πρώτων αγώνων 0-5 και χωρίς βαθμό. Ένας νέος αποκλεισμός ήταν πρώτων πυλών. Ένα μήνα αργότερα τα συναισθήματα άλλαξαν, καθώς την απογοήτευση διαδέχτηκε η ελπίδα. Η ομάδα του Αλκέτα Παναγούλια συνέτριψε απρόσμενα τη Φιλανδία με 8-1 στη Λεωφόρο και τα χαμόγελα επέστρεψαν στο ελληνικό στρατόπεδο. Ακολούθησε ένας ακόμη θρίαμβος επί της Ουγγαρίας στο Καφτατζόγλιο με 4-1 και η λέξη πρόκριση επανήλθε στα χείλη των ποδοσφαιρόφιλων. Η εθνική μας πήρε τον πρώτο της εκτός έδρας βαθμό στο 0-0 με την Ουγγαρία 2 Μαΐου του 1979. Και εδώ στον υπερπάντων αγώνα με τη Σοβιετική Ένωση 12 Σεπτεμβρίου στο κλουβί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Ένα γκολ του Τάκη Νικολούδη στο 26ο λεπτό ήταν αρκετό για τη νίκη και τη μεγάλη πρόκριση της εθνικής μας ομάδας.

εθνική μας ομάδα τερμάτισε πρώτη στον όμιλο με απολογισμό 3 νίκες, 1 ισοπαλία και 2 ήττες και διαφορά τερμάτων 13 υπέρ, 7 κατά. Ακολούθησε η Ουγγαρία με 2 νίκες, 2 ισοπαλίες και 2 ήττες, 9-9 τα τέρματα. Φιλανδία 2 νίκες, 2 ήττες, 2 ισοπαλίες και απολογισμός τερμάτων 10 γκολ υπέρ, 15 κατά. Και στη τελευταία θέση η Σοβιετική Ένωση, 1 νίκη, 3 ισοπαλίες, 2 ήττες, 7-8 τα τέρματα.

Σε επίπεδο προκριματικών, καθώς τελικά Δυτική Γερμανία, Τσεχοσλοβακία και Ολλανδία ήταν αυτοί που αντιμετωπίσαμε. Εκεί η εθνική μας ομάδα τερμάτισε την τελευταία θέση με καμία νίκη, μια ισοπαλία και δύο ήττες.

0: 943 Interveten Sports.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
3: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπιες σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
0: 9.43 Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 7.30.

που ετοιμάζονται περί το δώσκε για την πρεμιέρα του Μουντιάλ. Η Σακύρα κάνει τις τελευταίες πρόβες μέχρι και στο αεροπλάνο πριν από την έναρξη της τελετής. Η Σακύρα ετοιμάζεται να βρεθεί ξανά στο επίκεντρο του ποδοσφαιρικού κόσμου, καθώς θα συμμετάσχει στην τελετή έναρξη του Μουντιάλ που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Mexico City Stadium πριν από την αναμέτρηση ανάμεσα Μεξικό και Νότια Αφρική. Η Κολομβιανή στάρ που έχει συνδέσει το όνομά της με μερικές από τις πιο εμβληματικές μουσικές στιγμές στην ιστορία του θεσμού, φαίνεται πως παίρνει πολύ σοβαρά την επιστροφή της στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή του πλανήτη. Βίντεο και φωτογραφίες που ανέβασε στα social media την δείχνουν να κάνει πρόβες για το τραγούδι Die Die, τον επίσημο ύμνο της διοργάνωσης, ακόμη και μέσα στο αεροπλάνο που τη μετάφερε στο Μεξικό, μαζί με τη χορογράφο της Νταρίνα Λίντελον, που μετέτρεψε το στενό διάδρομο της καμπίνας σε αυτοσχέδιο χώρο προπόνησης, δοκιμάζοντας κινήσεις και χορογραφίες εν ώψη της μεγάλης βραδιάς. Λίγο αργότερα η τραγουδίστρα βρέθηκε στο γήπεδο που θα φιλοξενεί στην τελετή έναρξη, συνεχίζοντας τις πρόβες της μέσα στον αγωνιστικό χώρο, φορώντας αθλητικά ρούχα και ακουστικά επικοινωνίας, έδειξε απόλυτα συγκεντρωμένη στις τελευταίες λεπτομέρειες της εμφάνισής της. Η παρουσία της Σακύρα στο Μουντιάλ αναμένεται άλλωστε να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα στιγμιότυπα της τελετής έναρξης. Η σχέση της με το παγκόσμιο κύπελλο είναι διαχρονική, με τραγούδια της να έχουν ταυτιστεί με τη διοργάνωση και να παραμένουν αγαπημένους φιλάθλους από όλο τον κόσμο. Με εκατομμύρια θεατές να αναμένεται να παρακολουθήσουν τελετή, η Σακύρα δείχνει έτοιμη να προσθέσει ακόμη μια αξέχαστη εμφάνιση στη μακρά ιστορία των Μουντιάλ.

Σε μια είδηση τελευταία στιγμή, ο Παναγιώτης Ταχτσίδης άφησε τη Βραζιλία για λογαριασμό της Καρμιώτισσας. Την απόκτηση του Παναγιώτη Ταχτσίδη ανακοίνωσε η κυπριακή ομάδα. Με τον 35χρονο χαφ να αφήνει τη Βραζιλία και το πρωτάθλημα τη Σέρια, τη Βραζιλιάνικη Σέρια, για την Κύπρο. Η Κύπρος αναμένεται να γίνει η 8η χώρα στην οποία θα αγωνιστεί ο Πολύπυρος Άσος μετά το απεράσματά του από Ιταλία, Ελλάδα, Βραζιλία, Αγγλία, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και Ρουμανία. Στο διάστημα της παρουσίας του στη χώρα του καφέ, ο Ταχτσίδης μέτρησε 14 συμμετοχές με 2 γκολ και ισάριθμες ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Μια και ξεκινάει το Μουντιάλ, να σα θυμίσω εγώ ποιοι είναι οι όμιλοι που, που υπάρχουν. Στο πρώτο γκρουπ, Τσεχία, Μεξικό, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα. Στο δεύτερο όμιλο, Ελβετία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Καναδάς και Κατάρ. Στον τρίτο όμιλο, Σκωτία, Βραζιλία, Αϊτή, Μαρόκο. Στον τέταρτο όμιλο, Τουρκία, Παραγουάη και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Αυστραλία. Στον πέμπτο όμιλο, Γερμανία, Εκουαδόρ, Ακτή Ελεφαντοστού και Κουρασάο. Στον έβδομο όμιλο, Σουηδία.

Ένα άλλο παιχνίδι που κλέβει τα βλέμματα μετά το Μεξικό Νότια Αφρική είναι αυτό της Νότιας Κορέας με την Τσεχία, που είναι και το πιο αμφίροπο παιχνίδι.

παιχνίδι. Χωρίς μεγάλο φαβόρι βέβαια, καθώς η παρέα του Χιόνγκμιν Σον είναι η ομάδα που έχει τις περισσότερες συμμετοχές από κάθε άλλη ασιατική ομάδα σε τελική φάση Μουντιάλ. Έχει εμπειρία από τη διοργάνωση και ο στόχος της σε όμιλο με Τσεχία, Νότια Αφρική και Μεξικό είναι η πρόκριση στα νοκάουτ για δεύτερη σερή φορά, αφού το 22 είχε βρεθεί στη φάση των 16. Ωστόσο, η ομάδα του Σον είχε αποκλειστεί γνωρίζοντας βαριά ήττα με 4-1 από την εθνική ομάδα της Βραζιλίας.

Στη EuroLeague προετοιμάζονται και για την επόμενη σεζόν, καθώς η Μπασκόνη έχει ήδη στρέψει την προσοχή της στην επόμενη μέρα, εξετάζοντας μεταγραφικές κινήσεις. Η Βάσκη αναμένεται να προχωρήσει σε ριζική ανανέωση, καθώς επεκείμενες αποχωρήσεις των Trent Forrest, Τίμωθη Λουάου Καμπαρό και Μαμαντίν Ντιακιτέ αφήνουν την ομάδα χωρίς τρεις βασικούς πυλώνες και σημαντικά επιθετικά όπλα. Η αντικατάσταση του Καμπαρό αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες του συλλόγου, καθώς ο Γάλλος Φόρουαρντ φαίνεται πως βρίσκεται πολύ κοντά στο να αποδεχθεί την πρόταση της Βιλερμπάν. Γεγονός που αναγκάζει την Μπασκόνη να βγει στην αγορά για την απόκτηση ενός περιφερειακού με έφεση στο σκοράρισμα. Σύμφωνα με το ισπανικό Ensestando, ένα από τα ονόματα που βρίσκονται ψηλά στη λίστα είναι αυτό του DJ Stewart. Ο 27χρονος Αμερικανός guard και forward προέρχεται από μια εξαιρετική σεζόν στο EuroCup με τη φανέλα της Τσεντεβίτα. Ο Stewart εντυπωσίασε τη διοργάνωση έχοντας κατά μέσο όρο 14 πόντους και 3,5 rebound έχοντας 41% στο τρίποντο.

το Football Meets Data έχει βγάλει πιθανότητες για την πρόκριση στη φάση των 32 αναόμιλο, καθώς μετράμε αντίστροφα για την έναρξη του Μουντιάλ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Μεξικό και Καναδά. Στον πρώτο όμιλο, πιθανότητες πρόκρισης το Μεξικό έχει 86,6%, η Τσεχία 73,6%, η Νότια Κορέα 65% και η Νότιος Αφρική 45,5%. Στο δεύτερο όμιλο, η Ελβετία έχει ποσοστό 86,6%, ο Καναδάς 80,4%,

Η Αυστρία 79,8%, η Αλγερία 65,2% και η Ορδανία 20,9%. Στον πρώτο τελευταίο όμιλο, Πορτογαλία 96,1%, η Κολομβία 90,7%, το Κονγκό 40,2% και το Ουσμπεκιστάν 31,9%. Ενώ στον τελευταίο όμιλο της Αγγλίας, τα τρία λιοντάρια έχουν πιθανότητες πρόκρισης 95,8%, η Κροατία 87,8%, η Γκάνα 53,4% και ο Παναμάς 27,4%.

Σισε, αλλά ναι, ο γιος του Τζιμπρίλ Σισε επέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με τη Λίβερπουλ. Ο πριν Σισε, ο γιος του άλλοτε επιθετικού του Παναθηναϊκού και της Λίβερπουλ, Τζιμπρίλ, υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τη Λίβερπουλ. Ο άλλοτε επιθετικός του Παναθηναϊκού είδε το γιο του πριν να ενηλικιώνεται ποδοσφαιρικά, υπογράφοντας το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο. 17χρονος τα τελευταία χρόνια αγωνίζεται σαν στόπερ, ενώ στο ξεκίνημα της καριέρας ακολούθησε τα βήματα του πατέρα του, όντας κεντρικός επιθετικός. Προέρχεται από μια γεμάτη σεζόν με τη φανέλα των ΚΑΠΑ 18 των Reds, μετρώντας συνολικά 24 συμμετοχές και 2 τέρματα. Σε 4 από αυτά τα παιχνίδια φόρησε και το περιβραχιόνι του αρχηγού, δείγμα των ικανοτήτων του και της πίστης που έχουν άνθρωποι της Λίβερπουλ στο πρόσωπό του. Το συμβόλαιο με το οποίο δεσμεύτηκε με το σύλλογο του Merseyside έχει ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

0: κομματάκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις σαλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα!
1: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
2: Με τραγανή ζύμη.
1: Πλούσια σε υλικά.
2: Και μοναδική σε γεύση.
1: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης.
2: Αγνά υλικά.
1: Αυθεντική.

0: Και ιταλικές συνταγές,
1: φροντίδα και μεράκι
0: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis
1: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-600.
2: Επιστρέψαμε στον 943 Intervet Sports. Τελευταίες ώρες αυτής της εκπομπής

Το 1900 ήταν 1-0 από την Ιταλία, η οποία πήρε την πέμπτη θέση με το 3-3. Στη δεύτερη φάση η Ολλανδία πήρε με άνεση την πρωτιά του ενός ομίλου με απολογισμό 2-1-0 και τέρματα 9-4. Κλείνοντας θέση στο μεγάλο τελικό. Έτσι προκάλεσε ότι η δεύτερη θέση κατέληξε στην Ιταλία με την κάτοχο του τροπέου Δυτική Γερμανία να μην πανηγυρίζει ούτε μία νίκη στη φάση αυτή και με απολογισμό 0-2-1, 0 νίκες, 2 ισοπαλίες, 1 ήττα, τερματίζει τρίτη. Στον άλλο όμιλο υπήρξε μια μετοπική μεταξύ Αργεντινής και Βραζιλίας με στόχο μια θέση στο τελικό. Στην πρεμιέρα η Βραζιλία ανοίξε με 3-0 το Περού και η Αργεντινή με 2-0 την Πολωνία. Τη δεύτερη αγωνιστική, οι δύο λατινοαμερικάνικες χώρες έμειναν στο 0-0 και την τελευταία αγωνιστική, οι οικοδέσποτες καθυστέρησαν την έναρξη του δικού τους αγώνα, ώστε να γνωρίζουν το αποτέλεσμα της Βραζιλίας. Η Σελεσάο εν τέλει νίκησε 3-1 την Πολωνία και αυτό σημαίνει ότι η Αργεντινή έπρεπε να κερδίσει με διαφορά 4 τερμάτων το Περού για να πάρει την πρώτη θέση. Υπάρχουν λοιπόν φήμες ότι υπήρξαν τόσο πιέσεις όσο και απειλές στην ομάδα του Περού, η οποία κατέρευσε το ημίχρονο με το σκορ στο 2-0 και εν τέλει η ομάδα του Περού ιτήθηκε 6-0, δείχνοντας να προβάλλει το παραμικρό ίχνος αντίστασης. Ο μεγάλος τελικός έλαβε χώρα στις 25 Ιουνίου με τον ίδιο να ξεχωρίζει και να οδηγεί εκ του ασφαλού στην ομάδα του στη γη της επαγγελίας για πρώτη φορά στην ιστορία της. Κορυφαίος παίχτης του Μουντιάλ. Αρκετά σπουδαία ονόματα έλαβαν μέρος συγκεκριμένη διοργάνωση, μεταξύ των οποίων ήταν η Ζίκο, Πάολο Ρώση, Μισελ Πλατινί και Καρλ Χάινς Ρουμενίκε. Δύσκολο όμως μπορεί να πάρει κάποιος τον τίτλο του κορυφαίου από τον Γκέμπες, ο οποίος ήταν ο πρώτος σκόρερ της Αργεντινής και την οδήγησε μέχρι τον τελικό.

Γάλλο μέσο. Manchester United και η Paris Saint-Germain έχουν συνδεθεί με τον Εντουάρντο Καμαβίγκα, ο οποίος έκανε τη φετινή σεζόν

Η Newcastle είναι και αυτή που κινείται έντονα στο μεταγραφικό παζάρι, έχοντας δει τον εξτρέμ της Οσασούνα Βίκτορ Μουνιό, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, και έχοντας κάνει πρόταση σε αυτόν. Υπάρχουν διαπραγματεύσεις που βρίσκονται στη εξέλιξη, καθώς το σύλλογος κοιτάζει να επιτευχθεί μια συμφωνία. Ο Μουνιός παίζει βασικότερα στο αριστερό άκρο της επίθεσης, έχοντας σκοράρει 6 γκολ στο πρωτάθλημα της Ισπανίας για λογαριασμό της Οσασούνα. Πήρε την πρώτη του συμμετοχή.

στην Εθνική Γαλλία, η αποστολή των Tricolor έχουν εγκατασταθεί στη Βοστόνη, εκεί που θα είναι η βάση των Tricolor κατά τη διάρκεια του παγκοσμίου κυπέλου. Και ο Ζιλ Κουντέ αποφάσισε να δώσει στους διαδικτυακούς του φίλους μια γεύση από το εσωτερικό του ξενοδοχείου. Ο αμυντικός της Μπαρσελόνα δημοσίευσε ένα βίντεο από το δωμάτιό του, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες που είχαν ετοιμάσει οι διοργανωτές και η γαλλική αποστολή για τους ποδοσφαιριστές. Στην είσοδο κάθε δωματίου υπήρχε φωτογραφία του παίχτη που θα το χρησιμοποιούσε, ενώ αντίστοιχα πορτρέτα είχαν τοποθετηθεί και στο εσωτερικό των χώρων, δημιουργώντας μια απόλυτα προσωποποιημένη εμπειρία για τους διεθνείς. Ανάμεσα αντικείμενα που βρήκαν οι παίχτες κατά την άφηξή τους ήταν και ένα αναμνηστικό μετάλλιο της FIFA για τη συμμετοχή τους στη διοργάνωση, καθώς και μια σειρά δώρων εμπνευσμένα από τη Βοστόνη και την αθλητική της παράδοση. Οι ποδοσφαιριστές της Γαλλίας παρέλαβαν φανέλες ιστορικών ομάδων της πόλης, όπως η Boston Celtics, η New England Patriots, η Boston Red Sox, ενώ το πακέτο καλωσορίσματος περιλάμβανε επίσης εξατομικευμένα μπουρνούζια και σακίδια με το λογότυπο της Εθνικής Γαλλίας. Μέσα από το βίντεο του Κουντέ, οι φιλαθλοί είχαν την ευκαιρία να δουν τόσο το υπνοδωμάτιο όσο και τους κοινόχρηστους χώρους που θα φιλοξενήσουν τους Tricolor κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Η Γαλλία συγκαταλέγεται στα φαβορί για την κατάκτηση του τροπέου και όπως φαίνεται οι διεθνείς έχουν φροντίσει να νιώθουν σαν το σπίτι τους πριν από την έναρξη των αγωνιστικών τους υποχρεώσεων.

πολιτικής του Ιρανικού Κοινοβουλίου δήλωσε ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το Ιράν θα δώσει μια αυστηρή απάντηση σε οποιοδήποτε τέτοια προσπάθεια κατάληψης του νησιού, σύμφωνα με το CNN. Το Ιράν και όλη η επικράτειά του, συμπεριλαμβανομένες και του νησιού Χάργ, είναι πλήρως προετοιμασμένα, δήλωσε ο Αζίζη σε σχόλιά του στην Ιρανική εφημερίδα Χαμσαρί την Πέμπτη. Το επίπεδο ετοιμότητας των ενόπλων δυνάμεών μας είναι τόσο υψηλό που πιστεύω ότι ένα από τα πράγματα που μπορούν να γίνουν εμφανή στο μέλλον είναι ακριβώς αυτό το μέγιστο επίπεδο στρατιωτικής ετοιμότητας στο νησί. Με όλες τις δυνατότητες και τη δύναμή τους, οι ενόπλες δυνάμεις μας είναι έτοιμες. Ο Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη σήμερα ότι οι ΗΠΑ θα καταλάβουν το νησί Κάρκ και άλλες πετρελαϊκές υποδομές στο Ιράν. Το μικροσκοπικό νησί στον Περσικό Κόλλο αποτελεί οικονομική ζωτική δύναμη για το Ιράν και χειρίζεται περίπου το 90% των εξαγών αργού πετρελαίου της χώρας.

και κάνει χειρονομίες στο τρίτο παιχνίδι της σειράς των τελικών και δέχτηκε επίπληξη και πρόστιμο 10.000 ευρώ. Ζητήθηκε μάλιστα και από τον βοηθό προπονητή του Τριφυλλιού δημόσια ρητή ανάκληση της δυσφημιστικής του πράξης και παροχή συγγνώμη στο φίλαθλο κόσμο για τη συμπεριφορά του εντός προθεσμίας μιας ημέρας. Έτσι και έκανε ο Τούρκος βοηθός προπονητή. Στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram έγραψε: «Ζητώ συγγνώμη τους διαιτητές του Game 3 των τελικών του ελληνικού πρωταθλήματος για τις χειρονομίες μου».

0: 943 Interveten Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί.

0: που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, mood missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε.
2: Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και τη μοκέτα. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησή Αρχοντιά.
3: 9.43 Intervention Sports.
2: Η ώρα είναι 8.30.

σε ένα άλλο Μουντιάλ θα πάμε, αυτό του 1986 που διεξήχθη στο Μεξικό. 13η διοργάνωση του θεσμού, απόλυτος πρωταγωνιστής αναδεικνύεται ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, ο οποίος γράφει ιστορία κοινής με μια μαγική κάθετη πάσα. Τρίψε τη γερμανική άμυνα και ο Χόρχε Μπουρουτσάγα έγραψε το τελικό 3-2 που έχρισε την Αλμπισελέστε παγκόσμια πρωταθλήτρια για δεύτερη φορά, βγάζοντας στο δρόμο μια ολόκληρη χώρα και έναν ολόκληρο λαό. Κορυφαίος ήταν ο υποφαινόμενος Ντιέγκο Μαραντόνα, ο οποίος δεν καθορίζει μόνο τον τελικό, αλλά και όλο το τουρνουά. Στο φινάλε παίρνει το βραβείο του καλύτερου παίχτη της διοργάνωσης, έχοντας 5 γκολ και 5 assist. Δύο από αυτά τα γκολ, το πιο εμβληματικό όλων των εποχών για διαφορετικούς λόγους, και μπαίνουν στα προημιτελικά. Αυτό με την Αγγλία στις 22 Ιουνίου. Το πρώτο στο 51ο λεπτό το πετυχαίνει με το χέρι του και έχει μείνει ως σήμερα ως το χέρι του Θεού, ενώ το δεύτερο στο 54ο λεπτό υπήρξε προϊόν εκπληκτικής ατομικής προσπάθειας, το οποίο ξεκίνησε πίσω από το κέντρο του γηπέδου. Αυτό το γκολ αναδείχθηκε και το καλύτερο στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλλου.

την γνώση του τοπικού πρωταθλήματος, του τοπικού ποδοσφαίρου, καθώς διέπρεψε ως προπονητής στην Αλκαλίτς και στην Αλφατέχ. Αλλά η εθνική σκηνή είναι διαφορετική μάχη και όπως όλα δείχνουν θα ποντάρει στο 4-4-2 με έμφαση στην ταχύτητα. Και παίχτες που είναι καθοριστικοί είναι ο Αλνταουσαρί, ο Αλχαμντάν και ο Ελζουαΐρ. Όμως το πέρασμα του χρόνου θα κρίνει αν θα κατορθώσει να εμφυσίσει ρυθμό σε μια ομάδα με πλούσια ξένα ρόστερ αλλά σχετικά μικρό βάθος στα ντόπια ταλέντα. Αν η Σαουδική Αραβία πετύχει την πρόκριση θα είναι μια αξιοσημείωτη επιτυχία για το project και ένα σπουδαίο κεφάλαιο για τον ίδιο ως τον πρώτο Έλληνα προπονητή σε άλλη εθνική σε παγκόσμιο κύπελο. Η Σαουδική Αραβία

αγωνίζεται σε όμιλο με την Ισπανία, την Ουρουγουάη και το πράσινο ακροτήρι. Αν ο Δόνης καλείται να χτίσει, ο Κάρλο Αντσελότη πρέπει να αποκαταστήσει. Η Βραζιλία παραμένει πολυνίκη στο θεσμό, αλλά η τελευταία της κατάκτηση θα πρέπει να τρέξουμε στο 2002, εδώ και σχεδόν ένα τέταρτο του αιώνα. Κάθε διοργάνωση συνοδεύεται από την ίδια απογοήτευση και την ίδια υπόσχεση ότι η επόμενη θα είναι διαφορετική. Ο Ντον Κάρλο παρουσιάστηκε στις 26 Μαΐου του 2025 ως ο νέος τεχνικός της Βραζιλίας. Έπειτα από την ήττα του Ντόριβαλ Τζούνιορ 4-1 από την Αργεντινή και προβλήματα στην προκριματική φάση, ο Καρλέτο θα αναλάβει ένα μήνυμα ότι θα δουλέψουμε για να ξαναγίνει η Βραζιλία πρωταθλήτρια. Ένα χρόνο μετά, η Σελεσάο ανανέωσε μέχρι το 2030 τον Ιταλό προπονητή, δείχνοντας έτσι εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του. Ο Αντσελότη καλείται όμως να διαχειριστεί παίχτες με υψηλές προσδοκίες, όσο και σημαντικές απουσίες. Παίχτες κλειδιά όπως ο Ροντρίγκο και ο Μιλιτάο να είναι τραυματίες και το μισό έθνος να αναρωτιέται αν ο Νεϊμάρ θα προλάβει να παίξει στο Μουντιάλ. Φιλοσοφία του σε διεθνές επίπεδο είναι ήρεμη και ευέλικτη. Θα επιδιώξει κατοχή ισορροπώντας 4-3-3 και 4-2-3-1 με τους Κασεμίρο και Γκυμαράε σαν πυρήνα και μεσοεπιθετικά η Ραφίνια και η Βινίσιους θα είναι τα βασικά όπλα. Δυνάμεις, το τέταρτο ταλέντο πήρα, το τεράστιο ταλέντο συγγνώμη, πήρα και ψυχρόνια που πλέον βαραίνουν τα αστέρια του. Πιέζει η έλλειψη ταχύτητας, λέει ο ίδιος. Το high risk και high reward στοίχημα του Τόμας Τούχελ. Η Αγγλία βρέθηκε στα γήπεδα του Μουντιάλ με το απόλυτο στα προκριματικά 8-8, αλλά ο Τόμας Τούχελ αποφεύγει τα κλισέ μολονότι διαθέτει αστέρια και προτίμησε να φτιάξει ομάδα κλείνοντας τα αυτιά του στα μίντια και τους φιλάθλους. Το αποτέλεσμα, επίσημο ρόστερ χωρίς Αλεξάντερ Άρνολντ, Φιλ Φόντεν, Κολ Πάλμερ και λοιπούς. Ποντάροντας ένα high risk, high reward στοίχημα, ήδη στην πρώτη αποστολή έχει να διαχειριστεί έναν Μπέλιχαμ που θα πρέπει να μοχθήσει για να παίζει βασικός και η τακτική του βασίζεται στην κατοχή, στο δυναμικό pressing και στις σταθερές σχέσεις με κλειστά σενάρια. Ποιοτικά η Αγγλία έχει βάθος, αλλά οι επιλογές του Τούχελ δίχασαν. Αν η Αγγλία φτάσει μακριά, ο Τούχελ θα γευθεί την αποθέωση μιας αξιοθαύμασης επανεκκίνησης. Διαφορετικά, ο Γερμανός θα βρεθεί και αυτό στο κέντρο της πάντα αλυσαλέας κριτικής του νησιού. Η οικογένεια φαβορή έτοιμη για την κορυφή. Λουίς Ντε Λα Φουέντε ανέλαβε τη Φούρια Ρόχα το Δεκέμβριο του 2022, χτίζοντας μια ομάδα σύμφωνα με τα ισπανικά ΜΜΕ. Μια οικογένεια σύμφωνα με τα ισπανικά.

το καλύτερο για το τέλος είναι η Ουρουγουάη. Το 2023 η Σελέστε προχώρησε σε ριζική ανανέωση προσλαμβάνοντας τον σήμερα 70 χρονών Μαρσέλο Μπιέλσα. Ως ή αλλιώς Λόκο, όπως είναι το παρατσούκλι του. Στόχος του ήταν να βγάλει την ομάδα από την εποχή Καβάνι Σουάρες, η οποία πέτυχε να κερδίσει τίτλο μετά το 2011. Μετέφερε την κλασική rock and roll φιλοσοφία του, υψηλό pressing, επιθετικότητα και υψηλό ρυθμό σε διάταξη 3-3-1-3 ή 3-4-3, με όπλα τον Φεντερίκο Βαλβέρδε, τον Ντάρουιν Νούνιες, τον Ροναλντο Αραούχο και ορισμένα νεαρά ταλέντα που ανταποκρίνονται στην έμπνευση. Ο ίδιος ο Μπιέλσα αυτοχαρακτήρισε τοξική την παρουσία του δίπλα στους παίχτες, μπροστά του όμως είχε μια μεγάλη ευκαιρία να φτάσει μακριά, κάτι που σημαίνει πως θα αποδειχθεί ότι το πέρασμά του και το προσωπικό του τέλος μετά το παγκόσμιο έφερε αποτέλεσμα. Όλα αυτά στο χορτάρι θα κριθούν.

Τη στιγμή που έγιναν γνωστές οι εντεκάδες για τον πρώτο αγώνα του Μεξικού κόντρα στη Νότια Αφρική, ήρθε η ώρα να ξεκινήσει το παγκόσμιο κύπελο. Η πρεμιέρα είναι πρωτομπυλών. Η Χαβιέ Αγκύρε και ο Γκομπρός ανακοίνωσαν τις εντεκάδες τις οποίες θα παρατάξουν τις ομάδες τους. Από πλευράς γηπεδούχων, οι δύο Έλληνες μέσα εισαγωγικά της Εθνικής Μεξικού, Ορμπελίν Πινέδα και Χόρχε Σάντσες, θα είναι στον πάγκο. Και αυτοί που ξεκινάνε είναι Ράνχιλ κάτω από τα δοκάρια, στην άμυνα Μόντες, Βάσκες, Ρέγες, Γκαγιάρδο, στο κέντρο η Λίρα, Φιδάλγο, Γκουτιέρες και στην επίθεση Κινώνες, Αλβαράδο και Χιμένες. Ενώ στον πάγκο βρίσκονται η Ατσεβέδο, Οτσόα, Σάντσες, Άλβαρες, Τσάβες, Ρόμο, Πινέδα, Βάργκας, Μόρα, Τσάβες, Βέγκα, Χιμένες, Γκονσάλες, Χουέρτα και Μαρτίνες. Απ' την άλλη πλευρά η Νότια Αφρική παρατάσει τους Βίλιαμς, στο τέρμα Μοντίμπα, Μπογκάζη, Σίμπιση, Μουντάου, Οκόν. 5-3-2 παρατάσει ο Ούγκο Μπρος. Μοκοένα, Σιτόλε, Άνταμς. Στο... να κάνουν ένα χορευτικό και να τσακώνονται για το τρόπαιο. Και μόλις μπήκε στο γήπεδο ο Τζέι Μπάλβιν, ο οποίος τραγουδάει μέσα σε ένα αμάξι

Να θυμίσω ότι ο πρώτος όμιλος ολοκληρώνεται με ένα μάτς που έρχεται τα ξημερώματα. Τσεχία, Νότια Κορέα. 5 η ώρα το ξημέρωμα. Άλλωστε, όπως είπε και ο Γιώργος εδώ πέρα στο Viber, 5 φραπέδες την ημέρα και είμαστε έτοιμοι για όλα τα μάτς του Μουντιάλ.

βίζα συνεχίζεται, καθώς ακτή Ελεφαντοστού και Σενεγάλη θα αναγκαστούν να αγωνιστούν χωρίς να έχουν συμπαράσταση φιλάθλων στις χώρες τους λόγω αδυναμίας έκδοσης βίζα στη ΣΥΠΑ. Δηλώσαν εκπρόσωποι της Σενεγάλης και της ακτής Ελεφαντοστού στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων.

τη στιγμή που η Σακύρα έκανε και την εμφάνισή της στην τελετή έναρξης του Παγκοσμίου Κυπέλου. Νομίζω μαζί με τον Snoop Dogg είναι αυτός. Αν το βλέπετε κάποιος, να στείλει ένα μήνυμα στο Viber να με επιβεβαιώσει.

0: Και κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Με τη Σακύρα θα σας αποχαιρετήσω. Ήμουν ο Μιχάλης Οηλές. Στη παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν μαζί μου ο Θέμης Παλιούρας και ο Γιώργος Ρουμελιώτης. Ακολουθεί Δημήτρης Στρατάκης να σπάει παρέα μέχρι τις 12.
1: Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
1: Με τραγανή ζύμη.
2: Πλούσια σε υλικά.
1: Και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
1: Αγνά υλικά.
2: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
1: Φροντίδα και μεράκι.
2: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
1: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
1: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
3: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
5: 9.43 Interveten Sports.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Το ποδόσφαιρο είναι θέατρο και πολλές φορές οι ηθοποιοί του.
0: Ο Όμιλος Sky απέξα τηλεοπτικά δικαιώματα του Κυπέλλου Ελλάδος και του Super Cup από τη νέα σεζόν και για την επόμενη τριετία.

0: Η ΠΑΕΚ Φυσιά ανακοίνωσε ως νέο τεχνικό διευθυντή τον πρώην ποδοσφαιριστή της ομάδας των Βόρειων Προαστίων, Αλμπέρτο Μποτία. Sold out για το 5ο τελικό του πρωταθλήματος κοντά στον Παναθηναϊκό που θα διεξαχθεί το Σάββατο στις 13 Ιουνίου. Στις 6 ανακοίνωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Το Βελιγράδι θα εξετάζουν ως έδρα οι Ερυθρόλευκοι εν ώψη της νέας σεζόν λόγω των εργασιών στο ΣΕΦ, σύμφωνα με σέρβικο δημοσίευμα. Πάμε να το πάρουμε στην έδρα τους. Ήταν το μήνυμα του Εργκίνα Ταμάν στα αποδετήρια του Παναθηναϊκού μετά την νίκη των Πρασίνων επί του Ολυμπιακού. Δύσκολα θα παίξει το 5ο μάτσο ο Λούκας. Τελευταία στιγμή θα κρυθεί συμμετοχή του Όσμαν. Την κατάσταση του Λεσόρ και Καλαϊτζάκη θα δει τις επόμενες ημέρες στο Τριφύλι. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ραϊκουάν Γκρέι για τα επόμενα δύο χρόνια που φέτος ξεχώρισε με τη φανέλα της ΑΕΚ. Στο Πόλο Ανδρών, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Προ Ρέκο στη Βαλέτα για το δεύτερο ημιτελικό του Final Four του Champions League. Ο νικητής αντιμετωπίζει τον τελικό του Σαββάτου τον νικητή του αγώνα Μπαρσελόνα Φρέντς Βάρος. Πρώτος πρέτς στις 10, τηλεοπτική μετάδοση από Ερδιο Σπορ.
1: Ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Ιντερβέτεν Sports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι. Όπως

Μουντιάλ, ξεκίνημα σήμερα στις 10. Ξεκινά Μεξικό, Νότια Αφρική. Τα γνωρίζετε αυτά πολύ πολύ καλά. Στις 10 όμως έχουμε για τον αγώνα Πόλο μεταξύ Ολυμπιακού και Προρέκο. Ημιτελικός κυπέλλου πρωταθλητριών, με την ευχή και την ελπίδα ότι ο Ολυμπιακός του ανδρικού τμήμα θα ακολουθήσει τα χνάρια του γυναικείου, όπου εχθές επικράτησε της Ματαρό της Ισπανικής και πέρασε στον τελικό. Θα έχουμε συνεχής ενημέρωση, μάλλον τακτική ενημέρωση από τον Νίκο Κατσάτσο, ο οποίος θα παρακολουθεί έτσι ενδελεχώς την αναμέτρηση και θα μας ενημερώνει.

Αυτή την ώρα γίνεται η τελετή έναρξης στο στάδιο Αζδέκα, στο Μεξικό. Μπορθολομέος, ο Βαρνάβας και ο Ναθαναήλ. Διεθνής ημέρα παιχνιδιού. Άλλωστε γι' αυτό ξεκινάει και το Μουντιάλ, έτσι λέω εγώ, πλάκα κάνω. Διεθνής ημέρα για την μη αλκοολική στεατοϊπατήτιδα.

Για να μένουμε λίγο στη Διεθνή ημέρα παιχνιδιού. Είναι μια ημέρα η οποία γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 11 Ιουνίου και καθιερώθηκε με το ψήφισμα 78-268 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για να αναδείξει τα ωφέλη του παιχνιδιού για όλους τους ανθρώπους και κυρίως για τα παιδιά. Η πρωτοβουλία ανήκε στον όμιλο παιχνιδιών LEGO και το Ίδρυμα LEGO με τη συμμετοχή και άλλων οργανώσεων. Ως παιχνίδι ορίζεται συνήθως μια δραστηριότητα που γίνεται για ευχαρίστηση και ψυχαγωγία. Συνδέεται συνηθέστερα με τα παιδιά, αλλά και οι ενήλικες μπορούν να ασχοληθούν με το παιχνίδι. Ακούστε τώρα τα ωραία. Το παιχνίδι συχνά απορρίπτεται ως μια επιπόλυη δραστηριότητα, αλλά έχει αποδειχθεί εδώ και πολλά χρόνια ότι παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη των παιδιών. Και τι πιο ωραία ημέρα για την έναρξη του Μουντιάλ. Γιατί μην ξεχνάτε, το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι.

Λοιπόν, μας ακούτε από τους 94,3 βεβαίως στην αγαπημένη σας κοινότητα εδώ στο Λεκανοπέδιο, στην Βιωτία από το Ράδιο Ένωση 97,3, στην Αρκαδία από 104,6, στην Ηλία στους 98,6, στην Λακωνία στους 104,6, στην Ετώλο Ακαρνανία 100,9, στη Θεσπρωτεία 98,6 και από τον Prime 103,7 στα Δωδεκάνησα. Στην Κύπρο από το Super Sport 104, Βρυξέλλες Ράδιο Άλμα, Αυστραλία Ράδιο Σπάρτη και στην Ευρώπη μέσω της LaSat.

Εννοείται ότι έχετε ακούσει πολλά και διάφορα από το πρωί και από... Τι είπατε, δεν υπάρχει Γερμανία? Υπάρχει, αλλά προσφέρεται πολύ. Πιο κάτω, σε απόδοση παρακαλώ, 15. Βάζετε 1 ευρώ και παίρνετε 15 ευρώ. Ή βάζετε 1000 ευρώ και παίρνετε 15.000 ευρώ. Αρκεί να το πάρει η Γερμανία.

Στις 10 λοιπόν στο θρυλικό στάδιο Αζτέκα στην πόλη του Μεξικού ξεκινά η αναμέτρηση Μεξικού Νότιας Αφρικής, μια αναμέτρηση η οποία το 2010 αντίστοιχα στο Μουντιάλ της Νότιας Αφρικής είχε πάλι πρεμιέρα, τότε είχε λήξει 1-1. Τα εισιτήρια της σημερινής αναμέτρησης έχουν εξαντληθεί, είχαν εξαντληθεί εδώ και μήνες, αφού όλοι θέλουν να πανηγυρίσουν την νίκη του Μεξικού. Προπονητές της διοργάνωσης, ο 74χρονος Μύρολος

Sa Kumbek. Αργότερα θα έχουμε τον Μάνο Σταραμόπουλο στην γραμμή, ο οποίος βρίσκεται στην πρεσβεία, παρακαλώ, του Μεξικού, επίσημος προσκεκλημένος, γίνεται ένα πάρτι εκεί με τα τυρίου και αχλαδίου, εννοείται. Έχει πάρει και κάποια παιδιά δικά μας από εδώ. Θα μας δώσει λοιπόν το κλίμα λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης, εκεί γύρω στις 10 παρα 20, 10 παρατέταρτο από την πρεσβεία εδώ τη δική μας του Μεξικού. Να δούμε πώς αντιμετωπίζουν οι Μεξικάνοι την αναμέτρηση. Να μας δώσει γενικώς ένα έτσι ωραίο κλίμα, υποθέτω, από την πρεσβεία.

0: το στάδιο Αζδέκα που σας έλεγα, το θρυλικό στάδιο Αζδέκα στην πόλη του Μεξικού, έχει χωρητικότητα τωρινή, γιατί παλαιότερα είχε παραπάνω. Only in my dreams. Η τελετή έναρξης, όπως διαβάζω εδώ στο site, και ενδεχομένως να έχετε παρακολουθήσει κι εσείς εκτεταμένα στιγμιότυπα, εγώ δυστυχώς δεν μπόρεσα να παρακολουθήσω λόγω κάποιων ασχολείων που είχα. Ήταν εντυπωσιακή, λένε, φαντασμαγορική, λένε, και έλαμψε η Σακύρα. Μάλιστα, η Σακύρα, η πρώην σύζυγος του ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελόνα. Συγγνώμη, της Ρεάλ. Του Ράμος. Η Σακύρα, λοιπόν, η όμορφη Σακύρα, δεν μπορούμε να πούμε, έτσι. Γι' αυτό και
1: μία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.

Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι.

6939-943-943 6939-943-943-943. Μπορείτε να στέλνετε, να συνεχίσετε να στέλνετε, γιατί ήδη έχουμε αρκετά μηνύματα στο Viber να συζητήσουμε για το Μουντιάλ. Από ό,τι βλέπω μονοπολεί το ενδιαφέρον, και επειδή σας πήρα έτσι λίγο απότομα, εδώ είμαστε στον 943 Inter Veteran Sports και στην εκπομπή Ολική Ανατροπή. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλό Μουντιάλ, καλή θέαση.

Καλά ξενύχτια για όσους εν πάση περιπτώσει ξενυχτήσουν. Λίγο πολύ όλοι θα το κάνουν. Βιταμίνης C, όπως ομολόγησαν 50 χρόνια μετά. Μιλά για, για τους παίχτες της Εθνικής Γερμανίας. Πάντως, αν θέλετε τη γνώμη μου, νομίζω ότι η Βραζιλία, λόγω και της Ηπείρου που θα γίνει, έχει πολλές πιθανότητες και έχει και έναν πολύ άξιο προπονητή αυτή τη φορά, τον σοβαρό, τον κύριο Αντζελότη, τον Ιταλό. Και εγώ συμφωνώ ότι η Ισπανία είναι το πρώτο φαβορί, με δεύτερο την Αγγλία. Την Αγγλία, ναι. Η οποία όποτε και πολλοί φίλοι μόλις ακούνε Αγγλία γελάνε, σου λέει πάλι Αγγλία θα μας λες. Κάποια στιγμή μπορεί να γίνει. Και εμένα αν κατάλαβες κάτι δεν μου κόλλαγε σε αυτό που είπα, αλλά εν πάση περιπτώσει το ξεφόρνησα. Και μιας και πολύ ωραία λες ότι το Μουντιάλ και το ποδόσφαιρο γενικώς είναι για να ξεχνιόμαστε από τα καθημερινά, μην ξεχνάτε, παιχνίδι είναι το ποδόσφαιρο και όχι η ζωή μας όλη, έτσι. Το λέω και για αυτά που γίνονται αυτή την περίοδο με δηλώσεις επιδηλώσεων στο μπάσκετ και την τοξικότητα, την άκρατη τοξικότητα που επικρατεί. Λοιπόν, η ομάδα πόλο του Ολυμπιακού στις 10 αντιμετωπίζει την Προ-Ρέκο. Ήδη έχει μάθει τον αντίπαλο του σε περίπτωση που προκριθεί στον μεγάλο τελικό. Η Μπαρτσελονέτα λοιπόν προκριθήκε στον μεγάλο τελικό του Champions League πόλο, ο οποίος, να θυμίσω, γίνεται στην Μάλτα και περιμένει οπωσδήποτε τον νικητή του Προ-Ρέκο, Ολυμπιακός. Οι Ισπανοί νίκησαν 13-11 στα πέναλτι την Φερετσβάρος του Αργυρόπουλου και έκλεισαν θέση για τον μεγάλο τελικό της Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης.

Ζεζέ Μουρίνιο είναι και επίσημα ο νέος προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης έως το 2029. Ανακοινώθηκε από την ομάδα της Ισπανίας. Ο Φλωρεντίνο Πέρεθ είχε προαναγγείλει την έλευση του Μουρίνιο κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, μιας περίοδου και εκλογών, το οποίο ο Πέρεθ έκανε περίπατο στις εκλογές της Ρεάλ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ρεάλ Μαδρίτης λοιπόν συναντήθηκε την 5η 11 Ιουνίου με πρόεδρο τον Φλωρεντίνο Πέρεθ και συμφώνησε στην έλευση του Ζωζέ Μουρίνιο για τη θέση του προπονητή για τα επόμενα 3 χρόνια έως τις 30 Ιουνίου 2029. Ο Ζωζέ Μουρίνιο θα ενταχθεί στην Ρεάλ Μαδρίτης στις 13 Ιουλίου, την ημέρα που ξεκινάει η προετοιμασία της σεζόν, κλείνει η ανακοίνωση, η επίσημη ανακοίνωση της Ρεάλ Μαδρίτης. Μπάσκετ, αυτή την περίοδο παράλληλα με το Μουντιάλ υπάρχουν και τα play-offs των ξένων πρωταθλημάτων στο άθλημα του μπάσκετ. Μπαρτσελόνα Τενερίφε 45-34, λίγο πριν την λήξη του πρώτου ημιχρόνου η Μπαρτσελόνα προηγείται στη σειρά με 1-0. Μιλάνο Βενέτσια 49-31, επίσης λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου.

Υπήρξαν και άλλες δύο προτάσεις έτσι, για να υπάρχει διαφάνεια πιο πολύ θα έλεγα. Ο Κοσμοτέ TV, οι πληροφορίες λένε, έκανε μια πρόταση γύρω στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η ΕΡΤ έκανε μια πολύ πολύ μικρότερη πρόταση στο 1,200.

0: Λοιπόν, ενώ εμείς βλέπουμε πλάνα από το στάδιο Αζτέκα, έχουμε τον Μάνο Σταραμόπουλο από την πρεσβεία του Μέχικο, αν δεν κάνω λάθος. Μάνο, καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Στην πρεσβεία, σε μια εκδήλωση της πρεσβείας του Μεξικού εδώ στο Κουκάκι,
0: στην
1: Οδό Βεϊκού. Μια όμορφη παρέα. Με συναδέλφους, Γιώργο Θαναϊλάκη, Ανάγνου, Βασίλη Κουτρουμάνο, Νίκο Στρατή, Γιώργο Λίγκρη, Γιώργο Νικοκύρη, τον πρόξενο του Μεξικού, την πρόεδρο του Εμπορικού Επιμελητηρίου, την κυρία Τελγκάδο. Πολλοί κόσμος, εννοείται ότι έχει γεμίσει από Μεξικανούς φιλάθλους, έτσι, με τις πράσινες, τις ωραίες εμφανίσεις. Όλοι παρακολουθούμε την τελετή έναρξη που τώρα σε λίγο θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι η τρίτη φορά που το Μεξικό, αυτή η μεγάλη χώρα των 130 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία πριν από ένα μήνα την είχε επισκεφθεί η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής, η κυρία Φοντερ Λάιεν, και υπέγραψε συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Μεξικό για ευκολότερη μετακίνηση των προϊόντων με λιγότερους δασμούς. Άρα η φέτα και τα άλλα ελληνικά, τα ωραία, τα θαυμάσια ελληνικά προϊόντα θα μπορούν να μετακινούνται, να τα δοκιμάζουν, να τα γεύονται και οι φίλοι μας οι Μεξικανοί. Αυτή η κορυφαία, η μεγάλη αγορά, οπότε θα είναι πολύ καλό και για την Ελλάδα αυτή η συμφωνία.
0: Βεβαίως.
1: Από εκεί και πέρα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το Μεξικό φιλοξενεί για τρίτη φορά τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Η πρώτη το 1970, που για μένα ήταν το μορφότερο και το καλύτερο παγκόσμιο κύπελο που έχω δει μέχρι τώρα στη ζωή μου. Έπειτα πάμε στο 1986, θυμόμαστε όλοι το χέρι του Ντιέγκο Μαραντόνα.
0: Ναι.
1: Μετά βέβαια στο δεύτερο γκολ πέρασε και την αγγλική άμυνα και όποιον έβρισκε μπροστά του ο Γκόρντον, ο Ντιέγκο Μαραντόνα. Ο Γκάρι Λίνεκερ βεβαίως σκόραρε για τους Άγγλους. Και φτάνουμε φέτος το τρίτο παγκόσμιο κύπελο που θα φιλοξενήσει σε συνδιοργάνωση βεβαίως φέτος με Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Να θυμίσουμε εδώ
0: ναι.
1: ότι το Μεξικό είναι η τέταρτη φορά που εμφανίζεται σε πρεμιέρα τελικής φάσης παγκοσμίου κυπέλου. Το 1930 είχε γνωρίσει τη συντριβή 4-1 από τη Γαλλία. Το 50 έχασε 1-0 από τη Βραζιλία. Το 10 έφερε 1-1 στη Νότια Αφρική με τη σημερινή του αντίπαλο στη Νότια Αφρική. Ευελπιστούμε σήμερα στο Αζτέκα, το κατάμεστο, το πανέμορφο αυτό γήπεδο που είχε μια εκπληκτική τελετή έναρξης. Δικαιώθηκε ο πρόεδρος του Γιάννη Φαντίνο να νικήσει σήμερα η εθνική ομάδα του Χαβιέ Αγκύρε. Η ομάδα του Χιλμπέρτο Μόρα, που πρέπει να πούμε ότι είναι ένα παιδί 5 φορές πάνω, νομίζω. Αν διάβασα καλά και θυμάμαι καλά από το Bloomberg, το ΑΕΠ το παγκόσμιο θα ανέβει σε αυτά τα επίπεδα.
0: Νομίζω ότι το Μουντιάλ είναι πέρα από ποδοσφαιρικό και ένα οικονομικό γεγονός τεράστιο αυτή την περίοδο.
1: Τεράστιο.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Έτσι είναι. Κάθε χώρα που συμμετέχει θα πάρει μίνιμουμ 8 εκατομμύρια μόνο με την παρουσία της. Και από εκεί και πέρα. Και βεβαίως θα είναι και ο νομίζω στενή και Αργεντινής και ο Χόρκε Σάντσεθ, ο ακραίος οπισθοφύλακας του ΠΑΟΚ, έτσι, και πάει πάρα πολύ καλά στο φετινό πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα τι να πούμε, είναι το Μουντιάλ νομίζω πέρα από τις 48 ομάδες για πρώτη φορά, που δεν αποκλείεται το 30 να έχουμε πάει στις 64 για μία και μοναδική φορά, γιατί ο πρόεδρος της αντίστοιχης του UEFA

0: της Λατινικής Αμερικής, της Κονμεμπόρ, δηλαδή ο Αλεχάνδρο Ντομίγκες έχει κάνει εισήγηση στη FIFA και ήδη μελετάται από ειδικές ομάδες εργασίας στη Ρίγη. Επειδή συμπλώνονται 100 χρόνια από το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο του 30 που έγινε στην Ουρουγουάη, να γίνουμε με 64 ομάδες. Θα δούμε αυτό.
1: Ναι.
0: Το πιέσουν πολύ, το θέλουν πολύ. Θα δούμε από εκεί και πέρα τι θα αποφασίσει το Συμβούλιο της FIFA, που είναι ουσιαστικά η εκτελεστική επιτροπή, όπως είναι της UEFA. Από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε πολλά νέα ταλέντα. Πολλές εκπλήξεις πιστεύω ότι θα έχουμε σε αυτό το 23ο παγκόσμιο κύπελλο.
1: Ναι.
0: Ναι, εγώ
1: όπως...
0: θεωρώ, δηλαδή, για παράδειγμα, θα πω ένα παράδειγμα. Πρόσφατα στον Παγκρίτιο συνάντησα τον Τζανκάρλο Αντωνιόνι, αρχηγός της αποστολής Εθνικής Ιταλίας. Όταν τον ρώτησα, πέρα από τα φαβορί, που λίγο πολύ είναι αυτά που λέμε όλοι μας, δηλαδή η Γαλλία, η Γαλλία, η Αργεντινή, η Βραζιλία,
1: Ισπανία.
0: Η Ισπανία και η Πορτογαλία, στις εκπλήξεις μου λέει η Νορβηγία.
1: Η Νορβηγία για κατάκτηση. Η Νορβηγία για κατάκτηση του Μουντιάλ. Όχι.
0: Ομάδες εκπλήξεις.
1: Ομάδες εκπλήξεις.
0: Ήταν το 22 το Μαρόκο που έφτασε μέχρι τα ημιτελικά.
1: Ναι.
0: Φέτος στη θέση του Μαρόκου να είναι η Νορβηγία. Θα δούμε.
1: Τίποτα δεν αποκλείεται. Σωστά.
0: Ναι,
1: σωστά.
0: Τίποτα δεν αποκλείεται πλέον. Έτσι είναι.
1: Έτσι. Σωστά. Λοιπόν, σωστά.
0: Και γι' αυτό πλέον είναι 48 οι ομάδες που πρέπει κάθε μία να είναι. Να μετράει ότι κάθε παιχνίδι είναι ένας μικρός τελικός. Αυτό πρέπει να βλέπει και να εξετάζει. Δεν είναι πλέον όπως παλιά, παίζεις δηλαδή με αντίπαλο, λέω τώρα, το Κουρασάο και είσαι σίγουρος ότι θα βάλεις 4-5-6 γκολ.
1: Μπορεί να μην είναι
0: ούτε ένα να πάρει σοβαλία το Κουρασάο. Το Κουρασάο που είναι το μικρότερο κράτος που συμμετέχει στο 23ο παγκόσμιο κύπελλο. Έχει μόλις 143.000 κατοίκους, δηλαδή μια...
1: Τίποτα, μισή Κρήτη.
0: Ναι.
1: Δύο μεγάλοι δήμοι της Αθήνας, η Γλυφάδα και το Περιστέρι, ναι.
0: Ακριβώς. Να θυμίσω οποιοδήποτε φύλαλο, ή δημοσιογράφο ή ό,τι θες. Λοιπόν, από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι η Πορτογαλία έχει ένα πανίσχυρο κέντρο, Ζωάο Νέβες Βιτίνια, που τους θαυμάσαμε με την Παρίς Σεζερμέν, έτσι. Τι να πούμε για τη Γαλλία, τον Τεμπελέ, τον Ολίσε, τη Βραζιλία που έχει προπονεί τον Κάρλο Αντσελότη. Εγώ περιμένω πάρα πολλά από τον Αντσελότη. Είναι ο άνθρωπος που έχει βάλει σε καλούπια, όσο γίνεται βεβαίως, τον Νεϊμάρ. Γιατί ο Αντσελότη δεν έχει πάει στην Εθνική Βραζιλία, ο Νεϊμάρ μπορεί τώρα να μην είχε εκκληθεί και στην ομάδα της Ελεσάου.
1: Σωστά, σωστά.
0: Ο Νεϊμάρ ήταν αυτός που ουσιαστικά του βάλε τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι και δέχθηκε να ακολουθεί τις οδηγίες όπως αυτός ζήτησε. Έπειτα.
1: Και εγώ το είπα, Μάνο, για τη Βραζιλία και προσυπογράφω αυτά που λες λόγω της σοβαρότητας και της ικανότητας βεβαίως του Κάρλος Αντσελότη. Είναι πολύ βασικό αυτό.
0: Βεβαίως η προϊστορία δείχνει ότι η ομάδα μέχρι τώρα με ξένο προπονητή

0: Είναι δεδομένο. Για πες μου λίγο το κλίμα που επικρατεί, ενθουσιάσμος φαντάζομαι εκεί στο Κουκάκι.
1: Εγώ,
0: στην...
1: δεν έχω το αποχικό να σου δείχνα.
0: Ναι.
1: Πράσινες φανέλες.
0: Όλοι πράσινες.
1: Μεξικανοί, όχι Μεξικανοί όντως, έτσι τουρίστες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Που μένουν εδώ, άλλοι που δουλεύουν εδώ.
0: Ναι. Έχεις πάρει και δικά μας παιδιά.
1: Βεβαίως.
0: Ποιους έχεις εκεί πέρα, ποιους.
1: Ο Γιώργος ο Ρουμελιώτης είναι εδώ. Ο Παλιούρας δεν μπόρεσε να έρθει.
0: Αχα. Ο Γιώργος ο Ρουμελιώτης, να τον καρφώσω, αλλά μην το πεις εκεί στους παριστάμενους. Είναι με την Νότια Αφρική, έτσι.
1: Δεν πειράζει, εντάξει.
0: Όχι, τι δεν πειράζει. Έχει πάει τώρα εκεί να περάσετε καλά, να φάτε, να πιείτε και θα κάνει ότι πανηγυρίζει. Όχι.
1: Αν απ' όλα αγαπάμε το ποδόσφαιρο.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Σωστά, σωστά. Ωραία, Μανώ. Θα έχεις τη δυνατότητα να σε βγάλω στο ημίχρονο. Στο ημίχρονο, να μας δώσεις μια πρώτη. Και αν προλάβουμε και στο τέλος. Αν προλάβουμε, δεν. Α, μπράβο, μπράβο. Θα είναι πολύ ωραίο αυτό, πράγματι. Λοιπόν, Μανώ, μου σε ευχαριστώ. Καλή θέση. Να έχετε καλά, περάστε καλά.
1: Καλό ξεκίνημα, γεια.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Η Νότια Κορέα Τσεχία για τον ίδιο όμιλο. Στον ίδιο όμιλο βρίσκονται Μεξικό, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα Τσεχία. Ίδια ώρα αύριο Καναδάς Βοσνία. Και στις 4 το πρωί του Σαββάτου, χαράματα Σαββάτου, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Παραγουάη, ωραίος αγώνας αυτός.

0: Λοιπόν, αντίστροφη μέτρηση, σε λίγο ξεκινά το Μουντιάλ, σε λίγο ξεκινά ο πρώτος αγώνας μεταξύ του Μεξικού και της Νότιας Αφρικής, σε λίγο ξεκινά και ο αγώνας του Ολυμπιακού με την Προ-Ρέκο, άρα όπως καταλαβαίνετε μένετε συντονισμένοι, δεν κουνάτε από εδώ, διότι θα έχουμε ενημέρωση και εννοείται για τον αγώνα, τον πρώτο αγώνα του Μουντιάλ, αλλά και τον αγώνα του Ολυμπιακού μέσω του Νίκου Κατσάτσου. Πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων.
1: Μια μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210-27.
4: Ο Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ επιθυμεί να παραμείνει στην Ευρώπη, όπως αναφέρει το μεξικάνικο Fox Sports. Στις περιπτώσεις των Γένσεν της Μπρέντφορντ και του Ετιέν Καμαρά έχει επικεντρωθεί ο Παναθηναϊκός. Ο Ηράκλης επιθυμεί να συγκροτήσει ένα δίδυμο Ελλήνων τερματοφυλάκων. Ο Γυριός μετά τον Γιώργο Αθανασιάδη θέλει να αντίσταται και Ανόλευκα και τον Παναγιώτη Τσιντότα. Ο Κολοσσός συνεχίζει στο σχεδιασμό του για την νέα αγωνιστική περίοδο, ανακοινώνοντας και επίσημα την απόκτηση του Peyton Willis. Το Μουντιάλ είναι εδώ. Το Μεξικό κοντράρεται αυτή την ώρα με την Νότια Αφρική στο Εστάντιο Μπανόρτε, στην πρεμιέρα του μεγαλύτερου ποδοσφαιρικού ραντεβού του πλανήτη. Τηλεοπτική κάλυψη από RTL Sport.

0: Ο Ζωσέ Μουρίνιο επέστρεψε στη Ρεάλ Μαδρίτης μετά από 13 χρόνια. Το Special One υπέγραψε συμβόλαιο με τους Μερέγχες μέχρι το 2029. Στο πόλο ανδρών, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει αυτή την ώρα την Pro Reco στη Βαλέτα για το
1: και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

0: Λοιπόν, το Μουντιάλ ξεκίνησε στο δεύτερο λεπτό. Μεξικός. Μεξικό, Νότιας Αφρική, 0-0. Άντε. Καλά να είμαστε μέχρι το τέλος του Μουντιάλ, να έχουμε υγεία και μετά το τέλος του Μουντιάλ βεβαίως, να δούμε καλό θέαμα. Όλα καλά. Δεν υπάρχει όμως μόνο το Μουντιάλ, υπάρχει και το Final Four του Πόλο και δεν έχουμε τον Νίκο Κατσάτσο βεβαίως στη Μάλτα, αλλά το παρακολουθεί από εδώ επισταμένος, θα μας πει όλες τις λεπτομέρειες και την εξέλιξη του παιχνιδιού Ολυμπιακός Προρέκο. Νικόλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Intermediate Sports. Πράγματι δυστυχώς δεν βρίσκομαι στη Μάλτα, αλλά
0: είσαι σίγουρος, γιατί οι πληροφορίες μου, λέγανε ότι είσαι στη Μάλτα, άσχετα τώρα τι πάγω στον αέρα. Δεν είσαι στη Μάλτα σίγουρα?
1: Εννοείται πως κάνουμε το αστείο, έχει ο καλό καιρό στη Μάλτα.
0: Μπράβο. Έτσι, θέλω να λες αλήθεια, Νικόλα μου. Έχει αεράκι.
1: Να ξεκινήσει με την κατάλληλη άμυνα, ωστόσο γίνεται κάτι καλό. Μειώνουν οι Ερυθρόλευκοι με τον Αλαφράγκη να κάνουν το 4-2. Μακάρι να γίνει αυτή μια αρχή για την ανατροπή, αν μπορεί κάποιος να το ελπίζει αυτό, καθώς η Προρέκο είναι η Ρεάλ Μαδρίτης του Ευρωπαϊκού Πόλου με 11 φορές, 11 τρόπαια Champions League, 11 φορές η ομάδα της Ιταλίας έχει βγει πρωταθλήτρια Ευρώπης. Γενικά ελπίζουμε στο καλύτερο, 3-40. Πάμε να δούμε λίγο.
0: Νίκο,
1: και παίρνει τώρα την μπάλα ο Πούρος και θα δώσει τώρα από τα αριστερά προς τον Γέννη Δουνιά. Όχι, δεν είναι ο Γέννη Δουνιά, συγχωρέστε με. Είναι ο Κωνσταντίνος Τρόπης. Συγχωρέστε με για αυτό το λάθος. Πάει μπάλα από τα δεξιά, τώρα από τα αριστερά προς τα δεξιά, Ζάλανκι. Προσπαθούν να βρουν λύση με τον Μπούρο, η μπάλα όμως πάει στο δοκάρι, δεν είναι

0: δεν είναι η τύχη με το μέρος του Ολυμπιακού. Παρ' όλα αυτά κερδίζει corner, καθώς θεώρησε ανιδιαιτής ότι υπήρξε επαφή του τερματοφύλακα και η μπάλα κατέληξε έξω. Να μην μπορεί να κάνει τώρα ο Ολυμπιακός με τον Τζάλαν για να κλειδώσουμε το πρώτο παιχνίδι, το οποίο προβλέψαμε. Λοιπόν, δεν λείπει και ευκαιρία από τον Φραντσέσκο Ντιφούλβιο, που θα καταλήξει η μπάλα στα δίχτυα με την προ-ρέκο να προηγείται τώρα 6-3, 2 και 18 πριν τη λήξη.
1: Από ό,τι καταλάβει, η προ-ρέκο δεν έχει χάσει ούτε μία επίθεση.
0: Όχι, πραγματικά η προ-ρέκο είναι ασταμάτητη σήμερα. Δηλαδή, αν έπρεπε να επιλέξω εγώ μια ομάδα η οποία μπορεί να σταματήσει την προ-ρέκο, είναι η Μπαρτσελονέτα, η οποία ήταν αντίπαλος του Ολυμπιακού. Μια ομάδα που μπορούμε να πούμε ότι έχει, ότι είναι δεμένη, μια ομάδα που είναι οικογένεια, η ομάδα της Καταλωνίας. Ωστόσο, βέβαια, σε ένα Final Four όλα μπορούν να γίνουν. Να πούμε ότι η Μπαρτσελονέτα προκρίθηκε επικρατώντας 13-11,
1: ναι,
0: με τον Βαγγέλη Πούρο τώρα να χάνει ένα δοκάρι, ωστόσο ξαναπήρε το rebound και κατοχή για τον Ολυμπιακό. Όπως λέγαμε, λοιπόν, η Μπαρτσελονέτα κατάφερε να προκριθεί και να κερδίσει.
1: 1-0 το Μεξικό, 1-0 το Μεξικό. Στο 8ο λεπτό το Μεξικό προηγείται της Νοτίου Αφρικής. Όπως καταλαβαίνετε, το στάδιο Αζτέκας αυτή τη στιγμή φλέγεται, Νίκο. Δεν ξέρω ποιος πέτυχε τον γκολ, θα σου πω σε λίγα δευτερόλεπτα. Συνεχίζεις.
0: Ένα γκολ από τους Νοτιοαφρικανούς και καλά είμαστε. Λοιπόν, να πούμε ότι η Μπαρτσελονέτα επικράτησε 13-11 της Φερεντσβάρος και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ο Ολυμπιακός, σε περίπτωση που καταφέρει να προκριθεί, θα έχει ένα πολύ δύσκολο έργο, καθώς η Μπαρτσελονέτα μέρος. Και μάλιστα 10 με 12 Ιουνίου είναι το Final Four των γυναικών και 11 με 13 το Final Four των ανδρών. 7-4, μπράβο, μπράβο, αυτά πρέπει να γίνονται. Ο Γκέρκο Ζάλανκι απαντάει άμεσα, κάτι το οποίο έπρεπε να συμβεί. Και σκοράρει το τρίτο του γκολ στην αναμέτρηση. Και έχουμε 58 δευτερόλεπτα για την λήξη της πρώτης περίοδου.
1: Νίκο, το γκολ το έβαλε ο Κινώνες για το Μεξικό μετά από λάθος ολέθριο αμυντικού της Νοτίου Αφρικής. Ένα εύκολο γκολ και ένα εύκολο λάθος. Παράλληλα και αντίστοιχα από τους αμυντικούς της Νοτιού Αφρικής. Το Μεξικό είναι πολύ καλύτερο στην αρχή του παιχνιδιού. Στο 12ο λεπτό βρισκόμαστε. Έχει τον απόλυτο έλεγχο, θα λέγαμε. Ελπίζω σιγά σιγά να πάρει και τον έλεγχο Ολυμπιακός, να μειώσει σε πρώτη φάση, να ψαλιδίσει τη διαφορά και η προ-ρέκο να μην έχει 100% ευστοχία όπως έχει μέχρι τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, Νίκο, από την περιγραφή σου.
0: Δυστυχώς, με το που είπες,
1: ναι,
0: να μην έχει 100% ευστοχία, η προ-ρέκο πραγματοποίησε το 8-4 με τον Άλβαρο Ορτέγκα. Τα παραπάνω, αν θέλεις να προσθέσεις κάτι εσύ ή να πεις κάτι πάνω σε αυτό.
1: Εγώ, Νίκο, να πω ότι πρέπει να παίξει και λίγο άμυνα, ούτως ώστε να μειώσει ο Ολυμπιακός σε πρώτη φάση, να ψαλιδίσει τη διαφορά, ούτως ώστε να μην χάσει αμαχητή τουλάχιστον, διότι έτσι όπως πάει το παιχνίδι, η διαφορά φαίνεται ότι είναι τεράστια, αλλά δεν νομίζω να είναι και να αντικατροπτίζει το σκορ τη διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων. Δεν ξέρω.
0: Κοίταξε να δεις, το πόλο είναι ένα από τα παιχνίδια που μπορούμε να πούμε ότι η καλύτερη ομάδα κερδίζει, όπως συμβαίνει αρκετές φορές στον αθλητισμό. Ωστόσο, παρόλα αυτά, επειδή το πόλο είναι σαν το ποδόσφαιρο και σαν το handball, δηλαδή μπορείς να κάνεις πάρα πολλές προσπάθειες, να έχεις πάρα πολύ την μπάλα στην κατοχή σου, αλλά εν τέλει να μην βρίσκεις τον γκολ το οποίο χρειάζεσαι για να κερδίσεις και η άλλη ομάδα να κάνει ένα σουτ και να σκοράρει τον γκολ το οποίο χρειάζεται. Το πόλο είναι ένα άθλημα το οποίο είναι και θέμα τύχης, έτσι. Στην τελευταία φάση του αγώνα, να πούμε ότι της πρώτης περίοδου, να πούμε ότι δεν πραγματοποιήθηκε κάποιο σουτ. Έγινε ένα σουτ από πλευράς της προ-ρέκο, αλλά δεν είχε στόχο την εστία, ήταν απλά για να βγει η μπάλα έξω. Οπότε αυτό κάνει τις εύστοχες προσπάθειες της προ-ρέκο να είναι 8 στις 9 καταγεγραμμένες από το σύστημα, αλλά άμα δεν τη μετρήσουμε αυτή την τελευταία στα 9, η προ-ρέκο σκοράρει.

0: κάνει το 9-4 μόλις 16 δευτερόλεπτα από την έναρξη της δεύτερης περίοδου. Το γκολ το έβαλε ο Max Irving. Εντάξει, νομίζω πραγματικά είμαστε στο ίδιο εργοθεατές, καθώς ο Προρέκο βρήκε για δεύτερη συνεχόμενη περίοδο γκολ νωρίς, καθώς θυμίζουμε, αν δεν το έχουμε πει, να πούμε ότι ο Φοντέλη το πρώτο γκολ που σκόραρε, το σκόραρε στα 27 δευτερόλεπτα από την έναρξη του αγώνα. Και τώρα γίνεται νέα άμυνα από τους παίκτες της Προρέκο, που προηγείται η Προρέκο 9-4. Κατάφεραν να σταματήσουν τον Γκέρκο Ζάλανκι. Να δούμε τι μπορεί να γίνει τώρα.
1: Στο Final Four στο Πόλο.
2: Τα πάντα όλα
1: και ο Ηρακλής, διότι έχουμε πολύ πολύ έτσι σημαντικά νέα και από εκεί. Να πω εγώ απλώς ότι στο 19ο λεπτό το Μεξικό εξακολουθεί και προηγείται της Νοτιού Αφρικής με σκορ 1-0 με τον γκολ του Κινώνες από το 9ο λεπτό. Ηρακλή μου, είχαμε πολύ ωραίους αγώνες εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Θέλω να μας πεις για αυτούς.
2: Ακριβώς. Έχουμε σε εξέλιξη. Δεύτερη μέρα ξεκινάει ή έχει ξεκινήσει σε λίγο εκεί στο Hayward Field της Eugene. Ευγενία στα ελληνικά, έτσι, της Eugene. Στο Oregon, έτσι, μιλάμε για την έδρα της Nike. Το Oregon είναι η έδρα αυτής της τεράστιας εταιρείας αθλητικών ειδών και κυρίως υπέρ υποδημάτων όλων. Επειδή έχουμε, Δημήτρη, το γνωρίζεις καλά, έχουμε το ερχόμενο Αύγουστο το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Birmingham, είναι έτσι.
1: Mm-hmm.
2: Ωραία, λοιπόν. Άρα λοιπόν πάμε να δούμε, να κάνουμε μια προσέγγιση, ας πούμε, τι μπορεί ο Φράνκς εκεί, τι έχει συμβεί. Ωραία, λοιπόν, αν γυρίσουμε πίσω σε πρωταθλήματα ευρωπαϊκά, ας πούμε της Ρώμης το 24 και πιο παλιά, θα δούμε ότι αυτή η επίδοση του 45-66 ενίοτε δίνει μετάλλιο, ακόμα και αργυρό, σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Αυτό το λέω για να δείξω, ας πούμε, πόσο υψηλής ποιότητας επίπεδου είναι η επίδοση του Φράνκς.
1: Ναι, πραγματικά είναι καταπληκτική επίδοση, φυσικά.
2: Σημειωτέων ότι το παιδί αυτό πήρε πρόκληση και ήλθε και προσήλθε στους βατήρες του Hayward Field, έχοντας πραγματοποιήσει το πανελλήνιο ρεκόρ 44-88. Δηλαδή με 44-88 ενίοτε βγαίνεις και πρωταθλητής Ευρώπης.
1: Mm-hmm.
2: Ωραία. Λοιπόν, προσωρινά ο Γιώργος, συνεχίζουμε στατιστικά, προσωρινά ο Γιώργος κατέχει την έκτη θέση στην τρέχουσα λίστα των ευρωπαϊκών επιδόσεων. Και σε αυτό το πρωτάθλημα εκεί, σε αυτόν τον αγώνα, μπροστά του δηλαδή έκτος και με καλύτερη επίδοση, 44.
1: Ηρακλή, θα σε διακόψω λίγο. Θα περιμένεις, αν έχεις την καλοσύνη, 2-3 λεπτάκια. Να πέσουν τα διαφημιστικά.
3: Εις δημόσια και ιδιωτικά έργα, κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά, με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: 9.43 Intervention Sports.
5: Η ώρα είναι 10.30.

Λοιπόν, επανήλθαμε 9.43 Inter Veteran Sports. Προ-ρεκ Ολυμπιακός 11-6, 3 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του δευτέρου οκταλέπτου. Μεξικό Νότιος Αφρική 1-0 στο 25ο λεπτό. Μόλις γίνεται cooling break, θα έχουμε στο Μουντιάλ τα cooling breaks. Και ο Ηρακλής είναι στην άλλη άκρη της γραμμής, μας περιμένει υπομονετικά να συνεχίσουμε το ρεπορτάζ από τους αγώνες εκεί, τους πολύ ωραίους αγώνες στις ΗΠΑ.

0: Κις. Ηρακλή.
1: Και ομοίως και εσείς περιμένετε υπομονετικά και ευχαριστώ. Ωραία. Μιλάμε, ξαναμπαίνουμε στο θέμα, μιλάμε για τον Γιώργο Φράγκς, αυτόν τον ικανότατο τετρακοσάρι μας, τον 23χρονο τελικού Ολυμπιακού ή πρωταθλήματος, έτσι Δημήτριε. Ωραία, λέγεται οι έξι πρώτοι, ας πούμε, ο πρώτος τρέχει κάτω από 44.
0: Βέβαια, είναι τεράστιες επιδόσεις, πολύ μεγάλες επιδόσεις, πραγματικά φανταστικές.
1: Απλά επειδή δεν έχουμε τόσο μεγάλη συμμετοχή, γιατί υπάρχει ο κόφτης, η Διεθνής Ομοσπονδία και η Ευρωπαϊκή, θέτουν τον κόφτη των τριών αθλητών ανά αγώνισμα. Είναι γνωστό αυτό, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δυνατό, ας πούμε, να εκπροσωπούν την Αμερική, ας πούμε, την Ελλάδα, ξέρω εγώ, την Ολλανδία, τη Ρωσία, 5, 6, 7 ή όσοι είναι, ή όσοι γουστάρουν, τέλος πάντων, σε επιτραπεί αυτή η έκφραση. Έτσι, Δημήτρη, λοιπόν, πραγματικά έντονος, πολύ έντονος συναγωνισμός. Ο Γιώργος τα κατάφερε μια χαρά, καθένα τα κατάφερε, αλλά ήταν και ο λίγον άτυχος, και θα ολοκληρώσουμε με τον Γιώργο με αυτό. Δηλαδή μπροστά του τερμάτισε στην ίδια σειρά, τερμάτισε πέμπτος ο Γιώργος, τέταρτος με 45-56. Δηλαδή μόλις με 10 εκατοστά λιγότερα από τον Γιώργο πήρε πρόκριση για τον τελικό των 9. 9, όταν λέω 9 μιλάω για αριθμό συμμετοχόντων, για αριθμό δρομέων που θα αγωνιστούν αύριο. Έτσι, λοιπόν. Δηλαδή με δύο λόγια ο Γιώργος απόλυσε την πρόκριση στον τελικό για 10 εκατοστά. Έτσι, λοιπόν. Και αυτό είναι ένα ακόμα δείγμα για το τι συνέβη εκεί. Έτσι, λοιπόν, να μας συγχωρέσουν οι σφυροβόλοι, γιατί, αλλά ας μην φανεί ότι τους υποβαθμίζω, τους σφυροβόλους, γιατί το αγώνισμά τους έτσι κι αλλιώς δεν είχε υψηλή ποιότητα. Αυτή λοιπόν η απουσία υψηλής ποιότητας προσέφερε την μεγάλη ευκαιρία και την αξιοποίησε αυτή τη μεγάλη ευκαιρία ο Άγγελος Ματζουράνης του Γάμα Σίγμα Κηφισιάς και του Πανεπιστημίου της Μινεζότα, κατέκτησε το πρωτάθλημα. Πρωταθλητής NCAA ο Άγγελος Ματζουράνης. Έτσι, αν το δούμε έτσι νέτος και το, είναι πραγματικά μια τεράστια επιτυχία, αλλά αν και σε αυτόν αναλύσουμε, στον Άγγελο αναλύσουμε την επίδοση, το 75-78 είναι για τα παγκόσμια δεδομένα και τα ευρωπαϊκά μια χαμηλή επίδοση, δεν υπόσχεται πολλά σε ένα αγώνα υπήρου ή παγκόσμιο. Έτσι, Δημήτριε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, και η δέκατος στο ίδιο αγώνισμα με τρεις βολές όμως, γιατί οι εννέα συνεχίζουν όπως γνωρίζουμε και εκτελούν άλλες νηστούν, αγωνίζεται σε λίγο η Εβίνα. Η Ηλιάνα Τριανταφύλου αγωνίζεται.
0: Με τι ελπίδες διάκρισης, με τι πιθανότητες διάκρισης, Ηρακλή?
1: Θα είναι σπουδαία διάκριση αν καταλήξει στην εξάδα η Ηλιάνα Τριανταφύλου. Έρχεται από τα Σέρας η Ηλιάνα και αγωνίζεται και ο Ανδρέας Μήτα στο ύψος. Επικοντίστρια η Ηλιάνα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ο Ανδρέας αγωνίζεται αύριο. Αύριο. Η Ηλιάνα αγωνίζεται όπου να είναι σήμερα. Σήμερα ξεκινάει το αγώνισμά της. Πρώτες πρωινές ώρες θα έχουμε την τελική κατάταξή της, άρα αύριο θα μπορέσουμε να πούμε περισσότερα και για αυτήν την κυρία, η οποία επίσης σπουδάζει εκεί. Να πούμε και κάτι που αφορά, Δημήτρη, τις σπουδές στη γνώση. Έχει σημασία, έχει μεγάλη σημασία αυτό. Αυτά τα παιδιά που ανέφερα τώρα, έτσι, μόνο με την παρουσία τους σε αυτή την τελική φάση, τα Ελληνόπουλα του Πανεπιστημιακού Πρωταθλήματος της Αμερικής, είναι το κορυφαίο σπουδαστικό πρωτάθλημα σε όλο τον κόσμο. Δεν υπάρχει πιο ποιοτικό σε κανένα σημείο του κόσμου. Λοιπόν, αυτά λοιπόν τα παιδιά εξασφαλίζουν σίγουρα εξασφαλίζουν την υποτροφία τους για την επόμενη χρονιά με την παρουσία τους.
0: Πολύ σημαντικό αυτό.
1: Ναι, για άλλα Ελληνόπουλα, ας πούμε, που τα έδωσαν όλα στα προκριματικά. Είναι μια σειρά προκριματικών που ξεκινάει Μάρτιο μήνα.
0: Ναι.
1: Είναι μια σειρά
0: μέχρι να φτάσουν εκεί τα παιδιά, ναι.
1: Είναι

0: Ένα επίπονο πρόγραμμα, έτσι. Κάθε εβδομάδα και ένας αγώνας. Λοιπόν, δεν σημαίνει ότι αυτά τα παιδιά χάνουν, και αυτά τα Ελληνόπουλα είναι αρκετά, είναι αρκετοί οι Έλληνες αθλητές, χάνουν την υποτροφία. Έτσι, απλά και μόνο περνάνε, τίθενται και άλλα κριτήρια εκεί. Ωραία. Λοιπόν, εντάξει, κάποιοι μπορεί να τη χάσουν, μπορεί να πάνε σε μισή υποτροφία. Εντάξει, το λέω για το πώς επίπεδο... ειδήσεις, γιατί ίσως να υπάρχουν και κάποιοι και να ακούνε κάποιοι οι οποίοι ενδιαφέρονται να στείλουν τα παιδιά τους εκεί με υποτροφία, έτσι στη NUSA να σπουδάσουν. Ωραία, ίσως έστω σε έναν να του ανοίξουμε το δρόμο. Καλό είναι γι' αυτό, έτσι.
1: Καλά, βεβαίως. Σωστά.
0: Να ακούσει και να μάθει έστω θεωρητικά, έτσι γενικά, πώς γίνεται η διαδικασία. Έτσι, λοιπόν.
1: Ωραία, Ερακλή μου. Ωραία, λέω, εξαιρετικά. Ναι, με κάτι πήγες να πεις, να ολοκληρώσεις με τους αγώνες φοιτητικούς.
0: Να συμπληρώσω σε αυτό ότι τα Ελληνόπουλα είναι περιζήτητοι, αγόρια και κορίτσια. Τα αγόρια μας και τα κορίτσια μας είναι περιζήτητα χάρη της Βρετανίας. Τέτοιου επίπεδου. Ωραία. Λοιπόν,
1: για κάνε μας μια μεγάλη ευκαιρία για το Μεξικό να κάνει 2 τα τέρματά του στο 35ο λεπτό. Παραμένει το 1-0 στο 35. Μεξικό Νότιος Αφρική. Ολυμπιακός στο ημίχρονο ητάται με 13-7 από την Προ-Ρέκο. Υπάρχει όμως ένα ημίχρονο μπροστά του. Ηρακλή μου, θα ήθελα να μου κάνεις μια εισαγωγή. Θα παρουσιάσουμε αύριο
0: τη Φουστραδά.
1: Ναι, ενός λεπτού.
0: Θα παρουσιάσουμε τα βόδια του Νέστορα. Τα λέω καλά.
1: Τα λες πολύ καλά. Λοιπόν, ναι.
0: Έχουμε και λέμε λοιπόν το Σάββατο, λοιπόν το απόγευμα συμβαίνει ένας πάρα πολύ ωραίος αγώνας σε ένα μικρό χωριό της Μεσσηνίας. Στο δρόμο, στα μισά του δρόμου από τη Μεσσίνη ως την Πύλο, δηλαδή μετά το Χατζή, αυτό το χωριό, μετά από αυτό το χωριό, έχουμε περάσει στην παλιά επαρχία Πυλίας. Άλλωστε και το Χατζή ανήκε στην παλαιόθεν επαρχία Πυλίας. Ωραία, δηλαδή μετά το Χατζή είσαι καθαρά μέσα στα πυλιανά τοπία, να το πούμε έτσι. Ωραία. Λοιπόν, και πας προς Κόφτα Ναβαρίνο κατευθείαν. Εκεί λοιπόν συμβαίνει ένας αγώνας, Δημήτρη, σαν αυτό που αγωνίστηκες προχθές την Κυριακή. Ένας αγώνας ανέβα-κατέβα σε λόφους, με μια μικρή διαφορά ότι εκεί στο Χατζή θα έχουμε περισσότερες ελιές και αμπέλια, ενώ εσύ έτρεξες κάτω και γύρω από Πεύκα.
1: Ναι, εντάξει. Κάπως έτσι. Εντάξει τώρα, ναι, αδικήθηκα, αλλιώς θα έκανα πολύ καλύτερο χρόνο, η αλήθεια είναι.
0: Εκεί λοιπόν στο Χατζή θα υπάρχουν πιο πολύ άσφαλτος θα υπάρχει.
1: Έτσι, ωραία. Θα πούμε λεπτομέρειες αύριο. Ποιον θα έχουμε καλεσμένο μας τηλεφωνικά?
0: Το Θανάση τον Καρβέλα, τον ταμεία του Πολιτιστικού Συλλόγου η Αναγέννηση.
1: Ωραία.
0: Και με την ευκαιρία λοιπόν, Δημήτρη, να πούμε ότι ότι εδώ έχουμε και ένα θέμα εκεί στη Μεσσηνία. Συμβαίνει πολύ κοντά και παράλληλα η ίδια ώρα. Συμβαίνει και ένας άλλος ιστορικός αγώνας για 20η φορά, για 16η φορά. Συμβαίνει ο 16ος Ανδάνιος δρόμος.
1: Ανδάνιος, μάλιστα.
0: Ανδανία θεωρείται η πάνω Μεσσηνία.
1: Μάλιστα.
0: Η Μεσσηνία όπου είναι ο...
1: Όλα μαζί στη Μεσσηνία, όλα μαζί στη Μεσσηνία.
0: Ανδανία θεωρείται, αρχαία Ανδανία θεωρείται η Μεσσηνία του Μελιγαλά, του Τσοκολατιού, του Διαβολικίου.
1: Ωραία, θα κάνουμε αναφορά και σε αυτό, λοιπόν, εννοείται.
0: Δηλαδή έχουμε δύο αγώνες.
1: Ναι. Ωραία.
0: Γίνεται να, δηλαδή εδώ πέρα θα χωριστούν οι δρόμοι. Τώρα δεν έχουμε θέμα ποιοι θα πάνε, πόσοι θα πάνε κλπ. Απλά και μόνο καλό θα ήταν να μην έχουμε.
1: Κανέ, σωστά. Δεν το συντόνισα καλά νομίζω.
0: Με τον άλλον.
1: Δεν συντονίστηκε καλά.
0: Ο Ανδάνιος πάντα συνέβαινε Αύγουστο.
1: Ναι.
0: Ενώνει την αρχαία Μεσσήνη με το Διαβολίτσι, το χωριό της, του καπετάνου Κωνσταντινόπουλου.
1: Κατάλαβα. Ωραία, Ερακλή μου, θα τα πούμε και αύριο. Δεν έχουμε άλλο χρόνο τώρα γιατί έχουμε δράσεις.
0: Γρήγορα, όλοι στα δρόμια για Τεντόγλου το Σάββατο. Έτσι,
1: α, καλά, βεβαίως. Και αυτό μεγάλο γεγονός. Μεγάλο γεγονός.
0: Στα δρόμια. Να γεμίσουμε το στάδιο για τον Μίλτο να πάρει.
1: Το Ρέκο φαίνεται σήμερα τουλάχιστον ότι δεν παίζεται.
2: Είναι κάτι στο ενδιάμεσο γιατί ο Ολυμπιακός είχε κάνει αρκετές καλές άμυνες στο διάστημα το οποίο πέρασε και είχε μια καλή

0: εναλλαγή στις πάσες του. Παρόλα αυτά, η προ-ρέκο όταν έχεις κάνει ένα ξεκίνημα να σκοράρεις από τα πρώτα 26-27 δευτερόλεπτα της αναμέτρησης, μπορούμε να καταλάβουμε ότι δεν είναι τυχαία εκεί που βρίσκεται η Ιταλική ομάδα και ότι είναι ένα κλικ πιο πάνω σήμερα τουλάχιστον από τον Ολυμπιακό, και μόλις τώρα ο Ορτέγκα με ένα μακρινό σουτ πραγματοποιεί το 15-8, σκοράρει hat-trick ο Ισπανός και κάπου εδώ σιγά σιγά ήταν, πώς πες προηγουμένως εσύ, ο Μεξικός.
1: Ναι, είπα έτσι.
0: Για πλάκα που είχες πει, ο Μεξικός, ναι, έτσι στην αρχή. Έχουμε τον Γιανμάρκο τον Λευκοσία. Ο Λευκοσίας λοιπόν απέκρουσε και τώρα η προ-ρέκο έχει βγει σε γρήγορη επίθεση. Να πούμε ότι έχει γίνει μια αλλαγή στο τέρμα. Ο Τζορτζάτος είναι αυτή τη στιγμή στην εστία και τον Κανέλα να εξετάζει τις επιλογές τις οποίες έχει και πάει προς τα δεξιά. Και δεν ήταν καλό το σουτ, οπότε το 15-8 παραμένει. Δεν ήταν καλή εκτίμηση του Άλβαρο Ορτέγκα. Να δούμε τώρα τι μπορεί να γίνει με τον Γενιδουνιά. Κωνσταντίνος Γενιδουνιάς δίνει από τα αριστερά. Θα ξαναδάξει όμως την μπάλα, πρέπει να εξετάσει τις λίγες.
1: Δοκάρι για την Νότια Αφρική στο 42. Δοκάρι για το Μεξικό, μας συγχωρείτε. Δοκάρι για το Μεξικό. Συνεχίζεις,
0: έχουμε
1: Νικόλα.
0: Έχουμε τώρα την προ-ρέκο να περιμέναμε ώρα να δούμε και τι μπορεί να γίνει τώρα στην προσπάθεια του Ολυμπιακού. Και χάνουν την μπάλα ερυθρόλεπτη. Χάνουν την μπάλα ερυθρόλεπτη και έχουμε νέα κατοχή για την προ-ρέκο. Όπου θα βγει σε νέα επίθεση. Κανέλα, αν μπόρεσα να δω καλά, ο Ντιφούλβιο ήτανε και πάει να βγει άμυνα, βγαίνει άμυνα πράγματι, ο Τζορτζάτος θα επαναφέρει στην, τη συνέχεια στην αναμέτρηση. Εντάξει, δεν νομίζω ό,τι και να βρούμε να περιγράψουμε, ούτε η λέξη και να, ό,τι, να, όποια λέξη να βρούμε για να περιγράψουμε τον σημερινό ημιτελικό ανάμεσα στην προ-ρέκο και τον Ολυμπιακό είναι...
1: Νομίζω δεν έχουν και ψυχολογία πλέον οι παίχτες του Ολυμπιακού. Ψυχολογία μηδέν. Πέρα από την κακή βραδιά. Πέρα από την κακή βραδιά που έχει η ομάδα.
0: Πέρα από την κακή βραδιά, νομίζω είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι γενικά είναι πολλές φορές που η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται και όταν δέχεσαι σε δύο συνεχόμενες περιόδους γκολ από τα πρώτα δευτερόλεπτα, δεν μπορούμε να πούμε ότι οι παίκτες του Ολυμπιακού είναι σε καλή μέρα. Δυστυχώς, που να πούμε ότι ο Ολυμπιακός...
1: Βέβαια αυτό σημαίνει ότι υπάρχει και έλλειψη συγκέντρωσης όταν συμβαίνει αυτό που είπες, στα πρώτα δευτερόλεπτα κάθε περίοδου να δεχτείς γκολ. Έλλειψη παντελής συγκέντρωσης.
0: Δεν έχεις άδικο σε αυτό που λες, Δημήτρη. Καθώς είναι πραγματικά η συγκέντρωση επηρεάζεται και πάρα πολύ για την ψυχολογία, καθώς όταν βλέπεις ότι κάποια πράγματα δεν σου πηγαίνουν αρχίζεις και εσύ να πέφτεις. Δηλαδή δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να πει ότι ο Ολυμπιακός είναι άξιος της μοίρας του, γιατί πραγματικά είναι καθαρή τύχη. Όταν έχει μια ομάδα 8 στις 8 προσπάθειες και ο Ολυμπιακός να έχει 4 στις 10. Εντάξει, δεν μπορείς να πεις ότι είναι τελείως, ότι είναι απέσιος ο Ολυμπιακός σήμερα. Είναι θέμα ψυχολογίας όλο αυτό. Δηλαδή, θα μπορούσε να μην βάλει το γκολ νωρίς η προ-ρέκο και να είχαμε ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι.

0: Για πες μας, περιέγραψε μας τις ομορφιές.
1: Τώρα, παρολίγο το Μεξικό να του μπλάρει τις επιτυχίες.
0: Όπω, μεγάλη ευκαιρία.
1: Όλος ο κόσμος εδώ έχουν μαζευτεί 500 άτομα να πω.
0: Τι λες.
1: Και περίεργοι και διάφοροι έχουν έρθει όλοι εδώ. Απολαμβάνουν, έχουν τρομερές οθόνες. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Μία μεγάλη εκατοστάρα. Τι να πω.
0: Φαντάζομαι και έξω από το μαγαζί υπάρχει ο κόσμος.
1: Βέβαια, έτσι, έτσι. Εννοείται, περαστικοί σταματάνε, βλέπουν, κάθονται.
0: Είναι κοντά, στις είναι στις κοντά στην Ακρόπολη Μάνο το κατάστημα, είναι κοντά.
1: Στη Βέικου, κοντά.
0: Στη Βέικου, στη Βέικου. Ναι, ναι, ναι, το γνωρίζω, το γνωρίζω.
1: Στο Κουκάκι, στο Κουκάκι, είναι ένα από τα ωραίτερα μέρη του κέντρου των Αθηνών, έτσι.
0: Έτσι, έτσι. Και του πλανήτη θα έλεγα εγώ.
1: Του πλανήτη, ναι, απλώς λίγο οι κάτοικοι τα κάνουν λίγο σαν τα
0: εντάξει.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ιδάλλως, η ωραίτερη χώρα θα έχει...
0: Έτσι.
1: Εντάξει, θα ήταν το ρεότερο
0: κράτος. Εκεί, εκεί γύρω-γύρω από την Ακρόπολη πραγματικά είναι απίστευτα, είναι απίστευτα. Είναι απίστευτα.
1: Λοιπόν... Fucking cookie
0: says, try again, red confetti. Λοιπόν, ημίχρονο, Μεξικό, Νότιος Αφρική, 1-0. Όντως, το Μεξικό, όπως έλεγε και ο Μάνος Θαραμόπουλος, είναι καλύτερο. Δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα στην πρεμιέρα του, τουλάχιστον στο πρώτο 45 λεπτό. Θυμίζω στις 5 το πρωί για τον ίδιο όμιλο Νότιος Κορέα-Τσεχία. Θα έχουμε σε λίγο πάλι το Μάνο Θαραμόπουλο. Έχει έτσι, θα έχουμε έναν ραδιοφωνικό καλεσμένο να μιλήσουμε, να μας δώσει κλίμα, να μας δώσει έτσι εντυπώσεις από τον πολύ ωραίο χώρο που βρίσκεται εκεί πέρα. Αυτά είναι τα ωραία, να παίρνουμε κλίμα απ' έξω, να μεταφέρουμε το έξω μέσα και αντίστοιχα να γίνεται έτσι μια μεταφορά του κλίματος σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Ο Ολυμπιακός δεν τα πηγαίνει καλά. Λίγο πριν από το τέλος του τρίτου οκτάλεπτου ητάται με 16-9. Τώρα έχει μια ευκαιρία να μειώσει, δεν τα καταφέρνει. Δύσκολα, δύσκολα τα πράγματα. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός ψαλίδισε τις ελπίδες του, λόγω του ότι μπήκε με πολύ πολύ έτσι χαλαρή προσέγγιση. Κακή μέρα, πολύ καλή ομάδα η Προρέκο. Όπως ακούσατε και από τον Νίκο Κατσάτσο, έχει 11 κατακτήσεις, όπως καταλαβαίνετε. Είναι πολύ πολύ δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, περνάμε σε αθλητικό δελτίο.
2: Προβούμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
2: Με τραγανή ζύμη.
3: Πλούσια σε υλικά.
2: Και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Αγνά υλικά.
3: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
2: Φροντίδα και μεράκι.
3: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
2: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
4: 9.43 Interveten Sports.
5: Η ώρα είναι 11.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Αν θέλεις να καταλάβεις έναν λαό, παρακολούθησε το πώς πανηγυρίζει ένα γκολ. Ρομπέρτο Σαβιάνο, συγγραφέας.
8: Καλησπέρα, είναι θετικές ειδήσεις από τον 943 Draveden Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Ο Ολυμπιακός εξετάζει την περίπτωση του Ντένις Σουάρες για τη μεσοεπιθετική του γραμμή, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ναβάκς διαπραγματεύσει ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άουξμπουργκ για την περίπτωση του Δημήτρη Γιαννούλη, όπως αναφέρει η Bild, η οποία τονίζει πως υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες ελληνικές ομάδες. Ο ΠΑΟΚ έχει συμφωνήσει με την Αλσάντα τη 2,7 εκατομμυρίων ευρώ για την πώληση του Ρασβάν Λουτσέσκου, αλλά ο Ρουμάνος τεχνικός δεν δέχτηκε να μπει στη διαπραγματεύση με τους Καταργιανούς, γιατί θέλει να εξαντλήσει το συμβόλαιό του με τους Ασπρόμαυρους. Ο Μπερναρντό Σίλβα βρίσκεται μια ανάσα από τη μετακίνησή του στη Ρεάλ Μαδρίτη, σύμφωνα με την ΑΣ και το Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Στο Πόλο Ανδρών, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει αυτή την ώρα την Προ-Ρέκο στη Βαλέτα για το δεύτερο ημιτελικό του Final Four του Champions League. Ο νικητής αντιμετωπίζει στο τελικό του Σαββάτου την Μπαρσελονέτα. Αυτή τη στιγμή η Προ-Ρέκο προηγείται 17-9 στην τετάρτη περίοδο. Τηλεοπτική μετάδοση από ΕΡΤ. Την επιστροφή της Αστέρ Γιάσπερ ανακοίνωσε επίσημα ο ΠΑΟΚ με την Ολλανδία Κρέα να φοράει ξανά τα ασπρόμαυρα μετά την περασμένη σεζόν που στάθηκε άτυχη λόγω σοβαρού τραυματισμού.

0: Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Ολική Ανατροπή με τον Δημήτρη Στρατάκη.
1: Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
2: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten.

0: Εδώ είμαστε, 9.43, Inter Veteran Sports, επανήλθαμε. 11 και 5 πρώτα λεπτά, θα είμαστε παρέτσα μέχρι τις 12. Ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Στρατάκης. Προρέκο Ολυμπιακός 17-11. Δυστυχώς δεν νομίζω ο Ολυμπιακός να καταφέρει απόψε να πάρει την πρόκληση για τον τελικό. Κάτι που κατάφεραν εχθές τα κορίτσια του Ολυμπιακού και αύριο παίζουν.
1: Τα εισιτήρια έχουν πουληθεί σε χρόνο ρεκόρ.
0: Mm-hmm.
1: Πολύ σημαντικό ότι το Εστάδιο Αστέκα is the host of, για τρίτη φορά.
0: Mm-hmm.
1: Για,
0: διοργανώνει αγώνες.
1: Διοργανώνει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Που αυτό δεν έχει συμβεί σε κανένα άλλη χώρα του κόσμου.
0: Σωστά, σωστά. Το Μεξικό είναι τη μοναδική χώρα που διοργανώνει για τρίτη φορά. Μουντιάλ, Μουντιάλ. Έχετε εικόνα από το Μεξικό, αλλά και από εδώ, από τους Μεξικάνους που ζουν στην Ελλάδα. Θα το ζήσουν, το ζουν ενδεχομένως έντονα. Τι εικόνα έχετε εκεί στο γενικότερα. Από εδώ, από τι.
1: Επειδή είμαστε στο κέντρο της Αθήνας, όλες τις Μεξικάνικες, έχει πάρα πολύ τουρίστες από το Μεξικό και φυσικά όλοι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Το The Vibes είναι στον ουρανό και έτσι ελπίσουμε να συνεχίσουμε το δεύτερο ημίχρονο, το δεύτερο χρόνο.
0: Το δεύτερο ημίχρονο, καλά.
2: Για το Μεξικό.
1: Το φορός πολύ, έτσι θα γίνει.
0: Έτσι θα γίνει. Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
1: Γεια σας.
2: Έλα,
0: εξαιρετική η κυρία Ντελκάδο, εξαιρετική, αισιόδοξη. Και υποστηρίζει και την Τίγρες, φαντάζομαι το άκουσες, έτσι.
2: Ναι,
0: Τίγρες και τα μυαλά στα κάγκελα, μου είπε. Έτσι.
2: Σωστό.
0: Το Ρουμελιώτη τον έχετε ακόμα εκεί, τον διώξατε.
2: Εδώ λόγω, είναι, εδώ είναι.
0: Λόγω, εδώ φωνάζει είναι. Τίποτα μπαφάνα, μπαφάνα και τέτοια,
2: όχι.
0: Αυτό έλειπε. Ωραιότατα. Έχεις κάποιον άλλον να μας παρουσιάσει, ξεκινάει και το δεύτερο. Ακόμα δεν έχει ξεκινήσει, βέβαια.
2: Περίμενε.
0: Ναι, αν θέλει να μας μιλήσει κάποιος.
2: Ναι. Ο πρόξενος δεν ξέρω που είναι.
0: Ναι.
2: Α, είναι πιο εκεί. Πρόξενος θα ήθελε να μιλήσει.
3: Μιγκελ Άγγελ!
2: Μιγκελ Άγγελ!
3: Μιγκελ Άγγελ!
2: Περίμενε.
0: Βεβαίως. Ζωντανή εκπομπή. Είμαστε, αυτά είναι πολύ όμορφα καταρχάς από εκεί που είναι. Δεν θα έχουμε ξανά την ευκαιρία.
2: Σενιόρ Μιγκελ Άγγελ, Μιγκελ Άγγελ.
0: Εμείς να πούμε ωστόσο ότι προρέκο Ολυμπιακός 18-12. Ναι, πάμε, ναι.
2: Τον πρόξενο του Μεξικού στην Αθήνα, Μιγκελ Άγγελ.
4: Μιγκελ Άγγελ Βίλσιος.
2: Μιγκελ Άγγελ Βίτσις, ωραία.
0: Ωραία.
2: Τι σημαίνει για το Μεξικό το ποδόσφαιρο?
4: Bueno, para México es una gran oportunidad de enseñarle al mundo que México es

0: país de decente, amistosa, abierta al mundo, con tradiciones, una enorme cultura, y que además es un país capaz de hacer un encuentro deportivo mundial a la altura del fútbol.
1: Άδεια.
2: Μεγάλη ευκαιρία για το Μεξικό, ωστόσο, όση ώρα μιλάει ο κύριος...
1: Περίμενε, Δημήτρη, περίμενε. Ναι, ναι.
3: Σημαίνει ότι η Μεξικό είναι μια χώρα που μπορεί να του host international event.
1: Διεθνή γεγονότα.
2: Να διοργανώσει διεθνή γεγονότα.
3: To the highest level of the world. Σε υψηλό
1: επίπεδο.
3: Σημαίνει πάλι κουλτούρα, σεβασμός και πάνω απ' όλα friendship.
1: Φιλία. Έχετε ξαναπαρακολουθήσει η τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου.
3: Normalmente sigues los mundiales.
0: Sobre todo porque México ha participado en los últimos mundiales.
1: Εσείς προσωπικά έχετε παρακολουθήσει.
3: Tú personalmente, tú has seguido los mundiales.
0: Sí, claro, porque yo...
1: Yo, ¿timaste?
3: ¿Cuál mundial es el que te ha dejado un mejor recuerdo?
0: México 62.
1: 1986.
0: México 62.
1: Diego Maradona.
3: Με τον Maradona.
0: La mano de Dios.
1: 1986. 86. Maradona 86.
0: 74 me parece, ¿no?
3: El 1984.
1: Με Diego Maradona.
0: Diego Maradona.
1: 1986. Με το χέρι του Θεού.
0: La mano de Dios.
1: Το χέρι του Θεού, ναι. Κόντρο Ιγκλατέρα. Ναι.
3: Πάντα μουσικό, ναι, παρόν.
1: Πάντα. Μεγάλη χώρα.
3: Μεγάλη ομάδα. Δεν υπάρχει ούτε ένα.
2: Ποιον παίχτη θεωρεί, Μάνο, τον καλύτερο Μεξικάνο ever?
1: Από τους ποδοσφαιριστές του Μεξικάνου, ποιον θεωρείται κορυφαίο όλων των εποχών? Μεξικάνο.
2: Έτσι, και κόκκινη κάρτα, βεβαίως. Λοιπόν, να είσαι καλά, Μάνο μου, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Ναι, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, φέραμε και γούρι στο Μεξικό, στην ομάδα του Μεξικού. Πέναλτι λοιπόν υπέρ του Μεξικού και μάλιστα κόκκινη κάρτα σε παίχτη της Νοτίου Αφρικής. Βέβαια δεν ξέρω αν εξεταστεί η φάση από το VAR για offside στην αρχή της επίθεσης. Τώρα δεν ξέρω αν... Τέλος πάντων, μάλλον θα πιάσει δουλειά το VAR εκεί. Και για το κατά πόσο είναι μέσα από τη γραμμή και για την κόκκινη κάρτα, πολλά και διάφορα. Προρέκ Ολυμπιακός 19-13, δύο λεπτά πριν από τη λήξη και του τέταρτου οκταλέπτου, μάλλον ένα λεπτό πριν από τη λήξη του τέταρτου οκταλέπτου. Δεν υπάρχουν ελπίδες για τον Ολυμπιακό, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, πέναλτι δεν είναι. Δεν έχει δώσει πέναλτι ο διαιτητής. Έχει δώσει ένα φάουλ έξω από την περιοχή. Η κόκκινη κάρτα, άρα, συνεπώς ισχύει. Από εδώ και πέρα η ομάδα της Νοτίου Αφρικής θα αγωνιστεί. Πλού μας μίλησε ο πρόξενος εδώ στην Αθήνα του Μεξικού. Για το ποδόσφαιρο γενικότερα μας μίλησε και η κυρία Ντελκάδο. Δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή την ιδιότητά της, σαν τι μας μίλησε, με πολύ καλά ελληνικά. Φαντάζομαι έχει πολλά χρόνια εδώ στην Ελλάδα. Και αυτή μας έτσι μετέφερε το κλίμα από τους Μεξικάνους και στο Μεξικό αλλά και εδώ στην Ελλάδα. Μας είπε ότι έχει 400 περίπου Μεξικάνους που ζουν μόνιμα εδώ στην Ελλάδα. Ότι υποστηρίζει την Tigres και αυτό είναι ένα στοιχείο. Και πάμε στον Νίκο τον Κατσάτσο. Δεν τα κατάφερε ο Ολυμπιακός, Νικόλα.
4: Δεν τα κατάφερε. Προρέκο Ολυμπιακός 19-13. Πλήρωσε το άτυχο και κακό, μπορεί να πει κάποιος, ξεκίνημα κακό.

0: αφορά την εξέλιξη, ξεκίνημα του Ολυμπιακού στο παιχνίδι. 8 στα 8 είχε στην πρώτη περίοδο η Προ-Ρέκο, κάτι το οποίο της έδωσε ένα μαξιλαράκι ασφαλείας με 4 γκολ και εν συνεχεία αυτό το μαξιλαράκι το ανέβαινε και ανέβαινε και ανέβαινε, αυτή η διαφορά την οποία είχε χτίσει η Ιταλική ομάδα. Για τον Ολυμπιακό ο καλύτερος παίκτης ήταν ο Γκέρκο Ζαλάνκι, ο οποίος σκόραρε 4 γκολ, 2 γκολ πέτυχαν οι Παπαναστασίου και Καλαφράγκης και από ένα γκολ σημείωσαν οι Νικολαίδης, Φουντούλης, Γεννιάς και Νίκος Γκύλας. Για την Προ-Ρέκο, για τους νικητές, Άλβαρο Ορτέγκα και Μαξ Ήρβινγκ πραγματοποίησαν μια τρομερή εμφάνιση σκοράροντας 4 γκολ. Καστός Πρεσκιούτη σκόραρε 2 φορές μαζί με τον Κοντέμι και τον Κανέλα και από ένα γκολ σημείωσαν οι Παβιλάρντ, Γκράτα, Μπούριτς, Ντιφούλβιο και Φοντέλη. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Απλά να πούμε ότι το Σάββατο στις 8 η ώρα Ελλάδος ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Φερεντσβάρος για τον αγώνα της τρίτης θέσης. Ένα παιχνίδι το οποίο πρέπει να ξεχάσει πολύ γρήγορα ο Ολυμπιακός και να χτίσει πάνω σε αυτό την επόμενη μέρα. Την επόμενη μέρα την οποία θα είναι ακόμα πιο πιεσμένος, μπορεί να πει κάποιος, Ολυμπιακός για να επιστρέψει στις ευρωπαϊκές κορυφές και σύντομα.
1: Να θυμίσουμε κλείνοντας ότι αύριο τα κορίτσια του Ολυμπιακού απέναντι στην Φερεντσβάρος στις 10 διεκδικούν το τρόπαιο, έτσι.
0: Το ναι, οποίο και πώς αυτό... θα έφερε η ζωή η Φερεντσβάρος της ελευθερίας πλευρή του, η οποία ελευθερία πλευρή του. Το χθεσινό παιχνίδι ήταν MVP, σκόραρε τα περισσότερα γκολ, 4 στον αριθμό. Θα αντιμετωπίσει την παλιά της ομάδα, τον Ολυμπιακό, και υπομονείται η αδερφή της, η Βάσο, πλευρή του. Δηλαδή είναι κάποιες φορές που η ζωή παίζει πολύ περίεργα παιχνίδια, ο αθλητισμός παίζει πολύ περίεργα παιχνίδια, αλλά είναι μερικές φορές αυτή η ωραία η ομορφιά, ρε παιδί μου. Έτσι, η ομορφιά που έχει αυτός ο αθλητισμός.
1: Λοιπόν, ελπίζω να στενοχωρήσουμε την ελευθερία, έτσι, καλά τα λέω ή τον μπέρδεψα? Την ελευθερία να στεναχωρήσουμε.
0: Κοίτα. Τη Φερεντσβάρος να στεναχωρήσουμε.
1: Καλά, ναι, ρε παιδί μου, παίζει η ελευθερία εκεί. Τη Φερεντσβάρος.
0: Το θέμα είναι να στεναχωρηθούν οι Ούγγρες, όχι οι Ελληνίδες.
1: Ναι.
0: Απλά λοιπόν, τα έφερε η ζωή να υπάρχει μία Ελληνίδα σε μία Ουγγρική ομάδα.
1: Μάλιστα. Εντάξει, ωραία, μια χαρά όλα. Λοιπόν. Νικόλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση που μας προσέφερε στην απόψινη εκπομπή. Δεν τα κατάφερε ο κόσμος, αυτό εννοώ. Λοιπόν, αυτά, Νικόλα μου, σε ευχαριστώ.
0: Αυτά,
1: σε ευχαριστώ
0: καλή πολύ. Επιτυχία στον Ολυμπιακό αύριο και εννοείται πως πέρα από την πλάκα έχουν κάνει μια τρομερή προσπάθεια τα παιδιά και ο κάθε παίκτης αξίζει συγχαρητήρια, γιατί εντάξει, δεν μπορούμε εμείς που είμαστε από τους καναπέδες και από τις εξέδρες
1: να
0: κρίνουμε τον κόπο, τον ιδρώτα που έχουν ρίξει αυτά τα παιδιά. Άμα Σωστά. νομίζουμε ότι είμαστε μάγκες και ότι μπορούμε να πάμε εμείς να παίξουμε στη θέση τους, να δούμε πώς θα αντέξουμε.
1: Καλά κάνεις τα επισημαίνεις αυτά, ναι. Δηλαδή να κάνουμε κριτική, αλλά να είναι έτσι καλόπιστη και να είναι light. Να μην είναι αυτή η σκληρή, λες και εμείς είμαστε αυτοί που τα ξέρουμε και τα μπορούμε όλα και τα παιδιά που είναι οι πρωταγωνιστές δεν ξέρουν τίποτα. Μπας περιπτώσει, πολλά κουλικούγονται.
0: Κάτι τελευταίο, πάνω σε αυτό που είπες ότι να μην κάνουμε, τα ξέρουμε όλα. Είχα ακούσει από έναν γνωστό μου την εξής φράση, όπου θα είναι τροφή για σκέψη. Για ο πες. Χαζός το παίζει έξυπνος. Ο έξυπνος το παίζει χαζός.
1: Μάλιστα, σωστά, σωστά. Μεγάλη κουβέντα από τον Νίκο Γατσάτσο και κανονικά εδώ θα έπρεπε να κλείσει η εκπομπή, αλλά λόγω του ότι ακόμα έχουμε το δεύτερο ημίχρονο στο Μεξικό Νότιο της Αφρικής δεν την κλείνω. Σε ευχαριστώ πολύ Νικόλα μου, να είσαι καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ καλά, Δημήτρη, φίλε. Καλή συνέχεια στην εκπομπή.
1: Γεια σου, ευχαριστώ. Στο 61ο λεπτό Μεξικό Νότιο της Αφρικής 1-0 παραμένει.

0: 943 Intervention Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει.

0: 9.43 Ιντερβέτεν Sports, φίλες και φίλοι, έχουμε μπει στο τελευταίο μισάωράκι της σημερινής εκπομπής. Ένα 1-0 εξακολουθεί και προηγείται το Μεξικό της Νοτιού Αφρικής. Νομίζω ότι ο Μιχάλης Σοηλές είναι στο στούντιο.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα Μιχάλη μου. Νομίζω ότι ο Άσος έδεσε, όσο και να έτσι τα προγνωστικά στο ποδόσφαιρο είναι παρακινδυνευμένα, διότι παίζει με 10 παίχτες πλέον η ομάδα της Νοτιού Αφρικής μετά την κόκκινη που δέχτηκε ο ποδοσφαιριστής της Νοτιού Αφρικής. Δεν θυμάμαι τώρα ποιος είναι, αν μπορείς να με βοηθήσεις.
1: Τώρα και πριν λίγο.
0: Ναι.
1: Μισό λεπτό, γιατί είναι λίγο το όνομα περίεργο.
0: Ναι, γενικώς τώρα δεν είναι ιδιαίτερα γνωστά.
1: Λέγεται Σιτόουλ.
0: Σιτόουλ. Εντάξει, ο άνθρωπος προσπάθησε να αποσοφήσει τον γκολ. Σιτόουλ, Σιτόλε.
1: Σιτόλε.
0: Σιτόλε, Σιτόλε, ναι, ο Σιτόλε. Ανέτρεψε τον Γκουτιέρες, ο οποίος έμπαινε μόνος του, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Και αναγκάστηκε.
1: Θυσίασε,
0: ναι. Δεν λες πάλι που δεν έκανε πέναλτι, έτσι. Ναι, ήταν ναι. Ελάχιστα πριν από την.
1: Τη μεγάλη περιοχή. Στο ημικύκλιο πατούσε.
0: Για πες μας, τι έχεις δει μέχρι τώρα.
1: Ένα Μεξικό το οποίο παίζει πάρα πολύ καλά. Και εγώ το είπα και στην εκπομπή μου νωρίτερα ότι είναι το Μεξικό πολύ ζωηρό. Το είπα και στον Νίκο του Κατσάτσο, ότι είναι πολύ ζωηρό και εγώ το είχα δώσει over στον Νίκο.
0: Όταν λες ζωηρό, τι εννοείς δηλαδή όταν λες ζωηρό? Ότι δεν κάθεται καλά.
1: Κάπως έτσι, ότι θέλει, είναι πιο στεναρός.
0: Ήδη τις τελευταίες ώρες. Γενικώς υπάρχει ένα θέμα εκεί στον ΠΑΟΚ. Από το πουθενά θα έλεγα, εγώ δεν το περίμενα τώρα αυτό. Δηλαδή σε πρώτη φάση λέγανε για τους Τούρκους ότι θα φύγει για Μπεσίκτας. Αλλά είναι και λίγο fake news εκεί στην Τουρκία. Βγάζουν πολλά fake news, δεν έγινε αυτό. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω έχει πολύ μεγάλη πρόταση από κάτω. Ναι, θα πάρει και ο ΠΑΟΚ κάνα 2-3 μέρια.
1: Εννοείται.
0: Έτσι θα σπάσει τη. Ουσιαστικά είναι σπάσιμο συμβολέου. Έτσι.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Τώρα εμείς άλλο ένα γκολ θέλουμε εδώ στο Μεξικό για να είμαστε μέσα στο.
0: Α, που τι έχεις δώσει?
1: Over 2,5.
0: Over 2,5 έχεις δώσει. Κοίταξε, όλα καλά θα είναι. Αρκεί να μην μπουν 4, έτσι. Να κάνει λίγο κράτη, γιατί το έχω δώσει εγώ άσο και άντερ 3,5.
1: Αν καταφέρει και η Νότια Αφρική να βάλει και τον γκολ της τιμής.
0: Εντάξει, άμα καταφέρει να μου το έλεγε ο Κατσάτσος, ότι θέλει και εκεί γκολ το έχει δώσει.
1: Ναι. Τα λέγαμε. Εντάξει,
0: δύσκολα πάντως, διότι δεν έχει την δυνατότητα τώρα λόγω της κόκκινης να βγάλει ορθές επιθέσεις. Νομίζω το Μεξικό έχει. Σε ποιο λεπτό είμαστε, 70?
1: Στο 70 είμαστε. Έχει σταματήσει για cooling break.
0: Για cooling break. Μα βλέπω διαφημίσεις και λέω τι γίνεται, ρε παιδιά. Έχουμε και αυτό τώρα το θέμα. Στο 70 λοιπόν.
1: Που διαρκεί 3 λεπτά το cooling break εδώ πέρα.
0: 3 λεπτά.
1: 3 λεπτά.
0: Γιατί δεν το κάνανε κανένα δεκάλεπτο να παίζουν και περισσότερες διαφημίσεις, να γίνεται. 3 λεπτά νομίζω ότι είναι πολύ χρόνο για cooling break. Τέλος πάντων. Χάνεται όλος ο ρυθμός, όποιος ρυθμός θα μπορούσε να επικρατήσει. Βλέπω μια είδηση ότι μια ανάσα λέει από τον ΠΑΜ.

0: Με Μπερνάντο Σίλβα η Ρεάλ, ε.
1: Ναι, ναι. Τώρα η Ρεάλ μπαίνει πολύ στεναρά και αυτή. Mm. Με το Ζωζέ Μουρίνιο στον πάγκο της, τον Special One.
0: Ναι.
1: Με το όλο
0: ο οποίος παρουσιάστηκε σήμερα.
1: Παρουσιάστηκε.
0: Μάλλον όχι παρουσιάστηκε, ανακοινώθηκε
1: επίσημα.
0: Ναι.
1: Ένας προπονητής ο οποίος τα έχει όλα. Έχει κατακτήσει πολλά στην καριέρα του.
0: Ναι.
1: Έχει και τις δικές του στιγμές.
0: Ναι.
1: Τα δικά του ξεσπάσματα.
0: Δεν ξέρω. Εγώ περίμενα πάντως από τη Ρεάλ. Κοίταξε, ο Μουρίνιο είναι ο Μουρίνιο.
1: Ναι.
0: Αλλά πρόσεχε. Και ο Μπενίτεθ ήταν ο Μπενίτεθ στην Ελλάδα. Ναι. Αλλά δεν έκανε και τίποτα τρομερά και φοβερά πράγματα ο Μουρίνιο εκεί που ήταν.
1: Στην Μπενφίκα, ναι.
0: Δεν έκανε.
1: Τερμάτισε τρίτη θέση, όντας αίτητος.
0: Εντάξει, ρε φίλε, αλλά.
1: Και κατάφερε έτσι και έχασε το πρωτάθλημα.
0: Ναι, πώς τα κατάφερε τώρα έτσι τα ωραία. Δηλαδή δεν είναι και κάτι το οποίο ο Μεσσίας που πάει στη Ρεάλ για να σώσει. Αν πει τώρα και ποιον μπορούσε να φέρει. Δεν ξέρω, δεν ξέρω πραγματικά. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα για τον Μπερνάντο Σίλβα, οι πληροφορίες του έγκριτου Φαμπρίτσιο Ρωμάνο λένε ότι η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές είναι έτοιμη να ολοκληρωθεί τις επόμενες, αν όχι ημέρες, ώρες, λέει. Έτσι. Είναι πολύ δηλαδή κοντά. Εντάξει, ο Σίλβα συζητιόταν πάρα πολύ για την Ατλέτικο Μαδρίτης. Αυτό είχα διαβάσει εγώ.
1: Και για την Μπαρσελόνα.
0: Για την Μπαρσελόνα,
1: ναι, ναι.
0: Και τελικά τον βουτάει Ρεάλ. Μάλιστα. Είναι πολύ καλός παίκτης, δεν το συζητάμε. Από εκεί πέρα τώρα έμεινε ελεύθερος από τη Σίτη.
1: Ελεύθερος έμεινε, ναι.
0: Α, έμεινε ελεύθερος από εκεί, έτσι.
1: Γιατί όταν ήταν τελευταία αγωνιστική έφευγε μαζί με τον Πεπ Γκουαρδιόλα.
0: Α, μπράβο, ναι, ναι, ναι. Ήταν πόσα χρόνια, 8, 10, πόσα ήταν εκεί.
1: Ήταν το 17. Το 2016-17 σεζόν.
0: 16-17.
1: 17-18.
0: 17-18. Άρα ήταν 8 χρόνια περίπου.
1: 8 χρόνια, ναι.
0: Συναπτά 8, πολλά χρόνια στην.
1: Είναι αναγνωριστικά τα.
0: Ναι, είναι επιφυλακτική έδρα, παιδί μου. Θέλουν τώρα τους βαθμούς, ειδικά στο. Αλλά τώρα βέβαια βλέπω το Μεξικό ότι είναι έτοιμο πεναλτί. Όχι.
1: Όχι, όχι. Έχει σταματήσει.
0: Ναι, ναι, ναι. Μάλλον VAR.
1: Μάλλον, ναι.
0: Για να δούμε. Δεν σφίριξε όμως σε πρώτη φάση κάτι. Δεν σφίριξε σε πρώτη φάση κάτι. Για να δούμε τώρα εδώ. Δεν νομίζω τώρα για πέρα.
1: Τζατζάρισμα ήταν.
0: Ναι, ναι, σκληρό με τζατζάρισμα έτσι. Αλλά όχι στα όρια. Στα όρια στα το όρια. Πέναλτι. Έκανε και μια βουτιά εκεί ο Χιμένεθ, δεν είναι.
1: Χιμένεθ, ναι.
0: Λοιπόν, δεν νομίζω να το δώσει αυτό το πέναλτι. Ούτε το VAR θα τον καλέσει να το δει. Και όντως το παιχνίδι συνεχίζεται. Καλό για μένα αυτό. Για σένα δεν είναι, το ξέρω. Να πούμε ότι ο Κινιώνες έκανε το πρώτο γκολ.
1: Ναι.
0: Το οποίο ήταν προσφορά από τη.
1: Φιλική προσφορά.
0: Ναι, ναι, φιλική προσφορά από τους παίχτες της Νοτιού Αφρικής. Εντάξει, τώρα βέβαια κάτω από αυτή την πίεση, κάτω από το αφόρητο κόσμο, 10-80.000 κόσμος, πόσο 87. Είναι θέμα, έτσι.
1: Έτσι.
0: Είναι θέμα, είναι θέμα. Δώσε μας, ρε Μιχάλη, κάνα δύο ντεσουδάκια ακόμα από το Μουντιάλ, έτσι να τα θυμηθεί και ο κόσμος. Είπες βέβαια και πολλά πράγματα στην εκπομπή σου, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Ναι.
0: Αλλά δώσε μας λίγο το πρόγραμμα για τους επόμενους αγώνες, τους έχεις προχειρούς.
1: 5 η ώρα
0: το πρωί είναι από τον ίδιο όμιλο, έτσι.
1: Ναι, ναι. Μετά την Παρασκευή είναι ο δεύτερος όμιλος που ξεκινάει.
0: Ναι.
1: Το Βραζιλία-Αϊτή. Βραζιλία-Μαρόκο, συγγνώμη.
0: Αυτό είναι στα πλαίσια του δευτέρου ομίλου. Στο πλαίσιο του δευτέρου ομίλου, δεν νομίζω.
1: Όχι, όχι. Τώρα βρέθηκα εγώ, ναι.
0: Ναι, δεν είναι, δεν είναι. Αυτό είναι. Θα σου πω αμέσως.
1: Είναι ο τρίτος όμιλος.
0: Ο τρίτος όμιλος, ναι.
1: Το ξέρω γιατί συλλέγω και αυτοκόλλητα Πανίνη.
0: Αυτά είναι. Ακόμα συλλέγεις αυτοκόλλητα Πανίνη.
1: Τώρα άρχισα από το τελευταίο Μουντιάλ.
0: Εντάξει, παιδί είσαι.
1: Ξέρεις ποιον έτυχα σήμερα.
0: Ποιον?
1: Που πήρα ένα αυτοκόλλητο. Τον Φρατζή Πιερό.
0: Τον Πιερό.
1: Ναι.
0: Όπα, φιλέ. αυτό είναι σπάνιο, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. 5 ώρα το πρωί Νότια Κορέα, Τσεχία, για τον ίδιο όμιλο εδώ του Μεξικού.
1: Στις 10 το βράδυ,
0: 10 το βράδυ,
1: Καναδάς Βοσνία Ζεγοβίνη. Και στις 4 το ξημέρωμα, ναι. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Παραγουάη.
0: Για τον δεύτερο όμιλο λοιπόν είναι Καναδάς Βοσνία στις 10 η ώρα. Αύριο το βραδάκι,
1: ναι,
0: τέτοια,
1: ναι,
0: ώρα θα παίζουν τα τελευταία λεπτά. Τέλος πάντων, καλή ώρα όπως το Νότιο Αφρική.
1: Σάββατο ξημέρωμα.
0: Μετά έχουμε Σάββατο ξημέρωμα. Όχι. Ναι, Σάββατο ξημέρωμα, έχεις δίκιο.
1: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Παραγουάη.
0: Αυτό δεν είναι ματσάρα.
1: Ωραίο μάτσο.
0: Παραγουανού

0: ναι, είναι αυτή κάτι.
1: Ναι.
0: Δρεπάνια.
1: Δρεπάνια, Λατινοαμερικάνοι.
0: Να δούμε τι θα παρουσιάσουν οι ΗΠΑ. Έχω έτσι. Πώς να το πω, ενδιαφέρον μεγάλο. Μία η ώρα, αυτό είναι Σαββάτο προς Κυριακή.
1: Αυτό είναι Κυριακή πρωί.
0: Βραζιλία-Μαρόκο.
1: Βραζιλία-Μαρόκο. Αγίου Μπελκαμπή, θα τον δούμε και αυτόν.
0: Θα παίξει βασικός, λες. Θα παίξει.
1: Ναι. Όσοι έχετε το κουράγιο να ξενυχτήσετε, θα τον δείτε.
0: Εντάξει, φίλε, μία η ώρα το πρωί είναι. Δεν είναι και κάτι το τρομερό, δεν είναι και πέντε ώρα τα ξημερώματα. Αυτό το κουράγιο πρέπει να το έχεις απόψε το πρωί. Στις πέντε ώρα να κάτσεις να δεις Νότια Κορέα-Τσεχία. Έτσι. Ναι, ναι. Πρέπει να είσαι λίγο. Ναι.
1: Ναι.
0: Πρέπει να έχεις μια διαστροφή.
1: Εγώ είχα ξενυχτήσει στο Copa America του 2021.
0: Ναι.
1: Βραζιλία-Αργεντινή. Το πρώτο του Μέση, δηλαδή.
0: Εντάξει, ρε φίλε, ναι. Εντάξει.
1: Ζούσαμε και αναπνέαμε εκείνο το βράδυ όλοι.
0: Εντάξει, ήταν. Είσαι. Για πες τι ομάδα υποστηρίζεις τώρα, μια και το λες. Από ό,τι κατάλαβα, Αργεντίνος.
1: Αργεντινή.
0: Φίλο Αργεντίνος. Και εμένα μου άρεσε η Αργεντινή, ο Μέση και τα λοιπά. Αλλά έχω την εντύπωση και συμφωνώ και με τον Μανό που έλεγε πριν για τον Αντζελότη και την εθνική Βραζιλίας, ότι επειδή είναι ικανός και σοβαρός προπονητής, θα πάει καλά η Βραζιλία. Ναι. Δηλαδή το θα πάει καλά, δεν θα διακριθεί. Πολύ πιθανόν να πάει και μέχρι τον τελικό, να μην σου πω και να το πάρει. Βέβαια το πρώτο φαβορί. Και εγώ λέω ότι είναι η Ισπανία. Τουλάχιστον αυτά που μας έχει δείξει η Ισπανία.
1: Το έδειξε στο τελευταίο Euro στο Nations League. Ναι, είχε μια πολύ καλή φουρνιά με τον Λουίς Ντελαφέντε.
0: Τώρα από εκεί πέρα βλέπω και αυτούς που λένε για Πορτογαλία. Αλλά έχω να πω ότι οι Πορτογάλοι όταν πρέπει κάτι παθαίνουν.
1: Ναι.
0: Εκεί χύνουν την καρδάρα με το γάλα. Δηλαδή δεν έχουν τα. Τα gadget που λένε να κάνουν αυτό το βήμα παραπάνω, να κάνουν την πολύ πολύ μεγάλη διάκριση. Εξού και το 2004 τους ξηγηθήκαμε αλλιώτικα, με αλμυρό φιστίκι, με πολύ αλάτι.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, θα δούμε όμως, γιατί είναι πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον. Αργεντινή, Βραζιλία, από την Ευρώπη, Ισπανία, Γαλλία, Αγγλία βλέπεις.
1: Αγγλία.
0: Εγώ θα τους έβλεπα τώρα, δηλαδή έχω αρχίσει ενώ παλιά ήμουνα αρνητικός απέναντί τους. Τους βλέπω με συμπάθεια. Ναι. Και έχουν καλή ομάδα, δεν έχουν κακή ομάδα.
1: Ναι, αλλά έχουν αφήσει πολλά αστέρια έξω ο Τόμας Τούχελ.
0: Εντάξει, γιατί όταν τα έπαιρνε, τι έκανε. Όχι, ο Τούχελ, οι άλλοι, τι κάνανε δηλαδή τα αστέρια.
1: Το να μου πεις.
0: Γεμίζανε τον ουρανό. Ναι, απλώς. Και τι κάνανε, τίποτα δεν κάνανε. Έχω την εντύπωση ότι ο Τούχελ, επειδή επίσης είναι σοβαρός προπονητής και αυστηρός ιδιαίτερα, θα παρουσιάσει καλό σύνολο. Το οποίο μπορεί να κάνει και εκπληξούλες. Όπως να δούμε και εκπλήξεις, όπως έλεγε ο Αντωνιώνης στο Μάνο Σταραμόπουλο για την Νορβηγία. Μάνι-μάνι. Για το Μαρόκο που έκανε πολύ καλό Μουντιάλ και έχει καλή ομάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω τώρα από τις αφρικάνικες χώρες αν μπορεί κάποια άλλη ομάδα να κάνει κάτι. Πέρα από το Μαρόκο, Αλγερία επίσης έχει καλή ομάδα.
1: Ναι. Σαουδική Αραβία του δικού μας Γιώργου Δόνη.
0: Λες Σαουδική Αραβία να κάνει τίποτα. Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Θα πάει, ναι, είναι περιορισμένο δυνατότητα.
1: Εκτός και ακόμα στις Δάφνες της
0: νίκης
1: κόντρα στην Αργεντινή.
0: Εντάξει, αυτό ήταν.
1: Μόνο που θυμάμαι αυτό το παιχνίδι ήταν η πύρινη ομιλία του Ρενάρ στην Ανάπαυλα.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, οκ. Okay. Ναι, όντως τώρα το λες, έχεις δίκιο. Τους Κολομβιάνους βλέπω έχουν καλή ομάδα. Μην νομίζω ότι.
1: Ναι,
0: είναι. Τέλος πάντων, θα δούμε πραγματάκια. Και τους Τούρκους βλέπεις να διακρίνονται.
1: Έχει καλή ομάδα τώρα η Τουρκία. Έχει μαζέψει πάρα πολύ ο Μοντέλα. Την έχει μοντάρει πάρα πολύ καλά. Και ειδικά και στα μπαράζ που έπαιξε τώρα το Μάρτιο.
0: Ναι, τη γυρίζει την μπάλα. Το γυρίζει το τόπι που λένε. Όντως, έχεις δίκιο. Εγώ αυτή που βλέπω να πατώνει, να ξέρεις. Είναι η Σκωτία, που θα χτυπάμε το κεφάλι μας στον τοίχο. Πέταξε εμάς, τη Δανία. Έχει πέσει και σε έναν όμιλο βέβαια με Βραζιλία και Μαρόκο και με Αϊτή.
1: Ναι.
0: Ακόμα και με την Αϊτή θα δυσκολευτεί, να μην σου πω ότι μπορεί να μην φέρει αποτέλεσμα. Ρε παιδί μου, δεν είναι τώρα. Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω. Το γουστάρω όλο το σχέδιο γιατί έχει έτσι ένα βρετανικό αξάν, αλλά μέχρι εκεί.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Λοιπόν.
0: Αυτά, ήρθε και ο Γερασίμου τώρα και τρώει πάλι. Δηλαδή, τον βλέπεις, καταλαβαίνεις ότι έρχεται ο Γερασίμου. Διότι
1: αν τον δεις με κάτι να τρώει.
0: Με κάτι να τρώει, δηλαδή και να μην δεις πρόσωπο, ξέρεις ότι είναι ο Γερασίμου γιατί βλέπεις το χέρι ενός ανθρώπου που τρώει. Είναι απίστευτο. Μπράβο του ανθρώπου να τρώει, να είναι καλά να τρώει. Πού το βάζει όμως, πού το βάζει. Εμείς τρώμε τώρα εδώ πέρα, βέβαια εντάξει, εμείς τώρα είμαστε και αθλητές, δεν είμαστε και τίποτα περίεργοι. Και τα καίμε. Αλλά δεν ξέρω, πραγματικά τυχερός άνθρωπος. Λέγε Μιχάλη, τι άλλο θα θέλεις να πούμε.

0: Γιατί άλλο θέλεις να αναλωθούμε εδώ στην εκπομπή μας?
1: Αυτά νομίζω πιο πολύ.
0: Αυτά δεν θες να πούμε.
1: Δεν έχω κάτι άλλο να σου πω.
0: Δεν θες να πούμε. Εν τω μεταξύ, πιστεύεις ότι ο Γερασίμου έφερε τίποτα να φάμε και εμείς?
1: Μπα, δεν νομίζω.
0: Το είναι για πάρτι του μόνο, έτσι.
1: Πρώτα για πάρτι του.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, Μιχάλη, μου σε ευχαριστώ.
1: Καλή καρδιά, εγώ θα
0: να
1: πω.
0: Πάρουμε μία πάλι τον Μάνο του Σταραμόπουλο.
1: Εννοείται.
0: Πριν να κλείσει η εκπομπή.
1: Εννοείται να τον πάρουμε.
0: Να μας δώσει κλίμα και πλέον. Ναι, 2-0 δεν αλλάζει τώρα αυτό το πράγμα. Ναι. Σαν σκορ μπορεί να αλλάξει. Σαν προς τα που θα γύρει η νίκη, αποκλείεται να αλλάξει.
1: Ναι.
0: Ωραία, να τον πάρουμε άλλη μία φορά να μας δώσει κλίμα και να καληνυχτήσουμε. Να είσαι καλά, φίλε. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ και εγώ.

0: Στέμον, πάμε να πάρουμε πάλι κλίμα από Μάνο Σταραμόπουλο και εκεί την φωλιά του Μεξικάνου.
1: Του Μεξικάνου,
0: λοιπόν.
1: Σωστά. Εδώ λοιπόν, όπου το Μεξικό προηγείται 2-0, είναι ανώτερο, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν κινδυνεύει σχεδόν σε κανένα σημείο του παιχνιδιού. Μάλιστα θα μπορούσε να έχει πετρεί το γκολ. Ο κόσμος πολύ χαρούμενος, ευχαριστημένος. Ακόμα και οι Νορβηγοί έχουν έρθει εδώ και φωνάζουν υπέρ του Μεξικού, να φανταστείτε.
0: Αυτά είναι, ορίστε μας. Τώρα δεν ξέρω, τι κοιτάει ο διαιτητής εκεί, μάλλον. Δεν ξέρω αν έχεις δυνατότητα να το δεις. Κοιτάει σε βάρ, ενδεχόμενο χέρι.
1: Για κόκκινη κάρτα. Ναι, για να δω, για κόκκινη κάρτα.
0: Δεν ξέρεις τώρα αν θα γίνει εκεί κάτι, αλλάζει το momentum λίγο.
1: Ναι.
0: Ως ένα βαθμό, αν και είναι
1: ίσως
0: πολύ καλύτερο.
1: Αν χτύπησε εδώ τον αντίπαλο. Τον...
0: Με το χέρι.
1: Ναι. Τώρα θα πάρει την απόφαση του, θα δείξει.
0: Πολύ πιθανό να βγάλει κι άλλο παίχτη από τη Αφρικανούς.
1: Ναι. Απομακρύνει τους Νοτιοαφρικανούς. Ο διαιτητής πάντως ήταν πάρα πολύ καλός.
0: Καλός, πολύ καλός. Ναι.
1: Καλός, χωρίς διακοπές, χωρίς τίποτα.
0: Ναι, άφησε το παιχνίδι.
1: Πολύ καλός, ναι. Μπορεί οι Μεξικανοί σε δύο φάσεις να διαμαρτυρήθηκαν για πέρα, αλλά όμως δεν ήταν πολύ σωστός. Άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί, δεν υπήρχε.
0: Έτσι.
1: Η αποβολή ήταν πολύ σωστή που δείξε εκεί.
0: Μακάρι να έχουμε τέτοιες διατησίες.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Γιατί έχουμε δει κατά το παρελθόν, εσύ θα θυμάσαι καλύτερα.
1: Σίγουρα. Ειδικά από διαιτητές διαφόρων εθνικοτήτων.
0: Ναι.
1: Κάνει παράξενα πράγματα.
0: Όντως. Απίστευτα. Έχουμε δει απίστευτα πράγματα.
1: Έτσι είναι. Και τώρα νομίζω ετοιμάζεται να βγάλει.
0: Ναι, κόκκινη
1: κάρτα.
0: Από την Κολότσε που λέμε.
1: Κόκκινη κάρτα. Ετοιμάζεται να πανηγυρίσει να πέρα. Φουέρα. Κόκκινη κάρτα έξω. Ο Τέμπας Ρουάνε.
0: Δύο συνδέσεις έχουμε κάνει να τους πεις και έχουμε αποβάλει δύο παίχτες της Νοτιού Αφρικής, έτσι. Τους έχουμε φέρει το απόλυτο γούρι.
1: Έτσι, όμορφα. Εντάξει, είμαστε με την εθνική ομάδα του Μεξικού.
0: Καλά βέβαια, εννοείται.
1: Μεγάλη χώρα. Η τρίτη μεγαλύτερη οικονομική δύναμη στον κόσμο αυτή τη στιγμή, έτσι.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Ισχυρή οικονομία,
1: Βέβαια. Ανίσχυρη οικονομία. Έτσι είναι.
0: Και βέβαια με ιδιαίτερα μεγάλο πληθυσμό. Έχει 130 εκατομμύρια. Πόσα έχει?
1: 130 εκατομμύρια. Βεβαίως. Είναι πολύ καλή συμφωνία που υπογράφει πριν από ένα μήνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μεξικό για λιγότερους δασμούς, του εύκολα μεταφορές και όλα αυτά. Δηλαδή θα πάει η φέτα για παράδειγμα και άλλα ελληνικά όμορφα προϊόντα στο Μεξικό να τα γνωρίσουν, να τα γευτούν και θα παίρνουν και από την πλευρά τους άλλα όμορφα επίσης προϊόντα.
0: Πολύ ωραία.
1: Έτσι, όμορφες στιγμές. Στο ποδόσφαιρο είπαμε ενώνει, όπως έλεγε και ο πρόξενος.
0: Ναι.
1: Σεβασμό, πολιτισμό. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, έτσι. Αυτή πρέπει να είναι η ζωή κανονικά.
0: Ναι, αλλά δυστυχώς είναι ορισμένα πράγματα τα οποία, εν πάση περιπτώσει. Και παρά τα προβλήματα, Μάνο, που έχουν εκεί διασυνορικά με τους Αμερικάνους και με τον Τραμπ, ειδικά τώρα. Έχουν θέματα πολλά. Τέλος πάντων.
1: Και μέσα σε κάποιες περιοχές υπάρχουν και αυτά, έτσι.
0: Δώσε μας λίγο το στίγμα το δικό σου για το σημερινό παιχνίδι. Τι είδες? Καλό το Μεξικό. Πάρα πολύ καλό.
1: Δίκαια. Το Μεξικό δεν κινδυνεύει σχεδόν καθόλου.

0: Επικράτησε δίκαια, εκπαιτήθηκε ο γκολ, θα μπορούσε και τρίτο. Ραούλ Χιμένες πάρα πολύ καλός.
1: Όντως. Ναι. Ο οποίος γυρίζει στην Γκουλς τελικά. Γύρισε στην Γκουλς, θα γυρίσει. Θα παίξει Championship.
0: Πιθανόν, ναι, ναι. Ο οποίος δεν πρέπει να στεγνάμει, είχε ένα σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι όπως ο Τσέχος. Ο Τσέχ.
1: Ναι.
0: Ο τροφύλακας γι' αυτό ακόμα έχει στο κεφάλι του το προφυλακτικό αυτό και καλά κάνει. Κάθκα. Έτσι είναι, γιατί είχε σοβαρό τραυματισμό κι αυτός. Απλώς περιμένει όλος ο κόσμος, δηλαδή και τον Πινέδα, έτσι. Ο οποίος Πινέδα είναι φίλος του πρόξενου.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να τον πάρει ένα τηλέφωνο τον Χαβιέ Αγκύρε, να τον βάλει έστω δύο λεπτά και να μας περάσει, ρε γάμο. Αλλά κοίταξε τώρα, έτσι όπως είναι το σκορ.
0: Παίξει πάρα πολύ καλά.
1: Ναι.
0: Έτσι. Γενικά και καλή ομάδα, καλούς ποδοσφαιριστές στο Μεξικό.
1: Ναι, ναι, τώρα, γυρίζουν καλά την μπάλα. Αυτό έλεγα κι εγώ.
0: Ακριβώς, κυκλοφορία πολύ όμορφη.
1: Όντως, όντως. Θα κάνει θέματα, νομίζω θα
0: εντάξει,
1: δούμε ομορφιές.
0: Αντιπάλους βέβαια έχει την Τσεχία και την Νότιο Κορέα με Σον. Θα δούμε, έτσι, γιατί, εντάξει, διαφορετικό ποδόσφαιρο της Τσεχίας, διαφορετικό της Νοτιού Κορέας. Εδώ μπορεί να βάλει και τρίτο γκολ. Έχει μπει και ο 17χρονος, έτσι, ο Μόρα.
1: Έχει μπει και ο 17χρονος,
0: ναι. Ο δεύτερος πιο μικρός ποδοσφαιριστής που παίζει ποτέ σε
1: στο
0: τελική
1: μουντιάλ.
0: Φάση Μουντιάλ μετά τον Πελέ.
1: Μετά τον Πελέ, ναι,
0: απίστευτο. Διαφορά μιας μέρας.
1: Άκου να δεις τώρα
0: το μέρα. 17χρονο, 7 μηνών, 26-25 ημερών. Αυτός 17χρονο, 7 μηνών, 26 ημερών. 25 με 26, μία μέρα διαφορά.
1: Απίστευτο, απίστευτο, απίστευτο, πραγματικά.
0: Απίστευτο, αλλά αληθινό. Και προπονείς βέβαια της Νοτιού Αφρικής, Ούγκο Μπρος, ο Βέλγος, που στο παρελθόν το όνομά του είχε παίξει για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, όπως θυμούνται. Βέβαια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: έτσι,
1: βέβαια.
0: Έτσι, είναι μορφή του βελγικού ποδοσφαίρου.

0: Αυτό μας ενώνει, αυτό αγαπάμε, αυτό υπηρετούμε. Πρέπει να το βλέπει όλο ο φιλάς του κόσμου.
1: Νομίζω ήταν πολύ ωραία η σύνδεσή μας, γιατί κάναμε μια διαφορετική προσέγγιση εδώ και στην έναρξη. Και νομίζω ότι θα ζήσουμε και άλλες στιγμές τέτοιες. Θα μπορούσαμε να έχουμε και άλλες επισκέψεις σε κάποια μαγαζιά που παίζουν εθνικές και είναι μια πολύ ωραία σαν ιδέα να το υιοθετήσουμε. Αρκεί να μην στέλνουμε το Ρουμελιώτη, γιατί υποστηρίζει τις αντίθετες ομάδες από ό,τι εμείς.
0: Δεν πειράζει, γούριφερ.
1: Εντάξει. Λοιπόν, μόνο μου, σε ευχαριστώ θερμά.
0: Και εγώ.
1: Να περάσετε καλά το υπόλοιπο εκεί που θα περάσετε. Να είστε καλά.
0: Να είμαστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ. Λοιπόν, καταρχάς στο 89 εξακολουθεί. Το Μεξικό και προηγείται 2-0 της Νοτιού Αφρικής. Δεν γεννάται θέμα ποιος θα κερδίσει. Το σκορ ενδεχομένως να αλλάξει. Και αυτό δεν το θεωρώ και πολύ πιθανό, διότι όπως καταλαβαίνετε βεβαίως παίζουν τα γκολ. Η διαφορά τερμάτων παίζει ρόλο. Αλλά το θέμα είναι οι τρεις βαθμοί της νίκης. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να κάνουμε αποφώνηση. Θα είμαστε καταρχάς αύριο και πάλι εδώ στις 9 με την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Στρατάκης, στην δημοσιογραφική παραγωγή Μιχάλης Σόιλε, στην κονσόλα Χάρης Ζαφυράκης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την συμμετοχή σας και για τα καλά σας λόγια σήμερα στα μηνύματα εδώ στο Viber. Να σας ευχηθώ καλό βράδυ. Βεβαίως δεν φεύγει κανείς από την συχνότητα, διότι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου, θα σας κρατήσει την τροφιά μέχρι τις 5 ώρα το πρωί. Την ώρα που αρχίζει ο αγώνας Νότια Κορέα-Τσεχία, ο Βασίλης θα αναχωρεί, θα ακούσετε τον Βασίλη και καπάκια θα δείτε και την άλλη αναμέτρηση του ίδιου ομίλου που ανήκει το Μεξικό και η Νότιος Αφρική.

0: Απλώς να πω στο κλείσιμο ότι έκανε το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του φετινού Ιταλικού πρωταθλήματος η Αρμάνι Μιλάνο. Επιβλήθηκε της Βενέτσια στο πρώτο παιχνίδι των τελικών του Ιταλικού πρωταθλήματος με το εμφατικό 180. Λοιπόν, αυτά. Καλό σας βράδυ. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων από τον Μιχάλη Σοηλέ και μετά Βασίλης Γερασίμου. Να είστε καλά.
1: Intervention Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σε...
3: Oscar Wilde, θεατρικός συγγραφέας.

Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Οηλές. Ο ΠΑΟΚ φέρεται να έχει έρθει σε συμφωνία με σύλλογο της Σαουδικής Αραβίας για την παραχώρηση του Ρασβάν Λουτσέσκου, σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Σαουδική Αραβία. Ο Ολυμπιακός εξετάζει την περίπτωση του Ντένις Σουάρες για τη μεσοεπιθετική του γραμμή, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ναβάης διαπραγματεύσει ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Augsburg για την περίπτωση του Δημήτρη Γιαννούλη, όπως αναφέρει η Bild, η οποία τονίζει πως υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες ελληνικές ομάδες. Ο Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ επιθυμεί να παραμείνει στην Ευρώπη, όπως αναφέρει το μεξικάνικο Fox Sports. Στις περιπτώσεις των Γένσεν της Μπρέντφορντ και του Ετιέν Καμαρά έχει επικεντρωθεί ο Παναθηναϊκός. Ο Ηράκλης επιθυμεί να συγκροτήσει ένα δίδυμο Ελλήνων τερματοφυλάκων. Ο Γυραιός μετά τον Αθανασιάδη θέλει να αντίσει τα Κιανέλευκα και τον Παναγιώτη Τσιντότα. Η ΑΕΛ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση συνεργασίας της με τον Έλληνα κεντρικό αμυντικό Θεοχάρη Λιάδη. Ο Κολόσος συνεχίζει το σχεδιασμό του για την νέα αγωνιστική.

0: και περίοδο, ανακοινώνοντας και επίσημα την απόκτηση του Peyton Willis. Η Μίκον θα ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Φίλιππου Τίγκα, ο οποίος αποχώρησε τον κεραυνό Λευκοσίας. Ο Έλληνας καλαθοσφαίριστης υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για 2 χρόνια. Το Μεξικό επικρατεί αυτή την ώρα της Νοτιού Αφρικής 2-0 για την πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου στα κήπεδα της Βόρειας Αμερικής. Τα γκολ τα σημείωσαν οι Κινιώνες και ο Χιμένες. Νίκος Παπαδόπουλος και ΑΠΟΕΛ τα βρήκαν σε όλα και απομένουν λεπτομέρειες στην επισημοποιηθή η μεταξύ τους συνεργασία. Ο Ζωσέ Μουρίνιο επέστρεψε στη Ρεάλ Μαδρίτης μετά από 13 χρόνια. Ο Special One υπέγραψε συμβόλαιο με τους Μερέγχες μέχρι το 2029. Ο Μπερνάρντο Σίλβα βρίσκεται μια ανάσα από τη μετακίνησή του στη Ρεάλ Μαδρίτη σύμφωνα με την ΑΣ και του Φαμπρίτσιο Ρωμάνου. Στο Πόλο Ανδρών, ο Ολυμπιακός ιτήθηκε με το πικρό 19-13 από την Pro Reco στο δεύτερο ημιτελικό του Final Four του Water Polo Champions League, που διεξάγεται στη Μάλτα και έμεινε εκτός του μεγάλου τελικού. Οι Ερυθρόλευκοι θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τη Φερεντσβάρος το Σάββατο 13 Ιουνίου για την τρίτη θέση. Την επιστροφή της Έστερ Γιάσπερ ανακοίνωσε και επίσημα ο ΠΑΟΚ με την Ολλανδία ακραία να φοράει ξανά τα ασπρόμαυρα μετά την περασμένη σεζόν που στάθηκε άτυχη λόγω σοβαρού τραυματισμού. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevetem Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Με αθλητική ενημέρωση στις 8 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο άνθρωπος του Προέδρου Βασίλης Γερασίμου.
1: Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.
4: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας. Βασίλης Γερασίμου.

9.43 η Derveten Sports. Πολύ πολύ καλημέρα σας. 8 λεπτά μετά τις 12. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Ξημερώνει η Παρασκευή, τελευταία εκπομπή και για αυτή την εβδομάδα. Ο μήνας έχει 12 Ιουνίου. Και εμείς θα είμαστε παρεούλα, όπως κάνουμε καθημερινά, από τώρα έως 5 το ξημέρωμα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, εσείς πάντα εδώ στο νέο αθλητικό ραδιόφωνο της πόλης, 943 Ιντερβέτεν Sports. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας, όπως κάνουμε πάντα. Τα τηλεφωνάκια μας πρώτα, 210-220-5943. 215-215-5943. Το Viper για δωρεάν μηνύματα, 6939-943-943. Και το email μας, onearpapaki943.gr. Μας ακούτε βέβαια και από το site του σταθμού, όσοι θέλετε, διαβάζοντας και τα νέα που υπάρχουν στην επικαιρότητα. Το site είναι το sports943.gr και στα social media, στο Instagram 943-sports, στο Facebook 943-sports, στο TikTok και στο YouTube 943-intervetten-sports. Μας ακούτε και σε πολλά μέρη εκτός Αττικής, πολλούς νομούς. Στην Αττική μας ακούτε και στον Αττική, Αγοσαωνικό, Εύβοια, Νότια Προάστια από τις 94,3. Στη Βιωτία και στη Φωκίδα, Ράδιο Ένωση 97,3. Στην Αρκαδία, Τρίπολη και Μεγαλόπολη 104,6. Στο νομό Ηλίας, Πύργος, Σαμαλιάδα, Ζαχάρο και Ζάκυνθο 98,6. Λακωνία, Σπάρτη, Μονεμβασιά και Ελαφώνησος 104,6. Έτολο, Ακαρνανία, Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Ιόνιο 100,9. Θεσπρωτεία, Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα και Κεφαλονιά 98,6. Και στο Δωδεκάνησα και στη Ρόδο μας Prime Radio 103,7. Και στην Κύπρο Super

Sport Κύπρου 104. Βρυξέλλες από το ράδιο Άλμα, Αυστραλία ράδιο Σπάρτη και στην Ευρώπη από το δορυφόρο Ελασάτ. Πρεμιέρα για το Μουντιάλ είχαμε τελειώσει το μάτς λίγο πριν περίπου 10 λεπτά. Πρεμιέρα Μεξικό-Νότια Αφρική 2-0.

Σήμερα το πρόγραμμα ξεκινάει το πρωί, ξημερώματα, 5 ώρα. Το παιχνίδι Καναδάς. Καναδάς είναι 5 ώρα. Θα το δω, θα το δω, θα σας πω σε λίγο. Περιμένουμε και λίγο να έρθει στούντιο ο κύριος Στρατάκης, να μας κάνει παρέα για κανένα μισάωρο. Τώρα παιδιά, το Τζίτζι τον περιμένουμε. Τώρα δεν ξέρω αν πρόεδρος, άμα έρθει, μας την κάνει γυριστή, όπως μας την έκανε και χτες. Λοιπόν, το ξημέρωμα έχει Νότια Κορέα με την Τσεχία στις 5 το ξημέρωμα, για όσους αντέχετε. Και το βράδυ στις 10

Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλό Σαββατοκύριακο, λέει ο φίλος ο Στέλιος που μας έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Καλημέρα στο φίλο μας το Δημήτρη που έστειλε μήνυμα από την Κεσαριανή. Στο φίλο μου τον Νικόλα, όπως πάντα. Καλημέρα, Βασίλεια Εκάρα. Μόνο Νικόλας εδώ στο φούρνο στη γειτονιά μας, κοντογείτονας. Στο Καματερό. Γεια σου, Μπιλάκο μου. Καλή δουλίτσα.

έτσι, που ενδιαφέρουν και εμάς εδώ στην Ελλάδα. Ο Ολυμπιακός δεν άντεξε. Οι Ερυθρόλευκοι στο Πόλο έπαιξαν μια πολύ πολύ καλή ομάδα. Έχασαν από την Προλέκο 19-13. Είναι ημιτελικός για το Champions League στο Πόλο. Σήμερα οι γυναίκες του Ολυμπιακού παίζουν στον τελικό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος δεν ήταν καλός στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πολύ καλύτερος, αλλά ήταν διαφορά μεγάλη στο πρώτο ημίχρονο, 4 γκολ. Τελικά έχασε 19-13 από την ιταλική Προλέκο.

Για το φίλο που με ρωτάει, από εδώ σήμερα είναι ψιλομοιρασμένες στο Νότια Κορέα με την Τσεχία. Έχουν φαβορεί τη Νότια Κορέα, φαβορεί, οριακά φαβορεί, με 2,65, το Χ στο 3 από ό,τι βλέπω, το διπλό στο 2,95. Και αργότερα το βράδυ, σήμερα το βράδυ μάλλον, 10 η ώρα, το Καναδά στη Βοσνία Ζεγοβίνη, φαβορεί τον Καναδά στο 1,80, διπλό του της Βοσνίας στο 4,50, το Χ στο 3,40. Ο Στρατάκης είναι έξω, παιδιά, μισό λεπτό, θα έρθει. Κύριε Στρατάκη, σε ζητάει ο λαός σου.

Ο φίλος μας ο Θανάσης μας έστειλε μηνυματάκι. Από την Κεσαριανή, καλημέρα στο φίλο μας τον Ηλία που μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Μπιλάρα, καλημέρα, καλό σουκού, καλή εκπομπή, ο Βασίλης ο φίλος μας από την Αγία Παρασκευή.

Καλημέρα και στο φίλο μας τον Αλέξανδρο. Καλημέρα, λέει ο φίλος μας. Άκουσα προχθές τον Μπραουδάκη στην επιδιακή εκπομπή της Sport FM και μου ξύπνησε όμορφες αναμνήσεις με τις νυχτερινές εκπομπές στο Sport FM. Ακόμα θυμάμαι τον Τόνι που σε έπαιρνε τηλέφωνο κάθε βράδυ μπιλάρα και είναι τα ωραία χρόνια του παρελθόντος. Πλέον μεγάλωσα και δεν αντέχω να ξενυχτάω τα βράδια. Απορώ πως αντέχεις εσύ τόσα χρόνια. Σου εύχομαι το καλύτερο. Ευχαριστώ για την παρέα. Καλή συνέχεια, λέει ο φίλος ο Αλέξανδρος. Γεια σου, φιλαράκο μου, Αλέξανδρε. Αντέχουμε. Ντούρασε. Είχαμε και στο Μεξικό πριν την πρεμιέρα, είχαμε νέντρα θανάτου από ό,τι διαβάζω, από καρτέλ με 5 νεκρούς αστυνομικούς εκεί στο Μεξικό. Ξεκίνησε τα όργανα. Αν πεις εκεί κάθε μέρα τα ίδια έχουν με τα καρτέλ. Στην πολιτεία Μιτσοακάν έγινε αυτό. Διαβάζω μέλη πανίσχυρου καρτέλ, έστησαν φωνική ενέδρα σε δυνάμεις της αστυνομίας πολιτείας στο Μιτσουακάν, αφήνοντας πίσω τους 5 νεκρούς ένστολους και προκαλώντας έντονο προβληματισμό στα μέτρα ασφαλείας της διοργάνωσης. Περιπολικό δέχτηκε καταιγισμό πυρών από βαριά οπλισμένους άντρες. 5 αστυνομικοί νεκροί και ακόμα 5 σοβαρά τραυματισμένοι. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το που έγινε προκαλεί ανησυχία εκεί για τους ανθρώπους το Μουντιάλ, τους οργανωτές. Και αυτό το γεγονός προκάλεσε άμεση αντίδραση και του πρώην αρχηγού της αστυνομίας του Μεξικού, ο οποίος με δημόσια ανάρτησή του ξεκαθάρισε οι εγκληματίες που είναι υπεύθυνοι για την επίθεση πρέπει να συλληφθούν και να τιμωρηθούν από το νόμο. Είπε, αλλά τώρα αργά. Ναι, φιλαράκο, το μάτς το είδα. Εύκολη νίκη για το Μεξικό. Είναι πολύ καλή ομάδα. Να μου πεις, εντάξει, δεν έπαιζε με κάποιο μεγαθύριο, αλλά πάντα οι πρεμιέρες κρύβουν κινδύνους να γίνει κάποια γκέλα. Αλλά το Μεξικό έδειξε στοιχεία πολύ καλής ομάδας, με καλή κυκλοφορία, πολλά τρεξίματα.

νίκησε δίκαια 2-0 από νωρίς καθαριστό μάτς. Έπαιζα και με 10 οι Νοτιοαφρικάνοι από νωρίς. Εύκολο 2-0. Πινέδα δεν έπαιξε, καλό για τους αξίδες εμάς. Γιατί παίζοντας ανεβαίνει και η αξία, τον βλέπουμε και περισσότερα μάτια. Δεν έπαιξε καθόλου. Ούτε αυτός το Σάντσες έπαιξε, του Παναθηναϊκού. Είπαμε Μεξικό με την Νότια Αφρική εύκολα στην πρεμιέρα 2-0. Το Μουντιάλ ξεκίνησε. Καλή μας αρχή, παιδιά. Δεν έχει σήμερα, φιλαράκο μου, τελικούς για το μπάσκετ. Τελικό, ο επόμενος τελικός, το επόμενο μάτς, ναι, ο τελικός είναι ένα μάτς. Είναι το Σάββατο στις 6 το απόγευμα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ. Το ΣΕΦ το οποίο ανακοίνωσε, Ολυμπιακός, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει εισιτήριο ούτε για δείγμα. Καλησπέρα, τι επίδεση έγινε, γιατί μόλις συνδέθηκα στο σταθμό, λέει ο φίλος Σταμάτης, εκεί στη Καρτέλ, στο Μεξικό. Καθημερινό φαινόμενο και στο Μεξικό, σε αυτές τις χώρες για, με τα καρτέλ και επιθέσεις σε αστυνομικούς, έγινε επίθεση με 5 νεκρούς αστυνομικούς και 5 σοβαρά τραυματισμένους από καρτέλ, πανίσχυρο καρτέλ στο Μεξικό. Κύριε Στρατάκη, θα έρθετε προς τα μέσα ή κάτσετε εκεί απ' έξω? Τι κάνεις τώρα εκεί απ' έξω, τρως?

Βασίλη, λέει ο φίλος ο Νίκος, καλημέρα σε όλη την παρέα. Ο Σπύρος, καλησπέρα Μπιλάκο και Δημήτρη. Ξεκινήσαμε με ταμείο, έπιασα το 2-0 του στο Μεξικό, 5-25 απόδοση με 10 ευρώ. Και στο δεύτερο δελτίο έχω κόκκινη κάρτα στο Μεξικό που έγινε και περιμένω κόκκινη κάρτα στην Νότια Κορέα, 11 απόδοση. Και αυτό λέει ο φίλος μας ο Ρομπίνιο. Γεια σου Μπιλάρα, καλή εκπομπή, να έχεις και να απολαύσουμε το Μουντιάλ εμείς οι φαν του ποδοσφαίρου. Χαιρετισμούς και στο Δημήτρη, λέει ο φίλος ο Τόλης. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 12:30, είμαστε 26 λεπτά μετά τις 12. Θα πάμε στο τραγουδάκι μας, θα πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε εδώ πάντα συντονισμένοι 943.gr. Καλημέρα στο φίλο μας το Γιώργο που έστειλε μήνυμα από τον Πύργο. Γεια σου Γιώργο μου. Στο φίλο μας τον Νίκο που μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Ο Τζίτζης παιδιά, είναι εξαφανισμένος, δεν έχει δώσει σημεία ζωής. Δεν ξέρω τι γίνεται με τον μεγάλο αυτόν πρόεδρο. Άλλα μας είχε πει, άλλα μάλλον θα κάνει.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 32 λεπτά μετά τις 12 με μηνυματάκι από το φίλο μας τον Κώστα που έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Ανδρέα από την Πάτρα. Καλό Σαββατοκύριακο, μας λέει και ο φίλος ο Γιώργος που έστειλε μήνυμα από την Ρόδο. Και επιτέλους μαζί μας μετά από μισή ώρα καθυστέρηση ο αναβάτης μάλλον ο μεγάλων αποστάσεων. 3 χιλιόμετρων, 5 χιλιόμετρων, 5 μέτρων.
1: Εντάξει, μεσαίων.
0: Δημήτρη Στρατάκης.
1: Μεσαίων. Καλησπέρα, καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας. Καλημέρα, Βασίλη.
0: Δύο μέρες εκπομπή κάνει σε δύο,
1: Κάνω, μπορεί να κάνω και 24 ώρες.
0: Πέρασε 12, άρα είναι άλλη μέρα, δύο μέρες εκπομπή.
1: Βεβαίως.
0: Παγκόσμιο ρεκόρ έκανες πάλι, κύριε Στρατάκη.
1: Πάλι. Μια χαρά.
0: Πάλι έβγαζε τον Αθανασόπουλο, πάλι έλεγε στα δικά σου εκεί.
1: Εντάξει, ρε φίλε, τον
0: κάθε μέρα αυτό λέτε.
1: Ο φίλος μου είναι φίλος μου.
0: Κάθε μέρα και τα μετάλλια πήρατε.
1: Βέβαια. Ένα μετάλλιο, αυτό δεν είναι μετάλλιο απλώς. Αυτό είναι το μετάλλιο.
0: Το κεφαλαίο. Τι έγινε, φίλε.
1: Όλα καλά.
0: Ο Διάλ ξεκίνησε, άκουσα ναι. Το πιασές. Το έχεις παίξει άσο και
1: άσο, άσο, άσο,
0: πόσο έτσι αυτό.
1: 1,83 φίλε.
0: Μια χαρά. Άσο μηχανό τελικό ή άσο σκέτο.
1: Όχι, άσο σκέτο
0: μια χαρά.
1: Και άντερ 3,5.
0: Μια χαρά.
1: Α, υπάρχει τώρα περίπτωση.
0: Ωραίο να... μάτς για πρεμιέρα.
1: Ωραίο. Το Μεξικό την τζουλάει την παλίτσα.
0: Καλή ομάδα, έχει καλούς παίκτες.
1: Έχει καλούς παίκτες, όντως.
0: Ναι, παίζανε και με 10 παίκτες οι άλλοι, μετά θα παίξανε με 9.
1: Εντάξει, ναι, οκ. Από την ώρα βέβαια που καταλαβαίνεις τώρα έχει τον Πινέδα έξω και δεν τον βάζει.
0: Καλό αυτό, καλό.
1: Ναι, καλό για εσάς.
0: Καλό είναι να μην τον βλέπουν τα πολλά μάτια. Δεν χρειάζεται.
1: Όχι, θέλω να σου πω ότι έχει ποιότητα πολύ. Ναι, τον Πινέδα είναι. Ναι. Που ο Πινέδα ήταν ο καλύτερος σκάφος του ελληνικού πρωταθλήματος.
0: Ναι, ναι, όχι. Καλά κάνει ο Αγκύρε. Ο Αγκύρε.
1: Ο Χαβιέ,
0: Αγκύρε. Ναι, καλά κάνει σαν
1: να πει. Αγόρι μου.
0: Τέτοια ώρα να ακούς Χαβιέ, άστον εκεί πέρα. Δεν χρειάζεται. Είχαμε και καρτέλ εκεί, Μεξικό, τα είδες,
1: Τα είδα.
0: Εντάξει, τώρα... φαινόμενο καθημερινό αυτό. Απλά τώρα γίνεται θέμα γιατί είναι το Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Λόγω ασφαλείας ή τίποτα άλλο. Και κάθε φορά από τότε πιάσαν το Βαρόνο. Πριν κανένα μήνα, δύο μήνες πιάσαν το Βαρόνο. Το μάλλον σκοτώσαν το Βαρόνο το μεγάλο.
1: Εκεί γίνονται.
0: Ναι, βγαίνουν εκεί οι υπόλοιποι και σκοτώνονται μεταξύ τους.
1: Έχει αναταράχες πολλές. Ναι. Μεταξύ τους.
0: Τι άλλο, είχαμε Ολυμπιακό στο Πόλο, δεν τα κατάφερε.
1: Ολυμπιακό στο Πόλο ήταν κακός.
0: Καλή ομάδα η άλλη.
1: Ή καλή άλλη ομάδα, δεν
0: καλή
1: ξέρω.
0: Ομάδα η άλλη. Καλή ομάδα η άλλη.
1: Κάθε επίθεση ήταν λίγο όλη για την
0: Ελλάδα. Εντάξει, Ολυμπιακό έβαλε 13 γκολ σε προημιτελικό. Σε ημιτελικό 13 γκολ δεν είναι λίγα.
1: Όχι, αλλά.
0: Απλά είναι απέναντι, μια φοβερή ομάδα η Προλέκο.
1: Δεν έδειχνε τόσο φοβερή, να σου πω την αλήθεια, εντάξει, όσον αφορά το.
0: Και που χρειάστηκε όμως.
1: Το προβληματικά. Και που χρειάστηκε ήταν φοβερή, εντάξει, πραγματικά. Δεν μπορούσε να του πιάσει.
0: Χθε είδε τι έγινε στο Νέα Υόρκη Σπέρζε.
1: Από 29
0: πόντους. Όταν έφυγα εγώ από

0: 5 ώρα ήταν 29 πόντου διαφορά, 28 πόντου διαφορά.
1: Τι λες τώρα.
0: 29 πόντου διαφορά και γύρισε. Τελευταία 2 δευτερόλεπτα μπήκε το καλάθι. Ναι. 107-106. Και Νέα Υόρκη τώρα είναι μια ανάσα από το πρωτάθλημα. Μια νίκη.
1: 3-1 είναι.
0: Μια νίκη θέλει, τα υπόλοιπα μάτσα την κάνει τώρα.
1: Ο επόμενο αγώνα που είναι, στο Σαν Αντώνιο.
0: Ναι, Σαν Αντώνιο, δύο παιχνίδια εκεί και μετά γυρνάει η σειρά πάλι.
1: Ναι.
0: Έφαγε και αυγά ο. Έφαγε αυγά, ε.
1: Ποιο?
0: Ο Ψηλέας, ο Γάλλος.
1: Α, ο Γάλλος, ο Γουμπενιάμα.
0: Αυγά, την ώρα που έμπαινε στο γήπεδο. Πέταξε αυγά. Νεοκέζι.
1: Νεοκέζι είναι πολύ φανάτικο.
0: Μάθανε από εμά εδώ. Αυγά έφαγε.
1: Φίλε, εγώ νομίζω ότι έχουν παριστρήσει Έλληνες εκεί.
0: Μπορεί, Νέα Υόρκη, πολλοί Έλληνες.
1: Πολλοί Έλληνες.
0: Ναι, έχουν κάνει gate.
1: Έχουν. Είναι gate 4.
0: Ναι, gate Νέα Υόρκη. Και φάγε και αυγά. Νόμο που έμπαινε στο γήπεδο.
1: Άκουρε.
0: Ναι, είχαν απευθυνθεί απ' έξω. Πετάγανε αυγά και τον ήλιο.
1: Γιατί είχε κάνει κάποια δήλωση, κάτι.
0: Όχι, πώς και τον... Απλά εντάξει.
1: Ούτε, α, για να του σπάσουν την ψυχολογία.
0: Δεν είχαν πει τίποτα. Τίποτα μαριχουάνες. Καλημέρα, Μπίλ. Καλή εκπομπή. Ωραίο το σημερινό είναι ακτήριο μάτς του Μουντιάλ. Μακάρι να δούμε καλό ποδόσφαιρο σε όλους τους αγώνες. Ο Γιάννης από τον Βόλο που έστειλε μηνυματάκι. Παιδιά, το επόμενο μάτς είναι 5 ώρα το πρωί. Όσοι αντέχετε και δεν είναι και ένα μάτς το οποίο. Εντάξει. Νότια Κορέα, Τσεχία.
1: Το έχω δώσει over 1,5.
0: Εγώ βλέπω διπλό Τσεχία πάντως. Βλέπω δύο διπλά αύριο εγώ. Βλέπω Τσεχία διπλό, βλέπω και τη Βοσνία Ζεγοβίνη διπλό. Δηλαδή τον Καναδά είναι 80, ποιο είναι ο Καναδά, δηλαδή. Ένα 80 τον Καναδά.
1: Να.
0: Βοσνία Ζεγοβίνη, εντάξει.
1: Διοργανωτέ όμω είναι.
0: Οκ, okay, εντάξει, ρε φίλε, δεν παίζουν μπάλα οι οπαδοί, α πούμε.
1: Όχι, αλλά εντάξει, και οι Βόσνοι δεν έχουν για καμιά ομάδα. Άρα,
0: να, αλλά εντάξει, ρε φίλε, όμω έχουν πέσει αυτοί καλού. 4,50 okay. Που δίνει το διπλό. 4,50 δεν είναι λίγο.
1: Ο Τζέκο πόσο χρόνο είναι, ρε φίλε.
0: Δεν είναι 38-39, δεν θα είναι.
1: Δεν θα είναι, αυτό έλεγα. Γιατί κάποιο μου έλεγε 32. 32. 32 ήταν 10 χρόνια, του λέω, ρε φίλε. Εγώ το θυμάμαι 32.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλλά είχα να σου πω 4,50 δεν είναι με τώρα.
1: Όχι, όχι, καλή απόδοση.
0: Καναδά, Βοσνία, Ζεγοβίνη. Για 4,50.
1: Ναι, ναι.
0: Το διπλό, α πούμε.
1: Το έχουν δώσει έτσι. Λόγω τη. Επειδή πέσει στην έδρα τη ο Καναδά.
0: Ναι, αυτό, αυτό. Αλλά φίλε, ένα 85 μόνο, ένα 80 πόσο δίνει ο Άσο.
1: Ναι, σαν στοιχηματικό, έτσι, σαν στοιχηματική
0: επιλογή. Αυτό, αυτό βλέπω, συζητάμε. Ότι είναι απόδοση μεγάλη της Βοσνίας. Ναι. Καλημέρα, Μπιλάρα. Μας πει ο κύριος Στατάκης πότε είναι ο επόμενος αγώνας, ο μαραθώνιος που τρέχει 7 χιλιόμετρα.
1: Όχι, ναι, 7, πάμε... 5, τα πάμε τώρα. Παιδιά,
0: δεν θέλω... προχωράμε, δεν προχωράμε. Σα...
1: Όχι, όχι, θα τρέξουμε πριν ένα μήνα 5... 5 χιλιόμετρα. Βέβαια, βέβαια. Αυτό είναι το άθλημά μας. Εκεί εξειδικευτήκαμε, εκεί γίνεται και η καριέρα.
0: 5 χιλιόμετρα. Είναι από εδώ μέχρι τέλος του Αγίου Νικολάου.
1: Για πηγαίνετε, ναι.
0: Αγίου Νικολάου κάθε μέρα πηγαίνω.
1: Αγίου Νικολάου, ποιον Αγίου Νικολάου, για ποιον Αγίου Νικολάου.
0: Στο δρόμο.
1: 5 χιλιόμετρα από
0: Θηβών. Πάνω, από πάνω, από πάνω. Το...
1: Ναι.
0: Πλατεία μέχρι κάτω, δεν είναι 4
1: χιλιόμετρα. 2,5 και 2,5, 5 λες, ναι. Να πας και να έρθεις. Ναι. Κάτι τέτοιο είναι, ναι. Τι είναι, λίγο.
0: Τι, πολύ είναι, ρε φίλε.
1: Πλάκα
0: 10 λεπτά το κάνεις αυτό.
1: 10 λεπτά το κάνεις.
0: Με τα μάξι πηγαίνει, έλα. Εσύ πάμε.
1: Α, με τα μάξι τώρα.
0: Εσύ με τι πήγες δηλαδή.
1: Α, σε ρε τώρα.
0: Με τα πόδια.
1: Και μιλάμε για ορεινό, ορεινή ανάβαση. Βέβαια, έτσι, με πέτρες, δεν μιλάμε με αυτά.
0: Τι πέτρες, κοτρώνες.
1: Πέτρες, κοτρώνες. Να τις αποφεύγεις. Πώς πάει να αποφύγεις την μπάλα και κάνεις.
0: Α, είναι με σλάλομ.
1: Βέβαια, ρε φίλε.
0: Έκανε σλάλομ.
1: Τα χιονοδρομικά αυτά τα καταβάσεις.
0: Για αυτά, αυτά ακούτε από τον κύριο Στατάκη και μετά το γλεντάτε. Πέρα μου είναι ένα ωραίο ένας φίλος.
1: Ναι.
0: Μιλάνε ένας κύριος με μια κυρία. Με θεωρεί άσχημο, λέει ο κύριος την κυρία. Με θεωρεί άσχημο, ναι. Λέει η κυρία. Ο καλός Θεός δεν έπλασε κανέναν άσχημο. Ναι. Σε ευχαριστώ, λέει ο άλλος. Και απαντάει η κυρία, εσένα άραγε ποιος διάολος έφτιαξε. Μιλάω στα τάξη, μας πήγε ταμείο σήμερα με άσο και άντερ 3,5. Ναι, παιδιά, τα είπαμε. Τα άκουγα το βράδυ που τα έλεγε μόνος του.
1: Βγήκε στην εκπομπή του Κατσάτσου.
0: Ναι, πήρε τηλέφωνο.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Ναι, το ξέχασε μάλλον. Ήταν το μυαλό του στο Πόλο.
1: Ήταν στο Πόλο.
0: Τον άκουσα λίγο που βγήκε.
1: Ήταν στο Πόλο. Ήταν στο Πόλο. Ήταν στο Πόλο. Με έβγαλε. Εμένα το παιδί.
0: Πόσο ώρα παίζει σήμερα στο γυναικές.
1: 10.
0: 10 το βράδυ.
1: 10 με τη Φερεντσβάρος.
0: Το Μέγκα πάλι το κανάλι του Μέγκα.
1: Ναι, νομίζω το Μέγκα έχει. Οι άντρες ήταν από την αρχή στην ΕΡΤ, γι' αυτό και την. Ναι. Σε βέβαια η ΕΡΤ απαράδεκτη, έλεγε ΕΡΤ2. Τελικά ΕΡΤΦΛΙΚΣ ήταν το τέτοιο.
0: Α, ναι.
1: Ό,τι να είναι, ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Με έβγαλε που λες ο Κατσάτσος ο φίλος μου. Έδωσα άσο και άντερ 3,5 το Μέχικο. Και έδωσα και over 1,5 την Τσεχία με την
0: Μαρία. Α, σήμερα το πρωί.
1: Ναι, ναι. Αυτή η διαδούλα. Αυτή η διαδούλα βέβαια έχει 3 απόδοση, έτσι. Γιατί 1,83 με 1,40.
0: Βέβαια, πάει 2,80.
1: 2,80 και.
0: Κάπου εκεί, ναι.
1: Και εγώ τώρα λέω για μία στοιχηματική εταιρεία.
0: Ναι, αλόγω που παίζει ο καθένα.
1: Που παίζει ο καθένα. Εγώ σε αυτή που παίζω, εν πάση περιπτώσει, για να μην μπω και κάνω διαφημίσει, έχει χαμηλέ αποδόσει, δεν έχει ψηλέ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή μπορεί να το πάει.
0: Διαβάζω εδώ πέρα ακτήρε φαντοστού, φίλε ακτήρε φαντοστού και τη Σεντοιάβα στην Εγάλη.
1: Όχι, τι έγινε εκεί.
0: Δεν κατάφερα να ταξιδέψουν ακόμα στα γήπεδα τη Αμερική, καθώ υπήρξε αδυναμία έκδοση βίζα σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, ενώ οι πιθανότητε κάποιοι να ματαιώσουν ολόκληρο το ταξίδι του είναι πολλέ. Άκου τώρα.
1: Για του φίλου το
0: ναι, για του φίλου. Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: το διάβασα αυτό. Νομίζω για τι ομάδε ότι
0: ναι, ναι, ναι, όχι για τι ομάδε.
1: Ναι, και υπάρχει ένα θέμα, δεν ξέρω γιατί. Ταξιδεύουν προς Αμερικά.
0: Ναι, είναι με τη βίζα.
1: Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
0: Εδώ πέρα ο κόσμος, ο Γιώργος και ο Νίκος, μπιλάρα καλημέρα. Παίζουμε προ και σας ακούμε. Περιμένουμε πώς και πώς το εναρκτήριο μάτς για το Κουρασάο. Βόλι φαν του Κουρασάο. Ναι,
1: όλοι αυτό. Είμαι αγωνία.
0: Η Γερμανία παίζει πρώτο μάτς.
1: Ναι, ναι,
0: εκεί θα γίνει το μεγάλο διπλό, το λέω 41 απόδοση.
1: Γερμανία Κουρασάο, έτσι.
0: Ναι, θα γίνει ο χαμός.
1: 0-2 το έχει πει, τι έχει πει, 1-2, αν θυμάμαι καλά.
0: 1-2, γκολ και over και διπλό.
1: Έχει βάλει και του Γερμανού, είσαι μεγάλη καρδιά.
0: Ναι, 300, βάλει... 300 απόδοση.
1: 300 απόδοση είναι. Μάλιστα. Okay.
0: Μιλάρα ρόλο το γήπεδο στο Μεξικό, το γνωστό Ατζέκα. Και είχε πολύ ωραίες παρουσίες στο γήπεδο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μεξικάνες.
1: Είχε Μεξικάνες, είχε ωραία τελετή έναρξη συγκλονιστική.
0: Ναι, δεν το είδα.
1: Φαντασμαγορική, Σακύρα μέσα στα τα.
0: Ναι,
1: εντάξει. Εγώ τώρα έκανα Σακύρα, λέω, η πρώην σύζυγος του Ράμος. Δεν ούτε που θυμόμαι. Του Πικέ, ναι. Του Πικέ, αλλά
0: ξέρω. Μπορεί να ήταν και με του Ράμος. Αν φορά δεν ξέρει τα κορίτσια. Αλλά του Πικέ ήταν επίσημα.
1: Του Πικέ ήταν επίσημα, ναι. Η οποία έχει ομορφύνει. Έχει ομορφύνει.
0: Όσο μεγαλώνουν οι γυναίκες, με ομορφαίνουν.
1: Έχει ομορφύνει κι άλλο η Σακύρα, η φιλενάδα μας.
0: Μεξικάνες. Πίνουν και τα πίνουν και στο Μεξικό, πίνουν κάτι λεφτά, τρώνε κάτι
1: λεφτά. Έχει ομορφιές πολλές. Έχει ομορφιές πολλές. Εντάξει, ντρεπόμουν. Βγάλαμε τον Σταραμόπουλο από ένα μαγαζί στο Κουκάκι.
0: Ναι.
1: Το οποίο ήταν καλεσμένο από την πρεσβεία του Μεξικού.
0: Κάνα στο Κουκάκι, το πήγε ο Μεξικάνος πρώτο.
1: Ναι, ναι, δεν πήγανε στην πρεσβεία. Δεν πήγανε στην πρεσβεία. Είχε event η πρεσβεία του Μεξικού και το έκανε το μαγαζί στο Κουκάκι.
0: Ναι.
1: Είχε οθόνες και τα λοιπά. Είχαν μαζευτεί και τουρίστες. Είχε 500 άτομα γενικότερα.
0: Μεξικανοί
1: τουρίστες. Μεξικανοί τουρίστες. Ναι, ναι, ήταν ωραία. Λοιπόν, και ντρεπόμαι να το ρωτήσω τον Μάνο. Το Μάνο.
0: Που
1: έχει Μεξικάνες, τι έχει. Κακός, βέβαια κακός.
0: Αυτές οι ερωτήσεις.
1: Αλλά βγήκε η κυρία Ντελκάδο, συμπαθέστατη.
0: Ντελκάδο, ποια είναι η κυρία Ντελκάδο.
1: Η κυρία Ντελκάδο, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς μας
0: είπε. Είναι Μεξικάνα, είναι ένα
1: Μεξικάνα, Μεξικάνα, πρέπει να είναι μέσα στην πρεσβεία κάτι κάνει. Δεν θυμάμαι διεθνών σχέσεων, είναι, δεν θυμάμαι. Μιλάγε άπτε στα ελληνικά, πάρα πολύ καλά. Και μετά μιλήσαμε και με τον Πρόξενο, σε παρακαλώ.
0: Μιλάγε
1: μόνο εδώ στον. Ο Πρόξενο όχι. Μιλάγε λατινοαμερικάνικα. Έκανε μετάφραση κυρία Ντελκάδο.
0: Αυτά μόνο στο Σατάκι.
1: Μόνο εδώ, παιδί μου, μόνο εδώ.
0: Ο
1: πρόξενος του Μεξικού μας είπε τα πάντα, η κυρία
0: Ντελκάδο.
1: Α, εν τω μεταξύ μας είπε ο πρόξενος ότι είναι κολλητός με τον Ορμπελίν, τον Πινέδα, τον φίλο σου.
0: Ναι,
1: ναι, κολλητός.
0: Α, ναι, μας πει άμα μείνει τελικά.
1: Ναι, και λέει,
0: δεν το ρώτησες.
1: Δεν, φίλε. Απλώς ερωτήθη αν θα τον βάλει ο προπονητής σου, Χαβιά Κύριε, και μας είπε δεν ξέρω. Και του είπα, μπορώ να πάρει ένα τηλέφωνο
0: να
1: τον
0: πει.
1: Βάλει.
0: Μπράβο,
1: ένα δίλεπτο, ένα τρίλεπτο. Ένα τρίλεπτο, ρε παιδί μου, έτσι να παίρνει συμμετοχές.
0: Να μην
1: το βάλει αξία του.
0: Ναι, όχι, να ανεβαίνει αξία
1: του. Δεν θες εσύ, είσαι πονηρό.
0: Ναι, να μην
1: είσαι πονηρό.
0: Να μην εδώ, να τον χαιρόμαστε εμείς εδώ στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Α, δεν ρώτησα αν έχει Μεξικάνες. Αυτά φίλε, δεν είναι λάθη.
1: Μεξικάνες είχε, δεν ήθελα τώρα να το.
0: Και έπρεπε να μιλήσει και Μεξικάνα.
1: Ναι.
0: Θα κάνει κανονικά.
1: Ναι. Κοίταξε να δεις τώρα, ήθελα
0: είχαμε
1: να δώσω.
0: Είχαμε το ρεπόρτερ Ρουμελιώτη εκεί, δεν μπορούσα να πάρει μια μεσημέρι.
1: Και το Ρουμελιώτη, αλλά ο Ρουμελιώτη υποστήριζε την Νότια Αφρική, ρε φίλε. Πήγε στο μαγάζι και πήγε με μπλούζα μποφάνα-μποφάνα. Πώς λέγεται, μπαφάνα-μπαφάνα.
0: Μπαφάνα-μπαφάνα, ναι.
1: Δηλαδή, τώρα δηλαδή ο άνθρωπο είναι εκτός.
0: Μπράβο, ναι.
1: Καταλαβαίνεις τώρα. Και τον προγγίξανε στην αρχή, μετά λέει ο Μάνος, παιδιά είναι δικός μου, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αφήστε τον. Αφήστε τον, είναι υπέρ του ποδοσφαίρου. Άσχετα, λέει, βρήκε μια μπλούζα μπροστά του και την έβαλε. Εκεί του Μεξικού.
0: Κουρασάω δεν έχουμε μπλούζα. Έχουμε εμφάνιση Κουρασάο. Τι εμφάνιση είναι.
1: Φίλε, δεν είναι δύσκολο να το βρούμε.
0: Όχι, λέω τι εμφάνιση ξέρουμε τη φορά. Θα
1: το ψάξουμε τώρα να το βρούμε, βέβαια. Ναι. Δεν είναι τίποτα.
0: Θα έχει μια κόκκινη κάρτα στο Κορέα Τσεχία, λέει ο φίλος.
1: Ναι,
0: να ρωτάει ο Σπύρος. Να πιάσουμε το στοίχημα. Τσέχη βαράνε αρκετά ο Ρομπίνιο. Έχει πιάσει το Μεξικό 2-0, 5-25.
1: Μπράβο.
0: Έχει πιάσει μια κόκκινη κάρτα στο Μεξικό με την Νότια Αφρική.
1: Μπράβο,
0: και περιμένει και ένα ακόμα μια κόκκινη κάρτα στο Νότια Κορέα Τσεχία. Πιθανό να γίνει.
1: Σήμερα πάντως είχε τρεις εκεί.
0: Μαζεμένες.
1: Ωραία ξεκίνησε το σενάριο εκεί.

0: Μόλις το είδαν, μου έδωσαν 10 ευρώ και μου έριξαν ένα πλυντήριο λίγο πιο κάτω. Φαντάσου τι είχε πάνω. Αυτό το σπάσιμο με τα αυτοκίνητα, με το πλυντήριο, είναι φίλο το πλένεις.
1: Ναι, και μπορεί να
0: βρέξεις. Ή θα βρέξεις λάσπη, ή θα σε κουτσουλιούν στα περιστέρια. Αυτό δεν υπάρχει δηλαδή. Εγώ, ας πούμε, το πρωί πάω και παρκάρω στο αυτοκίνητο, που είναι λίγο δύσκολο να βρεις πάρκινγκ το πρωί 5.30 ώρα στη Νέα Ιωνία. Δηλαδή είναι πολύ, πολύ νωρίς, ακόμα δεν έχουν φύγει για δουλειά. Αν πας κάτι 6.30 θα βρίσεις πιο εύκολα, φεύγουν για δουλειά. Φίλε, κοιτάω να μην το βάζω κάτω από καλώδια.
1: Λόγω πουλιών.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Ναι, τρομερό, τρομερό. Καλά, μένα με κουτσούλησε για ένα πουλί, να σου πω.
0: Να κοιτάξει, θα πάρει. Με πήρε. Άντερ 3,5. Άσο και ένα
1: βράδυ. Το έχω συνδυάσει, είπαμε. Το βρέα το 1,5.
0: Θα να πω ότι ναι, θα περιστεί, α πούμε, μακριά από καλώδια.
1: Ναι, ρε φίλε. Τη ΔΕΗ. Τρομερό, τρομερό, τρομερό. Και κάνουν και ζημιά μετά. Είναι τοξικό ότι
0: εφέρει. Ναι, ρε φίλε, θα αφήσει πολύ, αλλά είναι πολλέ μέρε τοξικό. Αν πει οι πλυντηριάδε θα γίνουν εκλέφτε.
1: Όχι, βέβαια. Όχι. Γι' αυτό υπάρχουν.
0: Ναι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από τα Πατήσια. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα στον αναβάτη μεγάλων αποστάσεων.
1: Έτσι.
0: Σε γλεντάνε ο κόσμος κανονικά.
1: Έτσι.
0: Σε γλεντάνε κανονικά ο
1: κόσμος. Δεν με
0: γλεντάει. Παιδιά, είπαμε, μην ακούτε τα 5 χιλιόμετρα. Βάλτε ή 5 μέτρα ή 500 μέτρα.
1: 5 χουλουμού. Αυτά είναι. Χουλουμού.
0: Τώρα τι λέει ο Θανασόπουλος και ο... Μεταξύ του
1: καθηγητή θεολογία δεν μπορεί να λέει ψέματα.
0: Τι πάει να πει θεολογία, δηλαδή παπάδε είναι πάντα αλήθεια.
1: Δεν είναι παπά, είναι καθηγητή θεολογία.
0: Αλλά είναι παπάδε κιόλα.
1: Δεν έχει να κάνει με παπάδε.
0: Εσύ έγινε παπάδε, εσύ έγινε.
1: Όχι, όχι, τι έγινε.
0: Με τι αυξήσει πήραν οι Μητροπολίτε και οι Χιλιάδε.
1: Δεν έχει γίνει θέμα, ναι. Είχαν ανάγκε όμω.
0: Τι ανάγκε είχαν, δεν
1: είχαν ανάγκε.
0: Κόσμο δεν έχει ανάγκε.
1: Εντάξει, και ο κόσμο θα πάρει. Πρώτα θα πάρουν οι παπάδε.
0: Φίλε, μεγάλη αύξηση. Όχι παπάδε. Δεν πήραν παπάδε αυτοί.
1: Οι Μητροπολίτε.
0: Οι Μητροπολίτε έχει επισκοπή για αυτά. Ναι. Τα λιράκια, φίλε. Τα λιράκια το μήνα.
1: Και τι να τα κάνουν, ρε φίλε.
0: Ναι,
1: πέρα, και τι να τα κάνουν.
0: Γιατί, α πούμε, ρε παιδί μου, δεν πληρώνει το κράτο, α πούμε, του πώ λένε, τι εκκλησίε. Δεν πληρώνονται από την εκκλησία που έχουν τεράστια περιουσία.
1: Δεν έχει. Τι θέλουν αυτή την περιουσία, την αφήνουν στου στοχού.
0: Ποιο στοχού. Γιατί εγώ έχω διαβάσει ότι η περιουσία, μάλλον. Τη μεγαλύτερη περιουσία στην Ελλάδα σε ακίνητα και αυτά την έχουν οι τράπεζες
1: και η εκκλησία.
0: Και η εκκλησία.
1: Έτσι,
0: ναι. Να πάει στην Πλάκα, ας πούμε.
1: Όλα είναι εκκλησιαστικά.
0: Που έχει μαγαζί ο θείος μου στην Πλάκα. Όλη η Πλάκα, τα πιο πολλά μαγαζιά, το 90% της Πλάκας, τα μαγαζιά που υπάρχουν εκεί, είναι ανήκουν ή στο ταμείο στρατού.
1: Ναι, ναι, ταμείο στρατού, ναι.
0: Ή στις τράπεζες ή στην εκκλησία. Όλα τα μαγαζιά.
1: Ναι, ναι, τρομερό, τρομερό.
0: Αυτά τα 5.000 θα δίνανε φίλε στους φτωχούς. Πώς είναι η Μητροπολίτη, είναι πολύ, δεν είναι λίγοι.
1: Όχι βέβαια, πάρα πολύ.
0: Εντάξει, τα λιράκια τώρα το μήνα είναι απέναντι από τα δικά του λεφτά, από τη εκκλησία τα λεφτά.
1: Άκου να δεις. Αυτό σημαίνει ότι έρχονται εκλογές, φίλε, όπου να είναι. Καλά, έρχονται έτσι κι αλλιώς, αλλά μάλλον θα γίνουν και πιο νωρίς.
0: Ο Κυριάκος είπε ότι στην ώρα τους.
1: Ναι, ο Κυριάκος μπορεί να πει στην ώρα του, αλλά μπορεί να το κάνει και.
0: Ένα μήνα, δύο μήνες νωρίτερα.
1: Τρεις μήνες νωρίτερα.
0: Α, εντάξει, οκ.
1: Θα πρέπει να αρχίσει να δουλεύει το πράγμα. Ποιον θα ακούμε, τον Μητροπολίτη. Τον ιεράρχη, από εκεί δεν είναι. Το δάσκαλο και τον.
0: Ναι, ο δάσκαλο δεν πήρε αύξηση.
1: Το δάσκαλο και τον παπά, λέγανε.
0: Δάσκαλο παλιά. Δεν πήρε αύξηση όμω.
1: Δάσκαλο τώρα τι να πει, θα μπιτσιρίκια.
0: Ναι. Ο παπά δεν σε επηρεάζει.
1: Ο παπά σε επηρεάζει. Βγαίνει μετά το τέλο τη λειτουργία και αρχίζει και λέει τα δικά του.
0: Ναι.
1: Θα πει ένα, θα πει δύο, θα πει τρει, θα πει
0: κάποιοι θα επηρεαστούν.
1: Πέντε να επηρεαστούν, κάναμε τη δουλειά. Ναι. Μετά, την έβγαλε την αύξηση.
0: Και μετά μία θα μειώσει. Να ξαναβγεί.
1: Όχι βέβαια, θα το έχουν και για του χρόνου. Για την
0: Τάλιο ρε φίλο και επίσκοπος.
1: Πολλά ρε.
0: Πάω γίνουν και εγώ ρε φίλο και επίσκοπος.
1: Καλά, πόσα παίρνανε δηλαδή πριν.
0: 2.500-3.000 πήγανε 5 τώρα.
1: Δηλαδή μιλάμε τώρα για εντάξει.
0: Φίλε τα πεινάει ο Κοσμάκης, είναι εντάξει. Πρόκληση τώρα αυτό.
1: Εντάξει, κάπου όπα, κάπου όπα.
0: Είστε σαν ιερέα που πήρε τη φανέλα του Παπα-Νικολάου.
1: Πήγε να την πάρει, αλλά δεν την πήρε.
0: Δεν την έδωσε.
1: Δεν την έδωσε, κάτι του είπε εκεί, γιατί λέγανε. Ναι. Ωραίος.
0: Και μια κυρία που τράβηξε το μανίκι του γιατί και του κάτι γαλλικά του ρίξε.
1: Και η οποία δεν βγήκε και έξω. Την παρακαλάγανε να βγει έξω
0: όχι,
1: και δεν
0: όχι.
1: Σου λέει, εγώ εδώ θα
0: μείνω. Εδώ θα κάτσω.
1: Εγώ πληρώσω.
0: Πολυθρό να πει εδώ μπασκέτα. Ναι.
1: Αυτά μόνο εδώ γίνονται φίλε.
0: Κανονικό όμως, το τράβηξε κανονικά τη φανέλα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, και του λέγε τι είναι αυτά που δίνει.
0: Κάτι του λέγε, όχι μόνο έτσι, κάτι παραπάνω. Εντάξει. Ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μήνυμα από την Ελευσίνα. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Λέει ο φίλος ο Βασίλης από το Χολαργό. Καλημέρα και στο μεγάλο στρατάκι. Τον ακούμε καθημερινά. Φέρνουμε και άλλες ώρες εκπομπή.
1: Αμέ, βέβαια. Εδώ είμαστε να το φτιάξουμε. Ο Βασίλης θα εισηγηθεί στον.
0: Να κάτσει μέχρι τις 2 ώρες.
1: Στον διευθυντή. Μπορώ να κάτσω μέχρι τις 2 και να ξεκινάω και από τις 4 το μεσημεράκι. Μάλλον όχι, μετά
0: εγώ
1: τον Παλιούρα.
0: Όχι, γιατί είμαι φίλο σου.
1: Ναι, μετά τον Παλιούρα.
0: Ένα 2 ώρο στο παραχωρό.
1: Ναι, το ξέρω ότι είσαι μεγάλη καρδιά, μα τα έχουμε πει αυτά.
0: Εντάξει, δεν έχω θέμα δηλαδή, να κάνει.
1: Μέχρι τις 2 μου το παραχώρησε. Ναι. Και πολλές φορές και 2,5.
0: Και 5 να πα.
1: Να μην βιάζει.
0: Και 5 να πα, δεν με νοιάζει. Αλλά εντάξει, να μην κουράζει πολύ.
1: Τι θα κάνει σπίτι σου μέχρι τις 2,5 ώρα.
0: Εδώ θα είμαι.
1: Α, θα είσαι εδώ.
0: Ναι, θα σε παρακολουθώ απ' έξω.
1: Α, θα με παρακολουθήσει, θα είσαι εδώ.
0: Ναι, παρέα.
1: Μα το θέμα είναι να σε αφήσω να ξεκουραστεί, ρε φίλε.
0: Ωραία,
1: και γιατί δεν κάνουμε μαζί εκπομπή.
0: Από το απόγευμα.
1: Από το απόγευμα, από τις 4 ώρα 5 να έρθουμε.
0: Ναι.
1: Και το πάμε σε ρί.
0: Και αυτό το κάνει. Το έχω κάνει παλιά. Το έχω κάνει 12 τη νύχτα με 12 την άλλη νύχτα.
1: Σοπα, ρε φίλε.
0: Αμέ.
1: Κάτι περίμενε. 12. 12.
0: 18 ώρες.
1: Πλάκα κάνεις. Ναι. Και τι έλεγε ρε φίλε 18 ώρες.
0: Βέβαια, χώρισαν παιδιά, αλλάζανε. Ναι, το κάναμε και καλά, ξέρει, σαν μαραθώνιο.
1: Κάνατε πώς το λένε,
0: όχι,
1: μαζεύατε λεφτά, ραδιομαραθώνιο.
0: Όχι, μαζεύαμε φαγητά. Να, ο κύριος Μάνος Σταλαμόπουλος, ναι. Λέει γεια σας κύριε.
1: Καλώς το Μάνο.
0: Να μας πει τώρα, ο κύριος, ναι. Μάνος Σταλαμόπουλος, άμα είχε και
1: ωραίες Μεξικάνες.
0: Ή αν είχε ωραίες Μεξικάνες.
1: Που θα είχε, αλλά...
0: Ναι ρε παιδί μου, λέω.
1: Στον αέρα είμαστε σοβαροί, πρέπει να είμαστε, ναι. Έτσι πρέπει. Βεβαίως.
0: Εκλογές 7 Μαρτίου. Άμα το βρείτε στο στοίχημα, παίξτε το. Δεν κάνει ποτέ Ρομπίνιο. Μας δίνει και πληροφορία, γιατί είναι μέσα από τα μέσα, μέσα στα πράγματα.
1: Ναι. Το
0: Ρομπίνιο. 7 Μαρτίου εκλογές λέει.
1: Άρα είδες λοιπόν ότι έχει βάσει το.
0: Α, μετά το καλοκαιράκι. Πέραμε καλοκαιράκι.
1: Εντάξει, ρε φίλε.
0: Ναι, κάνουμε τα μπάνια μας. Μας είχαν γίνει εκλογές κάποια εποχή καλοκαίρι.
1: Ναι,
0: που δεν πήγε κανένα να ψηφίσει. Ήταν όλες παραλίες. 45%. Ναι, που
1: ήταν ευρωεκλογές όμως νομίζω.
0: Δεν έχει σημασία, ρε φίλε, εκλογές ήταν και αυτές. Δίνει ένα ψήφο.
1: Τρομερό.
0: Να φύγει την παραλία να πάει να κάνει εκλογές.
1: Τώρα καταλαβαίνεις ότι σχεδόν οι μισοί δεν πάνε να ψηφίσουν. Σχεδόν
0: αυτό δεν το λες καλό, βέβαια.
1: Είναι πάρα πολύ κακό. Όχι, δεν
0: να μου πει και να πάρει να ψηφίσει σε Λευκό ή πάει στο πρώτο κόμμα. Αλλά πρέπει να πηγαίνει να ψηφίσει.
1: Όχι, να πηγαίνει να ψηφίσει, ρε φίλε. Να είσαι ενεργός. Δεν, ναι. Δεν είναι δυνατόν τώρα. Ψήφισε κάτι άλλο σαν ένδειξη διαμαρτυρίας. Αν δεν θέλει.
0: Ψήφισαν κάτι άλλο κάποια χρόνια πριν. Τον Τσίπρα. Γιατί έγινε. Άλλαξε ο αλλιώ. Και έβαλε τα ρούχα του αλλιώ.
1: Τώρα, συγγνώμη τώρα, καταλάβω τώρα. Ο Τσίπρα.
0: Δεύτερο κόμμα να το βγάζουν.
1: Ναι, έχει μια βάση.
0: Έχει
1: μια
0: βάση.
1: Και εν τω μεταξύ και ο άλλο, ο δικό του, πώ λέγεται, Φάμελο. Πώ λέγεται.
0: Φάμελο.
1: Το διαλύσανε για να βάλει τον Τσίπρα.
0: Ναι, έτσι είναι. Γίνεται χαμό
1: τώρα. Το βρίζει ο
0: Κριστιανό. Πάει τον Κυριακό να κάνει πάρτι. Το λέω εγώ.
1: Αυτό θα γίνει.
0: Αυτό λέω εγώ.
1: Ο άνθρωπο έχει κονιορτοποιήσει όλα.
0: Μπράβο, ναι.
1: Εγώ νομίζω ο ίδιο του βάζει.
0: Ναι, και σακώνει μεταξύ του.
1: Από την άλλη, οι άλλοι έχουν βγάλει τον Ανδρουλάκη. Άλλη
0: αυτό
1: μορφή του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Αυτό λέω, ναι.
1: Άλλη μορφή.
0: Δεν,
1: άλλη
0: δεν έχει αντίπαλο.
1: Άλλη γετάρα.
0: Δεν του βλέπει, α πούμε, κάνει ό,τι κάνει ο Μητσοτάκης στον κόσμο, τρελαίνει τον κόσμο, φωνάζει, ουρλιάζει. Αλλά βλέπει ο Μητσοτάκης τι γίνεται και λέει: τώρα δεν έχω αντίπαλο. Ρε,
1: άσο,
0: δηλαδή θέλω, είναι θέμα Τζίτζη Δημάρχο, α πούμε, κάπω έτσι.
1: Ναι, ναι,
0: δεν έχει αντίπαλο.
1: 98%
0: τι
1: να δει, ρε φίλε.
0: Μπιλάρα καλημέρα, Γιάννη Μόναχο, μόνο Αεκάρα. Γεια σου Γιαννάκη, Μπιλάρα καλημέρα, πώς είδατε την πρεμιέρα? Εγώ την είδα καλή, ωραία πρεμιέρα, μ' άρεσε.
1: Ωραία.
0: Το μάτς δεν είδα τα γιορτινά τα πρώτα. Λέω σαν παιχνίδι, δεν ήταν άσχημο μάτς. Εντάξει, ωραία, καλή ομάδα το Μεξικό. Καλούς παίκτες.
1: Το Μεξικό θα κάνει ζημίες. Θα πάει καλά.
0: Και παίζει την έδρα του κιόλα με τον κόσμο του.
1: Βεβαίως.
0: Και είναι και καλή ομάδα, φίλε. Εντάξει, θα μου πει στην Νότια Αφρική δεν είναι κάτι μεγαθύριο, αλλά φαίνεται η ομάδα που είναι καλή.
1: Έτσι, έτσι. Αλλάζει την μπάλα, την μπράβο, αλλάζει ωραία. Ναι. Δεν έχανε. Ήταν πολύ καλή. Όντως ήταν πολύ καλή.
0: Δώστε Στρατάκη και Γιώργο από Λονδίνο εκπομπή να μεταναστεύσουμε στο Κουρασάο. Λέω
1: αμέ, αμέ. Καλομελέτα.
0: Τζίτζι Δαγκωτό, λέω τώρα.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Δηλαδή τώρα, αν έβαζε για πρωθυπουργό, δεν έχει αντίπαλο Τζίτζι.
1: Ο Τζίτζι.
0: Αυτοί που είναι και κυβερνάνε τώρα και αυτοί που είναι αντιπολίτευση.

0: στέρνα ο πρόεδρος.
1: Εκεί, ναι. Α, μπορούσε να την πάρει στο ψηφοδέλτιο του.
0: Μπορεί να την ενσωματώσει.
1: Μπράβο. Έτσι. Να την κάνει παρά το πρωθυπουργό του.
0: Μπράβο. Μια ενσωμάτωση. Λες, θα έρχονταν η Λατινοπούλου. Θα έρχονταν.
1: Με τον Τζέντζι θα έρχονταν.
0: Δηλαδή
1: θα έπεφτε. Όχι στα πατώματα.
0: Στη γοητεία του.
1: Ναι.
0: Στο χάρισμά του.
1: Άμα τη έφερε για κεμπάμπ. Δηλαδή σίγουρα.
0: Καλά, εννοείται. Θα τη έφερε, θα την τάξει. Εκεί
1: μπορούσε να πάει. Ναι, ναι, Λατινοπούλου.
0: Τάξει στο στόμα.
1: Τι άλλου δεν τη βλέπει.
0: Όχι, ρε.
1: Λατινοπούλου τη βλέπει γιατί είναι όμορφη. Δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη η Λατινοπούλου.
0: Όχι.
1: Δεν περνάει απαρατήρητη, είναι όμορφη παρουσία.
0: Η Λατινοπούλου είναι καλή.
1: Μόνο με εκεί μπορούσε ο Τζίτζι να πέσει τα πατώματα και ο Τζίτζι.
0: Εντάξει, το κάνει εικόνα να τον μαλώνει Κωνσταντοπούλου. Τη ζωή.
1: Το
0: Τζίτζι. Το Τζίτζι, ναι. Να τον μάλλον. Δεν θα τη βλέπει καθόλου. Ρε, θα γυρίσει την πλάτη και θα φύγει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Απαξιό, κυρία Ζωή.
1: Ναι. Μόνο
0: τη Λατινοπούλου.
1: Μπορεί να δει ο Τζίτζι, γιατί είναι λάτρη του ωραίου φίλου.
0: Ναι, είναι λάτρη. Είναι
1: λάτρη.
0: Το έχουμε καταλάβει. Αυτό.
1: Και άλλα μπορούσε να γίνει μια σύμπλαξη, α πούμε, ρε παιδί, μα πάρει Λατινοπούλου 4% πόσο παίρνει, να το δώσει στο Τζίτζι.
0: Και ένα 30% 34%
1: ο Τζίτζι. Δεύτερη Κυριακή θα βγει ο Τζίτζι.
0: Ναι, θα πάει να κάνει τις εντολές αυτές.
1: Γιατί οι αντιπολίτευση θα ψηφίσει την Τζίτζι, όχι Μητσοτάκη.
0: Τι θα δω, εντάξει.
1: Κατάλαβε. Και να βάλει τη Λατινοπούλου υπουργό παρά τον Υπουργό. Ναι, είσαι ένα Υπουργείο ακόμα.
0: Παρά τον Πρωθυπουργό. Με τον χαρτοφύλακα που είναι.
1: Μπράβο, είσαι ένα Υπουργείο να του άσουμε.
0: Μπράβο, μπράβο. Το Τζίπρα δεν τον έβαζε ο Τζίτζι.
1: Δεν ξέρω αν τον έβαζε κάπου.
0: Δεν τον έβαζε καν.
1: Οδηγό. Οδηγό του.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, αν έβαζε τον Τζίπρα οδηγό του Ανδρουλάκη, τον έβαζε.
1: Τηλεφωνικό κέντρο.
0: Δεν πιστεύω να τον έβαζε τίποτα οδηγό στα απορρίμματα, τίποτα τον Νίκο.
1: Όχι, όχι.
0: Τον Νίκο.
1: Όχι, ο Νικόλα τον έβαζε, είναι πατριώτη σου. Ναι. Τον έβαζε τηλεφωνικό κέντρο.
0: Μπράβο. Θα έπαιρνε και τον Πολάκη, λες. Έτσι για τσαμπουκά, για τα ηλίκια κτλ. Σε περίπτωση που.
1: Εντάξει, κάποιο άφηνε να παίξει. Έχουμε και εμείς ανθρώπους να βάλουμε. Δηλαδή, με πάμε βάλει
0: ναι,
1: μένα.
0: Ναι, ναι,
1: σαν
0: ναι, ναι.
1: Σε βάλει. Δηλαδή, δεν έχουμε πάρα πολλά υπουργεία.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι.
1: Είπε ο Τζίτζι, θα έχουμε μόνο 20 υπουργεία.
0: 20, ναι. Κάνει.
1: Θα καταργήσουν τα υπουργεία.
0: Ευέλικτο και ναι, ευέλικτο σχήμα.
1: Θα έχει δύο υπουργεία.
0: Ναι, ναι, δύο.
1: Ταυτόχρονα.
0: Σωστά. Εντάξει, όμως πρέπει να δώσουμε και στους αρχηγούς των κομμάτων κάποια υπουργεία.
1: Σε όλους.
0: Σε όλους τώρα. Σου όλους. Στο Βελόπουλο δεν ξέρω τώρα αν του δώσει κάτι. Θα του δώσει και του Βελόπουλου.
1: Κάτι μπορεί να του δώσει του Βελόπουλου. Ό,τι μείνει.
0: Ό,τι μείνει στο Βελόπουλο.
1: Ό,τι μείνει.
0: Τα αποφάγια.
1: Ναι, ό,τι μείνει. Ας πούμε, μπορεί να το κάνει υφυπουργό. Όχι υπουργό, κανονικό υφυπουργό.
0: Θα βάλουμε και υφυπουργού. Θα βάλει. Θα βάλει
1: γύρω στα 30 άτομα. Θα είναι, θα είναι μικρή
0: ναι,
1: σε υπουργό
0: ναι.
1: Κυβέρνηση. Mm-hmm. Για να είναι πιο ευέλικτη.
0: Με έχει πει. Μου έχει πει πολλά. Ωραία. Θα πηγαίνει κάθε μέρα σε υπουργεία να κάνει ελέγχου. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
1: Ναι, δεν πηγαίνει τώρα να του αφήνει ανεξέλεκτου.
0: Όχι. Κάθε μέρα εδώ που είσαι.
1: Τον Μπέλο, τον οδηγό.
0: Τι?
1: Έχετε με τον Μπέλο, από ποιον έρχεται.
0: Ο Μπέλος δεν θα προλαβαίνει, από υπουργείο σε υπουργείο.
1: Και είναι και Τετάρτη, όχι πει ο Τσαμαλιάρης ο Δήμος, η ώρα του Προέδρου κάθε Τετάρτη.
0: Κάθε Τετάρτη θα είναι η ώρα του Προέδρου, εδώ θα έρχεται.
1: Του Πρωθυπουργού.
0: Εδώ θα έρχεται να τα λέει.
1: Θα βάλουμε και link. Χαλάμε και λεφτά.
0: Λέω, πώς τα λέει στη Βουλή.
1: Πίσω με το κοινοβούλιο και αυτά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όχι, κάνουμε ένα εφέ AI, να φαίνεται το κοινοβούλιο πίσω.
0: Τίποτα έχει. Ο Τζίτζης είναι χαρισματικός τέλος. Θα πάει καλά. Δεν υπάρχει.
1: Ναι, ναι,
0: θα τα φτιάξουμε όλα.
1: Απλά θα του πω ότι εντάξει, για να έχει από του Σαμπαλιάρη στο σταθμό ο κύριο Τζίτζης να κάνει εκπομπή, να φέρει μαζί και την κυρία Λατινοπούλου.
0: Και καλά, εννοείται. Εντάξει. Ο κύριο Λατινοπούλου θα είναι παρά το πρωθυπουργό.
1: Να βγάζουμε βιντεάκια και αυτά.
0: Βέβαια. Θυμίζω μου το μικρό τη. Έχω κολλήσει τώρα. Λατινοπούλου.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Ναι.
1: Ποιο το ξέχασα.
0: Δεν μας βοηθάνε εδώ και τα κομπιούτερ να δε έχουν κολλήσει ναι. Εδώ όλα τα πάντα. Αλλά τέλος
1: πάντων. Πάντων, μεταξύ μας λέει προχθές είδα. Θα μπει. Κάτσε. Ρε.
0: Να, είδα στη Βουλή. Θα μας πει ο κόσμος.
1: Πάντων, μεταξύ μας προχθές είδα στη Βουλή Λατινοπούλου πολύ δυνατό. Πολύ δυνατή Γκανιάν Λεροπίνιο.
0: Ναι. Καλά, είναι δυνατό.
1: Ναι, εντάξει.
0: Είναι δυνατό.
1: Και έχει και καλό μπλαμπλάι. Πολύ καλά, καλή, μιλάει ωραία.
0: Καλή.
1: Τζίτζι Δαγκωτό. Θα μπει εύκολα στη Βουλή, λέω τόλμη.
0: Ναι, θα μπει.
1: Παιδιά, μπαίνει εύκολα όταν είναι το πρωί να ανοιχθεί κιόλα μπαίνει. Μια διανάχη μπαίνει κιόλα.
0: Δεν μου λες θα δουλεύει και στην εστίαση συγχρόνως.
1: Δεν ξέρω αν μπορεί να. Δεν έχει χρόνο.
0: Τι, λόγω χρόνου.
1: Ξέρω αν λάβει το κηλικείο τη Βουλή.
0: Λόγω χρόνου ή λόγω ασυμβίβαστου.
1: Ναι, μπορεί και παίζει και αυτό το ασυμβίβαστο.
0: Αλλά μου είπε, επειδή είναι ταπεινό παιδί, είναι ταπεινό.
1: Μπορεί να πάρει το κηλικείο τη Βουλή.
0: Να πάρει το κηλικείο. Και να του κάνει καφεδάκι.
1: Και όταν δεν έχει ομιλία.
0: Ναι, εδώ.
1: Ωραία δουλειά για μένα.
0: Ναι.
1: Ξέρω να το πω από χτες να το πω ότι να με βάλει να πηγαίνω τα νερά.
0: Τα νερά,
1: Ξέρεις τι γίνει με αυτό.
0: Τα νερά την ώρα που μιλάνε, στο έδρανο.
1: Τα παλικάρια, πάνε τα νερά.
0: Στο έδρανο, ναι.
1: Αυτό πριν χρόνια.
0: Ναι, κάτι και δεν θυμάμαι κάτι θα πει τώρα από το οποίο θα το θυμηθώ.
1: Αυτοί πέρανε, νομίζω είχαν βγάλει τότε 1.900-2.000 το μήνα.
0: Ναι.
1: Και θέλανε να του κάνουν μείωση.
0: Και βάλανε επίδομα νερού.
1: Όχι,

0: μετά κάναμε απεργία. Είχα γίνει απεργία παραλίγο.
1: Πόσα άτομα αλήθεια υπάρχει αυτό?
0: Φίλε, αυτό είναι η καλύτερη δουλειά.
1: Κάτσε, περίμενε. Και πώς λέγεται, ας πούμε, ο συγκεκριμένος
0: νεροκουβαλητής?
1: Ναι. Ειδικότητα νεροκουβαλητής βουλής.
0: Ναι, ξέρω εγώ, κάπως.
1: Ή αλαζονερός.
0: Κάπως. Ναι, αλλάζω τα νερά.
1: Αλλάζω τα νερά. Τι ειδικότητα έχει?
0: Αλλάζω τα νερά. Ιδραυλικός. Πώς το λένε, είναι δουλειά, φίλε. Δηλαδή πρέπει να έχει χοντρό μέσο για να μπει σε αυτήν την δουλειά.
1: Πλάκα κάνεις.
0: Τώρα το νερό που πάνε πηγαίνουν φέρνουν, πολλές φορές δεν το αλλάζουν.
1: Όχι, έλα, τώρα θα είναι κακό.
0: Αφού κάποιοι δεν πίνουν, ρε φίλε.
1: Εντάξει, ρε φίλε, το αλλάζει όμως. Δεν ζεσταίνει το νερό, δεν κάτι.
0: Σιγά, ρε, ζεσταίνει. Άμα έχει μόνο, πάει το νερό, το ξαναφέρνει, αφού ανοίγει την πόρτα, ξαναμπαίνει. Δηλαδή.
1: Και ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα όμως. Πάει, έρχεται.
0: Ένα που δεν πίνει το νερό. Και είναι άθικτο.
1: Ναι.
0: Και μιλάει 5 λεπτά. Ναι. Το παίρνει, το ξαναπάει το ίδιο νερό.
1: Το ίδιο νερό,
0: λες. Δεν θα πάει να αλλάζει νερά τώρα.
1: Έγινε καταγγελία, δηλαδή. Γι' αυτό.
0: Όχι, το λέω εγώ, ρε παιδί.
1: Ναι,
0: μου.
1: Ναι. Το έχεις βάλει στο μυαλό σου, μπορεί
0: εσύ,
1: να γίνει.
0: Ναι, δεν μπορεί να γίνεται έτσι, πες μου.
1: Μπορεί να γίνεται, ρε φίλε, αλλά για ποιο λόγο να γίνεται? Κάνω εγώ την προσπάθεια. Πάω μέχρι εκεί. Κουράζομαι.
0: Δεν πρέπει να είναι μακριά το... η αλλαγή του νερού, πρέπει να είναι κοντά.
1: Η βρύση είναι λίγο μακριά, ρε φίλε.
0: Δεν έχει, τι βρίσκει, ρε φίλε. Τι βρίσκει, τι είναι, ρε φίλε. Τι είναι.
1: Θα ήθελα να ξέρω. Θα ήθελα να ξέρω, ρε, τύπο, έτσι και να μου λέει, φίλε, έχω πεθάνει σήμερα. Μιλήσανε 300 άτομα, να πούμε.
0: Ναι.
1: Μας πέθανε. Το χέρι μου δεν μπορώ, έχω πάθει τενοντίτιδα.
0: Κάθεται στο έδρανο, πίσω.
1: Πίσω, ναι, κάθεται. Αλλά δεν είναι ένα, είναι καμιά δεκαπενταριά πρέπει να είναι.
0: Ναι, έχουν βάρδιες, φίλε, μαγαζιά, 8 ώρα είναι.
1: Μα αλλάζουν και μετά, δηλαδή αν δει. Είναι ο Μητσοτάκης και μιλάει ένα τρίωρο. Είναι... Δεν βλέπεις έναν.
0: Όχι, κουράστηκε.
1: Βέβαια. Στο τρίωρο απάνω θα αλλάξω 10 νερά. Ναι, πάρε, φίλε. Ναι. Κάτσε. Τι είμαστε, άνθρωποι.
0: Αυτή είναι ωραία δουλειά, φίλε. Πάντως,
1: είναι ωραία. Είναι ωραία και με μέλλον.
0: Με γραβάτα, κοστούμάκι.
1: Εντάξει.
0: Μέσα στην Ρωσία.
1: Ναι.
0: Με κοντίσει το καλοκαίρι. Χειμώνα, ζέστη.
1: Ναι. Όχι, είναι ωραία.
0: Και τι κάνει, πηγαίνει στα νερά. Ένα ποτηράκι δεν πα κουβά. Δεν πα ολοκληρή ποτήρια.
1: Τι δουλειά κάνει, σε ρωτάει τώρα. Άλλο αλλάζει τα νερά
0: των βουλευτών.
1: Των βουλευτών.
0: Ναι.
1: Καλά, οι βουλευτές δεν έχουν νερά τώρα. Όλοι. Άμα θέλουν νερό, να πάνε πιούνε. Θα κάνουμε αυτό.
0: Αφού του βάζει νερά και μου μιλάνε στα έδρα.
1: Που μιλάνε απάνω, όχι ναι. Οι βουλευτές κάτω.
0: Όχι, άλλοι παίρνουν μπουκάλι εμφιαλωμένο.
1: Αυτά παίρνουν τα εμφιαλωμένα.
0: Για το σπίτι του. Παγωρίνο.
1: Δεν λάθουμε τώρα. Ναι. Από 300 άτομα τώρα, εγώ να ασχολούμαι 300 άτομα με τα νερά του.
0: Όχι.
1: Και να μου λένε μικρέ, φέρε εδώ νερό, φέρε εδώ έτσι.
0: Και ωραία είναι και ωραία δουλειά είναι να είσαι στο κηλικείο τη Βουλή.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και
1: πληρώνω, ρε φίλε. Εγώ νομίζω θα πέσει πολύ φέση εκεί.
0: Τι πληρώνω, τι φέση?
1: Φέση, ρε φίλε. Πέτει πολύ.
0: Φέση και εκεί.
1: Ναι, ρε.
0: Όχι, ρε φίλε. Πληρώνω.
1: Σοπάρε, με το μήνα πληρώνω.
0: Θα
1: αυτοί δεν έχουν μάθει να πληρώνουν, Βασίλη. Αυτοί έχουν μάθει να παίρνουν.
0: Θα σου κρατάει το μισθό.
1: Λες.
0: Θα σου κρατάει ο.
1: Αυτά θα κάνει ο Τζιτζή. Θα τα αλλάξουμε αυτά.
0: Αυτά ναι.
1: Τρέμεται καρεκλοκέντα βρει. Έτσι.
0: Παραγγέλνει μια μπριζόλα, την πληρώσει επί τόπου, κύριε.
1: Βέβαια, κύριε. Πού πα. Θα βάλουμε ένα, τον κυνηγάω εγώ.
0: Ναι.
1: Από πίσω.
0: Καφέ.
1: Γιατί θα κάνω εγώ τα χιλιόμετρα.
0: Μπράβο.
1: Τον έχω αρπάξει τσεκ μπαμ.
0: Καφέ τώρα πιει.
1: Πού πάτε, κύριε.
0: Ναι, σωστό. Ναι. Σωστό. Θα τα αλλάξει όλα.
1: Όλα θα τα αλλάξει.
0: Όλα θα, αλλάξει.
1: Θα ξεκινήσουμε από τη Βουλή, από του θεσμού.
0: Και νερό, τι νερό κουβαλάει. Αφαίνεται το μπουκαλάκι που στο σπίτι.
1: Βεβαίω.
0: Πώ πάνε τα πήγα σχολείο το μπουκαλάκι.
1: Αμέ. Πάρτε μια τσάντα, μια σάκα πίσω.
0: Πίσω όπω ο Βαρουφάκη.
1: Ο Βαρουφάκη, ο άλλο.
0: Βγάζει το νεράκι σου, βγάζει το.
1: Ο υπουργό οικονομικό, όπω το λέγαμε, το ξεχάσει που ήταν επί Τσίπρα, θύμισε μου. Και αυτό είχε πάντα μια τσάντα. Σουναρά.
0: Όχι το σουναρά.
1: Επί Τσίπρα.
0: Α, ναι, αυτό που μιλάει για αγγλικά.
1: Ναι, αυτό που μιλάει λίγο σπαστά, λίγο περίεργα.
0: Δεν θυμάμαι το όνομά του.
1: Είναι ένα τρομερό οικονομολόγο και αυτό. Πήγαμε μπροστά.
0: Που λες να παίρνει το ναι, σακίδιο, το φραπεδάκι, ναι. Άμα θέλει μπροστά.
1: Τα
0: εκεί.
1: Πάντα όλα μέσα.
0: Ναι. Γιατί να κουβαλάει νερά όλο.
1: Όχι, βέβαια.
0: Σαν παμιστού.
1: Εκεί στο κελικείο θα πας να τρώει.
0: Βέβαια, αυτή η μισθή πιστεύω ότι είναι ρε παιδί μου ψήφι.
1: Ναι.
0: Αυτή πρέπει να είναι ψήφι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για πάμε μια γραμμούλα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, παιδιά μου.
0: Καλώ τον Παναγιώτη.
1: Καλημέρα.
2: Τι έγινε, Δημήτρη?
1: Γεια σου, Παναγιώτη. Καλά, φίλε. Εσύ.
2: Καλά μωρέ, ωραία το Μουντιάλ αρχίζει από ό,τι φαίνεται. Μπήκαμε ναι, με το δεξί, δύο ωραία γκολάκια.
1: Ναι, καλά ήταν, καλό.
2: Το Μεξικό το πάω σαν ομάδα, είναι ωραία ομάδα το Μεξικό. Παίζει ωραία παλίτσα.
0: Ναι, καλή είναι.
2: Είναι και σκληρή ομάδα.
1: Όντως.
2: Δηλαδή, για να τους βάλεις γκολ δεν είναι και το πιο εύκολο.
1: Συγγνώμη, Παναγιώτη μου, συγγνώμη ένα λεπτά γιατί εδώ είχαμε απορία και είχαμε σκάσει. Αφροδίτη.
0: Αφροδίτη. Ναι, Αφροδίτη.
1: Ωραίο όνομα,
0: ναι. Παναγιώτης δεν ακούει την εκπομπή, απλά παίρνει τηλέφωνο τώρα. Δεν ξέρει.
1: Δεν
0: ξέρει τι λέγανε. Τι λέγανε πριν, Παναγιώτη?
2: Την εκπομπή που λέγατε για το Τζίτζι, λέγατε.
1: Έτσι, ακούει ο Παναγιώτης. Ακούει, μια χαρά.
0: Μιλάγαμε για.
1: Απλώς δεν θέλει να πάρει θέση.
0: Ναι.
1: Αλλά θέλουμε, Παναγιώτη μου, να πει για αυτό.
0: Γιατί μάλλον δεν είναι ψηφοφόρος του Τζίτζι.
1: Όχι, ρε, μιλέ τέτοια.
0: Μάλλον.
1: Παναγιώτη δεν είσαι ψηφοφόρος του Τζίτζι.
2: Πώς δεν είμαι ψηφοφόρος? Δεν έχω αφήσει ποτέ ψήφο.
1: Γενικότερα. Πάντα τζίτζι ψηφίζει, πάντα τζίτζι.
2: Κοίτα, να σου πω κάτι. Άμα είναι φίλε και βάλει το παιδί υποψηφιότητα από του αυτού του άνθρωπου που έχουμε να πούμε, χίλιε φορέ.
1: Δικόσμο.
0: Τελειώσαμε. Άλλο να ψήφω.
1: Δικόσμο. Άλλο ένα. Σε ποια περιοχή μένει, Παγιοντάκο μου, αν επιτρέπετε.
2: Ημιτό.
0: Ψηλά.
1: Κάνε, κάνε και εκεί. Κάνε ένα έτσι.
0: Ένα fuck club, τζίτζι.
1: Έτσι. Ω, κοντά είμαστε.
2: Δεν βάλει ρε παιδί μου, μην ανησυχεί.
0: Ναι, εντάξει. Μην ανησυχούμε.
2: Δεν ξέρουν πού είναι.
0: Πλάκα που να βγει. Γελάει ο κόσμο.
1: Το σκέφτεσαι. Να πούμε βουλή.
2: Ο Τζίτζι έχει ένα καλό. Είναι καλό παιδί ο Τζίτζι.
1: Έτσι. Ναι. Αυτό από εκεί ξεκινάει. Αυτό μετράει. Φαντάζομαι
0: να πει στην
2: βουλή. Εγώ σου λέω ότι ακόμα και να κατέβει ρε παιδί μου. Μπορεί το πρώτο χρόνο να πει και ο Λεβέντζι.
1: Όχι από τον πρώτο χρόνο πάει ότι θα πάμε καλά. Τι εννοεί να πάει, να μην βγούμε πρώτοι.
2: Μπορεί πρώτη τετραετία να μην πάει καλά. Αλλά άμα δείξει τι έργο και τι νοιάζεται και τέτοια.
0: Θα δείξει έργο.
1: Θα δείξει.
2: Άμα δείξει έργο και δείξει για του στοχού ότι νοιάζεται και τέτοια, δεν υπάρχει περίπτωση να μην πα καλά. Απλώ αυτοί που μα κυβερνάνε, το μόνο που του νοιάζει είναι να τα τρώνε.
0: Ναι, δεν έχει άλλα πράγματα.
2: Κατάλαβε. Ο σκοπό είναι να δώσει και τίποτα σε
0: αυτό. Θα δώσουμε, μην ανησυχεί.
1: Θα τα φτιάξουμε όλα. Θα τα φτιάξουμε. Ναι.
2: Λοιπόν, εγώ βλέπω πολύ Βραζιλία όπως σας είπα την άλλη φορά.
0: Ναι.
2: Και τελικό με Αγγλία. Και θα πάρει τα μουστάκια
0: του. Για να δούμε.
1: Βραζιλία, Αγγλία, ε. Δεν ξέρω τα διασταυρώματα τώρα πώς πάνε.
2: Είναι πολύ λατινικό τέτοιο ρε παιδί μου και είναι δύσκολο να τους κόψεις αυτούς τους τύπους εκεί πέρα. Έχουν καλούς παίχτες. Βινίσιους, έχουν τον άλλον την Παρτσελώνα που παίζει το extreme, πέσουνε μωρέ.
1: Το Ροντινέ.
0: Ναι, τέλος πάντων.
2: Αυτό είναι με το μαλλί το περίεργο.
0: Ναι.
1: Συμφωνώ πάντως με τον Παναγιώτη και εγώ, Βραζιλία βλέπω πολύ. Έχει σοβαρό προπονητή φίλε.
2: Έχει τον Πονητή και να σου πει κάτι φίλε Δημήτρη. Είναι και μια ομάδα που έχει κατεβάσει παιδιά πάνω από 20 χρονών 25. Δεν είναι ομάδα που να είναι πτυρικάδες.
1: Ναι.
2: Έχουν πολλή εμπειρία.
1: Ναι.
2: Και αυτό είναι και σε μερικούς, ο Κασεμίρο είναι το τελευταίο του Μουντιάλ νομίζω. Ναι.
1: Έχει καλή ομάδα, έχει καλή ομάδα. Και με καλή διαχείριση ενδεχομένως θα πάει καλά.
2: Έχουν και γάτα προπονήτη, έχουν και τη γάτα.
1: Βέβαια. Αυτό είναι το μεγαλύτερο.
0: Για να δούμε, ρε Παναγιώτη. Οκ, φίλε. Τα λέμε. Α, πες το. Να είσαι καλά, Παναγιώτη.
1: Γεια σου, Παναγιώτη. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Και το άλλο που θέλει να φτιάξει ο κύριος Τζίτζης, δεν ξέρω αν σου έχει πιέσει να το έχει ακούσει. Είναι ότι η Βουλή έχει τα έδρα, να ξέρεις.
1: Ναι. Τα αμφιθεατρικά.
0: Τα δύο στο πλάι που θα έχει πιο λίγους βουλευτές θα τα κάνει για το κοινό με εισιτήριο φτηνό.
1: Α, έλα. Ποια λες τα κρέανα.
0: Όχι, θα βάλει τα δύο πρώτα του υπουργού και του βουλευτέ, τα δύο πρώτα 150 θέσει. 70 θα βάλει δηλαδή και οι άλλοι 200-250 θέσεις με 300 γίνονται όλοι.
1: Ναι, λένε θα το μειώσουν τώρα, αλλά 300.
0: 300 κάθονται στην καρέκλα.
1: Ναι.
0: Άλλοι όρθιοι, άμα κάτσουν πίσω.
1: Όλοι οι άλλοι.
0: Χωράει ορθίους μετά.
1: Ναι, ορθίων.
0: Λοιπόν,
1: θα θεσπίσει ορθίων.
0: Θα βάλει τις 50 θέσεις και οι υπόλοιποι 250 θέσεις θα τις βάλει για το κοινό με ένα απλό εισιτήριο.
1: Τη τάξεω.
0: Των 10-15 ευρώ, αλλά μπορεί να έχει και διαρκεία.
1: Α, μπορεί να έχει και διαρκεία.
0: Να έχει τη χρονιά δηλαδή.
1: 200 ευρώ το διαρκεία σα.
0: Ναι, φθηνό θα είναι.
1: Ναι, θα είναι.
0: Φθηνό θα είναι. Για να παρακολουθεί ο κόσμος τις ομιλίες στην Βουλή.
1: Πολύ ωραία ιδέα. Μα σου είπαν, είναι χαρισματικός άνθρωπος. Αυτές οι ιδέες χρειάζονται για να πάει μπροστά. Η ιδέα είναι.
0: Όταν μιλάει ο Τζίτζης, όλα τα κανάλια θα έχουν Τζίτζη να δουν.
1: Δεν θα υπάρχει το Βουλή TV και τέτοια.
0: Όχι. Όταν μιλάει ο Τζίτζης θα είναι σύνδεση όλα τα κανάλια. Όλα.
1: Όλα
0: τοπικά και μη τοπικά κανάλια.
1: Και τοπικά.
0: Θα τα κανονίσει ο Τσαπαλιάρης που έχει.
1: Ναι,
0: τα τεχνικά αυτά. Αυτά.
1: Και νομίζω και εξωτερικό, BBC, CNN, όλα αυτά είναι δεδομένα.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Αυτά. Εγάλο να χαμηλά.
1: Εμένα να σου πω το αλήθεια τώρα.
0: Ναι, αλλά σπίτι στο Εγάλο.
1: Ναι.
0: Και θα μένει κατοικία.
1: Όχι,
0: έχει.
1: Βέβαια. Μα σου εδώ θα δουλεύει στο Σουβλατζίδι.
0: Μπράβο, η κατοικία του θα ανοίξει στο Εγάλο όπως το πρόεδρο του Παραγουάη. Το
1: που μένει στο Εγάλο.
0: Ναι. Εκεί θα μένει στο Εγάλο, στον σταυρωμένο δίπλα.
1: Ναι. Ωραίο μάτι είπα Παραγουάη παρεμπιπτόντως.
0: Με το παπί θα έρχεται.
1: Με το παπί κανονικά.
0: Βέβαια λείπει να φανάρι, θα το βάλουμε.
1: Εντάξει, θα το βάλουμε. Φανάρι, κάποιος θα βρεθεί εκεί στην Βουλή.
0: Μπράβο.
1: Συγγνώμη, έχει παπί.
0: Έχει ένα παπί το οποίο δεν προχωράει όμως.
1: Α, γιατί έρχεται με τα πόδια γι' αυτό.
0: Μεταξύ έρχεται.
1: Μεταξύ.
0: Το παπί δεν βγάζει Εγάλο ήλιον.
1: Α, είναι παπί τοπικών.
0: Δηλαδή Εγάλο μια στάση.
1: Είναι σαν τη δικιά μου την ανάβαση.
0: Μεταμένει, ναι. Μεταμένει.
1: Κοίταξε, εμένα αλήθεια τώρα στο το μόνο που με ανησυχεί είναι μην παρασυρθεί από την Αφροδίτη. Γιατί είναι πολύ όμορφη.
0: Εντάξει, φύγατε. Μα υπάρχει έρωτα, δεν τρέχει τίποτα.
1: Δεν ξέρω, πραγματικά.
0: Δεν τρέχει τίποτα, δηλαδή εντάξει. Να έχουμε και ένα ειδήλιο στη Βουλή, κακό είναι.
1: Δεν το θεωρείς κακό, δεν το θεωρείς.
0: Όχι, φίλε, ελεύθερο παιδί είναι.
1: Φοβάμαι όχι τον πρόεδρο, την Αφροδίτη, η οποία καταλάβαινε τώρα οι γυναίκες με τον Τζιτζί, κολλάνε.
0: Εντάξει, φίλε, κολλάνε, όμως υπάρχει.
1: Μήπως τον ζηλεύει, μήπως χίλια δύο πράγματα.
0: Ναι, ελεύθερο παιδί είναι ο Τζιτζής.
1: Ναι, εντάξει, okay.
0: Αν είπατε κύριε Αθηνοπούλου, γιατί.
1: Δηλαδή, μην φωνάζεις, μην μιλάς με τη ζωή, μην μιλάς με την Ντόρα, μην μιλάς με τον. Δεν καταλαβαίνεις τώρα.
0: Ναι, έτσι. Δεν μπορεί να μιλάει, είναι μουγκός.
1: Αλλά ναι, ξέρω εγώ ρε παιδάκι.
0: Θα μιλάει. Ε? Πρέπει και η Αφροδίτη λίγο να είναι συγκαταβατική.
1: Συγκαταβατική βέβαια.
0: Εντάξει, θα μιλάει, θα πηγαίνει τα ταξίδια του. Εντάξει.
1: Ναι, έτσι. Με το
0: μα μιλάει με την Μελάνια. Μελάνια.
1: Και με τη Μελάνια. Ω, δεν θα τον αφήνει ζωή με τη Μελάνια. Είναι όμορφη, πολύ Μελάνια, ναι.
0: Με του Σαρκοζή δεν μιλάει γιατί αυτή ρίχνει ξύλο.
1: Όχι, όχι αυτή, όχι.
0: Αυτή ρίχνει σφαλιάρε.
1: Αυτή ναι, προ τη φάπα και
0: όχι
1: τα βλέπει.
0: Όχι με αυτή. Ναι.
1: Με την Ιταλίδα θα μιλάει. Με την Ιταλίδα. Πώς την είπαμε, Μελούτσι, Μπελούτσι. Πώ
0: ναι, Ραμούτι, πώ λέγεται.
1: Αυτή τη, ναι.
0: Ναι. Με αυτή
1: θα μιλάει, έτσι.
0: Ναι, θα πει, εντάξει. Πρωθυπουργό Ιταλία είναι. Έχουν σχέση που.
1: Είμαστε και γείτονε τώρα εδώ πέρα. Καλά, θα την παίρνει και την Αφροδίτη μαζί.
0: Όχι σε όλε τι προορισμού. Μα πάει η Κολομβία, θα την πάρει μαζί. Η Βραζιλία πάει να κάνει σφαβέλε έναν έλεγχο.
1: Του κρατάει μούτρα μετά, του κάνει θέματα.
0: Κάνει σκηνικά. Πάντα βρούμε αυτά, θα βρούμε αυτά.
1: Τέλος πάντων, θα
0: δούμε. Για πάμε γραμμούλα, καλημέρα. Όχι, έπεσε γραμμούλα, μας ξαναπάρει ο φίλος. Ο Μπέλος, πού είναι ο Μπέλος?
1: Ο Μπέλος, πού είναι ο Μπέλος? Θα έχει δουλειά, φαντάζομαι.
0: Περπάτημα.
1: Περπάτημα.
0: Παναγιώτης Εμπιστρόπου είναι αυτός. Άλλη ψυχή.
1: Επίσης περπάτημα. Μόνο μαζί θα περπατάνε.
0: Και έχει αργήσει τα στιγμή μας σήμερα ο Παναγιωτάκης.
1: Θα έχει δουλειά.
0: Μπορεί να έχει δουλειά στο μαγαζί.
1: Ναι, ναι. Σήμερα είναι Πέμπτη.
0: Καλημέρα, μάγκες. Καλή εκπομπή. Τον Ραφίνια εννοούσε ο φίλος. Α, το που έλεγε ο Παναγιώτης στο μπακ. Τον Ραφίνια.
1: Α, τον Ραφίνια, ναι.
0: Λοιπόν, για πάμε γραμμούλα. Καλημέρα, το εξτρέμ, ναι. Καλημέρα. Γεια σου, Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Αλέξανδρε.
3: Πάντως εδώ και ένα τρίτο τηλεφωνό περίπου και δεν βγαίνουν οι γραμμές. Δεν απαντάει κανείς. Κάτι πρέπει να είχαν πάθει.
0: Τώρα κομπλέ είμαστε.
3: Να σου πω κάτι, θα δείξω το μικρό σου όνομα.
1: Δημήτρη.
3: Να σου πω κάτι, είσαι γιος του Σαρέκη του Γιώργου του δημοσιογράφου του Πολυγού Ρεπορτάζ.
1: Όχι, όχι, όχι, καμία σχέση.
3: Μοιάζει πάρα πολύ φωνή σου.
1: Ναι, μου το έχουν πει. Μου το έχουν
3: πάρα
1: πει.
3: Πολύ, και εδώ θα πρέπει να έχεις κάποια συγγένεια. Λοιπόν, σας ακούω να πω για τους παπάδες. Να πω το εξής, το σκεφτόμουν προχτές και έπρεπε ένα φίλο μου. Λέω την αυξήσει. Πες ότι είσαι μια παρέα, ξέρω, μεγάλη πάση μια εκκλησία και πεις κάποιοι παπάδες θα έπρεπε να μην ληφθείτε αυτές τις αυξήσεις και λοιπά και είναι ντροπή να παίρνει τόσα χρήματα. Είμαι βέβαιος ότι από κάτω όλα αυτά που για μένα είναι θύματα, που είναι υπέρ των παπάδων, τα πιο πολλά, είναι ικανοί να βάλουν σε όποιον διαμαρτυρηθεί και γύρει ένσταση στους παπάδες που παίρνουν τόσα πολλά χρήματα και πιο πολλοί εξ αυτών θα παίρνουν 500, 600, 700 ευρώ, αλλά θα είναι υπέρ των παπάδων. Μην αγγίξεις.
0: Όχι, οι παπάδες, κάνεις λάθος. Οι παπάδες έχουν βγει στην αντιπίθεση ότι είναι λάθος αυτό που κάνετε. Οι ιερείς, οι απλοί ιερείς.
3: Ναι.
0: Εγώ είδα πολλούς και στο Facebook και σε εκκλησίες που βγήκαν και μίλησαν ότι είναι απαράδεκτο αυτό που έγινε.
3: Λέω ότι,
0: ότι έγιναν αυξήσεις. Δηλαδή να πάνε τα λεφτά, λένε οι ιερείς, οι απλοί ιερείς, να πάνε τα λεφτά στους φτωχούς. Δεν πήραν λεφτά οι ιερείς, οι απλοί, δεν πήραν αύξηση.
3: Το ξέρω ότι αυτοί δεν πήρανε, γιατί αυτοί δεν επηρεάζουν.
0: Μπράβο, πήρανε μεγάλοι, που φοράνε τους μεγάλους σταυρούς.
3: Αυτοί βέβαια με το κόμμα που
0: είναι. Αυτοί είπαμε, γίνεται αυτοί 70 που έχουν τους μεγάλους σταυρούς. Αυτοί πήραν τη μεγάλη αύξηση. Να μου πεις κάποιους τους συνέδωσε, δεν πήρανε μόνοι τους. Άρα πρέπει να τα βάλουμε με αυτούς.
3: Δεν τους συνέδωσα πολλά, σίγουρα και αυτοί είχαν αιτηθεί κάτι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά και εγώ μπορώ να αιτηθώ να παίρνω 5.000 και αν μου τα δώσουν. Αν μου τα δώσει κάποιο, δεν φταίω εγώ.
3: Χρόνια το λέω, θα πω δύο πράγματα. Όποια κυβέρνηση, αυτό το έκανε ο Τσίπρας, δυστυχώς δεν θα γίνει και ο Τσίπρας από αυτό θα έχει σωθεί. Όποιος καταφέρει και πει διαχωρισμός κράτους εκκλησίας, είμαστε ακόμα ραγιάδες δυστυχώς, 196 το πρωτόκολλο.
0: Μα ο διαχωρισμός υπάρχει, ρε Αλέξανδρε. Μην παίρνουμε στο τρυπάκι ότι δεν υπάρχει διαχωρισμός. Διαχωρισμός υπάρχει στην εκκλησία με το κράτος, στην περιουσία της εκκλησίας. Δεν τα έχουν μαζί με το κράτος.
3: Συμβολέω.
0: Άρα ο διαχωρισμός εκεί που μας βολεύει υπάρχει.
3: Λοιπόν,
0: γιατί η περιουσία της εκκλησίας είναι τεράστια. Άμα την έβαζε στο κράτος, μπορεί να παίρναμε και περισσότερα χρήματα. Να έχει το ταμείο πολλά χρήματα.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι αυτοί που εγώ ονομάζω Παπαταριό είχαν καλές σχέσεις με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Δεν ήταν υπέρ της Παναστάσεως. Δεν ήταν πολύ υπέρ. Εντάξει, καλυψιλοβολεμένοι είμαστε εδώ πέρα. Γιατί ήταν πάντα εμεσάζοντες με τον Σουλτάνο, με τον εκάστοτε Πασά της κάθε περιοχής. Και ήταν και από εδώ, εντάξει, παιδιά μου, δεν χρειάζεται. Όταν λοιπόν φεύγαν οι Τούρκοι και μαζεύαν τα οικόπεδα εκείνη για τα χωράφια, τι τα μάζευαν. Δηλαδή, πώς ξαφνικά βρέθηκε να υπάρχει λύση και περιουσία. Είναι σίγουρα από αυτούς που λένε πάρτε, πάρτε, παπά μου, γιατί είναι ωραία εντάξει.
0: Είναι και από αυτά.
3: Τα πιο πολλά είναι όταν φεύγαν οι Τούρκοι, τα μάζευαν οι παπάδες για το λαό. Αλλά τα μέσα τα κράτησαν. Υπάρχει εκκλησιαστική ανώνυμη εταιρεία, όπως είπε και πριν και ο Δημήτρης, και όπως το είπες και εσύ, φυσικά έχουν τα πολλά ακίνητα, τα μισθώνουν, δεν θα έπρεπε να δέχονται. Αλλά έτσι είναι. Γιατί είναι δημόσιοι υπάλληλοι, τι προσφέρουνε. Γιατί είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν εισοδήματα, έχουν
0: αγκάθια. Εγώ αυτό έχω. Να σα πω ότι μπορούσαν να πληρώνονται από την περιουσία τη Εκκλησία. Έχουν μεγάλα πολλά χρήματα.
3: Ξέρεις πόσοι άνθρωποι, ξέρω συγκεκριμένα μερικού, δηλαδή και όλες τις παρέες μας είναι κατά του δημοσίου, αλλά σε αυτούς τους πεις, αυτοί οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι παπάδες, να πληρώνονται από την Εκκλησία, σου λέει, άσε μωρέ, τι σε πειράζουν αυτοί. Μα και αυτοί με πειράζουν. Ή θα είμαστε κατά του δημοσίου, εγώ δεν είμαι κατά. Είμαι υπέρ του να υπάρχει δημόσιο, βέβαια λελογισμένα, όχι αδιακρίτως, όμως να υπάρχει, ειδικά το παπαδαριό, να πληρώνεται από την περιουσία την οποία έχουν. Έχουν αμύθιτη περιουσία.
0: Ναι, πολλά χρήματα, πολλά χρήματα.
3: Πάρα πολλά χρήματα. Για ποιο λόγο να έχουν οδηγό, τι προσφέρει.
0: Πρέπει να σε έχουν, να τον πληρώνουν οι ίδιοι. Και εγώ θέλω να έχω οδηγό, να πηγαίνει και να με φέρνει.
3: Ξέρετε,
0: να τον πληρώνουν τσέπη.
3: Μέχρι λίγα χρόνια πριν είχα διαβάσει ότι ό,τι
0: αφορά. Κάτι, οδηγό δεν γίνεται να μην έχουν κιόλα, γιατί είναι και μερικοί που είναι σε υποχρεωμένη ηλικία και δεν μπορούν να οδηγάνε κιόλα.
3: Ωραία. Είχα διαβάσει με ένα βιβλίο, είχε αλλάξει αυτό το πράγμα, ότι η εκκλησιαστική περιουσία, τα εκκλησιαστικά κινητά, δηλαδή οι εκκλησίες εννοώ, δεν πληρώνουν έμφυα. Για ποιο λόγο, τι είναι, εγώ το λέω χρόνια, ό,τι αφορά παπαδαριό, ό,τι αφορά την ιστορία, την ιεραρχία, πάνω έστω την κορυφή και λίγες ώρες παρακάτω, καλό δεν κάνει σαν πατρίδα. Λίγοι έχουν κάνει καλό. Αλλά η εξουσία της Εκκλησίας κακό έχει κάνει. Δείτε το Βυζάντιο. Όταν έπεσε το Βυζάντιο, είπανε πιο καλά στο φακιόλι, δηλαδή στους μουσουλμάνους που ερχόντουσαν στους Οθωμανούς.
0: Ναι, αυτό το βέβαια το λέει μια πλευρά. Η άλλη πλευρά λέει άλλα πράγματα. Άρα πρέπει να είμαστε και
3: στα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, η ιστορία όμως έχει δύο αναγνώσεις. Η άλλη ανάγνωση είναι αυτή που λένε τα άλλα που λες εσύ, από τα αντίθετα που λες εσύ.
3: Τι άλλο λένε.
0: Αυτά που λες εσύ, τα αντίθετα, ακριβώς αντίθετα.
3: Όχι, δεν λένε, δεν ήταν. Περίμο Γρηγόρης ο Πέμπτος είχε, πριν γίνει επανάσταση, είχε αφορήσει όσους λέγανε για επανάσταση. Βέβαια, όταν έγινε επανάσταση, το κρεμάσαν οι Τούρκοι. Γιατί ήθελαν να τα έχει καλά με τον Σουλτάνο. Ήταν το Πατριαρχείο, ήταν μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Και το βασικότερο από όλα για μένα είναι ένα. Όταν ο χριστιανισμός όπως επευλήθη στους Έλληνες, με τη βία. Βλήθη με την λογική, ακούστε κλπ. Δεν καταστρέψαν τα ελληνικά αγάλματα, τους ελληνικούς ναούς. Όταν βλέπεις και πας το καλοκαίρι, όλοι πάμε το καλοκαίρι σε ένα κάποιο ναό και βλέπουμε με αρχαία ελληνικά ευρήματα και αγάλματα, όταν βλέπεις άγαλμα αποκεφαλισμένο, πότε έγινε αυτό. Όταν οι χριστιανοί πηγαίνανε και κόβανε κεφάλια. Γιατί ήθελαν να υπάρχουν αγάλματα. Θέλανε ό,τι υπάρχει με το αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και αρχαία ελληνική θρησκεία να μείνει. Οποιοσδήποτε αρχαίος ναός στα πιο ωραία σημεία τον καταστρέψανε και βάλαν πάνω εκκλησία ή πλάγια εκκλησία. Ναι ή όχι, αυτά συμβαίνουν ή δεν συμβαίνουν. Δεν υπάρχει άλλη άποψη. Εδώ είναι μόνο μία πλευρά, δεν υπάρχει άλλη. Η αλήθεια πέρα είναι μόνο μία. Ο ήλιος βγαίνει από εκεί. Ο Σιανμός με τη βία επευλήθη. Είχα μια ωραία αρχαία ελληνική θρησκεία. Δεν λέω, υπέρκακτη δύναμη, ο καθένας από εκεί που πιστεύει. Αλλά για ποιο λόγο πρέπει να γίνει αυτό το κακό.
0: Ναι.
3: Πίστευε, αλλά όχι να καταστρέψει κάτι άλλο για να περάσει να μπεις εσύ. Ήταν μια ξύμητρη, παιδιά. Είναι μια εβραϊκή θρησκεία. Όλη η Καινή Διαθήκη αφορά Εβραίους. Αφορά το Ισραήλ. Δεν αφορά την Ελλάδα. Άλλο που μετά έγινε ξενισμός. Και τι είναι αυτά τα πράγματα. Για μένα δεν υπάρχει ποτέ μαζί. Σίγουρα συμβάτησαν, κάποια κάνα καλά. Σίγουρα επί τουρκοκρατίας πίστευαν σε μια ίδια θρησκεία και που βοήθησαν τότε, κατάλαβα, που βοήθησαν τότε.
0: Ναι, βοήθησαν, στην Επανάσταση βοήθησαν πολύ.
3: Κάποιοι εξαίρεσαν, υπήρχαν κάποιες εξαίρεσαν.
0: Ναι, εντάξει, όμως ήταν από τις δυνατές εξαίρεσαν, δεν ήταν απλοί.
3: Ποιος
0: Ορίστε, βοήθησε, από η Εκκλησία βοήθησε στον πόλεμο στην Επανάσταση.
3: Λίγες εξαιρέσεις.
0: Ναι, δεν λέω για όλους, αλλά βοήθησε.
1: Όπως ο Παπαφλέσσας.
3: Η περιουσία, ο Παπαφλέσσας, ναι, συμφωνώ, δεν άκουσα το μου και είπες, ναι, εννοείται ο Παπαφλέσσας ότι βοήθησε, εννοείται. Και διαφωνώ. Αλλά λέω, η Εκκλησία και όλοι αυτοί οι οποίοι ήταν οι μπροστάριδες, η ηγεσία της Εκκλησίας, οι από κάτω τι ήταν, είναι όλοι στο. Και από κάτω ευνοημένοι είναι. Παιδιά, δεν είναι τυχαίο. Σας λέω, όταν έγινε στο Βυζάντιο, όταν χρειαζόμασταν βοήθεια από τη Δυτική Εκκλησία, δηλαδή από τη Δυτική Ευρώπη τότε, τι λέγανε, δεν χρειάζεται γιατί φοβόντουσαν μη χάσουν την Πρωτοκαθεδρία στο Βυζάντιο. Άλλο το πώς ήταν γίνει τα πράγματα. Δεν τους λέγανε στο Βυζάντιο εθνικούς, όσους, δηλαδή ήταν κατάπτυστοι όσοι πίστευαν στην αρχαία ελληνική θρησκεία. Τους λέγανε εθνικούς, τους κυνηγούσανε. Εθνικούς τους λέγανε. Δηλαδή, όπως λέγανε, δηλαδή κάτι το οποίο είναι να τους βγάζουμε εκτός η κοινωνίας. Για ποιο λόγο? Ήταν ποτέ υπέρ του διαβάσματος? Ήταν στο διαφωτισμό, δεν ήταν όλοι οι παπάδες κατά του διαφωτισμού, συντηρητικοί? Ο Γαλλός έλεγε γυρίζει, όχι λέει δεν γυρίζει, και θα τον πετάγαν στην πυρά.
0: Ναι.
3: Όλα αυτά πώς είναι. Η Εκκλησία θέλει, αν είναι δυνατόν, κανείς να μην διαβάζει, να τους έχουν εξαρτημένους από τη δική τους αλήθεια, η οποία τι είναι? Ο Θεός γυρίζει τη γη, ο Θεός γυρίζει τον ήλιο και ο Θεός κάνει, λες, λουναπάρκ ο Θεός. Ένα λουναπάρκ και είναι εδώ, γυρίζει τα πάντα γύρω στον Θεό. Αυτό σου λέγανε τόσα χρόνια. Αυτό σου λέγανε.
1: Αλέξανδρε, να ξέρεις ότι ιστορικά ο βολεμένος,
3: εννοείται,
1: δεν δημιουργεί επαναστάσεις. Ένα αυτό. Και δεύτερον, θέλει και τον υπόλοιπο κόσμο. Απέδευτο. Απέδευτο.
3: Τίποτε, κάποιον παπά,
1: να γνωρίζει τίποτα.
3: Έχει τίποτε κανένα παπά, καμία.
1: Δεν λέω μόνο για τους παπάδες, γενικώς. Ναι. Εννοείται.
3: Καλά, γενικώς
0: και αυτό. Εντάξει, υπάρχουν παπάδες που κάνουν έργο τώρα. Μην τα σε... Και είναι και πάρα πολλοί παπάδες. Δεν είναι λίγοι. Παπάδες. Απλά ιερείς.
1: Αυτοί δεν είναι βουλεμένοι.
3: Φυσικά υπάρχουν.
1: Ταλέπορη είναι και αυτή.
3: Ακριβώς αυτή είναι ταλέπορη. Αυτή είναι πάλι αδικημένη. Δεν υπάρχει ένα 10, 15, 20, 30, 40. Αποφάσιμο δεν έλαβαν εκείνοι. Αποφάσεις δυστυχώς δεν λαμβάνε.
0: Ναι, εντάξει, είναι μεγάλα κεφάλια, αλλά υπάρχουν ιερείς οι οποίοι είναι άγιοι άνθρωποι.
3: Όταν τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν, τον 4ο αιώνα, τον 5ο αιώνα, διαλύαν τα πάντα, ήταν όλοι μαζί. Τρέχαν όλοι μαζί. Να διαλύσουν ό,τι υπήρχε τότε, ό,τι είχε φτιαχτεί, ό,τι είχε χτιστεί. Παιδιά, δεν κάψαν τη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρης Αιγύπτου. Δεν την κάψαν τη βιβλιοθήκη. Τι είχε μέσα αυτή τη βιβλιοθήκη? Όλα τα αρχαία ελληνικά συγγράμματα είχε. Δεν συμβαδίζει ποτέ, ό,τι και να πούνε, δεν συμβαδίζει ελληνισμός με χριστιανισμό. Άλλο που στην πορεία υπήρχε μια κοινή θρησκεία σε κάτι κοινό το οποίο πιστεύαμε. Αλλά καταστράφηκαν πάρα πολλά πράγματα. Και όλα αυτά που έχει πει ο Χριστός, όλα αυτά που τα λένε τα Ευαγγέλια κλπ. Γιατί είναι η σύνθεση όλων των αποφευγμάτων.
0: Εντάξει, αυτά βέβαια είναι δικά σου λόγια. Ναι, ρε παιδί μου, τα βιβλία που διαβάζεις εσύ. Γιατί ο άλλος σας πει τα βιβλία που διαβάζω εγώ λένε άλλα πράγματα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αυτό σου λέω ότι εγώ δεν διαφωνώ με αυτά που λες. Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ. Αλλά ένα άλλο θα πάρει τη θέμα να πει: γιατί ένα λέει ο Αλέξανδρος? Εγώ αυτά που λέω εγώ ο Χριστός είναι όλα πραγματικότητα. Καταλαβαίνεις. Λέω, θέλω να σου πω ότι λέει άλλη πλευρά. Γιατί η ιστορία διαβάζεται από δύο πλευρές. Αναλόγως πώς.
3: Από δύο πλευρές. Εγώ θα σου πω το πολύ βασικό.
1: Όπως λέει και ένα φίλο, με συγχωρείς, Αλέξανδρε, λέει πώς ακριβώς επευλήθη, λέει, με τη βία ο χριστιανισμός. Στα λιοντάρια δεν πέταγαν τους χριστιανούς. Υπάρχει και αυτή.
0: Αυτό λέω, ότι υπάρχουν άλλες απόψεις. Είναι η ιστορία
1: και η εκδοχή. Σωστό.
0: Αλλιώς ποιος τα έχει γράψει?
3: Αυτό γινόταν στη Ρώμη.
0: Στη Ρώμη, ναι.
3: Εγώ μιλάω για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Και την στο Βυζάντιο και όπου πήγαν να κοιτάξουν, να διαλύσουν και στην αρχαία τότε Ελλάδα, δηλαδή στην επικράτεια την ελληνική, που τότε επικρατούσε ελληνική θρησκεία. Στη Ρώμη δεν επικρατούσε ελληνική θρησκεία. Ήταν δευτερεύουσα. Λοιπόν, εγώ λέω για την ελληνική επικράτεια και όπου ήταν τότε ο ελληνισμός.
0: Ναι, εντάξει, κατάλαβα. Όχι, εγώ λέω για να κλείσουμε, γιατί πάμε για διαφημίσεις, ότι η ιστορία, εγώ δεν διαφωνώ με αυτά που λες, είναι πολλά που συμφωνώ, αλλά η ιστορία την έχουν γράψει δύο άνθρωποι. Η μία από δίπλα εσύ και υπάρχει και άλλη εκδοχή της ιστορίας.
3: Κάποια παιδιά, κάποια είναι μοναδική, είναι συγκεκριμένη.
0: Λέω, ρε παιδί μου, πώς το διαβάζω καθένα.
3: Κάποια ιστορικά γεγονότα δεν μπορούν να συζητηθούν. Ότι του λέγανε στο Βυζάντιο εθνικούς, του λέγανε εθνικούς.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
3: Θα πω μόνο τρία απλά πραγματάκια και ας μου τα αλλάξει.
0: Δηλαδή υπάρχει, ας πούμε, από την άλλη πλευρά της ιστορίας που λέει ότι πίστευε και μία ερεύνα.
3: Ναι, και πέρα πέρα πέρα το κόμμα.
0: Ο άλλος λέει, δεν πιστεύω αν δεν ερευνήσω. Δηλαδή, κατάλαβες, σου το λέω. Και ένας που πιστεύει αυτό το πράγμα, το πίστευε και μία ερεύνα, ό,τι και να του πεις, θα πιστεύει. Ότι υπάρχει μια ανώτερη δύναμη. Τώρα πια είναι αυτή, εντάξει, οκ.
3: Υπάρχει ανώτερη πιέρτατη. Θα πω μόνο κάτι.
0: Ας πούμε, οι Τούρκοι πιστεύουν, οι άλλοι πιστεύουν σε ένα βόδι.
3: Καλά, εννοείται.
0: Άλλοι πιστεύουν στον Αλλάχ, πιστεύουν εκεί.
1: Στην Ινδία πιστεύουν σε ένα βόδι.
3: Ήταν τυχαίο ότι ήταν οι 12 Αιθίοι του Ολύμπου και βρέθηκαν τα 12 Απόστολοι? Ήταν τυχαίο ότι είχαμε την Αθηνά, την Παλάδα, την Παρθένα και ξαφνικά βρέθηκε η Παναγιώτα? Η Παρθένα, ή λέει η Παναγία, που φυσικά Παναγιώτα, το Παναγία είναι της Παναγίας, δηλαδή η Παναγιώτα. Η Παναγιώτα, η Παρθένα. Πόσα είναι αντιγραφή? Είχαμε το κατακλυσμό του Δευκαλίωνα, βρήκαμε το κατακλυσμό του Νόε. Οτιδήποτε είναι μια αντιγραφή από την τόσο ωραία αρχαία ελληνική θρησκεία, από την ελληνική μυθολογία, την κάναμε και η Παλαιά Διαθήκη. Αντιγραφή τα πάντα, σου λέω εκεί πέρα είναι όλα.
0: Οκ, okay, φίλε, κάτι. Πάμε για διάλειμμα.
3: Βρήκανε τα πιο ωραία και τα βρήκανε εκεί πέρα μετά. Και έπρεπε να σα πούνε ότι εμείς είμαστε, παιδιά μου, Τα
0: λέμε, για χαρά, για χαρά.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, λίγο πριν το διάλειμμα, να πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη, το φίλο μας από το Μπιστρό που είναι συντονισμένος.
1: Α, ορίστε, τον είδες.
0: Συντονισμένος τώρα για κανένα δεκάλεπτο, μετά θα πάει πάλι για περπάτημα. Και χθες πάλι την κοπάνησε πάλι. Χθες έχει μια εβδομάδα που νυχτοπερπατεί μετά τις 3:30-4. Να ξέρεις. Εμείς το μπουκαλάκι το έχουμε πάντως, θα κληρώσουμε μπουκαλάκι λίγο πριν τις 5. Για σήμερα Παρασκευή που έχει ελληνική βραδιά σήμερα. Άλλο έχει χάους εκεί στον Μπιστρό, το οποίο είναι στο Περιστέρι.
1: Συγγνώμη, για να καταλάβω, κληρώνεις ένα μπουκαλάκι.
0: Η Παρασκευή ή Σάββατο.
1: Α, ή.
0: Ναι, θες να ακούσεις ελληνικά. Θέλω να ακούσει ελληνικά, πα Παρασκευή. Θέλω να ακούσει χάους, πα Σάββατο. Λοιπόν, το Μπιστρό είναι στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού. Όνομα επώνυμο, τη λέξη Μπιστρό, κλήρωση λίγο πριν τις 5. Τώρα βέβαια ο Παναγιώτης δεν θα ακούει μετά τις 4. Θα του στείλω μήνυμα τον νικητή γιατί θα είναι στο περπάτημα.
1: Ναι, 4 ώρα πάει περπάτημα.
0: Εκείνη την ώρα βγαίνει. Να βγάλουν ο Δημητράκης, ο φίλος μας από το Όσταμπρουκ.
1: Α, ωραίος ο Δημητράκης.
0: Καλημέρα, να βγάλουν, να μην παίρνουν δραχμή λέει οι παπάδες, να μην παίρνουν φράγκο. Αλλά θα ασχολήσουμε το μπάσκετ και στα υπόλοιπα δεν, λέει ο φίλος ο Μπίλαρος. Εντάξει, παιδιά, είπαμε ο καθένας. Ναι, ο καθένας. Όπως βλέπετε, την ιστορία που έχει διαβάσει και αυτό που πιστεύει. Δεν μπορεί να, γιατί η ιστορία έχει δύο πλευρές.
1: Ναι.
0: Εντάξει, βλέπεις τα βιβλία, άλλα βιβλία λένε αυτά πράγματα, άλλα λένε τα άλλα.
1: Ναι.
0: Αλλά όπως πιστεύει ο καθένας, την ιστορία, διαβάζει την ιστορία που
1: ιστορία.
0: Θέλει.
1: Βέβαια, τα γεγονότα, το γεγονός είναι ένα.
0: Ναι, αλλά
1: πώς το ερμηνεύει εσύ, η ερμήνευση
0: αυτό,
1: είναι
0: αυτό.
1: Ορισμένα πράγματα. Δηλαδή, οι σφαγές των χριστιανών έχουν γίνει.
0: Ναι, πώς το ερμηνεύει ο καθένας τώρα όμως το θέμα. Ο πόλεμος γίνεται.
1: Ο πόλεμος
0: στην Ουκρανία γίνεται. Τώρα, πώς ερμηνεύει ο κάθε ιστορικός τον πόλεμο, ποιος στέκει, ποιος έχει λάθος, ποιος έχει σωστό.
1: Σωστά.
0: Ο Ρώσος θα γράψει τα δικά του, ο Ουκρανός θα γράψει τα δικά του, συγγραφέας. Έτσι δεν γίνεται. Πόλεμος κάτω στην Αμερική με το Ιράκ, με το Ιράν γίνεται. Ναι. Τώρα ένας από εκεί Αμερικάνος έγραψε την ιστορία όπως έγραψε τότε με το Ράμπο, με το Βιετνάμ που καταστραφήκανε, αλλά γράψανε την ιστορία όπως θέλαν οι Αμερικάνοι. Οι Βιετναμέζοι γράψαν την ιστορία πώς θέλαν αυτοί.
1: Είναι στο πόσο ανοιχτό μυαλό έχεις
0: να καταλαβαίνεις.
1: Και να καταλαβαίνεις ότι ξέρεις κάτι και να διαβάζεις και τις δύο πλευρές.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Για μένα αυτό είναι απαραίτητο.
0: Μπράβο, σωστό, σωστό. Για να έχεις μια άποψη.
1: Βεβαίως.
0: Εγώ έχω ξαναπεί, εγώ πιστεύω στη. Είμαι ορθόδοξος. Ναι. Δεν πάω εκκλησία για άλλους λόγους.
1: Ναι.
0: Δεν πάω εκκλησία, μάλλον δεν πάω. Όχι, δεν γουστάω τους παπάδες. Με ενοχλεί το κάθε 10 λεπτά ένα τέταρτο βγάλει ένα δίσκο.
1: Τι είναι να βγάλει ένα δίσκο.
0: Ένα δίσκο για τους φτωχούς. Δεν γίνεται. Έχεις πότε πήγες σε δεύτερη φορά εκκλησία.
1: Έγινε το 82 πήγα.
0: Το 82 πήγες. Να πας Κυριακή σε λειτουργία.
1: Όχι, μωρέ, έχω πάει. Γιατί.
0: Κάνεις πλάκα.
1: Κάτσε τι δίσκο. Κάθε 10 λεπτά βγαίνουν και δίσκος.
0: Κάθε 20 λεπτά βγαίνει ένα δίσκο και ζητάει χρήματα από τους πιστούς για τους φτωχούς της γειτονιάς. Για να στείλω σε εκκλησίες.
1: Υπάρχει δηλαδή άνθρωπος, είναι ο κόρης, ας πούμε, και περνάει
0: από
1: τον κόσμο. Ο οποίος κάθεται εκεί στις καρέκλες και ακούει τη λειτουργία και λέει.
0: Έχεις να πας πολλά.
1: Έλα, ρε, εγώ εκεί που πάω δεν γίνεται αυτό.
0: Πού δεν γίνεται, ρε.
1: Έλα, ρε.
0: Δεν βγάζουν στην εκκλησία.
1: Βγάζουν, όχι κάθε 10 λεπτά που λες.
0: 10 λεπτά, ρε, υπερβολή. Δύο τρεις φορές μέσα στην λειτουργία.
1: Βγάζουν. Αλήθεια. Εντάξει, εγώ δεν το έχω παρατηρήσει αυτό.
0: Ναι,
1: μήπως αλλάζω το.
0: Πας μετά την εκκλησία, πας στο σχόλας μέσα.
1: Όχι, ρε, πάω κανονικά. Δεν πάω στην εκκλησία. Όχι, δεν πάω.
0: Πού πας τότε.
1: Δεν πάω. Αλλά έχω πάει τώρα τελευταία σε 2-3 μνημόσυνα.
0: Τι μνημόσυνα, ρε φίλε. Στην λειτουργία λέω κανονική.
1: Στην λειτουργία. Μετά το μνημόσυνο γίνεται μετά τη λειτουργία.
0: Ναι, έχει πάει μετά στο μνημόσυνο.
1: Όχι, έχω πάει και πριν. Έχω πάει και παρακολουθώ.
0: Παρακολουθώ την ταινία.
1: Όχι, παρακολουθώ την αυτή.
0: Βάλ το βαρ.
1: Τη λειτουργία.
0: Όχι, βγάζει κανονικά.
1: Τέλο πάντων, εντάξει, ρε φίλε. Τώρα αυτό.
0: Ή α πούμε το κερί, α πούμε. Γιατί δεν έχει το κερί τιμή, α πούμε, ρε φίλε.
1: Και τι να κάνει.
0: Όχι, να μην έχει τιμή, να πάει να βάλει σωστέ ή να πάει ένα κεράκι.
1: Καλά, μπορεί να μην. Αν θε, δεν ρίχνει.
0: Ναι,
1: εγώ δηλαδή.
0: Ναι,
1: πολλέ φορέ πάω, δεν ρίχνω.
0: Κανονικά δεν πρέπει να ρίξει φράγκο στο κερί.
1: Okay.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή προτιμώ να τα δώσω κάπου αλλού.
0: Ναι, ρε παιδί μου, λέω.
1: Φτωχούς, που λέω
0: αλλά βλέπει κανένα φορά που έχει τιμή. 1 ευρώ, 2 ευρώ, ανάλογα στο κερί.
1: Βασίλη, εγώ όμω ξέρει τι λέω. Κι εγώ δεν είμαι φανατικό καμία σχέση, ούτε στην εκκλησία πάω και πολλέ φορέ πάνω στα νεύρα.
0: Πιστεύω.
1: Ναι, ρε φίλε, άκου να δει. Πρέπει να πιστεύει σε κάτι. Γιατί σου δημιουργεί μια αναστολή. στις πράξεις σου, σωστό. Στην εθική σου κτλ. Πρέπει να πιστεύεις. Να μην είσαι δηλαδή αυτό που λέει δεν φοβάμαι τίποτα.
0: Όχι, ρε,
1: δεν πιστεύω εντάξει, τίποτα. Ναι. Εκεί σε οδηγεί σε άλλα πράγματα.
0: Ναι, ναι.
1: Ας πούμε, πεθερά μου εμένα.
0: Ναι.
1: Είναι φανατική της Εκκλησίας.
0: Ναι.
1: Αν δεν ήταν φανατική της Εκκλησίας, δεν έχει άλλα ενδιαφέροντα. Θα, ξέρεις, θα πήγαινε στον ψυχολόγο, θα τα δίνει τα
0: λεφτά. Μπράβο, ναι, ναι, ναι, εντάξει, εντάξει.
1: Είναι πάρα πολύ βασικό. Όπως ναι, εμείς ασχολούμαστε και μας αρέσει
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
1: το ποδόσφαιρο και έχουμε αυτή την
0: τρέλα. Ναι,
1: την τρέλα. Όλοι οι άνθρωποι.
0: Σωστό, σωστό, σωστό. Λοιπόν, σήμερα δεν μπορούσα να έρθω Βασιλάκη στην εκπομπή. Έχει παρέα από ό,τι ακούω, ο Τζίτζης, γιατί είναι η μέρα Πέμπτος. Λόγω της απώλειας του κυρίου Νίκου του Μαρτίνου, έναν άνθρωπο που τον αγαπώ και τον εκτίμησα πολύ ως ποδοσφαιριστής που ήμουνα στην Ιεράπολη. Okay. Αλλά και ως πρόεδρος που ήταν μετά, θα τα πούμε την Κυριακή το βράδυ. Είχαμε Πέμπτος σήμερα, έφυγε ένας κύριος.
1: Ο πρόεδρος έχει Πέμπτος, δηλαδή.
0: Ναι, έφυγε ένας πρώην προπονητής του.
1: Ναι.
0: Ναι. Ένας κύριος Μαρτίνος. Ναι, και Πέμπτος δεν μπορούσε να έρθει.
1: Ναι.
0: Ο Τζίτζης θα έρθει Κυριακή όμως. Τώρα δεν ξέρω τώρα. Εντάξει.
1: Αν ήταν προπονητής του Πρόεδρου, φαντάζομαι θα ήταν και σε μια ηλικία προχωρημένη.
0: Όταν σου είναι 26 χρόνια πριν.
1: 26 χρόνια πριν.
0: Ήταν 55.
1: Ναι.
0: Θα ήταν 80.
1: Θα ήταν 80. Ναι.
0: Να είναι καλά. Τι να είναι καλά, ρε.
1: Να είναι καλά ο Τζίτζι. Να τον θυμάται.
0: Να είναι καλά
1: ο
0: άνθρωπος.
1: Όχι τώρα. Τι να είναι καλά. Πού είναι, πώς να είναι. Δεν το ξέρει βέβαια γι' αυτό.
0: Κανείς δεν το μάθει ποτέ κανένας.
1: Κανένας. Ζωντανός.
0: Έχει κατέβει κανένας να μας πει.
1: Δε, όχι. Πώς είναι ακόμα πάνω, όχι.
0: Να μας λέγονται κάτω ακόμα, στην κόλαση ακόμα, του παράδεισου που λένε.
1: Ακόμα όχι.
0: Έχει κατέβει κανένας να μας πει.
1: Κάποιοι λένε τώρα διάφορα ότι και καλά έχω πάει λέει στον άλλο κόσμο, έχω δει φως. Λέω τώρα τι φως.
0: Αυτός είναι για τον Δαφνή που έχει πάει και έχει δει φως.
1: Καλά, τα έχεις ακούσει αυτά.
0: Το έχω ακούσει, αλλά είναι μέσα.
1: Είδα ένα τούνελ.
0: Είναι μέσα τώρα.
1: Πρέπει να βλέπει πολύ φως στο τούνελ.
0: Είναι μέσα τώρα αυτή όμως. Να είναι στο Μοκαίτιο. Δεν έχει πάει κανείς να γυρίσει να μας πει.
1: Όχι, εντελώς όχι.
0: Είναι καλά κάτω.
1: Κάποιοι έχουν πεθάνει και έχουν γυρίσει.
0: Πότε, ποια μέρα, όπου,
1: όχι,
0: όπου πέρασαν.
1: Αυτό που λένε το. Υπάρχει ένα αυτό τέλος πάντων. Πεθάνανε και ξαναστηθήκανε. Όχι, λεπτά, λεπτά. Σε λεπτά λέω. Όχι...
0: Τι λεπτά, ρε φίλε.
1: Ρε λεπτά, ένα-δύο λεπτά πεθάνανε και ξαναστηθήκανε. Έχει κοπεί η αναπνοή του.
0: Α, ναι, εντάξει. Ναι, ναι, είπα να κοπεί και εσένα στο ποδόσφαιρο, ρε φίλε.
1: Ναι, ναι.
0: Σκόβεται να πνοήσει και γυρίσει την γλώσσα.
1: Και εκεί λένε ότι ξέρει κάτι, είδα ένα φω, ένα τούνελ, είναι κάτι.
0: Δεν αργήσουν να σου επαναφέρουν τη γλώσσα. Έχει φύγει μια καλή, δεν προλαβαίνει να γυρίσει. Λέω ότι δεν έχει πάει κανένα.
1: Κάποιοι είδαν το μπέτρο, λέει στην πόρτα. Πολλά.
0: Εξόπορτα ή πιο μέσα.
1: Εξόπορτα, όχι μέσα.
0: Λέω να πω ότι δεν έχει πάει κανένα και να έχει γυρίσει να μα πει πώ είναι στο παράδεισο, πώ είναι στην κόλαση. Αν υπάρχει παράδεισο, υπάρχει κόλαση. Το λέει και ο Θεοδωρίδου. Αν υπάρχει παράδεισο, θέλω να είμαι μαζί σου.
1: Σωστά.
0: Θεοδωρίδου Νατάσα το έχει πει.
1: Όπω και ο παλαιότερα που λέγανε εδώ είναι ο παράδεισο και η κόλαση εδώ.
0: Τραγούδι.
1: Χωρί Αλεξίου, ποιο
0: είναι. Ναι.
1: Αυτά τα παλιά. Πάμε και
0: κόλαση.
1: Εδώ
0: η κόλαση και η παράδεισο μαζί. Ναι, σωστό.
1: Εδώ, εδώ.
0: Δεν ξέρουμε. Δεν έχει πάει κανεί να μα πει.
1: Τι να σου πω, ρε φίλε, εγώ πιστεύω να ξέρεις στην. Στη μετα, όχι, μεταφανάτιο.
0: Παναγία, μαγνεύω. Μαγνευτούμε, να διαβάσουμε.
1: Κάτσε, ρε φίλε, ο Τζίτζη τώρα πέθανε ο δικός του άνθρωπος. Ναι. Πρέπει να του συμπαρασταθούμε.
0: Αυτό ναι, εντάξει, ρε φίλε. Αυτό
1: πώς
0: ναι,
1: άγει.
0: Εντάξει.
1: Και ο Μαρτίνος.
0: Ο κύριος Μαρτίνος, ο κύριος.
1: Ο Άιμνηστος.
0: Άιμνηστος.
1: Προπονητής του Τζίτζη, ε. Δηλαδή, συγγνώμη, ο Τζίτζη έπαιζε και ποδόσφαιρο, ήταν τρομερό ταλέντο.
0: Αριστερό εξτρέμ.
1: Αριστερό εξτρέμ. Κάτσε τώρα, ένα μα τα βγάζει. Τώρα μα τρελανεί.
0: Ναι, ρε, στην Ιεράπολη.
1: Ιεράπολη.
0: Βέβαια, έπεσε στην Ιεράπολη. Στο
1: τότε που η Ιεράπολη ήταν πρωτεθνική, έτσι.
0: Όχι, πιο χαμηλά. Όταν ξεκίναγε, σε Σπάργανα.
1: Α, ήταν ακαδημίε. Σε ακαδημίε έπαιζε.
0: Όταν ήταν αθηνική, του λέγανε γίνεσαι Βιτόρος. Του πάνε. Όταν πήγε ψηλά η Ιεράπολη.
1: Κάτσε, ρε, φίλε. Σε ακαδημίε έπαιζε στην πρώτη ομάδα.
0: Και πρώτη ομάδα έπαιζε.
1: Έπαιξε μέχρι πρώτη ομάδα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Σε τι ηλικία.
0: 25-26 ώρα μετά σταμάτησε.
1: Μετά σταμάτησε.
0: Έπαθε, νομίζω με το πόδι κάτι έπαθε τότε.
1: Α, έπαθε.
0: Ναι, ναι. Τράβηγμα.
1: Τράβηγμα. Κράμπα.
0: Ναι, καλημέρα, έχει μπερδέψει τις εκκλησίες με τους παπάδες και με τον χριστιανισμό. Έλεος με αυτά που ακούμε, Κώστας από Νέα Φιλαδέλφη. Αυτό λέω, ότι υπάρχουν για άλλες. Ο καθένας, νέα όψη του. Μας έκαψε όλα τα κεφαλικά κύτταρα ο Αλέξανδρος. Πάω κατευθείαν για Δαφνή, λέω Ρομπίνιο. Έχουμε και τις δύο μεγαλύτερες business, τους γάμους και τις κηδείες.
1: Ναι, ναι.
0: Ξέρεις ότι το λένε το μεγαλύτερο μυστήριο της κηδείας.
1: Ναι.
0: Το μεγαλύτερο μυστήριο, το γάμος στο βαφτίσια.
1: Ναι.
0: Που είναι χαρμόσυνα.
1: Ναι.
0: Της κηδείας για το πιο δυνατό.
1: Το πιο
0: κερδοφόρο
1: εννοείς.
0: Όχι, συγκλονιστικό
1: τι?
0: Μυστήριο.
1: Συγκλονιστικό μυστήριο.
0: Έτσι λένε.
1: Όχι, για
0: κερδοφόρα είναι όλα. Οι χριστιανοί, ρε.
1: Α.
0: Ότι δεν είναι το γάμος στα βαφτίσια. Σαν μυστήριο.
1: Είναι συγκλονιστικό διότι νιώθεις τη συγκίνηση, νιώθεις ναι, τον ναι. Το πόνο αυτό που
0: και
1: νιώθεις.
0: Και το άλλο συγκίνηση νιώθεις, απαντρεύεσαι.
1: Καλά.
0: Στην αρχή.
1: Στην αρχή.
0: Το κλάμα.
1: Ναι, μετά είναι.
0: Ξέρεις εσύ. Που λες, ναι, εντάξει, και αυτό με το εντάξει, με τους γάμους βαφτίσια υπάρχει business.
1: Εντάξει, ναι, business, βέβαια.
0: Business. Όταν βάφτισα μου ζήτησε χρήματα.
1: Ναι.
0: Του λέω, δεν δίνουμε, του λέω, όσα πρέπει, όσα θέλουμε.
1: Ναι.
0: Μου λέει όχι, μου λέει δίνεται και στην εκκλησία, δίνεται και στο ιερέα και ο κουμπάρος.
1: Και ο Κουμπάρος. Ναι,
0: Λαδωνάει Κολαϊ, του το πλήρωσε.
1: Ναι. Πήγε μέσα και έκανε. Εγώ θυμάμαι που μου το είχαν θέσει αλλιώ. Άκου να δει ό,τι θε δίνει. Αλλά αν θε να ανάψουμε και αυτό το
0: φως. Ναι, βάλουμε
1: και
0: φως. Ναι, να βάλουμε και φως.
1: Ναι, θα πρέπει να χρειαστεί, διότι η εκκλησία δεν έχει πόρου, όπω καταλαβαίνει, και σε πανεστία σημαία. Εκείνη την ώρα ή ντρέπεσαι και λε παρτά.
0: Ναι, ναι, ναι. Χαρά είναι βαθύ.
1: Δεν βαριέσαι τώρα. Και λε, ξέρει κάτι, φίλε, δεν άστο. Θα σου δώσω μήνα, μην τα ανάψει. Μην τα ανάψει. Α το κλειστό. Α το κλειστό.
0: Λοιπόν, ναι, αυτό και έχουν σταματήσει τώρα και νομίζω και γαμοβάφτιση μαζί.
1: Τι σταματήσανε.
0: Νομίζω κάποιες εκκλησίες δεν δέχονται.
1: Ναι. Κοίταξε,
0: γιατί σου λέει, γιατί σου λέει τώρα θα έχω δύο μυστήρια. Και γάμο βάφτιση. Αλλά δύο κολόμες.
1: Υπάρχει, ναι. Αυτό πώς το λένε το που χάνεις λεφτά. Θυμίσαι μου αυτό πώς το λένε.
0: Τι είναι πώς το λένε.
1: Θα το βρω.
0: Θα το βρει, βέστοση. Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέει εδώ. Καλημέρα, παιδιά. Ναι, είναι αλήθεια ότι περπατάω πολύ το τελευταίο καιρό. Πρέπει να φτιάξουμε κορμί. Έχετε καλοκαιράκι.
1: Τι έρθει, ήρθε.
0: Ήρθε καλοκαιράκι. Παναγιώτη, θα φτιάξει κορμί.
1: Εντάξει, θα το πάρω μαζί μου εγώ απάνω στην ορειβασία, την ορεινή, 5 χιλιόμετρα.
0: Ναι, και σου ρίχνουν και κολόνια μυρτό στα χέρια.
1: Ποιοι σου ρίχνουν?
0: Παπάδες.
1: Γιατί?
0: Ξέρω εγώ.
1: Πότε σου ρίχνουν?
0: Δεν ξέρω. Παναγιώτη, εξήγησε μα που πάει το μήνυμα αυτό.
1: Τι μυρτό. Τι μυρτό. Α.
0: Καλημέρα.
1: Όταν δει τα ραδιά ανάποδα μου, πώ λέει.
0: Ναι, μυρτό.
1: Σου λέω είναι μυρτό.
0: Στα χέρια δεν έχω, δεν τα έχω δει ακόμα. Τα ραντίκια για να σου πω. Αν μου έρθει μυρτό ή τόσκα.
1: Τι να την κάνω εγώ την μυρτό.
0: Ναι, η Αρμάνη. Καλημέρα, τρελόπαιδα. Για από εμάς καλή εκπομπή και καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Πάνω που πήγα να πω αφαιρέγγιο τον πρόεδρο και ότι θα σκεφτώ πολύ αν θα τον ψηφίσω. Ήρθε το μήνυμα για το πένθος συλληπιτήρια Τζίτζι.
1: Γιατί να το. Γιατί αφαιρέγγιος? Για ποιο
0: γιατί αφαιρέγγιος και θα έρθει σήμερα.
1: Ναι.
0: Η λεγόμενη κλινικά νεκρή και για λίγα λεπτά συμβαίνει όντως, αλλά έχει υποθεί επιστημονικά ότι αυτό το φως που λένε ότι βλέπουν οι περισσότεροι είναι αυτός ο προβολέας που έχουν στο χειρουργείο. Όλα αυτά λάμπα από το κεφάλι σου.
1: Σωστά.
0: Κάνεις έτσι, δεν βλέπεις λάμπα, τυφλώνεσαι. Δεν είναι το φως το Άγιο, το Άγιο Πνεύμα, ούτε Άγιο φως.
1: Ναι, γιατί και κανένα δυο που λέγανε για φώτη και τα λοιπά ήταν κάτι εγκληματίες. Είχανε η τελευταία του ποινικού κώδικα.
0: Πάντως, φίλε, και αυτό το λέω τώρα, δεν ήμουν μπροστά, αλλά μου το έχει πει θείος μου, συγχωρεμένος, που είχε πάει
1: στον άλλο κόσμο.
0: Όχι στον άλλο κόσμο, αυτός πήγε μια καλή, είναι συγχωρεμένος, έχει πάει ήδη. Λοιπόν, είχε πάει στο...
1: Στο Άγιο Όρος.
0: Όχι στο Άγιο Όρος.
1: Πού ρε, φίλε.
0: Με το φως, το Αναστάσιμο.
1: Α. Άστε κάτω εκεί στα Ιεροσόλυμα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, φίλε, μου λέει.
1: Τι γίνεται
0: ότι δεν μου είπε πώς μπαίνει το φως. Τι λένε, οι μισοί λένε ότι ανάβει μόνο, οι άλλοι μισοί λένε ότι ανάβει ο παπάς με ανατήρα. Αυτή είναι η ιστορία που. Από δύο πλευρές. Εμένα που είναι θείος μου, συγχωρεμένος, καλή του ώρα. Λοιπόν, μου έχει πει ότι το φως που βγαίνει δεν σε καίει.
1: Τι εννοεί δεν σε καίει?
0: Έβαλε το χέρι και δεν κάηκε. Όχι μια ώρα. Το ακούμπησε όμως αρκετά δευτερόλεπτα και δεν τον έκαψε. Και μου το είπε θείος μου. Το πιστεύεις, το πιστεύεις.
1: Προσφορούσε γάντια.
0: Τι γάντια.
1: Γάντια.
0: Αυτά που βάζουν τα κάρβουνα για να μην καίγονται. Φίλε μου, το έχει πει.
1: Πολύ βλέξε, δεν ξέρω.
0: Εντάξει.
1: Κοίταξε, είναι ορισμένα πράγματα.
0: Μπορεί να μην. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Πάω εγώ να βάλω το αναπτήρα, κάηκα στο δευτερόλεπτο. Ανάβει σιγάρο και κάνει λίγο έτσι και καίγεσαι.
1: Πάπνε και το πετά.
0: Το πετά. Μου λέει, έβαλα το χέρι μου πάνω στη φλόγα 10 ευθερότητα και δεν κάηκα.
1: Ναι.
0: Να πεις μπορεί να άντεξε 10 ευθερότητα ο θείος μου για να μην κάηκε.
1: Ναι. Κοίταξε, ανά την επικράτεια υπάρχουν πράγματα και καταστάσεις που μπορεί να τα θεωρήσεις θαύματα.
0: Ναι, μπορεί.
1: Όπως ας πούμε εκείνο και την εκκλησία που είναι το δέντρο, δεν θυμάμαι πού είναι ακριβώς. Τα θυμάσαι αυτά τα.
0: Αυτό το, που πάνε για την Καλαμάτα. Έχει μια μεγαλόπολη που έχει πάνω χωρίς.
1: Μπράβο, αυτό.
0: Έχω πάει, το έχω δει αυτό.
1: Και εγώ το έχω
0: δει. Δεν υπάρχει ρίζα. Τώρα δηλαδή, πώς γίνεται από τα κεραμίδια να φυτρώνει δέντρο.
1: Είναι δεν μπορεί να το ζυγίσει επιστημονικά αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω.
0: Γιατί έχω πάει, το έχω δει.
1: Το ξέρω, και εγώ δεν έχω πάει. Γι' αυτό μου ήρθε και στο μυαλό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάπου που δεν έχω πάει και δεν έχω
0: πάει. Ούτε εγώ, ούτε μπορώ να πω. Ναι.
1: Θα ακούσω το Βασίλη, θα ακούσω και το Τζίτζι.
0: Ο Πάτερ Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος, έχει πει πράγματα που γίνονται τώρα.
1: Ναι, και αυτό συμβαίνει.
0: Τα έχει πει.
1: Και αυτό συμβαίνει, ναι. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να είμαστε κάπου στη μέση.
0: Κάπου στη μέση, ναι.
1: Ναι, δηλαδή ούτε να είμαστε ευκολόπιστοι και να πιστεύουμε να τα τρώμε αμάστα όλα, αλλά μην είμαστε και σε όλα αδυσπιστοί, ρε φίλε. Δηλαδή, εντάξει.
0: Ναι, αυτό εντάξει.
1: Δηλαδή, χαλάς το μυαλό σου, το σαπίζεις.
0: Α, ο Παναγιώτης λέει, όταν περνάει ο δίσκος για να ρίξει χρήματα, ναι. Που λες δεν περνάει δίσκος,
1: ναι.
0: Ως ευχαριστώ σε πολλές εκκλησίες ρίχνουν κολόνια στα χέρια του μυρτό. Ας πούμε και κολόνια.
1: Κάτσε, άμα του δώσει δηλαδή το κοσάρικο, το δεκάρικο, το τάλιρο, σου βάζουν κολόνια μυρτό.
0: Αν δώσει 50, βάζει αρμάνι. Αρμάνι. Αρμάνι.
1: Έλα ρε φάγα και το βάλει τρελά.
0: Θα τον κουρέα. Ξηρίε, σου βάζει μυρτό.
1: Κρατάει ο κόρη τριών ειδών κολόνια. Δηλαδή, άμα είσαι τσίπη και του δώσει 5 λεπτά, τι σου κάνει.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Νερό,
1: 10 λεπτά, από 10 λεπτά και πάνω μυρτό.
0: 10 λεπτά, ναι, όχι. Τίποτα, λίγα είναι. Ναι. Από λίγα. Ευρώ και πάνω μυρτό.
1: Από ευρώ και πάνω μυρτό.
0: Κοσάρικο παίρνει αρμάνι.
1: Αρμάνι.
0: Τρουσάρτη μετά.
1: Πενιντάρικο το πιο ακριβό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το οποίο το μυρίζει δύο μέρες.
0: Μετά παίρνει το μπουκαλάκι ολόκληρο.
1: Ναι.
0: Με φιόγκο. Δωράκι.
1: Εντάξει, ωραία. Μπράβο, ρε Παναγιώτη.
0: Ο Τζίτ έστειλε μήνυμα, κύριε Στρατάκη.
1: Για πάμε.
0: Ο οποίο είναι. Έπεσα αριστερό εξτρέμ στην Ιεράπολη από τα 9 μου μέχρι τα 30. 21 χρόνια στην ίδια ομάδα.
1: Από 9 χρονών.
0: Φίλε, θρύλος της Ιεράπολης ο Τζίτζης.
1: Βέβαια, ρε φίλε. Πρέπει να τον
0: έχουμε κορνίζα. Σήμερα ξεκίνησε για το Μουντιάλ Μεξικό Νότια Αφρική. Είναι ότι η Αφρική έπεσε λες και ήταν μια μικρή ομάδα. Όλοι πέφτουν πίσω από το κέντρο, λέει ο Τζίτζης που είναι και προπονητής και πρόεδρος.
1: Ανάλυση. Ναι.
0: Και αν παίρναγε το κέντρο με ένα παίχτη μπροστά, αυτό το ποδόσφαιρο πέσανε πριν 40 χρόνια. Δεν υπήρχε περίπτωση ούτε γκολ να πετύχει το 2-0. Θεωρείται δίκαιο και μπορεί να έχει φάει 3 γκολ και 4 αν μπορούσε παραπάνω. Κόκκινες κάρτες και τελείωσε ο αγώνας. Το Μεξικό είναι πολύ καλή ομάδα. Δύσκολα άλλη ομάδα θα το κερδίσει. Θα τα λέει ο πρόεδρος, ο μεγάλος Τζίτζης.
1: Έτσι, βέβαια. Εντάξει. Και νομίζω μια ανάλυση η οποία περιέχει τα πάντα. Τα πάντα.
0: Ναι.
1: Και να μην τον έχει δει τον αγώνα, δηλαδή καταλαβαίνει τι συνέβη. Κατάλαβε. Τώρα όσον αφορά την Ιεράπολη που λέει από 9 ως 30 ετών ναι. Έπαιζε στην πρώτη ομάδα. 21 χρόνια
0: στην πρώτη ομάδα. 9 χρόνια πρώτη ομάδα.
1: Άμα ήταν ταλεντάρα δεν κατάλαβα.
0: Ούτε
1: το μέσα.
0: Ούτε μέσα δεν έπαιξε 9 χρόνια.
1: Και τι σημασία έχει. Ναι. Τι μέση την Τζίτζη.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν πάει.
0: Τη μέση την πλάτη.
1: Ναι. Με στην πλάτη.
0: Σωστό.
1: Έβαλε και το Μεξικάνο σήμερα, ο οποίος είναι ο δεύτερος. Για μία μέρα διαφορά. Μία μέρα. Τρομερό.
0: Με έναν τον Μπελέ.
1: Εγώ καταλαβαίνω ότι πρέπει να τον έχουν στα γραφεία της Ιεράπολης κορνίζα. Ή άγαλμα απ' έξω,
0: Μπροστά.
1: Μπροστά, ναι, μπροστά από τα γραφεία.
0: Με το μπαίνει στα γραφεία δεξιά, έχει άγαλμα τον Τζίτζι.
1: Μόλις μπαίνει δεξιά.
0: Λέει, τώρα ήταν λίγο στα μαχαίρια γιατί.
1: Γιατί
0: τα έχει σπάσει την Ιεράπολη. Κάτι του κάνα από την, τη δίκη.
1: Α, γι' αυτό και έφυγε η Αλίκου Σαϊδαρίου.
0: Έφυγε η Αλίκου Σαϊδαρίου που με το που είπε ότι φεύγω από την Ιεράπολη πολλά. Πολλές προτάσεις. Αλλά διάλεξε χαρακτήρα που είναι κοντά, έχει και λεωφορείο περνάει από δίπλα.
1: Α, περνάει το λεωφορείο.
0: Ναι, να μην ταλαιπωρείται.
1: Σωστά, γιατί το μηχανάκι δεν πάει μέχρι εκεί.
0: Ναι, εντάξει, κάθε μέρα είναι πολλά τα έξοδα.
1: Σωστά.
0: Σου λέει να πάω το λεωφορείο τώρα.
1: Έτσι.
0: Περνάει η γραμμή απ' έξω.
1: Α, περνάει κατευθείαν.
0: Ναι, και στον Δαφνή σταματάει. Η αριστερά πάει για το γήπεδο, η δεξιά πάει για τον Δαφνή.
1: Τίποτα δεν
0: είναι. Μπαίνει μέσα. Είναι το μοναδικό αριστερό εξτρέμ που πήρε σύνταξη με. Με μια ομάδα, λέει ο φίλος μου ο Παναγιώτης, θα τον πιστρώ. Για τον Τζίτζι εννοεί.
1: Τον Τζίτζι,
0: Ναι. Μια ομάδα έπαιξε την καριέρα
1: μια
0: του.
1: Ομάδα,
0: Ναι. 30 χρόνια σταμάτησε νωρίς όμως. Δηλαδή έχασε το ποδόσφαιρο άλλα 5 χρονιά.
1: Νομίζω ότι είχε κάποιο τραυματισμό. Είχε κάποιο τραυματισμό, αν θυμάμαι καλά, μας είχε πει ή όχι στους προσαγωγούς.
0: Ναι, έχει παίξει σε ταινία ο Τζίτζι, το ξέρεις.
1: Τι έχει παίξει?
0: Σε ταινία.
1: Σε ταινία. Όλα τα περιμένω. Ό,τι και να μου πει, δεν μου κάνει καμία. Αλήθεια τώρα, λε, ποια ταινία.
0: Ένα από το Ξύλο.
1: Τον δέρνανε.
0: Ναι.
1: Τον πρόεδρο τον δέρνανε.
0: Στην ταινία, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ναι.
0: Έτρωγε ξύλο.
1: Γιατί έτρωγε ξύλο.
0: Θα ήταν το σενάριο της ταινίας.
1: Αλήθεια.
0: Πρέπει να φάει κάποιο ξύλο. Για το Ιωτζίζη. Ή με το ψάρι, με το μουστάκα νομίζω. Δεν θυμάμαι που είχε παίξει. Ή με το ψάρι του.
1: Όχι από τους τοπίους αυτούς. Έτρωγε ξύλο από κάποιους άλλους. Και καλά, μπράβους.
0: Ναι, ρε παιδί μου, από το έργο μέσα έχει μια σκηνή που κάποιοι δέρανε ναι. Κάποιον άνθρωπο. Ναι, και βάλανε τον Τζίζη να δει.
1: Βάλανε τον Τζίζη.
0: Ναι, γιατί αντέχει το ξύλο.
1: Το αντέχει το ξύλο. Αφού έπαιζε και πρωταγωνιστή. Δηλαδή, μιλάμε ο άνθρωπο, ό,τι και να μου πει.
0: Και έχει κουβαλήσει και την Ολυμπιακή φλόγα.
1: Α, την πήγε τη φλόγα, την πήγε, την έφερε.
0: Ναι, την πήγε. Το εγκάλω. Τώρα πώ περνάει, δεν περνάει τη φλόγα. Μου είχε πει ότι πέρασε από την Εθνία Ιερά Οδό. Η φλόγα δεν περνάει την Ιερά Οδό ποτέ.
1: Είσαι σίγουρο.
0: Έτσι μου είχε πει. Περνάει την Ιερά Οδό κάτω από τι τρεις γέφυρες.
1: Γιατί να μην περνάει από τι τρεις γέφυρες.
0: Πάει από το. Πώ το λένε.
1: Η Ιερά Οδό καταρχά δεν περνάει από τι τρεις γέφυρες. Περνάει από τι
0: τρεις γέφυρες. Ναι, χαμηλά κάτω δεν περνά.
1: Η Ιερά Οδό ξεκινάει από το Κυφισό.
0: Από το ποτάμι, λέω.
1: Α, από το ποτάμι, όχι τρεις γέφυρες.
0: Το ποτάμι, το ποτάμι.
1: Α, από εκεί, μήπως πέρασε από εκεί, πήγε την πήρε και την έφερε λίγο μέσα με αυτόν τον σταυρωμένο.
0: Δεν περνάει από το ποτάμι η φλόγα. Περνάει από την άλλη
1: μεριά. Από πού περνάει.
0: Κυφισίας, από το Μεσογείο. Από την Ολυμπία.
1: Μήπως τη φέρανε εκείνη την φορά, ρε παιδί μου. Εδώ, το 2004.
0: Από την Ολυμπία που έρχεται.
1: Από την Ολυμπία, ναι.
0: Πώς περνάει εθνική οδό.
1: Το 2004.
0: Ναι, το 2004
1: μπορεί να την πέρασε όλο το λεκανοπέδιο. Να πέρασε.
0: Ναι,
1: βέβαια.
0: Πέρασε από Γάλλο.
1: Μπορεί να κάνει ένσταση ο Τζίτζη ο πρόεδρος.
0: Την κουβάλισε, λέει.
1: Ναι, βέβαια. Μπορεί να μας πει.
0: Έπαιξα στην ταινία ένας για όλους και όλοι για έναν. Με το Steve με το Steve Ντούζο.
1: Άμα, νόμιζα
0: και με έκανε μαύρο στο ξύλο. Έτσι ήταν ο ρόλος. Πήρα χατζηλίκι ένα χιλιάρικο δραχμές, τρεις πορτοκαλάδες και μία κρέμα. Μετά έπαιξα σε ταινία και έκανα το security. Δεν άφηνα να πει ο Γιάνγκο Ράγκο στη λάμψη και με φάγαμε. Ναι.
1: Έχει παίξει και στη λάμψη.
0: Και έχει ξύλο, λέει. Ήταν ο άνθρωπος του ξύλου. Τζίτζις.
1: Ρε φίλε, έχει παίξει στη λάμψη. Τώρα για τους πιτσιρικάδες δεν μπορεί να πει, αλλά τώρα η λάμψη τώρα
0: είναι. Στα χρόνια ταινία, 1800 επεισόδια.
1: Μόνο αυτά.
0: Γιάνγκο Ράγκο, Σελήνη.
1: Εγώ νομίζω ότι ήταν καμιά πενταριά χρόνια.
0: Η Σελήνη. Εγώ ξέρω, έβλεπα τότε φαντάρωση που ήταν. Βλέπαμε σκαψιμί το μεσημέρι, τόλμη και γοητεία και τη λάμψη.
1: Α, τόλμη και γοητεία, ναι.
0: Η καλημέρα ζωή.
1: Εγώ δεν βλέπαμε τέτοια.
0: Όχι. Μισοφαντάρι μα τότε. Ρε,
1: ναι, ναι, ναι, δεν βλέπαμε.
0: Καψιμία, αλλά δεν σημαίνει να δούμε τώρα μια γοητεία. Το Μπρουκ, πώ το λέγονταν αυτή. Μια όμορφη κοπέλα. Ναι, μια όμορφη κοπέλα. Καρολάιν.
1: Αυτή ήταν.
0: Καρολάιν ήταν αυτή. Ναι, έχει παίξει.
1: Τι λέει, ρε φίλε. Ο άνθρωπο είναι.
0: Μη είσαι τυχαίο.
1: Όχι, ρε. Καλά, φαίνεται ο άνθρωπο. Είναι χαρισματικό.
0: Γιατί α πούμε η Σελήνη, α πούμε πώ μπήκε μέσα. Πώ τη λένε. Μπήκε στη Βουλή. Πώς λέγανε.
1: Η κυρία η Σελήνη, ναι, η Παπαδάκη, πώς λέγονταν.
0: Παπαδάκη.
1: Πώς λέγω, αυτή δεν έπαιζε τη Σελήνη.
0: Ναι, όχι, Παπαδάκη ήταν η άλλη. Όχι, Παπαδάκη έπαιζε. Έπαιζε μια άλλη. Πώς λέγονταν αυτή, ρε, όχι. Λέγονταν κάπως που πήγε στη Βουλή μέσα, δεν πήγε η Σελήνη. Για να μπήκε ο Τζίτζης στη Βουλή μέσα, ναι. Κατάλαβα.
1: Αυτή που έπαιζε τη Σελήνη μπήκε στη Βουλή.
0: Ναι.
1: Έχει γίνει βουλευτής.
0: Αμέ.
1: Έχει γίνει βουλευτής.
0: Αμέ. Τι νομίζεις, έτσι είναι τα πράγματα.
1: Τι να πω.
0: Κύριε Στατάκη.
1: Μπράβο,
0: η φλόγα πέρασε από την ιστορική Ιερά Οδό και ως αθλητής εγώ τότε της προσφορικής ομάδας Ιεράπολης Εγάλο κουβάλισα την φλόγα, την πήρα στα χέρια μου και την πήρα από την Ιερά Οδό και την έδωσα στο Βοτανικό στη στάση Ελαιώνα σε άλλον αθλητή.
1: Πήγε από Ιερά Οδό στο κάτω, ε.
0: Ναι. Με τα πόδια.
1: Τι λες τώρα, ρε φίλε.
0: Δεν σου ζούσε η φλόγα.
1: Μήπως πήγε με το μηχανάκι τότε, γιατί πήγαινε τότε μάλλον.
0: Όχι, με το τρέχοντας.
1: Και δεν του ζούσε καθόλου η φλόγα, δηλαδή πήγαινε.
0: Δεν ξέρω τώρα, ήταν το μπιακή φλόγα, ήταν κανένα κερί. Και κουβάλαγε κανένα κερί, ξέρω εγώ, κανένα λαμπάδα.
1: Ναι.
0: Έτσι μου λέει τώρα. Την πήγε στο Βοτανικό, στάση Ελαιώνα, την πήρε άλλο αθλητή, άλλο τζίτζι δηλαδή.
1: Ναι. Μήπως έχει μπερδέψει το Άγιο Φως.
0: Ναι, το κουβάλαγε το πρωί, το Άγιο Φως.
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε.
0: Γιατί το Άγιο Φως.
1: Περίεργο για μένα να μπει μέσα από Ιερά Οδό και να την πάει στον Ελαιώνα. Επέρνα για το 2004, φαντάζομαι λέει.
0: Ναι, όταν ήταν ακόμα αθλητής, το 2004.
1: Ήταν αθλητής, με στην Ιερά Οδό.
0: Άρα μπορούσε να τρέξει 5 χιλιόμετρα έξι.
1: Εντάξει, ναι, ρε φίλε.
0: Τώρα δεν ξέρω αν κουβάλαγε τη φλόγα ή κανένα κερί. Μανουάλι. Είναι το μοναδικό αριστερό εξτρέμ που πήρε σύνταξη. Ναι. Α, ναι, το, σε μια ομάδα. Ναι, ναι. Ο Παναγιώτης θα τον πιστρώ.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Παναγιώτης ακόμα εδώ είναι. Σε λιγάκι θα εξαφανιστεί και θα φανεί πάλι μεθαύριο την Κυριακή
1: έχει
0: το βράδυ.
1: Δουλειές ο άνθρωπος.
0: Ναι, πολλές δουλειές. Καλημέρα και στη Μερούλα και το κορίτσι μας, το όμορφο.
1: Καλημέρα. Και σε όλα τα όμορφα κορίτσια να λέμε.
0: Ναι, σε όλα τα όμορφα κορίτσια να λέμε.
1: Και στα άσχημα, δεν
0: κατάλαβα.
1: Σε όλες κοπέλες.
0: Σε όλα τα αγόρια και σκοπέλες, καλημέρες
1: πολλές.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Ομορφιά είναι στο μάτι του καθενός.
1: Αυτά είναι τώρα σχετικά.
0: Ελένη Κούρκουλα.
1: Μπράβο,
0: αυτή μπήκε.
1: Ελένη Κούρκουλα. Πρέπει
0: να βλέπει ο ακροατέ που έχουμε εκπαιδεύσει.
1: Ναι, ναι, ναι. Μα οι καλύτεροι ρεπόρτερ είναι ακροατέ.
0: Όλοι οι ακροατέ είναι τη 7η τέχνη.
1: Κανονικά δεν το ξέρει και ο πρόεδρο.
0: Δεν το ρωτήσαμε. Δεν το ρωτήσαμε.
1: Α, ό,τι το ρωτάμε λέει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Α, εντάξει.
0: Βλέπεις. Έχουμε ακροατέ οι οποίοι είναι τη 7η τέχνη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έπαιξα και στην ταινία το μεγάλο κανόνι. Έβγαζα σέντρε στο γήπεδο του Εγάλο Τσάκωνα. Το τσάκωνα και δεν μπορούσε να βάλει την μπάλα στα δίχτυα. Έκανα 30 ολόκληρες σέντρες για γύρισμα της ταινίας. Στο τέλος μου δώσανε 2.000 δραχμές και τρεις πορτοκαλάδες στο Τζίτζης.
1: Βόλε, βάλε καρακουλάκι ο τσάκωνας.
0: Κανένα λέει.
1: Ούτε ένα.
0: Έκανε 20 σέντρες και δεν πέτυχε καμία.
1: Το τσάκωνα τον παιχταρά.
0: Σάντα τζέντρες, σέντρες,
1: Ναι, καλά, εντάξει. Ναι.
0: Παρεβάλε.
1: Ναι, σέντρες παρεβάλε.
0: Παρεβάλε.
1: Ξηράφι, ξηράφι.
0: Τσάκωνας μυρωδιάς όμως.
1: Εντάξει, να κάνει τσάκωνας μυρωδιάς. Το οποίο ήταν, δεν από τους
0: ορισμούς. Ταινία το μεγάλο κανόνι.
1: Το μεγάλο κανόνι. Λοιπόν, αυτά τώρα αλλά επειδή τα θυμάται.
0: Έχει παίξει τρεις
1: ταινίες. Πάρα πολλές ταινίες έχει παίξει από την
0: δηλαδή,
1: καταλάβαμε.
0: Πιο πολλές θα το βουλιουκλάκι. Αν βάλεις κάτω.
1: Και μιλάμε για τη χρυσή δεκαετία τότε του 80, πότε φαντάζομαι τότε θα ήταν.
0: Κάτσε να δούμε αν έχουμε μια γραμμούλα γιατί έχουμε θέμα με το κέντρο σήμερα. Για πάμε γραμμούλα. Καλημέρα, υπάρχει κανένας. Καλημέρα.
4: Ναι. Έλα Βασίλη.
0: Έλα Δημητράκη μου. Καλημέρα φιλαράκο.
4: Έχω τώρα μήνυμα ότι είμαι σε ανοιχτή.
0: Ναι, έχω ένα, έχω ένα θεματάκι ρε φίλε. Δεν βλέπω
1: τις γράμμες. Ε.
0: Ναι,
1: καλημέρα, καλημέρα κύριε Δημήτρη. Καλημέρα.
4: Σήκωσε το
0: τεργαμινό. Ρε Μίτσο. Όπα ρε Μίτσο, όπα ρε Μίτσο.
4: Το τι μημαίωνο που είπε ο αρχιεπίσκοπος τέλος πάντων. Είστε καλά.
0: Καλά, καλά φίλε, καλά. Τι κάνεις εσύ.
4: Θέλω να σου πω ότι πρέπει να αυξήσεις με τον Δημήτρη τις συναντήσεις γιατί ταιριάζεται απόλυτα.
0: Δεν μου κάθεται.
1: Δεν το λέω.
0: Δεν το λέω.
4: Δεν Ναι. Πρέπει να ξενυχτάτε, Δημήτρη Ζυγή, γιατί κάνετε ωραίο καλαμπούκι, έτσι, περνάμε
1: ναι,
4: καλά.
1: Ναι, αυτό Δημήτρη μου, αλλά ναι.
0: Αυτό είναι, σ' αγωπή εγώ,
1: Ναι, μου τα λέει και ο Βασίλης. Να σε καλά, Δημήτρη μου, πάντως, να σε καλά, να σε καλά.
4: Έχει κι άλλες, δεν έχει χρόνο, καταλαβαίνω.
0: Τα έχουν πει κι άλλοι ακροατές.
4: Να κλέψεις από άλλο Δημητράκη και...
0: Τα έχουν πει κι άλλοι ακροατές.
4: Γιατί βλέπω και το... Και το Βασίλη πιο ρεξάτος.
0: Έχω παρέα.
1: Εντάξει, ναι, ταιριάζουμε.
0: Άμα ακούει ο Τσαπαλιάρης και ο Χελάκης, θα κάνουμε κάτι.
4: Οπότε η διαπίστωσή μου δηλαδή εγκρίνεται.
0: Ναι, σωστό, ναι, εγκρίνεται. Και το λέει και άλλος κόσμος, όχι μόνο εσύ.
4: Ναι. Λοιπόν, ήθελα να πω για την έναρξη του παγκοσμίου κουπέλα. Έχω την αίσθηση ότι δεν θα δούμε καλό παγκόσμιο κύπελο, για να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω, έτσι φτάνουμε, έτσι θα πάει το παγκόσμιο.
0: Καλά ξεκίνησε όμως, Δημήτρη. Με καλό παιχνιδάκι, ωραία μπαλίτσα είδαμε σήμερα.
4: Τώρα εσύ μόνο το λες. Κανένας δεν λέει ότι ήταν καλό το παιχνίδι.
0: Ωραίο παιχνίδι, ρε φίλε.
1: Όχι μόνο, εντάξει, είχε ρυθμό. Είχε
0: εντάξει,
1: ρυθμό,
0: ωραίο είχε. Για πρεμιέρα τώρα, εντάξει.
1: Εντάξει, εγώ δεν διαφωνώ με τον Δημήτρη πάντως. Γιατί είναι πολλές οι ομάδες και έχουν και μικρές δυναμικότητες και πολύ πιθανό να δούμε και ναι, πολλά μάτς μούφα.
0: Okay, ναι,
1: πολλά μάτς μούφα, ναι.
4: Κοίταξε, λείπουν ονόματα. Δεν είναι τώρα το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Ιταλία λείπει. Μόνο Ιταλία λείπει, ρε φίλε. Ποιον λείπει.
4: Λέω ονόματα παιχτών, όχι ομάδα.
0: Α, εντάξει, ναι, ναι, εντάξει.
4: Δεν έχουμε καλά ονόματα. Τώρα έμεινε ο Μέση και ο Ρονάλδο. Τι να κάνουν κι αυτοί. Μπορεί από το Μέση κάτι να δούμε ακόμα. Αλλά έτσι μεγάλοι παίχτες δεν βλέπουμε. Πού είναι το 82 εκείνη η Βραζιλία ή η Αργεντινή του 86 Μαραντόνα. Θα μου πει και πέρσι μόνο Μαραντόνα ήταν, αλλά τέλος πάντων. Ήταν πιο μεγάλο ενδιαφέρον. Μακάρι να πέσω έξω και να δούμε καλύτερα.
0: Ναι, μακάρι.
4: Το προηγούμενο που λέγαμε ότι δεν θα είναι καλό, τελικά ήταν καλό.
0: Ναι.
4: Θέλω να πω σε παιχνίδια, πολλά παιχνίδια.
0: Ναι. Να δούμε, πάντως
4: ο τελικός, όλη η τελική δεν ήταν καλή, μετά το 70 έγινε καλός και αυτός ο τελικός. Θυμάσαι τι πάθαμε.
0: Ναι.
4: Το χάσει Αργεντινή παραλίγο.
0: Ναι.
4: Τέλος πάντων θα δούμε. Να δούμε. Για γκολ πολλά που πολλοί λένε δεν βλέπω να έρχονται, γιατί και εγώ παίζω πολλά γκολ. Τελικά αυτό το έπαιζα 3 γκολ, ότι 3 δεν ήρθανε.
0: 2-0.
4: Σαν πρώτο παιχνίδι.
1: Γι' αυτό λες ότι
4: δεν έρχονται. Να έχουν υπομονή εγώ.
0: Ναι, βέβαια, υπομονή.
4: Εγώ θα πέσω για ύπνο, θα βάλω το ρολόι να ξυπνήσω.
0: 5 ώρα.
4: Να δω το παιχνίδι.
1: 5 ώρα,
4: Θα ξενυχτάμε. Τι να κάνουμε. Αφού την έχουμε την ψώρα.
0: Βέβαια, την τρέλα μας την έχουμε.
1: Μια χαρά τρέλα.
4: Και ένα στοιχηματάκι έτσι να έχουμε λίγο ενδιαφέρον.
0: Βέβαια.
4: Καλά είναι, καλά.
0: Έτσι.
4: Εσείς κατά τα άλλα όλα καλά.
0: Καλά, Δημήτρη μου, καλά, φιλαράκο μου, καλά.
1: Εντάξει, κύριε Δημήτρη, εντάξει. Παλεύουμε.
4: Το χάζημα έχω καιρό να ακούσω στην εκπομπή σου.
0: Θα κάνει μπάνια τώρα.
1: Κάνει μπάνια, ναι.
4: Α, κάνει διακοπές. Μάλιστα. Τίποτα άλλο δεν έχω, να σας πω καλό κουράγιο ακόμα. Να περνάτε καλά. Πώς θα κάθεις ακόμα, Δημήτρη?
1: Πώς.
4: Μισή ώρα.
0: Ναι, μισή ώρα ακόμα.
4: Πώς θα ακόμα.
1: Μισή ώρα.
0: Ναι,
1: όχι,
0: μισή ώρα.
1: 8 λεπτά ακόμα.
4: Δεν νομίζω να φύγεις μισή ώρα. Περιλάβει ο Βασίλης τώρα τις ερωτήσεις, τις απαντήσεις και δεν θα μπορείς να φύγεις.
1: Έλος πάντων, ναι.
0: Μισή ώρα.
1: Να σε καλά πάντως, να σε καλά. Καλό βράδυ σου εύχομαι.
4: Επίσης.
0: Γεια σου Μητσιάρα μου, καλημέρα. Και ο Μητσιάρας περιπατητής,
1: Ναι, καλά κάνει.
0: Δυνατός.
1: Καλά κάνει άνθρωπος.
0: Δυνατός. Επίσης έχω βγάλει φωτογραφία με το μεγάλο Τζίτζι Μπουφόν, θεματοφύλακα της κυβέρνησης. Όταν είχε. Και μαθαίνω τη κυβέρνηση, όταν είχε έρθει στο Καρασκάκι και η Γιουβέντους, την έχω σπίτι, θα τη στείλω κάποια στιγμή Τζίτζι και Τζίτζι Μπουφόν.
1: Πού, καλημέρα. Πολύ ο Τζίτζιδες,
0: Ναι. Τζίτζι Μπουφόν. Τζίτζι Μπουφόν.
1: Ωραία, φίλε.
0: Γεια σου, Μπιλ, σε σένα και το στρατάκι από Τζιοβάνι. Αν ο φίλο ο Τζίτζι έτρωγε φάπε στην ταινία με το Μουστάκα, φαντάζομαι ότι ξύλο θα είχε φάει σαν πρωθυπουργό και δήμαρχο. Καλά, αυτέ είναι τώρα προπαγάνδα τώρα. Εντάξει, κακοήθειε. Εντάξει. Πολλά λιμά, ρε παιδιά, λέει ο φίλος μας, μισό λεπτό. Ρε παιδιά, στα 8 ομάδες υπερβολικά πολλές, 32, μια χαρά ήταν.
1: Ναι, δεν έχει άδικο ο φίλος.
0: Ανοίγω την αγορά μου,
1: και εγώ από το επόμενο 64, λέει.
0: Ναι. Καλημέρα, Μιλάρα, Γιώργος από Κορυδαλό, καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους, γεια σου, φίλε μου. Λοιπόν, πάμε άλλη μια γραμμούλα.
1: Πάμε,
0: άλλη μια γραμμούλα, μέχρι 2.30 εδώ, μην ανησυχείτε. Πάμε, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Γεια σου Βασίλη μου.
1: Καλημέρα Βασίλη.
5: Τι κάνετε.
0: Καλά φίλε.
1: Βασίλης έχει χαρακτηριστική φωνή, έτσι.
0: Ναι, μεγάλα. Χρόνια.
1: Το καταλαβαίνεις με τη μία το Βασίλη.
0: Χρόνια πολλά.
5: Ναι και δεν μπορώ να κρυφτώ κιόλας.
1: Χάθηκες φίλε.
0: Πολλά χρόνια.
5: Λοιπόν, εγώ πήρα τώρα για τον Αλέξανδρο.
0: Ναι.
5: Αυτά που έλεγε. Έτσι, ήτανε ημιμάθειες και πολλά πράγματα από αυτά που είπε δεν στέκουν. Είναι εντελώς διαφορετικά. Βέβαια εσύ του το είπες ότι υπάρχουν άλλοι που λένε διαφορετικά πράγματα, αλλά είναι παράδειγμα για, την, για το κατακλυσμό του Δεχελίωνα που λέει ότι μας το κλέψανε και είπανε κατακλυσμός του ΝΟΕ. Υπάρχει παράδειγμα για κατακλυσμός του ΝΟΕ του Δεχελίωνα και στην Πολυνησία. Οι οποίοι το αναφέρουν με τη δικιά τους παράδοση, έτσι, με το δικό τους ήρωες και όλα τέτοια, στο Περού.
0: Ναι.
5: Το, έτσι, ήταν ένα παγκόσμιο φαινόμενο παράδειγμα, το οποίο υπάρχουν και στην Αφρική κάτω. Δεν μπορούν να είναι τα πάντα ελληνοκεντρικά σε αυτόν τον κόσμο. Έτσι, και εγώ θαυμάζω τους αρχαίους Έλληνες και διαβάζω και ιστορία και όλα αυτά, αλλά όλος ο κόσμος δεν περιστρέφεται γύρω από την Ελλάδα. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, είπε για τους παπάδες τότε που ήταν ενάντια στον παλαιολόγο, να το πω έτσι κάπως διαφορετικά, και ήταν υπέρ του Σουλτάνου. Βεβαίως υπήρχαν. Υπήρχαν οι ενωτικοί και οι ανθενωτικοί τότε. Όπως παράδειγμα, ανθενωτικός ήταν ο Σκολάριος, ο οποίος έλεγε καλύτερα Τούρκικο Σαρίκι παρά Παπευκή Τιάρα. Αυτά είναι καταγεγραμμένα στην ιστορία.

0: η άλωση της Κωνσταντινούπολης δεν ήταν η Κεκόρποτα, ήταν στο τέλος αυτό, έτσι. Ήταν παράδειγμα ο πρωθυπουργός του Ιωάννη Παλαιολόγου, του Αυτοκράτορα, ο Λουκάς Νοταράς, ο οποίος τα έκανε πλακάκια με τον Σουλτάνο. Για να γλιτώσει, επειδή ήταν πολύ πλούσιος, να γλιτώσει την περιουσία του και να έχει πάλι τα προνόμια και να γίνει πρωθυπουργός του Σουλτάνου. Είναι πράγματα τα οποία είναι καταγεγραμμένα αυτά στην ιστορία. Έτσι και ο Σουλτάνος με το που έγινε η άλωση τον αποκεφάλισε τον Λουκά Νοταρά. Κατευθείαν. Έτσι του λέει πρόδεσε στο Παλαιολόγο, δεν προδώσε εμένα. Τον αποκεφάλισε. Μετά, κατά τη διάρκεια της άλωσης. Μπορώ να πω ότι δεν προσμούσαν τόσο και τόσο πολλοί Κωνσταντινοπολίτες όσο οι Γενοβέζοι που είχαν έρθει μισθοφόροι βέβαια με τον Ιωάννη Ιουστινιάνη, έτσι, και οι Ενετοί. Όπου και εκεί πέρα υπήρχε πάλι διχόνοια μεταξύ τους, μεταξύ Ενετών και Γενοβέζων. Ποιοι θα έχουν την πρωτοκαθεδρία, τι θα πάρουν, τι θα κάνουν. Παράδειγμα, στον Ιουστινιάνη είχε τάξει, εάν γλίτωναν από τους Τούρκους ο Ιωάννης Παλαιολόγος, στην Λέσβο, Λίμνο, Χίο, αυτά τα νησιά σαν, θα τον έκανε έπαρχο αυτό των νησιών παράδειγμα. Υπάρχουν πάρα πολλά γεγονότα, δηλαδή δεν μπορούμε να λέμε, όπως το είπε και ο Στρατάκης και εσύ Βασίλη, να λέμε μεμονωμένα, α, ξέρεις, είναι από τη μια μεριά ή είναι από την άλλη. Και βέβαια και η εθνική, εθνική ήταν τότε οι ειδωλολάτρες, οι δωδεκαθεϊστές, να το πω έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, αυτοί έκαναν πάρα πολλές φορές εξεγέρσεις και επαναστάσεις. Και αυτός ήταν και ο λόγος, παράδειγμα, που το 900 περίπου, δεν θυμάμαι τώρα ποιος Βυζάντινος αυτοκράτορας ήταν, εκατέστησε αυτούς που λέμε τους Αρβανίτες, τα Αρβανιτοχώρια. Οι οποίοι ήταν Αλβανοί, οι Αλβανοί δεν είναι από την Αλβανία το κράτος αυτό που είναι στη Βόρειο Ήπειρο, να το πούμε εκεί πέρα. Οι Αλβανοί ήταν από το Κάφκασο. Τους έφερε, τους έκανε χριστιανούς. Και περίπου το 900 περίπου τους εγκατέστησε, νομίζω και το 600 και το 900, έγινε δύο φορές. Παράδειγμα στο Κοροπή που είναι στα Βίλια, σε αυτές τις περιοχές που είναι τα Αρβανιτοχώρια που λέμε, έτσι ώστε να είναι κάτι σαν στρατόπεδα, δίπλα στους εθνικούς, να το πούμε, να μην κάνουν εξεγέρσεις και τέτοια. Σαν, καταλαβαίνετε τώρα, σαν χωροφυλακή, να το πω έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων, αυτά είπαμε, είναι αναλόγως πώς τη διαβάζεις την ιστορία και με ποια πλευρά είσαι. Αυτό είναι η ιστορία. Όλοι...
0: Κοίταξε, βέβαια... κάποτε τη διάβασα και εγώ την ιστορία, μονόπλευρα και τέτοια. Αλλά, αλλά διαβάζοντας πολύ ιστορία και διαβάζοντας και τις δύο πλευρές, άρχισα να καταλαβαίνω πώς διαβάζουν και οι ιστορικοί.
1: Ναι.
0: Οι ιστορικοί διαβάζουν εντελώς διαφορετικά την ιστορία. Δηλαδή, οι καθηγητές αυτή της ιστορίας των πανεπιστημίων από ό,τι τη διαβάζουμε εμείς. Καταρχάς μπορούν να καταλάβουν και μπαίνουν στο περιβάλλον που υπήρχε τότε. Για παράδειγμα, έτσι που το λέω συχνά όταν μιλάω για ιστορικά θέματα. Όταν μιλάμε τώρα παράδειγμα για 1821, λέμε τώρα, Μέγαρα Αθήνα δεν υπήρχε δρόμος. Τα χωράφια. Και σκέψου το.
1: Ναι, βέβαια, δεν υπήρχε δρόμος τότε.
0: Δεν υπήρχε δρόμος, δεν υπήρχε εθνική οδός.
1: Έτσι,
0: από ένα μονοπατάκι πηγαίναν. Και άμα συναντούσε και μια σούσα στον δρόμο, αν δεν σε τρώγανε οι ληστές.
1: Τι δρόμοι να υπήρχαν τότε, ρε φίλε.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή δεν είναι. Παράδειγμα, άλλο παράδειγμα. Λέμε, ξέρω εγώ, καθαγιάζουμε παράδειγμα την Επανάσταση του 21. Ο Κολοκοτρώνης, παράδειγμα. Τοποθέτησε το γιο του, τον Πάνο, φρούραρχο Ναυλίου. Αυτός παντρεύτηκε με την κόρη της Μπουμπουλίνας. Η κόρη της Μπουμπουλίνας, η Ελένη η πρώτη, λοιπόν, τα φτιάχνει με έναν οπλαρχηγό, τον Γεωργάκη Γρίβα. Και λέει η παράδοση ότι αυτή, το ζευγάρι καθάρισε το Πάνο για να παντρευτούν μετά αυτή. Και μετά τσακώθηκε ο Κολοκοτρώνης με την Μπουμπουλίνα και ένα μαχαίρια, γιατί η Μπουμπουλίνα δεν του επέστρεφε την πρίκα που είχε δώσει ο Κολοκοτρώνης. Μιλάμε για τέτοια πράγματα. Έτσι. Δηλαδή αυτά που ζούμε σήμερα γιώθαν και τότε. Απλά το φέρνουμε έτσι σαν παράδειγμα, έτσι για να καταλάβετε ότι δεν ήταν τα πράγματα όπως θα διαβάζουμε τόσο εξοραϊσμένα όσο μας τα λένε στα σχολεία.
1: Ναι.
0: Υπήρχαν βέβαια και παπάδες.
1: Εντάξει, υπήρχαν παπάδες, πήγαν δουλειά.
0: Επειδή αναφέρθηκε.
1: Πήγαν οι οποίοι
0: ήταν ήρωες, ήταν ρουφιάνοι.
1: Βέβαια, ήτανε, και τώρα έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι ρουφιάνοι τώρα.
0: Και τώρα.
1: Και τώρα. Μιλά να πάμε διάλειμμα. Τα λέμε.
0: Έγινε.
1: Γεια σου, φίλε μου. Καλημέρα.
2: Γεια σου, Βασίλη.
1: Ακάσει μισή ακόμα. Φίλε μου, μας πήρε.
2: μπάλα.

0: Κάτσε με τις δύο.
1: Μας πήρε ακόμα δύο.
0: Κάτσε ρε Εξωτηριάκη, εδώ πέρα έχει τηλεοτζής μηνυματάκια και άλλα τώρα.
1: Ναι.
0: Πάμε να τα διαβάσεις.
1: Άντε κάτσω λίγο ακόμα, κάνα ταρτάκι.
0: Μισή ώρα, τι άρθει μισή ώρα.
1: Έτσι για πάρτι σου.
0: Να, Σάββατο Κυριακή πρωί, Δευτέρα σε πάνε.
1: Ναι, Παρασκευή είναι.
0: Λέω ότι να, Σάββατο Κυριακή πρωί, Δευτέρα σε πάνε.
1: Α, Δευτέρα θα σε πάνε.
0: Εντάξει, άλλα κάτσε και εσύ, τι θέα το μου λες.
1: Σωστό γι' αυτό.
0: Μας την έκανε ο Τζίτζης, σήμερα κάτσε εσύ. Πάμε διάλειμμα.
1: Πάμε. Πάμε διάλειμμα.
0: Ο λαός σου λέει τι γίνεται. Τι θέλει ο λαός. Τα μηνύματα. Θα πάει γερασίμου.
1: Στο γελάκι θα τα πιτά. Στο γελάκι το φίλο.
0: Αν τα ακούει θα πάθεις.
2: 9.43 Intervetten Sports.
3: Η ώρα είναι 2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτ. 10 λεπτά μετά τις 2. Εδώ παρέα με τον φίλο μου τον Δημήτρη το Στρατάκι που θα κάτσει μέχρι τις 6. Θα κάτσει και μια ώρα παραπάνω μετά μόνος του. Να σας κάνει συντροφιά. Του αρέσει. Πού είσαι, Δημητράκη? Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viper για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας στο neapapaki943.gr. Για πάμε σε μια γραμμούλα, καλημέρα.
1: Φίλη μου.
0: Έλα, Παναγιώτη.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Ναι, γιατί έκανα πάλι.
1: Που μου κρατάς την τροφιά τα βράδια.
0: Να σε καλά, ρε Πάνο.
1: Δεν κοιμάμαι.
0: Δεν κοιμάμαι τώρα πια τα βράδια που λέει και ο Μάκης.
1: Ναι, δεν κοιμάμαι, κοιμάμαι τη μέρα εγώ.
0: Ναι.
1: Θα δω και το Μουντιάλ πιο εύκολα πιστεύω.
0: Ωραία.
1: Και όλα τα παιδιά εκεί που έρχονται και μας κάνουν παρέα να είναι καλά. Γιατί φίλε, η μοναξιά είναι άσχημο πράγμα.
0: Δεν συνηθίζει τη μοναξιά που λέει και ο Ανέστης Μαντάς.
1: Κατάλαβες.
0: Ο κύριε Παναγιώτη, να είσαι καλά ρε φίλε.
1: Πάρα
0: καλημέρα,
1: πολύ,
0: καλημέρα,
1: καλά.
0: Τίποτα, να είσαι καλά. Λοιπόν, ο Γιώργος, γεια σου Βασίλη, γεια και στην παρέα σου. Τι λέει εδώ? Χτύπα την καμπάνα να τελειώσει η εκκλησία γιατί θα έχουμε Ευαγγέλια όλη τη νύχτα. Λέει ο φίλος ο Γιώργος. Μια εκκλησία τα μάτια, τέλος το μυστήριο. Πάμε, καλημέρα. Όχι, δεν έπεσε γραμμούλα. Θα μας ξαναπάρει ο φίλος. Εδώ παρέα είπαμε παιδιά με τον Δημήτρη Στατάκη, ο οποίος θα πάει από ό,τι μου θα κάτσει μέχρι τις 6 σήμερα. Θα σας κάνει μια ώρα.
2: 6.30. Okay, βάλε ένα μισά ώρα για ακόμα. Ναι. Βάλε ένα μισά ώρα για ακόμα. Ναι. Και γιατί δεν κάθομαι, ρε φίλε, μέχρι. Τι ώρα αρχίζει ο Αργύριος Σωτηνόπουλος?
0: 7
2: ώρα να είμαι εδώ.
0: Να κάνεις την πάσα.
2: Αμέ.
0: Σωστό. Τελευταία δημοσκόπηση στο ΕΓΑΛΟ σήμερα το πρωί έδειξε γκολ-γκολ 98,9.
2: Οχο.
0: Τι άλλο θέλουν οι εγαλαιότητες από το μεγάλο Τζίτζι? Το θέλουν δήμαρχο, τον αγαπάνε και είναι καθαρό εγάλαιο. Θέλουν με χαμόγελο να είναι δήμαρχος και οι πολίτες του Τζίτζι. Ένας και μοναδικός. Θα σώσει το εγάλαιο, θα σώσει όλο τον κόσμο. Θα αγαπάει τα πιτσιρίκια, θα φτιάξει παιδικές χαρές, παιδότοπους, πινκ-πονγκ, μπάσκετ, βόλεϊ, ακαδημίες και βέβαια τσουλήθρες και νεροτσουλήθρες.
2: Oh, αυτό είναι το κλειδί, νεροτσουλήθρες.
0: Ναι, επίσης βλέπω το βραδινό μάτς Νότιο Κορέα Τσεχία 3-2 σκορ.
2: Ωραία, το
0: για
2: πιάσαμε,
0: Νότιο Κορέα.
2: Το τσιμπήσαμε.
0: Γιατί over goal-goal, γιατί οι Κορεάτες είναι δυνατοί και δεν αφήσουν τους Τσέχους να πάρουν ανάσα. Α, θα έρθει το μάτς 3-2 λέει. Ακολουθήστε Τζίτζι και όλοι ταμείο. Για πάμε στη γραμμούλα, καλημέρα.
1: Ξεράμπουλα να πας, ρε. Καλημέρα.
0: Νάτος, έλα ο φίλος.
1: Έλα φτιάξτε το τηλέφωνο.
0: Γιώργος.
1: Θα γίνει με εσάς,
0: ρε. Ο Στρατάκης, ρε φίλε.
2: Στρατάκης. Φίλε.
1: Λοιπόν, καλησπέρα, ρε Μητσάρα.
0: Γεια σου,
2: γεια σου, ρε Γιώργο. Καλησπέρα, ρε φίλε. Καλησπέρα.
1: Το κατσίκι δεν το παίρνω τηλέφωνο, γιατί άμα μας κάνει ποδαρικό.
0: Άσε, ρε.
1: Καλά, έβαγες τον Μπέλο και τον Χάτσιμαν. Πού είναι αυτοί, ρε.
0: Κούρα ομορφιάς. Περπατάνε, μου πάνε.
2: Σε φαγε, ρε φίλε.
0: Περπατάνε.
1: Καλησπέρα μου και στον Δημήτρη από το Όσναμπρουκ. Και σε όλα τα παιδιά, λοιπόν, τι ήθελα να πω, άκουσα προηγουμένως τον Βασίλη, δεν στέκει αυτό που είπε, ο πιο αρχαίος δρόμος στην Ελλάδα, να ξέρεις, είναι η Ιερά Οδός, τα οποία γινόντουσαν και τα Ελευσίνια Μυστήρια. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι 2.500-3.000 χρόνια, γι' αυτό και λέγεται και η Ιερά Οδός. Mm-hmm. Ξεκίναγε από τον Κεραμικό, αν θυμάμαι καλά, και τελείωνε στην Ελευσίνα. Άρα δρόμος υπήρχε.
0: Ναι, τι δρόμος έτσι, ήταν όμως. Τι δρόμος ήταν όμως? Λέει ότι...
1: Πάντως δεν ήταν χωράφια.
0: Ναι ρε παιδί μου, ήταν ένας δρόμος καράδρομος που λέγανε τότε.
1: Χωράφια δεν ήταν, ρε.
0: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, οκ. Okay, ναι.
1: Εμείς μιλάμε για αυτό το θέμα, δεν μιλάμε τώρα εάν... να σε πάρω σε ένα λεπτό τώρα, είδες, ένα λεπτό σε παίρνω σένα.
2: Για μας ήταν.
0: Για μας ήταν το ένα λεπτό.
2: Ναι, ναι, μάλλον.
0: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Μάκης Περιστέρη 7. Γεια σου, φίλε Μάκη. Καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που έστειλε μηνυματάκι από το Περιστέρη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Έκανε και στάση στην Ιερά Οδό, λέει. Στην αρχαία Ιερά Οδό και η Αθηνά για να ξεκουραστεί. Είναι από τις μεγαλύτερες οδούς αρχαία στην Ελλάδα. Λέω Τζίτζη που είναι και αυτά, είναι και έχει διαβάσει και συγγράμματα.
2: Βέβαια, ρε φίλε.
0: Σαν πρόεδρος έχει διαβάσει και βιβλία.
2: Ο πρόεδρος είναι πολυπράγμων καταρχάς.
0: Έτσι.
2: Έτσι. Επιπαντός επιστήτου.
0: Βέβαια.
2: Και όχι μη μαθείς, πρόσεχε.
0: Και τώρα έχω μια αίσθηση ότι μπορεί να φτιάξει το δρόμο όπως τότε.
2: Να τον πάει μέχρι κάτω, Ελευσίνα.
0: Να αφήνει τα τσιμέντα. Να το φτιάξει πάλι με καράδρομο.
2: Α, με καράδρομο. Ναι. Να το χαλάσει, να το φτιάξει.
0: Όπως ο κατακοσμός. Μπρος-πίσω.
2: Ναι. Μπρος-πίσω.
0: Ναι.
2: Σωστό.
0: Κατακοσμός ήταν αυτός.
2: Δεν θυμάμαι, αλλά εν πάση
0: περιπτώσει. Όχι, κατακοσμός ήταν, όχι.
2: Όχι, κατακοσμός. Για το πρόεδρο του Κολοκοτρώνη.
0: Ναι, Κολοκοτρώνη ήταν. Ναι.
2: Ήταν
0: μπρος-πίσω, έτσι.
2: Δηλαδή θα τον χαλάσει και θα τον πάει μέχρι Ελευσίνα.
0: Μπράβο, κάτω. Αλλά καράδρομο.
2: Καράδρομο, ναι, ρε φίλε, με τις κοτρώνες.
0: Να ζήσουμε τις καλές εποχές των αρχαίων.
2: Αυτό είναι.
0: Ναι, πριν στα 2.500 χρόνια.
2: Και από την άλλη πλευρά μέχρι που θα πηγαίνει.
0: Ε,
2: μέχρι που θα πηγαίνει.
0: Μέχρι Σπάρτη, ξέρω εγώ.
2: Όχι, ρε παιδί μου, από την μια πριν Ελευσίνα, από την άλλη από εδώ προς τα δω.
0: Γλυφάδα.
2: Α, θα πηγαίνει κάτω.
0: Ναι, παραλία.
2: Μπορεί να πηγαίνει και μέχρι Λούτσα.
0: Μέχρι τα Πιτσόμπαρα.
2: Ναι. Θα συνδέεται με το ελληνικό το καζίνο.
0: Ναι, με τα Πιτσόμπαρα, ναι.
2: Με το καζίνο θα συνδέεται. Κάτω στο
0: ελληνικό. Ναι.
2: Ωραία. Μπράβο, ρε.
0: Από τον παλιό δρόμο θα πηγαίνει κατευθείαν στον πολιτισμό.
2: Είναι χαρισματικό ο άνθρωπο τώρα. Τα έχω πει εγώ αυτά. Πάμε,
0: καλημέρα.
1: Έλα, ρε.
0: Έλα, Γιώργο μου. Έλα, φίλε.
1: Λοιπόν, συγγνώμη, προηγουμένω δεν μπορούσα να απαντήσω και.
0: Δεν πειράζει. Εντάξει.
2: Κάνε ένα θέμα.
1: Λοιπόν, τι να κάνουμε. Εργαζόμαστε, κάποιοι δουλεύουμε, ρε φίλε.
0: Έτσι, ρε φίλε.
2: Σαν.
1: Πάλι στο ταμείο πήγε. Πρατάκι, άγγορε κάποια. Επειδή μάλιστα από την Κλωδάφνη. Από το πατήριο των Δελφών. Μου είπα ότι έχει πολύ λαμπρό μέλλον. Αυτό είναι αλήθεια, να το γνωρίζει.
0: Εντάξει, ο άνθρωπο είναι ξεφύλαστο. Εντάξει, συγγνώμη και δεν το λέω. Γιατί δεν βγαίνει να πει γερασί μου, μπράβο που είπε η σειρά θα γίνει 5 παιχνίδια. Δεν τα λέει αυτά. Δεν τα λέει αυτά. Που το είπα.
2: Μπορεί να μην τα ακούγε, ρε φίλε.
0: Όχι, δεν είπα.
1: Το κατσί και εσύ που δεν πειράμε.
0: Εγώ δεν λέω ότι για πρωτάθλημα. Λέω ότι το σειρά θα πάει στα 5 μάτς.
2: Στα 5 μάτς.
0: Αλλά ο Ολυμπιακός λέω ότι είναι φαβορί. Αυτό είπα. Αλλά εσύ αυτά δεν τα λες. Δακώνεις τη γλώσσα σου. Αν να βγει να πει μπράβο Γερασί μου και λες το ρατάκι έπιασε το overgo under 3,5. Πες μπράβο Γερασί μου που έδωσε τα μάτς 5. Και εγώ ταμείο έχω στείλει, ρε φίλε. Άμα έχει παίξει από την αρχή θα γίνουν 5 μάτς. Ρε άνθρωπε του Θεού, αν έπαιζε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό πρωτάθλημα, είπα 5 μάτς θα γίνουν. Από την αρχή, από το πρώτο μάτς, λέω θα γίνουν 5 παιχνίδια. Θα έχει πάρει τώρα λεφτά, ναι ή όχι.
2: Η αλήθεια το έλεγε, Γιώργα, ρε, το έλεγε.
1: Ακούστε κάτι που θέλω να πω. Χωρίς να θέλω, επειδή ακούω υπάρχουν πολλές απόψεις συλλογικά. Εγώ έχω μάθει κάτι στη ζωή μου. Αυτοί που κάνουν μεγάλους σταυρούς, εγώ τους φοβάμαι πολύ.
0: Εντάξει, και εγώ.
1: Γιατί πολύ μεγάλους σταυρούς στην εκκλησία κάνουν και οι μαφιούζοι στο Σικάγο. Κάθε Κυριακή είναι στην Καθολική Εκκλησία.
0: Λαμπρό παράδειγμα, Γιώργο μου, και είναι πραγματική ιστορία, δεν είναι ψέματα. Ο Εσκομπάρ έχτισε ναούς.
2: Βέβαια.
0: Έχτισε ναούς και απ' έξω που είναι ναρκωτικά.
1: Έτσι,
0: θες
1: να κάνεις κάτι καλό, βοήθησε και δεν χρειάζεται να το ξέρεις ούτε η δεξιά σου τσέπη.
0: Έτσι, σωστό.
1: Αυτή είναι η λογική δική μου. Βλέπεις κάτι και μπορεί να το κάνεις κάτω.
0: Μαζί σου συμφωνώ.
1: Μην το κάνεις, μην κρίνεις ανθρώπους γιατί φοράει μίνι, γιατί φοράει σκουλαρίκι,
0: έτσι.
1: Δεν φοράει σκουλαρίκι. Γιατί εγώ αυτά δεν μπορώ, κατάλαβες. Γιατί ο Χριστός έχει πει πολλά πράγματα. Έχει πει, ας πούμε, ο Χριστός πήγε και σπάσε τον ναό. Ο Χριστός, λέω εγώ τώρα, γιατί υπάρχουν και αυτά τα θέματα της Εκκλησίας. Ήταν ο πρώτος αναμάρτητος στο Λίδο Βαλέτο. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι. Και όχι μόνο ο Χριστός, αλλά και τα τελευταία χρόνια ο Χριστόδουλος είχε μαζέψει την ολέα. Ελάτε με σκουλαρίκι, ελάτε με μίνι.
1: Και γι' αυτό τον φάγανε.
0: Ναι, σε λίγες μέρες εξαφανίστηκε.
1: Έτσι, από αυτό που έφυγε. Τέλος πάντων, η ουσία είναι αλλού. Άκουσα ένα απόσπασμα από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος γύρισε και είπε τις αυξήσεις Μητροπολίτης τις κάνουμε. Άκουσον. Γιατί δεν μπορεί, λέει, πώς το λένε, των μουσουλμάνων, ο Μητροπολίτης των μουσουλμάνων, όπως τον είπε, δεν μπορεί να παίρνει παραπάνω.
0: Σόπα, να παίρνει παραπάνω.
1: Δεν το άκουσες.
0: Ναι, και εγώ
1: το άκουσα αυτό.
0: Το άκουσα, ναι.
1: Ναι, και εγώ ρωτάω τώρα, ας πούμε. Δηλαδή, την οικονομική πολιτική της Ελλάδος μας την καθορίζει το τι δίνει η Τουρκία στους δικούς της ιερείς.
0: Γιατί δεν το καθορίζει, τι δίνει η Ελβετή στους πολίτες της.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Έτσι, γίνεται, γιατί βάζουμε.
1: Έτσι. Ναι. Κατάλαβες. Κάποιοι, ας πούμε, να τα παίρνουν 90% αύξηση όταν ένας ελληνικός λαός χοροπηδάει ουσιαστικά και αμετάκλητα χωρίς να έχει τεκμηριώσει και χωρίς να έχει εξασφαλίσει το ελληνικό κράτος τους μισθούς στις ιδιωτικές επιχειρήσεις που πάρα πολλοί άνθρωποι εργάζονται Πάρα πολύ, ξέρω τι λέω. Από το πρωί μέχρι το βράδυ και περιμένουν να πάρουν τα λεφτά τους, γιατί δεν υπάρχει έλεγχος. Ένας έλεγχος, ας πούμε, που στην Αγγλία, παραδείγματος χάρη, φίλε, σου λέει πόσους υπαλλήλους έχεις. Έχω το Βασίλη το Γερασίμου, το Δημήτρη το Στρατάκη και άλλους 10. Μάλιστα. Αυτοί πρέπει να μας δώσουν τους λογαριασμούς τραπεζών και στις 28 και στις 30. Στις 28 εργασίες τα λεφτά πρέπει να βρίσκονται μέσα εκεί.
0: Λοιπόν, κάτσε, Γιώργο, μισό λεπτό να πω μια είδηση επί πιεστηρίου, να το προλάβουμε, να το πούμε εμείς πρώτοι. Γιατί ο Μάνος Σαλαμόπουλος είναι πολύ μπροστά από όλους. Νέος Γενικός Διευθυντής σε Ολυμπιακό Νότιγχαμ και Ρίο Αβε αναλαμβάνει ο Ιταλός Ματέο Τονίτσι. Πληροφορία από την Ιταλία. Μάνος Σαλαμόπουλος.
1: Ο Σαλαμόπουλος, έχω πει, ο κύριος Σαλαμόπουλος είναι κορυφή και την καλησπέρα μου το έχω πει πολλές φορές. Οι ειδήσεις που βγάζει είναι λίγες και εκλεκτές. Όχι λίγες, είναι πολλές, αλλά εκλεκτές.
0: Είναι ο Ρωμάνος της Ελλάδας. Ο Ματέο Ρωμάνο.
1: Δεν είναι ο Ρωμάνο τη Ελλάδο, πάντω δεν είναι ο παπατζή τη Ελλάδα.
0: Α, ναι, αυτό σίγουρα.
1: Έχουν πολλού παπατζίδε.
0: Σίγουρα αυτό.
1: Κατάλαβε. Ο κύριο Μάνο Ταραμόπουλο παπατζή δεν είναι.
0: Όχι, είπαμε.
1: Από αυτά που ακούω εγώ.
0: Είναι είπαμε ο Ρωμάνο τη Ελλάδα. Τα πετυχαίνει όλα.
2: Να πούμε ότι είναι 39 χρονών ο Ιταλό.
0: Α, πιτσιρικά.
2: Ναι, ναι, πιτσιρικά είναι. Είναι αθλητικός διευθυντής της Ρίο Αβε και θα έχει έδρα το Λονδίνο.
1: Να πούμε ότι η πρώτη ήττα παραγωγικά στον ΠΑΟΚ έγινε η Θάκη Κεφαλονιά, έχασε την ΕΠΣ η οποία στηριζόταν από τον ΠΑΟΚ και πιο παλιά από την ΑΕΚ και από τον ΠΑΟΚ με 7-5, αυτό πρέπει να το πούμε, να τα ακούνε κάποιοι, ξέρετε. Λοιπόν, γιατί ακούω, δεν άκουσα όμως ρε φίλε και περίμενα, ειλικρινά σου μιλάω, βέβαια δεν ξέρω αν το έχεις πει γιατί δεν θέλω να λέω ψέματα. Χτες και προχτές δεν είχες καθόλου εκπομπή, το δεν είχε ίντερνετ. Πρέπει να μιλάμε τώρα, να είχαμε να λέγαμε, να είχαμε να πούμε. Δεν είχε ούτε ίντερνετ. Χτες δεν μπόρεσα να ακούσω, γιατί ήμουνα σε συγκεκριμένες δουλειές. Έπρεπε να φάω μια ωραία κυρία Πορτορικάνη, Αμερικανοπορτορικάνη. Και ήθελα να κανονίσω για τον κύριο Τζίτη και για τον κύριο Στρατάκη να γνωρίσω τις φίλες της.
0: Α, ωραία.
1: Λοιπόν. Δεν άκουσα όμως να κάνεις κάποιο σχόλιο.
0: Για ποιο πράγμα?
1: Για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Εδώ υπάρχει μια καταδικαστική απόφαση για το γιο με πρόεδρο.
0: Αυτό βγήκε σήμερα, το είδα εγώ.
2: Για τον
0: γιο του το Σαββίδη.
1: Δεν άκουσα όμως σχόλιο κανένα. Άμα ήταν ο γιος του Μαρινάκη, ο Μίλτος, θα μας το είχαν πρώτη είδηση, όλα τα site, όλες οι τηλεοράσεις.
0: Το είχαν όλα τα site είδηση. Το διάβασα σε πολλά site.
1: Δεν διάβασα. Αυτό σε εκπομπές σαν τη δική σου.
0: Α, δεν άκουσα εκπομπές. Άλλες πάντως σε site και σε κανάλια το είδα δηλαδή. Το είδα.
1: Ρε μιλάμε κουβέντα ρε. Ρε άχνα ρε. Ρε παιδιά εδώ ο ένας αθωώνεται και εσείς που τον λασπολογείτε τόσα χρόνια αυτόν που αθωώνεται στα δικαστήρια. Καλός ή κακός αθωώνεται, τα δικαστήρια κρίνουνε, δεν κρίνω εγώ. Τον έχετε με τη λασπολογία που έκανε εκείνο και που έκανε το άλλο. Ο άλλος που καταδικάζεται, με τα δικαστήρια καταδικάζεται, χαμηλά την μπάλα.
0: Σου λέω και πάλι, χαμηλά την μπάλα στα site δεν υπήρχε. Γιατί εγώ το διάβασα σε πάρα πολλά site, μεγάλα site. Το διάβασα πρώτη είδηση. Τώρα δεν ξέρω στα κανάλια. Δεν ξέρω στα ραδιόφωνα. Δεν το ξέρω, αυτό δεν άκουσα εκπομπές. Αλλά στα site και αυτά που μπήκα, από το πρωί που μπήκα μεσημέρι που έγινε η είδηση, όλα τα μεγάλα site εδώ στην Αθήνα. Στα Θεσσαλονίκη το έχουν καλύψει λιγάκι. Αλλά στην Αθήνα είναι όλα τα μεγάλα site. Μέχρι και το άλλο, το SDNA το έγραψε.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα δεν ξέρω οι εκπομπές που λες, δεν έχω γνώμη γιατί δεν άκουσα. Σε πιστεύω που λες ότι δεν άκουσες τίποτα, σε πιστεύω.
1: Ναι, εγώ στους εκπομπές μπήκα που περίμενα ακούσω κάτι και γι' αυτό σου είπα, δεν ξέρω αν ανέφερες εσύ, γιατί δεν την έπιασα την αλλή, κάποια στιγμή την έπιασα, κάποια στιγμή έβγαινα, κάποια στιγμή ξαναέπαινα. Δεν ξέρω αν το είχες αναφέρει, μου λες το έχεις αναφέρει, πάνω και πάσω. Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεσαι.
0: Ναι, κατάλαβα τι λες.
1: Εγώ ήθελα όμως να το πω γιατί είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, παιδιά.
0: Εντάξει, σοβαρό ζήτημα ήταν φίλε και με την Ξάνθη, αλλά πάλι πήγε στα χαμηλά. Ναι, τι περίμενες. Ακούς.
1: Ναι,
0: λέω. Σοβαρό θέμα ήταν και με την Ξάνθη τότε.
1: Ναι, καταδικάστηκε κάποιος εκεί.
0: Ναι, πάλι δεν ακούς και τίποτα. Δεν ξέρουμε αν έγινε δικαστήριο. Έγινε δικαστήριο ποτέ.
1: Πρέπει να ακούσει. Αυτό λέμε.
0: Αυτό λέω. Εντάξει. Και εκεί το θέμα πήγε χαμηλά. Βγήκε στην αρχή μια είδηση ότι με την Ξάνθη και αυτό και το άλλο. Καταστράφηκε η Ξάνθη και δεν έγινε τίποτα. Δεν άνοιξε μύτη.
1: Ναι.
2: Δεν άνοιξε μύτη. Καταστράφηκε η Ξάνθη.
0: Ναι. Καταστράφηκε η Ξάνθη.
1: Λοιπόν, θα κάνω και μια πρόταση προς τη διοίκηση του Ολυμπιακού. Στρατάκι, ακούς, ρε. Άκου τώρα για να γελάσεις.
2: Ακούω.
1: Λοιπόν, πρέπει η διοίκηση του Ολυμπιακού φέτος να καθιερώσει τα διαρκεία τελικών. Επειδή ο Ολυμπιακός κάθε χρόνο είναι η μοναδική ομάδα που δίνει από 12 έως 14 τελικούς σε όλα τα αθλήματα. Τα από πόλο, από χάντμπολ, από μπάσκετ, από ποδόσφαιρο και ούτω καθεξής. Mm. Θα πρέπει να βγάλει κάποια ειδικά διαρκεία τα οποία να μπορούμε να παρακολουθούμε και φυλάκι να τα αγοράσουμε και να έχουμε μια προτεραιότητα για τα όλα, για τα, όλα αυτά τα αθλήματα που αυτός ο μεγάλος σύλλογος.
0: Έχει διαρκεία ο Ολυμπιακός, έχει διαρκεία όλα τα αθλήματα.
2: Ναι, λέει συγκεκριμένα για τους τελικούς.
0: Α, για τους τελικούς μόνο.
1: Μόνο για τους τελικούς.
0: Ναι. Και αν δεν πάει τελικό, πρέπει να πάρει τα συνταθιά πίσω.
1: Πάει Ολυμπιακός.
0: Λέω ρε παιδί μου, να στο πόλο δεν πήγε τελικό. Θα πάρει τα
2: λεφτά
0: πίσω. Α πούμε στο χάντμπολ δεν πήγε. Στο χάντμπολ δεν πήγε τελικό.
2: Ακόμα
1: δεν πήγε. Τελικούς δεν έπαιξε με την ΑΕΚ.
0: Όχι, ρε, τελικό Ευρώπη.
2: Α, τελικό. Α, δεν είναι τελικό Ευρώπη.
0: Α, όλους τελικούς. Α, εντάξει.
2: Τελικούς και Ελλάδος και Ευρώπης. Ναι, ναι.
0: Πες μας τώρα, τι βλέπεις για το Σάββατο αύριο. Εγώ χθες είπα ότι από τον Ολυμπιακό που τον είδα λίγο κουρασμένο σε σχέση με άλλα παιχνίδια, εκεί που ήταν 70-30, βλέπω 60-40. Να το πρέπει ο Ολυμπιακός.
1: Εγώ θα πω δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα. Η διαιτησία είναι καλή όταν χάνει Ολυμπιακός και είναι κακή όταν κερδίζει. Γιατί δεν άκουσα. Όταν κερδίζει ο Παναθηναϊκός, όλο πενταρίσια είναι η διαιτησία. Και όταν χάνει, φταίει η διαιτησία. Άκου φίλε κάτι. Προβλέπω ότι θα κερδίσει ο Ολυμπιακός. Επειδή με ρώτησε την πρόβλεψή μου.
0: Τέλος. Χάσατε τέλος.
2: Σόπαρα το βγάλεις κατσίκι το Γιώργο.
0: Για μαυρόγατα σου λέω, ρε.
1: Ναι, ναι, καλά, άσε τώρα.
0: Είχε πει 3-0 τη σειρά, ρε ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Σκούπα είχε πει. Είχε πει σκούπα.
1: 3-1 είχε πει ο Μπέλος.
0: Και εσύ πες 3-0 σκούπα.
1: 3-1 ο Μπέλος.
2: Ο Μπέλος παίρνει Παναθηναϊκού, ναι.
0: Όχι, είπε θα το ξανακάνουμε. Λέω Γιώργο, θα το ξανακάνουμε αυτό.
2: Άλλος γκουρού. Άλλος γκουρού εκεί ο Μπέλος.
0: Θα το ξανακάνουμε, λέει, στο ΆΚΑ με τον Παναθηναϊκό. Θα πάρουν το πρωτάθλημα. Έτσι και πει. Όπως πήραν το ευρωπαϊκό.
1: Λοιπόν, εγώ είμαι φορτάτος. Εγώ είμαι καλυμμένος. Εγώ σαν Γιώργος προσωπικά εγώ θα μου πείτε το στο πρωτάθλημα. Δεν και το θέλω. Και θέλω να το πάρω. Και δεν λέω ότι το χαρίσω. Θέλω να το πάρω. Και αν το χάσω, θα στεναχωρηθώ. Αλλά πρόσεξε. Δεν πρόκειται να στεναχωρηθώ, πώς θα σου πω, θα στεναχωρηθώ γιατί το χάσα. Χωρίς να υπάρχει, έχασα ένα πρωτάθλημα.
0: Και
1: αυτό που όμως με γέμισε εμένα είναι αυτό που έγινε στο τελικό κυπέλλου, γιατί στο τελικό Ευρώπης. Γιατί εκεί φάνηκε η διαφορά του πλήρε ρόστερ, η πρώτη ομάδα σπάζοντας μια παράδοση πολλών ετών που ποτέ η πρώτη ομάδα, μα ποτέ η πρώτη ομάδα δεν έχει σηκώσει το Champions League. Έτσι δεν είναι, το μπάσκετ εννοώ το Champions League, ναι, το ναι. Europa League. Έτσι, το έσπασε και σε αυτό την παράδοση ο Ολυμπιακός.
2: Σωστά.
1: Και λοιπόν...
2: Νοπ, πού το χάσαμε το
0: γύρο. Πήγε σε τούνελ μέσα.
2: Τούνελ. Αλλά αυτό Λονδίνο, δεν είναι Λονδίνο καταρχάς, είναι Νέα Υόρκη ακόμα.
0: Νέα Υόρκη, πού πήγες, κανένα Τούνις, ο Μαχάταν.
2: Μάλλον.
0: Έπεσε πάνω στην Κωνσταντινή και έβαγε παντόφλα. Που μιλάς πριν τώρα του Κανιέλα.
2: Πώς είμαστε,
0: Πορτορικανοί.
2: Πορτορικανοί.
0: Και όπως έχω ξαναπεί, ο μοναδικός Έλληνας που έχει δικαίωμα ψήφου Χρυσή Μπάλα ο Μάνος Σταραμόπουλος. Ναι, ο μόνος ψηφίζει.
2: Ναι, έτσι.
0: Ψηφίζει για τη Χρυσή Μπάλα ο Μάνος Σταραμόπουλος.
2: Έτσι.
0: Ο φίλος μου, ο Στρατάκης Ολυμπιακός, αλλά νομίζω ότι με αυτό που πήγε τώρα τα πράγματα δυσκολεύουν πολύ. Γιατί είναι αγριοκάτσικο.
2: Όχι, ρε, δεν τον έχω για
0: κάτσικο. Είναι το αγριοκάτσικο. Εγώ τον έχω για
2: την Άρσενα, αλλά για τον Ολυμπιακό. Όχι.
0: Τον έχω για αγριοκάτσικο και όλα τη Νέα Υόρκη.
2: Όχι.
0: Ναι.
1: Να το λέω. Εσύ με έχει για αγριοκάτσικο, αλλά η Πορτορικάνα με έχει για αγούρι.
0: Εντάξει, είναι άλλα τα χαρίσματα εκεί. Και έχει άλλα χαρίσματα. Δεν έχει χαρίσματα προγνώσεων.
1: Λοιπόν, άκουσε με λοιπόν να πω κάτι για του φιλάδου του Ολυμπιακού. Γιατί ακούω πολλού οι οποίοι. Θέλουν να εξισώσουν την κατάσταση. Έτσι είναι το σύστημα. Πολλά χρόνια τώρα, όταν ο Ολυμπιακός κάνει κάτι καλό, δεν θυμάστε τότε τι κάνατε. Και εμείς πήγαμε πρώτοι στο Γουέμπλεϊ και εμείς κάναμε εκείνο πρώτοι. Και εκείνο εκεί. Λοιπόν, πάντοτε προσπαθούν να το αποδομήσουν. Αυτό λοιπόν που έκανε ο Ολυμπιακός φέτος, ακόμα και αν χάσει το πρωτάθλημα, κύριε Αταμάν, τον Αταμάν απαντάω προσωπικά, σε κανέναν άλλον, ό,τι και να μας λέτε ότι εσάς το άγχος σας ήταν μη το πάρει ο Ολυμπιακός μέσα στο ΆΚΑ, όταν την ίδια στιγμή ο Ολυμπιακός σας πήρε την κούπα μέσα στο ΆΚΑ. Αυτό όμως το ξεχάσατε να το πείτε.
0: Εντάξει, δεν την πήρε με τον Παναθηναϊκό βέβαια, υπάρχει διαφορά.
1: Ορίστε.
0: Δεν την πήρε με τον Παναθηναϊκό αντίπαλο.
1: Όχι, την πήρε στον ίδιο δεσμό που ήταν ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, ρε, λέω άλλο. Ναι, άλλο λέω.
1: Λες,
0: σας πήρε την κούπα μέσα στο ΆΚΑ. Όχι για τον Παναθηναϊκό όμως.
1: Δεν είπα ότι ήταν στον τελικό του Παναθηναϊκού.
0: Είπες ότι σας πήρε την κούπα μέσα στο ΆΚΑ. Το γήπεδο που είχε προκριθεί για να πάει να παίξει τελικό.
2: Ναι, ρε παιδί, αφού δεν ήταν ο Παναθηναϊκός.
0: Αυτό λέω.
1: Ήταν και ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, ο οποίος δεν πήγε καν.
1: Δεν πήγε καν ο Παναθηναϊκός. Αν ο Παναθηναϊκός δεν προχώρησε, είναι ευθύνη της ομάδας του και του προπονητή του.
0: Ναι, ρε παιδί μου, όχι, λέω σαν έκφραση, σας πήρα, όταν λες σε έναν που δεν ξέρει, του λες σας πήρα το πρωτάθλημα μέσα στο γήπεδό σας, είναι σαν να του λες ότι παίξαμε μαζί.
1: Όχι, εγώ δεν είπα ότι παίξαμε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, έτσι σου ακούγεται, γι' αυτό σου λέω.
1: Δηλαδή, πώς θα το πω, δεν το πήρε στο γήπεδο του Παναθηναϊκού Ολυμπιακού.
0: Πήρε το ευρωπαϊκό μέσα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Έτσι λέγεται η σωστή έκφραση. Όχι, σας πήρα το κύπελο μέσα στο γήπεδο σας. Όταν λέω σας πήρα, το πήρα από εσάς.
1: Δηλαδή, θες να πεις ότι οι δηλώσεις του κυρίου Αταμάν.
0: Όχι, λάθος οι δηλώσεις του Αταμάν. Δεν είπα για τις δηλώσεις του.
2: Δεν κάνει τίποτα άλλο, μόνο λάθος δηλώσεις.
1: Εγώ δεν ήθελα να απαντήσω. Εγώ βλέπω ότι πάντοτε στις δηλώσεις του. Την άλλη φορά βγήκε να μας πει πόσοι παίκτες Έλληνες παίζουν στον Ολυμπιακό. Λες και θα πάρουμε την έγκριση εμείς του Αταμάνα να σηκώσουμε
0: λεφτά. Ναι, Γιώργο, δεν καταλαβαίνω γιατί τα λέει, ρε φίλε. Τα λέει για να δημιουργήσει ένα κλίμα για να επηρεάσει το Ολυμπιακό.
1: Κοιτάξτε, φίλε, άκουσα με κάτι.
0: Βέβαια, αυτό κάποιες φορές λειτουργεί και ανάποδα, εντάξει.
1: Επειδή εγώ ζω στο εξωτερικό, όποιος τολμήσει στην Αγγλία, είτε πρόεδρος, είτε παίκτης, είτε προπονητής, είτε παράγοντας και πει σε βιλάδους, γιατί σηκώσατε Αγγλική σημαία, θα τον απελάσουνε με συνοπτικές διαδικασίες.
0: Μα σου λέω και πάλι ο Αταμάν σου λέω και...
1: Μια χώρα που σου λέει γιατί σηκώνεις ελληνική σημαία, έχει θα πάρει την έγκριση, ρε,
0: σου λέω ο Αταμάν, είναι σε αυτά μανούλα. Σου λέει θα το κάνω αυτό με τη λογική ότι και θα επηρεάσω και θα προκαλέσω και θα... Αλλά κάποιες φορές αυτό...
1: Δηλαδή όταν λες να επηρεάσεις, ρε Βασίλη, τι να επηρεάσεις, το μυαλό των παιχτών του Ολυμπιακού.
0: Μπορεί και αυτό, από τον κόσμο. Και ο κόσμος σε αντιδράσεις του μπορεί να επηρεαστούν και παίξεις
2: του
0: Ολυμπιακού.
2: Είναι και ο χαρακτήρας.
0: Και ο χαρακτήρας είναι έτσι, ναι. Αλλά λέω, αυτό κάποιες φορές όμως γυρνάει και μπούμεραγκ. Όπως γύρισε πίσω στο Γιαννακόπουλο πέρυσι.
2: Πόσες
0: αυτά που γίνανε.
2: Και εννοείται.
0: Γυρνάει και μπούμεραγκ.
2: Τον Αταμάν θα τον δείτε όταν φύγει με το καλό, γιατί μάλλον θα φύγει το καλοκαίρι και θα πάει στην Τουρκία.
0: Και έτσι θα πει.
2: Και θα πάει στην Τουρκία εκεί να δεις. Εκεί να δεις λύσα που θα βγάλει. Τώρα δεν ακούμε τίποτα. Εκεί να δεις λύσα και εκεί θα δείξει το πραγματικό του πρόσωπο.
0: Εκεί να δεις τα λέει, ναι.
1: Εκεί τότε, φιλαράκι, εάν βγάλει αυτά που λες, θα πρέπει να απολογηθούν κάποιοι παραπάνω από τον Αταμάν. Οι οποίοι τον έχουν στηρίξει και δεν τον έχουν μαζέψει. Έτσι δεν είναι.
2: Έτσι είναι, έπρεπε να τον είχαν μαζέψει ήδη, Γιώργο μου. Καταρχάς έχεις χαιρετίσματα από τον Δημήτρη από το Όσναμπ.
0: Το να μαζέψεις κάποιον είναι μια κουβέντα που τη λέμε εύκολα, αλλά πρέπει να μαζευτείς και εσύ ο ίδιος. Όταν εσύ ο ίδιος είσαι. Μισό λεπτό. Όταν εσύ ο ίδιος είσαι. Όταν εσύ ο ίδιος, Γιώργο, είσαι αμάζευτος, πώς θα μαζέψεις τον άλλον, αφού κάνεις τα ίδια.
1: Σωστό, αυτό που λες δεν έχει άδικο.
2: Εκεί γύρισε ο Τέτζερης και βρήκε το καπάκι
1: μου. Και θέλω να το πω, γιατί ξέρω πολύ καλά, είμαι σίγουρος ότι θα προσπαθήσει να κάνει mind game, είμαι σίγουρος ότι θα προκαλέσει τον κόσμο του Ολυμπιακού, έξυπνα ή μη, δεν τον ενδιαφέρει. Αν το παιχνίδι θέλει 3 λεπτά να λήξει 4 και είναι 10 πόντους Ολυμπιακός μπροστά, θα το κάνει για σας. Πρέπει λοιπόν οι αντιδράσεις των φιλάδων του Ολυμπιακού, εγώ που σας αυτούς απευθύνομαι, να είναι μαζεμένες, συγκεκριμένες και να πανηγυρίσουμε την νίκη. Γιατί άκου, φίλε, κάτι. Εάν παίξουνε, και αυτό φαίνεται φέτος, πόσα παιχνίδια έπαιξε φέτος ο Ολυμπιακός του Παναθηναϊκού, ξέρεις?
0: Έχουν παίξει 4 τώρα και 2 πρωτάθλημα και ένα κύπελο και 2 Ευρωλίγκα.
1: Ναι, πόσες νίκες έχει κάνει ο Ολυμπιακός, ξέρεις?
0: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έχει κάνει 2 τώρα. Και μία στο κύπελο. Και μία στο κύπελο.
2: Τρει
0: είναι. Ο Ολυμπιακός κάνει 7.
2: 7-8, πώς είναι.
0: Πώς είναι, 7.
1: Μπράβο. Ο ένας λοιπόν έχει κάνει τις διπλάσεις από τον άλλον, ένα παιχνίδι είναι, μπορεί να το χάσει, να μην σου μπαίνουν τα καλάθια, να σε κακή μέρα, να τραυματιστούν δύο παίκτες, όλα γίνονται. Η ουσία είναι ότι όταν εγώ κάνει με μια ομάδα, έχω παίξει φέτος 10 φορές και έχω κάνει 7 νίκες και έχω κάνει ή 3 ήττες, έτσι δεν είναι, ουσιαστικά είμαι καλύτερη ομάδα. Αυτό εμένα μου αρκεί. Εγώ δεν θέλω, δεν είμαι φαταόλη, το πρωτάθλημα, όχι. Θέλω το πρωτάθλημα, θα στεναχωρηθώ, αλλά μου αρκεί που ο Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα. Αυτό είναι που πονάει τον Αταμάν. Τον Αταμάν τον πονάει το ότι ο Ολυμπιακός στα μάτια των φιλάθλων της φύλαδος της κοινής νόμης, των αντικειμενικών και μη, είναι σίγουρα καλύτερος από ότι είναι ο Παναθηναϊκός και αυτό τον πονάει.
0: Εντάξει, εγώ έχω ξαναπεί για να είμαι δίκαιος, ο Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη, πήρε το κύπελο. Αν χάσει το πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα. Γιατί σε σειρά 5 παιχνίδια το κέρδισε. Σε σειρά 5 παιχνιδιών, στο πρωτάθλημα, το ελληνικό λέω, ρε. Ότι στο πρωτάθλημα, αν το πάρει ο Παναθηναϊκός, το ελληνικό πρωτάθλημα, στο πρωτάθλημα το ελληνικό είναι καλύτερη ομάδα. Γιατί σε σειρά 5 παιχνιδιών σε κέρδισε. Τρία. Δεν είναι ένα μάτς, δεν είναι ένα μάτς το οποίο... Μα εκεί πήρε στο κύπελο. Λέμε ότι είσαι καλύτερη ομάδα γιατί πήρε στο ευρωπαϊκό. Αλλά στο πρωτάθλημα...
1: Δεν κατάλαβες, φίλε. Έχω παίξει άλλες δύο φορές στο πρωτάθλημα.
0: Ναι, ρε, φίλε.
1: Και έχεις χάσει το...
0: Ναι, ρε, παιδί μου. Αλλά όμως θα σου πει ο άλλος... Θα σου πει ο άλλος όμως τελικό κυπέλο που ήταν τρόπες, το πήρα εγώ. Εκεί που παίζετε μια κούπα. Άρα τώρα λοιπόν δεν είναι... Τώρα εδώ πέρα όμως...
1: Τώρα, και ο Κολοσσός κέρδισε τον Παναθηναϊκό,
0: τώρα, ναι, τώρα δεν πήρε, δεν πήρε κύπελο.
1: Και ο Ηρακλής κέρδισε τον Παναθηναϊκό.
0: Δεν πήρε τίποτα όμως. Δεν πήρε τίποτα όμως.
1: Δεν
0: πήρε τίποτα, γιατί τώρα μιλάμε για ένα πρωτάθλημα το οποίο αυτό που λες δεν ισχύει το κακή μέρα, γιατί είναι 5 μάτς. Δεν είναι απεχεί να μου πεις.
1: Ισχύει. Το... Γιατί η επιλεκτική ευαισθησία απέναντι στην κυρία Τσαρούχα που το θέμα είχε.
0: Άλλο, δεν λέω γι' αυτό. Λέω σαν παιχνίδια. Γιατί στο κύπερο μπα μου πει μια βραδιά ένα παιχνίδι.
1: Δεν μας είπες όμως, δεν μας είπε κανένας Παναθηναϊκός πως ήρθε να παίξει με τον Ολυμπιακό στον τελικό.
0: Όχι,
1: το πρώτο παιχνίδι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Το πρώτο παιχνίδι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Δεν είδα τόση ευαισθησία από τους δημοσιογράφους. Εγώ με τους δημοσιογράφους τα έχω βαφτίσει. Δεν είδα τόση ευαισθησία από τους δημοσιογράφους. Και να μας πούνε για βολές και φάουλ και αν σφάξανε τον ΠΑΟΚ στο γόνατο και χωρίς εμάς.
0: Εγώ σου λέω και πάλι αυτά που λες, δεν λέω όχι, ναι, εντάξει, αλλά εγώ λέω πάλι ότι εγώ ήμουν κάθετος με τη λογική κάποιων Ολυμπιακών, ένα σκούπα 3-0. Παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει σκούπα 3-0. Είναι και ο Παναθηναϊκός μια σπουδαία ομάδα. Μπορεί να μην πήρε τίποτα φέτος, μπορεί να μην πήγε. Δεν λέω για σένα, βρε. Που λέγανε κάποιοι 3-0, εύκολα, πει δεν τους βλέπουμε και αυτά. Και είχα πει, παιδιά, εγώ τα παιχνίδια το είχα πει εδώ, Δημήτρη, από την αρχή. Θα πάνε σε 5 μάτς. Θα πάνε στο Φάλιρο πάλι. Εκεί θα είναι όλη η ιστορία, στο Φάλιρο. Και όπως έγινε. Εύκολα, δύσκολα, τσαρούχα, μη τσαρούχα, διαιτησία στο ΑΚΑ.
1: Δηλαδή, για πες μας τώρα, που λες ότι δεν βλέπεις το Φάλιρο, τι βλέπεις τον τελικό, εσύ, για πες μας.
0: Τελικό βλέπω Ολυμπιακό φαβορί. Το έλεγα πολύ μεγαλύτερο. Εγώ είπα, ότι βλέπω Ολυμπιακό φαβορί, έβλεπα πολύ μεγαλύτερο φαβορί, το είπα και χτες, αλλά μου φάνηκε ο Ολυμπιακός ότι δεν ξέρω τι θα γίνει το Σάββατο, όπως και ο Δημήτρης είπε, φάνηκε κουρασμένος και άδειος σε πολλούς παίκτες. Ας πούμε, μόνο ο Πίτερς δεν έβαλε πόντους. Ο Πίτερς, ο οποίος ήταν φοβερός.
2: Στο Final Four.
0: Ναι, ο Βεζέκοφ
2: δεν,
0: ναι, δεν είναι καλός.
2: Ο Βεζέκοφ έχει ξεχάσει να παίζει φέτος.
0: Φουρνιέ, φοβερός.
2: Ο Φουρνιέ είναι όλα τα λεφτά.
0: Εντάξει, ο Γουόπκα από πολύ κοντά και φαίνεται ότι έχει αδειάσει. Το είπε και ο Μπαρτζόκα σήμερα με τον Εύαν. Είπε και ο Μπαρτζόκα με τον Εύαν. Δεν μπορεί να παίζει 6 λεπτά, λέει. Πρέπει να κάνει συντήρηση δυνάμεων μέσα στο παιχνίδι.
2: Ναι. Το μυστικό είναι ο Σάσα. Αν ο Βεζέκοφ.
0: Ναι, αν πάει καλά.
1: Λοιπόν, το μυστικό είναι αυτό που λέει ο Στατάκη.
0: Ναι, αν
1: παίξει. Ο Βεζέκοφ δεν φάνηκε ούτε όμως στο Final Four.
0: Εκεί όμως φάνηκε ο Πίτερς.
2: Έτσι.
1: Και θα πω και κάτι άλλο. Όλα αυτά μπορούσαμε να τα είχαμε αποφύγει και να μην τα συζητάγαμε σήμερα. Αν ο Φουρνιέ στις δύο βολές.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Προχτές. Ναι, προχτές. Ναι, ναι, ναι.
1: Ανέβαζε τη μία. Τη μία.
0: Ναι, ναι.
1: Δύο, ήταν,
0: ναι, θα κερδίσει. Ναι. Γιατί πήρε διαφορά ο Ολυμπιακός 5 πόντους.
2: 5
0: πόντους.
2: Σου
1: είπα στο κρίσιμο σημείο εκεί στα 50 λεπτά.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός έχει δύο βολές και δεν είναι ότι χάνει τις δύο βολές. Κάνει και λάθος μπαλιά, λάθος μπάλα, δίνει και λάθος την μπάλα και τρώει ο Ολυμπιακός από τους πόντους. Δηλαδή αυτή η μία βολή δεν θα υπήρχε πρώτη παράπονο.
0: Ναι, σωστό, σωστό.
1: Αλλά με το αν,
0: ναι,
1: με το αν δεν γίνεται τίποτα. Το αποτέλεσμα είναι ότι αυτή τη στιγμή είμαστε 2-2. Το απόλυτο φαβορί για μένα μέσα στον Περέα είναι ο Ολυμπιακός. Γιατί είναι καλύτερη ομάδα. Πρόσεξε, Βασίλη, κάτι. Εγώ δεν πρόκειται να δεχτώ ότι ο Παναθηναϊκός, αν κερδίσει τον Ολυμπιακό, όπως το είπες εσύ, θα είναι καλύτερη ομάδα. Ενώ αν κερδίσει ο Ολυμπιακός, θα τον κερδίσει με τη διαιτησία.
0: Όχι, όχι, δεν είπα δύο πράγματα εγώ. Εγώ είπα ότι ο Ολυμπιακός.
1: Αυτό λένε αυτοί.
0: Α, τι λένε, εγώ λέω για μένα. Δεν λέω.
1: Δεν
0: με ενδιαφέρει την ενοπαδική δημοσιογράφη, Γιώργο μου. Δεν με ενδιαφέρει.
1: Όχι, δεν μιλάω για οπαδικούς, μιλάω για τον Αταμάν.
0: Ωραία.
1: Που είπε, αν μας παίξει 50-50.
0: Μα δεν με αφορά τι λέω.
1: Αταμάν, όταν έχασες, όταν χάσεις τον Ολυμπιακό, δεν σε παίζουν 50-50.
0: Γιώργο, εγώ λέω ότι. Δεν με ενδιαφέρει τι λέω, Αταμάν. Δεν μου καίγεται καρφί. Αυτό μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Εγώ λέω για τον εαυτό μου, σαν Βασίλη, ότι αν ο Παναθηναϊκός πάρει πρωτάθλημα, στα 5 παιχνίδια, δεν λέω όλη τη χρονιά, σε αυτά τα 5 ματς είναι πιο καλό.
1: Μπράβο.
0: Δεν λέω όλη τη χρονιά.
1: Αν ο Ολυμπιακός το πάρει.
0: Ο Ολυμπιακός θα είναι η καλύτερη ομάδα. Αυτό πάλι θα πω, Γιώργο. Τι θα πω.
2: Γιώργο, να κάνω εγώ την πρόβλεψη που θέλεις και να φύγω. Θέλεις.
0: Τρεις ώρα φύγεις.
2: Τα τρεις ώρα.
0: Παρά 20 πήγε.
2: Άσε μαντρε τώρα μου κάθε μέση κάθε 20 λεπτά.
0: Τρεις ώρα φύγεις.
2: Έφυγα τώρα. Μόλις βγήκε και ο Γιώργος, κλείσαμε.
0: Θα φύγεις παρά 20.
2: Λοιπόν, άκου Γιώργο μου, άκου.
0: Μισό. Ο Τζίτζη λέει 20 πόντου διαφορά. Κερδίζει ο Ολυμπιακός.
2: Ναι. Ναι. Εντάξει, ο Τζίτζης είναι πολύ δυνατός.
0: Ο Μπέλος εξαφανισμένος. Περιμένει.
2: Τώρα...
0: Ο Μπέλος περιμένει, ξέρεις τι.
2: Περιμένει, ναι, ναι.
0: Η σουπιά είναι, περιμένει και άμα κερδίσει αύριο, τη Δευτέρα, θα γίνει το βράδυ
2: λοιπόν,
0: με το Γιάννη.
2: Εάν ξεπεράσει ο Βεζένκοφ. Εάν.
0: 15 πόντους ο πήρας.
2: Εάν ξεπεράσει ο Βεζένκοφ, πάει μεταξύ 15-20.
0: Το πήρες, ναι.
2: Θα κερδίσει με τους μισούς πόντους διαφορά από ό,τι τα βάλει ο Βεζένκοφ. Πάνω κάτω τώρα. Κατάλαβες την Παγιώργο, έτσι.
0: Απλά να είναι σε καλή μέρα και ο Φουρνιέ.
2: Μπράβο.
0: Να είναι σε καλή μέρα ο
2: Φουρνιέ. Θα είναι, φίλε. Ο Φουρνιέ είναι σε φόρμα.
0: Έτσι φαίνεται.
2: Ο Φουρνιέ είναι σε φόρμα.
1: Εγώ λοιπόν θα πω ότι το παιχνίδι αυτό. Ακούστε κάτι, τι λέω εγώ. Είναι προσωπική μου γνώμη. Μπορεί να κάνω λάθος.
0: Μισό λεπτό. Μισό και εγώ μισό. Στρατάκια, τον αφήσω να το πει να το κλείσω. Ό,τι μου πεις.
2: Ο Γιώργος.
0: Να αφήσω.
2: Από πού ποιος πήγε να έχει βγάλει κάτσι.
0: Λέω να τον χαμηλώσω, λέω. Να τον χαμηλώσω, λέω.
2: Όχι, εγώ δεν
0: τον
2: έχω για κάτσι. Για την Άρσεναλ μπορεί, αλλά για τον Ολυμπιακό ποτέ.
1: Την προηγούμενη
0: εβδομάδα
1: πήγε για μπάνιο στην
2: Εύα
1: και έκανε
2: σεισμό
1: 5 ρίκτερ.
0: Δεν πήγε για μπάνιο.
2: Δεν πήγε τελικά.
0: Δεν πήγε για μπάνιο. Πήγε εδώ, Αθήνα. Λοιπόν, να τον αφήσω να τον χαμηλώσω όπως το
2: Μιτσάρα.
0: Όπως το Μιτσάρα τον έξι.
1: Ναι, ακούστε τι λέω. Ντόρσεϊ, Πίτερς και Χολ, αν τον πάρει το Χολ, δεν ξέρω. Πιστεύω ότι θα κρίνουν το παιχνίδι του τελικού. Αυτό λέω και κρατήστε το.
2: Και ο Ντόρσεϊ που λέει πλάκα-πλάκα. Ανύπαρκτος.
0: Ο Ντόρσεϊ θα παίξει 2 λεπτά, ο Πίτερς άλλο 1 λεπτό και ο άλλος 1 λεπτό. Στο λέω από τώρα να το έχεις υπόψη σου.
1: Εντάξει,
2: Γιώργο,
1: θα
2: πέσει πολύ γέλιο τη Δευτέρα. Θα έχουμε και τον Μπέλο. Θα έχουμε υποχρεωτικά τον Μπέλο εδώ.
0: Αν ο Μπέλος κερδίσει τη Δευτέρα, εξαφανιστείτε, σας το λέω.
2: Καλά, αν κερδίσει. Αν κερδίσει ο Μπέλος. Ναι, ρε φίλε, δεν έχει το δικαίωμα. Πού είσαι Μπέλο, δεν μπορεί να ήμουν εξαφανισμένος και να μου εμφανιστεί Δευτέρα.
1: Τον Μπέλο και το γάτιμα του εξαφάνισε εσύ.
0: Εγώ τι δουλειά έχω, φίλε. Εγώ τι δουλειά έχω. Η πόρτα ανοιχτή είναι εδώ, χτυπάνε το κουντούνι, μπαίνουν.
1: Δηλαδή θες να πεις ότι σταματήσαν να έρχονται.
0: Ναι, έχουν έρθει πολύ καιρό. Έχουν έρθει πολύ καιρό. Τι να κάνω, πάνω πράγμα τα αμάξι.
2: Ο Μπέλος έστελνε το κανένα μήνυμα.
0: Ο Μπέλος έχει
2: έρθει. Ήταν μέσα στην εβδομάδα, δεν
0: ήρθε. Ναι, ο Μπέλος είχε έρθει. Πότε, την Κυριακή είχε έρθει ο Μπέλος.
2: Ναι, έχει έρθει. Έρθει.
0: Τώρα δεν ξέρω, έχουν δουλειές, περπατάνε τα βράδια, δεν ξέρω τι κάνουν. Πάντως η πόρτα ανοιχτή.
1: Δεν κοιμάμαι τώρα.
0: Καλά, ο Χάτζημα ξέρει. Ο Χάτζημα ξέρει και μπαίνει και μόνο του.
2: Έτσι, έτσι.
0: Ο άλλος τι πάει κουδούνι.
1: Το Μανώλη και τα μάτια σου.
0: Τα δεις.
1: Τι σου λέει ο Γιώργος.
0: Ναι.
1: Το Μανώλη και τα μάτια σου.
2: Και εγώ το λέω, και εγώ το λέω.
1: Άκουσε τι σου λέει.
2: Θα
1: ο
2: το
1: Γιώργος.
2: Φέρω εγώ την επόμενη εβδομάδα, θα είναι εδώ. Θα είναι εδώ. Το υπόσχομαι.
0: Πάει για μπάνια, θα κάνω. Πάει για μπάνια.
2: Εντάξει, φίλα, μα πάει για μπάνια και διακοπές. Όχι, εντάξει.
0: Σαββατοκύριακο πάει με την για μπάνια.
2: Δεν
0: πάντων.
1: Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους.
2: Γεια σου, Γιώργο, καλημέρα, φίλε.
1: Σα πήραν τον παίκτη πάνω στον Πάοκ.
0: Εντάξει, φίλε, αφού ο Πάοκ έχει χρήμα πολύ τώρα. Το Γκρέι.
2: Καλό παίκτη. Δεν το είχα μάθει αυτό.
0: Ναι, ναι, πολύ καλό παίκτη. Για 2 χρόνια. Αλλά πήρε 1 εκατομμύριο, ρε φίλε, το χρόνο.
2: Εντάξει, καλά.
0: Έχει λεφτά πάνω πολλά, ρίχνει πολύ χρήμα.
1: Εντάξει.
2: Ρίχνει
1: λεφτά.
2: Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν.
2: Γεια σου, Γιώργη, καλημέρα.
0: Γεια χαρά. Γεια σου, Γιώργη, μου. Γεια, ο Ελφίνε Ολυμπιακή, τώρα καταλαβαίνετε τι έχει γίνει τώρα. Εντάξει, ακούσατε το αρχικά τσικό τη Νέα Υόρκη, τώρα δεν γίνει του Λονδίνου, είναι στην Νέα Υόρκη πια. Αλλά δεν είπε ένα μπράβο. Που τα πέσασαι. Ότι είπα από την αρχή. Όταν ξεκίνησε η πρώτη μέρα, ότι θα γίνει σειρά.
2: Βέβαια, εντάξει, με παράταση. Έτσι, στο δηλαδή ήταν για θέμα τύχη.
0: Φίλε, έχει σημασία.
2: Όχι,
0: έγινε. Άλλοι λέγανε σκούπα. Άλλοι λέγανε 3-1. Άλλοι λέγανε 1-3 μπέλ.
2: Εντάξει, το έχει
0: σκούπα. Εγώ είπα 5 μάτς. Πέντε μάτς. Είναι 5 μάτς. Αν τα έχει παίξει, θα πληρωνώσουν. Ξέρω ότι θα γίνει στο τελικό. Τι απόδοση έδινε. Πάνω από 7-8.
2: Εκείνη την ώρα, ρε φίλε, στους 5 πόντους μπροστά και με τον πρόσεχε και με τον Φουρνιέ.
0: Λέω τελείωσε εγώ.
2: Ναι, ναι, μισό.
0: Πριν βαρέσει
2: τις βολές. Τι κασάουτ θα έδινε και κάποιοι δεν το πήρανε.
0: Ναι.
2: Ε?
0: Ναι,
2: ναι. Σου λέω όχι, ρε φίλε, αφού το.
0: Ναι, 5 πόντους, 1,5 λεπτά.
2: Βάλει κι άλλους 2 του Φουρνιέ ή έναν 6-7.
0: Φουρνιέ δεν χάνει βολές.
2: Λεφτά στην τράπεζα. Πόσοι, και μετά γυρνάει το ματσάκι.
0: Γιατί μια φορά, ρε φίλε, και ο μεγάλος παίκτης μπορεί να χάσει βολές.
2: Βέβαια, ρε φίλε, εννοείται.
0: Μα ρε φίλε, μην πας μακριά. Τώρα χθες ήταν οι Spurs. Που είναι τελικό NBA, εντάξει.
2: 19 πόντους, ρε φίλε.
0: 29.
2: 29, συγγνώμη, είναι
0: μπροστά. Με τη σειρά 2-1, να κάνει το 2-2, να είναι φαβορί. Να είναι μέσα στο πρωτάθλημα.
2: Ναι.
0: Και από 29 πόντους διαφορά, χάνει και με ένα πόντο.
2: Ναι, ναι. Πού παίζανε, είπαμε.
0: Στη Νέα Υόρκη.
2: Στη Νέα Υόρκη.
0: Ναι. Πέφαγε αυγά το.
2: Να σου πω, πώς είχε πάει ο Γιώργος μέσα.
0: Στρατάκης, καρφί του Στρατάκη στο Γιώργο, έτσι. Δεν μπορεί να έχει πάει, λες, να έχει πάει.
2: Την
0: άγγιξε την τηλεόραση 29 πόντους και να πει ο Γιώργος στα Νέα Υόρκη να πει κάτσε να ανοίξω.
2: Καθαρίσαμε.
0: Να δούμε τι γίνεται.
2: Καθαρίσαμε.
0: Νέα Υόρκη, και να πει, όχι, τα χάσαμε.
2: Τελειώσαμε, λέω.
0: Και το γύρισε.
2: Μας πήρε το Σαν Αντώνιο.
0: Μπέλο ψάχνω σε Νικολούλη μετά από Ευρωλίγκα στο εξωτερικό Μάκης Περιστέρη 7. 20 πόρτα και δύσκολο Ολυμπιακό, λέει και ο Δημήτρη από το Όσταμπρουκ. Συμφωνεί με τον Τζίτζι.
2: Εντάξει. Οι αγάπε δεν κρύβονται.
0: Εντάξει, 20 πόρτα, εγώ το θεωρώ δύσκολο. Εγώ, ναι, πάλι, ναι, εγώ πάλι θα παίξω ένα στοίχημα όπω παίζω πάντα. Το έχω πιάσει δύο φορέ. Θα παίξω πάλι.
2: Ναι.
0: Να χάσω Παναθηναϊκός μέχρι 8,5.
2: Ναι.
0: 9,5.
2: Ναι, ναι.
0: Να χάσω Ολυμπιακό μέχρι 3,5.
2: Ναι.
0: Και όβρα 162.
2: Φίλε, κοιτάξτε, κάποια στιγμή μπορεί να καταρρεύσει μια ομάδα. Μην νομίζει όπως κατέρευσε και ο Ολυμπιακός. Μπορεί να καταρρεύσει και ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, εντάξει.
2: Λόγη, έτσι.
0: Εντάξει. Το να χάσει με 10 πόντους δεν είναι και λίγο.
2: Όχι, δεν είναι λίγο.
0: Με 20 λέω, δεν είναι δύσκολο να χάσει με 20. Όχι, δεν είναι και δύσκολο. Όλα γίνονται, αλλά είναι πολύ 20 πόντρε, φίλε.
2: Είναι πολύ σε τέτοιου είδους ντέρμπι, είναι πάρα, ναι, πολύ. Είναι συντριβή, είναι άστο.
0: Γιατί οι 5 ματς γίνανε, ποτέ δεν ήρθε 20 πόντους. Ούτε ένα το άλλο. Βέβαια, ο Ολυμπιακός έφτασε σε σημείο να είναι 17-18 πόντους. Σε δύο μάτς.
2: Στο δύο μάτς. Στο σεφ.
0: Εντάξει, απλά με συνέχισε να το πάει παραπάνω. Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν πήρε ποτέ διαφορές μεγάλες.
2: Όχι,
0: έτσι δεν είναι. Ο Ολυμπιακός πάντα δεν πήρε. Πάντα ο Ολυμπιακός έπαιρνε διαφορές. Και στο ΆΚΑ πήρε δύο φορές διαφορά 7-8 πόντων 10 και την έχασε. Και στο σεφ πήρε διαφορά 15-16 πόντων και τις έχασε.
2: Την έχασε όμως.
0: Ναι.
2: Πάνε να πει ότι εκεί υπάρχει θέμα.
0: Ναι.
2: Υπάρχει θέμα και στο μυαλό ενδεχομένως και κάποιες. Εκεί που αρχίζει και κατηφορίζει, νομίζω ο Μπαρτζόκας θα πρέπει να πάρει και κανένα time out παραπάνω. Δεν ξέρω. Εντάξει,
0: παιδί μου, okay, ναι, εντάξει. Αλλά θέλω να σου πω ότι ο Ολυμπιακός έχει πάρει διαφορές στα 4 μάτς. 7, 10 στο ΆΚΑ.
2: Ναι.
0: Ενώ ο Παναθηναϊκός δεν
2: καιρός να την κρατήσει, αυτό θες να πεις.
0: Ναι, ναι. Ενώ ο Παναθηναϊκός δεν έχει πάρει παιχνίδι με διαφορά, όχι, να δούμε αν μπορεί ο Ολυμπιακός να
2: αντιδράσει. Πάνω από 4-5 πόντους.
0: Ναι, ναι, 5 πόντους είναι διαφορά, εντάξει, δεν είναι διαφορά.
2: Ναι, ναι.
0: Να δούμε, λέει, αν ο Ολυμπιακός μπορεί να αντιδράσει στο συν 13, πάνω από 14.
2: Ναι, ναι.
0: Έτσι δεν είναι, αυτό λέω.

0: Λοιπόν, είμαστε 13 λεπτά πριν τις 3. Ακόμα θα κάτσει κάνα μια ώρα ο Σαπάκης μέχρι 4 και βλέπουμε. Ωραία, δεν περνάς.
1: Πολύ ωραία.
0: Τότε για να φύγεις, φίλε.
1: Πολύ ωραία, αλλά πιο ξυπνάει αύριο το πρωί. Όχι, ωραία, τι περνάω. Περνάω, ξέρεις ότι έχω και έρωτα με το μικρόφωνο.
0: Πρωινά,
1: αλλά
0: πρωινά μου
1: πρέπει να ξυπνάτε, ναι, φίλε. Πρωινά πρέπει να πάμε και σε άλλες δουλειές γιατί κάνουμε
0: διάφορα. Πρωινά μου λέει και ο φίλος μου Μανώλης ο Χάτζημαν ότι ξυπνάει 12.
1: Ξύπναγε, φίλε, άσε. Να πήγαινε το παιδί, πήγαινε στη δουλειά του. Εταιρεία, γραφείο, τι δουλεύει. Ναι. Απλώς πήγαινε και κοιμόταν λίγο γιατί είχε αυτή την, την ευελιξία.
0: Ξύπναγε το πρωί 7
1: γιατί
0: η ώρα.
1: Γιατί είναι παλιός εκεί υπάλληλος.
0: Ξύπναγε ο άνθρωπος το πρωί 7 η ώρα το φιλαράκι ο Χάτζημαν. Ναι. Πήγαινε στο γραφείο, πήγαινε στο υπόγειο πάρκινγκ, κοιμότανε μέχρι τις 12.
1: Όχι μέχρι τις 12, κάνα μισάωρο.
0: Όχι, κάνα
1: τέρα. Δεν έχω άκουσει εγώ.
0: Άστα που ξέρεις.
1: Άσερε τώρα.
0: Έπαιζε εκεί το αυτό με χτύπαγε τις καμπάνες και ανέβαινε κατά τις 11. Ήρθα για δουλειά. Λοιπόν, είπαμε μπέα μπουκαλάκι για το μπιστρό. Είναι για σήμερα Παρασκευή, ελληνική βραδιά. Δυνατό, δυνατό κόλπο. Εκεί στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού. Και Σάββατο με χάος μουσική. Επιλέγετε όποια μέρα θέλετε, ή σήμερα ή το Σάββατο, γράφοντας όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό στο Viber του σταθμού και είστε OK. Μπέλος, πού είναι ο Μπέλος, περιμένει.
1: Ο Μπέλος, ναι, στείλει κανένα μήνυμα στο Τυράκο.
0: Ούτε στο 2-2 έστειλε μήνυμα.
1: Δεν
0: ούτε κάναμε το 2-2.
1: Είναι αναμονή, περιμένει. Θα ξεσαλώσει σε περίπτωση που. Κούφια η ώρα που τα ακούει. Κούφια η ώρα που τα ακούει. Αλλά εφόσον και αν.
0: Δεν υπάρχει.
1: Βέβαια έχει και το άλλο. Δεν θέλει τον Αταμάν, δεν το γουστάρει καθόλου.
0: Οκ, δεν θα πανηγυρίσει όμως.
1: Ναι, ρε, φίλε, θα βρει.
0: Θα βρει Αταμάν, αλλά θα πει το πήραμε.
1: Εν τω μεταξύ, σε περίπτωση που έχανε, θα του ρίχνε μεγάλο κάζο του Αταμάν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Διότι ήταν απαράδεκτο στο κουτσάρισμα να αφήσει τον Αν τώρα εκεί να παίζει, να λωνίζει με τρία φάουλ. Ο καλύτερο του παίχτη. Άσε τώρα τι λένε τώρα οι. Τρομερό λέει κουτσάρισμα ο Αταμάν. Θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε τα λίγα από τον μπάσκετ.
0: Του βγήκανε τα επιλογέ.
1: Ναι, μωρέ, του βγήκανε οι ξεχασμένοι.
0: Αλλά ναι, ο Μπέλος είναι έτοιμος στη γωνία, στην αναμονή σας έχει. Να ξέρετε, και εσένα και τον Γιώργο και τον Χάτζημαν.
1: Μας έχει, ναι, στο πυροβόλο εκεί. Στην Κάνη απάνω μας έχει βάλει.
0: Εκτός αν είναι τόσο περπατητής καθημερινά, ακούραστος.
1: Εντάξει, ρε φίλε, μπορεί να έχει άλλες δουλειές.
0: Τρεις η ώρα, ρε φίλε, το μαγαζί έχει κλείσει το κατάστημα.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι μόνο δουλειές. Υπάρχουν και άλλες δουλειές.
0: Αυτό λέω. Μπορεί να πάει τίποτα γάλατα. Μπορεί να κάνει δεύτερη δουλειά, τίποτα εφημερίδες.
1: Αμέ, αμέ. Άσε μπορεί να το έχουν σπάσει και τα γάλατα. Και να τα μαζεύει.
0: Ναι,
1: δύο μπουκάλια να σπάσουν, ξέρεις, τη δουλειά και μετά.
0: Ο λαός όμως, φίλε, λέει το γαλαχτή δεν μαζεύεται.
1: Εντάξει, δεν μαζεύεται, αλλά πρέπει να το σουγκαρίσεις. Θα μυρίζει γαλά.
0: Στο μαγαζί μέσα, λες.
1: Όχι, ρε παιδί μου, γενικότερα.
0: Σαν
1: στάση ζωής, καταλαβαίνεις.
0: Αλλά δεν αγχύθηκε ο Μπέλος στον δρόμο, πρέπει να μαζευτεί.
1: Ε, βέβαια.
0: Ναι, σωστό κι αυτό.
1: Έπεσε το γάλα.
0: Ναι.
1: Είσαι αυτούς που λέγανε την καρδάρα με το γάλα. Την ομιστυχία.
0: Έχεις την καρδάρα με το γάλα.
1: Έχεις την καρδάρα, ναι, με το γάλα, ναι, σου λέει. Πάει, δεν μαζεύεται, ναι, τελειώσαμε.
0: Ούτε νερό.
1: Πρέπει να σου γκάρει. Φασαρία, ξεφασαρία.
0: Ούτε το ριάκι δεν γυρνάει πίσω.
1: Όχι, ρε, δεν γυρνάει.
0: Γιατί είναι, φίλε, δεν γυρνάει, δεν γυρνάει,
1: δεν γυρνάει πίσω. Το ποτάμι που λέει ο Ανδρέας, ναι, το ποτάμι δεν γυρνάει πίσω.
0: Ναι,
1: έχεις δει κανένα ποτάμι να γυρνάει,
0: όχι,
1: πίσω. Λοιπόν, δεν γυρνάει. Σε μια κατεύθυνση πάει το νερό, δεν πάει άλλου.
0: Έχω ακούσει όμως Χάτζημαν, πάρει πολύ καιρό. Χειμώνα ήταν που οι ακροατές θα το θυμούνται που έχει πει τα κύματα πάνε προς τα πίσω.
1: Τη καρκίνα, τα αυτά.
0: Όχι, τα κύματα νερά, γενικώς.
1: Τα κύματα.
0: Ναι.
1: Τι είναι προς τα πίσω.
0: Ότι έτσι μας είχε πει, πάνε προς τα πίσω.
1: Αλλά αναλόγως και από ποια πλευρά το βλέπεις, ρε παιδί μου.
0: Αν δεν από πίσω, ναι, σου έρχονται πάνε προς τα πίσω. Ναι,
1: ανάποδα. Δηλαδή, αν είσαι στο.
0: Πού να είσαι, ρε φίλε.
1: Έχει ένα καράβι μέσα.
0: Ναι.
1: Και πα στην Κρήτη και τα κύματα σκάνε προς τον Πειραιά, πίσω πάνε τα κύματα. Σωστά.
0: Πίσω πάνε τα κύματα. Εσύ μπροστά τα βλέπεις. Πάνε μπροστά σου. Με το καράβι.
1: Ναι.
0: Πάνω σε εγώ.
1: Ναι, αλλά
0: άμα γυρίσει την όπιστα.
1: Άμα κάθεσαι στην πίσω πλευρά του καραβιού.
0: Πράγματα,
1: ρε, φίλε.
0: Αυτό θα εννοούσε.
1: Ε, ναι.
0: Το θα, εντάξει.
1: Είναι μπροστά ο, ναι, ναι, Μανουλάκης, ο φίλος μου.
0: Πλάκα, πλάκα πήγε 3 η ώρα, ε.
1: Πλάκα, πλάκα, είμαστε για να φεύγουμε.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, φιλαράκι, ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά, ρε.
0: Τώρα θα όμως και την εβδομάδα, πάλι έτσι.
1: 9-12.
0: Κάτσε, δεν ξέρουμε το Ρουμελιώτη.
1: Καταρχάς.
0: Ο Ρουμελιώτης είναι στοίχημα.
1: Αυτό θα σου λέγα τώρα.
0: Δεν είναι κανιάν.
1: Έτσι. Πρώτον, έχουμε ένα Ρουμελιώτη ο οποίος είναι στοίχημα, είναι τουρίστας. Το έχω πει 200 φορές. Έχουμε το Σάκη του Μπουζούνη που δεν ξέρω ακόμα την άδεια του. Γενικότερα είναι μια περίοδος δύσκολη. Πολλά και διάφορα. Μπορώ να πάρω εγώ άδεια.
0: Ξέρεις, ο Μπουζδούνης μπορεί να ξεκινήσει την άδεια τώρα να τελειώσει τον Σεπτέμβριο.
1: Α, ναι, παίζει, ναι, και τέτοιο, ναι, σενάριο. Ναι, ναι, Σάκης,
0: ναι,
1: φίλος μου.
0: Ναι. Μάθε Σεπτέμβριο και κάνει πολλές μέρες διακοπές ο Σάκης.
1: Ναι, κάνει. Πάει Αγρίνιο πάνω. Είναι η πατρίδα,
0: πάει Αγρίνιο, πάει πισίνες, πάει σε σαλέ και αυτά.
1: Έχει διάφορα.
0: Έχει, ναι, έχει, ναι, κορίτσια
1: έχει,
0: κορίτσια
1: και αυτά, ναι, ναι. Έχει και τα κορίτσια του. Τι να πω, δεν ξέρω.
0: Α, πάρουμε λιώτη, είπαμε ένα στοίχημα, δεν ξέρουμε.
1: Ξέρεις εδώ τι ξημερώνει, δεν ξέρεις ποτέ.
0: Άρα,
1: ποτέ.
0: Να πούμε την άλλη εβδομάδα από 6 μέχρι 12.
1: Ναι, να είσαι μέσα, να είμαστε μέσα. Και κάνα δύο ωράκι εδώ.
0: Μπράβο.
1: Έτσι ένα εξτραδάκι.
0: Αλλά λέμε 6-12 να είμαστε σίγουροι.
1: Ναι, το σίγουρο, ο κορμός. Μπράβο. Ο κορμός μπράβο. Είναι αυτό. Μπράβο. Από 6 μέχρι 12.
0: Ναι.
1: Από, βάλε 5, γιατί τελειώνει η εκπομπή του παλιούρα εκείνη την ώρα και καμιά φορά κάνει. Ο, αλλά και ο Τάσος έρχεται. Εντάξει. Όλα καλά.
0: Ή ο το εξάωρο. Πες ή κάποιες ώρες του εξάωρου. Άσε εδώ.
1: Ναι, ρε παιδί μου, σε αυτό το μεσοδιάστημα.
0: Ναι.
1: Και μετά τα μεσάνυχτα το κάνουμε για χόμπι, δεν είναι.
0: Ναι, χομπίστα.
1: Αυτό είναι χομπιστικά. Αυτά. Φίλε, ευχαριστώ και εγώ πολύ που μου δίνει βήμα εδώ από την όμορφη εκπομπή σου. Την πολύ ακροατούμενη. Ωραία λέξη βρήκα, έτσι.
0: Λοιπόν,
1: και εύχομαι καλό βράδυ σε όλους τους φίλους. Καλό βράδυ. Καλό ξημέρωμα. Καλημέρα λέμε.
0: Ο Γιώργο πάει με την Πορτορικανή.
1: Μπράβο, Γιώργο, ναι. Καλό βράδυ τώρα για τον Γιώργο.
0: Απογευματάκι είναι εκεί.
1: Αν είσαι εμάς, ούτε Πορτορικανή, ούτε Κολομβιανή, ούτε τίποτα. Μπράβο. Πάμε για Νάνη. Και Νάνη, κάνα δύο ώρες.
0: Γιατί να σου την παραθάξει, ο Γιώργο.
1: Αυτά είναι, Γιώργο.
0: Είναι και
1: εμάς. Αυτά.
0: Είναι και άπλα.
1: Αυτά. Σωτήρι, πώς το λέγε. Πάρε με από εδώ, Αντώνη. Αντώνη, πάρε με από
0: ναι,
1: εδώ.
0: Αντώνη, πάρε με από εδώ. Ναι.
1: Σωτήρι, πάρε με από εδώ.
0: Λοιπόν, αυτά. Πάμε διαλυματάκι και τα λέμε σε 4-5 λεπτά και εδώ θα είμαστε. Πάντα συντονισμένοι, 943 Intervet & Sports.